0: Σταθμός στους 107 και 7.
1: Είχε σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
5: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 5.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1, γλυκιά και όμορφη Παρασκευούλα. Πρωινή αφετηρία, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο κύριος Ηλίας Ελιμάς.
1: Καλημέρα σας, καλή Παρασκευή, καλό Παρασκευό
0: Σαββατοκύριακο.
1: Το δεύτερο.
0: Έτσι. Το δεύτερο γιατί.
1: Δεν ξέρω αν το πιάσες.
0: Παίζει ρε πουδάκι.
1: Παίζει.
0: Ρε πουδάκι.
1: Επιτέλους. Να είναι καλά υπηρεσία.
0: Ευπηθώς αναφέρω.
1: Καλά. Πόσες φορές το είχα κάνει αυτό εγώ στη σημαία.
0: Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-10-80-8-80. Περιμένει τις δικές σας καλημέρες. Και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. 9 Οκτωβρίου σήμερα.
1: Βοήθεια.
0: Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αυγού.
1: Α, το αυγό.
0: Τι έχουμε
1: σήμερα? Έχω ένα ερώτημα.
0: Περίμενε. Αυτή είναι η σωστή έναρξη.

0: Ο Παναγιώτης Κάτσιος και η Όλγα Καλατζή συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Τα τραγούδια τα βάζει ο Βασίλης Κρυμπάς. Και πάμε σιγά σιγά να απογειωθούμε και για αυτή την εκπομπή. Πρωινή αφετηρία μαζί σας μέχρι τις 7 τα ξημερώματα. Ούλα, ούλα, ούλα. Ούλα, ούλα. Γλυκά Παρασκευούλα. Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Αυγού. Οπότε.
1: Το ερώτημα είναι ένα.
0: Ρούφα τα αυγό σου, μούλη.
1: Το ερώτημα είναι αιώνιο και αναπάντητο.
0: Παρακαλώ.
1: Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα?
0: Η κότα έκανε το αυγό.
1: Γιατί, και το αυγό ποιος το έκανε?
0: Η κότα.
1: Και η κότα από πού βγήκε?
0: Από το αυγό.
1: Άρα. Τι γελάς.
0: Κάτι έκανε και ο κόκορας.
1: Δεν μου λες όμως.
0: Τι ξέρεις πώς γονιμοποιεί ο κόκορας την κότα?
1: Δεν ξέρω. Δεν έχω εντρεφήσει τόσο πολύ.
0: Αλήθεια τώρα, δεν ξέρεις?
1: Γιατί ξέρεις?
0: Ναι.
1: Πώς?
0: Της πετάει ένα υγρό.
1: Δεν θέλω να σε σοκάρω. Δεν θέλω να σε σοκάρω.
0: Από μακριά. Άσε μένα. Από μακριά. Τυραντίζει από μακριά.
1: Μάλιστα, τυραντίζει.
0: Κόκορας.
1: Ο κόκορας.
0: Τον οποίο άμα καταφέρεις να τον πιάσεις.
1: Κρασάτος
0: γίνεται φανταστικό. Έχεις πιάσει ποτέ κόκορα?
1: Έχω πιάσει.
0: Αλήθεια?
1: Και...
0: και μετά.
1: Και μετά.
0: Στη φάδο. Λοιπόν, εδώ είμαστε όπως καταλαβαίνετε, με πολύ χαρούμενη διάθεση να σας κρατήσουμε συντροφιά. Έχουν έρθει ήδη οι πρώτες σας καλημέρες. Ο φίλος ο Παύλος έστειλε το μήνυμά του και τη φωτογραφία του. Σου βάζω απουσία, Παυλάρα, χθες που ήσουν. Έτσι, που ήσουν χθες. Καλημέρα.
1: Στο δυνατό να το βάλεις.
0: Ναι, βέβαια. Εννοείται, εννοείται.
1: Δεν πάει πιο δυνατά.
0: Τεχνολόγια, τεχνολόγια.
1: Δεν πάει πιο δυνατά.
0: Όχι, για να δεις εδώ πέρα τι γίνεται. Από τις 5 παρά. Ναι. Παράνε τα μηνύματα.
1: Παράνε.
0: Καλημέρα Έρη, καλή Παρασκευούλα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Με υγεία σήμερα το μενού έχει κέικ κεράσι με σοκολάτα.
1: Αύριο κεράσι εγώ.
0: Κοίτα, κεράσι. Ωραιότατο.
1: Είπαμε, τώρα τι μου τα δίνεις. Αυτά είναι, εντάξει, ωραία, μπράβο και... και μπράβο του και υγεία στα χέρια του και όλα αυτά, αλλά...
0: Εσύ είσαι με το αλμυρό, ξέρω.
1: Είμαι με το αλμυρό.
0: Ότι μόλις βλέπεις τη ρόπιτα τρελαίνεσαι.
1: Μόνο τη ρόπιτα.
0: Γενικότερα, ό,τι έχει να κάνει με το...
1: Έτσι, ναι.
0: Καλημέρα και στο φίλο το Μάνο που στέλνει και αυτό το μήνυμά του. Καλημέρα και στη φίλη μας την Αλεξάνδρα. Τι κάνετε ρε παιδιά, πώς είστε? Για Παρασκευή. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με υγεία, τα φιλιά μου, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη. Ο Μιχάλης λέει καλημέρα με υγεία και χαρά σε όλο το team. Καλή εκπομπή με καλά νέα. Συγγνώμη, δεν μπορώ να γράψω περισσότερα. Δεν είμαι πολύ καλά. Είμαι έτσι λίγο στεναχωρημένος με το δράμα Καρβέλα Βύση. Ναι, είσαι στεναχωρημένος, αλλά δεν μας είπες με ποιον είσαι, με τον Καρβέλα ή με τη Βύση.

0: Λοιπόν, πολλά τα νέα και σήμερα και φυσικά ο απόϊχος της συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Ήρθε εδώ χθες ο πρόεδρος της Ελλάς και την ώρα που εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας εδώ στο στούντιο, μάλλον πριν εμφανιστεί, πριν ανέβει πάνω στο σταθμό, έπεσε το ρεύμα στην περιοχή.
1: Αλήθεια, λεστά.
0: Έπεσε το ρεύμα στην περιοχή και ήμασταν εδώ χωρίς ρεύμα, αλλά.
1: Εδώ χωρίς ρεύμα εμείς.
0: Εμείς δεν ήμασταν, διότι διαθέτουμε γεννήτριες στο σύστημα, καταλαβαίνεις. Αλλά όσο να είναι, ανέβηκε με τις σκάλες. Έχουμε και κάποιον όροφο, είμαστε στα ψηλώματα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, το αντιμετώπισε με χιούμορ ο πρόεδρος της Ελλάς και βεβαίως όλα αυτά αποτυπώθηκαν και στην. Στην επίσκεψη που έκανε, δηλαδή είχε μια ομάδα με ανθρώπους που κάνουν την πρόθεση των δραστηριοτήτων του μέσω των social κτλ. Και έφτιαξαν μάλιστα και ένα βιντεάκι πάρα πολύ ωραίο κτλ. Για το πώς όταν ήρθε κτλ. Εδώ οι άνθρωποι που εργάζονται στην οικοδομή εδώ, μίλησε με όλους, είχε έτσι επαφή. Και βεβαίως όλα όσα είπε, είπε μάλιστα ότι. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι είπε ότι σύμφωνα με τις μετρήσεις ο κόσμος λέει περνούσε καλύτερα, λέει, με τα μνημόνια από τώρα. Δηλαδή σύμφωνα με τις μετρήσεις, έτσι όπως έχει αποτυπωθεί σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελλάς.
1: Κοίτα να δεις που έχει δίκιο όμως.
0: Ναι, και μάλιστα.
1: Έχει ή δεν έχει τώρα, σοβαρά.
0: Στις τιμές που παρέθεσε στο Βασίλη Σκουρή και στο Σωτήρη Ξενάκη. Αυτό αποτυπώνεται και είναι πραγματικότητα. Δηλαδή ότι, ας πούμε, παράδειγμα, η βενζίνη είχε πολύ χαμηλότερα. Είχε.
1: Μάλιστα.
0: Αναφέρθηκε στη βενζίνη, αναφέρθηκε στο ρεύμα, αναφέρθηκε στο ενίκεια και τα λοιπά. Όντως είπε όλα αυτά. Όταν ήμουν, λέει, πρωθυπουργός, η βενζίνη είχε 1,10. Εντάξει. Και τώρα, λέει, έχει 2,5 ευρώ.
1: Ναι, αλλά δεν μας είπε τι θα κάνει όταν θα είναι, αν ανέβει.
0: Όχι, όχι. Θα σου πω τώρα ποιο είναι η ένστασή μου. Είπε το ενίκιο, λέει, έκανε 500 ευρώ και τώρα, λέει, κάνει 1,000.
1: Ναι.
0: Απλά να θυμίσουμε στον πρόεδρο της Ελλάς ότι τότε πηγαίναμε και παίρναμε 60 ευρώ στο ATM. Δηλαδή, ναι, μπορεί να ήταν χαμηλά τα πράγματα, αλλά όσο να είναι. Δεν είχαμε να πεις και μια.
1: Τότε δούλεψε πολύ η Stroma Bank.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η Stroma Bank.
0: Ό,τι υπήρχε, ό,τι υπήρχε στην άκρη. Μα και πάλι δεν μπορούσες, αδερφέ μου, να κάνεις ανάληψη. 60 ευρώ έπαιρνες εσύ, 60 ευρώ έπαιρνα και εγώ.
1: Παιδί μου, Stroma Bank. Ξέρεις την Stroma Bank.
0: Τι, για πες.
1: Αυτά που κρύβονται κάτω από το.
0: Α, εννοείς τα μετρητά.
1: Βέβαια.
0: Τα προπολεμικά.
1: Βέβαια. Γιατί δεν υπάρχουν, νομίζεις.
0: Τώρα δεν νομίζω.
1: Καλά.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχουν.
1: Και πώς γίνεται, ρε Σιέρη, από όλες αυτές τις γιαγιάδες και τους παππούδες και όλους αυτούς.
0: Ναι.
1: Ναι, που τους εξαπατούν.
0: Ναι.
1: Να ακούς κάτι ποσά τα οποία λες.
0: Πού τα έχει.
1: Πού τα έχει. Πού τα έχει τόσα λεφτά.
0: Προφανώς όλοι έχουν, απλά δεν έχουμε εμείς, ρε Σιέρη.
1: Έτσι, εκεί θέλω να καταλήξω. Αυτό.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Μετά, ένας άνθρωπος που είναι μιας κάποιας ηλικίας κτλ.
1: Ναι.
0: Τώρα εσύ μην κοιτάς, είσαι νιάτο δηλαδή. Τώρα δεν είσαι. Καταλαβαίνεις. Ένας άνθρωπος μιας κάποιας ηλικίας,
1: ναι,
0: έχει κάνει το κομποδεμά του. Δηλαδή, μου έχει βάλει στην άκρη 5 για μια ώρα ανάγκης. Τώρα εσύ είσαι.
1: Εγώ.
0: Λεβεντόπεδο, τσολιάς τώρα. Τι,
1: εγώ στην ώρα ανάγκης θα μείνω μόνιμα. Αυτό βλέπω εγώ.
0: Τα μνημόνια για ορισμένους. Ήρθαν, θα μείνουν και θα είναι για πάντα εδώ.
1: Δεν υπάρχουν στιγμές, δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο
0: μας. Μόνο κάποιες στιγμές χωρισμού.
1: Μάλιστα, σε τα ξέρεις καλύτερα.
0: Έτσι, αυτά τα λαϊκά άσθηματα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε. Λοιπόν, στείλτε μηνυματάκια να κάνουμε έτσι παρεούλα για αυτό το όμορφο πρωινό ξημέρωμα της γλυκιάς Παρασκευούλας.

0: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
1: Παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος ασχολείται όχι μόνο με τα θέματα της επικαιρότητας, της πολιτικής επικαιρότητας, αλλά φυσικά και με όλο αυτό τον πόλεμο που γίνεται γύρω από την Άννα Βύση, τον Νίκο Καρβέλα κτλ. Εσένα σε ενδιαφέρει αυτό το θέμα?
1: Καθόλου.
0: Καθόλου. Γιατί δεν σε ενδιαφέρει, επειδή να ακούσει αυτή τη μουσική?
1: Όχι, δεν με ενδιαφέρει.
0: Ίσως πρακτική.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί να απασχολεί τα κοινά αυτό.
0: Εντάξει, γιατί μιλάμε και τώρα για δύο καλλιτέχνες.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ γνωστούς, με πολύ μεγάλη επιτυχία και μια συνεργασία που μετρά περισσότερο από 50 χρόνια. Ναι. Και ξαφνικά βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Ο μισός κόσμος έχει πάει με την Άννα Βύση, ο άλλος μισός είναι με τον Νίκο Καρβέλα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι χθες άκουγα όλους τους δικηγόρους εξειδικευμένους στο θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων και ήταν κάτι που πραγματικά δεν γνώριζα σε το βάθος αυτού που θα πω, ότι ένα τραγούδι, το καλλιτεχνικό δημιούργημα δηλαδή, ανήκει ξεκάθαρα και μόνο στο δημιουργό.
1: Ακριβώς.
0: Και αν θέλει ο δημιουργός να παρέμβει στο πώς θα παρουσιαστεί ένα τραγούδι, ο τρόπος, από ποιον, μπορεί να το σταματήσει ανά πάσα ώρα και στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή,
1: ναι, λογικό είναι.
0: Έχει,
1: ναι,
0: μία, έχει μία νομική βάση αυτό που λέει ο Νίκος Καρβέλας, ότι διαφωνώ με τον τρόπο που παρουσιάζεται κτλ. Ανεξάρτητα τώρα αν εδώ έχουν
1: εμπλακεί. Μα νομίζω όμως ότι η αιτία της διαμάχης δεν ήταν αυτή.
0: Ναι, είναι, περισσότερο ήταν τα χρήματα. Έτσι, τα χρήματα ήτανε, αλλά αναφέρθηκε και στο φαραωνικού τύπου, έτσι, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε η συναυλία και τα λοιπά, στο ΆΚΑ και αυτά. Και βεβαίως, κυρίως πρωτίστως ήταν το οικονομικό, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα έβαλε και κάποια ζητήματα για την αλλαγή της παρουσίασης που, στην οποία δεν είχε εμπλοκή. Θα μπορούσε λοιπόν κάποιος να ισχυριστεί και γιατί να έχει εμπλοκή, εντάξει. Ο κάθε καλλιτέχνης, ο τρόπος με τον οποίο θέλει να παρουσιαστεί το έργο του, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιονδήποτε. Να φέρει, ας πούμε, έναν Αμερικανό σκηνοθέτη και να κάνει.
1: Διάφορα, ναι.
0: Τη δουλειά του.
1: Πολύ.
0: Δεν είναι έτσι όμως. Οι νομικοί, ειδικά αυτοί που ασχολούνται με τα πνευματικά δικαιώματα και γνωρίζουν πολύ καλά το πλαίσιο, λένε ότι ο δημιουργός έχει άποψη ακόμα και για το πώς θα παρουσιαστεί το καλλιτεχνικό δημιουργήμα του.
1: Ισχύει αυτό που λες.
0: Και ότι αν θέλει. Αν θέλει ο Νίκος Καρβέλας να βάλει, να κάνει ασφαλιστικά μέτρα και να απαγορεύσει τα τραγούδια να λέγονται από την Άννα Βύση, αυτό μπορεί να το κάνει. Και δεν μπορεί, αυτό είναι κάτι το, δηλαδή παραδείγματος χάρη, εάν τραγουδήσει κάποιος το τραγούδι σου ενώ το έχεις απαγορεύσει, μετά παρεμβαίνει ο νόμος αυτεπάγγελτα, γίνεται μέχρι και αυτόφορο.
1: Έτσι, εντάξει, ακριβώς.
0: Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, το θέμα αυτό συζητείται πάρα πολύ στους κόλπους, έτσι, και στα social γίνεται περισσότερο. Έχει ένα ενδιαφέρον για το νομικό πλαίσιο, για το πώς, πότε και τα λοιπά μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει τα τραγούδια. Βέβαια η αλήθεια είναι, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε, ας πούμε, ότι η Άννα Βύση δεν θα ξανατραγουδήσει το 12 ή όλες αυτές τις μεγάλες επιτυχίες. Απ' την άλλη βέβαια μιλάμε για μια σύγκρουση που θα περίμενε κανείς ότι με το πέρασμα του χρόνου μπορεί και να ξεφουσκώσει. Και ίσως και έτσι να γίνει. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι νούμερο ένα trend, όπως λένε.
1: Αυτό είναι το θέμα όμως, ότι πλέον μέσα στις ειδήσεις της ημέρας,
0: ναι,
1: μπαίνουν και τέτοια θέματα.
0: Προφανώς, ναι, γιατί ο κόσμος.
1: Με τέτοια απήχηση όμως. Γιατί, εντάξει, δεν σου λέω ότι δεν μπαίνανε παλιότερα. Μπαίνανε. Αλλά είχαν την ίδια απήχηση? Όχι.
0: Όχι, δεν ξέρω. Κοίταξε, θα σου πω. Μια διαμάχη η οποία είχε πολύ μεγάλη απήχηση στον κόσμο και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, και μάλιστα τότε δεν υπήρχαν και τα social, δεν υπήρχε και το διαδίκτυο κτλ. Ήταν η διαμάχη Καζαντζίδη Νικολόπουλου. Έτσι. Η περίφημη τότε διαμάχη που είχαν, που έφτασε μέχρι τις αίθουσες των δικαστηρίων. Και
1: αποδείχθηκε περίτρανα, να τα λέμε γι' αυτά.
0: Κέρδισε ο Νικολόπουλος.
1: Ναι, ότι τι. Ότι ο μέχρι τότε Θεός,
0: ναι,
1: έκανε τα μύρια όσα.
0: Ναι, έκανε τα μύρια όσα, αλλά και επίσης από τότε άρχισε να διαφαίνεται ότι το δημιούργημα ανήκει ξεκάθαρα στον συνθέτη, στον στιχουργό.
1: Ναι, είναι αλληλένδετα όμως συνδεδεμένα ο δημιουργός είναι αλληλένδετα συνδεδεμένος με τον ερμηνευτή. Γιατί αν δεν ερμηνεύσει κάποιος.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δεν θα.
0: Και δεν θα είχε και την απήχηση. Δηλαδή, άλλο να το πω εγώ το τραγούδι και άλλο να το πει η Αναβίση. Καταλαβαίνω. Έτσι, δηλαδή, αυτό.
1: Ακριβώς. Ναι, είναι, ναι, είναι μια κατάσταση δούνε και λαβίν. Η όλη κατάσταση αυτή.
0: Βέβαια. Να πούμε την καλημέρα μας στη φίλη την Ξένη. Λέει καλημέρα σε όλους. Είχαμε, λέει, ένα κόκορα στο χωριό μου, στα Τζουμέρκα, που κυνηγούσε, λέει, τους επισκέπτες. Ωραία είναι τα Τζουμέρκα.
1: Α, και να σου πω και το άλλο.
0: Για πες.
1: Δηλαδή, να κάνω λίγο και το συνήγορο του διαβόλου.
0: Ναι.
1: Εάν ο Καρβέλας απαγορεύσει στην Άννα Βύση να τραγουδήσει τα τραγούδια του.
0: Ναι.
1: Έτσι. Η Άννα Βύση δεν θα τραγουδήσει τραγούδια. Το ερώτημα τώρα που τίθεται είναι το εξής. Ο Καρβέλας θα βρει άλλη Βύση να τραγουδήσει τα τραγούδια του, ή η Άννα, τι θα είναι πιο δύσκολο, ναι, ο Καρβέλας να βρει μια άλλη Βύση ή η Άννα Βύση να βρει άλλα τραγούδια να τραγουδήσει?
0: Νομίζω ότι ο Καρβέλας θα βρει μια άλλη Βύση. Και κάτι άλλο επίσης που έχει νομικό υποβαθρό είναι ότι όσον αφορά στη δισκογραφία, τα τραγούδια θα συνεχίσουν να παίζονται κανονικά. Δηλαδή, ό,τι έχει δισκογραφηθεί δεν αλλάζει το νομικό πλαίσιο. Δικαιώματα έχει και ο καλλιτέχνης, έσοδα έχει και ο καλλιτέχνης και ο μουσικοσυνθέτης. Απλά δεν μπορεί να ξανατραγουδήσει live τα τραγούδια αυτά, εάν και εφόσον φυσικά τις κάνει προχωρήσει στην επόμενη κίνηση και τις απαγορεύσει. Άρα λοιπόν το νομικό πλαίσιο, ο νόμος είναι ξεκάθαρος προς αυτό. Ό,τι έχει δισκογραφηθεί, έχει δισκογραφηθεί, τελείωσε και μπορεί να παίζεται από ραδιόφωνα και τα λοιπά να παράγεται, και τα έσοδα ανήκουν και στους δύο, ο καθένας με το δικό του ποσοστό, αλλά ό,τι είναι σε ζωντανή, δηλαδή δεν μπορεί να πάει σε κάποιο μαγαζί και να τραγουδήσει τα τραγούδια αν κάποιος έχει απαγορεύσει. Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει, στα εθνικά δράματα και στους εθνικούς διγασμούς δεν επιλέγεις. Γιατί ρε εσύ, Μιχάλη? Νάτος και ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, λέει, καλή Παρασκευούλα. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και αγάπη. Λέει ο Παναγιώτης, καλημέρα σας, καλή δύναμη, λέει, καλή εργασία σε όλους με υγεία. Σαν να έχει δίκιο, λέει, ο πρόεδρος της Ελλάς. Εμένα, λέει, μου έχει λείψει, μωρέ, ο Γλυκούλης, ο Σόιμπλε, ο Ντάισελμπλουμ, η Μέρκελ, την αγαπώ, λέει, τους αγαπώ όλους, λέει, μου έλειψαν. Όχι, Παναγία μου, λέει, τι άλλο θα ακούσουμε.

0: Η αλήθεια είναι τώρα, για να επανέλθουμε στο θέμα αυτό, ότι συγκρίνουμε μια δύσκολη κατάσταση. Ναι. Συγκρίνουμε μια δύσκολη περίοδο της χώρας με μια άλλη κατάσταση. Αυτό που είναι κοινός παρονομαστής όμως είναι ο εξής. Τότε χρωστούσαμε πολλά δισεκατομμύρια και μας έλεγαν ότι η χώρα χρωστάει, είμαστε σε δύσκολη κατάσταση, δεν μπορείτε να έχετε
1: είμαστε
0: τίποτα.
1: Τεμπέληδες,
0: είμαστε τεμπέληδες, θα σας πάρουμε την Ακρόπολη, για αυτά μας έλεγαν οι Γερμανοί.
1: Πουλήστε
0: την Ακρόπολη, τι είχαμε ακούσει τότε, όλα αυτά. Και δεν υπήρχαν και πολλά περιθώρια για βοηθήματα και επιδόματα, γιατί ακριβώς η χώρα βρισκόταν, ας πούμε, σε μια δύσκολη κατάσταση.
1: Τα μέτρα που πάρθηκαν τότε όμως έχουν μείνει και σήμερα.
0: Βέβαια.
1: Τα οποία ήταν υποτίθεται προσωρινά, βάλτε πλάτη και όλα αυτά τα σχετικά. Και εγώ όσο καιρό
0: ζω και υπάρχω,
1: όλα αυτά τα προσωρινά μέτρα, όλα αυτά τα βάλτε πλάτη να βοηθήσουμε το, για την κοινωνία και όλα αυτά,
0: δεν είναι μονιμότερο του προσωρινού.
1: Ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι.
0: Και ενώ λοιπόν
1: ο ΕΦΚΑ δεν είναι του Σαμαρά.
0: Ο ΕΜΦΙΑ,
1: συγγνώμη.
0: Ο Βάγγελος Βενιζέλος, 2011.
1: Λοιπόν, ναι. Μια κοινωνική παροχή για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους.
0: Για λίγο. Και μάλιστα θυμάσαι που είχε μπει στο λογαριασμό του ρεύματος.
1: Όχι,
0: θεαστικά. Που είχε μπει στους λογαριασμούς ρεύματος.
1: Μάλιστα.
0: Γινότανε. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, καταλαβαίνω ότι.
0: Ναι.
1: Και τα σχετικά.
0: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Τότε λοιπόν μας λέγανε αυτό. Ότι δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα. Δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα γιατί είμαστε στα μνημόνια. Τώρα που δεν είμαστε στα μνημόνια και πληρώνουμε
1: και
0: είμαστε πιο γρήγορα,
1: στα αμμόνια. Τώρα.
0: Τώρα που πληρώνουμε νωρίτερα. Έτσι, πληρώνουμε νωρίτερα. Είμαστε κύριοι πριν την ώρα μας. Είπαμε να δώσουμε τη δόση.
1: Ναι, ναι.
0: Και πάλι στην πρέσα ο κόσμος.
1: Πάλι στην πρέσα. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι αλλά ότι είμαστε μονίμως στην πρέσα. Ναι. Άλλοτε λιγότερο, άλλοτε περισσότερο.
0: Και λένε τώρα. Μα είμαστε στην πρέσα, λένε, γιατί έχουμε δύο πολέμους.
1: Έτσι.
0: Τι εμείς τους έχουμε τους πολέμους. Αλήθεια τώρα. Εμείς τους έχουμε τους πολέμους. Ο πόλεμος δηλαδή Ρωσίας-Ουκρανίας που είναι τόσα χρόνια.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα μας πείραξε.
1: Μα αυτό τι γίνεται.
0: Αυτό που συνέβη στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, τι έχουμε απευθείας σύνδεση. Από εκεί περνάει η βενζίνη.
1: Από εκεί περνάει, από παντού περνάει η βενζίνη.
0: Μόνο στη δική μας τη χώρα δηλαδή είναι όλες αυτές τις επιπτώσεις.
1: Από ό,τι φαίνεται. Μόνο μας στη δικιά μας. Εδώ υποτίθεται ότι η Κύπρος δεν είναι αυτό που έλεγε, ότι παίρνουμε από τα ίδια δηληστήρια.
0: Ναι.
1: Εκεί η βενζίνη είναι στο 1,60-1,50 και εδώ κοντεύει να φτάσει 2,20.
0: Στην Κύπρο έχει έχει μισθούς.
1: Μάλιστα.
0: Τρεις φορές πάνω από την Ελλάδα.
1: Με.
0: Εντάξει. Και η βενζίνη είναι 60. Ναι. Την οποία παίρνουν από εμάς βέβαια.
1: Ακριβώς. Ναι. Έλατε, πώς γίνεται αυτό.
0: Εμείς παίρνουν τα πάντα.
1: Μαγικό.
0: Μαγικό. Παίρνουν τα πάντα από εμάς. Εμείς παίρνουμε μόνο πατάτες Κύπρου.
1: Καλές πατάτες Κύπρου. Κρυμούτσικες βέβαια.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Στην κοινωνία όλα θα τα πληρώσει περισσότερο.
1: Γράψε Κόλλιας.
0: Πάμε να βάλουμε ένα ωραίο τραγουδάκι να μας φτιάξει ημέρα. Γλυκιά Παρασκευούλα σήμερα. Να στείλω τα φιλιά μου στο φίλο το Μάκη, ο οποίος έστειλε το μήνυμά του. Το πρωί λέει, κατά τις 4.30 λέει, πριν καμιά ώρα, κατέβηκα τη Θεβών στο ύψος του Κεράνη. Έγινε ένα θανατηφόρο τροχαίο, λέει, με μηχανάκι με δύο παιδιά, γύρω στα 22. Πράγματι έτσι είναι, Μάκη μου. Άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο. Τα ξημερώματα εκεί στην περιοχή. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να φτιάξουμε λίγο τη διάθεσή μας, παιδιά. Γλυκιά Παρασκευούλα σήμερα.

0: Λοιπόν, είναι γνωστό ότι οι ψαράδες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Μάλιστα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τους έδωσε 35 λεπτά στην επιδότηση. Και ήδη λένε ότι αυτό είναι ψίχουλα. Έτσι, όταν ένα σκάφος μεσαίου τύπου χρειάζεται γύρω στις 2.000 ευρώ για να βγει στα ανοιχτά, τα 35 λεπτά στην επιδότηση είναι ψίχουλα. Χθες όμως ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τους ψαράδες εκεί στη Χαλκιδική. Τους είπε ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα τους. Θα κάνουμε, λέει, το καλύτερο που μπορούμε. Και βεβαίως και αυτοί του είπαν ότι τα προβλήματά τους. Εκείνος τους είπε: δεν ξέρω, δεν τα έχω εύκολα, λέει, τα λόγια. Τι είπε, δεν έχει εύκολα τα λόγια. Κατάλαβες. Μ' αρέσει ο τρόπος που με κοιτάς.
1: Τι να πω. Είναι και πρωθυπουργός.
0: Δεν είναι και πρωθυπουργός. Δεν τα έχει εύκολα και τα λόγια.
1: Δεν
0: τα έχει εύκολα και τα λόγια. Για να ακούσουμε λοιπόν τι έγινε.
1: Εσένα όποτε σε στριμώχνουν οικονομικά, θα λες. Δεν τα έχω εύκολα.
0: Δεν τα έχω εύκολα τα λόγια.
1: Άμα το πεις έτσι, τελείωσε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το πεις σοβαρά, όπως το είπε ο κύριος πρωθυπουργός.
0: Έτσι, βέβαια, δεν έχω εύκολα τα λόγια.
1: Σοβαρά, έτσι.
0: Ναι, έτσι.
1: Συναισθαλμένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πιάσει τον κόλπο.
0: Για πάμε να δούμε.
2: Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους, έχετε ανθρώπους θάλασσας. Άνθρωποι που δουλεύουν μέρα νύχτα, άνθρωποι του μόχθου που δουλεύουν μέσα στον κίνδυνο και στη φουρτούνα. Ούτε από απεργίες ξέρουμε, ούτε από κινητοποίησεις. Για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας.
3: Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Είστε ένας παραγωγικός κλάδος. Είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλλιείς στην θάλασσα. Και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Έχω ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Ξέρετε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, διότι είμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλίας, ειδικά αναφερόμενο στους επαγγελματίες, στους αράδες μας, είναι ένας κλάδος ο οποίος αξίζει παραπάνω στήριξης από την πολιτεία. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, εντός των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένα.
4: Κάναμε μια πρώτη κίνηση, διπλασιάσαμε το επίπεδο στήριξης για την ελληνική αλληλεία και νομίζω ότι έχουμε περιθώριο να κάνουμε και ένα δεύτερο βήμα.
5: Είχαμε μια ουσιαστική συζήτηση, την οποία εμείς έχουμε ως ένα χρέος να μεταφέρουμε ακριβώς τι υπόθηκε στη Συντονιστική Επιτροπή και από εκεί και πέρα θα αποφασιστεί πώς θα συνεχιστεί ο αγώνας μας.
0: Λοιπόν, έτσι τα είπε ο Πρωθυπουργός. Οφείλω να πω όμως ότι ο ψαράς που μίλησε με τον Πρωθυπουργό είχε καταπληκτικό λόγο. Δεν είμαστε άνθρωποι των κινητοποιήσεων, δεν είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να βγαίνουμε στους δρόμους, θέλουμε να έχουμε το μεροκάματό μας και ζητάμε τη στήριξη. Ωραία, απλά και κατανοητά. Έτσι, το θέμα είναι βέβαια, ναι, πήραν μια υπόσχεση. Το θέμα είναι τι θα γίνει στην πορεία, γιατί οι άνθρωποι αυτοί αύριο πρέπει να βγουν στη θάλασσα. Είναι σε ένα αυτό, επάγγελμα που...
1: Είναι αυτό που λέγαμε τις προάλλες, παιδί μου, ότι η ζωή δεν περιμένει τώρα τον...
0: Τα ευχολόγια.
1: Τον πρωθυπουργό, τον κάθε υπουργό να αποφασίσει να συγκαλέσει μια επιτροπή ή οτιδήποτε άλλο προς επίλυση του προβλήματος η οποία θα ανακοινωθεί μετά από 2-3 μήνες στην καλύτερη περίπτωση. Σημαίνει τώρα, αυτή τη στιγμή, ναι, που μιλάμε, οι ψαράδες είναι έξω.
0: Ψαράδες είναι έξω. Και ξέρεις κάτι. Δηλαδή, ακούς τον Πρωθυπουργό, το λέει, ας πούμε. Λέει ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσω με τον Υπουργό Οικονομικών κτλ. Τι είναι για έναν Πρωθυπουργό να πάρει τηλέφωνο τον Υπουργό Οικονομικών? Τι είναι και να συνοηθούν στο να έχει, ας πούμε, να δώσουν την τιμή που δίνουν σε άλλες χώρες? Στις υπόλοιπες χώρες η επιδότηση είναι γύρω στα 58 λεπτά. Αυτό ζητάνε και οι αλλιείς. Δεν ζητάνε κάτι περισσότερο από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους στις χώρες κράτη-μέλη. Και την ώρα, ας πούμε, που γίνεται το Eurogroup και υπάρχουν κάποια θετικά αποτελέσματα, ότι η κάθε χώρα θα μπορεί έτσι, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών μέτρων της κάθε χώρας, να παίρνει κάποια μέτρα στήριξης. Βλέπεις ότι υπάρχει ένας κλάδος ο οποίος πιέζεται πάρα πολύ για να σταματήσουν οι ιχθυόσκαλες. Να κλείσουν τα πάντα, να μην υπάρχει ελληνικό ψάρι στην αγορά εδώ και μια εβδομάδα, προφανώς υπάρχει πρόβλημα. Στο να έχουν αποφασίσει αυτοί οι άνθρωποι να κοιμούνται μέσα στις βάρκες τους, να μην βγαίνουν για μεροκάματο και να μην πηγαίνουν τίποτα στο σπίτι τους, να δίνουν αγώνα επιβίωσης, προφανώς υπάρχει πρόβλημα. Γιατί λοιπόν δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, οπότε είναι κάτι θετικό στην Ευρώπη. Δεν λέμε δεν γίνεται και τα λοιπά να προσαρμοστεί η Ελλάδα στα μέτρα. Όχι. Οι συνάδελφοί μας οι Ευρωπαίοι παίρνουν μέτρα. Ωραία. Τι μέτρα παίρνουν, αυτά. Γιατί δεν τα υιοθετούμε. Γιατί δεν τα υιοθετούμε. Γιατί είμαστε η τρίτη χώρα στην Ευρώπη με την υψηλότερη βενζίνη. Γιατί.
1: Αυτό το αναρωτιόμαστε όλοι.
0: Ναι. Γιατί τα προϊόντα, γιατί το ελληνικό τυρί στη Μεγάλη Βρετανία έχει φθηνότερη τιμή από ό,τι έχει στην Ελλάδα.
1: Η δική μου αίσθηση και σαν άνθρωπος που δεν ασχολούμαι με τα πολιτικά.
0: Όχι, αυτοί που είναι οικονομολόγοι και έχουν τελειώσει τα μεγάλα τα πανεπιστήμια με τα μεγάλα τα πτυχία όλα, και τα αυτά.
1: Όλα αυτά.
0: Θα μας το εξηγήσουν αυτό.
1: Όλα αυτά από ένα μεγάλο μέρος του λαού, να ξέρεις, θα εξαργυρωθούν τη μέρα των εκλογών. Όλα.
0: Καλά. Εντάξει.
1: Όχι,
0: καλά τώρα. Ο κόσμος έχει κοντή μνήμη και όταν πλησιάζουν έτσι οι εκλογές, πάντα βλέπεις μια ρευστότητα. Εγώ ξέρεις τι θα ήθελα για τις εκλογές.
1: Για πες.
0: Θα ήθελα ο κόσμος να πάει να ψηφίσει.
1: Ναι, να πάει να ψηφίσει. Δηλαδή, το μεγάλο ερώτημα το οποίο όμως κυκλοφορεί, συγγνώμη σε διακόπτω, είναι ποιον να ψηφίσει.
0: Να ψηφίσει αυτό που πιστεύει και νομίζει, αλλά να πάει να ψηφίσει. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος έχει στρέψει την πλάτη του στην πιο σπουδαία κοινοβουλευτική διαδικασία και δέχεται όλα αυτά που συμβαίνουν έτσι, παθητικά. Ο κόσμος θα πάει να ψηφίσει. Οι νέοι, η επόμενη γενιά, αυτή η γενιά που δουλεύει, που παίρνει τα 800 ευρώ, που δεν μπορεί να ανοίξει το σπίτι του, που μένει στο πατρικό σπίτι, στο δωμάτιο της μάνας του και του πατέρα του, να πάει να ψηφίσει ο συνταξιούχος, να πάει να ψηφίσει οποιοδήποτε έχει το δικαίωμα να πάει να βγει να ψηφίσει. Και όχι να δέχεται παθητικά όλα αυτά που μας σερβίρουν. Αν δεις τα νούμερα πόσοι πήγαν να ψηφίσουν στις τελευταίες εκλογές, εκεί καταλαβαίνεις και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Την καλημέρα, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Καλημέρα σε εσένα και σε όλη την παρέα. Καλό Σαββατοκυριακό, λέει ο φίλος ο Γιώργος ο Βρέτας. Τα φιλιά σου, τα φιλιά του έχεις.
1: Να είσαι καλά, Γιώργη. Να είσαι καλά.
0: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες θα τσακίσουν, λέει, τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, λέει ο Βαγγέλης. Θα το δούμε, Βαγγέλη μου, θα το δούμε. Γιατί εγώ βλέπω τις δημοσκοπήσεις όμως και πάλι η Νέα Δημοκρατία πρώτη. Είναι και με διαφορά. Να τα λέμε και αυτά.
1: Ξέρεις πολύ καλά όμως από την εμπειρία σου ότι όλα αυτά δεν έχουν αντίκρισμα τη μέρα των εκλογών.
0: Δεν έχουν αντίκρισμα. Δείχνει μια, να σου πω όμως κάτι. Είναι μια τάση. Δείχνει μια τάση. Έτσι. Δείχνει μια τάση.
1: Η τάση είναι υψηλή, να ξέρεις.
0: Υψηλή η τάση θα μας.
1: Προσοχή, υψηλή τάση.
0: Θα μας χτυπήσει το ρεύμα. Ναι, όταν λοιπόν υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα στην κοινωνία, στην οικονομία κτλ. Και την ίδια ώρα βλέπεις ότι οι δημοσκοπήσεις φέρνουν πρώτη τη Δημοκρατία. Οφείλεις να το δεχτείς.
1: Φυσικά και θα το δεχτείς.
0: Αλλά η κοινωνία από κάτω βράζει. Ποιο είναι λοιπόν, τι πρέπει να γίνει. Πρέπει όσοι έχουν το δικαίωμα της ψήφου να πάνε να ψηφίσουν και να αποτυπώσουν αυτό που πραγματικά πιστεύουν σε σχέση με τη δική τους ζωή, τη δική τους πραγματικότητα. Γιατί για κάποιους ανθρώπους, Ηλία μου, για κάποιους ανθρώπους τα πράγματα είναι πολύ καλά. Για κάποιους ανθρώπους είναι
1: για
0: πολύ καλά.
1: Ελάχιστο.
0: Ναι, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ευημερούν. Πάντα υπήρχε αυτό. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι ίδιοι, ούτε όλοι ίσοι όσον αφορά στην καθημερινότητα. Έτσι, υπάρχουν πάντα κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι περνάνε καλύτερα και είναι λογικό. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, δεν πρέπει και αυτοί να καθορίζουν το τι πρόκειται να γίνει σε μια χώρα. Και δεν πρέπει να είμαστε πάντα ο ουραγός της Ευρώπης σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, οι χαμηλότεροι στην αγοραστική δύναμη, οι χαμηλότεροι στους μισθούς, οι χαμηλότεροι στις παροχές. Και την ίδια ώρα να είμαστε η χώρα με τους ανθρώπους που δουλεύουν στα κόκκινα, που κάνουν δύο δουλειές για να τα απεξέλθουν, που μας έχουν πουλήσει ότι τι ωραία, τι καλά που δουλεύουν οι συνταξιούχοι σε δύο δουλειές. Μάλλον παίρνουν τη σύνταξή τους, αλλά δουλεύουν κιόλας.
1: Τώρα είναι συνταξιούχοι, θα σου πω το εξής.
0: Δηλαδή, πραγματικά είναι όνειρο. Θέλω να μου πείτε, δηλαδή, εσείς που μας ακούτε, είναι όνειρο ενός συνταξιούχου, γιατί είστε και οι περισσότεροι μιας ηλικίας. Είναι όνειρό σας να βγείτε πάλι στο μεροκάματο.
1: Θα σου πω το εξής.
0: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό.
1: Έτυχε να έχω δύο παραδόσεις μέσα στη βδομάδα.
0: Ναι.
1: Η μία ήταν βράδυ για delivery φαγητό και τέτοια, και η άλλη ήταν delivery ένα πράγμα το οποίο είχα αγοράσει.
0: Ναι.
1: Και στις δύο περιπτώσεις οι άνθρωποι που έφεραν τα πράγματα έδειχναν ότι είναι συνταξιούχοι.
0: Ναι. Και εμένα μου έχει τύχει αυτό.
1: Και λέω, κοίτα να δεις, λέω, ας πούμε. Σε πιάνει μια μελαγχολία, μια στεναχώρια, λες, ας πούμε.
0: Εμένα πραγματικά, τώρα σε αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί και εμένα μου συνέβη αυτό και μου έχει συμβεί και αυτή την εβδομάδα. Σε καμία περίπτωση δεν είδα άνθρωπο νεαρής ηλικίας. Δηλαδή εκεί παλιά που έβλεπες, ας πούμε, φοιτητές, ξέρω εγώ, νεαρά παιδιά, αλλοδαπούς και τα λοιπά. Μα να βλέπω τώρα.
1: Αυτό στοιχίζει ασφαλιστικά στον εργοδότη, αυτό στοιχίζει φθηνότερα. Δεν ξέρω, ρωτάω.
0: Όχι, άκουσε. Αν εγώ είμαι συνταξιούχος.
1: Μάλιστα.
0: Και παίρνω τη σύνταξή μου.
1: Και πας να εργαστείς.
0: Ναι. Έχω κάποιες περισσότερες. Ναι. Έχω κάποιες κρατήσεις από τη σύνταξή μου, έτσι.
1: Ωραία.
0: Δεν την παίρνω ολόκληρη γιατί θεωρητικά δουλεύω. Την ίδια ώρα τροφοδοτώ το σύστημα όμως. Mm-hmm. Με ασφαλιστικές εισφορές. Έτσι, δεν έχει κάποια επίπτωση ο εργοδότης, ούτε θετική ούτε αρνητική.
1: Αν αντιπαραθέσουμε, δηλαδή, παιδί, αν βάλω... ένα πιτσιρικά και έναν συνταξιούχο.
0: Το ίδιο είναι.
1: Το ίδιο.
0: Το ίδιο.
1: Ωραία,
0: αλλά εγώ σου λέω το εξής τώρα. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται και στην πόρτα μας να μας φέρουν.
1: Οτιδήποτε.
0: Είναι άνθρωποι δηλαδή που είχαν όνειρο τη ζωή τους να τελειώσουν την καριέρα τους, όποια καριέρα έκαναν, τη δουλειά τους, και να πάνε να δουλεύουν ντελιβεράδες. Αλήθεια τώρα. Γιατί όλο αυτό.
1: Σε πάνε να μια στεναχώρια.
0: Σε πιάνει μια στεναχώρια και ξέρεις κάτι, λένε ας πούμε. Ισχυρίζονται από την κυβέρνηση.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Ένας άνθρωπος 65, 67, 70 χρονών δεν είναι ηλικιωμένος, στο προσδόκιμο και τα λοιπά. Ωραία.
1: Και καβαλάει το παπί με χιόνια και βροχές και κρύα.
0: Και καβαλάει το παπί. Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Εντάξει. Και που δεν πάει να κάνει.
1: Τι κοινωνική πολιτική είναι αυτή.
0: Ναι. Που δεν πάει να κάνει τις εξετάσεις του. Που προφανώς αμελεί πράγματα. Που δεν έχει να ζεστάνει το σπίτι του. Που θέλει να σπουδάσει τα παιδιά του. Που θέλει να γίνει παππούς και έχει υποχρεώσεις και το ζευγάρι μπορεί να μην τα φέρνει βόλτα και να πρέπει και αυτός να συνδράμει, να συνεισφέρει.
1: Εντάξει.
0: Γι' αυτό σου λέω, πρέπει όλοι όταν θα δοθεί το δικαίωμα, κοντός ψαλμός αλληλούια, όλοι να ψηφίσουν και μετά να μην μπορεί κανένας να πει τίποτα. Έτσι. Γιατί μπορεί να λέμε ότι να υπάρχουν προβλήματα και να το λέμε και να το εμείς, αυτή είναι η δουλειά μας, έτσι. Να λέμε ποια είναι η πραγματικότητα. Τι λέει η κοινωνία. Να αποτυπώνουμε αυτό που λέει η κοινωνία. Αφιλτράριστο, καθαρό. Χωρίς παρεμβάσεις. Και χωρίς δημοσιογραφικά γυαλιά, κόκκινα, πράσινα, κίτρινα, μπλε. Ο δημοσιογράφος οφείλει να μεταφέρει αυτό που λέει ο κόσμος, η κοινωνία. Η κοινωνία λοιπόν αυτή τη στιγμή βράζει. Η κοινωνία έχει προβλήματα. Η ακρίβεια έχει πνίξει τα πάντα. Τα έχει καταστρέψει όλα. Ο μήνας έχει 9. Οκτωβρίου και αν πας Σάββατο αύριο στο σούπερ μάρκετ θα δεις καλαθάκια, καλαθάκια, όχι καρότσια, θα δεις καλαθάκια, 3 ντομάτες, 5 πατάτες, αντί για 2 κιλά κρέας 1 κιλό.
1: Εδώ έχουμε τώρα που είπες και σούπερ μάρκετ, είναι και το άλλο, έχει αρχίσει και λανσάρεται η μόδα της πληρωμής με κουπόνια.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις αυτό, έτσι.
0: Ναι, που δίνουν οι εργοδότες και τα λοιπά αντί για αυξήσεις. Ναι, πάρε ένα κουπόνι.
1: Πάρε
0: ένα κουπόνι, ναι. Και φυσικά ο εργαζόμενος.
1: Λέει ναι.
0: Θα πει ναι, γιατί από το τίποτα. Από το τίποτα. Είναι και αυτό κάτι. Εντάξει. Γιατί σου λέει. Έτσι κι αλλιώς το μεγαλύτερο πρόβλημά μου ποιο είναι. Το σούπερ μάρκετ. Εν τω μεταξύ, σήμερα θα ανακοινωθεί και ο πληθωρισμός. Το μεσημέρι.
1: Τι θα πιάσουμε.
0: Καλά. Και σήμερα νομίζω ότι θα ξεφύγει.
1: Πόσο.
0: Θα ξεφύγει.

0: φτάνουν, ναι, και φτάνουν οι τιμές στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στο Υπουργείο και στην αρχή καταπολέμησης εξόδων κτλ. Φτάνει λοιπόν οι νέοι δημοκατάλογοι και βλέπουν αυξήσεις στις τιμές στα γαλακτοκομικά, στα κρέατα, στα καύσιμα. Μα τι προσπάθεια είναι αυτή, δηλαδή αυτοί οι 1700 κωδικοί που είναι? Πάμε στο σούπερ μάρκετ, ψάχνουμε να τους βρούμε με το κιάλι. Ναι. Ποιος είναι ο κωδικός που έχει αυτός πέσει?
1: Αυτός τους 1700 κωδικούς τους φέρνουν όλα τα σούπερ μάρκετ. Γιατί είναι μια απορία για αυτή.
0: Κοίταξε τώρα να σου πω κάτι.
1: Να μου πεις.
0: Θα έχει μεγάλη σημασία να μας πει κάποιος πώς είναι οι κωδικοί σε κάθε σούπερ μάρκετ.
1: Υπάρχει συνεννόηση στο όλο κόλπο.
0: Σε ένα σούπερ μάρκετ ξέρεις πώς είναι οι κωδικοί. Μπορεί να είναι και 10.000.
1: Υπάρχει συνεννόηση σε αυτό το κόλπο. Ναι. Δηλαδή, προσεξάντης, είναι αυτό που λέγαμε τις προάλλες, ότι κοιτάμε τις προσφορές να πάμε στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, να πάρουμε το τάδε, ναι, από εκεί, το τάδε, το άλλο από εδώ και από εκεί. Είναι η μία ή άλλη. Δηλαδή το ένα σούπερ μάρκετ μπορεί να είναι χαμηλότερα σε ένα προϊόν και το άλλο να είναι υψηλότερα, αλλά σε ένα άλλο αντίστοιχο προϊόν το άλλο σούπερ μάρκετ είναι χαμηλότερα. Δηλαδή.
0: Οπότε πρέπει να παίρνεις το αυτοκίνητο, να πηγαίνεις να πάρεις.
1: Και αυτοκίνητο. Ποδήλατο, όχι, και πολύ σου είναι.
0: Τι είπα τώρα,
1: με,
0: ναι,
1: καλαθάκι.
0: Με το καλάθι. Φεύγεις με το καλάθι. Πας στο ένα σούπερ μάρκετ. Παίρνεις τρίλετ.
1: Τρίλετ.
0: Το θυμάσαι το τρίλετ?
1: Πώς δεν το θυμάμαι. Μεγάλωσα με τρίλετ.
0: Φεύγεις από το ένα σούπερ μάρκετ. Πας στο άλλο σούπερ μάρκετ. Παίρνεις Tide. Το άλλο. Το άλλο περιπαντικό. Μετά φεύγεις από εκεί. Πας σε άλλο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Παίρνεις πράσινο σαπούνι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Φεύγεις από το σούπερ μάρκετ.
1: Και ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι στα ψώνια του σούπερ μάρκετ προσθέθηκε και το έξοδο της βενζίνης.
0: Όχι, και μετά, από την κούραση. Έχεις καταλάβει, δηλαδή, αφού έχεις γυρίσει όλη τη γειτονιά για να πάρεις 5 πραγματάκια για να φτιάξεις το. Μα είναι τώρα πράγματα αυτά.
1: Αυτό λέει.
0: Επίσης το άλλο. Ανακοινώνονται δηλαδή με κάποια μέτρα και σου λέει 15 λεπτά στη βενζίνη.
1: Σωθήκα.
0: Νιώθεις εσύ, ας πούμε, εκείνη την ώρα λες 15 λεπτά.
1: Πάω για καφέ.
0: Τι είναι 15 λεπτά? Τι είναι 15 λεπτά? Τι είναι? Ή το άλλο, ας πούμε, όταν ανακοινώνεται τα μέτρα, λέει θα μοιραστούν 35 δισεκατομμύρια, 40. Ακούς ένα νούμερο και μετά μόλις το διαιρέσεις και το κάνεις 50ράκια, πόσο αντιστοιχεί στον καθένα, εάν και εφόσον φυσικά σε πιάσουν τα εισοδηματικά κριτήρια.
1: Γιατί έχουμε και αυτό τώρα.
0: Πρόσεξε.
1: Εάν και εφόσον. Κοινωνική πολιτική, αλλά εντωμεταξύ υπάρχει και μια μερίδα του κόσμου έξω εκεί, η οποία δεν έχει καρποθεί τίποτα απολύτως. Το μόνο που έχει καρποθεί είναι το βάρος της στήριξης στους αδύναμους που πλαντάζουν ακόμα περισσότερο.
0: Βέβαια. Πρόσεχε τώρα. Ακούς λοιπόν εσύ και λες, α, τώρα, εδώ πέρα μιλάμε για πολλά λεφτά. Από αυτά τα 30 δισεκατομμύρια.
1: Μπράβο, ρε. Πάρετε... Μπράβο, ρε, κυβέρνηση.
0: Ναι, ναι, ναι. Κάθεσαι εκεί, λες, ναι, ναι, τώρα με αφορά αυτό. Και ξαφνικά, όταν γίνεται η εξειδίκευση, λίγο τα εισοδηματικά κριτήρια, λίγο ότι το παιδί παραμεγάλωσε, δεν είναι... Έχει πάρει ένα μήνα και το έχουν κόψει από την επιδότηση. Λίγο ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως, δηλαδή δεν φαίνεται έτσι, τόσοι είναι οι δικαιούχοι, όλοι πρέπει να πάρουμε, ναι, και καταλήγει να είναι, ξέρω εγώ, 20 ευρώ. Εδώ το επίδομα παιδιού, εσύ, Ηλία, επίδομα παιδιού. Άσε που δεν το παίρνουν οι περισσότεροι. Έτσι, και μετά μιλάμε για κοινωνική πολιτική και ότι θέλουμε να μεγαλώσουν οι ελληνικές οικογένειες. Εδώ το επίδομα παιδιού δεν το παίρνουν όλοι. Πρόσεξε, δεν το παίρνουν όλοι. Ένα. Και δεύτερον, αυτοί που το παίρνουν νομίζω ότι είναι κάτω από. Αν δεν είμαι. Νομίζω είναι κάτω από 50 ευρώ. Επίδομα παιδιού κάτω από 50 ευρώ. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι. Να βάλουμε και μουσικούλα και επανερχόμεθα.

0: Ολυμπιακός. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, ο καιρός σήμερα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη θα είναι καλός, με λίγες νεφώσεις. Βεβαίως από τα δυτικά έρχεται έτσι ένα κύμα κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, και χαμηλότερες θερμοκρασίες, αλλά μέχρι στιγμής μας πάει καλά, Ηλία μου, διότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε αυτή την κακοκαιρία στην Κρήτη και λίγο ζοριστήκαμε και σε σχέση με τις καταστροφές φυσικά που έγιναν, αλλά και με το γεγονός ότι σαν έρχεται πολύ νωρίτερα ο χειμώνας, και αυτό, ότι αυτό συνεπάγεται φυσικά για τα νοικοκυριά. Γιατί ωραίος είναι ο χειμώνας, καταπληκτικός, έτσι, είναι και πιο χουκουλιάρικος και πιο οικογενειακός, αλλά όταν πρέπει να ζεστάνεις το σπίτι σου και να έχεις όλα αυτά που πρέπει να έχεις, τα ξύλα, το πετρέλαιο, τα οτιδήποτε κτλ, να λάβεις το air condition, εκεί τα πράγματα ζορίζουν ακόμη περισσότερο. Ξύλα πήρες, ξύλα?
1: Όχι.
0: Τίποτα ακόμα?
1: Νάδα.
0: Νάδα,
1: νάδα
0: φίλε, νάδα.
1: Νάδα.
0: Εντάξει, είσαι σκληρό αγόρι, σε πιστεύω. Λοιπόν, και χθες και σήμερα συζητήσεις εκεί στις Βρυξέλλες για τα δημοσιονομικά μέτρα. Ο πρόεδρος του Eurogroup, ο Έλληνας πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Πιερακάκης, είπε ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται σε κάθε χώρα, έτσι, για να εξετάσουμε τι γίνεται σε κάθε χώρα, χωρίς βεβαίως να ξεφεύγουμε, αλλά όπως καταλαβαίνετε, πάντα υπάρχει κάποιος που χαλάει τη δουλειά. Αυτή τη φορά είναι ο Ντομπρόφσκης, Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών, ο οποίος είπε, εντάξει, θέλετε κάποια μέτρα εσείς οι Έλληνες και οι Ιταλοί, θα τα δούμε. Πάντα υπάρχει κάποιος, ρε παιδί μου, ο οποίος έχει αποψούλα. Ρε φίλε, ρε μεγάλε, η κάθε χώρα γιατί να μην μπορεί να επιτρέψει, γιατί να μην μπορεί να λειτουργήσει σε ένα τέτοιο πλαίσιο σε σχέση με τις ανάγκες των πολιτών της. Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, οι χώρες της. Γιατί λοιπόν εκείνοι να έχουν διαφορετικές τιμές, εμείς να έχουμε διαφορετικές, αλλά εμείς να μην μπορούμε να παρέμβουμε? Γιατί είμαστε, όποτε μας συμφέρει είμαστε παρέα και όποτε μας συμφέρει είμαστε ξεπαρεού. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς τις διαφημίσεις, να αλλάξουμε την ώρα και βεβαίως στη δεύτερη ώρα εκπομπής ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Radio-papaki-parapolitica.gr, περιμένουμε τα δικά σας μηνυματάκια.

Για άλλους αγκομαχώντας, για άλλους πιο γρήγορα. Να η Παρασκευή. Μπροστά μας έχουμε όλη την Παρασκευή μπροστά μας. Στο μυαλό μας είναι βέβαια, γιατί πιο πολύ δουλεύουμε και Σαββάτο και Κυριακή και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά ρε παιδί μου, έχεις μια έτσι έπαρση εκείνη τη στιγμή, γιατί λες τώρα Σαββατοκύριακο θα γίνει χαμός. Και εμείς τη βγάζουμε στο σπίτι εκεί με πιτζαμούλα, ξέρετε. Άντε να πάμε κάνα σούπερ μάρκετ να το κάψουμε, κύριε Στέφανε. Να βγούμε να πετάξουμε κανένα σκουπίδι. Έξοδοι, όχι αστεία.

Σήμερα λέει θα φάμε έξω. Πάω να πάρω σάντουιτς. Σταρώνουμε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης μέχρι και τις 8. Σε αυτό το πρωινό της Παρασκευής. Ο μήνας έχει 9 και ο μήνας έχει 9.

Και ο μήνας έχει 9, βγήκε από παλιά που πληρωνόταν οι δημόσιοι πάλι σε 9. Θυμάστε. Δεν θυμάστε, αλλά ούτε εγώ θυμάμαι, αλλά να. Διαβάσατε τουλάχιστον, το έχετε ακούσει. Θα προσπαθήσουμε και σήμερα με χαμόγελο, με προβληματισμό, όσα γίνονται γύρω μας, να ξεκινήσουμε τη μέρα μας, να μπορέσουμε να πάμε με διάθεση, ρε παιδί μου, τώρα με διάθεση στη δουλειά, τέλος πάντων. Λέμε τώρα. Δηλαδή με διάθεση πας μια εκδρομή, δεν πας στη δουλειά. Right. 16 βαθμοί Κελσίου τούτη την ώρα στο κέντρο της πόλης. Θα φτάσουμε τους 27 και σήμερα και αύριο. Από την Κυριακή, παιδάκια, παιδάκια μου καλά, πώς λέγανε οι δάσκαλοι, παιδάκια μου καλά, από την Κυριακή θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας. Έχουμε 27 σήμερα και αύριο, 22, 5 βαθμούς κάτω, και Τρίτη 19. Καταιγίδες την Κυριακή, βροχούλες από την Τρίτη, μια χαρά είμαστε, άντε και τη Δευτέρα. Γενικώς, από την Τρίτη ετοιμαστείτε. Δηλαδή μου, τι συγχρονισμός είναι αυτός, περιμένουμε και τα μέτρα για το πετρέλαιο. Την άλλη εβδομάδα που θα ανοίξει η πλατφόρμα για το πετρέλαιο, για να αγοράσουμε πετρέλαιο δηλαδή, χαλάει ο καιρός. Σιγά σιγά θα αλλάξουμε και την ώρα, συνεπώς θα ανοιχτώνει νωρίτερα, συνεπώς θα ψυχραίνει ο καιρός νωρίτερα. Βεβαίως να ξέρετε ότι η ώρα θα αλλάξει 24, έτσι, γιατί 25 είναι η τελευταία Κυριακή. Η επόμενη Κυριακή από τις 25, από το πενθήμερο εκείνο, γιατί πενθήμερο είναι, 24 Σάββατο, 25 Κυριακή, 26 Δευτέρα Αργία, τσούπνια ενδιάμεση του Αγίου ανάμεσα την Τρίτη, 28 Τετάρτη, οπ, να τα. Εκείνη λοιπόν η Κυριακή, 24 προς 25 θα αλλάξει η ώρα, διότι την επόμενη είναι μία. Μείνανε 11 Κυριακές ακόμα για τα Χριστούγεννα. Περνάει ο καιρός, μεγαλώνουμε, μελαγχολούμε. Λέμε πω ρε φίλε, άντε να έρθει το Σαββατοκυριακό. Και έρχεται και μετά λέμε, τι κάνουμε σήμερα, τίποτα. Άι, περιμένω το άλλο Σαββατοκυριακό. Γι' αυτό αν μπορούμε λέω, να κάνουμε και πράγματα μες την εβδομάδα, έστω και μικρά. Λοιπόν, ελάτε για τις καλημέρες μας. Χωρίς καλημέρα πάμε δεν γίνεται, δεν το συζητάμε. Θέλω να γιομίσουμε το Viber με καλημέρες. Φυσικά και οι τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Φλέγοντα θέματα σήμερα, προεξέχοντος του ντέρμπι Καρβέλας Βύση, Βύση Καρβέλας. 2310-500-13000-2311-82-1050. Οι τηλεφωνικές γραμμές. Και στο Viber 69-083-57-800 για τις καλημέρες μας. Να μου πείτε τι κάνετε, πού σας βρίσκω. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο δρόμο, πού. Έπιασα χθες τον εαυτό μου να αγχώνεται, παιδιά, διότι περιμένω να έρθει το ρεύμα, ο λογαριασμός. Ανοίγω την εφαρμογή για να δω τον πάροχό μου, για να δω το ρεύμα. Και δεν έρχεται και αγχώνομαι. Λέω, τι αγχώνεσαι, θα έρθει, δεν θα έρθει. Δηλαδή, γιατί αγχώνεσαι, υπάρχει περίπτωση να μην έρθει. Για έλατε λοιπόν στις καλημέρες μας, Παρασκευή σήμερα με άλλη διάθεση.

Καλημέρα στην πρωινή παρέα, στους πολύ πρωινούς, στους καφεδάτους. Αν έχετε και κανένα παρελκόμενο δίπλα, δηλαδή κανένα τυρόπιτα, σπανακόπιτα, κανένα κέικ, στείλτε καμιά φωτογραφία, δεν είναι κακό. Έτσι δεν είναι. Να γεμίσει το μάτι μας, ρε παιδί μου. Φάτε μάτια ψάρια, δεν λέει? Άντε να δούμε τι θα γίνει με τα ψάρια. Πάμε κανένα ψαράκι, τι θα γίνει? Ο πρωθυπουργός χθες είπε, δεν τα έχω με τα λόγια. Έτσι είπε. Θα το δω προσωπικά.

Καμπούρης στο νοσοκομείο, ένιωσε μια διαθεσία. Οι καλλιτέχνε που εργάζονταν στα καταστήματά του άρχισαν σιγά σιγά να καταθέτουν, θα τα δούμε και αυτά. Ξεκινάει και το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Άιντε, καλή εθνική, αλλά άμα δεν δεις και μπαλίτσα,

Έτσι έτσι να γεμίζουμε το Viber, παιδιά. Πού είστε, τι κάνετε? Ναι, καλημέρες, καλημέρες, αλλά θέλω και πού είστε, πού σας βρίσκουμε. Και ο μήνας έχει 9.

Έτσι λοιπόν και ο μήνας έχει 9. Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα. Εγώ λέει κάθε πρωί κάνω λέει μία σούπα. Έλα ρε εσύ. Βεβαίως λέει, γιατί τα προϊόντα είναι φρέσκα φρέσκα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, πρωί δεν μπορώ να φάω παιδιά. Τέτοια ώρα δεν μπορώ, όχι. Μετά. Λοιπόν πάμε στις καλημέρες γιατί έγινε χαμός. Μάκη μου καλημέρα. Στον Κωστή καλημέρα. Στο Σωτήρη καλημέρα. Στον Μάνο καλημέρα. Στη Βάσο. Βάσο καλό πρωινό. Ζεστή λέει μπουγάτσα. Έτσι ωραία. Στο Λάζαρο. Καλό πρωινό Λάζαρέ μου. Καλή Παρασκευή. Έφη, καλημέρα στους πρωινούς. Εμείς είμαστε αυτοί, Η Στέλλα μας λέει στο δρόμο για την υπηρεσία. Επιτέλους Παρασκευή. Καλή δουλειά, Στελίτσα. Εκεί στο γραφείο βάλε δυνατά στάτους. Χωρίς καφέ και καλημέρα δεν έχει άσπρη μέρα. Πω, τι έγραψε ρε Χαρούλα. Πάντα θετική και χαμογελαστή. Καλημέρα. Βαλάντι, κάτσε λίγο να το τσεκάρω μία. Ναι, τον καφέ μας τον έδειξες. Μες στη σακούλα τι έχεις. Εντάξει. Μου στείλε το καφέ και τη σακούλα. Περιεχόμενο δεν λέει. Καλημέρα με Ήρα. Πάντα. Καλημέρα με καλές σοβαρές ειδήσεις. Πού να τις βρούμε τις σοβαρές τώρα, δεν τι γίνεται εδώ. Παρελκόμενη κριτική κολοκυθόπιτα με ξινομιζήθρα χωρίς φίλο. Χθες αργά το βράδυ την έκανε. Μόνος την έκανες. Έλα ρε Ελευθερή. Και πορτοκαλόπιτα. Προκλητικός. Σφολιάτα τυρί. Και εσύ προκλητικός. Αντωνία Κέικ λέει βανίλια κακάο. Δεν τρέπεστε πρωί πρωί. Δεν είστε καλοί άνθρωποι. Ελάτε ελάτε καλημέρες καλημέρες παιδιά. Καλημέρα σε όσους εργάζονται. Ειδικές καλημέρες σε όσους εργάζονται. Ειδικά σε κυλιόμενες βάρδες, γιατί εκεί δεν έχεις και βιολογικό ρολόι, έτσι. Στράτος Μαυρίδης. Καλημέρα, καλή δύναμη και σε σένα, Στράτο μου. Να είσαι καλά. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Γεια σου, Ρεσάκη. Σώζω λοιπόν ιδιαίτερες καλημέρες όσους εργάζονται κυλιόμενο, γιατί παιδιά εκεί χάνεις λίγο την μπάλα με, με τα ωράρια. Πραγματικά χάνεις την μπάλα. Δεν ξέρεις τι ώρα είναι, τι μέρα είναι. Έλα ταξιτζίδες μου, γεια σου Παυλάρα. Καλημέρα και στον Πέτρο. Στείλε λίγη χαιρετήματα στην Άννα. Γεια σου, τι είναι η Άννα, γεια σου Άννα. Θα τη στείλω, γεια σου Νούλα, καλημέρα, καλημέρα. Αλλά τι είναι, γιατί στην Άννα. Α, πελάτης, ταξιτζήσεις και εσύ. Α. Γεια σου ρε Ανούλα. Καλή δουλειά, είσαι σε δουλειά να υποθέσεις την παθέγη. Τέτοια ώρα. Τόσο αν γυρνάει από καμιά διασκέδαση. Καλημέρα στο Δημήτρη που πάει για Αθήνα με το φορτηγό. Στον Κώστα επίσης με το φορτηγό, παραδόση λέει εντός πόλης σήμερα. Μπράβο, μπράβο, έτσι. Αυτή είναι παρέα.
Τώρα θέλετε να σας πω εγώ τώρα για τη Βύση και το Καρβελά. Το χαμό που γίνεται, πρώτη είδηση παντού. Εννοείται ότι θα μιλήσουμε, γιατί δεν είναι μόνο το ζήτημα το επιφανειακό των δύο καλλιτεχνών, είναι και πιο γενικό όσον αφορά τουλάχιστον τα τραγούδια, τους δημιουργούς, τις εκτελέσεις. Ο νόμος είναι σαφώς υπέρ του δημιουργού, έτσι. Θα τα δούμε λίγο αργότερα. Πέφτει η θερμοκρασία, πέφτει, μάγια μου, πέφτει η θερμοκρασία, άστα να πάνε, και πέφτει όταν ανοίγει το πετρέλαιο. Είδες συμπτώσεις, κάτι συμπτώσεις που γίνονται. Πέφτει η θερμοκρασία όταν δίνεται το πετρέλαιο θέρμανσης. Πες μου λίγο το όνομα του συζύγου, Στέλλα, και αν ακούει. Θα χαίρεσαι και τα παιδιά σου. 25 χρόνια γάμου, λέει. Ακροατής και ο σύζυγος. Αν ακούει, σύζυγε, ξέρεις.

Εμπιστεύω να κάνεις μια τρέλα. Πέντε χρόνια γάμου είναι αυτό. Να πας, ας πούμε, έτσι με γυμνά χέρια το μεσημέρι. Να σε φάει το μαύρο σκότος, να ξέρεις. Μπορεί εσύ μέρες πριν να σου πει, εντάξει, δεν έγινε κάτι. Δεν πειράζει. Τώρα μετά από 25 χρόνια δεν έγινε και τίποτα. Γεια σου, ρε Χριστό. Θα λέει, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα μεταξύ μας τώρα, τα 25 χρόνια γάμου, αλλά θα στο φυλάει.

άδικο. Σε κοιτάει και πάνω έτσι. Δεν έφερε κάτι. Αλλά ας μην το παίξω ρε παιδί μου η γυναίκα ότι εντάξει είμαι και το περίμενα. Εντάξει δεν πειράζει. Μα τι σιγά τώρα μεταξύ μας. Αλλά μετά. Έλα ρε ξύπνησε μαζί σου για να σου τραγουδήσει. Μπράβο μπράβο ρε Χριστό. Μπράβο μπράβο έτσι έτσι.

Έτσι, πολύ ωραία παρέα σήμερα. Ξεκινήσαμε πολύ όμορφα, πολύ μ' άρεσε σήμερα. Με καλή διάθεση και όχι με γκρίνια. Θα γκρινιάξουμε μετά, γιατί θα σας πω ένα όνομα τώρα, γιατί το ξεχνάω κιόλας. Πώς το λένε αυτόν τον τύπο, ρε παιδιά? Ντομπρόφσκις. Ντομπρόφσκις. Γεια σου ρε Ντομπρόφσκις. Ζητάει, λέει, δημοσιονομική σύνεση. Τι λέει, ρε μεγάλε? Γι' αυτό λέμε ότι η Ευρώπη είναι στην κουσμάρα της. Γιουπηγιά για γιουπηγιά. Αλμυρί κολοκυθόπιτα χωρίς φύλλο. Wow. Από το ένα θέμα στο άλλο με πάτη. Ο Βαλάντζε λέει, όλα αντέχονται στη ζωή εκτός από τη γυναική αγκρίνια. Ναι, αλλά μπορείς χωρίς τη γυναική αγκρίνια? Όχι, πες αλήθεια τώρα, μπορείς? Αλέξη, εννοείται, ό,τι θέλει το φιλαράκι μου. Αλλά δεν είναι ροκ. Γιατί ροκ? Με είναι ροκ. Τα καλά δυο έτσι μπαίνουν, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Θα το διευθετήσω. Τι θες να ακούσεις, πες μου. Αυτό καλό είναι, εντάξει. Πάρε ένα πάριο. Να το χάρεις τώρα. Γεια σου, Χάρη μου, στη δουλειά είσαι ή στη δουλειά πας?

συγκρίνια, παιδιά, μέσα στο παιχνίδι είναι, μη στεναχωρία. Σας γκρινιάζουμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Γιατί σήμερα είναι ο μήνας σε γενιά, είπαμε. Το 1912 ο ελληνικός στόλος επί τον ανάβαχο Κουντουριώτου, Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο, πρώτος βαλκανικός πόλεμος, έτσι μην το ξεχνάμε. 1931 η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4 των κατωτέρων και κατά 6 των ανωτέρων λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας. 1944, κατά τη διάρκεια συνάντησης των Τσόρτσιλ και Στάλιν, η Μόσχα συμφωνεί να παραμείνει η Ελλάδα στη βρετανική σφαίρα επιρροής. Το περιεχόμενο της συμφωνίας το αγνοεί η ελληνική πολιτική ηγεσία, αλλά και η ηγεσία του ΚΚΕ. Ρε γλέντια. 1944, γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα, τρεις μέρες αφού εγκατέλειψαν την πόλη Ναζί. 6 νεκροί, 20 τραυματίες, 20 σπίτια καταραίουν. 1975, ο Αντρέι Ζαχάροφ βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης. Ο σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας που διαφωνεί με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του θεωρείται ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου. 2016, 10 στρατιώτες και 8 πολίτες σκοτώνονται και άλλα 27 άτομα τραυματίζονται σε επίθεση του ΠΚΚ εναντίον της στρατοχωροφυλακής στην επαρχία Σεμντινλή της Τουρκίας. Ένα γαμήλιο κομβόι περνάει εκείνη την ώρα από το χώρο της επίθεσης και καταφέρει να γλιτώσει. Το 1907 γεννιέται ο Ζακ Τατί, ψευδώνυμο του Ζακ Τατισεφ, Γάλλος σκηνοθέτης, μεγάλος Γάλλος σκηνοθέτης. Το 1940 γεννιέται τούτος εδώ.

John Lennon λοιπόν, ο ηγέτης των Beatles, γεννιέται το 1940, θα βρει τραγικό θάνατο από θαυμαστή του 8 Δεκάτου του 80. 1964, Γκιγέρμο Ντελτόρο, Μεξικανός σκηνοθέτης και ηθοποιός. Το 1974 φεύγει από τη ζωή ο Όσκαρ Σίντλερ, γερμανός επιχειρηματίας που έσωσε τις ζωές 1.200 Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Η ιστορία έγινε γνωστή από την ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, «Η λίστα του Σίντλερ». Το 2018 φεύγει από τη ζωή ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, υποπλοίαρχος του λιμενικού σώματος, κυβερνήτης του περιπολικού σκάφους 602 στη Μυτιλίνη, που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων διάσωσης προσφύγων και μεταναστών, περισυλλέγοντας χιλιάδες ανθρώπους στο Αιγαίο. Για τη δράση του είχε τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών. Έγινε και ντοκιμαντέρ 4,1 μίλια, στο οποίο πρωταγωνίστησε, είχε διεκδικήσει το χρυσό αγαλματίδιο, τον Όσκαρ παρακαλώ. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα όρασης. Παγκόσμια ημέρα δηλαδή κατά της τύφλωσης. Ανοίχτε τα μάτια, βλέπετε δεξιά και αριστερά. Ποτέ δεν ξέρετε τι γίνεται. Και κάτι δεν είναι όπως φαίνεται. Βλέπετε βαθιά. Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων.

0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στον Στάτους 107.7 για το δεύτερο ημίωρο της πρώτης μας ώρας εκ των δύο. Πω, πω, πω, είδατε. Άμα είναι, ο άνθρωπος είναι. Πάμε.
1: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310-765-853 και στο ioannidis.com.gr.
1: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

0: Αχ, αυτά τα όνειρα. Από παιδί. Κάνουμε στον ύπνο μας, κάνουμε και στον ξύπνο μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γιατί να μην ονειρευόμαστε, τι σε έπιασε τώρα?
0: Όχι, τίποτα δεν με έπιασε, ρε παιδί μου. Λέω.
1: Όσο ζω, ελπίζω και ονειρεύομαι.
0: Ναι,
1: εντάξει, γιατί? Τζάμπα δεν είναι.
0: Αυτό δεν φορολογείται ακόμα.
1: Μα, ακόμα.
0: Είμαστε εντάξει, είμαστε σε καλό δρόμο. Σήμερα έχετε κέφια, Παρασκευή, καλά. Θα σας δω την άλλη εβδομάδα που θα έχει κρύο και θα βγει και το πετρέλαιο θέρμανσης. Α, σας δω. Γεια σου, Δωρή μου.
1: Άρη, άσε τον κόσμο να χαρεί.
0: Ας χάρη, γιατί
1: δεν αμέσως χαρεί. Να τους κόψει τη χαρά, θα σας δω την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι, ξέρεις γιατί. Εγώ έλεγα και το πρωί. Περιμένω να μου έρθει ο λογαριασμός από το ρεύμα. Και είμαι κάθε τρεις και λίγο στην εφαρμογή.
1: Αγχώνω. Τόση αγωνία.
0: Λες και δεν
1: ούτε δηλαδή SMS από την αγαπημένη σου, ναι, να περίμενε.
0: Λες και δεν θα έρθει τώρα. Μα, δηλαδή,
1: θα έρθει, μην ανησυχείς και θα το πληρώσεις κιόλας. Δεν τη γλιτώνεις. Μην ανησυχείς.
0: Αχ, τα όνειρά μας, παιδιά. Άμα δεις, λέει ψάρια, τι έγινε? Τηλεδιάσκεψη είχαν χθες οι ψαράδες.
1: Το ψάρι πάντως είναι λαχτάρα στο όνειρο, λένε.
0: Ξέρω.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά ούτε στον ύπνο μας το βλέπουμε, ούτε στο ξύπνιο μας τώρα. Τι γίνεται?
1: Δεν ξέρω, θα δούμε πώς είδανε οι αλλοίς. Θα δούμε εντός της ημέρας τη χθεσινή υπόσχεση του Πρωθυπουργού ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα. Αναμένουμε. Θα πρέπει να συνεδριάσουν πάλι οι άνθρωποι. Κάναν τόσο δρόμο, πήγαν στην Αρνέα, τους έδωσε μια υπόσχεση. Μπορεί να θέλουν και εγγράφος να δούνε κάποιες υποσχέσεις.
0: Δεν ξέρω αν θα περιμένουν λογικά να δούνε τι γίνεται. Επί του πρακτέου θα δούμε. Λοιπόν, καλημέρα και στη Δεσποινά. Γεια σου, Δεσποινάκη. Να σε καλά, καλό πρωινό. Πρωινή παρέα είναι εδώ. Και πάμε να δούμε πώς βλέπουν οι εφημερίδες τα της ημέρας. Πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Η Κομισιόν πιέζει για μέτρα λιτότητα στο Παρίσι. Οχ. Ζητά αξιόπιστο προϋπολογισμό για να ηρεμήσουν οι αγορές. Στην Ιταλία πέρασε ο νόμος για τον πόνους εδρών. Καλά, και στην Ιταλία έχουν μια ιστορία με τις κυβερνήσεις συνεργασιών, αλλά είχαν και ζητήματα ότι με το που βγαίνανε πέφτανε. Συνέγερμό στο Ριάντ λόγω των Χούθη, νέες επιθέσεις. Το ταμείο της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Και πάμε στα νέα. Πολυκατοικίες, αντιδικίες τέλος με νόμο. Ετοιμάζεται νομοθετική πρωτοβουλία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να ρυθμίζει τη ζωή των ενίκων. Να καθορίζει επίσης την πληρωμή των κοινοχρήσεων. Καλά, τι γίνεται στις οικοδομές, ρε παιδιά? Αυτό με τις συνελεύσεις, χαμός. Σαν τη Βουλή ένα πράγμα. Στοπ στα μετρητά. Ο λόγος για τις μεταφορές δεμάτων, Αντικαταβολή και τέτοια, ξέρετε. Τι θα ισχύει από εδώ και στο εξής για τις πληρωμές στους courier? Τέλος η αντικαταβολή. Προφανώς για λόγους φοροδιαφύγης. Βύση Καρβέλας, μάχη χαρακομμάτων με νέα επεισόδια. Αυτά είναι θέματα. Πάμε στην απογευματινή. Έρευνα της επαγγελματινής, influencer με ράσα για ιερό σκοπό. Παρέμβαση στην τιμή της αντλίας και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική. Καταδικάζει τη Βύση σε ισόβια αφωνία. Και καυτή διάλογη καμπούρι με κολοτούμπα. Ο κολοτούμπας. Ασταμάτητο το Express του Ζωτς, νίκησε χθες είπαμε, νωρίτερα, Παναθηναϊκός. Εφημερίδα συντακτών. Πληστηριασμοί το 9 μήνου 2026. Χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική. Η Ελλάς χάλασε τα σχέδια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι παράγοντες που κάνουν τον Πρωθυπουργό να μετανιώνει, λέει, που δεν πήγε σε εκλογές το Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Ριζοσπάστης. Οι δύο όψεις της αναβάθμισης μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, ενεργειακός κόμβος για τα κέρδη με πολεμική εμπλοκή και ακρίβεια για το λαό. Ελεύθερος τύπος, πλατφόρμα με τιμές συνοικίων και πώλησης, τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, πώς θα λειτουργεί η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων. Και ώρα για μεγάλες επενδύσεις. Οι σκουριές και το ελληνικό μπορούν να δείξουν τον δρόμο για το μέλλον, ανέφερε ο Κυριακός Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική. Ιστορικό υψηλό στις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ. Τέλος και εδώ, πληρωμές προϊόντων Courier. Μανιφέστο. Με φοβίζουν οι επόμενοι μήνες, συνέντευξη ποταμός Άδωνη Γεωργιάδη. Η Ευρώπη εισέρχεται σε τελείως αχαρτογράφητα νερά. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Προσωπική δέσμευση Μητσοτάκη από τη Χαλκιδική προσαλής. Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με αλλιείς και έστειλε προεκλογικά μηνύματα από Αρναία. Εγκαίνεια του νέου μεταλλείου στις Σκουριές, συνολική επένδυση 2 δις δολαρίων. Και θωρακίζεται η Θεσσαλονίκη με αντιπλημμυρικά έργα 9,9 εκατομμυρίων ευρώ. Μακάρι. Πρόστιμο 3.000 ευρώ για παρατημένα ογκώδη στην Ικτίνο. Αυτό το χάλι, παιδιά, με τα ογκώδη που τα βγάζουν κυρίως βράδυ. Βέβαια, 1% πιάνονται, γιατί πρέπει να τους πιάσει παυτοφόρο. Πάμε στην κόντρα. Μετά τη Γαλλία, η Ιταλία και το Βέλγιο πήραν τη σκυτάλη των φοιτητικών κινητοποίησεων. Η εξέγερση μεταφέρεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κόλαση και στην Ισπανία, με γιγαντιές διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση. Καλά, εκεί θα έχουν εκλογές τώρα, ούτως ή άλλως. Και εμείς εδώ στην Αθήνα ασχολούμαστε με τον Καμπούρη, τον Καρβέλα και τη Βύση. Έτσι λέει η εφημερίδα. Λόγος. Γεμάτο το καλάθι, θετική αποτίμηση της Αθήνας από την επίσκεψη Ρούμπιο. Μητσοτάκης από το μεταλλείο στις Σκουριές. Η επόμενη τετραετία θα είναι μια τετραετία μεγάλων επενδύσεων. Πετρέλαιο θέρμανσης. Τι θα ισχύσει, λέει, από 15 έως 31 Οκτωβρίου με την επιδότηση. Σας στέλνω προσεκτικούς τώρα, διότι έχουμε ελεύθερη ώρα. Ομός εκβιασμός από το ΙΠΕΘΑ και Τράπεζα Πειραιώς στους στρατιωτικούς. Νέα ταυτότητα με προσωπικό αριθμό ή μισθοδοσία ΙΟΚ. Ταπείνωση των ενόπλων δυνάμεων. Πολιτικά. Στην πρίζα Ορντογάν, χράστες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος. Δεν είναι, είναι επικοινωνιακό είναι το καλώδιο, δεν είναι ηλεκτρικό. Μην, τι δεν με πιστεύετε, καλά, θα ακούσετε σε λίγο. Καρβέλας VS Βύση, καλλιτεχνικός εμφύλιος και έρευνα της ΑΔΕ για μαύρο χρήμα. Μετά από αυτά που ακούστηκαν, δεν ήταν και πολύ πολύ λογικά. Πάμε στη Δημοκρατία, μεγάλη δικαίωση της Δημοκρατίας προς ακύρωση οι φωτογραφικές αποφάσεις τους που απέκλεισαν την εφημερίδα μας από τις δικαιούμενες ενισχύσεις του τύπου. Μάλιστα. Μοιραία και επικίνδυνη, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για το άδειασμα από τον Ρούμπιο. Δεν αρκούν οι έπαινοι. Καταπέλτης ο Παυλόπουλος. Πού, τι είναι αυτός, μίλησε. Γιατί ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, θυμάστε, άχνα δεν έβγαζε. Αυτό ήταν εκεί σε μια γωνία. Σαν το μαρμαρωμένο βασιλιά.

Μισή του είναι τραγουδιστές έβγαλαν πρόγραμμα στη Γαδά, τον Καμπούρη για τις μαϊμού ασφαλίσεις. Star. Οικονομική αυτοκτονία του Καρβέλα, ανελαίτος πόλεμος, νέα επιστολή απάντηση του συνθέτη στα πυρά της Βύση. Οι διάλογοι που έκαψαν τον Καμπούρη και εδώ πάνω πάλι. Δεν προλαβαίνει τις οθόνες στην αξόφυλλο η Ντέβα. Α, εδώ λέει ποια είναι αυτή. Η κόρη της Μπελούτσι και του Βενσάν Κασέλ. Μάλιστα. Επιτέλους μάθαμε και κάτι. Θα λέτε, θα γράφετε πάνω. Ποια είναι τι. Δεν γίνεται να το πάμε έτσι. Δεν τα ξέρουμε και όλα. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα. Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Γιώργη μου. Έτσι, έτσι είναι. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο από το δημόσιο υπάλληλο. Ναι, η αντικαταβολή παραμένει. Έχεις δίκιο φίλε μου Μιχάλη. Αλλά θα πληρώνει με καρτούλα, ηλεκτρονικά. Όχι μετρητά. Από Νοέμβριο βέβαια, όχι ακόμα, ακόμα δεν ισχύει, να ξέρετε.

Είχαμε μια άγρια κόντρα, μάχη, καυγά, όπως θέλετε πείτε το, του κύριου Κωνσταντόπουλου με την κυρία Παπαδοπούλου, και μάλιστα έχουν ξεφύγει και εκτός

0: Πάμε να ακούσουμε λίγο τι έγινε ο Νέιρ.
1: Κατάκια από τη Νέα Δημοκρατία. Να ευχαριστήσω Δημήτρη Κωνσταντόπουλο από το Πασόκ.
2: Αφήστε με εμένα.
1: Και να ευχαριστήσω την Άννα Παπαδοπούλου από την Ελληνική Αριστερά.
2: Και άλλη φορά, κύριε Δημοκρατή, θα έρθω στο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μη μου ξαναφέρετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Δεν θα μα λέτε, κύριε Κωνσταντόπουλε, ποιου θα έχετε καλεσμένου στην εκπομπή.
3: Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κόσμος
2: το ίδιο.
4: Λοιπόν, αυτή ήταν ένα μικρό κομμάτι. Ήταν αυτός ο κύριος, πώς τον λέγανε, Κωνσταντόπουλος.
5: Ήταν πρώην βουλευτής.
4: Εξόχως προκλητικός, απαράδεκτος. Και αν θέλει να έχει κόμμα ο κύριος Ανδρουλάκης σοβαρό, αυτοί πρέπει να περισσεύουν. Δεν συνάδει με την ιστορία.
0: Τώρα τι να πεις και τι να... Δεν είναι, παιδιά, αυτά δεν είναι πολιτισμός τώρα. Δηλαδή δεν μπορεί να συνομιλήσουν άνθρωποι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γεια σου ρε Σωτήρη.

0: πολιτικός πολιτισμός. Θα μου πεις τώρα, αν δεν είχαμε και αυτά, πώς θα περνούσε η μέρα.
1: Δεν έχουμε συνηθίσει, δεν τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Εγώ απορώ πώς ασχολείσαι με άλλα μπιφ την ώρα που έχουμε το μεγάλο μπιφ. Μάλλον το αφήνεις για
0: Δεν
1: προλαβαίνεις γι' αυτό, γιατί είναι και πολλά να πεις.
0: Δεν προλαβαίνω τώρα, δηλαδή.
1: Γιατί έχει συγκλονιστεί ο πλανήτης. Έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα τώρα.
0: Έχουν τελειώσει όλα, ναι. Πάντως και το θέμα του Καμπούρη. Μιλάμε, είναι πολύ καλλιτέχνες μέσα στο στόχαστρο που θα πάνε να δώσουν καταθέσεις. Μιλάμε για μεγάλα ονόματα, έτσι, όχι...
1: Ήδη κάποιοι έχουν πάει και
0: Ζαζόπουλος και Λεκίδου, Μάκης Χρυστοδουλόπουλος είναι μέσα.
1: Η Αγγελική Λιάδη, νομίζω, ναι.
0: Ο Ζαφύρης ο Μελάς.
1: Όλοι τις ομπίζ αυτές τις μέρες.
0: Ναι, αυτοί περάσαμε λέει, από τα μαγαζιά, τώρα λέει ασφαλίσεις μαϊμού. Ρε πως βγάζουν λεφτά, ε.
1: Αλίμονο σε εμάς. Κάτσε εσύ να ξυπνάς στις 5 παρατέταρτο.
0: Στις 4. Να είσαι σε ένα τιμόνι και να βγάλεις το μεροκάματο. Και αυτοί να κάνουν πάρτι με τα εκατομμύρια. Ρε γλέντια λέμε. Να πούμε στον κόσμο ότι την Κυριακή το μετρό θα ξεκινήσει αργότερα.
1: Ναι, το μετρό την Κυριακή, αυτή την Κυριακή 11 του μήνα, θα ξεκινήσει από τις 12 και μετά. Στις 12 θα είναι η έναρξη των δρομολογίων, επειδή γίνονται έτσι οι τελευταίες δοκιμές πριν την...
0: Θα μπουν δύο νέες σειρμοί.
1: Ναι, οπότε έχετε και αυτό στο νου σας. Δεν ξέρω Κυριακή πρωί τι μπορεί να έχει ο καθένας, αλλά να το λάβουμε υπόψη.
0: Μπορεί να πάει βόλτα, παιδί μου. Θέλει να πάει μια βόλτα, κάνει μια τσάρκα. Γιατί και 12 η ώρα έχει ξυπνήσει, έχει πει τον καφέ σου, λες να πάω μια βόλτα κάτω.
1: Σωστό,
0: δεν είναι.
1: Σωστό.
0: Να πάω μια βόλτα, ας πούμε, στην Καλαμαριά, πιο αν καφέ.
1: Αν δεν βρέξει την Κυριακή, μπορούμε. Γιατί υπάρχουν και κάτι προβλέψεις.
0: Όχι προβλέψεις. Από Κυριακή αρχίζει, παιδιά, και ρίχνει. Την Κυριακή ειδικά δίνει καταιγίδες.
1: Μάλιστα.
0: Την Κυριακή δίνει καταιγίδες.
1: Οπότε να κάτσουμε μέσα. Μετρό δεν θα έχει, βροχή θα έχει.
0: 27 βαθμοί σήμερα και αύριο. 22 μέγιστη την Κυριακή. 5 βαθμούς κάτω. Κυρία Νίκη μου, τα κατεβάσατε
1: τι
0: τα.
1: Τι να κάνουμε, κύριε Άρη μου.
0: Τα κατεβάσατε τα χειμερινά.
1: Τα κατεβάσαμε, αλλά είναι
0: πότε
1: εκεί παρατημένα. Περιμένουν να τακτοποιηθούν. Δεν ξέρω άμα κάποιο θέλει να έρθει να βοηθήσει.
0: Όταν τα κατεβάζει τα χειμερινά, τα ξαναπλένει ή τα πλένει πριν τα αποθηκεύσει το καλοκαίρι.
1: Εγώ τα πλένω πριν τα αποθηκεύσω, είναι η αλήθεια. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχω καταργήσει το σιδέρωμα πριν τα αποθηκεύσω, γιατί είναι άδικο.
0: Ξαναγίνονται.
1: Ναι, δηλαδή. Εντάξει.
0: Σιδερώνεις, ε.
1: Έχω αυτό το ψυχαναγκασμό.
0: Ο σύζυγος.
1: Έχω ακόμη. Μόνο εγώ σιδερώνω μπράβο. Σε αυτό το σπίτι.
0: Μπράβο, γιατί και
1: τι
0: εγώ.
1: Μπράβο.
0: Εγώ, άμα πάω ένα σιδερό, ξέρω πώς θα το κάνω το ρούχο.
1: Ναι, καλά. Δικαιολογίες για να μην κάνετε τίποτα είναι
0: αυτές. Δεν το έχω με το σίδερο.
1: Δεν το έχεις, γιατί δεν έχεις εξασκηθεί.
0: Βρε, έχω εξασκηθεί πολλές φορές. Είναι... Κοίτα, όταν μένεις από τα 16 σου μόνο σου. Εξασκήσει, αλλά δεν, παιδιά, δεν το έχω.
1: Δικαιολογίες. Να μας πούν τα κορίτσια της παρέας τι γίνεται στα σπίτια τους, γιατί στα δικά μας αφήστε τα.
0: Ναι, μου πάλι παράπονα. Εδώ, ακούστε, με το παράπονο κατευθείαν. Επειδή δεν σιδερώνουμε δηλαδή, όλα τώρα εμείς τα κάνουμε. Ποιος κατεβάζει τα ρούχα.
1: Λοιπόν, δεν θα βγάλουμε τα του οίκου μας τώρα.
0: Όχι τώρα. Έλα λίγο να με βοηθήσει να κατεβάσω τα ρούχα. Λίγο τις κουρτίνες, λίγο το δέντρο από το πατάρι, λίγο εκείνο από το πατάρι.
1: Φταίει η γυναίκα σου που είσαι 2 μέτρα.
0: Σήκωσε λίγο τον καναπέ να σκουπίσω από κάτω.
1: Και δυνατός.
0: Καταλάβατε πάλι δικαιολογία. Δεν βγάζει άκρη.
1: Μα γι' αυτό σε πήρε, αγάπη μου. Επειδή είσαι ψηλό και δυνατό αγόρι, να κάνεις και καμιά δουλειά.
0: Όπως
1: γιατί
0: λέει,
1: σε πήρε.
0: Όπως λέει και ο φίλος ο Θέμης, όταν μιλάς με τη γυναίκα, λέει, θα σκύβεις το κεφάλι και θα λες φταίω. Και τελειώνει η κουβέντα εκεί.
1: Αυτό εννοείται. Πάντα φταίς.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Νίκη Χατζιμπούσιου και απόψε η Νίκη από τη Θεσσαλονίκη. Τα αυτάκια σας και επιστρέφουμε για τη δεύτερη μας ώρα.

0: Στράτους FM. Σταθμός στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Στάτους FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία, κάλεσε τις χώρες της Ευρωζώνης ο Επίτροπος Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόφσκις. Ταυτόχρονα εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στις προτάσεις Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες, δηλώνοντας πως θα τις εξετάσει πιο αναλυτικά. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής. Σε συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρναία, ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε πως θα ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα τους. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα υπογράφηκε χθες στο Δημαρχείο Καλαμαριά σε σύμβαση για τη διάνοιξη της οδού Πόντου. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο αστικής ανάπλαξης που θα αλλάξει και τη λειτουργία και την εικόνα της Καλαμαριάς, δήλωσε η Δήμαρχος Χρύσα Αράπογλου. Ο προϋπολογισμός του έργου φτάνει τα 24,1 εκατομμύρια ευρώ και σύμφωνα με τον κύριο Δήμα θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η διάνοιξη να γίνει στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Μήνυση για βαριά σωματική βλάβη και έκθεση σε κίνδυνο υπέβαλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μία 52χρονη που υπέστη εγκάβματα κατά τη διάρκεια βιοψίας στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος. Όπως καταγγέλει η ίδια, υπέστη σοβαρό χημικό έγκαυμα δευτέρου βαθμού στα γεννητικά της όργανα, τα οποία προκλήθηκαν από όξη, ενώ το νοσοκομείο ισχυριζόταν πως πρόκειται για αλλεργική αντίδραση. Ειδική εισήγηση στην αυξανόμενη παρουσία των κληρικών στο διαδίκτυο από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αφορμή στάθηκε βίντεο στο οποίο φέρεται ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος να τραγουδά μαζί με άλλους κληρικούς γνωστό μικρασιάτικο τραγούδι σε μοναστήρι του Αγίου Όρους. Στις οδηγίες που εξέδωσε για τη χρήση του διαδικτύου, η Ιερά Σύνοδος συστήνει στους κληρικούς να μην οικοδομούν προσωπικό μπραντ. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέες βίαιες συγκρούσεις σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι. Μερίδα διαδηλωτών έβαλε φωτιές και βανδάλισε στάσεις λεωφορείων, με την αστυνομία να απαντά με χρήση δακρυγόνων και με θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού. Εν τω μεταξύ, το μεγαλύτερο δηληστήριο πετρελαίου της Ρωσίας, που βρίσκεται στα βάθη της Σιβηρίας, ανακοίνωσε πως έπληξε χθες ο Ουκρανικός στρατός. Το εν λόγω δηληστήριο προμηθεύει με καύσιμα το Ρωσικό στρατό και είχε γίνει ξανά στόχος επίθεσης τον περασμένο Ιούλιο. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες γύρω στις 8 το βράδυ στο ύψος της 25ης Μαρτίου στο ρεύμα προς Χαλκιδική στη Θεσσαλονίκη. Μία 14χρονη παρασύρθηκε κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες από μοτοσυκλέτα και υπέστη κάκωση στο κεφάλι. Η ανήλικη μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Στην αθλητική επικαιρότητα τέλος, νίκη κορυφής με 92-74 χθες για τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Φενέρμπαξε. Σήμερα στις 9:15 ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες από το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα για τη Θεσσαλονίκη, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα το θερμόμετρο θα δείξει 28 βαθμούς σε Βέρεια και Σέρες, 29 στα Γιάννητσα, 25 σε Κατερίνη και Πολύγυρο και 26 στο Κιλκής. Στη Δυτική Μακεδονία η Καστοριά θα έχει 25 και τα Γρεβενά 27 βαθμούς.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
2: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

0: Υποδεχόμαστε τη δεύτερη μας ώρα χωρίς προβλήματα στους δρόμους. Κανένα απολύτως. Κινησούλα στον περιφερειακό, αλλά χωρίς σταματήματα. Απλώς κίνηση. Και πουθενά δεν έχουμε κανένα απολύτως ζήτημα. Ζήτημα θα έχουμε αν δεν περάσουμε το αμάξι μας κταίο, έτσι. Το αυτοκίνητό μας κταίο. Γι' αυτό πάμε στην ΟΤΕΚΟ. Για να είμαστε σίγουροι ότι όλα γίνονται όπως πρέπει. Πρότυπα κταίω ΟΤΕΚΟ, καθημερινά και Σάββατο δίπλα στο Mediterranean Cosmos και φυσικά το ραντεβού μας πανεύκολα στο oteco.gr. Καλημέρα κυρία Δημάρες.
1: Καλημέρα σας κύριε Παπιδάκη.
0: Τι κάνετε?
1: Αρχίζω και αισθάνομαι μειονεκτικά, να σου πω την αλήθεια.
0: Γιατί, πες μου.
1: Έναντι του καλλιτεχνικού ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Περισσότερες ειδήσεις δίνει τις τελευταίες μέρες στο καλλιτεχνικό ρεπορτάζ παρά το πολιτικό.
0: Και όχι μόνο περισσότερες ειδήσεις, είναι και στην κορυφή.
1: Ναι, όλοι ασχολούνται με τον Καρβέλα και τη Βύση. Χθες ο Χατζηνικολάου στο Δελτίο είχε κανένα δεκάλεπτο την διαμάχη μεταξύ Καρβέλα και Βύση. Και λέω, τι γίνεται, πού πάνε τα δελτία ειδήσεων, πού πάει η ενημέρωση?
0: Ενημέρωση είναι γι' αυτό.
1: Γίναν τα πρωινάδικα ενημερωτικά, δηλαδή τα πρωινάδικα, τα χαλαρά, τα ψυχαγωγικά, γίνανε ενημερωτικά. Τώρα γίνεται και το δελτίο πιο ψυχαγωγικό, έτσι.
0: Καθένας όπως μπορεί. Ό,τι μπορεί να κάνει.
1: Δηλαδή λες, έρχονται εκλογές, δεν θα έχουμε ειδήσεις? Βέβαια δεν έχουμε παράπονο, έτσι. Μη λέω κι εγώ ψέμα.
0: Όχι, ειδήσεις έχουμε πολλές κιόλας.
1: Όσο δίνουν συνεντεύξεις οι πολιτικοί αρχηγοί, κάτι γίνεται.
0: Συγκεκριμένη πολιτική αρχηγή. Τι ήταν αυτό πάλι με τον Άλεξη, παιδί μου?
1: Τι ήταν αυτό πάλι. Ήταν εκεί στο συνέδριο του Βήματος. Το έχω και στο Twitter. Ήταν στο συνέδριο του Βήματος. Το συνέδριο έβγαλε οι δισούλες. Είχαμε και την ομιλία Σαμαράκη, είχαμε και την ομιλία Βενιζέλου. Βγάλαμε πραγματάκια. Τώρα ο Αλέξης Τσίπρας παίζει πάλι για τους λάθος λόγους, έτσι.
0: Καλά, λογικό είναι. Όταν κάτι το θεωρείς ότι το ξέρεις, αλλά δεν το ξέρεις, γιατί δεν το ξέρει. Τώρα δεν ξέρω, είναι δυνατόν να κάνεις τέτοιο λάθος?
1: Λοιπόν, για να θα ακούσουμε το ηχητικό και θα δούμε τι πήγε λάθος. Πολύ
0: πάμε.
1: Λάθος.
0: Άντε καλό μου.
2: Έλαξε. Καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
3: Εσείς δεν είδατε επομένως για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο ένα θετικό νεύμα υπό προϋποθέσεις και μια παραπομπή στην ιδιωτική διπλωματία για την οποία μίλησε?
2: Προς ώρας δεν το έχω δει. Αντιθέτως, με την όποια επιφυλακτικότητα οφείλω να έχω, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η επίσκεψη, προς ώρας η αίσθηση που έχω ήταν μια στάση εντύπτωτας χειράς μου, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά αρνητικό, διότι επαναλαμβάνω, μιλάμε για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας?
0: Τι καλώδιο? Τι καλώδιο, παιδιά?
1: Λοιπόν, είναι η κυρία Νίκη Λιμπεράκη, πολύ καλή δημοσιογράφος.
0: Η οποία προσπαθεί
1: λέει
0: να το σώσει.
1: Ο Τσίπρας, λέει ο Τσίπρας, καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Για όσους δεν καταλάβατε, είναι και πρωί, καταλαβαίνω. Είναι το καλώδιο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρο. Αυτό το περίφημο καλώδιο με την ηλεκτρική, με την γαλλική Meridian που γίνεται χαμός. Θα μας αφήσουν οι Τούρκοι να το ποντίσουμε, δεν θα μας αφήσουν να το ποντίσουμε. Τελευταίες πληροφορίες λένε ότι θα επιχειρήσουμε την πόντιση 26 Οκτωβρίου. Ο Τσίπρας, ενώ εκφέρει άποψη, μοιάζει να μην έχει καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Μοιάζει να νομίζει ότι θα είναι ένα έργο, ξέρω εγώ, Vodafone ή Telestet που λέγαμε παλιά, εμείς που είχαμε τα πρώτα κινητά. Η Νίκη Λιμπεράκη, πολύ ευγενικά, το λέει μέσα στην ερώτηση, η επισήμανσή της. Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, αλλά δεν το πιάνει ο Τσίπρας, δεν ξέρω. Δεν είχε πιει τον καφέ του, δεν είχε καταλάβει τι γινότανε. Η αλήθεια είναι, αγαπητέ ακροατή, ότι δεν κόπηκε στο μοντάζ, γιατί ήταν και live streaming, αλλά στην απομαγνητοφώνηση και δελτίο τύπου που έστειλε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το κόψαν το καλώδιο τηλεπικοινωνιών. Το βάλαν καλώδιο απλά, έτσι.
0: Σκέτο, γιατί εκτέθηκε, ναι, λογικό.
1: Ναι, αλλά επειδή κυκλοφορεί το υλικό και το οπτικό, δυστυχώς δεν μπόρεσαν να το σώσουν.
0: Τώρα το θέμα είναι, σώζεται?
1: Όχι, τώρα δεν σώθηκε, τελείως. Πάει αυτό. Το πήρε το ποτάμι.
0: Το πήρε το ποτάμι. Μπλέξαν οι γραμμές μας, παιδιά.

0: Γι' αυτό το έκανε, βρε. Για να μας κλέψουν τα μυστικά μας οι Τούρκοι.
1: Στο μεταξύ, πρώτη φορά παρατηρώ ότι το συγκεκριμένο τραγούδι λέει υποκλοπές.
0: Ναι.
1: Ενώ είναι παλιό τραγούδι αυτό.
0: Πολύ παλιό τραγούδι.
1: Εκτός αν αναφέρει τις υποκλοπές, τις θυμάσαι εκείνου του.
0: Που μπερδευόταν οι γραμμές.
1: Το θυμάσαι.
0: Όχι, αυτό το τραγούδι είναι γιατί το θυμάσαι που έπαιρνε τηλέφωνο και έβγαινε άλλο.
1: Ναι, αλλά λέει υποκλοπές μέσα.
0: Ναι, μας ακούνε τι λέμε.
1: Πότε βγήκε αυτό το τραγούδι?
0: Αυτό είναι πολύ παλιό. Είναι. Πάρα πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς να σου πω, αλλά είναι πάρα πολλά χρόνια.
1: Μου κάνει εντύπωση, γιατί τότε δεν είχαμε Predator και τέτοια. Τότε ναι. Είχαμε μόνο Μαυρίκη, Γριλάκη, τα γνωστά με τα καφάου του ΟΤΕ, έτσι.
0: Πω, τι θυμήθηκες, Μαυρίκης.
1: Το θυμήθηκα γιατί το τραγούδι το λέει.
0: Τόμπρας. Τι θυμήθηκα κι εγώ τώρα.
1: Ο Τόμπρας, ναι. Μπλέξαν οι γραμμές μας.
0: Τελεστέτ λέει ο
1: Θωμάς. 1986 βγήκε αυτό.
0: Τελεστέτ λέει ο Θωμάς.
1: Μεγαλώσαμε.

0: Στο πανόραμα έχουμε, μας λέει ο Πέτρος, μία εκτροπή οχήματος και έχει χτυπήσει και σταθμευμένα. Θα το δούμε αμέσως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέτρο.
1: Υπήρου ένα πανόραμα, έτσι.
0: Ναι. Βέβαια, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε και άλλη, πώς το πω τώρα...
1: Πατατιά.
0: Ναι. Ήθελα να το πω, αλλά λέω να μην το πω, να μην
1: πες
0: το πω.
1: Πατατιά.
0: Πατατιά μεγάλη.
1: Πατάτα πάμε... είναι νόστιμο προϊόν. Πατατιά. Ναι.
0: Πατατιά με τις δημοσκοπήσεις, έτσι. Με τις
1: ναι,
0: εταιρείες.
1: Μια μας αρέσουν, μια δεν μας αρέσουν.
0: Πάμε να ακούσουμε.
2: Τι κατεβαίνετε σε εκλογές. Ίσως πρέπει να το καταργήσουμε γι' αυτό σιγά-σιγά, αφού αποφασίζουν οι δημοσκοπήσεις πλέον. Δεν χρειάζεται να κατεβαίνουμε.
3: Δεν σας αρέσουν.
4: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Μια χαρά είναι. Απλά λέω ότι έχουμε χάσει λίγο το νόημα.
4: Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μονάχα στις μετρήσεις.
2: Διότι από ένα εργαλείο και να βλέπει κανείς τις τάσεις έχει γίνει εργαλειοποίηση των μετρήσεων.
4: Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση.
2: Δεν είναι να ανοίξουμε αυτό το θέμα τώρα.
5: Το ανέλπιστα θετικό ξεκίνημα με το 17, 18, 19% δημοσκοπικά τις πρώτες μέρες της δημιουργίας μας.
6: Θα έλεγε κανείς αν τον ρωτούσατε το καλοκαίρι του κύριου Τσίπρα που ήταν ψηλά κλπ.
2: Και τώρα πούμε βλά.
5: Το επόμενο διάστημα, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, να γράψουμε το δύο μπροστά.
6: Φαίνεται, τότε έχει μία, ξέρω εγώ, μία...
2: Πού φαίνεται.
6: Στις δημοσκοπήσεις.
2: Πού βλέπει, πείτε μου.
6: Είναι μία στασιμότητα, παιδί μου. Δεν είχε άνοδο μετά το καλοκαίρι, αυτό λέω.
2: Εγώ δεν βλέπω αυτό. Αν εσύ βλέπετε αυτό, να το συζητήσουμε.
4: Και ναι.
0: Βλέπεις, έτσι. Τότε βέβαια, όταν ξεκίνησε, ήταν μια χαρά η δημοσκοπήση.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν είναι μόνο του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό το κάνουν συχνά κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί, κάποια κόμματα κτλ. Όταν είναι καλές δημοσκοπήσεις, μας βολεύουν τι καλές δημοσκοπήσεις κτλ. Κτλ. Έτσι. Μην ξεχνάς ότι ο συγκεκριμένος, κατά την προηγούμενη θητεία του στο ΣΥΡΙΖΑ, σχεδόν είχε αποκηρύξει τις δημοσκοπήσεις και τους δημοσκόπους, λέγοντας ότι είναι στημένες δημοσκοπήσεις, ότι δεν εμφανίζουν την πραγματικότητα όπως είναι κτλ. Και όντως δεν εμφάνιζαν την πραγματικότητα. Σε αυτό το σκέλος είχε δίκιο, γιατί θυμάσαι στις τελευταίες εκλογές που λέγανε οι δημοσκόποι ότι εμείς βλέπαμε πολύ πιο πάνω τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αλλά δεν το δίναμε γιατί.
1: Και βλέπαμε ότι συντρίβεται σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν το δίναμε.
0: Γιατί φοβόμασταν τις αντιδράσεις.
1: Γιατί είχαμε, λέει, αντιδράσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ και πιέσεις κτλ. Αλλά είχε δίκιο σε αυτό. Απλά ήταν υπέρ του η εικόνα που δινόταν από τους δημοσκόπους, ενώ και οι ίδιοι ξέραν ότι δεν ήταν πραγματική να. Εικόνα. Έτσι. Τρομερό και αυτό βέβαια.
0: Όταν κάνεις μια δουλειά, πρέπει να την κάνεις σωστά. Τώρα αρέσει δεν αρέσει, τι θα πει το βλέπαμε, αλλά δεν το αποτυπώσαμε. Τώρα δεν ξέρω αν ακούει Δημήτρης ο Βενιέρης. Σου έχω ένα ωραίο, ωραίο, υπέροχο. Είσαι έτοιμη.
1: Συγγνώμη, ναι. Μια που λέμε για δημοσκοπήσεις, να πούμε ότι έχουμε πλέον ξεκινάνε οι δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου σιγά σιγά και υπήρχε ένα θέμα με τους δημοσκόπους εκεί για το πώς θα αποτυπώνουν και αν θα αποτυπώνουν το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων, το οποίο βγήκε μπροστά και στήριξε δημοσίως ο Ηλίας ο Κασιδιάρης. Ναι. Γιατί είναι κόμμα μη κοινοβουλευτικό, είναι διάφορα τέλος πάντων που λένε οι δημοσκόποι και αποφάσισαν τελικά αν οι απαντήσεις ξεπερνάνε το 1% οι αυθόρμητες να το εμφανίζουν στις μετρήσεις τους κανονικά Συμμαχία Ελλήνων, αν οι απαντήσεις είναι κάτω του 1% να πηγαίνει στο άλλο κόμμα, όπως κάνουν συνήθως για όλα τα κόμματα, έτσι δεν είναι δηλαδή κάποια διαφορετική μεταχείριση αυτή. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε λοιπόν δημοσκοπικά πώς θα καταγραφεί αυτό
0: και πώς αποτυπώνεται αυτή η στήριξη του.
1: Πώς θα καταγραφεί αυτό στις πρώτες δημοσκοπήσεις για να έχουμε και μια τάξη μεγέθους και θα είναι πολύ ενδιαφέρον φυσικά να δούμε και τι θα γίνει και το συγκοινωνούν δοχείο των Σπαρτιατών, το οποίο προφανώς αν αρχίζει να εμφανίζεται Συμμαχία Ελλήνων θα εξαφανιστεί σιγά σιγά το κόμμα των Σπαρτιατών από τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον.
0: Και να δούμε και ποιος χάνει, έτσι, γιατί κάποιος θα χάσει. Λοιπόν, πιάστε καλά το τιμόνι σας παρακαλώ. Φοιτήτρια εκφέρει άποψη για τα εξοπλιστικά μας.
3: Αν έχει πρόβλημα λοιπόν η κυβέρνηση με τον προϋπολογισμό, να σταματήσει να δίνει για εξοπλιστικά προγράμματα και να τα δίνει σε αίθουσες και καθηγητές και βιβλία.
7: Αν έρθει, και αν για παράδειγμα πάτε εσείς να σπουδάσετε του χρόνου το Σεπτέμβριο και αντί να γράφει απ' έξω Ελληνική Δημοκρατία, γράφει Τουρκική Κουμχουριέ, τι θα λέει?
3: Τι να γράφει?
7: Ότι είναι Τουρκική Δημοκρατία.
3: Τι υπονοείται?
7: Ότι αν δεν έχουμε εξοπλισμό, μπορεί να μας την πέσουν. Οι Τούρκοι, οι Ιταλοί, ξέρω κάποιος. Μας την έχουν ξαναπέσει, δεν είναι η πρώτη φορά.
3: Πότε μας την ξαναέπεσαν αυτά, δεν ισχύει.
7: Σάρα.
3: Δεν είναι τη πραγματικότητα δεδομένα. Είναι κάποια πράγματα που αναπαράγει η κυβέρνηση.
7: Άρα λέτε ότι δεν χρειαζόμαστε εξοπλισμούς.
3: Όχι, τι να τους κάνουμε. Εγώ δεν είμαι υπέρ του πολέμου, άρα δεν χρειάζομαι και όπλα. Όχι, όποιος θέλει όπλα είναι υπέρ του πολέμου.
7: Νομική σπουδάζετε.
3: Σωστά.
7: Civis passem parabellum, ξέρετε τι σημαίνει?
3: Όχι.
7: Εάν θέλεις ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο, στα λατινικά.
3: Ωραία. Επειδή εγώ δεν έκανα λατινικά στο σχολείο και έκανα κοινωνιολογία που κάνει τα παιδιά αριστερά, είναι μάθημα επιλογής, τέλος πάντων, θέλω να σας πω...
7: Γίνεται αριστερή από το μάθημα.
3: Έτσι έλεγε η Νέα Δημοκρατία.
7: Δεν ξέρω τι έλεγε η Νέα Δημοκρατία, σας ρωτάω.
3: Εγώ πιστεύω, εμένα μου άρεσε η κοινωνιολογία. Τέλος πάντων. Και τα λατινικά μια χαρά είναι, απλά εγώ δεν τα γνωρίζω.
8: Από τον Ντόναλντ Τραμπ γνωρίζω λίγα πράγματα.
3: Όποιος θέλει όπλα, προετοιμάζεται, όπως λέτε κι εσείς, για πόλεμο.
7: Για παράδειγμα, το 21, αν δεν είχαμε τα όπλα που μας δώσαν οι συμμαχικές δυνάμεις, πώς θα απελευθερωνόμασταν από τους Τούρκους, χωρίς όπλα?
3: Ναι, εκεί μιλάμε για ένα εθνικό απελευθερωτικό κίνημα ενάντια τότε στην υπεριαλιστική Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι πολύ άλλα τα πράγματα, αλλά τέλος πάντων, εγώ δεν ήρθα γι' αυτό.
9: Α, είναι φοβερό αυτό. Ήταν εκπληξούλα αυτό το δωράκι πρωινό. Φανταστικό είναι.
0: Δεν υπάρχει, παιδιά, το έρθα χθες.
9: Κοίτα. Επειδή τότε ήταν υπεριαλιστική η Οθωμανική Αυτοκρατορία, από την έννοια ότι ήθελε να επεκτείνεται και να παίρνει νέα εδάφη και λαού κτλ. Και τώρα έτσι γίνονται οι πόλεμοι. Κάποιο θέλει να επεκταθεί, να πάρει εδάφη, να πάρει λαού, να πάρει φυσικού πόρου κτλ. Το ότι εσύ είσαι κατά του πολέμου και δεν θες όπλα. Θα πρέπει να πείσεις και τον απέναντι να είναι κατά του πολέμου και να μην θέλει όπλα. Αλλιώς θα βρεθείς εσύ χωρίς όπλα και ο άλλος με όπλα.
0: Παιδιά, συγγνώμη,
9: και μετά όχι λατινικά δεν θα μάθεις, που τα λατινικά είναι και αναγκαία για την νομική, απορώ. Αλλά...
0: Με αυτό το σκεπτικό είναι την
9: θα
0: ερώτηση.
9: Θα μαθαίνεις το νομικό δίκαιο στα τουρκικά, κοπελιά.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ συγγνώμη για το γέλιο, αλλά μου φάνηκαν τόσο αστεία όλα αυτά. Τι λέει η Εφη? Ευτυχώς που προειδοποίησες. Λέει καλημέρα και στους υπόλοιπους. Φοιτήτρια είναι αυτή, έτσι, η οποία θα εκπροσωπήσει ανθρώπους, είναι αστυνομική.
9: Καλά, εντάξει, κοίτα, μέχρι να μεγαλώσει, να πήξει ο εγκέφαλός της, το μυαλουδάκι της και ποιους θα εκπροσωπήσει και σε τι θα τους εκπροσωπεί, έτσι.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, όλες οι απαντήσεις της ήταν εκτός τόπου και χρόνου.
9: Δηλαδή, πότε λέει μας απείλησαν, όχι παιδί μου, ούτε Τούρκοι, ούτε Ιταλοί, ούτε κανένας, αλίμονο.
0: Μας έστειλε φωτογραφία επαφή του. Το επόμενο ημίωρο, Έφη, ασχοληθούμε όλοι κατά τη Σβήση. Έγινε αριστερή, ναι. Τα βιβλία λέει της κοινωνιολογίας. Εγώ διαβάζω κοινωνιολογία, λέει, γιατί μας κάνουν αριστερούς.
9: Άλλος ακροατής λέει, μου φτιάξετε τη μέρα. Πέρασε στον Πανεπιστήμιο η κοπέλα. Λέει καλημέρα ξανά και πάντα θετικά.
0: Πάμε στη γραμμή. Καλημέρα.
10: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
10: Εντάξει, ήταν αστείο, αλλά και.
0: Προειδοποίησα εγώ.
10: Δεν συμφωνώ με αυτό που κάνει όμως ο Ζαχαρός, γιατί τώρα είναι μια νέα κοπέλα η οποία δεν μπορεί να εκφράσει με τον ίδιο, στον ίδιο βαθμό τις σκέψεις της, ας πούμε, με τον.
9: Είναι ξεκάθαρη η σκέψη της όμως. Δεν θέλει όπλα.
10: Αλλά να πω κάτι, ότι δεν είναι μόνο δική της σκέψη. Εδώ τώρα η κυρία Διαμαντοπούλου κάτι παρόμοιο είπε χθες. Δεν ξέρω αν θα τη βγάλετε στο σταθμό, αυτό ήθελα να ρωτήσω σήμερα, γιατί αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης για αυτό που έγραψε.
9: Ναι, ότι... θα το δούμε.
10: Γιατί χρειαζόμαστε τότε τα όπλα, λέει, αν η Αμερική μπορεί να διασφαλίσει ότι θα γίνει πόλεμος με την Τουρκία, κάτι τέτοιο. Έτσι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι και στην αρχαία Ελλάδα, που έτσι που ανέφερε και ο Ρούμπιο, λέγανε και φοβού τους Δαναούς και λέγανε επίσης και ότι...
0: Και δώρα φέροντες.
10: Και δώρα φέροντες, αλλά και τα ξύλινα τείχη δεν μας προστάτευαν, μας προστάτευσαν τα καράβια, έτσι.
0: Σωστό. Σωστό και αυτό.
10: Αυτά,
0: να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα.
9: Επειδή αναφέρθηκε ο ακροατής τώρα σε αυτό, να πούμε τι ανάρτηση έκανε η κυρία Διαμαντοπούλου. Έγραψε, αφού ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης και δηλώνει ότι οι ΗΠΑ δεν θα επέτρεπαν ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί η ελληνική κυβέρνηση προχωρά σε νέα συμφωνία αγοράς αμερικανικών οπλικών συστημάτων ύψους 4 δις. Κοίταξε. συμβαίνει και το εξής φαινόμενο. Είσαι ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος, το μυαλό σου πιάνει πουλιά στον αέρα, γιατί έτσι είναι η Διαμαντοπούλου. Αλλά όταν μπλέκεις με συγκεκριμένα κόμματα, με οποιοδήποτε συγκεκριμένο κόμμα, τότε η σκέψη σου λίγο.
0: Και πρέπει να ακολουθείς και τη γραμμή, έτσι, για να είμαστε και λίγο ξεκάθαροι. Πάμε στη γραμμή. Καλημέρα.
11: Ναι, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
11: Αυτό που είπε η κυρία Βιργινία τώρα για την Διαμαντοπούλου, για την κυρία Διαμαντοπούλου, το είπε σοβαρά. Αυτή η γράφη, συγγνώμη, προσπαθεί με κάθε τρόπο να πλησιάσει λίγο το κλίμα του Ανδρουλάκη.
9: Ναι, αυτό λέμε, το ίδιο λέμε.
11: Ναι, ναι, το ίδιο λέμε. Mm. Αυτό είπα, Βιργινία, δεν είπα.
9: Ναι, ναι, το ίδιο λέμε.
11: Η κυρία...
9: Είναι πασιφανές, δηλαδή είναι μια έξυπνη γυναίκα, έτσι.
11: Είναι μια έξυπνη η οποία έχει μετανιώσει και την ώρα και τη στιγμή που παρέμεινε στο Πασόκ. Αυτό.
9: Να είστε καλά, καλά, καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
9: Κοίτα να δεις που όλοι έχουμε ψυχολογή στη Διαμαντοπούλου, ε.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
9: Πριν πάμε σε διάλειμμα, πες που μπορούμε να βρούμε φαγητάκι έτοιμο, ωραίο, μαγειρεμένο, γιατί πολλές φορές και εμείς οι εργαζόμενες δεν προλαβαίνουμε.
0: Αυτό που δεν προλαβαίνετε, γιατί πλέον δεν δουλεύετε μέχρι τη μία, ωραία, και τα παιδιά μπορεί να περιμένουν να φάνε. Πάμε στη Στόφα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, έτοιμο φαγητό, μαμαδίστικο, σπιτικό, με πολλές επιλογές, σαλάτες, με γλυκά, με προσφορές ένα συν ένα, και έχουμε λύσει το πρόβλημα του φαγητού, παιδιά. Για το μεσημέρι, για το απόγευμα, για ό,τι θέλετε. Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, take away delivery μέσω εφαρμογών. Μία τελευταία γραμμή, σύντομα σας παρακαλώ, γιατί πάμε σε διάλειμμα. Καλημέρα.
12: Ναι, ναι, καλημέρα. Καλημέρα, Βιργινία. Καλημέρα, Άρη. Ο λόγος που ξέρεις ποιος είναι, δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος ότι τα όπλα αυτά τα αγοράζουμε για το ΝΑΤΟ. Δεν τα αγοράζουμε για πόλεμο με την Τουρκία, διότι είμαστε σύμμαχοι με την Τουρκία.
9: Θεωρητικά ναι, θεωρητικά ναι.
0: Ναι, αλλά κάζος μπέλ υπάρχει. Πώς είμαστε σύμμαχοι?
9: Θεωρητικά είμαστε σύμμαχοι.
12: Νομίζουμε μεταξύ μας, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και στα πλαίσια όλης της παγκόσμιας πολιτικής, είμαστε σύμμαχοι με τους Τούρκους.
0: Μάλιστα. Okay, καλημέρα, ναι, βέβαια. Καλημέρα. Υπάρχει, το ξαναλέω, κάζος μπέλ. Το κάζος μπέλ είναι
9: τίποτα. Δεν πειράζει, ξέχνα το εσύ που υπάρχει κάζος μπέλ.
0: Έλα. Πάμε σε διάλειμμα.
9: Με αυτά τα λατινικά μας μπλέξαν, να ξέρεις. Απ' τη μία αυτά που λέω, ζαχαρός, ζύβης, παραμπέλουν και τέτοια, και απ' τη μία το κάζος μπέλ. Πες τα στα ελληνικά να τα καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Καλά, μέα κούλπα.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,49. Χοιρινές πανσέτες, μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά, μόνο με 2,99. Άβα 900 ml, μόνο με 1,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
2: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία, Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
3: Καλώστη!
4: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
5: Γεια σας!
4: Ποιος είναι ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
3: Κυρία Μαρία, μπράβο.
4: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
3: Σοβαρά?
4: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
2: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
6: Τζάμπο φούρνο.
5: Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
6: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
7: Στη βιομηχανία, στην ναυτιλία, στην παραγωγή, η καθαριότητα δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι απέτηση.
8: Εδώ και 18 χρόνια, η Αχιλλέας Ντούλιας και Σία ΕΕ προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε στουπιά και πανιά καθαρισμού για κάθε επαγγελματική ανάγκη.
7: Από μικρές επιχειρήσεις μέχρι βιομηχανίες, διυλιστήρια και ναυτιλιακές εταιρείες.
8: Εγγυημένη ποιότητα, άμεση παράδοση. Αχιλλέας Ντούλιας και Σία ΕΕ. Βιπέ Σύνδου.
7: Στουπιά Παύλα Πανιά. Καθαρισμός χωρίς συμβιβασμούς.
9: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
11: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.

0: Καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Πολύ ωραία φωτογραφία μας έστειλε η φίλη μας η Αναστασία. Το ξημέρωμα σαν πίνακα ζωγραφικής είναι.
1: Αυτές είναι οι εικόνες. Αυτές να βλέπεις, να ξυπνάς και να ξεκινάς τη μέρα σου με χαμόγελο.
0: Και μιας και μας στέλνει και ο Στέλιος μήνυμα από την περιφερειακή. Από την περιφερειακή. Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα. Καλημέρα στη Χαρούλα. Μιας λοιπόν και μας έστειλε για κίνηση, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του την ώρα.
2: Χορηγός κίνησης, η εταιρεία Αντωνιάδη Σέρβις.
3: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 707 180. www.antoniadispavlaservice.gr. Mercedes Αντωνιάδης, σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους τούτη την ώρα. Περίπου ένα τέταρτο πριν από τις 8. Ξεκινάμε με τον περιφερειακό. Έχει πάρα πολύ κίνηση ο περιφερειακός σε όλο το μήκος του. Τα προβλήματα είναι συγκεκριμένα όμως. Προς τα ανατολικά είναι από την Τριανδρία μέχρι και τα Κωνσταντινοπολιτικά. Εκεί σταματάτε, μετά ανοίγει, πριν έχει κίνηση, αλλά πάτε σιγά σιγά να λίγο καθυστέρηση. Αλλά δεν έχουμε φοβερά και τρομερά σταματήματα. Προς τα δυτικά τώρα, το κλασικό κομμάτι από την Τριανδρία μέχρι και τις Σικές, εκεί τα αυτοκίνητα είναι ακινητοποιημένα. Μέχρι τα νοσοκομεία έχει κίνηση, αλλά μετά τις Σικές, παιδιά, ανοίγει, να ξέρετε. Θα κινήσετε κανονικά δηλαδή, όχι με υψηλές ταχύτητες, αλλά κανονικά. Κορδελιό, φανάρι Κορδελιού, επίσης το γνωστό πρόβλημα. Η κεντρική δρόμη της πόλης, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε ζήτημα. Ούτε στην Όλγας, ούτε στην Τζιμισκή, ούτε στην Εγνατία. Μίκη Θεοδωράκη είχε ένα ζητηματάκι, το κλασικό και αυτό πρωινό, εκεί που στενεύει ο δρόμος, από το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά μέχρι και την Αγίων Πάντων, μέχρι τις 12 όροφες δηλαδή. Κατά τα άλλα, είμαστε μια χαρά, είπαμε. Περιφερειακός είναι το ζήτημα, αλλά και πάλι είναι καλύτερα από χθες και προχθές για τέτοια ώρα. Παρέα μας η εταιρεία Αντωνιάδη Σέρβις για Mercedes, καινούργια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Οι εγκαταστάσεις της Mercedes Αντωνιάδης είναι στην προέκταση Μακρυγιάννη στον Εύοσμο. Για πιο πολλές πληροφορίες, antoniadis-service.gr.
1: Μια και έλεγες για την κίνηση, να πούμε πως σήμερα έχουμε εργασίες κλάδευσης δέντρων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Ερών από το πρωί. Το βράδυ θα έχουμε εργασίες διαγράμμισης, νυχτερινές θα είναι αυτές, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας. Και να κλείσουμε με τα χρηστικά, λέγοντας πως από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, καταναλωτές σε περιοχή της Σταυρούπολης θα μείνουν χωρίς ρεύμα. Η διακοπή θα πραγματοποιηθεί σε τμήματα των οδών Κολοκοτρώνης, Σπάρτης και Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Μάλιστα. Thank you.

0: Χαμός γίνεται. Πρώτη είδηση. Πρώτη είδηση παντού. Γεια σου Πασχάλη μου, καλημέρα. Για πες.
1: Ό,τι έχω ζήσει δεν θα το λέει η Βύση.
0: Λοιπόν, να πούμε πώς έχει το πράγμα λίγο, γιατί τον είδα τον νόμο, τον έψαξα, τον διάβασα. Ρώτησα κιόλας καλλιτέχνες και δημιουργούς εχθές. Λοιπόν, ο νόμος είναι ξεκάθαρα υπέρ του δημιουργού. Έτσι, αυτό δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Δηλαδή, αν πει ο δημιουργός ότι εγώ έχω τα πνευματικά δικαιώματα και δεν σου επιτρέπω να πεις τα τραγούδια μου, δεν τα λες. Βέβαια, αυτό έχει και ένα οικονομικό
1: αντίκτυπο
0: στον ίδιο τον δημιουργό.
1: Είχαμε και πρόσφατο παράδειγμα με τον γιο του Χατζηδάκη που απαγόρευσε στον κύριο Μητσιά.
0: Ναι, αυτό
1: θέλω
0: είναι χρόνιο,
1: να σου πω ότι έχει συμβεί. Με την ίδια λογική, λοιπόν, ο Νίκος Καρβέλας ανακοίνωσε πως εκείνος θα διαχειρίζεται τα τραγούδια του. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν θα μπορεί live, ζωντανά, η Άννα Βύση να τα ερμηνεύσει.
0: Εμείς, τα ραδιόφωνα δηλαδή, μπορούμε κανονικά, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα εκεί πέρα.
1: Και εκείνη η playback θα μπορεί να τα λέει.
0: Ναι. Επίσης να πούμε ότι ο δημιουργός έχει λόγο ακόμα και στην εκτέλεση του τραγούδιου. Δηλαδή, αν δεν του αρέσει η εκτέλεση, να αλλάξει κάτι δηλαδή και δεν του αρέσει, έχει δικαίωμα να το απαγορεύσει, έτσι.
1: Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει. Είδαμε και στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές να λένε τι θα συμβεί έτσι και η Βύση τολμήσει να βγει να πει τραγούδι του Καρβέλα, να λένε ότι θα πάει αυτόφορο.
0: Έτσι λέει ο νόμος.
1: Έτσι λέει ο νόμος. Βέβαια, έχουμε και τις τελευταίες δηλώσεις του δικηγόρου της τραγουδίστριας, του κυρίου Δημητρακόπουλου, ο οποίος εκτιμά ότι ο Νίκος Καρβέλας δεν μπορεί να απαγορεύσει την Άννα Βύση να ερμηνεύσει τα τραγούδια του. Δεν ξέρω πού το βασίζει νομικά αυτό. Και κλείνει όλη τη συζήτηση. Δεν θέλουν, λέει, να συμμετάσχουν σε περαιτέρω δημόσιες αντιπαραθέσεις.
0: Μας υπενθυμίζει ο Γιώργος και το ζήτημα του Μουκίδη με το Σφακιανάκι. Βέβαια, αυτό λύθηκε. Το είχαν λύσει οι δυο τους. Αλλά είπαμε, ξεκάθαρα.

0: Νεύτρια, η οποία κάθεσε, προσέδωσε μοναδική άειλη υπεραξία στο έργο του.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι νομικίστικο, δεν είναι... Τέλος πάντων, να τα βρούνε, παιδιά, δεν...
0: Λες να τα βρούνε τελικά και εμείς να καθόμαστε και να συζητάμε τα κλίκου τους τόσο καιρό.
1: Θεωρώ ότι το οικονομικό ζήτημα είναι τεράστιο και για τους δύο, και για τη Βύση και για τον Καρβέλο, οπότε... Κάποια στιγμή θεωρώ ότι θα τα βρούνε.
0: Ο κύριος Καρβέλας είπε πως δεν τον νοιάζει το οικονομικό.
1: Καλά, ναι,
0: περισσότερο το ηθικό.
1: Επαναλαμβάνω, παίρνει ποσοστά από τη μετάδοση του τραγουδιού από τα ραδιόφωνα. Αλλά άλλο το ένα, τα λεφτά από τις εμφανίσεις είναι πολύ περισσότερα. Θα δούμε, παιδιά.
0: Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που τον πλήγωσε. Γιατί λέει δεν είναι αυτή η Άννα που ήξερα και αγάπησα. Αυτή
1: τον πλήγωσαν πολλά. Τι να κάνουμε. Πληγώνει η Ανούλα. Τι να κάνουμε, παιδιά. Έτσι είναι αυτά. Η Ανούλα πληγώνει. Έχει πληγώσει πολλούς, έτσι. Και έστειλε και η Εφη Παφή του μια φωτογραφία με Νταλάρα, Σαμαρά.
0: Εντάξει, μια χαρά την ξεπεράσαν.
1: Και λέει είναι σκάρτη.

0: Ένα άλλο θέμα τώρα το οποίο... μια εποχή ήταν μαζί, το ξέρω, ναι, το εννοείται, γι' αυτό σας είπα για τον Αντώνη του Σαμάρα. Ένα άλλο θέμα το οποίο το παίξε στο δελτίο με την Ιερά Σύνοδο.
1: Ναι, άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση τώρα. Αφορμή στάθηκε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε πρόσφατα στα social media. Φέρεται να πρωταγωνιστεί ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο οποίος βρίσκεται στο Άγιο Όρος. Ήταν από τον περασμένο Ιούλιο, αν δεν κάνω λάθος, το στιγμιότυπο αυτό, και τραγουδά ένα γνωστό μικρασιάτικο τραγούδι.
0: Πάμε να τα ακούσουμε λίγο. Πάμε λίγο να ακούσουμε.

0: Προσωπική άποψη θα εκφέρω τώρα, έτσι. Εξαιρετικό. Πραγματικά εξαιρετικό. Είμαι υπέρ του ανοίγματος της Εκκλησίας προς τον κόσμο. Βέβαια υπάρχουν, γιατί το συζητούσαμε με τη Βιργινία, υπάρχουν κάποιοι ιερωμένοι οι οποίοι δεν είναι, ρε παιδί μου, τόσο
1: προσγειωμένοι.
0: Τόσο προσγειωμένοι, και όπως παράδειγμα να πάω κι εγώ σε ένα πανηγύρι να πω ό,τι θέλω, ας πούμε. Για μένα δεν είναι το ίδιο. Είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι. Ήταν εξαιρετικό αυτό που άκουσα στο αυτί μου. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Με έφτιαξε τη διάθεση, ειλικρινά. Και ο Μητροπολίτης μας είναι, επειδή το γνωρίζω προσωπικά, είναι εξαιρετικός. Είναι φοβερός. Και μακάρι να ήταν όλοι ιερείς σαν τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Τον φιλοξένησε και εδώ και ο Λεωτής ο Μαχαιράς, δύο συνεχόμενες χρονιές στο στούντιο του Στάτους.
1: Εντάξει, να πούμε για την ιστορία, Άρη, ότι είναι μια παρένεση. Δεν του βάλανε και χέρι, για να το πω λαϊκά, γιατί το έκανες αυτό. Απλώς άνοιξε έτσι μια συζήτηση για τη χρήση των σύγχρονων ψηφιακών μέσων από τους κληρικούς. Και λέει η Ιερά Σύνοδος ότι ούτε η άκρητη αποδοχή του, αλλά ούτε και μια φοβική αντιμετώπιση που θα οδηγούσε σε γενική απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι σωστή. Χρειάζεται απλώς επαγρύπνηση και διάκριση, να μπορεί να κλείνει, να κρίνει, με συγχωρείτε, ο κληρικός, τι είναι αποδεκτό, τι του ταιριάζει να δημοσιοποιήσει.
0: Εγώ συμφωνώ ότι του ταιριάζει απόλυτα. Ήταν μια ανθρώπινη στιγμή, γιατί είναι άνθρωποι.
1: Δεν αντιλέγω.
0: Και ήταν και πολύ σεμνό. Δεν ήταν δηλαδή, όπως λέει και ο Χρήστος, δεν τραγούδησαν και Σαμίου, έτσι. Ο Γιάννης λέει, μπράβο.

0: Έτσι με έχουν φάει, γιατί έχω πει ότι ο Δεσπότης ήταν άψογος και ήταν η καλύτερη εκτέλεση που έχω ακούσει.
1: Θέλεις να σου πω μερικές από τις 10
0: Πού μπορούμε να το βρούμε, ζητάτε πού μπορούμε να το βρούμε το συγκεκριμένο. Η Ελένη λέει καλημέρα, η Χρύσα καλημέρα, παιδιά, πόσο όμορφο να ακούσει ένα παραδοσιακό τραγούδι από τους κατεξοχήν γνώστες βυζαντινής μουσικής, τόσο τρυφερό άκουσμα. Γερούς να τους έχει όλους όσοι συμμετείχαν. Μαζί σας συμφωνώ, εγώ παιδιά το είπα από την αρχή, ήταν εξαιρετικό για μένα, μου αγαλέσει την ψυχή αυτό που άκουσα. Για πες
1: μα
0: λίγο.
1: Σωστά, η βυζαντινή μουσική και οι ψάλτες είναι και οι καλύτεροι ερμηνευτές πολλές φορές. 10 αρχές στην ουσία δημοσιοποίησε η Ιερά Σύνοδος για την παρουσία κληρικών στο διαδίκτυο. Δεν θα σας τις πω όλες. Απλώς λέει το νούμερο 1, ο κληρικός παραμένει κληρικός και στο διαδίκτυο. Θα πρέπει να το θυμάται αυτό. Να φροντίζει να ελέγχει τι αναπαράγει. Απαιτείται, λέει, βασική κατάρτιση των κληρικών για την ψηφιακή επικοινωνία, ώστε να γνωρίζουν τη λειτουργία των ψηφιακών πλατφορμών.
0: Μα δεν έγινε κάτι φοβερό.
1: Θα κάνουν σεμινάρια.
0: Εντάξει, μην τρελαθούμε τελείως. Δηλαδή, αυτά τα αποστηρωμένα της Εκκλησίας, λίγο να τα κοιτάξουμε. Επαναλαμβάνω, για μένα η Εκκλησία πρέπει να ανοιχτεί προς την κοινωνία. Δεν γίνεται αυτό το αποστηρωμένο το αιώνες πίσω. Θέλει να βγει στον κόσμο η Εκκλησία. Να ακούσει τον κόσμο. Δηλαδή, ο Λάζαρος λέει, μακάρι να ήταν όλοι σαν τον Θεσσαλονίκης. Συμφωνώ, Άρη, λέει η Γιώτα, σε αυτό που ακούσαμε. Γιατί να πιανόμαστε δηλαδή, γιατί κληρικοί έχουν στα social media βγει άπειρες φορές και λένε χοντράδες, έτσι. Όταν λέμε χοντράδες, χοντράδες, πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνει κανένας. Θέλετε αυτό ή θέλετε μια πιο ανθρώπινη προσέγγιση από τους ιερείς προς τον κόσμο.
1: Και στην τελική ήταν μια προσωπική στιγμή η οποία δημοσιοποιήθηκε. Δεν βγήκε ο άνθρωπος και είπε τώρα θα σας παρουσιάσω. Ήταν μια προσωπική στιγμή η οποία καταγράφηκε σε ένα βίντεο και κυκλοφόρησε.
0: Γεια σου, Αντρέα. Καλημέρα, να είσαι καλά. Σ' αρέσει η Σακύρα.
1: Εμένα, αν μ' αρέσει η Σακύρα, σε ποιον δεν αρέσει η Σακύρα.
0: Ωραία.
1: Γιατί ρωτάς.
0: Ξέρεις ότι μπορείς να κάνεις ταξιδάκι και να το συνδυάσεις και με συναυλία της Σακύρα.
1: Μόνο
0: Greco Travel φυσικά τα κάνει αυτά. Μπορείτε λοιπόν να συνδυάσετε την ιστορία ενός τόπου και να παρακολουθήσετε και ένα event. Το Greco Travel λοιπόν έχει ανακοινώσει εκδρομή στο Κάιρο 27 Νοεμβρίου με 1 Δεκεμβρίου για τη συναυλία της Σακύρα με τιμή 790 ευρώ, παρακαλώ. Περιλαμβάνει, ακούστε, αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε τετράστερα και πεντάστερα ξενοδοχεία, ξεναγήσεις και μεταφορές, ελληνόφωνους ξεναγούς και φυσικά τη μεταφορά συναυλία. Greco Travel λοιπόν, 23 10 55 55 56.
1: Όνειρο ζωή στο Κάιρο, να ξέρεις.
0: Και η Σακύρα, να πας τώρα.
1: Καθένας με τα όνειρά του. Εγώ το πας. Κάιρο, εσύ τη Σακύρα.
0: Όχι, και εγώ θα πάω. Και εγώ δεν έχω πάει στην Αίγυπτο και τρελαίνω, θέλω να πάω. Ναι. Αλλά τώρα να πας να δεις εκεί τις πυραμίδες, όλα αυτά τα μουσεία και να πας και σε μια συναυλία, να το συνδυάζεις, είναι πολύ όμορφο. Μπράβο, μπράβο στο Greco Travel. Ζητάτε πάλι να βάλουμε το στόμα και στο ξαναλέω. Πάρα πολλά μηνύματα να το ξαναβάλουμε.

0: Επαναλαμβάνω, εξαιρετικό. Δελτίο ειδήσεων.
1: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Electronic ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία, κάλεσε τις χώρες της Ευρωζώνης ο Επίτροπος Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόφσκις. Ταυτόχρονα εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στις προτάσεις Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία, δηλώνοντας πως θα τις εξετάσει πιο αναλυτικά. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής. Σε συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρναία, ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε πως θα ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα και θα εξαντλήσει τις δυνατότητες για να τους βοηθήσει. Μήνυση για βαριά σωματική βλάβη και έκθεση σε κίνδυνο υπέβαλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μία 52χρονη που υπέστη εγκάβματα κατά τη διάρκεια βιοψίας στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος. Όπως καταγγέλει η ίδια, υπέστη σοβαρό χημικό έγκαυμα δευτέρου βαθμού στα γεννητικά της όργανα που προκλήθηκε από οξύ, ενώ το νοσοκομείο ισχυρίζονταν πως πρόκειται για αλλεργική αντίδραση. Καταθέτει σήμερα η 19χρονη κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία ήταν παρούσα στο θάνατο του τραγουδιστή και μάλιστα ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ μετά την ανακοπή. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει εάν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνει η πρόσφατη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ. Οι έλεγχοι αφορούν στα συμβόλαια των καλλιτεχνών, στα εισιτήρια που εκδόθηκαν, στα ποσά που έχουν αποδοθεί ως πνευματικά δικαιώματα, καθώς και στα τιμολόγια που έχει κόψει η εταιρεία παραγωγής προς χορηγούς και διαφημιζόμενους. Ειδική εισήγηση στην αυξανόμενη παρουσία των κληρικών στο διαδίκτυο από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αφορμή στάθηκε βίντεο στο οποίο ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος φέρεται να τραγουδά μαζί με άλλους κληρικούς γνωστό μικρασιάτικο τραγούδι σε μοναστήρι του Αγίου Όρους τον περασμένο Ιούλιο. Στις οδηγίες που εξέδωσε για τη χρήση του διαδικτύου, η Ιερά Σύνοδο συστήνει στους κληρικούς να μην οικοδομούν προσωπικό μπραντ. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέες βίες συγκρούσεις σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στην πλατεία Βαστίλη στο Παρίσι. Μερίδα διαδηλωτών έβαλε φωτιές και βανδάλισε στάσεις λεωφορείων, με την αστυνομία να απαντά με χρήση δακρυγόνων και με θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού. Εν τω μεταξύ, το μεγαλύτερο δηληστήριο πετρελαίου της Ρωσίας που βρίσκεται στα βάθη της Σιβηρίας ανακοίνωσε πως έπληξε χθες ο Ουκρανικός στρατός. Το εν λόγω δηληστήριο προμηθεύει με καύσιμα το ρωσικό στρατό και είχε γίνει ξανά στόχος επίθεσης τον περασμένο Ιούλιο. Στην αθλητική επικαιρότητα, τέλος, νίκη κορυφής με 92-74 χθες για τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Φενέρμπαξε. Σήμερα στις 9:15 ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Επίπλα γραφείου Sigma, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
1: Ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες από το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα το θερμόμετρο θα δείξει 28 βαθμούς σε Βέρεια και Σέρες, 29 στα Γιαννιτσά, 25 σε Κατερίνη και Πολύγυρο και 26 στο Κιλκής. Στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα φτάσει τους 25 στην Καστοριά και τους 27 βαθμούς στα Γρεβενά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Μπαμπά, το είδες. Περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φορτ που μα χωρίς χέρια.
5: Τι λες, αγόρι μου, και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
4: Όχι, οδηγός υπήρχε. Απλά πήγαινε μόνο του.
5: Βρε Φωτάκο μου, ανησυχώ. Μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις τον κόσμο σου.
6: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma. Αφήνει το τιμόνι, όχι την απόλαυση, με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
7: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις,
2: εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
9: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
10: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
11: Θαλασσινός Pro.
10: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
11: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
10: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
11: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.

για λάθος λόγο έγινε πολύ επίκαιρο τούτο εδώ το τραγούδι, μία από τις συγκλονιστικότερες κατά την άποψή μου φωνές, εκείνη της Μαρίζας Κοχ, σε ένα υπέροχο τραγούδι, ένα καταπληκτικό τραγούδι, ένα συγκλονιστικό τραγούδι, μια συγκλονιστική ερμηνεία που καλό θα είναι από αυτές τις φωνές και ερμηνείες να διδάσκονται. Όλες εκείνες και όλοι εκείνοι οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως καλλιτέχνες.

Αυτό επέλεξα για να ξεκινήσουμε. Το επέλεξα λίγη ώρα πριν, ακούγοντας τον Άρη και την Νίκη και αυτά που έλεγαν με αφορμή αυτό το περιστατικό στο Άγιο Όρος. Καλό πρωινό σε όλες όλους. 12 λεπτά μετά τις 8 στον στάτους 107 και 7 είστε συντονισμένοι. Του Αγίου Δημητρίου λέει 26 Οκτωβρίου θα συνδέσουμε με καλώδιο την Λέσβο με τη Μυτιλίνη. Ήτανε καιρός επιτέλους ένας ηγέτης στη χώρα μας να βρει τρόπο να συνδεθούν η Λέσβος με τη Μυτιλίνη. Και ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχουμε είναι αυτό το καλώδιο, το περιβόητο καλώδιο. Η οπτική είναι η οποία θα συνδέει όταν ολοκληρώσει το έργο την βλακεία με την άγνοια και την ηλιθιότητα. Μάλιστα θα έχει και τεράστιες ταχύτητες. Κάτι τεραμπάιτς, δηλαδή αυτά που έχετε σπίτι, ξέρω εγώ και καλά, εκατοστάρα γραμμή, ξεχάστε τα. Με την ηλιθιότητα που κυκλοφορεί εκεί έξω και με τους άσχετους καταληψίες τους οποίους έχει δώσει η ελληνική κοινωνία ρόλο σημαντικό, θα συνδέεται η λιθιότητα με την άγνοια και τη βλακεία μέσω αυτού του καλωδίου τηλεπικοινωνιών, όπως είπε ο ηγέτης. Ο κόσμος καίγεται και δεν πήρε χαμπάρι ο άνθρωπος. Η Λιμπεράκη πήγε να τον διορθώσει, ούτε αυτό κατάλαβε. Τόσο καταληψίας ήσουν, αρε σύντροφε. Τόσο καταληψίας ήσουν. Μια φορά δεν πήγε σε ένα μάθημα. Σε ένα μάθημα, αδερφέ, να δεις τα καλώδια. Τα καλώδια μου μέσα δηλαδή. Έτσι λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας δύο φορές στην ίδια συνέντευξη, παρόλο που η συνάδελφος Λιμπεράκη πήγε να τον βοηθήσει, δύο φορές στην ίδια συνέντευξη είπε ότι το καλώδιο αυτό, το πολύ σημαντικό θέμα και μπλα μπλα και έτσι και αλλιώς αυτές οι παπάντζες, το καλώδιο λέει τηλεπικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών λέει. Τηλεπικοινωνιών, ρε φίλε. Εδώ γίνεται χαμός, πόλεμος κοντεύει να γίνει για το καλώδιο. Και ο Τσίπρας δεν κατάλαβε ακόμη ότι το καλώδιο δεν είναι για τηλεπικοινωνίες, αλλά είναι για μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό δεν το κατάλαβε ακόμη. Θα το καταλάβει όμως, αλλά παρόλα αυτά είναι πανέτοιμος για να τον κάνετε πρωθυπουργό. Όπως ο ίδιος δηλώνει, πανέτοιμος. Πιο έτοιμος δεν γίνεται. Πόσο πολύ παθή χώρα, ρε φίλε, η χώρα μου. Πόσοι τίποτε μαζευτήκαμε σε αυτή τη χώρα. Θα συνδέσουμε, είπαμε, θα συνδέσουμε την Λέσβο με τη Μυτιλίνη. Το είπε ο ιστορικός ηγέτης της αριστεράς. Δεν ξέρω τώρα πόσα βατ, πόσα αμπέρ, αλλά και πόσα βολτ. Δεν ξέρω δηλαδή αν θα δουλέψει αυτό το σύστημα με 110 βολτ όπως οι Αμερικανοί ή αν θα δουλέψει με 220 βολτ όπως εμείς οι Ευρωπαίοι.

Ευτυχώς ρε Πέτρο, έχω σένα και με ενημερώνεις τι είναι το VAT, τι είναι το ABER και τι είναι το VOLT. Δεν ήξερα. Καταληψίας κι εγώ. Λοιπόν. Θα τρελαθούμε, αλλά δεν πειράζει. Η Θεσσαλονίκη τι γράφει, η Θεσσαλονίκη μάλλον. Για τη Θεσσαλονίκη, τι γράφουν εδώ τα μετεωρολογικά μας, τι γράφουν και τι σβήνουν. Το μεσημέρι στις 3 η ώρα θα έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου, ηλιοφάνεια. Κατά διαστήματα περισσότερη νέφωση. Υγρασία από 35 έως 45% και μποφοράκια 2 έως 3, λέει η μετεωρολογική υπηρεσία. Είναι σε θέση τούτος εδώ καταληψίας να μετράει τους ανέμους σε Ρίχτερ και τους σεισμούς σε Μποφόρ.

0: με τη σειρά τους, έτσι δεν είναι? Να τα βάλουμε σε μία τάξη.
1: Χορηγός κίνησης, η εταιρεία Αντωνιάδη Σέρβις.
2: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο, στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 707 180. Mercedes Αντωνιάδης, σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
0: Λοιπόν, στους δρόμους τι έχουμε? Κίνηση, όχι πάρα πολύ, αλλά έτσι μια σχετική κίνηση έχουμε προς τα ανατολικά, στο ύψος της Τριανδρίας και λίγο αργότερα, και λίγο πιο πέρα δηλαδή. Προς τα δυτικά είμαστε καλά. Η Λαγκαδά, κάπου εκεί στον κόβο της Νεάπολης, έχει κάπως κίνηση. Κατά τα άλλα είστε και είμαστε μια χαρά.

Ο Κωστής μου γράφει εδώ, Νίκη, ρίξτε λίγο μια ματιά. Πυκνός καπνός κάπου στα δυτικά από Αμπελόγγυφους. Μου γράφει εδώ ο φίλος ο Κώστας, ο Γερονάτσιος. Γεια σου Θανάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Αλέξης. Πολύ καινούργια ακροατές, σας ευχαριστώ. Γεια σου Μαριό μου. Γεια σου Βασίλη. Γεια σου Τάκη. Γεια σου Περικλή. Καλημέρα Δημήτρη, λέει τραγικός δεν είναι ο Τσίπρας. Τραγική συνάμα και επικίνδυνη είναι εκείνοι οι οποίοι θα τον ξαναψηφίσουν.

το κορίτσι, αυτή τη φοιτήτρια της νομικής, παρακαλώ πάρα πολύ. Απολαυστική. Απολαυστική. Δεν θα σταθώ σε αυτό το κορίτσι το συγκεκριμένο, τη φοιτήτρια της νομικής, αλλά ακούγοντάς την, νομίζω ότι θα μπορέσω να ισχυροποιήσω τα επιχειρήματα τα οποία κατά καιρούς έχω διατυπώσει, το πόσο μέτρια φτιάχτηκε τούτη εδώ η κοινωνία και πόσο μέτριους πολίτες εκμεταλλεύονται διάφορα συστήματα.

0: Λοιπόν, φοιτήτρια λέει, νομική η κοπέλα, είχε το θράσος και τη χασομάρα να πάει στον Ζαχαρό, ο οποίος αυτά τα παίζει στα δάκτυλα. Και λέει τα εξής.
1: Κι αν για παράδειγμα πάτε εσείς να σπουδάσετε του χρόνου του Σεπτέμβριο και αντί να γράφει απ' έξω Ελληνική Δημοκρατία, γράφει Τουρκική Κουμχουριέ, τι θα λέει?
2: Τι να γράφει?
1: Ότι είναι τουρκική δημοκρατία.
2: Τι υπονοείται?
1: Ότι αν δεν έχουμε εξοπλισμούς μπορεί να μας την πέσουν. Οι Τούρκοι, οι Ιταλοί, ξέρω κάποιος. Μας την έχουν ξαναπέσει, δεν είναι η πρώτη φορά.
2: Πότε μας την ξαναέπεσαν αυτά, δεν ισχύει.
1: Σάρα.
2: Δεν είναι της πραγματικότητας δεδομένα. Είναι κάποια πράγματα που αναπαράγει η κυβέρνηση.
1: Άρα λέτε ότι δεν χρειαζόμαστε εξοπλισμούς.
2: Όχι, τι να τους κάνουμε. Εγώ δεν είμαι υπέρ του πολέμου, άρα δεν χρειάζομαι και όπλα. Όχι, όποιος θέλει όπλα είναι υπέρ του πολέμου.
1: Εκεί σπουδάζετε.
2: Σωστά.
1: Civis passem parabellum, ξέρετε τι σημαίνει?
2: Όχι.
0: Δεν τους το είπαν στην κατάληψη.
1: Εάν θέλεις ειρήνη, προετοιμάσου, ναι, για πόλεμο στα λατινικά.
2: Ωραία. Επειδή εγώ δεν έκανα λατινικά στο σχολείο και έκανα κοινωνιολογία που κάνει τα παιδιά αριστερά, είναι μάθημα επιλογής, τέλος πάντων. Θέλω να σας πω.
1: Γίνεται αριστερή από το μάθημα.
2: Έτσι έλεγε η Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν ξέρω τι έλεγε η Νέα Δημοκρατία, σας ρωτάω.
2: Πα, εγώ πιστεύω, εμένα μου άρεσε η κοινωνιολογία, τέλος πάντων.
0: Αυτό το κοριτσάκι λοιπόν το βρήκανε, δεν το ξέρω το συγκεκριμένο, αλλά δεν ξέρω πώς παίζεται το παιχνίδι. Το βρήκανε εκεί χαμένο στο διάδρομο όταν πήγε να γραφτεί στη σχολή του. Οι κνήτες, πανσπουδαστικάροι, αυτά τα σχήματα της αριστεράς, το βρήκαν κάπου εκεί μόνο του στο διάδρομο. Πήγε από το χωριό, ο μπαμπάς έστελνε λεφτά να σπουδάσει. Το κορίτσι αυτό και κάθε κορίτσι και κάθε αγόρι εκεί στη μοναξιά, χωρίς να γνωρίζει και πώς τους διαδρόμους στις αίθουσες και στα αμφιθέατρα, κρέμεται από οποιονδήποτε το πλησιάσει. Το μπαλαμουτιάζουν λοιπόν διάφοροι μέντορες, το πηγαίνουν σε κανένα δυο πάρτι, το ποτίζουν και ρετσίνα, χύμα, γιατί είναι και πιο επαναστατικό. Τι θα πιεις, Βασιλική και Χρύση, παρακαλώ τώρα, χύμα, βαρελίσια. Στο κουτούκι του γαβρί, γιαβρί όπως το λένε. Και μετά του λένε δύο-τρεις παπάντζες, αυτό δεν τις καταλαβαίνει, αλλά βγαίνει και τις υποστηρίζει και τις υπερασπίζεται. Φοιτήτρια νομικής είναι από αυτά που βγαίνουν μπροστά σαν τερματικά με τα πλακάτ με εκείνο το γνωστό, το ιαβικό 15-σύλλαβο που είναι πάντα ο ρυθμός από τότε που ο Στάλιν πέθανε, μη σου πω και νωρίτερα. Δεν έχει αλλάξει ποτέ. Τουλάχιστον αλλάξτε ρυθμό, ρε παιδί μου. Αφήστε αυτό το. Αλλάξτε το. Βάλτε λίγο βανδύ στη ζωή σας. Γιατί γελάς, κυρία Χατζημπούσιο, τι έχει βανδύ δηλαδή? Δεν κατάλαβα.
3: Δεν ξέρω, τώρα ειδήσει.
0: Τραγούδια δεν έχει
3: είναι
0: τώρα.
3: Στην επικαιρότητα.
0: Ναι,
3: τα μπερδέψατε.
0: Το ξέρω, είδα χθες εκτενές ρεπορτάζ, τα δελτία. Είδα τον, αυτόν τον, ο οποίος για μένα είναι με την καλή έννοια γραφικός, είναι πολύ μεγάλος μάγκας θεατρίνος, ο Ευαγγελάτος, ο οποίος είτε κάνει θέμα για μια τραγωδία με 180 νεκρούς, είτε κάνει θέμα για τη Βανδύ.
3: Τα κάνει με τον ίδιο τρόπο.
0: Ακριβώς. Ηθοποιία, φοβερή, μεγάλη μαγιά, δεν το συζητώ. Γι' αυτό και είναι πετυχημένος. 28 εκατομμύρια πήρε με τη γυναίκα.
3: Θέλει, η δραματικότητα πουλάει. Πουλάει.
0: Θέλει να μπεις και σε ένα μπιντέ μέσα, να βγεις από καμιά τουαλέτα. Εντάξει. Με τα 3D και τα λοιπά, έτσι δεν είναι? Προς Θεού. Γιατί άκουγα κάπου, ο γιος μου το πρωί εκεί στο πρωινό, άκουγε Ευαγγελάτο από YouTube. Λέω, τι κάνεις? Να, μου λέει, μπαμπά, για τη Βανδύ μιλάνε. Και άκουγα.
3: Για τη Βύση, κύριε.
0: Για τη Βύση, συγγνώμη, ναι, για τη Βύση μιλάνε, λέει. Και ο τρόπος με τον οποίο τα έλεγε έτσι και αυτό. Θύμιζε τα Τέμπη. Δηλαδή, πώς περιέγραφε τα Τέμπη.
3: Όλα στον ίδιο κουβά.
0: Έτσι.
3: Όλα στον
0: ίδιο κουβά. Για πες για τη φωτιά στους αμπελόκηπους.
3: Λοιπόν, δεν είναι στους αμπελόκηπους. Από ό,τι μας είπαν στην πυροσβεστική, δεν έχουν εικόνα για αμπελόκηπους. Έχουν ωστόσο ενημερωθεί για μία πυρκαγιά στην οδό Θέμιδο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αρχές Αγίου Δημητρίου είναι αυτό. Σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, προς το παρόν δεν έχουν πληροφόρηση για ενίκους που χρειάζεται απεγκλωβισμό και τα σχετικά. Το παρακολουθούμε και οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε.
0: Mm-hmm. Ευχαριστούμε το κορτσούδι μας εδώ. Το κορτσούδ, το κοπέλ και η Λέσβος. Τα καλώδια να προσέχετε, τα καλώδια. Πιάστε εκεί τον Τσίπρα στην Αμαλία, σπούν τα γραφεία. Φέρτε έναν ηλεκτρολόγο εκεί μέσα. Ε, Έναν ηλεκτρολόγο παρακαλώ στα γραφεία της Ελληνικής Αριστεράς. Να μάθετε να ενημερωθεί ο Αλέξης, γιατί το θέμα του καλωδίου θα το βρούμε μπροστά μας, της πόντισης δηλαδή. Να μάθει και ο Αλέξης ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα καλώδιο ηλεκτροδότησης, σε ένα καλώδιο τηλεπικοινωνιών και στην δεύτερη περίπτωση να διαχωρίζει τα κλασικά καλώδια τηλεπικοινωνιών με τις οπτικές ίνες, παρακαλώ. Ένας ηλεκτρολόγος γρήγορα στα γραφεία της Ελληνικής Αριστεράς. Προκαταρτικά, αν θέλει ο, πώς το λένε, ο Τσίπρας, μπορώ να του κάνω εγώ, να του πω, ας πούμε, ρε παιδί μου, όταν βλέπει ένα άσπρο καλώδιο στον τοίχο, τι μπορεί να έχει αυτό μέσα. Έχει καλωδιάκια 3x1,5, 3x2,5, γιατί εξαρτάται τι συσκευές θες να συνδέσεις. Άλλο πράγμα είναι να συνδέσεις ένα ραδιόφωνο σε μία μπρίζα με μία ασφάλεια 10 αμπέρ ή 10, δεν ξέρω, 10 αμπέρ, ναι. Άλλο να θες 16 ασφάλεια, 16 αμπέρ. Άλλο να θέλεις 20-25, πόσο είναι ο θερμοσύφωνας. Θα τα μάθω εγώ του Αλέξη, πού θα πάει. Θα μου πεις πού τα μάθατε, κύριε Βενιέρη, όλα αυτά. Πού τα μάθαμε, στο Πασόκ του Ανδρέα, ρε φίλε. Εμείς πριν πάμε.

0: Περνούσαμε από καλώδια. Το ρολόι δείχνει ότι είμαστε... Τι είμαστε, να.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
0: One ticket, please. Κάθε φορά που τρελαίνομαι με αυτά που ακούω από διάφορους μπαταξίδες της πολιτικής, θυμάμαι τον Barry White, ο οποίος τι ζητάει ο άνθρωπος? Ένα εισιτήριο, παρακαλώ. Να πάω στο διάολο. Να μου το λέω, αλλά όλες τις ώρες θέλω. Δεν σώζεται. Άκου, λέει, το καλώδιο τηλεπικοινωνιών, και αυτός ο άνθρωπος θέλει να γίνει πρωθυπουργός.

0: Συμπαράσταση από τον Λάκη Λαζόπουλο στους Ράδιο Αρβίλα, λέει. Λέει ο Λαζόπουλος, συμπαράσταση στους Ράδιο
1: Αρβίλα. Όσο και τους Ράδιο Αρβίλα, που βγάλα μια ανακοίνωση ότι σταματούν μετά από 30 χρόνια τη συνεργασία τους με τον Αντένα. Εγώ ξέρω ότι θα συνεχίσουν, θα βρουν τρόπο. Αλλά αυτό μας δείχνει πόσο δύσκολη είναι η επόμενη εκλογική μάχη. Διότι όπως είπαμε και στην ανακοίνωσή τους, είναι θέμα αρχής. Και αρχή της σάτιρας είναι η ελευθερία του λόγου. Έχει απομείνει μόνο ένα κανάλι, το οποίο είναι ελεύθερο επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Ελπίζω αύριο...
0: Για πες ρε Λαζόπουλο, γιατί είσαι μεγάλος απατεώνας και εσύ ρε φίλε, δηλαδή σου βάζω και εισαγωγικά, αλλά είσαι μεγάλος απατεώνας, μεγάλος λαϊκίστης, μεγάλος παπάντζας. Στην αυριανή εκπομπή μίλα για το Λιγερίδη ρε φίλε, να σε δω. Μίλα για το Λιγερίδη αύριο, να σε δω. Πάρ το μικρόφωνο και μίλα για τη δολοφονία του Λιγερίδη στο ελεύθερο μεγάλο κανάλι, που είναι τόσο ελεύθερο που η γραμμή έχει δοθεί και έχετε κάνει ακόμη και το Τζίμα και την Κοσιόνι στα άλλα κανάλια. Εσείς το δικό σας έχετε πάρει έναν άλλον στρατό με σκοπό αυτόν που το αφεντικό σας έχει επιβάλει. Μίλα για το Λιγερίδη αύριο. Να δούμε πόσο ελεύθερο κανάλι είναι το Μέγκα πλέον. Γιατί αυτές οι παπάντζες, η υποκρισία, αυτή η αθλειότητά τους είναι εξοργιστική. Άνθρωποι που είναι σε διαταταγμένη υπηρεσία, γιατί σε διαταταγμένη υπηρεσία είναι, να προσπαθούν να πουν τι αλήθεια στην ελληνική κοινωνία. Πες τα, Αλέξη, δεν χορταίνω να σ' ακούω.
2: Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
3: Εσείς δεν είδατε επομένως για την ηλεκτρική διασύνδεση.
0: Εδώ
3: με την Κύπρο,
0: ένα θετικό λέει, ηλεκτρική διασύνδεση που κάνει και νεύμα, ηλεκτρική διασύνδεση.
3: Μια παραπομπή στην ιδιωτική διπλωματία για την οποία μίλησε.
2: Προς ώρας δεν το έχω δει. Αντιθέτως, με την όποια επιφυλακτικότητα οφείλω να έχω, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η επίσκεψη, προς ώρας η αίσθηση που έχω ήταν μια στάση εντύπτωτας χείρας μου. Πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά αρνητικό, διότι επαναλαμβάνω, μιλάμε για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο της τηλεπικοινωνίας.
0: Αν θες να ποντίσεις ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας και είσαι καταληψίας, το καταποντίζεις, πρόεδρε, το καταποντίζεις και καταποντίζεσαι. Γι' αυτό χθες ερώτησαν στα παραπολιτικά για τις δημοσκοπήσεις ότι δεν το πας καλά το πράγμα και ότι σε πλησιάζει το Πασόκ και μπορείς να είσαι τρίτος. Και άρχισες πάλι τις παπάντζες. Δηλαδή πλέον δεν δέχεσαι τις δημοσκοπήσεις για τις οποίες πριν μια εβδομάδα έλεγες ότι μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα είμαστε δεύτερο κόμμα. Από τις δημοσκοπήσεις. Μεγάλος παπάντζας, φίλε. Μεγάλος παπάντζας. Αλλά θα ρω ότι αυτή τη φορά η ελληνική κοινωνία έχει καταλάβει 5 βασικά πράγματα. Γι' αυτό και είσαι καταποντισμένος μεταξύ Λέσβου και Μυτιλίνης.

ρε το Λαζόπουλο, μόνο ένα κανάλι λέει, κάνει πως το λένε είναι ελεύθερο και διατυπώνει και κάνει και ράνει. Πας καλά ρε. Καλά δεν πας, αλλά δεν βαριές. Την Ανθούλα δεν είδαμε. Βασικά εγώ δεν βλέπω κιόλας τον εν λόγω δεν έχω περισσότερες απαιτήσεις. Μου άρεσε τρελά, δεν το λέω, το εννοώ παλαιότερα και στο θέατρο και με τους 10 μικρούς μίτσους, όμως αφότου αποφάσισε να στρατευτεί. Δεν. Για τον Λέβητα φυσικού αερίου, τον οποίον έχετε για να σας ζεσταίνει και να μην χαλάει και να είναι αποτελεσματικός αποδοτικός σε υπερθετικό βαθμό, προμηθεύεστε το αξιόπιστο κάλυμα JB High Protection της εταιρείας Buklas ΑΕ, το οποίο διατίθεται σε 30 διαφορετικά μεγέθη σε τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης και έχετε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

0: Έχω μέγιστο πολιτικό άνδρα, Στρατούλης.
1: Με λιτότητα, με ακριβά ενίκεια, όπως θα είπες, με χαμηλούς.
2: Είναι
1: προκλητικό.
2: Θα σου βρει αρμηνία.
1: Είναι προκλητικό και οι πόλεμοι που πρέπει να μας ενδιαφέρουν, αγαπητέ Τάκη, είναι αυτούς που ουσιαστικά εξήγηλε ο Ρούμπιο εδώ στην Ελλάδα και που είπε η Ελλάδα να είναι εκεί με την ναυτική της δύναμη στον κόλπο. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα.
2: Όταν γίνεις πρωθυπουργός θα διώξεις και τους Αμερικάνους, όπως τους διώξατε όταν βγήκες με τον Τσίπρα και δεν αφήσατε βάση για βάση την Ελλάδα. Κάνατε συμφωνία για την Αλεξανδρούπολη, έκανε συμφωνία με τους Ισραηλινούς.
0: Τον έσκησε ο Τάκης με τον Γάντι. Στρατούλης, άλλο μεγάλο μέγεθος, ανεπάγγελτος. Είχα ρωτήσει κάποτε τον Μανώλη της Νέας Δημοκρατίας, μετά αυτός κάπου αλλού είχε πάει, αν δεν κάνω λάθος. Μανώλης, Γιάννης Μανώλης. Συνδικαλιστής του, τι κάνατε εκεί στον ΟΤΕ, γιατί ήσταν όλοι μαζί, αυτός νομίζω τον ΟΤΕ δεν ήταν γι' αυτό. Ήταν μια αρμαθιά, καμιά δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες συνδικαλιστές έχει ενόπια, ΔΕΗ, ΦΤΟ, ΤΕ, ΜΟΤΕ, ΠΟΜΟΤΑ, ΠΑΤΑΤΑ, εκείνα όλα τα φοβερά τα εργαλεία του κράτους. Και μου είχε πει τότε σε εκπομπή, μου το είπε και δημόσια ο Γιάννης ο Μανώλης, τουλάχιστον και έντιμος. Λέει εντάξει, λέει, ποτέ δεν δουλέψαμε, λέει, στη ζωή μας με κάτι στρατούλιδες, κάτι... Πώς το λέγανε τον άλλον. Δεν δουλεύαμε, λέει. Ήμασταν συνδικαλιστές, λέει, σε τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα. Οπότε δεν δουλεύαμε. Δεν ήμασταν υποχρεωμένοι να δουλεύουμε. Αυτοί οι άνθρωποι καταγγέλνουν την Ελλάδα, δηλαδή. Πραγματικά τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, τύπη Στρατούλης, που είναι και έτσι κακομούτσινος, τα βάζει με την Ελλάδα και με το σύστημα. Ένας άνθρωπος, ο οποίος, όπως και πολλοί άλλοι, δεν φταίει αυτός, τα βρήκε και τα έκανε. Άνθρωποι οι οποίοι δεν δούλεψαν ποτέ μα ποτέ στη ζωή τους. Βγήκαν στη σύνταξη από τα 55 με εφάπαξ από διάφορες δέκο και αερίζονται. Αερίζονται κανονικά, δεν αερολογούν, αερίζονται. Άνθρωποι οι οποίοι αντί να είναι ευγνώμονες που ποτέ δεν εργάστηκαν, δεν προσέφεραν τίποτε στον τόπο και πορεύτηκαν έτσι, αβρόχης ποσί, χωρίς να βρέξουν τα πόδια τους δηλαδή, χωρίς να δυσκολευτούν, κάθονται και κρίνουν και κατακρίνουν και χαρακτηρίζουν και εγώ δεν ξέρω, όπως είπα, αερίζονται. Τεράστιες ευθύνες όλων αυτών οι οποίοι διαχειρίστηκαν τις τύχες αυτής εδώ της χώρας. Χθες αυτά επαναλυτικότατα με αφορμή την επένδυση εδώ στη Χαλκιδική και δεν αναφέρθηκα στην επένδυση για την επένδυση, η οποία είναι μια τεράστια, αλλά σας τα είπα με αφορμή αυτό το οποίο συνέβη στη Χαλκιδική από το 1990, 95, 96, 2000, 2011, 2013 και μετά. Εκεί αποτυπώνεται ο τρόπος σκέψης δύο διαφορετικών Ελλάδων. Της Ελλάδας η οποία, αν έτσι σκεφτόταν από τότε, θα πηγαίναμε πολύ μπροστά, και της Ελλάδας η οποία σκεφτόταν όπως σκέφτηκε τότε, γι' αυτό και μείναμε πίσω. Παναθηναϊκός, ναι ρε φίλε. Παναθηναϊκός, ωραίος θες. 4-4 με τη Φενέρμπαχτσε για πλάκα. Είδα λίγο τα ποιοτικά του αγώνα. Κάτι δεκάλεπτα έπαιξαν σχεδόν όλοι τους. 10 παίκτες έπαιξαν. Κανείς δεν έκανε 40 λεπτά. Μεγάλη ομάδα. Σήμερα θα δούμε και τον Ολυμπιακό στην Eurolink και το Σαββατοκύριακο τα δικά μας. Βέβαια Σάββατο αύριο 10 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα έχετε κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, σημαντικό. Είναι τα εγκαίνια, το νέο κατάστημα της Ergo Κουρτίδης στη Θεσσαλονίκη, Παπαναστασίου 68. Δομικά, τεχνικά υλικά, μέχρι έπιπλα είδη σπιτιού, πλακάκια, δάπεδα, μπάνιο και είδη γηινής. Φωτισμός, χρώματα, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, θέρμανση, σήξη και εξοπλισμός. Ένας υπέροχος χώρος, Έργο Κουρτίδης, εγγένεια αύριο στις 6 το απόγευμα. Σας περιμένουν όλους και μάλιστα αύριο, επειδή ακριβώς είναι εγγένεια του νέου καταστήματος, θα έχει και μοναδικές προσφορές. Οίκο, οίκο.

Δεν είχα σκοπό να το κάνω, θα το κάνω όμως γιατί αξίζει τον κόπο. Θέλω να πω ένα, δεν θα πω λεπτομέρειες, ένα μεγάλο μπράβο. Ένα τεράστιο μπράβο. Ένα μπράβο από εδώ μέχρι εκεί όπου δεν πάει. Στο ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό προσωπικό και στους ανθρώπους του ΕΚΑΒ. Γιατί είχα μια εμπειρία, όχι προσωπικά εγώ, πολύ κοντινό μου πρόσωπο, σε εφημερία δημόσιου νοσοκομείου χθες. Οι άνθρωποι δουλεύουν κάτω από άθλιες συνθήκες. Απορώ πως αντέχουν καθημερινά. Αλλά είδα προσωπικό, ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό τους ανθρώπους του ΕΚΑΒ. Ευγενικοί, πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν τον κόσμο σε καταστάσεις Μπαγκλαντές. Ο ένας πάνω στον άλλον, φορεί από εδώ. Τι να σας πω, μια κατάσταση τριτοκοσμική. Αλλά έδιναν τον καλύτερό τους σε αυτό και δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Είναι πραγματικά ένας καθημερινός πόλεμος για εκείνους. Είχα καιρό να βρεθώ σε τέτοιο περιβάλλον και εντυπωσιακό.

0: Και δεν μπορώ παρά να πω ένα μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλον αυτόν τον κόσμο. Στην πλειονότητά του, έτσι ότι μπορεί να υπάρχουν και περιπτώσεις και εγώ δεν ξέρω τι και πώς, ναι, αλλά πραγματικά είναι μια... Είναι συνθήκες δεν, δηλαδή σε κανένα. Πολεμικές συνθήκες. Ανοίξτε διάδρομο, φέρτε καινούριος έτσι στην μονάδα να ζωγόνηση τέτοια, να τρέξει τραυματιοφορές. Φοβερή δουλειά οι άνθρωποι, φοβερή δουλειά, απίστευτη δουλειά, απίστευτες συνθήκες, ένα μεγάλο ευχαριστώ και μπράβο. Εδώ είχαμε έναν από ό,τι φαίνεται, γιατί καταγγέλλεται το περιστατικό. Καλό είναι να βρούμε όμως και τον καταγγελόμενο, στη Βιργινία. Κάποιος Δημήτρης Κωνσταντόπουλος λέει, επιτέθηκε χυδαία στην Άννα Παπαδοπούλου. Στέλεχος ελληνικής αριστεράς. Και βρήκαμε την κυρία Παπαδοπούλου να μας τα πει εκτός αέρα τι έγινε.
1: Αυτό καταλαβαίνει. Αυτό καταλαβαίνει ο τηλεθεατής. Δεν αφήσατε την κυρία Παπαδοπούλου στο λεπτό που έχει να πει το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Θα είναι ορατά.
1: Ωραία.
2: Θα είναι
1: λοιπόν, ελάτε, ελάτε, ελάτε, κύριε Παπαδοπούλου. Ελάτε, κύριε Παπαδοπούλου. Ένα λεπτό. Πρέπει να πάω στο διάλειμμα. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό.
3: Αρκετά το ψέμα. Δυστυχώς.
2: Ποια ντροπιαστική, κύριε Παπαδοπούλου, που ήσασταν μέχρι προχθέ το συνέδριο.
1: Το είπατε τρεις φορές.
2: Το είπατε. Και υπήρχε επιτροπή και την επομένη φύγατε. Ντροπήσατε. Σα παρακαλώ. Εγώ κύριε, ακούστε κάτι. Δέχομαι τον οποιοδήποτε. Του κύριου Τσίπρα να έρθει εδώ και το σεβασμό. Αλλά στελέχη τα οπτικά του κύριου Τσίπρα. Που ήταν μια μέρα εδώ, μια μέρα εκεί, δεν τα αποδέχομαι.
1: Δεν ξέρω τι σα σύμπησε. Μίγα σα σύμπησε, κύριε Κωνσταντόπουλο.
2: Ορίστε.
1: Λοιπόν, μίγα σα σύμπησε.
2: Όχι, μην φέρνετε στελέχη τα οποία. Σε μένα προσωπικά, μην φέρνετε στελέχη τα οποία μια μέρα ήταν στο πατέρα, μια μέρα ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Μην μου φέρνετε τέτοιου συνομιλητέ. Δεν του θέλω τέτοιου συνομιλητέ.
3: Τι λέγεται Ελλάδα. Ξεκινήστε από τα βασικά. Ελληνική αριστερή παράδειγμα. Μάθετε να μιλάτε πρώτα και σε ποιον απευθύνεστε και μετά.
1: Το Πασόκ.
3: Πάρτε και ένα ηρεμιστικό και
1: μετά θα πάρει. Το Πασόκ, ξέρετε τι καταλάβει ο τηλεθεατής. Είναι σαν τη σκόνη. Χώνεται παντού. Σαν τη σκόνη το Πασόκ. Χώνεται παντού. Και στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας έχει χωθεί. Και στο ΣΥΡΙΖΑ έχει χωθεί.
2: Εγώ δεν υιοθετώ κανέναν. Κανέναν που έφυγε από το Πασόκ.
1: Είμαι
2: Πασόκ από το ελληνικό έργο.
3: Να ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω.
0: Ειρήνη μην, ειρήνη μην. Τώρα κατάλαβα τον καυγά. Αυτή ήταν στο Πασόκ, συγγνώμη το αυτή η κυρία. Και έφυγε από το Πασόκ. Και ο τύπος από δίπλα λέει, εγώ πάντα Πασόκ, γεννήθηκα Πασόκ. Μου βάλαν και ενότιο στο αυτή. Αυτό το σπληρώνω, ενότιο, αυτό που βάζουν στα γελάδια. Ενότιο, το αυτή. Δεν έχουν τα γελάδια ρε, για τα πρόβατα. Το ζωικό κεφάλαιο, δεν έχει κάτι ταυτότητα στα αυτιά. Που με πένσες, κράτς. Με καλώδια του Τσίπρα, τηλεπικοινωνίας. Είναι ορισμένοι άνθρωποι, λέει, εγώ γεννήθηκα, λέει, ανταμπαμπαντά, λέει, γεννήθηκα Πασόκ. Γεννήθηκα Κουκουέ, λέει, γεννήθηκα Νέα Δημοκρατία. Κάτσε ρε φίλε. Τι θα πει γεννήθηκα έτσι, δηλαδή.

τα ποτάμια της Βαβυλωνίας. Από Bonnie M. Το καλώδιο τηλεπικοινωνιών του Τσίπρα θα περνάει δηλαδή και από... Από πού θα περνάει? Τέλος πάντων, συζητάμε διακομωδώντας το θέμα. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό για να το συζητάει ο Τσίπρας μεταξύ μας και δημοσίως. Είναι πολύ πιο σοβαρό από κάθε Τσίπρα. Και δεν ξέρω πώς θα βρεθεί και αν θα βρεθεί λύση στο θέμα το οποίο διχάζει στα όρια εμπόλεμης ρίξ κατάστασης Ελλάδα και Τουρκία.

αναπύκνωσε κατά τη το πρόβλημα προς τα ανατολικά σε δύο σημεία, χαμηλά στο Εύρος από τα Νταμάρια μέχρι και τη στροφή για Πεύκα Νεάπολη. Και λίγο παραπέρα στο ύψος Τριανδρίας έχουμε και στα δύο αυτά σημεία προς ανατολικά. Έχουμε αρκετή κίνηση και ακινησία κατά διαστήματα. Έχει δεν έχει κίνηση με τα οχήματα, τα επαγγελματικά οχήματα van της εταιρείας Morent. Μπορείτε και λύσεστε γρήγορα, έξυπνα, οικονομικά. Μπορείτε και επιλέγετε το όχημα που χρειάζεται για να κάνετε τη δουλειά σας. Το μισθώνετε, το νοικιάζετε δηλαδή, για όσο διάστημα θέλετε. Και το επιστρέφετε εκεί από όπου το παραλαμβάνετε. 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερινής, εταιρεία Morent. Τηλέφωνο για πληροφορίες στο 2310 754

μηνύματά σας, τα τελευταία που δεν διάβασα είναι συνολικώς 23, πρέπει να τα μελετήσω. Κάνε ηλεκτρολόγο έχουμε. Κάνε καλό ηλεκτρολόγο. Βρε το θαλασσινό, το Θόδωρο, το φίλο μου ρε, και τη σύζυγό του, εξαιρετική οικογένεια, ζευγάρι.

0: Νότερο γιατί πλέον ο Τσίπρας πηγαίνει στο Μεγάλη Βρετανία και στο King George, καταλαβαίνεις. Μην εκτεθούμε κιόλας. Λοιπόν, και θα φωνάξω στο Θαλασσινό να του πει εδώ πώς είναι τα δίκτυα τα τηλεπικοινωνιακά και ποιες είναι οι διαφορές με τα καλώδια. Να του πω δηλαδή το φίλου μου του Αλέξη το έξεις. Ένα καλώδιο τηλεπικοινωνιών μπορείς να το πιάσεις με τα χέρια. Δεν απάντησε και τίποτε. Ψιλορευματάκι έχει. Το άλλο μην το πιάσεις γιατί θα γίνουν τα μαλλιά σου περμανάντ σαν τον Άρη τον Σπυλιοντόπουλο. Πώς έγινε έτσι ρε φίλος Σπυλιοντόπουλος. Τον είδα χθες σαν γιαγιάκα έγινε ένα πράγμα. Ρε Άρη, είσαι και σύμβουλος στρατηγικός, πώς το λένε, κάθε αρχηγού. Και πού δεν ήσουν σύμβουλος. Γεια σου Χρύσα μου, καλημέρα μου γράφει. Και η Σίλβη και ο Ζαχαρίας και ο Παναγιώτης είναι εδώ και η Δήμητρα είναι εδώ. Και ποιος είναι εδώ, είναι κάτι έκτακτο παρακαλώ. Και ο Θάνος είναι εδώ, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Είναι κάτι έκτακτο.
1: Όχι, δεν χρειάζεται, προλαβώ είστε στο είδος.
0: Εγώ φυσικά ο καλύτερος.
1: Μήπως να μας αναλύσετε και τον νόμο τον νόμο.
0: Ποιον τον, α, για τα όμ, για την αντίσταση λέτε.
1: Ναι,
0: και αυτά τα ξέρω. Είστε για κατάληψη, έτοιμος.
1: Ναι, ζητάτε ηλεκτρολόγο, είπατε. Σας άκουσα και σας πήρα.
0: Ναι, φίλε, και ηλεκτρολόγος και υδραυλικός. Τι άλλο θες. Σου μιλήσω για ό,τι θες. Πες μου λίγο, τι άλλο θες. Πες μου τι απορίες, κάτσε λίγο να χαμηλήσω.
1: Πολύ καλημέρα, σας έχετε κουλήσει με τον Τσίπρα.
0: Όχι, πείτε μου τι απορίες έχετε. Εσάς δηλαδή, σε ένα θέμα, κάτσε λίγο, άνθρωπε μου, γιατί πραγματικά δεν λυπάστε την Ελλάδα. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πρωθυπουργός, ακούστε με λίγο, καλοπροέδρα το πω. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πρωθυπουργός, θέλει να ξαναγίνει πρωθυπουργός, για ένα θέμα το οποίο καίει τα σύμπαντα, το καλώδιο, η πόντιση του καλώδιου, 1,2-3 δις ευρώ είναι αυτή η επένδυση και μπορεί να πληρώσουν από την τσέπη μας τα μαλλιά της κεφαλής μας. Δύο φορές τον διορθώνει δημοσιογράφος και λέει ότι είναι καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Εσένα δεν σε ενοχλεί. Που τον πληρώνεις, δεν σε ενοχλεί ως πολίτη. Πες μου την αλήθεια, δεν σε ενοχλεί που τον πληρώνεις ως πολίτη.
1: Με ενοχλεί. Έχετε δίκιο και σε αυτά που
0: λέτε. Τότε γιατί μου την πέφτετε πρωί-πρωί δηλαδή και με στεναχωρείτε και έχω για την καρδιά μου.
1: Κάθε άλλο, ζητήσατε ηλεκτρολόγο και εγώ σας πήρα.
0: Ηλεκτρολόγος είστε.
1: Μάλιστα, λοιπόν.
0: Πες μου ρε φίλο της ηλεκτρολόγος, να τα βρούμε εδώ πέρα να πούμε. Πες μου λίγο, γιατί πάντα είχα την απορία. Η ασφάλεια για τον θερμοσύφωνα είναι 20-25 αμπέρ.
1: Κάτι και 20-25.
0: Α, να ξέρω γιατί στο σπίτι έχω 16 και φοβάμαι θα καεί κάποια στιγμή.
1: Αφού ξέρετε και από καλώδια, 2,5 γενάρια.
0: Γιατί με πέρασε κανένα του σαλονιού, για Τσίπρα με πέρασε που μεγάλωσε στα Πούπουλα.
1: Άντε να το βλάκα κάθε πρωί, για αυτό το
0: άντε βλάκα. Άντε να μην το χαρακτηρίζει. Είναι έξυπνο παιδί κατά βάθος, γιατί μας κοροϊδεύει. Να σε καλά. Να σε καλά, αγαπητέ μου, σε ευχαριστώ. Όχι, αυτός δεν είναι βλάκας. Αυτός είναι έξυπνος. Άλλοι δεν το καταλαβαίνουν.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,49. Χοιρινές πανσέτες, μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά, μόνο με 2,99. Άβα 900 ml, μόνο με 1,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα

0: Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas, Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Status FM, σταθμός στους 107.7.

Έχει ένα ελαφρύ αεράκι, λέει, στο Αιγαίο. Το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η δήλωση έρχεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μεγάλο θέμα, σημαντικό θέμα. Και είναι μεγάλο και σημαντικό θέμα γιατί εμπλέκονται πολλοί. Εμείς, η Κύπρος, οι Γάλλοι, οι Τούρκοι. Αλλά είπαμε ότι εδώ έχουμε να διαχειριστούμε το θέμα του Καρβέλα και της Βύση. Αυτό το σύνθετο θέμα. Η ελληνική κοινωνία κρεμασμένη στις οθόνες, όπου οι μεγαλοδημοσιογράφοι απλώνουν χωροχρόνο για να δούμε τι και πώς με τα εκατομμύρια, όπως λέει και το σχετικό, δεν ξέρω, ο Καρβέλας το έγραψε. Άσμα της Βύση χθες το απόγευμα, πριν μπει στο στούντιο Λεοντίος ο Γαβρίλ, ποιος μπήκε να μου δώσει την είδηση, έλεγα και χάρηκα μετά, γιατί αυτό που σκέφτηκα και μοιράστηκα με όλους εσάς έγινε πράξη. Λέω, ρε παιδί μου, ακούμε για πακτολό χρημάτων. Αχ, τώρα με αφορμή τη Βύση, τον Καρβέλα, τον Καμπούρι, αυτό το Φίλιππο, πώς το λένε, κάτι τραγουδιστές οι οποίοι είχαν πάρει δώσει μαζί του. Του δίναμε, λέει, χρήματα, χρήματα εδώ, χρήματα εκεί, χρήματα παραπέρα. Πακτολός χρημάτων. Δεν θα πει ποτέ ο κρατικός μηχανισμός να τους ελέγξει όλους αυτούς, να δούμε από τα χρήματα αυτά, των πακτολών χρημάτων, πόσα δηλώνονται και πόσα δεν δηλώνονται. Να δούμε πόσο χρήμα κυκλοφορεί μεταξύ των επωνύμων καλλιτεχνών, ποδοσφαιριστών, διαφόρων δημοσίων παραγόντων, πολιτικών, πολιτικάντιδων, καναλαρχών, μεγάλων και μικρών και μεσαίων. Δεν θα μπει ένας μηχανισμός να τους ελέγξει. Και χθες ενημερωθήκαμε ότι η ΑΔΕ θα ξεκινήσει έλεγχο, γιατί γράφονται ποσά τρελά και παλαβά, τα οποία ανάθεμά με αν έχουν φτάσει ποτέ στα ταμεία του κράτους, αυτά τα οποία αντιστοιχίζονται, ενώ στα συγκεκριμένα ποσά. Πάρτι εκατομμυρίων στην Ελλάδα από τύπους οι οποίοι τα δίνουν και τα παίρνουν. Όταν τσακώνονται μεταξύ τους, τότε τα φανερώνουν. Καταγγέλει ο ένας τον άλλον, δηλαδή. Αυτοί βγαίνουν στα κανάλια σε κάτι χαλαρό εκπομπές και κατηγορούν το κράτος, το Μητσοτάκη, τον Τσίπρα, τον Ανδρουλάκη, τον Κασελάκη και όλους. Για όλους έχουν μια καλή κουβέντα, για το κράτος, για τη δημοκρατία μας και όλα αυτά. Αλλά οι ίδιοι εξαπατούν καθημερινώς όλες και όλους εσάς. Τα λεφτά αλλάζουν χέρια, αλλά δεν ενημερώνεται το δημόσιο για αυτή την κυκλοφορία του μαύρου χρήματος. Και τα μαθαίνετε, τα μαθαίνουμε, τα υποψιαζόμαστε όλοι δηλαδή, αλλά όταν ξεκαντινιάζονται βγαίνουν αυτά στην επιφάνεια. Πρωτοσέλιδα σε λίγο, τα οποία σας αρέσουν και μας αρέσουν.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας ξέσπασε νωρίτερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα επί της οδού Θέμιδος. Στο σημείο έσπευσαν 5 οχήματα της πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, ενώ μια γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε πριν από λίγο σε συνέντευξή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, ο Πρωθυπουργός είπε πως η περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων μόνο ωφέλιμη μπορεί να είναι για την πατρίδα μας. Ενώ σημείωσε πως η στρατηγική σχέση της Ελλάδας είναι με το κράτος του Ισραήλ, όχι κατά ανάγκη με τη σημερινή του κυβέρνηση. Αναφερόμενο στις τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα για τα εξοπλιστικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που ένας άνθρωπος που ήταν πρωθυπουργός της χώρας και θέλει να επανέλθει δεν γνωρίζει τα βασικά». Στη λήψη αποφάσεων για την πορεία των κινητοποιήσεών τους προχωρούν σήμερα οι αλλοιείς μετά τη χθεσινή του συνάντηση στη Χαλκιδική με τον Μαργαρίτη Σχοινά και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τους διαβεβαίωσε ότι έχει αναλάβει το θέμα τους προσωπικά. Να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία κάλεσε τις χώρες της Ευρωζώνης ο Επίτροπος Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόφσκης. Ταυτόχρονα εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στις προτάσεις Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία, δηλώνοντας πως θα τις εξετάσει πιο αναλυτικά. Καταθέτει σήμερα η 19χρονη κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία ήταν παρούσα στο θάνατο του τραγουδιστή και μάλιστα ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ μετά την ανακοπή. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνει η πρόσφατη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ. Οι έλεγχοι αφορούν στα συμβόλαια των καλλιτεχνών, στα εισιτήρια που εκδόθηκαν, στα ποσά που έχουν αποδοθεί ως πνευματικά δικαιώματα, καθώς και στα τιμολόγια που έχει κόψει η εταιρεία παραγωγής προς χορηγούς και διαφημιζόμενους. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας τέλος έξω από το κτίριο της Περιφερειακής Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιήσουν στις 2.30 το μεσημέρι εκπαιδευτικοί της πόλης προκειμένου να διαδηλώσουν για το ζήτημα των ωραρίων και την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Άραιες νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες από το μεσημέρι αναμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η νέα θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει έως και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα το θερμόμετρο θα δείξει 28 βαθμούς σε Βέρεια και Σέρες, 29 στα Γιαννιτσά, 25 σε Κατερίνη και Πολύγυρο και 26 στο Κιλκής. Στη Δυτική Μακεδονία αναμένουμε 25 βαθμούς στην Καστοριά και 27 στα Γρεβενά.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Θ
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
9: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Electronica ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Electronica ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, και στο electronica.gr.
10: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Στη βιομηχανία, στη ναυτιλία, στην παραγωγή, η καθαριότητα δεν είναι λεπτομέρεια, είναι απαίτηση.
13: Εδώ και 18 χρόνια η Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕΕ προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε στουπιά και πανιά καθαρισμού για κάθε επαγγελματική ανάγκη.
12: Από μικρές επιχειρήσεις μέχρι βιομηχανίες, διυλιστήρια και ναυτιλιακές εταιρείες.
13: Εγγυημένη ποιότητα, άμεση παράδοση. Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ. Βιπέ Σύνδου.
12: Στουπιά Παύλα Πανιά. Καθαρισμός χωρίς συμβιβασμούς.
14: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
15: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο πετροβάμβα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβίτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
16: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
18: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
17: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
18: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
17: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
19: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: καλό πουσουκού. Πουσουκού είναι η πανσπουδαστική. Βιργινία, εσύ άμα σου δω από το εδάκι κάπου, δεν νομίζω να σε πλησίαζαν, γιατί εκπέμπεις πράγματα που άλλος διστάζει να σε πλησιάσει. Θέλουν λίγο πιο φουκαριάρικα παιδιά για να τα μοιήσουν στην τέχνη του, του συνδικαλισμού. Δεν άκουσε το κοριτσάκι που έστειλες.
1: Καλά. Το κοριτσάκι ήθελε να πλησιαστεί από νεολαίες προφανώς.
0: Τι να κάνει, βγήκε στο διάδρομο. Έτοιμο. Φαίνεται ότι είναι το παιδί όπως και εγώ, χωριατόπεδο από επαρχία. Το βρήκαν εκεί, του λένε έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, κουμπεπέ, έλα εδώ στο μέντορα, τον απόγονο του Λένιν, του Στάλιν. Το κουρδίσανε, φοιτήτρια νομικής, δεν είχε ιδέα, πάντα τέσσερα. Κάτι είπε, μιλιταριστικός ήταν ο δικός.
1: Υπεριαλιστική, υπεριαλιστική, εντάξει.
0: Εμείς όταν πήγαμε στη Μικρά Ασία,
1: μάλλον. Όχι, όχι, όχι, όχι. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό λέω,
0: εντάξει,
1: ήταν.
0: Σε αυτό έχει δίκιο αυτό το κορτσάκι. Μέχρι εκεί αλλά, τα πήγε καλά.
1: Αλλά επειδή όποιος θέλει να επεκταθεί, να πάρει νέα εδάφη, νέους λαούς, νέους φυσικούς πόρους, είναι υπεριαλιστής.
0: Εκτός από τους Ρώσους.
1: Γι' αυτό έχει τα όπλα, ναι. Για να αντιτίθεσαι στον υπεριαλιστή, έτσι.
0: Σε παρακαλώ.
1: Δεν ξέρω, μάλλον δεν μαθαίνουν καλή ιστορία. Προφανώς.
0: Forever Young, όπως γράφει εδώ ο Άκης. Εσύ από καλώδια, πες τον ακροατή ότι ξέρω από καλώδια. Πες, όχι, πες.
1: Α, παιδιά, πες, από καλώδια να. Ξέρει. Μια φορά την εβδομάδα τουλάχιστον έχουμε κουβέντα εδώ μέσα για τα καλώδια, να ξέρετε. Να.
0: Πες ότι ξέρω τα πάντα
1: όχι
0: από καλώδια.
1: Όχι για αυτό που θα απαντήσουν, για τα δικά μας εδώ.
0: Μπορώ και σου περνώ έθερνε των 8 καλωδίων, παρακαλώ, να ξέρεις. Σε ανταπτοράκι, σε κλιπάκι.
1: Δηλαδή, κοίτα από τον Αλέξη. Ξέρεις πιο πολλά και για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου και για τα κανονικά τα καλώδια.
0: Πες
1: είμαι σίγουρο ότι καλώδιο δεν έχει πιάσει τη ζωή.
0: Πες τα ρε στη Βιργίνια. Δεν έχουμε και... Πώς το λένε αυτό, έχουμε και κολλητήρι μέσα. Φτιάχνουμε και τις πρίζες άμα χρειαστεί. Άμα είσαι και του Σαλονιού και του Λιμανιού, τα ξέρεις τα καλώδια. Άμα είσαι μόνο των καταλήψεων, δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Μεγάλη ντροπή. Εγώ αν έκανα αυτή την πατάτα, να σου πω την αλήθεια, Βιργίνια, θα ντρεπόμουν. Νομίζω ότι μετά θα έλεγα στα κανάλια με καλύτερη άλλη φορά. Αφήστε να ξεχαστεί κανένα δίμηνο τρίμηνο. Θα έρθω στις εκλογές με τον κηδεμόνα μου. Δεν ζει κιόλας. Αλήθεια σου λέω τώρα, σου μιλάω ειλικρινά, το λέω και σε ακροάτριες, ακροατές. Δεν είναι μονή εναντίον του τύπου. Γιατί ο τύπος ποτέ δεν μου είπε τίποτα, έτσι. Δηλαδή, οκ, okay, ανήκω στην κατηγορία, μπορεί να ακουστεί αλαζονικό, που δεν επιτρέπω στον εαυτό μου από τέτοιου είδους ολίγιστους να γίνονται leaders μου. Δηλαδή, το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω, έτσι, και όχι τώρα. Και τα δύσκολα χρόνια. Τι να μου πει τώρα ο τύπος ο καταληψίας.
1: Λοιπόν,
0: να μου μιλήσει για ζωή εμένα αυτός εδώ. Άστον, αλλά ρε φίλε, λέω τώρα. Κάνεις μια τόσο μεγάλη παπάρα. Δηλαδή μετά το Λέσβος Μυτιλίνη, θες να συνδέσεις και με καλώδιο τα Διονυσιά. Και μάλιστα τηλεπικοινωνιακό. Δεν του είπαν τούτου εδώ του ανθρώπου ότι οι τηλεπικοινωνίες σε μεγάλες αποστάσεις πλέον γίνονται με δορυφόρους. Δηλαδή, εγώ τώρα για να σε ακούσω. Να τώρα πια οι φίλοι μας εδώ που στέλνουν τη Σαντορίνη μήνυμα. Έτσι, από τη Σαντορίνη, οι άλλοι από την Άξο. Η άλλη από τη Σκύρο, άλλος από την Αλάσκα. Δεν χρειάζεται να του πάω καλώδιο Παλαντέζα για να μ' ακούσει. Τσουπ, στο δορυφόρο, τσουπ εκεί. Όταν βγαίνει η δημοσιογράφος Βιργινία Δημαρέση, ρεπόρτερ, και λέει γεια σας, λέει βρίσκομαι στον τόπο του εγκλήματος. Δεν έχει καλώδιο, πώς το λένε, 200 χιλιόμετρα από τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη. Τηλεπικοινωνίες γίνονται αλλιώς πλέον. Ποιος θα τα πει στα στόνα. Να τα πει ο Στρατούλης.
1: Όπως σημειώνει εδώ, θυμίζει μάλλον ο Θάνος, είναι και πολιτικός μηχανικός ο Αλέξης. Βέβαια έχει τελειώσει πολλά χρόνια πριν. Δεν, εγώ πιστεύω δεν έχει γρή από αυτά. Άλλος ο Κροατής λέει: το μόνο καλώδιο που έπιασε είναι το καλώδιο φορτιστή του κινητού του. Εντάξει, κοιτάξτε, και εμένα η δουλειά μου δεν είναι τα καλώδια. Αλλά η δουλειά μου είναι να διαβάζω επίσης και να ενημερώνομαι, έτσι.
0: Να πούμε όμως.
1: Πόσο μάλλον του Αλέξη.
0: Να πούμε όμως το σημείο αυτό, κυρία Δημαρέση, ότι μπορείς πλέον το φορτιστή, το κινητό. Να το φορτίζεις και χωρίς καλώδια. Υπάρχει και επαγωγική μέθοδος. Πάουν κινητά που τα βάζεις πάνω σε μια συσκευή και αυτά φορτίζονται. Δεν έχουν σύνδεση καλωδιακή. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Όπως η κοπελίτσα, η συμπαθής κοπελίτσα, φοιτήτρια, δεν ήξερε ότι στο παρελθόν μας την έχουν πέσει οι Ιταλοί και οι Τούρκοι, γιατί της λέει ο Ζαχαρός σε κάποια φάση μας την έχουν πέσει και λέει πότε, τι είναι αυτά, αυτά είναι προπαγάνδα της κυβέρνησης. Έρχεται και 28 Οκτωβρίου, είναι κρίμα να ακούγονται αυτά. 28 Οκτωβρίου, κοπελιά, μας την πέσανε οι Ιταλοί.
0: 28 Οκτωβρίου, εντάξει, οι Ιταλοί μας την πέσανε.
1: Δεν ξέρει λατινικά, δεν ξέρει ιστορία.
0: Εντάξει, και εσύ δεν ξέρει όμως ότι 30 Οκτωβρίου απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη από το ΕΑΜ Ελλάς. Δεν το ξέρεις.
1: Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν και ο Αλέξης Τσίπρας είναι άλλης γενιάς, είναι της δικής μου γενιάς, αλλά και αυτός έχει μείνει πίσω σε βασικές γνώσεις. Και αν δεν τρεπόταν για αυτό που είπε, στο απομαγνητοφωνημένο κείμενο που έστειλε το κόμμα του Τσίπρα της Ελλάς.
0: Το διόρθωσε.
1: Δεν θα έβγαζε από μέσα την αναφορά τηλεπικοινωνιακό.
0: Ναι,
1: αλλά επειδή ντράπηκαν και οι ίδιοι, το βγάλανε.
0: Με τον Αλέξη μέχρι τέλους είμαστε. Εδώ η Κωνσταντοπούλου έφαγε σφαλιάρα στην υπόθεση Βαλιράκη. Γιατί η Κωνσταντοπούλου ήταν, πώς το λένε, δικηγόρος, συνήγορος μαζί με τον μπαμπά. Με τον μπαμπά πηγαίνουν πακέτο αυτοί. Υποστήριζαν ότι δολοφονήθηκε ο Βαλιράκης από τους ψαράδες. Τελικά το δικαστήριο απεφάνθη ότι δεν υπάρχει δολοφονία και η αντίδραση Κωνσταντοπούλου ήταν κλασικά αντίδραση Κωνσταντοπούλου.
2: Να μην ξεχνάμε ότι και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και εγώ είμαστε αγρίως στοχοποιημένοι από τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Φλωρίδη και τον κύριο Σεβαστίδη, ένα ενεργό σύστημα που δρά για την μη απονομή δικαιοσύνης και βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι όταν αρχικώς η υπόθεση είχε αρχιοθετηθεί από τον εισαγγελέα Προκοπίου, εκείνος ο οποίος επιχείρησε να πείσει τη χείρα του Σύφη Βαλιράκη να μην κάνει προσφυγή και να το αφήσει, να μην το ψάχνει, ήταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης τότε Σιάρας με εντολή του Πρωθυπουργού.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι ούτε κακό ούτε περίεργο να υπάρχουν χυδαίοι άνθρωποι και χυδαία δημόσια πρόσωπα. Γενικώς το λέω, όχι τώρα για την Κωνσταντοπούλου, προς Θεού, μακριά από εμένα. Αλλά το κακό είναι ότι έχουν κάνει χυδαίο ένα μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας με αυτά. Τι έγινε, χάσαν τη δίκη, επιμένουν ότι οι ψαράδες δολοφόνησαν τον Βαλιράκη και επειδή η απόφαση αθωώνει τους δύο ψαράδες, λέει η Κωνσταντοπούλου ότι πίσω από την απόφαση κρύβεται ο Μητσοτάκης, ποιος άλλος κρύβεται, ο Τσιάρας,
1: ο Φλωρίδης
0: και ο Σεβαστίδης, ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Έχασε τη δίκη από το δικαστήριο και θεωρεί ότι πίσω από αυτά κρύβεται, μιλάμε για εκείνη τη βραδιά που δεν ξέρουμε κάτω ποιες συνθήκες, ο Βαλιράκης 81 χρόνων είχε βγει στις θάλασσες και βρέθηκε νεκρός. Και δεν ξέρω την ιστορία στις λεπτομέρειές της, είχε βγει ένα σενάριο ότι τον δολοφόνησαν. Και μετά από τόσα χρόνια βγαίνει το πόρισμα της δικαιοσύνης που λέει ότι οι ψαράδες οι οποίοι κατηγορήθηκαν δεν φέρουν ευθύνη γιατί δεν έγινε εγκληματική ενέργεια. Και βγαίνει και λέει η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι για όλο αυτό φταίει ο Μητσοτάκης, ο Σεβαστίδης, ο Φλωρίδης και ο Τσιάρας.
1: Κάτσε να σου βάλω να τραγουδάει. Ναι. Και η Χίρα Βαλιράκη στις δηλώσεις της βγαίνοντας από τη δικαστική αίθουσα μίλησε για παρακράτος.
0: Εντάξει, λογικό είναι. Αυτή είναι η υπερασπιστική μας γραμμή. Ένα σπουδαίο τραγούδι από το παρελθόν, βεβαίως διασκευή Cat Stevens. Καταστήματα Μαρμαρίδη, φθινοπωρινές προσφορές για κάθε χώρο του σπιτιού σας. Καναπέδες, κρεβάτια, τραπεζαρίες, ορθοπαιδικά στρώματα. Με την εγγύηση Value for Money Μαρμαρίδης, Καστανίδης τα λέει. Πού το θυμήθηκα το χάρι. Άμα θέλει κανένα καναπέ, να του πούμε, πάει Μαρμαρίδη.
1: Ναι, γιατί λέγαμε από το Πασόκλη το πρωί γι' αυτό.
0: Δεν είναι Πασόκ ο Χάρης πλέον.
1: Ο Χάρης δεν είναι, αλλά...
0: Αν και δεν ξέρω τι είναι ο Χάρης τώρα.
1: Ή μάλλον ο Χάρης είναι Πασόκ, το Πασόκ δεν είναι Καστανίδης.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο να λες τις κουβέντες.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Χάρης ο Καστανίδης δεν νιώθει Πασόκ.
0: Όχι, πιο αριστερός, είναι με το Δούκα είναι.
1: Καλά, και ο Δούκας Πασόκ.
0: Δουκάτο Πασόκ, δεν είναι ακριβώς Πασόκ. Είναι ένα δουκάτο μέσα στο Πασόκ. Ωραίο αυτό. Τελικά όταν δεν κοιμάμαι καθόλου, Βιργινία, μου έρχονται. Ωραίες ατάκες. Δουκάτο Πασόκ. Δεν θα ήταν ωραίο για πρωτοσέλιδο στο συνέδριο. Το Πασόκ έγινε δουκάτο. Έλα, πες κάτι καλά. Κουρασμένο συμμετρήσω.
1: Τι να πω. Άμα το δει ο Ανδρουλάκης αυτό, Πασόκ.
0: Τι
1: για
0: το δει ο Ανδρουλάκης. Ο Ανδρουλάκης τώρα είναι στα πάνω του.
1: Το παρακαλάμε 5 χρόνια να δώσει μια συνέντευξη, ούτε καν.
0: Σιγά να μην σου μιλήσει ο Ανδρουλάκης και να δημοκρατήσει.
1: Ναι, και εγώ πιστεύω ότι δεν μας μιλήσει ποτέ.
0: Δεν πειράζει. Καλά, δεν είναι και μεγάλο το. Φέρει κανένα άγχο.
1: Όχι, εγώ θα ήθελα να τα.
0: Εντάξει, κάποια στιγμή θα δεχτεί που θα πάει. Ο Τσίπρας θα έρθει από εδώ. Πού θα πάει. Θα περάσει από εδώ, Τσίπρας.
1: Πάντως έχω να πω ότι όταν είναι αντιπολίτευση σηκώνουν όλα τα κινητά τους.
0: Εντάξει,
1: το πρωί έψαχνα το τηλέφωνο της Άννας Παπαδοπούλου, την οποία θα την έχουμε σε κανένα δεκάλεπτο.
0: Ναι, ναι.
1: Και πήρα ό,τι είχα από Ελλάς Και οι τρεις απάντησαν μαζί κατευθείαν.
0: Ελά στο μεγαλείο.
1: Κατευθείαν, κατευθείαν. Ελά όταν γίνονται κυβέρνηση, μετά ζορίζονται.
0: Λοιπόν, πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Η Κομισιόν πιέζει για μέτρα λιτότητα στο Παρίσι, γράφει η Καθημερινή. Οι Γάλλοι δεν τα πάνε καλά. Έχουν ένα δημόσιο χρέος. Άσε καλύτερα. Το ταμείο της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Ο καθένας βέβαια το είδε διαφορετικά. Επιμένει για αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης. Αθώοι δύο ψαράδες για τον θάνατο. Βαλιράκη. Βαλιράκη ήταν η γυναίκα του, μάλλον ζωγράφος. Πρέπει να σας πω. Ναι. Καλή ζωγράφος.
1: Η Μίνα η Βαλιράκη. Μπράβο.
0: Στα νέα διαβάζω στις μεταφορές δεμάτων stop στα μετρητά. Πολυκατοικίες, αντιδικίες, τέλος με νόμο. Στην Guilfoil και δεύτερο χτύπημα από την Washington Journal.
1: Υπάρχει ένα θέμα με την Guilfoil.
0: Ναι, τι έκανε.
1: Έχουν βγει κάποια μηνύματα με, δεν θυμάμαι ποιος είναι ακριβώς, που λέει ότι ζητούσε να τις βάλει 100.000 στο λογαριασμό και τρόπο να μην φανούν κτλ. Η ίδια αμφισβητεί μέσω εκπροσώπων της, τη γνησιότητα των μηνυμάτων, αλλά έχει γίνει ένα σχετικό χαμός, έτσι.
0: Ζητούσε από ποιον, από έναν άγνωστο 100.000.
1: Όχι άγνωστο, βρε Δημήτρη μου. Δεν είναι ο Νιγηριανός που σου στέλνει mail και σου λέει πέθανε η θεία μου και δεν έχω τρόπο να πάρω την
0: κληρονομιά. Μια φορά το πίστεψε αυτό που λες, με έναν Αμπραάμ από τις Φιλιππίνες. Ο οποίος λέει ότι αυτός έφυγε λίγο, ήταν Αμπραάμ Βενιέρης. Και βρήκε μόνο εμένα διάδοχό του, που ήταν συγγενή του στην Θεσσαλονίκη. Και είχε 18 εκατομμύρια δολάρια να μου δώσει. Αλλά έπρεπε να του στείλω πρώτα 200.000 δολάρια για να κάνει κάτι παραστατικά, κάτι αυτά, κάτι εμβάσματα. Έτοιμος ήμουν να τα δώσω, θυμάσαι. Και μάλιστα πού ήμουν, θυμάσαι που ήμουν όταν. Πες το, δεν. Πού ήμουν, στην Αθήνα, πού ήμουν εκείνη. Και το απόγευμα πού ήμουν.
1: Δεν θυμάμαι, βρε Δημήτρη, πού ήσουν εσύ ένα απόγευμα πριν από 20 χρόνια.
0: Όχι 20. Πιο πρόσφατα, βοήθησα.
1: Όχι.
0: Κέντρο Αθήνας.
1: Μαξίμου, που
0: είναι
1: κολονάκι, κολονάκι.
0: Ναι, όχι, μέγαρο Μαξίμου μου στο σαλόνι, περίμενα το Μητσοτάκι. Και είχαμε τον Αβραάμ, λέω τώρα αν ο Αβραάμ μου στείλει 18 εκατομμύρια ευρώ, πάω στο Μητσοτάκι. Άζε ρε με την έδρα σου, κράτησε τη, τη δίνω. Ρε τον Αβραάμ, πήγε να με ξεγελάσει. Η απογευματινή τη γραφή, influencers με ράσα για ιερό σκοπό. Έρευνα, το κήρυγμα λέει από τον Άμβονα, περνάει στο TikTok. Λέγεται ότι θα τους κάνουν έλεγχο, γιατί έχει διάφορους τύπους εκεί, παπάδες, οι οποίοι κάνουν TikTok για να βγάλουν λεφτά, σαν και το δικό στον κολλητό, όπως το λένε, κλεωμένοι.
1: Δεν μιλάμε για τέτοιους παπάδες. Κλεωμένοι δεν είναι καν παπάς.
0: Τι είναι?
1: Δεν είναι. Καμία σχέση με την ελληνική ορθόδοξη εκκλησία.
0: Αποσχιστής είναι.
1: Είναι άλλα ντάλα. Ναι. Εδώ μιλάμε για ιερείς οι οποίοι κάνουν βιντεάκια στο TikTok. Άλλοι κάνουν για να μαζέψουν κόσμο, πίμνιο. Άλλοι κάνουν έτσι πιο αυτά και λένε, ρε παιδί μου, από την εκκλησία ότι πρέπει να προσέχουμε τι βγάζουμε στα TikTok και στα μέσα. Δεν μου κάνει εντύπωση εμένα αυτό.
0: Όχι, όχι, καλά κάνει. Εντάξει. Μια εγκράτεια τη χρειάζεστε. Καταδικάζει τη Δύση σε ισόβια αφωνία ο Καρβέλας, λέει. Ασταμάτητο το Express. Παναθηναϊκός 4 στα 4 μετά την νίκη Φενέρμπαχτσε. Μπράβο στον Παναθηναϊκό. Η εφημερίδα των συντακτών, χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική. Πληστηριασμοί το 9 μήνο 2026. Να είναι καλά, να είναι καλά τα αφεντικό σας, εφημερίδα των συντακτών. Όχι ο Μελισανίδης, ο Τσίπρας. Να είναι καλά τα αφεντικό σας που έχει κάνει τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και διευκόλυνε πάρα πολύ να χάνει τα σπίτια ο Κοσμάκης. Να είναι καλά, να είναι καλά ο Αλέξης ο καλωδιωμένος. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Να είναι καλά. Να τον έχει καλά
1: δεν μου λες
0: ο Θεός.
1: Το καινούριο αφεντικό, γιατί δεν άλλαξε το καθεστώς? 7 χρόνια είναι το καινούριο αφεντικό.
0: Το καινούριο αφεντικό δεν έλεγε παπάντζας για τους πληστηριασμούς.
1: Ναι, αλλά το συνεχίζει και αυτός.
0: Ναι, αλλά δεν έλεγε παπάντζας, λέω,
1: εντάξει,
0: για τους πληστηριασμούς.
1: 7 χρόνια έχει.
0: Έτσι, δεν έλεγε παπάντζας.
1: Να μας δώσει λίγο η Νίκη μια είδηση εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Έχει να κάνει με τη φωτιά που είχαμε νωρίτερα.
0: Ναι, βέβαια,
1: σε διαμέρισμα.
0: Φυσικά.
3: Ναι, να ενημερώσουμε πως έχει τεθεί υπό έλεγχο. Υπενθυμίζω πως η πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτο ορόφου επί της οδού Θέμιδο στο κέντρο της πόλης. Στο σημείο βρέθηκαν 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα της πυροσβεστικής. Όπως έγινε γνωστό, υπήρχε και μία ένικος μέσα, μία 30χρονη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης με εγκάβματα.
1: Ευχαριστούμε.
3: Αυτά είναι
1: πολύ
3: τα νεότερα.
0: Νίκη. Ευχαριστούμε την. Κική θα έλεγα, την Νίκη. Ενεργειακός κόμβος για τα κέρδη με πολεμική εμπλοκή και ακρίβεια για το λαό. Ποια εφημερίδα τα γράφει, κυρία Δημαρέση, λες?
1: Ριζοσπάστης. Με κλειστά μάτια.
0: Δεν το συζητώ. Πλατφόρμα με τιμές ενοικίων και πώλησης. και άλλη πλατφόρμα, πλατιφόρμα που λέει και ο Σόπασης. Αυτές οι πλατιφόρμες τελικά αποδεικνύονται αρκετά αποτελεσματικές σε πολλούς τομείς. Ιστορικό υψηλό στις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ, λέει ο Ρούμπιο, πώς τον λένε. Είπα και χθες και προχθές, θα το επαναλάβω. Εγώ αυτά μεγάλα λόγια δεν μ' αγγίζουνε. Θεωρώ ότι αν ο Ρούμπιο πάει αύριο στην Τουρκία ή ο αντίστοιχος Ρούμπιο, τα ίδια πράγματα θα πει και εκεί, στο καπαλί της Αρσίποστολ. Ή στο ντολμά.
1: Ναι, αλλά προς το παρόν δεν πήγε.
0: Όχι, λέει, ο αντίστοιχος που πηγαίνει στο ντολμά Μπαξέ, πώς το λένε αυτό το παλάτι που έχουν εκεί, έχει βάλει μια είσοδο, φίλε, 30 ευρώ νομίζω. 30 ευρώ για να δεις ένα παλάτι. Πού είσαι, Βεσσαλίας. Τέλος πάντων, και όταν θα πάει εκεί, τα ίδια θα πει ο αντίστοιχος Αμερικανός με τον υπουργό. Ποιον έχουν τώρα εκεί εξωτερικών, Φιντάν, πώς το λένε, Φιντάν.
1: Ναι, Φιντάν.
0: Με φοβίζουν οι επόμενοι μήνες, ποιος το λέει αυτό, συνέντευξη ποταμός του Γεωργιάδη, του Άδωνη. Γι' αυτό κάντε εκλογές μάγκες εδώ και τώρα, άμα σας φοβίζουμε. Στα λέει ο Θεοδωρικάκος εδώ πριν από καιρό και δεν το πιστέψαμε. Λέμε τώρα Θεοδωρικάκος, είναι λέει και καμιά υπερβολή με το ξύλινο λόγο που χρησιμοποιεί.
1: Αν
0: λέει και καμιά.
1: Αν συνεχιστεί λέει ακρίβεια, θα πρέπει να πάρουμε και άλλα μέτρα.
0: Ναι, πολύ φιλοσοφημένο.
1: Το χθεσινό Θεοδωρικάκος. Ναι.
0: Η Εσπρέσο τι λέει, Μουγκή Βύση. Νέα σκληρή ανακοίνωση για την πρώην μούσα του. Τα ψέματά της για το 1,5, το 1,5 εκατομμύριο και η πικρή για εκείνη αλήθεια για τους όψιμους συνεργάτες της. Δεν πειράζει ρε θύματα. Δεν πειράζει.

0: υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας πρόθυμο να το εξαπατούν, να το κοροϊδεύουν, να το εκμεταλλεύονται, να του παίρνουν τα χρήματα για αυτό να σωπαίνει. Σε μια πολιτισμένη, σε μια μάλλον ευνομούμενη πολιτεία, ξέρετε, σε περιπτώσεις όπως αυτή, δεν λέω ακριβώς με τα χαρακτηριστικά, αλλά σε μια αντίστοιχη έτσι πρόκληση για την κοινωνία, την επόμενη μέρα ο κόσμος δεν θα πήγαινε στα μπουζούκια για να δει τον καλλιτέχνη ο οποίος προκάλεσε την κοινωνία. Αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα και σε χώρες όπως η Ελλάδα. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Λέγξους, έκλεψε, ξέρω, τυχαία, λέω, ο Ρέμος, λέει, 2 εκατομμύρια ευρώ στη Μύκονο, λέει, δεν κόπηκαν, ξέρω εγώ, ειστήρια. Την άλλη μέρα, χαμό! Πρώτο τραπέζι πίστα. Τυχαίο το παράδειγμα. Η κόντρα, τη γραφή, η εξέγερση μεταφέρεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μετά τη Γαλλία, η Ιταλία και το Βέλγιο πήραν σκυτάλι των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Να χαίρεστε οι αριστεροί, να χαίρεστε και να περάσει και στην ακροδεξιά αυτή η χαρά.
1: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Σε εσάς τους ευρωσκεπτικιστές. Και αναφέρομαι κυρίως στην αριστερά, η οποία χαίρεται, τρίβει τα χέρια της. Γιατί παιδιά δεύτερης, τρίτης γενιάς από Ασία, Αφρική, με σημαίες της Παλαιστίνης και άλλων χωρών προβληματικών για τη Δύση, βγήκαν στους δρόμους της Γαλλίας και αλλού, τα σπάντα ρημάζουν, συμπαρασύρουν και γαλόπουλα και βελγόπουλα και εγώ δεν ξέρω τι βελόπουλα, και γίνεται τσιγκακομήρα στον κάγκελο. Και χαίρεται ο αριστερός, λέει, α, επανάσταση, λέει, ποιοι μαθητές, ρε φίλε, με την Παλαιστινιακή σημαία. Α, κάτι ακόμη. Κυρία Δημαρέση, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πρέπει να σου πω. Έχετε και εσύ και ως κόσμος, δεν λένε, ας πούμε, για παράδειγμα, πολύ μεγάλη ευκολία, δεν λένε πολύ γενοκτονία των Παλαιστινίων. Εξακούστε.
2: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, ο οποίος βέβαια δεν γίνεται αποδεκτός από κανέναν. Δεν υπάρχει αυτό. Εδώ παλεύουμε για τους πόντιους εμείς. Λοιπόν, κάθισα και βρήκα τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν την πληθυσμιακή εξέλιξη των Παλαιστινίων παγκοσμίως και στην Παλαιστίνη. Από το 2010 έως το 2026. Ο αριθμός των Παλαιστινίων, Βιργινία, αυξήθηκε κατά 75%. Τι γενοκτονία είναι αυτή? Τα ίδια χρόνια οι Έλληνες, εμείς εδώ στην Ελλάδα, μειωθήκαμε κατά 10%.
2: Μη σου πω 15%. Πιστεύω ότι καταλαβαίνεις το επιχείρημά σου είναι...
0: Όχι, το επιχείρημα είναι πάρα πολύ δυνατό. Όχι. Πάρα πολύ δυνατό επιχείρημα.
2: Γιατί,
0: δεν σου λέω ότι...
2: γιατί εμείς δεν έχουμε πόλεμο, αλλά μειώνεται ο πληθυσμός.
0: Ναι.
2: Έτσι. Δηλαδή,
0: ναι, ναι,
2: από αυτό αποδεικνύεται ότι δεν...
0: Ναι, αλλά λες εκεί, όταν λες γενοκτονία, τι σημαίνει? Ότι αφανίζεις ένα ολόκληρο γένος.
2: Αφανίζεις,
0: ναι,
2: αλλά δεν σημαίνει. Άκουλου, δεν έχει σχέση το πόσοι γεννιούνται με το πόσοι σκοτώνονται.
0: Πρώτα, εγώ δεν σου λέω ότι έχει απόλυτη σχέση. Αλλά πάλι δεν θα μπορούσε να ήταν διπλάσιος ο πληθυσμός στα 15 χρόνια, αν ήταν γενοκτονία. Ότι κάνουν κτηνοδίες, πως το λένε οι IDF.
2: Για να κηρυχθεί κάτι γενοκτονία χρειάζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω. Επειδή με πολύ μεγάλη ευκολία ο καθένας λέει ό,τι θέλει στον τόπο τούτο και χάσαμε τις έννοιες. Φυσικά ο IDF, λέγεται, το λέω σωστά, ναι, ο στρατός του Ισραήλ. Προχωρήσε και αυτό το πράγμα, οι επιθέσεις, οι βομβαρδισμοί άμαχου πληθυσμού είναι θλιβερές, είναι βάρβαρες, είναι ό,τι θέλετε και καταδικαστές. Αλλά από το σημείο εκείνου μέχρι το σημείο που από την άλλη μεριά βγαίνουν στους δρόμους του Παρισιού, των Βρυξελών, της Λίλ, της Λιόν και της Γάνδης και κάνουν αυτά που κάνουν, υπάρχει ένα χάσμα. Η Ευρώπη δεν ξύπνησε, τα έλεγες εσύ χθες ακούγοντας το Ρούμπιο, κυρία Δημαρέση. Δεν διαφωνούμε, ρε, μη χώνεσαι συνέχεια, ρε. Το ίδιο λένε, το ίδιο λένε. Ότι ο IDF, ο στρατός, κάνει εγκλήματα. Σιγά μην χειροκροτήσουμε τους στρατιώτες οι οποίοι σκοτώνουν άμαχο πληθυσμό. Σιγά. Δικαστική ήταν για Μητσοτάκη και Μπρατάκο, μεγάλη δικαίωση της δημοκρατίας, γράφει η εφημερίδα, δεν ξέρω σε τι ακριβώς αναφέρεται. Κατά Πέλτης ο Παυλόπουλος, δεν αρκούν οι έπαινοι. Πήρε θέση ο Παυλόπουλος για τους επαίνους από τον Ρούμπιο. Δεν αρκούν οι έπαινοι, θέλει περισσότερα.
2: Ο Παυλόπουλος, ο γνωστός.
0: Ο Παύλος ο Παυλόπουλος. Ο Πάκης, ο Προκόπης. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ.
2: Όταν είχε έρθει εδώ ο Ερντογάν, ποιος ήταν καθόλου άκρη-άκρη στον καναπέ, ναι, ναι, και...
0: Ναι. Καλημέρα, λίγο σύντομα, παρακαλώ.
3: Συντομότατα για τους Παλαιστίνιους. Ναι. Έχουν ασυλία από τις δυτικές χώρες. Και δεν τους θέλει κανένας Άραβας και δεν είναι τυχαίο. Το 80 μπαίνοντας μέσα στο Λίβανο τον καταστρέψανε. Το 1991 250.000 ήταν στο Κουβέιτ, απολάμβαναν μισθούς καλούς, περνούσαν μια χαρά. Όταν μπήκε ο Σαντάμ, συντάχθηκαν με τον Σαντάμ. το ίδιο κάνουν παντού και πάντοτε και δεν τους δέχεται κανένας ομόθρησκος και κανένας αραβικός λαός. Δεν είναι τυχαίο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πήγα πιο μακριά, εγώ αρχιέστηκα μόνο στους όρους που με πολύ μεγάλη ευκολία χρησιμοποιούμε στη χώρα μου. Πρωτοσέλιδα, τελευταία εφημερίδα, οικονομική αυτοκτονία του Καρβέλα, ανελέητος πόλεμος, νέα επιστολή απάντηση του συνθέτη στα πυρά της Βύση. Εντάξει, το θέμα το θεωρώ πολύ, ούτε καν με απασχολεί. Το μόνο που απασχολεί εκεί είναι να τους ελέγξουν, να δουν λίγο αυτό το μπακτολό χρημάτων εκατομμυρίων κλπ. Τι ακριβώς τον κάνουν, άμα τον δηλώνουν δηλαδή στην εφορία ή αν απλά ταρπάζουν για να το παίζουν έξυπνοι. Γιατί κάπου έχω ένα ηχητικό, δεν το έχω μαζί μου. Το Καρβέλα που λέει πρέπει να βάλουμε, λέει, 300 αγχώνες λεμιτόμους, να τους βάζουμε, λέει, εκεί βασανιστικά και να τους κρεμάμε. Δεν ξέρω αν θα το βρω σε μια συνέντευξη του Καρβέλα. Είπε αυτό, ότι πρέπει τους 300, λέει, του κοινοβουλίου να τους βάλουμε εκεί στο Σύνταγμα και να τους κρεμάμε και να τους θανατώνουμε με αργό βασανιστικό θάνατο, λέει ο Καρβέλας. Και από κάτω έχει like. Κάνουνε χεράκια, likes, likes. Πες τα μεγάλε, ναι, μεγάλε, μεγάλε. Σύψη παντού.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,49. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Άβα 900 ml μόνο με 1,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
5: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
1: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
6: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
7: Μαρία, τι έκανες στα μαλλιά σου και πύκνωσαν ξανά τόσο όμορφα και τόσο φυσικά?
8: Πήγα στο Pap Center, στους καλύτερους. Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε όλη μου η ζωή. Ξανά νιώσα. Μην κάθεσαι, σειρά σου τώρα.
7: Κέντρο πρόληψης και προσθετικής μαλλιών Pap Center.
9: Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Pap Center, Μητροπόλος 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
10: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα. Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
13: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Λοιπόν, δες πάνω στην ταράτσα τι θα κάνεις, λέει η σύζυγος στον σύζυγο, και ο σύζυγος την παρακολουθεί αποσβολωμένο. Τι θα κάνω στην ταράτσα? Όταν ήμασταν μικρά κάναμε διάφορα στην ταράτσα. Τώρα τι να πάω να κάνω, λέει. Τι θα πας να κάνεις, του λέει. Θα πας να βάλεις το θερμομονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν από την χρωμοδομή. Το θερμοφύλαξ, γιατί χρειαζόμαστε περισσότερη θερμομόνωση. Και είναι ένα εξαιρετικό υλικό, το οποίο πραγματικά έχει εξαιρετικό αποτέλεσμα, εξοικονομείται και χρήματα και διαμορφώνεται το περιβάλλον όπως το χρειάζεστε, όπως σας αρέσει, όπως σας ταιριάζει χειμώνα καλοκαίρι. Θερμοφύλαξ από την χρωμοδομή προστατεύει και το σπίτι αλλά και την υγρομόνωση, καθώς τοποθετείται πάνω από αυτήν. Υπάρχει μια ελληνική ταινία που λέει: γιατί μαλώνεις,
2: αλλά φαίνεται ότι κάποιοι μαλώνουν εκτός όριων.
0: Συστηματικά μαλώνεις.
2: Άλλο πράγμα να μαλώνεις για τις ιδέες σου και να υπάρχει ένταση και τα λοιπά, και άλλο πράγμα να μαλώνεις διαφορετικά.
0: Ναι, αλλά
2: τα έχουμε δει στο παρελθόν και δυστυχώς ξαναβλέπουμε τέτοια πράγματα.
0: Βέβαια, από την άλλη μεριά, άμα δεν μαλώνεις, δεν σου δίνει και σημασία κοινή γνώμη. Είναι και αυτό μια παγίδα για τους.
2: Ναι, αλλά άλλο το μάλωμα στο πάνελ, όλοι το έχουμε ζήσει και εμείς μαλώνουμε εδώ. Με έναν κάρο κόσμο, πολιτικούς.
0: Και μαζί μαλώνουμε.
2: Και μαζί μαλώνουμε. Ναι. Και άλλο πράγμα να βγούμε έξω στο γραφείο και να παίξουμε.
0: Άμα πω εγώ τι ακούω στο γραφείο από σένα, την Παφή του και την Νίκη, άσε καλύτερα, θα κάνουμε νούμερα και.
2: Λοιπόν, ο λόγος για το περιστατικό μεταξύ της κυρίας Άννας Παπαδοπούλου και του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, πρώην βουλευτή, του κυρίου Κωνσταντόπουλου.
0: Ακούσαμε το διάλογο. Ποιο διάλογο? Τον καυγά.
2: Τον καυγά στο στον αέρα.
0: Ναι. Ναι. Αλλά έγιναν πράγματα, λέει,
2: το
0: εκτός.
2: Το θέμα είναι τα offer. Αυτά που έγιναν εκτός αέρα. Έχουμε την κυρία Παπαδοπούλου. Το θέμα είναι ότι η κυρία Παπαδοπούλου, μάλλον αυτό κέντρισε τον, πώς τον λένε, τον Κωνσταντόπουλο, Κωνσταντινόπουλο, πώς τον λένε. Τον κέντρισε γιατί ήταν ΠΑΣΟΚ, κυρία Παπαδοπούλου. Τώρα είναι Ελλάς και γι' αυτό έγινε ο χαμός.
0: Καλά, δεν χρειάζεται να λογοδοτήσει γι' αυτό.
2: Όχι, ό,τι θέλει. Προς Θεού. Καλημέρα, κυρία Παπαδοπούλου. Θα μας τα πει η ίδια, γιατί τα πιο χοντρά έγιναν εκτός αέρα. Καλημέρα.
14: Καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να μας πείτε καταρχάς, να μας περιγράψετε τι έγινε εκτός αέρα, κυρία Παπαδοπούλου, γιατί αυτό είναι που έχει σημασία.
14: Κοιτάξτε, στο βίντεο που ανήρτησα, επί 5 λεπτά ο κύριος Κωνσταντόπουλος μου έκανε μια προσωπική επίθεση στο πλαίσιο της επιλογής μου να αποχωρήσω από το ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι.
14: Όταν μάλιστα είχα ερωτηθεί για το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Δεν με άφηνε να μιλήσω. Ήτανε πραγματικά σε μια έξαλλη, εγώ θα τη χαρακτήριζα, κατάσταση, και ο κύριος Βαθιώτης προσπαθούσε να του πει ότι σας παρακαλώ σταματήστε, μίγα σας τσίμπησε, του λέει δημοσίως. Όταν λοιπόν αυτή η κατάσταση που διαρκώς κλιμακωνόταν ο νέα, σταματάει η εκπομπή, ο κύριος Κωνσταντόπουλος σηκώνεται όρθιος, μάλιστα κοπανάει και την καρέκλα του, ακούγεται αυτό στο τέλος του βίντεο. Εγώ του λέω ντροπή, τι πράγματα είναι αυτά. Και έρχεται δύο φορές προς το μέρος μου, διαδοχικά, στη μέση ο κύριος Κτιστάκης της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής, να μου φωνάζει, ξέρετε, με τη ρητορική, να πέσουν οι μάσκες, εσείς οι γυρολόγοι. Είχε αυτού του είδους τη ρητορική της επίθεσης, επειδή έχω φύγει από το ΠΑΣΟΚ. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, δύο φορές με προσεγγίζει, ο κύριος Κτιστάκης τον απομακρύνει. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι έκανε κίνηση να με χτυπήσει, αλλά όταν με προσεγγίζεις. Και μάλιστα του λέω συγγνώμη, θα με χτυπήσετε κιόλα. Τι κάνετε ακριβώς? Τον απομακρύνει ο κύριος Κτιστάκης. Ξαναέρχεται για αυτό το περιστατικό των δύο φορών. Του το ξαναλέω, λέω τι κάνετε ακριβώς. Και πάνω εκεί κάποια στιγμή με λέει και σκουπίδι. Και μόνο τότε, όταν του είπα ότι θα σας κάνω μήνυση για την εξύβριση, μόνο τότε τον πήρε εκεί μια συνεργάτηδα που είχε και τον απομάκρυνε από το χώρο. Και μετά από ένα πεντάλεπτο, επέστρεψε, πεντάλεπτο, δεκάλεπτο, τώρα τι να σας πω και με τα λεπτά, και μου ζήτησε συγγνώμη. Και του είπα ότι δεν την αποδέχομαι. Γιατί ήμουν απολύτως ταραγμένη από αυτό το σκηνικό της έντασης, η οποία δίσκεσε αρκετά, έχω να σας πω.
2: Εσείς θα προχωρήσετε νομικά?
14: Θα προχωρήσω. Δεν είχα σκοπό και το λέω με ειλικρίνεια. Απλώς επειδή βλέπω το πώς χειρίζεται ο ίδιος, αλλά δυστυχώς και το Πασόκ την περίπτωση του κυρίου Κωνσταντόπουλου, και ότι πραγματοποιείται στην πραγματικότητα ένα ξέπλυμα στον κύριο.
2: Εσείς ζητάτε τη διαγραφή του, να θυμίσουμε, έτσι?
14: Φυσικά. Μα είναι ανεπίτρεπτη αυτή η συμπεριφορά. Δεν μπορούμε να την ανεχόμαστε στην πολιτική ζωή του τόπου. Και ξέρετε κάτι, υπάρχει και μια υποκρισία εδώ. Λέμε στις γυναίκες να συμμετέχουν στην πολιτική. Και το τελευταίο διάστημα ακούμε για τα ξανθά μωρά του Τσίπρα που έχουν βγει στην πίστα, που έλεγε ο κύριος Κερίδης. Ακούμε τον κύριο Φαραντούρη του Πασόκ, που και εκεί το Πασόκ τον κάλυψε, να λέει στην κυρία Σδούκο ότι χαριεντίζεται με υπουργούς. Αυτή είναι λοιπόν η κουλτούρα που θέλουμε να περάσουμε έναντι των γυναικών στον πολιτικό βίο? Και εγώ αναρωτιέμαι, ο κύριος Κωνσταντόπουλος, αν είχε άντρα απέναντί του, θα έκανε αυτό την τραμπουκική συμπεριφορά, θα είχε αυτή τη συμπεριφορά? Και εγώ είμαι και τυχερή να σας το θέσω έτσι, γιατί υπάρχουν μάρτυρες στο περιστατικό, το off camera.
0: Εσείς τον έχετε συναντήσει άλλη φορά, είχατε τίποτα προσωπικά μήπως?
14: Τίποτα, εγώ δεν τον γνώριζα καν τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Στον Πασόκ δεν τον έχω γνωρίσει τον κύριο όταν ήμουν στο Πασόκ. Γι' αυτό και υποστηρίζω ότι εδώ πρόκειται περί μιας γραμμής, η οποία δυστυχώς έχει ακολουθηθεί εδώ και αρκετό καιρό από τότε που έφυγα από το Πασόκ. Συστηματικά συγκεκριμένοι λογαριασμοί, οι οποίοι πρόσκυνται στην ηγετική ομάδα του Πασόκ, επιτίθενται προσωπικά στους λογαριασμούς μου με αυτή τη ρητορική του τυχοδιοκτισμού τάχα επειδή έφυγα από το Πασόκ. Τη στιγμή δε που το Πασόκ κάνει μεταγραφές με ανθρώπους που έχουν αλλάξει 3 και 4 κόμματα. Και νομίζω ότι αυτή η γραμμή δυστυχώς ξέφυγε.
2: Συγγνώμη, όταν λέτε συγκεκριμένοι λογαριασμοί, τι εννοείτε? Είναι επώνυμοι λογαριασμοί, είναι τρολ?
14: Κάποιοι είναι και επώνυμοι. Υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, υπάρχουν και τρολ. Αλλά υπάρχουν και συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι γνωστοί ότι υποστηρίζουν την ηγετική ομάδα. Και έρχονται διαρκώς, δεν ξέρω σε πόσους έχω κάνει μπλοκ, ερχόντουσαν σε κάθε μου ανάρτηση που μπορεί να αφορούσε ακόμα και τις καταγγελίες σε βάρος της κυβέρνησης, να με καταγγέλουν ως την τυχοδιώκτρια, τη γυρολόγο που έφυγε. Αυτό ήταν μια γραμμή επίθεσης. Γιατί ο κύριος Κωνσταντόπουλος δεν με γνωρίζει. Δεν θα μπορούσε καν να ξέρει την πορεία μου για το πώς έφυγα, τι έκανα κτλ.
0: Λοιπόν, τώρα να πάμε λίγο για μένα στα σημαντικά. Και αυτό είναι σημαντικό, σας αφορά νομικά, μπορείτε να κινηθείτε κλπ. Εσείς γιατί φύγατε από το Πασό?
14: Έχω κάνει συγκεκριμένη τοποθέτηση.
0: Εντάξει, τώρα από κόσμος μπορεί να μην το γνωρίζει.
14: Αλλά ξέρετε κάτι, το να ερωτώ μετά από 6 και 7 μήνες.
2: Μας το ρωτάνε ακροατές εδώ, γι' αυτό σας το ρωτάω.
0: Και μάλιστα νομίζουν ορισμένοι ότι είσαστε και βουλευτής, αλλά νομίζω ότι δεν ήσασταν βουλευτής.
14: Εγώ ανήκω και έχω. Όχι, δεν ήμουν ποτέ.
0: Αυτό λέω, να βλέπετε, γι' αυτό λέω. Μην κοιτάτε, επειδή εσείς το ξέρετε και ο στενός πυρήνας γνωρίζει πράγματα, το ξέρει η κοινωνία. Λέω, ρωτάω εγώ μια νέα κοπέλα, σας είδαστε και μάχημη εκεί. Για ποιο λόγο φύγατε από το Πασό?
14: Εγώ έκανα μια συγκεκριμένη τότε τοποθέτηση. Και σε ό,τι αφορά το συνέδριο, γιατί το συνέδριο είναι μια δημοκρατική διαδικασία. Για μένα η γραμμή που ακολουθήθηκε στο συνέδριο, αυτή της πρώτης νίκης, της νίκης με μία ψήφο διαφορά κτλ. Και της μη αναφορά σε οτιδήποτε αφορούσε τις προοδευτικές δυνάμεις και τη συνεργασία, μεταξύ άλλων πολιτικών μου διαφωνιών που είχα με το Πασόκ και τις έχω εκφράσει δημόσια ούκο λίγες φορές και με αρθρογραφία, ας πούμε είχε ξεκινήσει τότε η βασική μου διαφορά ήταν για παράδειγμα και με το γάμο των ομόφυλων, όταν το Πασόκ είχε τις 11 αποχές. Παράδειγμα το αναφέρω.
0: Ναι.
14: Ο δημόσιας τοποθέτησης για το εσφαλμένο. Mm-hmm. Θεώρησα λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή το Πασόκ ακολουθεί μια στρατηγική που εμένα δεν με εκφράζει. Επιπλέον.
2: Ωραία. Δικαίωμά της.
0: Ναι, φυσικά παιδί μου, εγώ ρωτάω τους λόγους. Καλά, φυσικά δικαίωμά της κυρίας Παπαδόπουλου.
14: Επειδή το ακούω πολλάκι, ότι επειδή δεν εκλέχθηκα στην κεντρική.

0: δεν είχε έδρα, πώς θα πάρει.
1: Αυτό λέω, αυτό λέω. Γιατί ρωτάνε πολύ κτλ. Ναι.
0: Τώρα, βέβαια, από την άλλη πλευρά σου λέει ο άλλος ο Πασόκος, ο Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλο το λέγανε αυτόν, ο οποίος φώναζε στο πάνελ.
1: Κωνσταντόπουλο,
0: ναι. Σου λέει, κάτσε ρε φίλε, εδώ οι αυτοί μας βρίζανε. Μας λέγανε γερμανοτσολιάδες. Μας στέλνανε στο πυρ το εξώτερο. Μας διαλωσταίνανε, μας συρρήκνωσαν. Εννοώ οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ. Τότε και Τσίπρα σήμερα. Εσείς πώς πάτε μαζί του, λέει ο Κωνσταντόπουλος.
2: Να σας πω κάτι, εμένα τι μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση και σε ό,τι αφορά τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Εγώ πάντα και ως Πασόκ αντίπαλό μου έβλεπα τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ τότε του Αλέξη Τσίπρα, ούτε οποιοδήποτε άλλο. Και αυτή είναι και μια θεμελιώδης διαφορά μου με το Πασόκ όταν έκανε τον διμέτωπο στον οποίο διαφωνούσα. Διότι έτσι έχω εγώ μάθει ότι η Δημοκρατική Παράταξη έχει απέναντί της τη δεξιά.
1: Πάντως να θυμίσω εγώ, κυρία Παπαδοπούλου, συγγνώμη σας διακόπτω, γιατί αυτά είναι και ιστορικά στοιχεία πρόσφατα, ότι το Πασόκ συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία, Βενιζέλο Σαμαράς, για να κρατήσουν μακριά τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είδαμε όλοι τι έγινε όταν ήρθε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εκεί ακριβώς θα ερχόμουν. Εκεί ακριβώς. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι ο κύριος, και το είπα αυτό δημόσια στον κύριο Κωνσταντόπουλο, ο κύριος Κωνσταντόπουλος είναι ένας άνθρωπος που έχει στηρίξει για πρόεδρο τον κύριο Λοβέρδο, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Κάτι είναι ο Κωνσταντόπουλος τώρα, το θέμα μας πάει, αυτό τελείωσε. Λέμε
2: όχι,
0: για εσάς τώρα.
2: Το λέω.
1: Καλά, και ο κύριος Λοβέρδος μετακινήθηκε όπως είχε κάθε δικαίωμα, όπως κάνατε κι εσείς, έτσι.
2: Ακριβώς, ναι, αλλά εδώ υπάρχει, ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο οξύμορο. Επιθέσεις διαρκώς σε στελέχη τα οποία έχουν μετακινηθεί εντός της προοδευτικής δυνάμεις, προοδευτικής παράταξης, και αυτή τη στιγμή το Πασόκ παίρνει κόσμο από άλλα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, ενώ τα στελέχη του δημόσια επιτίθενται στους ανθρώπους που έφυγαν για την Ελλάδα.
1: Εντάξει, μπορεί να θέλει ο Κωνσταντόπουλος μόνο να παίρνετε, να παίρνουν και όχι να φεύγουν.
2: Ναι, είναι εντάξει αυτοί που έρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ και έχουν περάσει και από τη ζωή.
0: Βέβαια τώρα, επειδή δεν ξέρω την ηλικία σας, αλλά μοιάζετε και από τη φωνή και από την εικόνα σας στο βίντεο, μοιάζετε νέος άνθρωπος. Αυτά τα προοδευτικά δημοκρατικά, δηλαδή θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, ας πούμε, γιατί εγώ είμαι μεγάλος, πολύ μεγάλος, πολύ μεγαλύτερος από εσάς. Αυτά τα προοδευτικά, δηλαδή η Κωνσταντοπούλα, ας πούμε, είναι πιο προοδευτική κατά εσάς από ποιο να σας πω τώρα, από τον. Δώσε μου έναν πολιτικό της Νέας Δημοκρατίας. Από το Δένδια.
1: Από το Βιερακάκι. Από το Βιερακάκι.
0: Είναι πιο προοδευτικό, πιο προοδευτική η Κωνσταντοπούλου. Ο Βαρουφάκης, ας πούμε, ο Κουτσούμπας είναι πιο προοδευτικός. Γιατί εσείς είστε προοδευτικοί, από ό,τι καταλαβαίνω. Οι άλλοι είναι συντηρητικοί.
1: Στην κεντροαριστερά.
2: Εδώ μιλάμε με όρους πολιτική.
0: Ναι, λέω.
2: Πολιτική, όταν μιλάμε για την δημοκρατική και προοδευτική παράταξη, αφορούν στη στόχευση, την πολιτική και στην ιδεολογία.
0: Σας ταιριάζει περισσότερο δηλαδή η αισθητική, ο λόγος του Βαρουφάκη και της Κωνσταντοπούλου, που είναι μπλοκ προοδευτικών δυνάμεων, μπορεί να συγκυβερνήσετε αύριο μεθαύριο, από ότι ο Δένδιας ή ο Πιερακάκης?
2: Κύριε Βενιέρη, ο καθένας κρίνεται από την πολιτική του και όχι μόνο τοποθέτηση.
0: Το ξαναρωτώ.
2: Εντάξει,
0: από την πολιτική του.
2: Ναι, ναι.
0: Καλά, εγώ δεν είμαι ο Κωνσταντόπουλος, να ξέρετε,
2: λοιπόν,
0: να μαλώσουμε. Δεν μαλώνω.
2: Όταν απέναντί σου έχει την δεξιά παράταξη, τη συντηρητική, που έχει επιβεβαιώσει το ρόλο της αυτή τη στιγμή, διότι ζούμε σε μία περίοδο ακραίων ανισοτήτων κοινωνικών, με αυτούς που έχουν τα λίγα να γίνονται όλο και περισσότερα και τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, με βάση συγκεκριμένους δείκτες και μετρήσεις, αυτή τη στιγμή να μην μπορεί να επιβιώσει και να βγάλει το μήνα της. Ναι, υπάρχει η μεγάλη δημοκρατική παράταξη, η οποία στοχεύει ακριβώς στην ενίσχυση της μεγάλης λαϊκής.
0: Άρα σας κάνει περισσότερο από τον Πιερακάκη η Κωνσταντοπούλου.
2: Κύριε Βενιέρη, αυτό είναι το ερώτημα.
0: Ναι, που βαθιά πολιτικό.
2: Κυρία, κάνει περισσότερο, ναι, Βαρουφάκη.
0: Πολιτικά εννοώ.
2: Εγώ τοποθετούμε. Πολιτικά.
1: Μα πολιτικά σας ρωτάει.
0: Είναι εξαιρετικά πολιτικό αυτό που σας ρωτάω. Πιο πολιτικό δεν γίνεται.
2: Στο βαθμό που συντασσόμαστε σε ένα επίπεδο και πλέγμα πολιτικών και συμφωνούμε, συμφωνώ με όσους έχουν μια προοδευτική ατζέντα που στόχο έχει να ενισχύσει ρεαλιστική, να βάλω και αυτή τη διάσταση, να ενισχύσει τη λαϊκή πλειοψηφία και τα μεσαία στρώματα.
1: Μάλιστα, ωραία. Ο Βαρουφάκης μας έκλεισε τις τράπεζες και δεν είχαμε δουλειές εκείνο το διάστημα, αλλά τώρα έχει προοδευτική ατζέντα. Κατανοητό, κυρία Παπαδοπούλου.
2: Όχι, κάνετε λάθος, γιατί δεν αναφέρθηκα στον κύριο Βαρουφάκη.
1: Εγώ αναφέρομαι στον κύριο Βαρουφάκη, γιατί λέγαμε ότι είναι κεντροαριστερά και προοδευτική κτλ.
2: Εσείς προσπαθείτε να με κάνετε να πω ότι συντάσσομαι με τη ζωή Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Βαρουφάκη.
1: Εμείς δεν προσπαθούμε τίποτα. Εμείς ρωτήσαμε. Κυρία Παπαδοπούλου, χρειάζεται ηρεμία, δεν χρειάζεται. Πολιτικά μιλάμε κι εμείς.
2: Ναι, αλλά για να φέρεις συγκεκριμένα πρόσωπα. Και εγώ μιλάω πολιτικά τόσο.
1: Μα
2: ώρα,
1: πολιτικά. Ακούστε. Το δημοκρατικό προοδευτικό τόξο, όπως λέτε, το προοδευτικό τόξο, συγκεκριμένα κόμματα μέσα. Και ρωτάμε για μερικά από αυτά τα

0: κόμματα. Είναι καθαρά πολιτική ερώτηση.
1: Όταν έρθει η ώρα των εκλογών, εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση. Οι άνθρωποι με τους οποίους μπορούμε να συμφωνήσουμε και τα κόμματα με τα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε επί της πρότασής μας, εάν ο ελληνικός λαός μας δώσει την ψήφο και βγούμε πρώτοι στις εθνικές εκλογές, θα κρυθεί εκείνη τη στιγμή ποια θα συμφωνήσει.
2: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σαφές. Πολύ σαφές αυτό που λέει η κυρία Παδοπούλου, αλλά έρχεται η ερώτηση από μόνη της και μας χτυπάει ως κεραυνός και λέει ερώτηση. Αφού θέλετε τόσες πολλές συμμαχίες και εγώ δεν ξέρω συγκλήσεις, γιατί έχετε διαλύσει την αριστερά σε 10 κόμματα και δεν σταματών οι διαλύσεις και οι διασπάσεις στην αριστερά?
1: Ποιος την έχει διαλύσει την αριστερά?
2: Οι συμμετέχοντες σε αυτήν. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα νέο κόμμα από το οποίο βγήκε η ΛΑΕ, βγήκε το ΜΕΡΑ25, βγήκε η Κωνσταντοπούλου, βγήκε η Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά έσπασε σε μικρότερα, ο Βαρουφάκης σε μικρότερα. Λέω, αφού είστε τόσο πολύ των συγκλήσεων, μην το πάρετε προσωπικά για εσάς, δεν πρώτη φορά μιλάμε. Λέω, αφού η αριστερά και οι προοδευτικές δυνάμεις είναι τόσο πολύ των συγκλήσεων, ο κύριος Τσίπρας, υπέρμαχος των συγκλήσεων, ήταν σε ένα κόμμα, δεν μιλούσε 2,5 χρόνια, σηκώθηκε κανένα άλλο κόμμα και παίρνει τους βουλευτές του προηγούμενου κόμματος, ήταν στελέχη και κάνει καινούριο κόμμα. Αφού είστε τόσο των προοδευτικών δυνάμεων και των συγκλήσεων, γιατί το έχετε διαλύσει το κομμάτι της κεντροαριστεράς εδώ και τόσα χρόνια?
1: Ο κύριος Τσίπρας επί 3 χρόνια, η αλήθεια είναι ότι πήρε την ευθύνη που του αναλογούσε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε, υπήρχε άλλος πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξαν διαδικασίες, εγώ δεν ήμουν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ για να τοποθετηθώ για αυτά. Αυτό που αναγνωρίζω ωστόσο στον κύριο Τσίπρα είναι ότι επί 3 χρόνια εν τη απουσία του, δυστυχώς, η κεντροαριστερά...
2: Εν τη απουσία του στο κόμμα, εν τη παρουσία του στη Βουλή, δηλαδή ο μισθός, αλλά τα άλλα ναι.
1: Είναι από εκεί και πέρα, κοιτάξτε να σας πω, όταν υπάρχει πρόεδρος σε ένα κόμμα, δεν θα τον αντικαθιστά ο πρώην πρόεδρος, για να είμαστε, να ξέρουμε τι λέμε.
2: Πάει σπίτι του, συμφωνώ απολύτως.
0: Πήγε σπίτι του και έκανε καινούριο κόμμα.
1: Από εκεί και πέρα... 3 χρόνια λοιπόν δεν κατάφερε με αυτές τις κοινωνικές ανισότητες, η προοδευτική παράταξη και το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα, και αυτό είναι και δική μου κριτική στο ΠΑΣΟΚ, να σηκώσει κεφάλι. Εν αντιθέσει ακόμα και στις ευρωεκλογές του 24, δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ ήρθε τρίτο μετά από τον κύριο Κασελάκη.
2: Δεν θα συνεχίσουμε.
1: Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, σε αυτό το πλαίσιο του κατακαιρματισμού και της αδυναμίας να ανταπεξέλθουμε και να αντιπαρατεθούμε στη Νέα Δημοκρατία, ο Αλέξης Τσίπρας πήρε μια γενναία για μένα απόφαση να παραιτηθεί από το βολευτικό του αξίωμα και να απευθύνει ένα κάλεσμα στην κοινωνία.
2: Ναι.
1: Και ανταποκριθήκαμε σε αυτό αυτοί που πιστεύουμε ότι πράγματι χρειαζόταν κάτι καινούριο, ανοιχτό στην κοινωνία, με νέα πρόσωπα.
2: Εντάξει, τώρα απαντάτε σε μια ερώτηση που δεν σε έγινε βέβαια τώρα τόση ώρα. Έτσι. Εγώ άλλη ερώτηση σας έκανα. Λέω επειδή ακούστε με λίγο τώρα έτσι, γιατί εντάξει είπαμε το πάμε λίγο χαρά πρωί, αλλά προσέξτε, επειδή εδώ υπάρχει ένα διακύβευμα, λέει η κυβέρνηση εγώ θέλω αυτοδυναμία γιατί οι πειραματισμοί δεν μου αρέσουν, από την άλλη μεριά κουραστήκαμε, εγώ κουράστηκα να ακούω για μπλοκ προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων και λέω κουράστηκα για ποιο λόγο, γιατί το λένε αλλά αντί να συγκλίνουν έχουμε 10, έχουμε 7 τουλάχιστον πολιτικά σχήματα στον χώρο της κεντροαριστεράς και αριστεράς τα τελευταία 5 χρόνια. Πώς θα πιστώ εγώ ότι μπορείτε να συγκλίνετε όταν αποκλίνετε, εσείς τώρα ήσασταν ΠΑΣΟΚ, τώρα πήγατε στη γειτονιά αυτή, όταν αποκλίνουν οι αρχηγοί και οι αρχηγίσκοι κάθε μέρα και περισσότερο. Μία ο Φάμελος, την άλλη η Πέρκα, την άλλη ο Λαφαζάνης, την άλλη ο Βαρουφάκης, την άλλη η Δούρου. Έχει 7-8 πολιτικούς αρχηγούς στη κεντροαριστερά που δεν μπορείτε να τα βρείτε μεταξύ σας και μας λέτε θα τα βρείτε για το καλό τόπου. Πώς θα γίνει αυτό?
1: Κύριε Βενιέρη, εμείς κάναμε μία επιλογή στην Ελλάδα, την οποία την περιέγραψα προηγουμένως. Και σας είπα ότι αν ο ελληνικός λαός πιστεί από τις θέσεις και τις προτάσεις μας, όπως έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας, ο στόχος είναι ο σχηματισμός προοδευτικής διακυβέρνησης. Αν λοιπόν μετά τις εκλογές θέσουμε μία ατζέντα στην οποία υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με άλλα κόμματα της προοδευτικής παράταξης, αυτό είναι ευκταίο για το καλό του τόπου. Πόσο πιο καθαρό να
0: απλά
1: είναι
0: τα πράγματα. Αλλά, αποκλίνουν προεκλογικά, αλλά, συγκλίνουν μετεκλογικά.
1: Απλά αυτό είναι ο στόχος, προκειμένου να νικηθεί η Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ οφείλω να πω ότι η Ελλάς έχει φέρει στην πολιτική ζωή του τόπου ένα νέο ανθρώπινο, στελεχειακό, δυναμικό, πολιτικό. Και μάλιστα ενίοτε κατηγορούμαστε γι' αυτό, ότι αυτά τα πρόσωπα δεν έχουν την εμπειρία, την πολιτική κτλ. Έχει ανανεώσει το πολιτικό προσωπικό, κάνει μια νέα προσπάθεια, με νέα πρόσωπα, με νέες ιδέες και προτάσεις, με ένα οραματικό για μένα σχέδιο. Από εκεί και πέρα απευθυνόμαστε στην κοινωνία και η κοινωνία θα μας κρίνει όλους μας.
2: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο για να κλείσουμε έτσι όμορφα και, όμορφα και ωραία και κάνουμε και ένα, κάποιο τίτλο στην εκπομπή. Αλλά θέλω σύντομα, ή να μου απαντήσετε σύντομα ή να μου απαντήσετε. Μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό?
1: Παρακαλώ.
2: Ωραία. Εσάς αν σας ρωτούσαν το καλώδιο είναι τηλεπικοινωνιών ή ηλεκτροδότης, θα απαντούσατε τι?
1: Το καλώδιο ας λέγεται όπως θέλετε, αρκεί να ποντιστεί.
2: Α, δεν μας ενοχλεί άμα είναι τηλεπικοινωνιών ή ηλεκτροδότης.
1: Το καλώδιο ας λέγεται και Γιάννης, αρκεί η κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι θα το ποντίσει χωρίς την τουρκική προκλητικότητα.
2: Άρα να ποντίσουμε το Γιάννη.
1: Και χωρίς υποχωρήσεις. Ναι. Αυτή είναι η ουσία. Mm-hmm. Αυτή είναι η ουσία.
2: Εσάς δηλαδή
1: και
2: αυτό το ότι...
1: Μια υποχωρητικότητα δεν ασκήσαμε κυριαρχικά μας δικαιώματα.
2: Ναι, ναι, αυτό είναι άλλο επίσης, αυτό επίσης είναι απάντηση σε άλλη ερώτηση. Ναι, ναι.
1: Ο κύριος Συρίγος μας λέει ότι υποχωρήσαμε.
2: Ναι, ναι, το είπε, το είπε, δύο στην Κάσο, έχει δίκιο. Δεν χρειάζεται σ' όλα να διαφωνούμε, έχετε δίκιο σε αυτό, είπε. Και σε εμάς το είπε ο Συρίγος. Όχι, και εδώ ο Συρίγος και σε εμάς τον στάτους μας είπε ότι δύο φορές στην Κάσο, για όποιους λόγους κάναμε πίσω, φοβούμενοι μήπως έχουμε καμιά εμπλοκή. Αλλά εσάς δεν σας ενοχλεί ότι ο αυριανός πρωθυπουργός δεν ξέρει τι είναι το καλώδιο αυτό?
1: Έτσι πιστεύετε ότι δεν ξέρει τι?
0: Μα δύο
1: είναι.
0: Φορές το
1: γιατί
0: είπε.
1: Γιατί είναι τη ρήμη του λόγου.
0: Δύο δηλαδή, φορές το είπε.
1: Ας μείνουμε στην ουσία της υπόθεσης.
0: Για να μείνουμε στην ουσία, πρέπει να την ξέρουμε την ουσία, κυρία Παπαδοπούλου. Αυτό είναι το θέμα.
1: Η χώρα δεν κατόρθωσε στο σταμάτησε ένα έργο κομβικής σημασίας. Αυτή είναι
0: και
1: η ουσία.
0: Το
1: και πρέπει να δούμε πώς θα το διασφαλίσουμε αυτό.
2: Ναι.
0: Πάνω απ' όλα γνωρίζοντας γιατί μιλάμε, κυρία Παπαδοπούλου, έτσι διασφαλίζουμε και τα έργα και τη συνέχεια.
1: Να είστε σίγουροι ότι γνωρίζουμε πολύ καλά γιατί μιλάμε.
0: Εσείς μπορεί, αυτό λέμε. Ευχαριστούμε πολύ για τον ζωντανό διάλογο, κυρία Παπαδοπούλου. Ευχόμαστε και άλλους ζωντανούς διαλόγους χωρίς παρατράγουδα. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Γεια σας, γεια χαρά. Χειροκροτάω,
0: παιδί μου. Ενθουσιάστηκες.
2: Ενθουσιάστηκα.
0: Πάμε διάλειμμα γιατί το καθυστερήσαμε.
2: Το καλώδιο το λένε Γιάννη.
0: Εντάξει, ο Γιάννης αν είναι ένα ποντιστή, κάνει μια βουτιά και τελείωσε, δεν έχει θέμα. Το καλώδιο είναι άλλο όμως.
2: Μου άρεσε η απάντηση όμως, τώρα ήταν.
0: Ναι,
2: δεν με ενδιαφέρει, λέει, μπορεί το καλώδιο να λέγονται και Γιάννη. Υπάρχει τραγούδι με το Γιάννη.
3: Μα δεν σε λένε Γιάννη.
2: Τι?
3: Μα δεν σε λένε Γιάννη.
2: Άμα δεν σε λένε Γιάννη, ναι. Το άλλο με τον Αλή, το Αλάν είναι ο Γιώργος. Ο Γιώργος ο Αλής, το Αλάν, τη μαχαιρίτσα, ο Βρωμιάρης, ο Αλίτης. Τι τραγούδια αυτά.
4: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
5: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronic ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronic ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
6: Ο κόσμος στον Status FM.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας ξέσπασε λίγο πριν τις 8 το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η φωτιά προκλήθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες σε διαμέρισμα επί της οδού Θέμιδος πάνω από την Αγίου Δημητρίου, το οποίο σύμφωνα με καταγγελίες ήταν μέχρι πρότινος κατάστημα. Στο σημείο έσπευσαν 5 οχήματα της πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να τη θέσουν υπό έλεγχο. Στο κτίριο προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη και υλικές ζημιές, ενώ μία 30χρονη ένικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με εγκάβματα. Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζής γυναίκας από δίκυκλο σημειώθηκε λίγο μετά τις 8.30 το πρωί στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα διέσχιζε το δρόμο από διάβαση πεζών μπροστά από το κέντρο πολιτισμού Τσακίρης όταν παρασύρθηκε από δίκυκλο, ο οδηγός του οποίου φέρεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη. Στη γυναίκα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με κακώση στο κεφάλι, χωρίς ωστόσο η κατάστασή της να εμπνέει ανησυχία. Συνεδριάζουν στις 11 το πρωί μέσω τηλεδιάσκεψης οι αλλοιείς προκειμένου να αποφασίσουν εάν και πώς θα συνεχίσουν τις κινητοποίησεις τους. Ήδη πάντως, σε ένδειξη καλής θέλησης, οι αλλοιείς απομάκρυναν κάποια μεγάλα σκάφη από την παραλία της Θεσσαλονίκης μετά τη χθεσινή δέσμευση Μητσοτάκη πως θα ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα τους. Θα προχωρήσω νομικά εναντίον του κυρίου Κωνσταντόπουλου, δήλωσε πριν λίγο στο Στάτους το στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Άννα Παπαδοπούλου μετά τη χθεσινή τηλεοπτική του έντονη αντιπαράθεση. Η κυρία Παπαδοπούλου έκανε λόγο για τραμπουκική συμπεριφορά από πλευράς του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα κατήγγειλε γραμμή επίθεσης εναντίον της μετά την παρέτησή της από στέλεχος του κινήματος. Το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, ο Πρωθυπουργός είπε πως η περαιτέρω ευάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων μόνο ωφέλιμη μπορεί να είναι για την πατρίδα μας. Αναφορικά με τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, ο Πρωθυπουργός δήλωσε πως τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά αυτό δεν είναι ασυνήθιστο, ενώ ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού ήταν κατηγορηματικά αρνητικός. Καταθέτει σήμερα η 19χρονη κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία ήταν παρούσα στο θάνατο του τραγουδιστή και μάλιστα ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ μετά την ανακοπή. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.
4: Καιρός για Sigma Office.
8: Έπιπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
7: Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες αναμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει το μεσημέρι τους 27 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα το θερμόμετρο θα δείξει 28 βαθμούς σε Βέρεια και Σέρες, 29 στα Γιαννιτσά, 25 σε Κατερίνη και Πολύγυρο και 26 στο Κιλκίης. Στη Δυτική Μακεδονία αναμένουμε 25 βαθμούς στην Καστοριά και 27 στα Γρεβενά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
4: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
11: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
12: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό, με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κτέο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
13: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
14: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
15: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
15: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
15: Θαλασσινός Pro.
14: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
15: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
14: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
15: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
2: Τραγουδάρα μεγάλη είναι αυτή, αλλά έχει μια εισαγωγή τεράστια. Κάτσε, το πάω πιο μπροστά. Πιο μπροστά.

0: Φαντάζομαι ότι έχει περάσει 1 λεπτό και 17 δευτερόλεπτα από την εισαγωγή του τραγουδιού. Και ακόμη έχει. Ο Χρήστος ωραία είναι αυτός. Σας έχω φοβερό σκηνικό τώρα. Θα το ξεδιπλώσω σε λίγο. Γιατί εδώ είσαι status press. Άκου να δεις ένα τρελό συνδυασμό που θα κάνω τώρα. Άρη. Καλημέρα, Άρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θα κάνω ένα τρελό συνδυασμό. Σου αρέσει, το τραγούδι. Ναι. Πολύ μεγάλη εισαγωγή, ρε. Είναι τραγούδι, είναι 5 λεπτά, 6, 7
2: ναι,
0: πόσο
2: δεν
0: είναι.
2: Δεν ήξερε, ο Κρίς.
0: Εκ των οποίων τα 7 λεπτών, τα 2 λεπτά είναι εισαγωγή του τραγουδιού. Ναι. Ακόμη στην εισαγωγή είμαστε στο.
2: Έχει και άλλες εκδόσεις του τραγούδι που δεν έχουν τόσο εισαγωγή. Ναι.
0: Τώρα είμαστε στο 2 και 13. Δεν το έχω βάλει όλο και ακόμη είναι εισαγωγή. Ετοιμάσου γιατί έχω 4 διπλές προσκλήσεις.
2: 4 διπλές προσκλήσεις για το Τσίρκο Μουντιάλ.
0: Μη βιάζεσαι όμως. Εγώ θα σου μιλήσω για ταξίδια. Εγώ θα σου μιλήσω για ταξίδια με τη Βιργινία και τον Άρη εδώ. Για εκδρομές, για διακοπές, για ωραία πράγματα. Και εσύ θα έχεις τον χρόνο. Επειδή μου στείλε μια φίλη, δεν το ξέρα, ένα άλλο στέλεχος Ελλάς λέει, ο οποίος ρωτήθηκε για το ίδιο θέμα, είπε δεν πάει να λέγεται το καλώδιο Μπάμπης. Η κυρία Παδοπούλου μας είπε, Γιάννης, μάλλον γραμμή του κόμματος από Αμαλίας θες εντολή, άμα σας ρωτούν στα κανάλια, θα λέτε δεν πάει το καλώδιο να λέγεται Μπάμπης.
2: Λέτε αντρικά ονόματα.
0: Βεβαίως, να βρείτε ένα όνομα. Λοιπόν, σήμερα θέλω στο Viber.
2: Πώς θα λέμε το καλώδιο.
0: Προτείνετε όνομα για το καλώδιο. Όνομα ανδρικό για το καλώδιο, παρακαλώ γρήγορα στο 6908-357-800. Στείλτε ονόματα, ονομασίες για το καλώδιο, για να στείλουμε τα ονόματα στα γραφεία Αμαλίας της Ελλάς να επιλέξουν το κορυφαίο. Στέλνετε λοιπόν ανδρικά ονόματα στο 6908-357-800 και παίρνετε μέρος για να δούμε ποιοι 4 από εσάς θα πάρετε τις 4 διπλές προσκλήσεις για το Τσίρκο Μουντιάλ. Στείλτε ονόματα. Και με χιούμορ, έτσι, τα πάντα όλα. Αλλά είτε με χιούμορ είτε χωρίς χιούμορ, με καλή διάθεση πάντα, Greco Travel. Γιατί Greco Travel?
2: Έχει ταξίδια για παντού. Για όλα τα πορτοφόλια, για όλα τα βαλάντια, για κάθε προορισμό, για κάθε σημείο χρονικό που θέλεις. Δεν είναι μόνο Χριστούγεννα Πάσχα. Έχουμε και 28 Οκτωβρίου εξαιρετικές οδικές εκδρομές στην Ελλάδα, πρέπει να σας πω. Αν δεν έχεις πολλές μέρες και θες λίγο να αλλάξεις τον αέρα σου, Γιάννενα Ζαγοροχώρια, άκου τι ωραίο, Ορεινή Αρκαδία, Κέρκυρα, Λευκάδα Πάργα Σίβωτα, Γύρος Πελοποννήσου, Ναύπλιο Ίδρα Σπέτσες και Μεσολόγγι Ναύπακτος. Πάρα πολύ ωραίες επιλογές, πάρα πολύ χαμηλά κόστη. Δηλαδή, αν βγεις έξω με την παρέα και πεις θέλω να φάμε, 159 ευρώ για ένα ζαχαροχώρια. Πάρα πολύ προορισμοί, όχι μόνο για την 28η Οκτωβρίου, γιατί έρχονται και Χριστούγεννα. Μπες στο Facebook του Greco Travel, μπες στο Instagram, κάνε την έρευνά σου, κλείσε στο 2310-55-55-56.
0: Η Βιργινία ακόμη δεν είδε τι γράφεται.
2: Είδα πει, εγώ, είδα, μη στεναχωριέ.
0: Χάμπος γράφει ο άλλος. Ευλάμβιος. Ζήκος γράφει ο άλλος. Διαμαντής, λέει ο άλλος. Λάρι.
2: Άκης από Καλωδιάκης.
0: Ευλάμβιος γράφει ο άλλος. Επαμεινώντας. Παντελής. 4-5 από εσάς γράφετε Αλέξης. Λούλης.

0: Οι τέσσερις πρώτοι θα δώσουμε νούμερα, κύριε Δημαρή, ό,τι πείτε.
1: Επειδή υπάρχει μεγάλη συμμετοχή.
0: Να τα αφήσουμε ακόμη λίγο και θα κάνουμε κληροσούλα.
1: Θα δώσω εγώ μετά νούμερα.
0: Λοιπόν, προτείνετε ονόματα για το καλώδιο των τηλεπικοινωνιών.
1: Βλαδίμηρος.
0: Βλαδίμηρος. Σπαλιάρας λέει, γιατί μας έχει... Παιδιά, συγγνώμη.
1: Επειδή πάει Κύπρο, λέει το καλώδιο ο Νίκος, εγώ προτείνω καλώδιος καλωδίου.
0: Φώτης ο Φαϊμπεράκιας. Κούλης, γράφει ο Ηρακλής. Ωραίο, ωραίο, Ηρακλή μου, ωραίο. Η Άκυνθος, Μπέτι, το Μπέτι που, όχι, αντρικό όνομα θέλει το καλώδιο, είναι ο καλώδιος.
1: Σεξισμός και στο όνομα του καλώδιου.
0: Ναι, το Μπέτι, καλώδιο Μπέτι.
1: Περιστέρα Μπέτι.
0: Καταρχάς είναι τηλεπικοινωνιών, δεν είναι...
1: Εθερνέτιος.
0: Πώς?
1: Εθερνέτιος.
0: Βαγγέλης. Λέει ο Ασφαγγί, το καλώδιο είναι Βαγγέλης. Λοιπόν, στέλνετε για άλλα ονοματάκια, γιατί έχω...
1: Λοιπόν, μαζεύω εγώ εδώ τα νούμερα.
0: Ναι.
1: Στέλνετε ακόμα, μαζεύω εγώ, μην αγχώνεστε.
0: Άρη.
2: Άρη, Άρη, Άρη.
3: Χαίρετε.
0: Βάζελος θα έλεγα. Βάζελος. Το
3: ναι,
0: καλώδιο.
3: Ναι.
0: Παναθηναϊκός δεν είναι ο...
3: Βάζελος. Ναι.
0: Βάζελος. Ωραίος. Δεν είδα τον αγώνα, αλλά διάβασα αντίφυρα. Άνετος, ε.
3: Πολύ άνετος.
0: Ο Μπράντοβιτς.
3: Πολύ...
0: Και τη Φενέρ
3: Μπατσέ. Αλλαγή φιλοσοφίας φαίνεται, μπαμ κάνει. Δεν το συζητάμε. Και ναι, όχι μόνο αυτό. Κατάφερε μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να πάρει από όλους τους παίχτες αυτό που θέλει. Δηλαδή παίξανε χθες όλοι.
0: Παίξανε, ναι, 10 παίκτες λέει παίξανε και κανείς δεν είχε συμμετοχή πάνω από 25 λεπτά και όλοι είχαν πάνω από 10. Αυτό είναι ομάδα, έτσι. Όχι με μια πεντάδα να βγάζεις όλο τον αγώνα. Τι είναι εδώ, ποιος είναι, ο Νονός έκλεισε, ναι. Άνετα κέρδισε.
3: Άνετα, πολύ άνετα. Δείχνει ο Παναθηναϊκός ότι στρώνει μέρα με τη μέρα.
0: Ότι θα είναι ένας από τους τέσσερις.
3: Όπως φαίνεται, ναι.
0: Ναι.
3: Ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα.
0: Mm-hmm.
3: Μακάρι να νικήσει και ο Ολυμπιακός.
0: Με την Ανατολού παίζει.
3: Ναι, ο Παναθηναϊκός έκανε 4-4, έτσι.
0: Ναι. Ο Ολυμπιακός έχει μια αστοχία που έχασε ένα παιχνίδι, νομίζω.
3: Ναι, έχασε την προηγούμενη αγωνιστική.
0: Είχε κάνει δύο νίκες εκτός.
3: Το καλό με τον Παναθηναϊκό είναι ότι έχει σερί στην έδρα του. Οπότε και οποιαδήποτε ξέρεις έτσι λίγο να μην βρεθεί σε καλή μέρα, όταν παίζει στην έδρα σου, είναι θετικό στο ξεκίνημα της περίοδου γιατί διορθώνονται αυτόματα κάποια λάθη από τον κόσμο. Και μην ξεχνάμε ότι το γήπεδο είναι μονίμως γεμάτο, έτσι δεν συζητάμε.
0: Τι άλλο έχουμε φοβερό και τρομερό?
3: Έχουμε πραγματάκια και θαματάκια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το... Έχουμε μπάσκετ και στο εγχώριο.
0: Mm-hmm.
3: Σάββατο παίζουν, θα το πω με σειρά ώρας για να μην παρεξηγηθούμε, έτσι. Περιστέρι Ηρακλής.
0: Mm-hmm.
3: Το Σάββατο. Μαρούσι Μύκονος. ΠΑΟΚ Δόξα.
0: Τι Δόξα?
3: Δόξα Λευκάδας. Νεοφώτιστη.
0: Δόξα Λευκάδα.
3: Ναι.
0: Και η Λευκάδα και η Μύκονος έχουν.
3: Ναι, Δόξα Λευκάδα.
0: Μπράβο, ρε.
3: Λοιπόν,
0: η Αμουλιανή τώρα καιρό είναι να κάνει. Κεραυνός Αμουλιανής.
3: Καρδίτσα Βίκος. Άρης ΑΕΚ. Αυτό είναι.
0: Καλό παιχνιδάκι.
3: Ωραίο παιχνίδι. Θα είναι στο Παλέ το Σάββατο 5.30. Προμηθέας Παναθηναϊκός επίσης το Σάββατο και την Κυριακή Ολυμπιακός Κολοσσός.
0: Ρόδο. Α, Ρόδος Λευκάδα Μύκονος.
3: Ναι.
0: Έχουν ομαδούλες. Μπράβο.
3: Λοιπόν, πάμε στο ποδόσφαιρο που επανέρχεται. Mm-hmm. Επιστρέφει δρυμύτερο. Έχουμε αγώνες λοιπόν στο ποδόσφαιρο, κανονική αγωνιστική. Να ξεκινήσουμε. Δώσε μου λίγο δευτερόλεπτα, σε παρακαλώ. Εδώ είμαστε. ΑΕΚ Όφη αύριο στις 7.30. Αστέρας Ατρόμητος επίσης. Κηφισιά Πανετολικό στην Κυριακή. Ηρακλής Λεβαδιακός στο Καφτατζόγλιο.
0: Ωραίο.
3: Στο Καφτατζόγλιο. Έχει να παίξει πολλά χρόνια στο Καφτατζόγλιο ο Ηρακλής. Αλφα εθνικής αγώνα. Είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο, είναι σένιο. Είναι, το εγκαινιάζει ο
0: Ηρακλής. Για εσάς το ετοιμάζουμε, ρε φίλε.
3: Όχι, ναι, ο ΠΑΟΚ θα παίξει, αν παίξει μετά τη νέα σεζόν.
0: Α, ναι, όχι φέτος καθόλου. Όχι, τίποτε. Όχι,
3: φόβο το καλοκαίρι θα γκρεμιστεί τούμπα, αν ξεκινήσει να γκρεμίζεται. Το λέω αν, γιατί όλο μην βγει πάλι κανένα φασούλι, ξέρεις.
0: Κατάλαβα.
3: Αλλά όπως είναι ο προγραμματισμός, το καλοκαίρι θα αρχίσει το γκρέμισμα της τούμπας και από Σεπτέμβριο λογικά Καφτατζόγλιο και βλέπουμε.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, Ηρακλής Λεβαδιακός, Άρης Βόλος, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ντέρμπι. Την Κυριακή και τη Δευτέρα παίζει ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Επιστρέφουμε στο μπάσκετ, στην Ντουμπάι γίνεται χαμός. Έχασε από τον Ερυθρό Αστέρα και γίνεται λίγο μακελιό, γιατί δεν παίζει ο ένας. Ο Πετρούσεφ δεν έπαιξε. Ο Πασκουάλ δεν τα πάνε καθόλου καλά με τον Πασκουάλ, τον προπονητή. Ο Πετρούσεφ είπε ότι δική μου επιλογή. Ο Πασκουάλ υπενόησε μάλλον ότι έχει τελειώσει από την ομάδα. Οπότε κι άλλον μας στην αγορά. Λογικά. Και κλείνουμε με Diego Maradona. Ξέρεις ότι υπάρχει εκκλησία Maradona?
0: Προς τιμή του.
3: Εκκλησία κανονική. Είναι η Μαραντονίστας.
0: Όχι, ρε, δεν το ξέρω.
3: Και μάλιστα αριθμεί 500.000 πιστούς σε όλο τον κόσμο.
0: Πάνε για.
3: Πάνε κανονικά, Facebook. Κάνουν γάμους. Το είπα χθες σε ρεπορτάζ. Και λέει ότι ένας από τους όρους είναι το πρώτο παιδί να λέγεται και Diego.
0: Αλλιώς λοιπόν, δεν σε δέχονται.
3: Όχι, αυτά τα υπογράφεις. Γίνονται γάμοι κανονικά, όλα τα πάντα.
0: Κατάλαβα.
3: Λοιπόν, η εισαγγελία της Αργεντινής. Πρώτη είναι 12ετή φυλάκιση στον προσωπικό γιατρό του Μαραντόνα για δολοφονία με ενδεχόμενο δόλο και 10ετή στέρηση των δικαιωμάτων ως γιατρός. Τώρα ναι, περιμένουμε την απόφαση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον Αρούλη. Λοιπόν, σταματήστε να στέλνετε μηνύματα, γιατί έχει γίνει χαμός. Έχετε φτάσει στα 102 μηνύματα. Φτάνει 102 μηνύματα. Λοιπόν, στείλτε μας όμως, κάποιος από εσάς, στείλτε μας 4 νούμερα, από το 1 έως το 102, γρήγορα στο Viber. Επαναλαμβάνω, 4 νούμερα γρήγορα στο Viber, στο 6908-357-800, από το 1 έως το 102, για να δούμε ποιοι 4 τσέτηροι που λένε και οι γειτονές μας. Λοιπόν, κάτσε, μη φτάνει. 1-55-23-75, Βιργινία, γράψε. 1-55-23-75. Σε λίγο θα δώσουμε τα ονόματα να γίνουν οι διασταυρώσεις.

0: Μητροπόλεως 24 είναι το ραντεβού σου, αν σου έχουν φύγει τα μαλλιά ή αν θες να προλάβεις τριχόπτωση. Στο Pub Center Μητροπόλεως 24, σύγχρονες μέθοδοι για να βελτιώσετε την εμφάνισή σας ή να προλάβετε καταστάσεις. Brian Adams, Run to You. Τι να σου βάλω μετά, σου βάλω αυτό το δρόμο για το διάολο, ε?
1: Έλα ρε Δημήτρη μου, βάλε κάτι πιο normal πια.
0: Τραγουδάρα
1: το
0: μεγάλη.
1: Το δρόμο για το διάολο, πήρες τον Chris Ria παραμάζωμα.
0: Ναι, αλλά είναι, δεν είναι μεγάλο τραγούδι. Χέλ δεν είναι ο διάβολος, είναι
1: η κόλαση.
0: Θα μου πει την κόλαση, ποια συναντήσει.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης εδώ, καλά, είσαι εκτός χρόνου Γιάννη, δεν μπορείς να πεις τώρα στην κλήρωση.
0: Δεν παίρνει την κλήρωση.
1: Αλλά άκου όνομα που βρήκε για το καλώδιο.
0: Τι?
1: Υποχθόνιος.
0: Αυτό έπρεπε την ίση ένα για να πάρει τέτοιο. Μπορεί να του δώσουμε Δευτέρα.
1: Ωραία.
0: Δωρεάν θα περάσει.
1: Λοιπόν, όποιος γυρίζει, πώς λέει η παροιμία.
0: Κερδίζει.
1: Μυρίζει. Δεν το λέει. Όποιος γυρίζει, μυρίζει. Δεν έχει μια φράση που τη λένε.
0: Δεν υπάρχει αυτό που λες, δεν υπάρχει.
1: Κάτι θέλεις. Υπάρχει ρε παιδί μου, όποιος γυρίζει.
0: Όποιος γυρίζει, γυρίζει. Είναι...
1: Όποιος γυρίζει, γυρίζει.
0: Ναι, είναι πολύ ταξιδεμένο.
1: Πες ρε Νίκη, δεν υπάρχει αυτό.
0: Δεν υπάρχει όποιος γυρίζει.
1: Όποιος γυρίζει.
0: Σφυρίζει. Όχι.
1: Μυρίζει. Μυρίζει, να το λέει και η Νίκη.
0: Ποιος το είπε ρε παιδιά αυτό, υπάρχει φράση όποιος γυρίζει, μυρίζει.
1: Ναι ρε παιδί μου.
0: Πώς είναι,
1: δηλαδή. Όποιος γυρίζει, κερδίζει, γράφουν. Κάτι κάνει πάντως. Πήγε ο άλλος στο Σέιχ Σου να κάνει βόλτα.
0: Ναι.
1: Και βρήκε μια εγκατελειμμένη σακούλα. Και τι είχε μέσα?
0: Είχε
1: ένα καλώδια. Κιλό χασίς.
0: Α, εγώ μιζα καλώδια είχε.
1: Γι' αυτό λέω ποιος γυρίζει μυρίζει.
0: Α,
1: εντάξει, πήρε την αστυνομία ο άνθρωπος. Ήρθε να πάρουν τη σακούλα. Αυτός που την έχασε προφανώς θα την ψάχνει τη σακούλα. Να τα λέμε και αυτά.
0: Τώρα έχω μια ιδέα από αυτές τις καλές που έχω. Αλλά ξέρεις, θέλω με ανοιχτή ακρόαση, πάρ' τον Άγγελο.
1: Ποιον Άγγελο?
0: Του Κουντουριάννη.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω αν ακούει. Θα ρωτήσουμε, άμα είναι εύκολο να διακρίνει κανείς το καλώδιο τηλεπικοινωνιών από το καλώδιο ηλεκτρόλυσης, πώς το λένε, ηλεκτροδότησης. This ain't no technological breakdown. Α, έτσι ρε, εγώ το μυρίζει, νόμιζα ότι βρωμάει εννοούσες. Μυρίζει εννοεί ότι έχει καινούργιες, πώς το λένε, παραστάσεις, πώς το λένε αυτό, προσλαμβάνουσες. Λογικό είναι, άμα γυρίζεις, νυχτολούλα και τέτοια. Ποιος είναι εδώ?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Μία πρόσκληση θα ήθελα αν γίνεται για την παρουσίαση του καλωδίου.
0: Για πείτε μου.
2: Αν γίνεται προσκλήση για την παρουσίαση του καλωδίου.
0: Καλώδιο τηλεπικοινωνιών ή ηλεκτρο...
2: Ναι, τηλεπικοινωνιών πάντα.
0: Τηλεπικοινωνιών θέλεις. Έχω στο γραφείο μου Ethernet.
2: Α, οκ. Okay.
0: Εντάξει, άντε, παίρνω να σου δώσω μια κουλούρα 50 μέτρη. Δεν άσε καλά. Παγωθήκατε, ρε, ένα λάθος έκανε ο άνθρωπος. Μ' άρεσε η γενιά παγωθήκατε.
1: Α, τώρα στέλνουν για αυτά που λέγαμε, για το όποιος γυρίζει, μυρίζει και τα λοιπά. Δεν λένε για τον άλλο.
0: Ναι, αλλά δεν είναι το μυρίζει. Μυρίζει εννοεί ότι...
1: Έλα, το είπαμε, τελείωσε, έκλεισε.
0: Ναι, σωστό είναι. Γιατί άμα είσαι όλο το μέσα, τι κάνει, μυρίζει το στούντιο. Ενώ αν πας δίπλα στο Στέλιο, μυρίζει το Στέλιο.
1: Τι ακούω?
0: Ποια είναι η πιο ωραία μυρωδιά σε χώρο? Αλήθεια σου λέω. Έτσι που να σου αρέσει. Ας τα αρωματοπολία, μην πεις τα αρωματοπολία.
1: Όχι, εντάξει. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουν τα αρωματοπολία. Γιατί,
0: γιατί είναι
1: μπερδεμένες
0: μυρωδιές.
1: Πολλές μυρωδιές.
0: Πες μου λίγο έτσι, ένα χώρο που μπήκες και σου έχει μείνει ρε παιδί μου, σου έχει εντυπωθεί ας πούμε για το έχεις. Εγώ έχω.
1: Εννοεί, συγγνώμη, κάποια μυρωδιά.
0: Ναι, η οποία από... να ταιριάζει με χώρο συγκεκριμένο και να σου έχει μείνει. Όχι σε βουστάσιο.
1: Βασικά η πιο ωραία μυρωδιά είναι στην κουζίνα της μαμάς μου, παιδιά.
0: Κάνεις πλάκα τώρα. Δεν κάνει πρόκολα η μαμά σου, κουνουπίδι και μυρίζει.
1: Η μαμά μου μαγειρεύει τέλεια και μυρίζει η κουζίνα πάντα φανταστικά.
0: Να σου στείλω 2 κιλά κουνουπίδια να τα βράσει να δω αν θα μυρίζει φανταστικά.
1: Γιατί δηλαδή το κάνεις
0: αυτό? Γιατί το κάνω αυτό? Η κουζίνα μυρίζει ωραία.
1: Τέλεια μυρίζει η κουζίνα. Όταν η μαγείρισα είναι καλή, η κουζίνα μυρίζει τέλεια.
0: Καλά.
1: Όταν μπαίνει στο σπίτι και μασχομυρίζει φαγητό, δεν τρελαίνει.
0: Ανάλογα με το φαγητό σου, άμα κάνει κουνουπίδι δεν πάει σπίτι. Πα δίπλα στο γείτονα. Και έχω μια γειτόνισσα. Γεια σου ρε Μαρία, παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Για τη σακούλα πήρα δικιά μου, είναι από πού περνάω.
0: Τι ξέχασες?
1: Από το Αλφα Τάφ Νεάπολης Οικαιών. Θα σας κεράσουν και καφέ.
3: Αλφα Τάφ, ναι, με ταυτότητα ή έτσι πάω?
0: Όχι, όχι, με προσωπικό αριθμό. Θα πεις το προσωπικό αριθμό απ' έξω.
1: Αν δεν είσαι αρνητής, παίρνεις σακούλα.
0: Να είσαι καλά, ωραίος. Εδώ πέσατε ο επόμενος, λοιπόν. Και έλεγα, πες μια μυρωδιά, ρε παιδί μου. Δεν έχεις κάτι χαρακτηριστικό.
1: Να, ο Γιάννης εδώ λέει μυρωδιά από κλειστό καινούριο αμάξι. Α, ωραίο.
0: Ωραίο, ωραίο. Έχει δίκιο.
1: Ναι, η μυρωδιά στα μαγαζιά, όταν πηγαίνεις για ρούχα, είναι μερικά μαγαζιά που έχουν. Μοσχομυρίζουν, ρε παιδί μου. Έχει, ας πούμε, υπάρχουν αλυσίδες που έχουν ειδική μυρωδιά μέσα στο κατάστημα.
0: Δεν υπήρχε μια εταιρεία που έκανε τέτοια, ναι.
1: Ναι, ναι, καλέ. Ναι.
0: Πιο παραδοσιακά θα δεις, τελικά θα πεις ότι έχω δίκιο.
1: Πιο παραδοσιακά.
0: Μπορεί να μην τα πρόλαβες, βέβαια.
1: Τι άρεσε, Δημήτρη. Εγώ δεν είχα κατσίκες.
0: Έχεις πάει.
1: Ξέρω εγώ, πιο παραδοσιακά.
0: Λες, Βιργινία, να μου αρέσει να μ' αρέσουν οι σφουρνιές. Πώς λένε, σφουρνιές λένε, πώς λένε.
1: Α, ωραίος. Η μυρωδιά των καινούριων βιβλίων. Σωστό, πολύ σωστό. Μπράβο, μπράβο.
0: Θα σου πω κάτι, τώρα θα μου έρθει και κάτι δεύτερο.
1: Το παίρνει το βιβλίο.
0: Η παλιά γομολάστιχα.
1: Όχι, δεν μ' αρέσει αυτή η μυρωδιά.
0: Δεν έχεις μυρίσει παλιά γομολάστιχα.
1: Είχαμε γομολάστιχες.
0: Την παλιά λέω, παρακαλώ κυρία μου.
1: Μυρωδιά μωρού μετά
4: μυρωδιά
1: το μπάνιο.
4: Το καμένο τζάκι με ξύλα ποδρής.
0: Σας αρέσει.
4: Ναι, είναι ωραία, πολύ ωραία.
1: Εντάξει,
4: από τζάκι.
1: Ωραίο, ωραίο.
4: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Γομολάστιχα είναι. Το μολύβι το παλιό, το HB.
1: Εμείς όταν ήμασταν στα παιδικά μας τα χρόνια είχαμε και κάτι γομολάστιχες που ήταν αρωματικές και μυρίζαν ωραία. Δεν ήταν εκείνο το λάστιχο που μύριζε. Ο Δημήτρης λέει εδώ μυρωδιά μωρού μετά τον μπάνιο. Ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Και μυρωδιά και πριν από τον μπάνιο επίσης ωραίο. Ο Δημήτρης δεν μας χαλάει.
0: Πρόσεξε, δύο όμορα μηνύματα. Το
1: μυρωδιά
0: οποίο το ένα είναι.
1: Συμπλέκτη.
0: Πρόσεξε, ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Ο άλλος λέει από βενζίνη και έχει δίκιο. Η βενζίνη μυρίζει ωραία. Αυτό που λέει από συμπλέκτη είναι ότι χειρότερο. Μυρωδιά από καμένο συμπλέκτη είναι χάλι μαύρο. Ακόμη δεν ήρθε κανείς σε αυτό που έχω στο μυαλό μου.
1: Κολαριστά χαρτονομίσματα, Χρήστο, προσυπογράφουμε.
0: Μυρωδιά τσικνοπέμπτης, λέει ο Κώστας. Φρεσκοψημένο τσουρέκι, σωστό.
1: Παιδιά, έξω από τον Τερκελή, ναι, περνάς και αυτή η μυρωδιά είναι αξέχαστη.
0: Στείλτε
1: πραγματικά
0: κι άλλα, θέλω να δω αν κάποιος έρθει στον τρόπο σκέψης μου, στο μυαλό μου. Ειλικρινά σας μιλώ. Αν το μαρτυρήσω, Βιργινία, και εσύ θα πεις ότι έχω δίκιο. Αν το μαρτυρήσω. Ακόμη το μαρτυράω. Μετά τις διαφημίσεις θα σας πω εμένα ποια μυρωδιά είναι πολύ έντονη και σίγουρα σε όποιον την έχει βιώσει θα πει ναι ρε φίλε.
5: Ωρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,49. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Άβα 900 ml μόνο με 1,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Καλώς τη.
9: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
9: Ο κύριος.
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
11: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
13: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά.
10: Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
13: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιτά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
14: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, Ticket Service.
15: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
19: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
18: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
19: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
18: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
19: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
18: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
20: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: ΕΙΑΦ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια. Εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dig για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό. Καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
22: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Παρασκευή ρε φίλε, να μην σου βάλω και έναν Ντέμι Ρούσο. Goodbye, lay my love, goodbye.

0: κάτσε, περιμένω λίγο το ρεφρέν. Ποιος είναι, το παρακαλώ?
1: Καλή σας μέρα.
0: Χαίρετε.
1: Μήπως τελευταία κουρέψατε τον γκαζόν σας στη Χαλκιδική, κύριε Βενιέρη, και σας έμεινε μυρωδιά?
0: Δεν έχουμε γκαζόν.
2: Και αυτό.
0: Τα έχουν κάνει όλα τσιμέντο.
2: Και αυτό πολύ ωραία μυρωδιά, έχει δίκιο.
0: Τα έκανε όλα
1: τσιμέντο. Εκτός συναγωνισμού Αλέξης Τέλεκουμ το καλώδιο.
2: Ωραίος. Λοιπόν, πολύ ωραίες απαντήσεις για τη μυρωδιά.
0: Εξαιρετικές. Αλλά όταν είπα εγώ ποια μυρωδιά, αν και δεν νομίζω και άλλες που γράφτηκαν είναι εξίσου καλές.
2: Τώρα θα.
0: Αλλά όταν είπα στη Βιργινία, το πει στο τέλος αυτό που σου είπα εγώ, και μου λέει ναι. Μακρύς ήρθε το. Μα ναι. Τι μυρωδιά.
2: Λοιπόν,
0: η κορυφαία είναι η βροχή.
2: Περίμενε. Θα πάρουμε τη σειρά. Ναι. Η μυρωδιά της βροχής έστειλε τώρα ακροατής, ναι. Και το έστειλε και άλλος ακροατής, το πώς μυρίζει το χώμα μετά τη βροχή. Και υπάρχει και λέξη, έλεγα στον Δημήτρη.
0: Δεν την ήξερα.
2: Τετριχόρ, που είναι η μυρωδιά, όπως βγάζει το χώμα, η οσμή που αναδίδει μετά τις πρώτες σταγόνες της βροχής. Δεν είναι αρχαία ελληνική λέξη. Προέρχεται από δύο αρχές, αλλά δεν είναι αρχαία.
0: Ναι, αλλά μυρωδιά σε παρθένο έδαφος. Τώρα πας εδώ στη Τζιμισχή μετά τη βροχή, δεν σου μυρίζει και τίποτα.
2: Καλά,
0: ελαστικά μυρίζει.
2: Το τσιμέντο, ναι.
0: Αυτό λέω, στο χωριουδάκι.
2: Μυρωδιά τσιχλόφουσκας, λέει ο Γιάννης.
0: Έλα, μωρέ.
2: Ωραία είναι, δεν σου θυμίζει παιδικά χρόνια, τσιχλόφουσκα. Νυχτολούλουδο, λέει εδώ άλλος ακροατής.
0: Σωστό, σωστό.
2: Άλλος ακροατής λέει η μυρωδιά της μάνας. Αναντικατάστατη μυρωδιά.
0: Εντάξει.
2: Μυρωδιά κόλλας σε αφισοκόλληση κουκουέ, ξέρεις εσύ. Για σένα τα αυτό. Λέει αυτά.
0: Όχι, παιδιά, γλουτολίνη είναι. Χάλια μυρίζει η γλουτολίνη.
2: Άλλος γράφει βενζίνη. Α, η μυρωδιά φρεσκοβαμένης διαγράμμισης σε δρόμο. Δεν το έχω να σας πω την αλήθεια.
0: Νομίζω μισό το λίγο στις γραμμές, γιατί γίνεται χαμός, ναι.
2: Ψημένο κοκορέτσι.
0: Ναι, ψημένο κοκορέτσι. Μια στιγμή ακούσω λίγο στις γραμμές, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Πρώτα στην κυρία. Πρώτα στην κυρία. Ναι, παρακαλώ, κυρία μου.
3: Ναι, όταν η μαμά μου έπαφε την απλή με ασβέστη, τρελαινόμασταν.
0: Από τη μυρωδιά του ασβέστη.
3: Όταν έπαφε τις μάντρες και γύρω-γύρω τα πεζουλάκια. Η μυρωδιά του ασβέστη.
0: Σοβαρά μιλάτε, σας άρεσε τόσο πολύ, ναι.
3: Ναι, πάρα πολύ μου άρεσε. Αν θες πω ότι πήγαινε και έπαιζε τη γλώσσα από επάνω. Ίσως μας λείπανε τότε, μας έλειπε ασβέστιο, ίσως.
0: Ναι.
3: Μάλλον.
0: Ναι.
3: Πήγαινε και έπαιζε τη γλώσσα από επάνω.
2: Πολύ αστείο, συγγνώμη.
0: Ωμαρή μικρούλα. Να είστε καλά. Ο άλλος ο κύριος τι θυμάται?
4: Η μυρωδιά του υλοτόμου.
0: Τα ξύλα,
4: Αυτός που βγάζει ξύλα το πριονίδι.
0: Τώρα που το λέτε, ναι. Και στα επιπλάδικα, αν θα μπει μέσα σε κανένα παραδοσιακό, έχετε δίκιο. Αν είναι καλό ξύλο, κάποιο ξύλο που μυρίζει, που έχει ωραία μυρωδιά, έχετε δίκιο. Το πριονίδι, ναι.
4: Εγώ πριν ήμουν υλοτόμος, mm-hmm. και όταν τα ρούχα μπορούσε να πάω το ρουχανίδι, δεν ήθελα να τα
0: έβγαζε. Ναι. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου. Μέχρι τώρα κανένας δεν έγραψε αυτό που είπα εγώ και συμφώνησε.
2: Μυρωδιά του καφέ όταν ανοίγει συσκευασία, φανταστικό, πραγματικά.
0: Σωστό.
2: Άλλη ακροάτρια έστειλε η Χρύσα καφεκοπτίο.
0: Πολύ ωραίο.
2: Άλλος εδώ ακροατής έστειλε η μυρωδιά των στρατιωτικών μαγειρίων μετά από καθαριότητα με κεζάπι. Πέρασαν, λέει, τόσα χρόνια και δεν θα την ξεχάσω ποτέ.
0: Α, έτσι πες, είπα κι εγώ. Μυρωδιά ιδιαίτερα έχει και το... έχουν και τα νοσοκομεία.
2: Πατσατζίδικο στείλανε 2-3 ακροάτες.
0: Έλα ρε Πατσατζίδικο, τώρα έχει ωραία μυρωδιά, μας τρελάνεται τώρα.
2: Το Πάσχα στα χωριά, λέει, όταν ψήνουμε τσουρέκια, σωστό.
0: Εγώ ακόμη το κρατάω. Βέβαια, ενδεχομένως, Βιργινία, για να πάει το μυαλό κάπου εκεί που πήγε το δικό μου, θα έπρεπε να έχει βιωματικά,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Όπως μου είπες και εσύ για τον παππού σου και εγώ για το θείο μου, τον συγχωρεμένο, τον Βασίλη.
2: Λοιπόν,
0: και τη θεία τη γραμματική, γεια σου, θεία γραμματική που σ' αγαπάω πολύ.
2: Α, μας στείλανε εδώ και φωτογραφία από, πες το, ξυλό. Ξυλό, πώς το
0: ξυλόλιο.
2: Ξυλουργείο.
0: Α, εγώ είμαι ξυλόλιο.
2: Που κόβουν πριονίδια, μπράβο παιδιά, ωραίο.
0: Τώρα, από,
2: ναι, ναι, τώρα μας
0: ποιος είναι εδώ, παρακαλώ.
5: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα σας.
5: Η μυρωδιά από τα, βαρέλια, από το κρασί.
0: Α, ναι.
5: Είναι εκπληκτική μυρωδιά.
0: Είναι, ναι, εκπληκτική, είναι πολύ ιδιαίτερη. Ναι, έχετε
5: ακριβώς,
0: δίκιο. Σε κανένα υπόγειο κτλ.
2: Μια ξυνήλα έτσι.
0: Να είστε καλά, μου. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Ναι, νομίζω έχει δίκιο.
2: Η Μαρία λέει μυρωδιά από μπαχαράδικο. Ναι, βέβαια, τα μπαχαρικά πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, αλλά τα μπαχαράδικα, ρε παιδί μου, έχουν 500 μυρωδιές.
2: Ναι, αλλά είναι αυτό το μπερδεμένο το. Ο Ηρακλής λέει μυρωδιά σε σχολεία που μας φέρνει στο μυαλό την πρώτη μέρα στο σχολείο.
0: Ναι.
2: Αυτό που κατάλαβα, λέει, ότι ψάχνεις είναι η μυρωδιά του αεροδρομίου Βενιζέλος.
0: Όχι ρε, όχι, κάτι άλλο είναι. Να το πω, να το πάρω το ποτάμι.
2: Ο Βασίλης εδώ λέει κάτι πολύ τρυφερό. Η μυρωδιά των παιδιών μου όταν τα πήρα αγκαλιά πρώτη φορά στο μευτήριο.
0: Ωραία φίλε. Έρε Βασίλη, τώρα.
2: Τώρα, τώρα Βασίλη, με έσκησε. Τρέλανε όλα.
0: Με έσκησε, παρακαλώ.
2: Η μυρωδιά του μπουφέ τη γιαγιά.
0: Μπράβο, σωστό. Ωραία. Η μυρωδιά του μπουφέ, μισό το λίγο, κυρία μου. Η μυρωδιά του μπουφέ τη γιαγιά. Πολύ σωστό. Όσοι έχουμε χωριά και παλιό, αυτά τα παλιά τα έπλατα μασίφ, που ήταν ξύλο, δεν ήταν αυτά τα PDF, πώ τα λένε, όχι PDF, πώ τα λένε. MDF, πώ τα λένε αυτά που κάνει ο Παπαγιάννη.
2: Ναι, τέλος πάντων.
0: Αυτά τα πεπιασμένα.
2: Κατάλαβα, ναι, με λαμίνες, ναι.
0: Ναι, ναι. Παρακαλώ, κυρία μου.
6: Ναι, εγώ μιλώ.
0: Εσείς μιλάτε.
6: Ναι, να σας πω για μυρωδιά. Το στόμα του μωρού, το νεογέννητο, όταν πίνει μόνο γάλα.
0: Έχει ωραία μυρωδιά.
6: Έχει πάρα πολύ ωραία μυρωδιά. Ναι.
0: Να είστε καλά, αγαπητή μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πάρα πολλά μηνύματα και συνεχίζουν και έρχονται.
0: Χαμός, παιδιά.
2: Ψηλός ο μπαλέι, όταν έψινε ο παππούς κασέρι με ψωμάκι ή κάστανα.
0: Ναι.
2: Μυρωδιά παλιών βιβλιοπωλείων.
0: Πολύ σωστό. Παλιό βιβλιοπωλείο ή παλαιοπωλείο. Να μπει σε ένα παλαιοπωλείο με παλιά έπιπλα και διακοσμητικά. Είναι όντως εξαιρετικά.
2: Μυρωδιά της φύσης του βουνού μετά από βροχή. Mm-hmm. Πες αυτό που λέγαμε. Προβατίνα στα κάρβουνα.
0: Έλα, ρε, μας
2: γίνεται λίγο ρομαντική. Λίγο, τόσο.
0: Ο άλλος λέει πατατζίδικο. Πλάκα μου κάνετε.
2: Λοιπόν, ο Δημήτρης είχε μια πολύ ωραία μυρωδιά που μου θυμίσε και εμένα. Αλλά λοιπόν, ναι, πρέπει να είναι λίγο βιωματικό. Πρέπει να έχεις προλάβει βασικά τα μπακάλικα.
0: Εμένα, παιδιά, η μυρωδιά σε ένα παραδοσιακό μπακάλικο, παραδοσιακό όμως, όχι αυτά τα καινούργια τα σούπερ μάρκετ, ένα παραδοσιακό παλιό μπακάλικο, το να είναι, και να είναι και λίγο ισόγειο και υπόγειο μαζί, κάτω η αποθήκη κλπ. Όταν έμπαινες μέσα, εκείνη η μίξη από τις ελιές, τα τυροκομικά, το ξύδι που λέγε
2: η
0: κατουσιά και τα λοιπά. Κάνα γλυκάκι, άμα είχε μέσα κανένα λουκούμι, κανένα μπισκότο τότε που ήταν χύμα. Αυτός που τα έκανε συσκευασία ήταν ο Μάνος, Αλατίνη. Παλιά ήταν χύμα, εσύ δεν τα πρόλαβες. Τα πρόλαβες, Βιργινία, που ήταν κάτι μεγάλα κουτιά και πίνεις ή έμενες κομμάτια.
2: Όχι, νομίζω.
0: Τόσο μικρή είσαι.
2: Τα συσκευασμένα.
0: Εσύ πρόλαβες κατευθείαν τα συσκευασμένα.
2: Λοιπόν, μπακάλικο είχε ο παππούς μου όταν ήμουν πολύ μικρό παιδάκι. Mm-hmm. Χωνόμουν ολόκληρη μέσα στα βαρέλια και έτρωγα ελιές.
0: Έμενε στο βαρέλι κανονικά.
2: Αλήθεια στο λέω, μου το έλεγε η μαμά μου, γι' αυτό και για χρόνια μετά δεν έτρωγα ελιές. Δεν μ' άρεσαν και λέει τόσες ελιές που έχεις
0: πάρει.
2: Αλλά αυτή η μυρωδιά είναι ακριβή. Και θυμάμαι ακόμα τον παππού, φορούσαν ποδιά τότε.
0: Ποδιά, ναι, βέβαια.
2: Πώς είναι οι γιατροί, ναι. Φορούσε μία χακή καφέ ποδιά από πάνω μέχρι κάτω. Για να είναι καθαρός, να κόβει, να βάζει φτιαράκια εκεί.
0: Μπακάλις επιστήμων δηλαδή.
2: Βέβαια.
0: Μηχανολόγος, ξέρω εγώ, μπακάλις.
2: Ναι.
0: Ηλεκτρονικός. Λοιπόν, ναι, εμένα η μυρωδιά από τον μπακάλικο μου είναι πολύ έντονη. Όχι ότι δεν είναι όλα, τα περισσότερα από όσα γράψατε είναι έτσι. Δηλαδή, κακά τα ψέματα και η μυρωδιά μετά από βροχή και το καφεκοπτίο. Και το τσουρέκι.
2: Πολύ αγαπημένη μυρωδιά. Μου θυμίζει πάντα γιορτές. Γιατί οι γιορτές πηγαίναμε με τη συγχωρεμένη την πεθερά μου εδώ στο Λουμίδι και παίρναμε διάφορες γεύσεις καφέδων. Αυτά. Και μου θυμίζει πολύ έντονα Χριστούγεννα το καφεκοπτίο γι' αυτό το λόγο.
0: Τι λέει εδώ, η μυρωδιά λέει από κρατητήριο. Λέει είμαι τώρα σε κρατητήριο. Άσχημη μυρωδιά. Γιατί να σε τσακώσανε. Τι έκανε, Ραπατεώνα, μήπως ήταν δικά στα χασίσια.
2: Εκτός αν είναι αστυνομικός, ρε παιδιά, τι να πω.
0: Α, ναι, σωστό και αυτό. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
7: Μία, καλημέρα.
0: Χαίρετε.
7: Η μυρωδιά όταν κάναμε βολή με τα όπλα στο στρατό.
0: Έλα, μωρέ, πολεμοχαρίς μου φαίνεσαι τώρα, μιλιτέρ πολύ.
7: Το μπαρούτι εκείνο.
0: Το μπαρούτι, είσαι μπαρουτιασμένος εσύ, φύγε.
2: Εννοεί ότι το θυμάται, ρε παιδί μου.
0: Να τον στείλουμε στο καλώδιο, να το υπερασπιστεί, σε παρακαλώ. Ψυγείο με παγωτά γράφε εδώ.
2: Α, ναι, και αυτό σωστό.
0: Ναι.
2: Ναι, όταν ήμασταν παιδάκια και ανοίγαμε το ψυγείο, να πάρεις το παγωτό που μύριζε έτσι γίνω το. Ναι.
0: Όπως τον βλέπεις τον Γόη, η μυρωδιά από γυναικείο άρωμα. Το άρωμα δηλαδή, όχι γυναίκα.
2: Αλήτη.
0: Αλήτη.
2: Στο μπακάλικο λέει ο Μενέλαος μύριζε ρέγκα. Ναι, σωστά.
0: Και ρέγκα μύριζε. Και παστός μπακαλιάρος, παρακαλώ.
8: Δημήτρη, καλημέρα.
0: Χαίρετε, αγαπητέ μου.
8: Να στο αλλάξω λιγάκι.
0: Ό,τι θέλεις.
8: Να τονίσουμε ότι η μυρωδιά είναι μίμη. Και δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που την έχουν χάσει τη μυρωδιά.
0: Έχετε δίκιο. Είναι μία από τις αισθήσεις που αποτυπώνεται στη μνήμη. Ναι, βέβαια.
8: Αυτό λέγεται ανοσμία.
0: Mm-hmm.
8: Εγώ τυχάνει να είμαι ένας από αυτούς.
0: Oh.
8: Μετά από ένα ατύχημα. Oh. Έχω χάσει την.
0: Εντελώς ή έχετε.
8: Εντελώς.
0: Εντελώς.
8: Υπάρχει και η παροσμία που μυρίζεις κάτι άλλο. Το οποίο είναι πολύ δύσκολο αυτό. Καλύτερα ανοσμία παρά παροσμία.
0: Ναι.
8: Και η ανοσμία λοιπόν. Οπότε δεν καταλαβαίνω το φαγητό. Δεν θυμάμαι τη μαμά. Έχω χάσει μνήμη. Και έχω χάσει μόνο την μυρωδιά μου.
0: Ναι. Ναι.
2: Δύσκολο.
8: Είναι
0: δύσκολο.
8: Πολύ δύσκολο.
0: Οπότε δύσκολο,
8: αυτός
0: δύσκολο.
8: Κρατήστε τα όλα αυτά, γιατί αν τη χάσει, έχω σε χάσει πως είναι το καρπούζι. Προσπαθώ και μετά από χρόνια το χάνεις τελείως. Δεν θυμάσαι τίποτα. Και μετά έχεις μόνο την υφή.
0: Σοβαρά.
2: Να ρωτήσω κάτι. Ναι, να ρωτήσω
8: είναι
2: κάτι.
8: Η υφή, λες, είναι κάπως. Και έρχεται, επειδή τώρα ανάλογα το τι πρόβλημα έχεις, σου έρχονται μόνο μερικές γεύσεις. Το πολύ γλυκό, το πολύ ξινό.
2: Να σε ρωτήσω
8: αλλά
2: κάτι.
8: Όλα τα άλλα.
0: Και δεν διορθώνεται αυτό.
2: Όρεξη έχεις να φας. Γιατί εγώ είχα πάθει αγευσία.
8: Έχεις όρεξη από ανάγκη. Μπράβο.
2: Εγώ είχα πάθει αγευσία ένα μήνα όταν είχα πάθει COVID και δεν είχα όρεξη να φάω. Έτρωγα μόνο κεράσια, δεν ξέρω
8: εντάξει,
2: γιατί.
8: Είχε να κάνει και με την πίδα στο COVID. Μετά, όταν μαθαίνεις να ζεις με αυτό, έχεις χάσει τα παιδιά, τα βλέπεις, αλλά τα κουβάς, αλλά δεν τα μυρίζεις.
2: Περίεργο.
8: Έχεις τη δυσκολία, λες τώρα, μήπως θέλω να πληθώ, να κάνω, να αλλάξω ρούχα, μυρίζω, μήπως ενοχλώ τον δίπλα μου. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, να μου πείτε. Αλλά άμα σου πει, έχεις χάσει τη γεύση, το κρασί. Ένα ωραίο κρασί λες. Εγώ δεν έχω ένα ωραίο κρασί. Εγώ ψάχνω μόνο την ένταση.

0: Κάποιο φάρμακο, κάποια.
1: Όχι. Κάτι συνταγές του τύπου να μυρίζεις κάτι πράγμα. Αλλά δεν έχει έρθει, όχι, δεν έρχεται. Κάποιος σε κάποιους έρχεται. Μετά από πολλά χρόνια, αλλά δεν είναι σίγουρο. Μάλιστα. Και αλίμονο και σε αυτούς που το είχαν γεννηθείς. Έτσι δεν το συζητάμε, ακόμα χειρότερα.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σα ημέρα. Τι να πω.
2: Χρωστάω.
0: Περίμενε.
2: Χρωστάω. Ονόματα.
0: Ναι, ονόματα χρωστάς. Τώρα ρε φίλε μας το λέει ο άλλος. Λέει μυρωδιά από το κρατητήριο, αλλά ο άνθρωπος πήγε, είναι ελαιοχρωματιστής και ανέλαβε να βάψει κρατητήριο. Δεν ξέρω αν δεις τη φωτογραφία. Γιατί το μυαλό μου πήγε ότι έχουμε.
2: Αμάρε φίλε, πες το και εμείς λέμε ότι μας ακούν οι κακοποιοί.
0: Έχουμε κακοποιούς, βαρυπινίτες, ακροατές. Η Βιργίνη έχει ένα θαυμαστή, σας έχω πει από την Τρίπολη. Θαυμαστής, παιδί μου, ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να τη συναντήσει, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Εξαιρουμένου του τελευταίου που μας μίλησε για το πρόβλημα, όλοι οι υπόλοιποι μιλήσανε για μυρωδιές που τους έχουν μείνει, αλλά είναι ευχάριστες.
0: Ναι, για ευχάριστη είπα κι εγώ.
3: Για ευχάριστη, έτσι, ναι, δεν το άκουσα εγώ, ίσως ξέφυγε αυτό. Γιατί εγώ από τα παιδικά μου χρόνια μου έμεινε μια μυρωδιά που όποτε τη θυμάμαι μου έρχεται αηδία. Καμένο πούπουλο, παιδιά.
0: Καμένο πούπουλο, γιατί μυρίζει τόσο άσχημα. Πούπουλο.
2: Όταν τσιτσίριζαν τα κοτόπουλα, τι.
3: Κάποτε η γιαγιά μου από τις κοτούλες που είχαμε και έσπαζε, δεν ξέρω τι. Ποιος ξέρει τι, τα έβαλε κάπου σε φωτιά, τι έκανε. Εκείνη η μυρωδιά, ρε παιδιά.
0: Σας έμεινε έντονα, ε.
3: Έντονα. Ναι. Μια μυρωδιά απέσια.
0: Να σε καλά, αγαπητέ μου, ευχαριστώ. Το κοτοπουλάκι όμως, μυρωδιά, ξεμυρωδιά. Ποια είναι τα ονόματα.
2: Λοιπόν. 4 διπλές προσκλήσεις για το Τσίρκο Μουντιάλ, πάτε καθημερινές, εκτός από Πέμπτη που έχουν ρεπό. Νικηφόρου Γεώργιος, Βασίλης Στρακαλής, Αποστολίδου Παρασκευή και Γιάννης Δημητριάδης. Τα ξαναλέω, Νικηφόρου Γεώργιος, Βασίλης Στρακαλής, Αποστολίδου Παρασκευή και Γιάννης Δημητριάδης.
0: Ένα σημείο, ρε φίλε, δεν είπε ότι ξέρεις η ωραιότερη μυρωδιά είναι του άντρα μου ή της γυναίκας μου. Όλοι το παιδί, η γιαγιά μυρίζει, ο παππούς, ο θειός. Ένας δεν είπε, μία δεν
2: είναι
0: είπε.
2: Είναι κάτι πολύ προσωπικό αυτό, μωρέ.
0: Τι προσωπικό.
2: Προσωπικό.
0: Απ' ο άλλος ότι η ωραιότερη μυρωδιά είναι του συζύγου ή της συζύγου. Χωρίς αρώματα και τέτοια. Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλήτης. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι με ονόμασαν Δημήτριο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έχω μια μυρωδιά να δίδω ένα άρωμα. Άρωμα γυναίκας, άρωμα άντρα. Κάθε σου βάλω ένα πολύ ωραίο της Edith Piaf που μου αρέσει, άκου. Μιλάμε για αρώματα, σε πάω λίγο στη Γαλλία, κυρία Δημαρέση, μου επιτρέπεις. Στο Σπουργιτάκι, Σπουργιτάκι το λέγανε αυτό. Η οποία έχει καψουρευτεί, ξέρεις ποιον, ε?
2: Το Χόρν.
0: Σφόδρα, αλλά ο Χόρν, αχαήρευτος.
2: Όλη η Ελλάδα ήταν καψουρεμένη με το
0: Εγώ απορώ πώς σας άρεσε ο Χόρν. Πραγματικά απορώ, δηλαδή τόσους άνδρες έχει η Ελλάδα, είχε και έχει. Ο Χόρν με εκείνη τη μύτη. Αχ, όχι, τον μπερδεύω, ρε.
2: Ποια
0: μύτη δεν είχε.
2: Ο
0: Χόρν ήταν πολύ ωραίο και μέχρι τα γεράματά του, όμως, μέχρι τα
2: πολύ
0: μεγάλα του χρόνια.
2: Ναι, σωστά. Είχε και αυτή άλλον τη φωνάρα την.
0: Άλλον, ναι, ξέρεις με ποιον τον μπερδεύω. Συγγνώμη,
2: τον μπερδεύω.
0: Έχω μύτη εγώ. Σε μια ταινία.
2: Ποιος έχει μύτη, ρε παιδί.
0: Ένας που ήταν με κάτι εφημερίδες, ρεπόρτερ, ήταν detective και παρακολουθούσε μια γυναίκα με μια εφημερίδα. Σε μια κωμωδία ελληνική και έλεγε: έχω μύτη εγώ.
2: Δεν το ξέρω.
0: Με μια μύτη τόση, ρε παιδί μου. Έλα, ρε, δεν το ξέρεις. Δεν ξέρω και εγώ το όνομά του. Δεν ξέρω πώς το λέγανε. Εσύ τις ταινίες έβλεπες. Αυτός παρακολουθούσε μια γυναίκα, τον έβαλε κάποιος να παρακολουθεί σε μια κωμωδία και πήγαινε Και Ντούζο. Όχι, δεν ήταν ο Ντούζο.
2: Ο Ντούζο ήταν ωραίο.
0: Όχι, ο Ντούζο ήταν ωραίο.
2: Ήταν κούκλο.
0: Όχι, αυτός πλέον δεν ήταν κούκλο. Που λέγε: έχω μύτη.
2: Σταυρίδη, όχι, παιδί.
0: Όχι. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
4: Κάνε μια ωραία κογόνια.
2: Πώς?
0: Τι να κάνω μία?
4: Μία ωραία κολόνια και θα την ονομάζεις Le Vénère.
0: Σωστό, να. Μου το έχει πει και ο γιος μου. Μου λέει, αμπάτος κόσμος σε γνωρίζει το δρόμο.
2: Α, ο Χρήστος Πάρλας. Ο Χρήστος Πάρλας, παιδιά, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ σαν.
0: Όχι, δεν ήταν ο Πάρλας, σου λέει.
2: Ήταν ωραίος και είχε φωνάρα ο Πάρλας.
0: Όχι, δεν ήταν ο Πάρλας, ρε παιδιά. Δεν ήταν πολύ δεύτερο αγωνιστής.
2: Ο Τζανετάκος.
0: Όχι, δεν ήταν ο Τζανετάκος. Από Ρώση, Βιγινιά.
2: Δεν ξέρω, εσύ, Δημήτρη μου, λες μια ατάκα έχει 500 ελληνικές ταινίες και πρέπει να βρω μέσα να...
0: Έχει 500 ταινίες όπου κάποιος ήταν detective, πήγαινε με γυαλιά, με εφημερίδα και παρακολουθούσε μια
2: Λοχαΐτης,
0: γυναίκα.
2: Λοχαΐτης λένε εδώ, δεν το ξέρω.
0: Μπορεί, δεν ξέρω. Αχ, τι Λοχαΐτης, θα το βρω εγώ, θα σου πω τώρα. Θα ψάξω.
2: Λοχαΐτης, θέλουν τρεις.
0: Έτσι θα λέγεται, λένε Λοχαΐτης.
2: Τέσσερις.

0: στέλνουν Λοχαϊτή. Πέντε στέλνουν Λοχαϊτή. Φτάνει με το Λοχαϊτή.
1: Τι ωραία ατμόσφαιρα σου έχω φτιάξει.
0: Λοιπόν, έχεις φτιάξει πολύ ωραία ατμόσφαιρα με αυτό το τραγούδι. Και εγώ θα σας πω για κάτι πάρα πολύ ωραίο που έχουμε αύριο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Γιατί έρχεται το νέο κατάστημα της Ergo Κουρτίδης, Θεσσαλονίκη, οδό Παπαναστασίου 68. Μιλάμε για το νέο κεφάλαιο της εταιρείας σε μια πορεία τριών και πλέον δεκαετιών. 35 χρόνια πλησιάζει η εταιρεία. Διαθέτει πάνω από 250.000 κωδικούς προϊόντων. Έχει πάνω από 30 εργαζομένους και πολλούς συνεργάτες και έχει στηρίξει περισσότερα από 1.500 σπίτια. Πάνω απ' όλα όμως, αυτό που έχει χτίσει και δεν μετριέται σε τετραγωνικά είναι η εμπιστοσύνη με τους πελάτες. Το Σάββατο λοιπόν, 10 Οκτωβρίου, αύριο στις 6 το απόγευμα, σας περιμένουν όλους τα εγγένεια του νέου καταστήματος με μοναδικές προσφορές λόγω της ημέρας. Έργο Κουρτίδης, νέο κατάστημα Παπαναστασίου 68.
2: Έχω νίκη εγώ. Έχω νίκη εγώ.
1: Όντως ο Λοχαΐτης ως Νέστορ λέει στην ταινία «Η Αρχόντισσα και ο Αλίτης» με Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Κύριε Δημάρες, έπρεπε να τα ξέρετε, κάνετε και εκπομπή επιστροφή στο καλοκαίρι.
0: Συγγνώμη, αλλά αυτή
1: το
0: ταινία,
1: χρόνο θα σας αφαιρέσω.
0: Δεν την έχω δει σχεδόν ποτέ, δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η ταινία.
1: Ναι.
0: Πολύ χαζή, δυστυχώς.
1: Εμένα δεν μου αρέσει γενικώς η σουκοπή Βουγιουκλάκη.
0: Είναι Βουγιουκλάκη με ένα πουκάμισο μισάνοιχτο που φαίνεται, είναι καταφανές δηλαδή ότι είναι γυναίκα. Έχει βάλει μια περούκα και είναι αυτή η φατσούλα βαμμένη κιόλα.
1: Αυτό είναι που ήταν το.
0: Και καλά είναι ο Πίπης και πείθει ότι είναι ο Πίπης. Δεν μπορώ να το δω, παιδιά, συγγνώμη.
1: Καλά, εμένα σου λέω δεν μου άρεσε ποτέ η Βουγιουκλάκη, οπότε. Ποτέ, σε καμία ταινία.
0: Εμένα μου αρέσει, ξέρεις πού, σε κάτι φάσεις που είναι η Αλίκη στο ναυτικό, που είναι με τον μπαμπά της, τον Κωνσταντάρα και που είναι στα ωραία.
1: Ο Κωνσταντάρα σου αρέσει, όχι η Αλίκη.
0: Ο Κωνσταντάρας.
1: Take it easy. Γιατί Παρασκευό Σαββατοκύριακο, παρόλα αυτά αύριο στις επάλξεις εδώ από τα ξημερώματα. Αν και έχουμε αγώνα αύριο, κρίσιμο αγώνα στη Λάρισα. Άλλος για τη Λάρισα. Δεν ξέρω τι λες, κάτσε και πες ό,τι θες να πεις εδώ στον αέρα. Μην μου ζητήσεις μόνο να φύγεις αύριο, σε έσκυσα.
0: Ήρεμα, τι είναι αυτά τα σε έσκυσα.
1: Έσκυσα, για πες.
0: Πώς μιλάτε έτσι.
1: Μιλάω στον πληθυντικό. Σας έσκυσα.
0: Εσύ πρέπει να το πεις, έχει άλλη βαρύτητα.
1: Για πες.
0: Εσύ,
1: τι να πω, ότι αύριο είμαστε το πρωί.
0: Αύριο εγώ έχω εκπομπή 12 με 2.
1: Α, αυτό θα το έλεγα, δεν μ' άφησες. Ναι. Αφού είπα και τον Άρη, αν έρθει από νωρίς, γιατί μπορεί να πρέπει να φύγω νωρίτερα για να προλάβουμε στη Λάρισα. Έχουμε αγώνα, λένε. Α, τώρα κατάλαβα, ρε Δημαρές, και έχει δίκιο. Μεγάλο γαϊδούρι. Ολόκληρο αφιέρωμα έχει ετοιμάσει για την Βύση και τον Καρβέλα.
0: Α, παιδιά, το Σάββατο η Έφη έχει κάνει πραγματικά έρευνα. Έχει βρει τραγούδια που ούτε καν ξέραμε ότι είναι του Καρβέλα. Τραγούδια που έχει γράψει για άλλους. Τραγούδια που έχει πει αυτός. Δηλαδή θα γίνει χαμός. Θα σας πει και πληροφορίες και βίντεο και πώς γνωρίστηκαν και πώς της έκανε την πρόταση. Χαμός. Αυτός
1: και άλλα θα πει. Και άλλα
0: πολύ παθιάρης τύπος ο Καρβέλας.
1: Αν τα πει. Σιγά, ρε. Σιγά.
0: Συγγνώμη να πω κάτι. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή έχω θέμα.
1: Τι θέμα έχεις?
0: Δηλαδή μην πεις κάτι για έναν άντρα κατευθείαν.
1: Σιγά τον άντρα.
0: Εσύ όλη την ώρα να μην πω τι κάνεις εδώ πέρα.
1: Τι κάνω, για πες.
0: Όλη την ώρα σαλιάζεις.
1: Βιργινία, ακούει και η Μαρία. Τι εννοείς, για κάνω λίγο σαφέρα.
0: Μαρία, αν ακούει.
1: Ναι, για πες τι εννοείς σαλιάζω. Όχι σαλιαρίζω. Το ίδιο είναι αυτό εννοείς.
0: Σου τρέχουν τα σάλια, λέει ο Χριστιανίδης.
1: Έτσι πες, τα σάλια τρέχουν γιατί πεινάω. Λοιπόν,
0: και μην πούμε εμείς κάτι για κάποιον κατευθείαν.
1: Να πεις
0: είναι για θέμα τιμής.
1: Να πεις για έναν ωραίο άντρα, το καταλαβαίνω.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, Δημήτρη. Δεν το έχουμε σήμερα.
1: Λοιπόν, όπως είδες, έστειλα στο Viber κάτι. Παιδιά, τι έπαθα τώρα στο Viber. Κάτσε λίγο, πού το. Στο Viber έστειλα αυτό. Γιατί θέλω να κλείσω με αυτό που ξεκίνησα σήμερα.
0: Α, εσύ το έστειλες, σήκοντεψα να το σβήσω.
1: Ναι, όχι. Όσο να μιλούσα, έγραφε το κινητό με αυτά που έλεγα. Ναι, πάτησα το μικρόφωνο χωρίς να θέλω. Γιατί θέλω να κλείσω με ένα υπέροχο τραγούδι, με τούτο εδώ. Γιατί έγινε πολύ ντόρος για το συγκεκριμένο τραγούδι και θέλω να ξεκινήσω να κλείσω με αυτό όπως και ξεκινήσαμε. Γιατί είναι συγκλονιστική ερμηνεία της Μαρίζας Κοχ στο συγκεκριμένο τραγούδι και όχι μόνο. Απλά είχε να διαχειριστεί μια δύσκολη κατάσταση με ένα παιδί, με το παιδί της. Και δυστυχώς δεν προσέφερε όσα θα μπορούσε στο ελληνικό πεντάγραμμο. Έτσι χαιρετώ, αύριο το πρωί ραντεβού και το μεσημέρι σήμερα στις 3.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας ξέσπασε σήμερα το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η φωτιά προκλήθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες σε διαμέρισμα επί της οδού Θέμηδος πάνω από την Αγίου Δημητρίου, το οποίο σύμφωνα με καταγγελίες ήταν μέχρι πρότινος κατάστημα. Στο σημείο έσπευσαν 5 οχήματα της πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να τη θέσουν υπό έλεγχο. Στο κτίριο προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη και υλικές ζημιές, ενώ μια 30χρονη ένικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου με εγκάβματα. Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζής γυναίκας από δίκυκλο σημειώθηκε το πρωί στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα διέσχιζε τον δρόμο από διάβαση πεζών όταν παρασύρθηκε από δίκυκλο, ο οδηγός του οποίου φέρεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη. Στη γυναίκα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου με κακώσει στο κεφάλι, χωρίς ωστόσο η κατάστασή της να εμπνέει ανησυχία. Συνεδριάζουν αυτή την ώρα μέσω τηλεδιάσκεψης οι αλλοιείς προκειμένου να αποφασίσουν εάν και πώς θα συνεχίσουν τις κινητοποίησεις τους. Ήδη πάντως ένδειξη καλής θέλησης, οι αλλοιείς απομάκρυναν κάποια μεγάλα σκάφη από την παραλία της Θεσσαλονίκης μετά τη χθεσινή δέσμευση Μητσοτάκη πως θα ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα τους. Θα προχωρήσω νομικά εναντίον του κυρίου Κωνσταντόπουλου, δήλωσε μιλώντας στο Στάτους το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Άννα Παπαδοπούλου μετά τη χθεσινή έντονη τηλεοπτική τους αντιπαράθεση. Η κυρία Παπαδοπούλου έκανε λόγο για τραμπουκική συμπεριφορά από πλευράς του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα κατήγγειλε γραμμή επίθεσης εναντίον της μετά την παρέτησή της από στέλεχος του κινήματος. Το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, ο Πρωθυπουργός είπε πως η περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων μόνο ωφέλιμη μπορεί να είναι για την πατρίδα μας. Αναφορικά με τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, ο Πρωθυπουργός δήλωσε πως τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά αυτό δεν είναι ασυνήθιστο. Ενώ ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού, ήταν κατηγορητικός. Για περισσότερη από μία ώρα παρέμεινε στο γραφείο του ανακριτή η 19χρονη κόρη του ζεύγους των ιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η κοπέλα κλήθηκε σε κατάθεση μετά από αίτημα του πατέρα της και φέρεται να ρωτήθηκε για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη που επικράτησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Η 19χρονη φέρεται να παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ, λέγοντας ωστόσο πως δεν είδε τον τραγουδιστή. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαίωσε ότι η μητέρα της υπέβαλε και την ίδια σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης και φέρεται να υποστήριξε ότι αυτή ολοκληρώθηκε σε 2 φάσεις.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης να φτάνει το μεσημέρι τους 27 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα το θερμόμετρο θα δείξει 28 βαθμούς σε Βέρεια και Σέρες, 29 στα Γιαννιτσά, 26 στο Κιλκής και 25 σε Κατερίνη και Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία αναμένουμε 25 βαθμούς στην Καστοριά και 27 στα Γρεβενά.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
3: Επενδύουμε στην ποιότητα και στην εργονομία γιατί απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν υψηλές απαιτήσεις. Σίγμα έπιπλα γραφείου. Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, ανάγλυφες υφές και μελέτη χώρου σε τρισδιάστατο σχέδιο. Σίγμα Αθήνα, Θεσσαλονίκη και sigmaoffice.gr.
4: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
9: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
8: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Κοίτα να δεις που σκοντάψαμε σε γνωστές φυσιογνωμίες. 14 λεπτά και μετά τις 11, στάτους 107 και 7. Σκοντάψαμε και σε γνωστές χρειές. Και μιλάω για φωνή, έτσι. Καλώς τους. Καλώς ήρθατε. Στάτους 107 και 7. Έφη Παφίτου παρέα σας και σήμερα Παρασκευή.

Όπως τα λέει, παιδιά, η Βίκη Μοσχολιού. Ο μήνας έχει 9 σήμερα, Παρασκευή. Και προσπαθώ να θυμηθώ γιατί το λέμε όλο αυτό. Γιατί τη λέμε αυτή τη φράση. Γιατί τη χρησιμοποιούμε? Για να περιγράψουμε μια έτσι ανέμελη, μια χαλαρή ζωή, χωρίς έγνοιες, βάσανα ή οικονομικό άγχος. Δεν ξέρω αν υπάρχει όμως όντως στην πραγματικότητα μια τέτοια μέρα. Οι πιθανές προελεύσεις της φράσης, γιατί ψάχνω λίγο να δω εδώ τι σημαίνει ο μήνας έχει 9, εμείς έτσι το λέμε, αλλά πώς προέκυψε όλο αυτό. Λέει εδώ λοιπόν ότι ήταν η πληρωμή των δημοσίων υπαλλήλων. Ίσως να το έχετε ξανακούσει, ας το θυμίσουμε σε αυτούς που το ξέχασαν ή ας ενημερώσουμε αυτούς που δεν το έχουν ακούσει ποτέ. Η επικρατέστερη λοιπόν εκδοχή αναφέρει ότι στα πρώτα χρόνια του νεοσύστατου ελληνικού κράτους οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν πληρώνονται στο τέλος του μήνα ή πρώτη του μηνός, αλλά κάθε 9 ημέρες ή την ένατη ημέρα του μήνα. Όπως καταλαβαίνετε, η μέρα ήταν γεμάτη ανακούφιση, έδινε χαρά, οπότε συνδέσαμε το 9 με την ευημερία. Το πιασες?

0: Για πάμε λίγο στη γραμμούλα. Είστε εδώ, παρακαλώ. Καλημέρα. Δεν είστε εδώ. Την καλημέρα μου, έτσι φρέσκα δούρες έχουμε με τους Cool and the Gang και το Fresh, πολύ πολύ αγαπημένο, στον φίλο μου τον Γιώργο, στο Φώτη, στο Γιώργο το Σουέρεφ, στο Ειρηνάκι, τη Μιχαηλίδου την Ειρήνη, στον Ευάγγελο τον Καρέτσα, στη Μαρία. Καλημέρα σε όλους σας παιδιά, καλώς ήρθατε και σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Πάμε στη γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας, Θωμάς λέγομαι.
0: Κύριε Θωμά μου, τι κάνετε? Καλό μήνα.
1: Να αναπολούμε το παρελθόν.
0: Σ' αγαπώ, Θωμά μου. Είναι ο κύριος Θωμάς, πολύ αγαπημένος ο Κροατής. Τον αγαπώ τον κύριο Θωμά, γιατί μου έχει δώσει επικούς διαλόγους, κυρίως στις σαββατιάτικες εκπομπές. Κύριε Θωμά μου, είστε εκπληκτικός. Είναι ο κύριος Θωμάς, ο οποίος θυμάμαι μου είχε πει τότε να απαγορευτεί η μαύρη περιβολή τη νύχτα, για να μπορούν να οδηγούν και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πάνω από 70, 80, 80 φεύγα, όπως ο κύριος Θωμάς, ο οποίος οδηγεί ακόμα. Και έλεγε ότι ναι, εγώ κόδεψα να πατήσω δύο φορές δύο ανθρώπους, γιατί ήταν, δεν φταίω εγώ, ήταν νύχτα και φορούσαν μαύρα. Γεια σας κύριε Θωμά, καλημέρα.

θέλω να μου στείλετε αν υπάρχει ένας ακροατής ο οποίος βρίσκεται αυτή την ώρα στην Εγνατία και μπορεί, με ασφάλεια βεβαίως, έτσι, ή περπατάτε και ακούτε στάτους, δεν ξέρω, είστε με ποδήλατα, με τα πόδια. Θέλω μια ωραία φωτογραφία από το αποκατεστημένο, εντυπωσιακό και επιβλητικό Τέμενος Χαμζά Μπέι, δηλαδή το γνωστό ως Αλκαζάρ. Το οποίο επιτέλους, πόσα χρόνια ρε παιδιά το Αλκαζάρ. Θυμάστε, πόσα χρόνια είχε τις καλοσχέες και ήταν τέλος πάντων όπως ήταν. Παραδίδεται λοιπόν την ερχόμενη Κυριακή στο κοινό. Ολοκληρώθηκαν επιτέλους οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης. Γρήγορα, νομίζω ούτε 2 χρόνια δεν κάναν, αλλά τα σκαλοσχέσεις ήταν πολλά χρόνια εκεί, θυμάται κανείς. Σχεδόν 4 δεκαετίες, πολύ δίκιο έχεις εδώ, Νίκο μου. Σχεδόν 40 χρόνια είχε σκαλοσχές, παιδιά, το Αλκαζάρ. Όλοι θέλουμε, λέει, τη Μενδόνυμος Αναστάσιος, σωστά. Αποκτά λοιπόν πλέον νέα χρήση. Θα γίνει εκθεσιακός χώρος με την ευθύνη της Εφορίας Αρχαιοτητών Πόλης Θεσσαλονίκης, βεβαίως, και του ΜΟΜΟΥΣ, Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Οικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης, από την ερχόμενη Κυριακή. Παραδίδεται στο κοινό, επιτέλους.

Να, κάτι το οποίο εγώ δεν το γνώριζα και μου το στέλνει ο Αποστόλης Νον, έτσι γράφει εδώ στο Viber, το οποίο Viber μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όλοι σας, διότι μπορείτε να μου στέλνετε μηνύματα τα οποία τα βλέπω κατευθείαν και είναι και δωρεάν από το κινητό σας, 6908-357-800, αμφίδρομη επικοινωνία, τα κατούκα, αν είστε τίποτε ντροπιάριδες και δεν θέλετε να ακουστείτε στον αέρα. Ο Αποστόλης λέει, κυρία Παφίτου, για όσα χρόνια ήταν εκεί οι σκαλοσιές, 40 περίπου, η πολιτεία λέει πλήρωνε τον εργολάβο για να τις έχει εκεί. Θα ήταν ωραίο να μαθαίναμε ποιος ήταν ο εργολάβος. Καλημέρα. Ναι. Λοιπόν, θα το δω, Ποιος ξέρει κανείς, άραγε. Δύο θέματα σήμερα στην πόλη μας, σημαντικά. Το ένα βεβαίως έχει να κάνει με τους αλληλείς. Έχω ήδη έρθει σε επικοινωνία λίγο μετά τις 12, οπότε και θα τελειώσει αυτή η πανελλήνια συνδιάσκεψη που έχουν μέσω διαδικτύου βεβαίως, να μάθουμε τι θα κάνουν οι αλληλείς, αν τελικά σιγά σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν ξανά στις θάλασσες για να φάμε φρέσκο ψάρι, μιας και ο Πρωθυπουργός χθες είπε ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα τους. Θα μάθουμε σε λίγο. Το άλλο θέμα, έχω απάντηση και σκληρή όπως μαθαίνω, σε όλα όσα μας είπε πριν από λίγες ημέρες, 2-3 μέρες εδώ στον Status FM, ο πρόεδρος των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Οι εργαζόμενοι αντέδρασαν και θα έχουμε την απάντησή τους σε λίγο.

Και εδώ υπάρχουν μηνύματα που μου έχουν στείλει παιδιά, όπως ο Χρήστος εδώ, ο Χρυστοστομίδης, ο οποίος λέει το πρόλαβα, λέει, το Αλκαζάρ, το οποίο είπαμε παραδίδεται την Κυριακή πλέον στο κοινό. Το πρόλαβα, λέει, κινηματογράφο και έπειτα πιάτσα ταξί των Σερών. Ποια εποχή? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι τίποτα από όλα αυτά. Επειδή έψαξα λίγο εδώ στο διαδίκτυο για αυτό που με ρώτησε ο φίλος ακροατής για το ποιος ήταν ο Εργολάβος, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο όνομα Εργολάβου που να σχετίζεται με την 40χρονη παρουσία σκαλοσιάς στο Αλκαζάρ, στο Χαμζά Μπέι Τζαμί. Απλά να θυμίσω ότι οι σκαλοσιές Χιλαμαρίνες ήταν εκεί στο μνημείο για περίπου 37 με 40 χρόνια. Υπήρχαν, λέει, μακροχρόνιες διαδικασίες απαλωτρίωσης, σχεδιασμού και εμπλοκής διαφόρων φορέων. Ξανασυμβαίνει πρώτη φορά. Όπως το Υπουργείο Πολιτισμού και η Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης. Δεν υπήρχε, λέει, κάποιος μεμονωμένος εργολάβος. Δηλαδή το Μαναφούκι, όπως λέει εδώ στο Google, εκτός αν ξέρετε εσείς κάτι που δεν το ξέρω εγώ, γινόταν μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Εφορίας Αρχαιοτήτων.

0: Στα νερά στο Αιγαίο, στο μεταξύ, υπάρχει ένα αεράκι και δεν το λέω εγώ, το λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Το γεωπολιτικό αποτύπωμα τον είπα, μιας και είχαμε και τον Μάρκο Ρούμπιο εδώ που μίλησε στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη. Είναι σχετικά καλό και να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης και το μήνυμα στην Τουρκία. Πάντως ο Ρούμπιο είπε πόλεμος αποκλείεται να γίνει μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ξεχάστε το αυτό. Η φλόγα πάει να σβήσει και η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Σας έχω βάλει την αναβήση, σας έχω ένα φανταστικό αφιέρωμα. Πραγματικά έχω ψάξει από χθες, παιδιά, τα άπαντα Καρβέλας. Τη Βύση την ακούμε συχνά πυκνά. Τα τραγούδια που έγραψε για τον εαυτό του ο Καρβέλας, γιατί έχει βγάλει πολλούς δίσκους, δεκαετία 80-90 βεβαίως, κυρίως 80, τέλη 80 και αρχές δεκαετίας 90, έχει γράψει επικά τραγούδια. Θα τα θυμηθούμε όλα αύριο, γιατί να είμαστε μετά τις 12. 12 με 2, ωραίο αφιέρωμα σε Βύση και Καρβέλα θα σας έχω. Σας το έχω ήδη έτοιμο με πολλές πληροφορίες, με τραγούδια τα οποία αγαπάμε πολύ, αλλά έχουμε ξεχάσει. Και θα μας θυμίσουν ωραίες εποχές. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Εύη.
0: Καλημέρα.
1: Το Αλκαζάρ που λέει ο φίλος σου ακροατής, καλώς το θυμήθηκε, ήταν κινηματογράφος, αλλά τα πρακτορία ταξί. Όχι, τα παιδιά, ο χώρος άνθρωπης ταξί, δράμα, καβάλα, δέρες, ήταν στο υπόγειο του πίσω κτίριου.
0: Απίσω από το Αλκαζάρ.
1: Ναι, μπράβο, το πρώην δημαρχείο.
0: Αχα, α, μπράβο, ωραία. Δεκαετία, πότε ήταν αυτό, 80?
1: Όχι, μετά. Α, 70.
0: Α, τόσο πίσω.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί ήταν τα ταξί των παριών και Ανατολική Μακεδονία, mm-hmm. Δεν ξέρω άλλα αν υπήρχε.
0: Σας ευχαριστώ για την πληροφορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ. Καλημέρα, καλημέρα.

Ήρθε η πρώτη φωτογραφία από το Αλκαζάρ, παιδιά. Γεια σου, Ηλία μου. Περπατάς? Ε, περπατάει ο Ηλίας. Α, όχι. Είμαι, λέμε, στο αυτοκίνητο. Ό,τι κατάφερα να σου στείλω. Ωραίο είναι.

0: Να, αυτά μου αρέσουν στον τρόπο που γράφει ο Καρβέλας. Εκεί που έχεις μια ροκιά και τέλος πάντων ή ένα πιάνο που παίζει σαν τρελό. Τέλος πάντων, ροκές της εποχής, ξαφνικά σου βάζει μέσα και άλλα όργανα. Σε πάει, σε παραπέμπει και αλλού. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ θα αναφέρω το Αλκάζα. Αυτή τη στιγμή είμαι 84 χρονών.
0: Ναι.
1: Όταν ήμουν μαθήτρια, κάτι ξαδέλφες μου πιο μεγάλες με πήγαν για μπάνιο.
0: Στο Αλκαζάρ, ε?
1: Στο Αλκαζάρ. Είχε πισίνες.
0: Είχε μέσα πισίνες. Ποια εποχή θυμίστε?
1: Εγώ είμαι τώρα 84 χρονών, τότε ήμουν μαθήτρια του Γεωμεσίου, πριν στα 15 μου. Βγάλετε τώρα από το 84.
0: Τώρα εγώ να μετρήσω
1: 70 χρόνια.
0: Πίσω 70 χρόνια. Πότε δηλαδή, ρε παιδιά, βοηθήστε λίγο.
1: 70 χρονών. Βγάλε.
0: Είχε μέσα πισίνες, πισίνες, ε?
1: Είχε μέσα
0: με νεράκι,
1: πισίνες,
0: ωραία.
1: Με νεράκι, ναι. Και τα δυο ξαδέλφους μου μεγαλύτερες, ναι, από μένα, πολύ μεγαλύτερες, με πήραν και με πήγανε.
0: Τέλεια, σας ευχαριστώ, γλυκιά μου. Ωραία, ωραία χρόνια, ωραίες θυμίσες. Μ' αρέσουν αυτά τα πίσω. Καλημέρα στον φίλο μου. Τον Λευτέρη, στο Καραβάν Σαράι ήταν λίγα τα περαστικά ταξί. Στο Καραβάν Σαράι δεν είχαν δικαίωμα να πάρουν επιβάτη από Θεσσαλονίκη, γιατί καβάλα δράμα σέρες και λοιπά, λέει, είχαν δικαίωμα μόνο να φέρουν επιβάτες στην πόλη. Κανονικά πρέπει να πάρεις ταξί, λέει, της Θεσσαλονίκης. Καραβάν Σαράι το λέγανε, μου το λέει και ο Γιώργος τότε, και στο υπόγειο είχε ταξί και νομίζω είχε και βενζινάδικο. Πάρα πολύ μου το στείλατε. Μικρό διαλυματάκι, έρχομαι πίσω. Μείνετε εδώ, Στάτους 107 και 7.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,49. Χοιρινές πανσέτες, μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά, μόνο με 2,99. Άβα 900 ml, μόνο με 1,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
3: Α, ωραία.
4: Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει, θα σου κάνουν άγαλμα στο βενζινάδικο.
5: Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
2: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
4: Full Hybrid, Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνει συνέχεια να το φορτίσεις.
2: Φορτίζει μόνο το στην οδήγηση.
4: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια.
2: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
6: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο Ford.gr.
0: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Gouda Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στα 20 λεπτάκια πριν από τις 12, εδώ στάτους 107.7. Σήμερα είναι Παρασκευή, λίγο πιο χαλαρή μέρα από τις υπόλοιπες. Προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για το Σαββατοκύριακο. Και θέλω πραγματικά να σας διαβάσω ένα μήνυμα που μου έστειλε εδώ η καλή ακροάτρια η Ελένη, η οποία γράφει: «Η επικαιρότητα για άλλη μια φορά είναι για τα ανάθεμα. Έχεις τον Υπουργό Υγείας να λέει στους δημοσιογράφους μήπως πίνουν κάνα μπάφο. Και εγώ ψάχνω να κάνω, λέει, γυναικολογικές εξετάσεις και δεν βρίσκω πουθενά. Ούτε σε διαγνωστικά, πως ανασφάλιστη πληρώνω όλο το ποσό. Το ίδιο ως άνεργη και αμαία. Υπάρχει ιστορικό καρκίνου στην οικογένεια. Δεν ξέρω τι να κάνω, Ελένη. Είμαι στεναχωρημένη και θυμωμένη». Για να καταλάβω, Ελένη, πού παίρνεις τηλέφωνο για να κλείσεις για γυναικολογικές. Για γράψε λίγο, μήπως και μπορέσουμε να σε βοηθήσουμε. Μήπως κάνεις κάτι λάθος ή αν τέλος πάντων δεν έχει γίνει κάτι σωστά. Καλημέρα στον senior. Καλημέρα, έφηλε. Θέλω να σε κάνω κοινωνό του παρακάτω. Σε ένα σχολείο, λέει, της Ανατολικής Θεσσαλονίκης που διδάσκει τυφλός καθηγητής μουσικής, 8 μαθητές του κάνανε νοήματα και τον χλέβαζαν, κάτι που δεν μπορούσε να αντιληφθεί βεβαίως. Το κατέγραψαν και σε βίντεο, λέει, και το ανέβασαν στα social media. Είναι ντροπιαστικό. Δεν το έχω εντοπίσει, φίλε μου. Αν έχεις αυτό το βίντεο, μπορείς να μου το στείλεις, σε παρακαλώ. Και αν έχεις πληροφορίες ποιο σχολείο είναι αυτό, πολύ ευχαρίστως να ασχοληθούμε, γιατί είναι πραγματικά άσχημο. Και θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε να πάρουμε απαντήσεις. Ωστόσο, παιδιά, έτσι είναι η ζωή. Έχει μαύρα κουτάκια αρκετά, αλλά έχει και πολύ ωραία χρωματιστά.

0: Για τα κορίτσια μου τα αγαπημένα. Αυτό το τραγούδι και το επόμενο που μου ζητήσατε. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μας. Τα περίπου 20 λεπτάκια, τεταρτάκι πριν από τις 12, περιφερειακός πεντακάθαρος εκτός από το κομμάτι μπροστά στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μέχρι περίπου και το ύψος της Νεάπολης. Δεν είναι ολοκόκκινο, μπορντό δηλαδή. Αρχίζει να μαζεύει κίνηση. Από την άλλη πλευρά προς δυτικά είμαστε πάρα πολύ καλά. Κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα δεν βλέπω σε άλλα σημεία της Θεσσαλονίκης εκτός από την Εθνικής Αντιστάσεως, όπου μου δίνει μάλλον όχι, συγγνώμη.
1: Άλλοι κλαίνε κι άλλοι γελάνε δηλαδή.
0: Από τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, λίγο πριν, εκεί που είναι το φανάρι, λίγο πριν γίνει η Εθνική Αντιστάσεως, βλέπω ότι έχουμε ή σταματημένο αυτοκίνητο ή έχει γίνει κάποιο τροχαίο στο ρεύμα προς την έξοδο της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, όσοι έρχεστε και βγαίνετε είτε από τον περιφερειακό για να βγείτε αριστερά και να φύγετε προς Γεωργική Σχολή, ή θέλετε να φύγετε, εν πάση περιπτώσει, προς Καλαμαριά απέναντι. Όσοι στρίβετε προς Γεωργική Σχολή, εκεί βλέπω μεγάλο μποτιλιάρισμα. Σε όλους όσοι κινείστε προς Ανατολικά, βεβαίως. Αν κάποιος είναι εκεί και μπορεί να μου δώσει λίγο τις πληροφορίες, 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50 και φυσικά το Viber 6908-357-800.

Λοιπόν, έχουμε μία 30χρονη, για να πάμε λίγο στη Θεσσαλονίκη μας. Μία 30χρονη η οποία βρίσκεται στο νοσοκομείο εδώ στη Θεσσαλονίκη με εγκάβματα. Γιατί πήρε φωτιά το διαμέρισμα στο οποίο έμενε. Ισόγειο διαμέρισμα. Τυλίχθηκε στις Φλόγες σήμερα το πρωί στην οδό Θέμιδος, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είναι νομίζω πάνω από την Αγίου Δημητρίου. Για βοηθήστε με λίγο. 30χρονη λοιπόν γυναίκα, η ένικος, μεταφέρθηκε με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Βλέπω εικόνες εδώ, παιδιά. Είναι πραγματικά φοβερό. Είναι σαν βομβαρδισμένο τοπίο το διαμέρισμα που κάηκε. Στο μεταξύ λένε μαρτυρίες εκεί κατοίκων ότι ήταν μαγαζί και το κάνανε, λέει, σπίτι, χωρίς κανέναν έλεγχο. Ακούστηκε, λένε άνθρωποι οι οποίοι είναι γείτονες εκεί, ακούστηκε έκρηξη. Και τι θα μπορούσε, πού θα μπορούσε να πάει το μυαλό μας αν ακούσουμε μια έκρηξη. Βέβαια ακόμη δεν έχουμε μάθει επισήμως από πού και πώς ξεκίνησε η φωτιά. Ωστόσο, αν σου λένε ότι ήταν μαγαζί και το έκαναν σπίτι, εκεί πρέπει να γίνει έρευνα τώρα, να δούμε. Και από ό,τι βλέπω εδώ και σε βίντεο, παιδιά, τα πλάνα είναι, η φωτιά δεν είναι, είναι φοβερό. Είναι λες και καίει κάποιο, υπάρχει αέριο δηλαδή, κάτι τέτοιο βλέπω, έτσι πως το βλέπω να καίγεται. Πολύ μεγάλη φωτιά, ευτυχώς τέθηκε υπό έλεγχο, η 30χρονη με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Για να δούμε, θα το παρακολουθούμε.

Λοιπόν, φιλάκια στη Μαρία που μου ζήτησε το συγκεκριμένο τραγούδι, η οποία μας ακούει κάπου ψηλά εκεί στα Κάστρα. Είναι το αγαπημένο μου σημείο της Θεσσαλονίκης. Σήμερα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα αυγού, παιδιά. Ωραία τα αυγά, μου αρέσουν πάρα πολύ. Χθες το μεσημέρι πήγα σπίτι, δεν είχα φαγητό. Και μου λέει ο Αλέξανδρος, τι θα φάμε? Λέω, κοίταξα, έχω φρέσκα αυγά, χωριάτικα. Έσπασα 8 αυγά στο μεγάλο το αντικολλητικό, παιδιά. Τα τηγάνισα. Εκπληκτικά αυγά. Είχα βράσει τα κατούκα και ένα μπρόκολο. Και το γεύμα ήταν λουκούλιο. Εξαιρετικό. Παγκόσμια μέρα αυγού, Παγκόσμια μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσερ. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, θα το δω και θα σας πω όμως. Και Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Και μιας και πιάσαμε τα αυγά, εγώ πίνασα και όταν πεινάω τέτοια ώρα, ένα σνακ το θέλω. Το θέλω ένα σνακ, το γουστάρω, μ' αρέσει να τρώω, όχι μόνο όταν βλέπω ταινίες ή όταν βλέπω μάτς ή μια αγαπημένη μου σειρά. Και έτσι λοιπόν, όταν θα πάω είτε σε μια μεγάλη λυσίδα σούπερ μάρκετ, είτε στα σημεία μικρής λιανικής πανελλαδικά, επιλέγω τα νέα τζάμπο φούρνου από την Όχονο Σνακ. Ψάξτε τα, παιδιά. Διότι προσέξτε τώρα, ειδικά για εμάς που είμαστε και λίγο μεγαλύτεροι, 50% λιγότερα λιπαρά, λιγότερο αλάτι. Clean label φιλοσοφία, δηλαδή όχι συντηρητικά, τεχνητές χρωστικές με τίποτα και όχι γλουτένι. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια. Και τα καινούρια τώρα, οι τρεις γευστικές προτάσεις είναι εξαιρετικά. Το ένα, θαλασσινό αλάτι. Μπλε συσκευασία, η πιο καθαρή κλασική εκδοχή για όλους εμάς που αγαπάμε την αυθεντική γεύση της πατάτας. Δηλαδή τρως το πατατάκι και γουστάρεις, ρε παιδί μου, μόνο με θαλασσινό αλάτι. Μαύρο πιπέρι και αλάτι με ελαιόλαδο. Ξέρω, καταπίνω, γιατί είναι και η αγαπημένη μου γεύση. Μαύρη συσκευασία, έτσι. Έντονο άρωμα φρεσκοτριμμένου πιπεριού. Εμένα μου αρέσουν και τα καυτερά. Και φυσικά αυθεντικό, αυθεντική πινελιά ελαιόλαδου και μπάρμπεκιου λαχανικών. Σε κόκκινη συσκευασία συνδυάζει καπνιστές και πλούσιες αρωματικές νότες λαχανικών για μια έτσι πιο τολμηρή απολαυστική εμπειρία. Ψάξτε τα!

0: Στο μεταξύ, παιδιά, γίνεται χαμός με τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Πάμε λίγο και στο τηλέφωνο, να μην περιμένω ο Φιλοσοκράτης, για να σας πάω λίγο στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Γιατί έχουμε εξελίξεις από ό,τι βλέπω εδώ. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, παιδιά, πώς μπορεί μια μάνα, πρώτα απ' όλα μια μάνα, όχι μια γιατρός, να κάνει πλασμαφαίρεση σε ένα παιδάκι που είναι το παιδί της κιόλας, 19 ετών. Θα σας πω σε λίγο, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Να συμπληρώσω κάτι για το Αλκαζάρ, το οποίο ήταν κινηματογράφος.
0: Ναι.

0: Συνήθως έπαιζε τουρκικές ταινίες με μία ηθοποιό.
1: Την Αϊσέ.
0: Χούλια Κόσγερ, γιατί
1: δεν ήταν. Χούλια!
0: Και ερχόταν οι πρόσφυγες που είχαν έρθει να πάνε να την ακούσουν, γιατί είχε ωραία φωνή. Δεν έβαζε υποτίτλους και καταλάβαιναν τα τουρκικά όλοι οι παππούδες.
1: Και οι Έλληνες, και αυτοί οι Έλληνες ήταν, αλλά ήταν σαν οι Θεσσαλονικοί που δεν ξέραν τουρκικά. Πώς μαθαίναν, θα μου πείτε.
0: Όχι μαθαίνανε.
1: Ξέρανε, ίσως δεν ξέρανε.
0: Θα πάμε να ακούσουμε εκεί ολόκληρο γκρουπ.
1: Πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι θυμήσατε τώρα με τα τουρκικά τα σύριαλ. Θυμάμαι όταν είχαν πρωτοβεί παιδιά τα βίντεο και είχαμε βίντεο, νέα μόδα τότε. Είχαμε βιντεοκασέτες και πήγαιναν, θυμάμαι, πω τι γέλιο ρε παιδιά. Εκεί στο σπίτι της θείας μου, θυμάμαι, γεια σου θεία Μπούλα, παίρνανε οι γιαγιάδες μας, οι θείες μας, τουρκικές βιντεοκασέτες με τουρκικές ταινίες. Τι κλάματα ρίχναμε, τι γέλιο ταυτόχρονα. Λοιπόν, πάμε λίγο σε αυτό που σας έλεγα για τις εξελίξεις με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η κόρη, λοιπόν, η οποία πριν από λίγο έδωσε κατάθεση στον 32ο τακτικό ανακριτή, είπε ότι όντως υπευλήθη από τη μητέρα της σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Δηλαδή έβαλε αυτή η γυναίκα, 19 χρονών κοριτσάκι, το έβαλε, τι τοξίνη να έχει τώρα στο αίμα το αυτό το παιδί, το έβαλε κάτω, της έβγαζε το αίμα από τη μία, της το φίλτραρε και της το ξανάβαζε πίσω. Και φυσικά της είχε κάνει μέθη, από ό,τι λέει, έτσι. Φοβερό, παρακαλώ.
0: Καλημέρα ξανά.
1: Αγαπητέ, συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται να μιλάμε 10 ώρες στον αέρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μία φορά.

0: Λοιπόν, θα ανοίξω τις γραμμές σε λιγάκι όταν επιστρέψουμε από το Δελτίο Ειδήσεων με την Νίκη Χατζιμπούσιου και από το διαφημιστικό διαλυματάκι. Την καλησπέρα μου στον Αλέξανδρο που μου στέλνει πολύ ωραία φωτογραφία με άρωμα ολίμπου. Την άλλη φορά λέει, Εφή, κάνε λέει σπαράγγια με αυγά ομελέτ. Μ' αρέσουν τα σπαράγγια, αλλά δεν είχα σπαράγγια. Σε λίγο θα μάθουμε τι αποφάσισαν οι Αλίες. Λίγο μετά τις 12 θα έχουμε τον εκπρόσωπό τους εδώ να μας πει τελικά αποφάσισαν να αποκλιμακώσουν ή όχι τις κινητοποιήσεις τους.
1: Όταν νυχτώνει ο ουρανός, απαιτούν τα χα...
0: Βλέπετε, δεν λέω τίποτα για Μαναφούκη ή Βύση Καρβέλα, γιατί αύριο 2 ολόκληρες ώρες, πρώτο Θεός, 12 με 2, θα τα πούμε όλα και θα τα ακούσουμε όλα.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Αντλία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Ελεκτρόνικα ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Αντλία Θερμότητας από την Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Τέλος στη ζωή του έβαλε σήμερα ένας 42χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 42χρονος που υπηρετούσε στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης αυτοκτόνησε κάνοντας χρήση του υπηρεσιακού του όπλου την ώρα που βρισκόταν μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο της αστυνομίας στο πρώην στρατόπεδο Νταλίπη. Για περισσότερη από μία ώρα παρέμεινε σήμερα στο γραφείο του ανακριτή η 19χρονη κόρη του ζεύγους των ιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η νεαρή κλήθηκε σε κατάθεση μετά από αίτημα του πατέρα της και φέρεται να παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ, λέγοντας ωστόσο πως δεν είδε τον τραγουδιστή. Πληροφορίες αναφέρουν πως επιβεβαίωσε ότι η μητέρα της υπέβαλε και την ίδια σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης, σημειώνοντας ότι αυτή ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Ζητήματα νομιμότητας του διαμερίσματος θέτουν οι ένοικοι της οικοδομής στην οδό Θέμιδο στο κέντρο της πόλης, το οποίο νωρίς το πρωί ξέσπασε φωτιά με αποτέλεσμα η 30χρονη ένοικος να μεταφερθεί με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Από τη φωτιά και την έκρηξη που ακολούθησε γκρεμίστηκε ολόκληρη η πρόσωψη του διαμερίσματος και κάηκε ολοσχερό στο εσωτερικό του, ενώ η τριόροφη οικοδομία έχει μαυρίσει από τους πυκνούς καπνούς που προκλήθηκαν. Αντιμέτωπη με έλλειμμα βρίσκεται η Ευρώπη, με έλλειμμα αερίου βρίσκεται η Ευρώπη σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου Ενεργειακής Οικονομίας και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης που επικαλείται το Πολίτικο. Όπως προειδοποιεί, η έλλειψη αντιστοιχεί περίπου στο 7% της ζήτησης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και δημιουργεί το ενδεχόμενο ενός χειμώνα με εκτείναξη των λογαριασμών ενέργειας και υποχρεωτικά μέτρα εξοικονόμησης, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταφέρει να εξασφαλίσει επαρκείς ποσότητες από άλλες πηγές. Το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, ο Πρωθυπουργός είπε πως η περαιτέρω ευάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων μόνο ωφέλιμη μπορεί να είναι για την πατρίδα μας. Αναφορικά με τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, ο Πρωθυπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά πως τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά αυτό δεν είναι ασυνήθιστο, ενώ ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού, ήταν κατηγορηματικά αρνητικός. Παραδίδεται την ερχόμενη Κυριακή στο κοινό το τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστό ως Αλκαζάρ, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης. Η τελετή απόδοση του έργου θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Το Αλκαζάρ θα είναι πλέον ανοιχτό για το κοινό από Τρίτη έως Κυριακή, από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ενώ θα παραμένει κλειστό τις Δευτέρες. Αλλαγή στην ώρα έναρξης λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης θα ισχύσει κατά εξαίρεση αυτή την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, καθώς η πρώτη αναχώρηση των σειρμών θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι. Η προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου γίνεται προκειμένου να ολοκληρωθεί η τελευταία φάση των δοκιμών για την ένταξη των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του Μετρό Θεσσαλονίκης.
4: Καιρός για Sigma Office.
5: Επενδύουμε στην ποιότητα και στην εργονομία γιατί απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν υψηλές απαιτήσεις. Sigma έπιπλα γραφείου. Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, ανάγλυφες υφές και μελέτη χώρου σε τρισδιάστατο σχέδιο. Sigma Αθήνα, Θεσσαλονίκη και sigmaoffice.gr.
3: Ηλιοφάνεια και αραιές κατά τόπους νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης να φτάνει το μεσημέρι τους 27 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα το θερμόμετρο θα δείξει 28 βαθμούς σε Βέρεια και Σέρες, 29 στα Γιαννιτσά, 26 στο Κιλκής και 25 σε Κατερίνη και Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία περιμένουμε 25 βαθμούς στην Καστοριά και 27 στα Γρεβενά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
5: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
6: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
5: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
7: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-707-180. Mercedes Αντωνιάδης. Σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
8: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο στο Πετροβάμπα Καφι Μπραν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
9: Έλα Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
11: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
13: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Circo Mundial, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Circo Mundial. Προπόληση, ticketservices.gr.
14: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Αρβανίτη, τυρί νεοχορούδα στο κιλό, 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό, 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,70.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,20. Φίξελας, μπύρα κουτί, 8-4 δώρο, 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
16: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.

Να, αυτό ψάχνουμε να βρούμε, παιδιά. Λίγο ελευθερία, freedom. Αγαπημένος George Michael για τη δεύτερη ώρα στο ξεκίνημα εδώ. Στάτους FM 107 και 7, 17 λεπτάκια μετά τις 12. Καλό μεσημέρι. Έφη Παφή του μαζί σας σήμερα Παρασκευή. Καλησπέρα πλέον στη Μαρία, την αγαπημένη φίλη μου εδώ. Δεν θες να πω το επιθετό σου, δεν πειράζει, να το πω. Στον Κωνσταντίνο, γεια σου Θεόφιλε, πολλά φιλιά στον Πέτρο. Άννη και Γιώργο στην παρέα μας. Θες να είσαι χαρούμενη, αλλά η επικαιρότητα είναι αμήλικτη, παιδιά. Όπως ακούσατε λίγο πριν ξεκινήσει το δελτίο ειδήσεων στις 12, είχαμε μια πολύ άσχημη είδηση. Δυστυχώς εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει πάρα πολύ ώρα όπου ένας 42χρονος αστυνομικός εδώ στη Θεσσαλονίκη έδωσε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο μέσα στο υπηρεσιακό λεωφορείο της αστυνομίας. Οι πληροφορίες μέχρι στιγμής λένε ότι το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στο πρώην στρατόπεδο Νταλίπη, εκεί όπου είναι ο χώρος όπου βρίσκονται τα υπηρεσιακά λεωφορεία της ΔΑΕΦ που χρήζουν συντήρησης. Δηλαδή εκεί πηγαίνουν τα λεωφορεία που έχουν χαλάσει για να τα, ή τέλος πάντων που πρέπει να συντηρηθούν για κάποιο λόγο. Ο αυτόχειρας βρισκόταν μέσα στο υπηρεσιακό λεωφορείο όταν προέβη στο απονοημένο διάβημα με το όπλο που του είχε χορηγήσει η υπηρεσία. Δυστυχώς ένας πολύ νέος άνθρωπος. Τι δύσκολο πράγμα. Ποιος ξέρει τώρα ο καθένας τι κουβαλάει, παιδιά, μέσα στην ψυχή του, έτσι. Και αν έχεις και ένα τέτοιο όπλο, γιατί το έχεις? Επειδή μπορείς, επειδή είσαι αστυνομικός και πρέπει να το έχεις, επιβάλλεται. Πώς μπορείς να φτάσεις εκεί, σε αυτό το δύσκολο σημείο και να αποφασίσεις να αφαιρέσεις την ίδια στη ζωή? Μαθαίνουμε ότι ο εκλοιπών υπηρετούσε στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης οχημάτων. Φυσικά έρευνα για τα ακριβία είτε και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία διενεργείται από τις αρμόδιες αρχές. Θα μάθουμε παρακάτω τι ακριβώς έγινε. Δυστυχώς ένας 42χρονος συμπολίτης μας, αστυνομικός, έχασε τη ζωή του από το ίδιο το χέρι, έτσι. Πολύ άσχημη είδηση. Πάμε λίγο στους δρόμους, γιατί στον περιφερειακό αυτή την ώρα, παρότι ο James Brown λέει ότι αισθάνεται καλά μετά από αυτήν την είδηση λίγο δύσκολο, έχουμε ένα θεματάκι. Όταν βλέπουμε τροχαίο, παιδιά, και παίρνουμε στην τροχαία τηλέφωνο εδώ οι συνάδελφοι έξω, δεν έχουμε αναπάντητες κλήσεις. Θα βάλω τραγούδι της Παπαρίζου. Λοιπόν, για μία ακόμη φορά θα στείλω μήνυμα στην κυρία Παπαγιώργοπούλου και στο κέντρο εκεί της τροχέας, στο γραφείο τύπου. Τι κάνετε, ρε παιδιά, αλήθεια? Γιατί, ας πούμε, δεν ξέρετε να μας απαντήσετε ή δεν απαντάτε ποτέ για τα διάφορα τροχέα που βλέπουμε και μας ενημερώνει το κοινό μας? Βλέπω εγώ εδώ στο χάρτη, εκτός αν είναι σταματημένο αυτοκίνητο, άρα θα με βοηθήσετε εσείς, παιδιά, εσείς οι οδηγοί, ότι πρέπει να έχει ένα σταματημένο αυτοκίνητο στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς τα δυτικά, αν βλέπω σωστά. Λίγο μετά τον κόμβο των Πεύκων. Δώστε μου λίγο εικόνα από την πλευρά προς τα δυτικά, παρότι ο δρόμος είναι καθαρός προς το παρόν. Από την άλλη πλευρά τώρα, όσοι έρχεστε από την εξωτερική περιφερειακή, δηλαδή από το ύψος του Τιτάνη, ή έρχεστε από την περιφερειακή οδό, να ξέρετε ότι έχουμε πολύ σοβαρό και έντονο μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα, το οποίο ξεκινάει πριν το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όσοι έρχεστε από δυτικά προς ανατολικά. Είτε έρχεστε λοιπόν από το Τιτάν, σταματάτε πριν μπείτε στον περιφερειακό, και εσείς που έρχεστε από τον περιφερειακό, από την Ευκαρπία, πριν βγείτε στο Παπαγεωργίου, και εκεί είστε όλοι σταματημένοι, μέχρι περίπου και το ύψος του κόμβου Νεάπολης. Από την απέναντι πλευρά μου δίνει ένα σταματημένο αυτοκίνητο. Ίσως είναι και από την πλευρά προς ανατολικά. Για βοηθήστε μου λίγο, βοηθήστε λίγο. Αχ, Θεέ μου, το παφιτάκι. Και όλους όσοι κινείστε στον περιφερειακό, 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και φυσικά το Viber 6-9-0-8-3-57-800.
Σε λιγάκι θα έχουμε τον εκπρόσωπο των αλιέων, των παράκτιων αλιέων Κρίνης Καλαμαριάς, να δούμε τι γίνεται, αν τελείωσε αυτή η σύσκεψη και αν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις. Άρη, για να πάρουμε λίγο τον κύριο Τσιπούρα, να δούμε αν τελειώσανε, να δώσουμε την πληροφορία στον κόσμο. Μπας και δούμε επιτέλους λέπη στην αγορά.

Και τώρα θα μου πεις γιατί έβαλες εσύ εύπαφή του αυτό το τραγούδι. Je t'aime. Moi non plus. Αν το λέω σωστά. Διότι σαν σήμερα, 9 Οκτωβρίου, το 1969, για πρώτη φορά στην ιστορία της Βρετανικής τηλεόρασης, η παραγωγή της θρυλικής εκπομπής Top of the Pops, το θυμάσαι, Top of the Pops, δεν το βλέπαμε, αλλά το, ναι, του BBC τότε, αρνούνται, λέει, να παίξουν το νούμερο ένα τραγούδι της χώρας. Ο λόγος βεβαίως για το άκρος αισθησιακό «Je t'aime» που ακούμε, «Moi non plus». Δεν μπορώ να πω το όνομα αυτού του Σέρτζι Γκάινσμπουργκ και της Τζέιν Μπίργκιν. Διότι το άκου τώρα, ρε φίλε, το 69 το BBC δεν έπαιζε αυτό το τραγούδι γιατί ήταν γεμάτο από ερωτικούς αναστεναγμούς της Μπίργκιν. Θεωρήθηκε υπερβολικά προκλητικό και νοσηρό για τα αυστηρά ήθη τότε της εποχής. Μάλιστα το Βατικανό το απέκλεισε, θα το ακούσουμε από την αρχή. Το απέκλεισε από τον ακουστή και πολλές χώρες το απαγόρευσαν στα ραδιόφωνα. Η λογοκρισία βεβαίως έφερε το αντίθετο αποτέλεσμα. Έγινε το πρώτο ξενόγλωσσο τραγούδι στην ιστορία που σκαρφάλωσε το νούμερο ένα της Μεγάλης Βρετανίας, αποδεικνύοντας βεβαίως ότι το πάθος και η πρόκληση δεν μπορούν να μπουν σε καλούπια, ένα ξεπέραστο επαναστατικό ντοκουμέντο της pop ιστορίας. Και πάμε να τα ακούσουμε έτσι λίγο πιο ωραία από την αρχή.

0: déjà me retiens.
1: Λέει μωρή κοπελίζα, εντάξει, ανασταλαγμή και τα λοιπά. Τώρα το απαγόρευσαν το 69 το τραγούδι, γιατί λέει ήταν προκλητικό. Τι λέει η κοπελίτσα, ο μόνα μου ρε κούτε μου, αυτό λέει. Σε πω, αγάπη μου, άκουσέ με και τα λοιπά και τα λοιπά. Ό,τι θυμάμαι τέλος πάντων από τα λίγα γαλλικούλια που έκανα στο σχολείο.

Ανοιχτές οι γραμμές μας στο 2-3-15-13.000, 2-3-11-82-10-50 με πολύ έντονο πρόβλημα αυτή την ώρα. Στον περιφερειακό, ακριβώς μπροστά στο νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου, μέχρι και την ανηφόρα της Νεάπολης, μέχρι και τον κόμβο της Νεάπολης, είναι όλα σταματημένα. Καθαρός περιφερειακό σε όλο το άλλο σημείο και προς τα ανατολικά μετά ανοίγει. Αλλά και προς τα δυτικά πεντακάθαρος περιφερειακός. Πολύ ωραία, καθαρή αυτή τη στιγμή η Μουδανιών. Παθέ, δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.

Περιμένω, λέει η Εύη, πώς και πώς την αυριανή σου εκπομπή. Αθανασία. 12 με 2 αύριο, μην ξεχνάτε να είστε εδώ, Status FM 107 και 7, όλη μέρα και όλη νύχτα βεβαίως. Αλλά αύριο μην ξεχνάτε, γιατί έχουμε αφιέρωμα σε καρβέλα, βύση, 2 ολόκληρες ώρες ακούσουμε τραγούδια αγαπημένα, όχι τα πάρα πολύ χιλιοπαιγμένα, εν πάση περιπτώσει, που έχουν παιχτεί στα ραδιόφωνα και τα ακούμε και τώρα. Θα κάνουμε έτσι μια ωραία αναδρομή. Θα ακούσουμε και καρβέλα μόνο του, γιατί έχει πει επικά τραγούδια. Θα ακούσουμε τραγούδια που έχει γράψει και για άλλους τραγουδιστές. Και φυσικά Άννα Βύση και ντουετάκια εξαιρετικά. Νοσταλγία θα μας πιάσει. Φυσικά νοσταλγούμε όλοι τις παλιές καλές εποχές, τότε που τρέχαμε στις αλάνες. Αλλά όταν πρόκειται για τα κουφώματα του σπιτιού μας, ίσως χρειάζεται μια έτσι πιο πρακτική προσέγγιση. Λογικό είναι, έρχεται και το φθινόπωρο, ήρθε μάλλον, και έρχεται και ο χειμώνας σιγά-σιγά. Αν λοιπόν έχει αρχίσει ο χρόνος να δείχνει τα σημάδια του πάνω στα παλιά σου κουφώματα, επηρεάζοντας τις επιδόσεις τους, τότε σου προτείνω My Windows, μονόδρομος. Πρωτοποριακή online πλατφόρμα λοιπόν της Alumil, πάρε προσφορά για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Για να έχεις λοιπόν My Windows της Alumil, καινούργια κουφώματα αλουμινίου εύκολα και γρήγορα.

0: Να σας πω ότι μόλις τώρα επικοινωνήσαμε με τον εκπρόσωπο των Αλιέων για λύση, οι οποίοι βρίσκονται αυτή την ώρα σε πανελλαδική σύσκεψη, διαδικτυακά βεβαίως, για να δουν τι θα κάνουν, ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις τους. Ο κύριος Τσιπούρας μου είπε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η σύσκεψή τους, είναι σε εξέλιξη. Εγώ να σας θυμίσω τι είπε ο Πρωθυπουργός χθες, όταν εκπρόσωποι των Αλιέων βρέθηκαν στη Χαλκιδική και μίλησαν μαζί τους.
1: Να μιλήσω ως ένας νέος Έλληνας ψαράς. Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους, έχετε ανθρώπους θάλασσας. Άνθρωποι που δουλεύουν μέρα νύχτα, άνθρωποι του Μόχθου, που δουλεύουν μέσα στον κίνδυνο και στη φουρτούνα. Ούτε από απεργίες ξέρουμε, ούτε από κινητοποίησεις. Για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας. Ελπίζουμε η πολιτεία να σκύψει πάνω στο πρόβλημά μας και δεν ζητάμε καμία χάρη. Η Ελλάδα που περιβάλλεται από θάλασσα πρέπει την Αλία να αντιμετωπίζει ως έναν ιστορικό και παραγωγικό κλάδο που αξίζει και πρέπει να υπάρχει. Ζητάμε σεβασμό, ισονομία και μια αβεβαιότητα ότι πραγματικά από εδώ και πέρα θα είστε δίπλα μας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς που κάνατε τον κόπο να έρθετε μέχρι εδώ. Έχουμε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος ασχολείται επισταμμένα με τα θέματα της Αλίας. Μια κουβέντα θα σας πω μόνο. Εγώ αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Είστε ένας παραγωγικός κλάδος. Είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλίες στην θάλασσα. Και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Παραπάνω θα σας πει ο Υπουργός. Έχω ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Ξέρετε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, διότι είμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της Αλίας, ειδικά αναφερόμενος στους επαγγελματίες ψαράδες μας, είναι ένας κλάδος ο οποίος αξίζει παραπάνω στήριξης από την πολιτεία.

0: μια ζωή.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Προηγουμένως είναι κάτι, αγαπητέ, πρέπει να πούμε στον αέρα. Παρακαλώ.
2: Ένα σχολιασμό, αλλά μετά το διαφημιστικό.
1: Εντάξει, ευχαριστώ για την κατανόηση.

0: 90. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310-765-853 και στο ioannidis.com.gr.
2: Έχετε πρόβλημα μαλλιών? Γυρίστε πίσω το ρολόι και αλλάξτε ζωή.
3: Νέα μαλλιά μέσα σε λίγες μόνο ώρες στο Pap Center. Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Με τη μέθοδο που ταιριάζει σε εσάς και την εγγύηση της επιστημονικής τελειότητας. Πρόληψη και προσθετική μαλλιών Pap Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2264-54.
4: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο απαλό με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκη στο κιλό, 5,45.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Επιστροφή για την τελευταία στροφή της σημερινής εκπομπής. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Εύπαφή του μαζί σας στον Status 107 και 7. Με λίγο παράξενη ενέργεια, γιατί όσο προσπαθείς να είσαι χαρούμενος και θετικός, γιατί είναι Παρασκευή, η επικαιρότητα σε ρίχνει. Παρ' όλα αυτά, επειδή εμείς εδώ στον Status βλέπουμε πάντα το ποτήρι μισογεμάτο, θα σας πάω στην 6η Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για όλους όσοι είστε κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπρόσωποι ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Εσείς που έχετε να κάνετε λοιπόν με την ενέργεια, να σας θυμίσω ότι 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία θα βρείτε την έκθεση Ενέργεια Tech, οργάνωση T-Press, με είσοδο ελεύθερη βεβαίως, εκεί όπου θα βρείτε όλες τις καινοτομίες που μετασχηματίζουν τον τομέα της ενέργειας. Μια έκθεση που φέρνει κοντά όλους εσάς τους βασικούς παίκτες της αγοράς και τις λύσεις της επόμενης ημέρας.

0: Πάμε λίγο στη γραμμούλα και μετά θέλω λίγο να σας, πριν φύγω, να σας πω τον προβληματισμό μου, ότι έχει να κάνει με τον Λάκη Λαζόπουλο, τον οποίο κάποτε τον έβλεπα και τον γούσταρα πολύ, αλλά έχει αρκετό καιρό που δεν αντέχω καθόλου όμως. Όχι τη σάτυρα. Η σάτυρα εννοείται ότι τη γουστάρουμε και τη θέλουμε και να γίνεται κυρίως για τους πολιτικούς όλους. Αυτό που είδα όμως την τελευταία φορά και έχει να κάνει με ένα σκετσάκι, νομίζω προσπαθούσαν να κάνουν τους δύο γιατρούς μέσα στην, στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου ναι, έκαναν σάτυρα και ο κόσμος πολλές φορές γελούσε από κάτω και απλά ένιωσα πάρα πολύ άσχημα και λέω μου πως εγώ είμαι αυτό που λένε ανομαλίες, η ανώμαλη της υπόθεσης. Παρότι έχω χιούμορ, γελάω πολύ, αυτοσαρκάζομαι, γουστάρω πάρα πολύ τους ανθρώπους που κάνουν χιούμορ πετυχημένο. Αλλά το black humor σε τέτοιες περιπτώσεις μου φαίνεται πολύ άσχημο. Δεν ξέρω αν το είδατε και πώς νιώσατε εσείς γι' αυτό, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Παρασκευή, αλλά τα θέματα είναι προς σχολιασμό που δείχνουν την κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας. Άσχημα πράγματα.
0: Κάθε μέρα είναι άσχημα, αγαπητέ.
1: Αλλά πολύ έντονα. Θέμα... Πρώτα να πούμε ότι συγχαρητήρια στη στάση των αλλιευτών, έτσι. Δηλαδή, πολύ ευγενική παρουσία. Σεβάστηκαν το θεσμό.
0: Δεν έχουν τελειώσει ακόμη.
1: Λέω,
0: κάνουν
1: οι στάσεις της συνάντησης. Δεν λέω ότι θα βγάλουν. Οι στάσεις τους, έτσι. Mm-hmm. Πολύ... Από εκεί πέρα, ο καθένας έχει άποψη αν πρέπει να επιδοτηθούν, γιατί αν αρχίσει να επιδοτεί τους πάντες και εμείς ο λεύτης επιχειρηματίας πρέπει να μας επιδοτήσει κάποια στιγμή.
0: Θα μου κάνετε την τοποθέτησή σας λίγο σύντομα, γιατί είναι και 47. Ωραία. Δεν προλαβαίνω.
1: Το χειρότερο ποιο είναι, ότι πλέον τα ζευγάρια mm-hmm. στο βωμό του χρήματος, είτε είναι παντρεμένοι είτε όχι, ξεχνούν μια πορεία και μια ιστορία.
0: Τώρα πάμε σε Βύση Καρβέλα, από ό,τι κατάλαβα.
1: Δεν είναι Βύση Καρβέλα μόνο.
0: Γενικότερα.
1: Δεν είναι και την ιστορία με τους γιατρούς.
0: Α, okay.
1: Ο ένας το ρίχνει στον άλλον και έχει μπει και το παιδί.
0: Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι, γιατί το σκέφτηκα και εγώ αυτό, λέω τι κάνει αυτός ο τύπος τώρα, ταχώνει στη γυναίκα του, δεν τη στηρίζει. Φυσικά. Αλλά και από την άλλη σκέφτεσαι ότι μπορεί να λέει ότι αν αυτή είναι καταδικασμένη να μείνει μέσα για πολλά χρόνια, κάποιος δεν πρέπει να προσέχει και τα παιδιά. Έχουν τρία παιδιά αυτοί οι άνθρωποι. Σκεφτείτε
1: ναι,
0: και
1: αλλά,
0: αυτό.
1: Να σου πω, δεν,
0: το σκέφτηκα και αυτό.
1: Χώρο επαγγελματικό που κινούνται εκεί δεν μπορεί να μην ξέρει. Εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό.
0: Ωραία. Κάτι άλλο.
1: Όχι. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Σε ευχαριστώ, γλυκέ μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Γενικώς δεν μπορώ καθόλου. Εγώ. Τώρα μπορεί η μισή εκεί έξω να λέτε τι λες καλέ και η άλλη μισή να λέτε καλά τα λέει η παφή του. Και κάποιοι να είστε τελείως αδιάφοροι. Οκ, okay, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν μπορώ πλέον τους ανθρώπους που κάνανε σάτυρα και κάποτε βλέπαμε τις εκπομπές τους και γελούσαμε μέσα από την καρδιά μας, έτσι, γελούσαμε όμως μέσα από την καρδιά μας, να βγαίνουν στις εκπομπές τους και να κάνουν πικρόχολο σχόλιο, μόνο όμως αυτό, με ύφος και στυλ, χωρίς πραγματικά ουσιαστικά να υπάρχει το γέλιο από πίσω. Δεν υπάρχει γέλιο. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά καθόλου γιατί ο Λάκης Λαζόπουλος έπρεπε να κάνει το σκετσάκι οι δύο γιατροί μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου. Τι να πω ρε παιδιά, συγγνώμη.

Και από ό,τι βλέπω εδώ στα μηνύματά σας, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, οι περισσότεροι συμφωνείτε με αυτό που λέω. Άρα δεν το ένιωσα μόνο εγώ. Δεν είμαι εγώ η τρελή της παρέας. Η ξινή, ξέρω εγώ, της παρέας. Η Μελίνα λέει: δεν μου άρεσε και εμένα καθόλου. Ο Γιάννης λέει: μπράβο, καλή τοποθέτηση για Λαζόπουλα. Άρα συμφωνείς, Γιάννη μου, μαζί μου. Ήταν απαράδεκτος, λέει ο George Papp. Βασικό εδώ και πολύ καιρό. Κάποιοι τον κλαίμε ακόμη τον Μαζό και αυτοί σατυρίζουν τους δολοφόνους. Έκανε σχόλιο και για Δονητή. Παιδιά, συγγνώμη, αυτό δεν το θυμάμαι. Γιατί έκανα παράλληλα και άλλα πράγματα στο σπίτι. Ναι. Επειδή αναφέρεις το όνομα του Σεφερλή. 100 φορές Σεφερλής. 100 φορές. Γιατί εκεί μιλάμε για σάτυρα. Σάτυρα, δηλαδή ψοφά στο γέλιο. Και εντάξει, και εκείνος υπάρχουν κάποια κόκκινα σημεία. Αλλά δεν ξέρω πού μπορεί να σταματάει επιτέλους η σάτυρα που έχει stop. Κάπου πρέπει να έχει stop και η σάτυρα όμως, έτσι. Υπάρχει ένα stop.

Μαζί μας και σήμερα η ΕΙΑΘ, λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή, η οποία αλλάζει και το δείχνει στην πράξη. Τι κάνει λοιπόν, εκμεταλλεύεται την τεχνολογία, η οποία αποκτά νόημα φυσικά μόνο όταν επιστρέφει ως όφελος στην καθημερινότητά μας. Πίσω από κάθε βρύση λοιπόν πλέον που ανοίγει στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ένας επιχειρησιακός μηχανισμός ο οποίος καινοτομεί και εξελίσσεται καθημερινά. Η ΕΙΑΘ υιοθετεί έξυπνες τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία προστατεύοντας αδιάκοπα το νερό της πόλης μας. Καλό αυτό. Έβγαλε δονητή δημόσια στα χέρια του. Αλήθεια λες. Επειδή είχαμε μάθει πληροφορία ότι ο γιατρός, έτσι λέγανε οι πληροφορίες, είχε μια βαλίτσα με σεξ toys στο ιατρείο του. Α, γι' αυτό προφανώς το έκανε. Εντάξει, παιδιά. Ναι, απαράδεκτο. Αυτό δεν το είδα.

Πώς τσιμπάτε ρε φίλε, πώς τσιμπάτε μερικοί. Βγάλτε τουλάχιστον πάνω από τη δική μου πλάτη, βγάλτε τα κόμματα. Δεν με ενδιαφέρει κανένας από αυτούς. Με ενδιαφέρουν δηλαδή τα κόμματα, γιατί κυβερνά τη χώρα μου. Εννοείται. Και ψηφίζω φυσικά, γιατί με ό,τι πληροφορία μπορώ να έχω, γιατί τίποτα, δεν ξέρουμε ποτέ τα πάντα, έτσι, μην το παίζουμε ξερόλες, και με τη φαιά ουσία που έχω μέσα στο κεφάλι μου, κρίνω και λέω από τους τυφλούς ομονόφθαλμος, ξέρω εγώ, μήπως αυτός είναι καλύτερος από τον άλλον, έχω παράπονα από όλους, έχω. Αλλά τι να κάνουμε, κάποιος πρέπει να κυβερνήσει. Αλλά βγάλτε από πάνω μου εμένα το σχόλιο που έκανα. Βγάλετε από πάνω μου κόμματα, Νέες Δημοκρατίες, Πασόκια, Τσίπριδες και τους υπόλοιπους. Και επίσης για το φίλο ο οποίος μου είπε, ρώτα το αφεντικό σου, θα σου πω αγαπητέ ότι εγώ δεν έχω αφεντικά, όπως και οι περισσότεροι εδώ μέσα, δεν έχουμε αφεντικά. Είμαστε συνεργάτες. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα επιλέξατε Status FM 107 και 7 και για το 2 ώρα 11 με 1. Όπως και να έχει, είτε η επικαιρότητα είναι καλή είτε κακή, που συνήθως είναι κακή, όσο και αν προσπάθησα να σας κάνω να χαμογελάσετε, ελπίζω να τα κατάφερα τουλάχιστον κάποιες στιγμές μέσα στο 2 ώρο. Το στομάχι δεν καταλαβαίνει, πεινάει, και επειδή πεινάει, εγώ κάθε μέρα τέτοια ώρα ονειρεύομαι τα κοτόπουλα. Εμίλιος. I wanna be with you, κοτόπουλο Εμίλιος, everywhere, να ξέρεις. Ανδρέα Παπανδρέα 74 στη Νεάπολη. Αγαπώ τα κοτόπουλα Εμίλιος, είναι πεντανόστιμα, είναι καθαρά, έχουν υπογραφή Πίνδος. Αν δεν μπορείτε να πάτε εκεί, 2-3-10-6-26-4-56, παραγγείλτε και θα με θυμηθείτε. Έρχεται αμέσως τώρα ο αγαπημένος Διογέννης Δασκάλου. Όχι! Λείπει σήμερα ο Διογέννης Δασκάλου, άρα θα κάνουμε παρέα μαζί με τον Άρη Παπηδάκη. Αλλά θα φύγω εγώ από τα κουμπάκια και την επιλογή της μουσικής. Θα πάω να κάτσω απέναντι. Θα αφήσω τον Άρη Παπηδάκη να έρθει να αναλάβει εδώ άντρας πράγμα, να τα κάνει μόνος του, και εγώ θα κάτσω απέναντι και θα κάνουμε μια εκπομπή μέχρι και τις 2

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη μία, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Τέλος στη ζωή του έβαλε νωρίτερα ένα 42χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 42χρονος υπηρετούσε στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης και αυτοκτόνησε κάνοντας χρήση του υπηρεσιακού του όπλου την ώρα που βρισκόταν μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο της αστυνομίας στο πρώην στρατόπεδο Νταλίπη. Για περισσότερη από μία ώρα παρέμεινε σήμερα στο γραφείο του ανακριτή η 19χρονη κόρη του ζεύγους των ιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η νεαρή κλήθηκε σε κατάθεση μετά από αίτημα του πατέρα της και φέρεται να παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ, λέγοντας ωστόσο πως δεν είδε τον τραγουδιστή. Πληροφορίες αναφέρουν πως επιβεβαίωσε ότι η μητέρα της υπέβαλε και την ίδια σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης, σημειώνοντας ότι αυτή ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Ζητήματα νομιμότητας του διαμερίσματος θέτουν οι ένικοι της οικοδομής στην οδό Θέμιδο στο κέντρο της πόλης, το οποίο νωρίς το πρωί ξέσπασε φωτιά με αποτέλεσμα η 30χρονη ένικος να μεταφερθεί με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Από τη φωτιά και την έκρηξη που ακολούθησε γκρεμίστηκε ολόκληρη η πρόσωψη του διαμερίσματος και κάηκε ολοσχερός στο εσωτερικό του. Έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας σημειώθηκε νωρίτερα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών σε δεξαμενή με υδρογόνο και υπάρχουν αναφορές για δύο τραυματίες. Σε εξέλιξη βρίσκεται μέσω τηλεδιάσκεψης η συνεδρίαση των αλλιέων, οι οποίοι καλούνται να αποφασίσουν εάν και πώς θα συνεχίσουν τις κινητοποίησεις τους. Οι αλλιείς, σε ένδειξη καλής θέλησης, απομάκρυναν κάποια μεγάλα σκάφη από την παραλία Θεσσαλονίκης μετά τη χθεσινή δέσμευση Μητσοτάκη πως θα ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα τους. Το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός. Αναφορικά στα ελληνοτουρκικά, ο Πρωθυπουργός είπε πως τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά αυτό δεν είναι ασυνήθιστο. Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στις Σέρες, όπου ένας 49χρονος εργάτης έπεσε από σκαλοσιά κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών, με αποτέλεσμα να υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη, με τον 49χρονο να δίνει μάχη για τη ζωή του στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Στη διεθνή επικαιρότητα, τέλος, συναγερμός έχει σημάνει σε 10.000 σχολεία στην Πολωνία μετά τις διαδικτυακές φήμες περιματωμένης Παρασκευής και τις συλλήψεις εφήβων που είχαν διατυπώσει απειλές για επιθέσεις εναντίον σχολείων. Υπενθυμίζουμε πως χθες ένας 15χρονος σκότωσε την επιστάτρια του παλιού του σχολείου και τραυμάτισε με μαχαίρι δύο άλλους ενήλικες, ενώ την Τετάρτη ένας 19χρονος τραυμάτισε επίσης με μαχαίρι 9 ανθρώπους σε άλλο σχολείο της χώρας. Στο διαδίκτυο κυκλοφορεί πολύ συναισθηματικά φορτισμένη παραπληροφόρηση, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη ενός εθνικού challenge, δήλωσε νωρίτερα ο Πολωνός Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Ηλιοφάνεια και αραιές κατά τόπους νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα ο υδράργυρος αγγίζει τους 28 βαθμούς σε Βέρεια και Σέρες, 29 στα Γιάννητσά, 25 σε Κατερίνη και Πολύγυρο και 26 στο Κιλκής. Στη Δυτική Μακεδονία αναμένουμε 25 βαθμούς στην Καστοριά και 27 στα Γρεβενά.
0: Σταμάτα.
3: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,49. Χοιρινές πανσέτες, μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά, μόνο με 2,99. Άβα 900 ml, μόνο με 1,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronic ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronic ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
7: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
8: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι σε επιλεγμένα καταστήματα.

0: Πώς το είπες την άλλη φορά, βρε, πέσαμε σε γνωστές φυσιογνωμίες.
1: Όχι πέσαμε, σκοντάψαμε.
0: Εσύ μου το έχεις πει αυτό.
1: Σε γνωστές φυσιογνωμίες.
0: Τι κάνεις, φούλο μου?
1: Γεια σου, Άρη Παπηδάκη.
0: Τι κάνεις?
1: Εδώ, εκπομπή.
0: Εδώ, έλα.
1: Τρίτη ώρα. Καιρό έχουμε να βρεθούμε εμείς οι δύο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ καιρό.
0: Έτσι, για, έστω και για μια ώρα. Ναι, Διογέννη σήμερα απουσιάζει εκτάκτος. Μια ιατρική επίσκεψη. Μην ανησυχείτε, όλα καλά. Την Δευτέρα κανονικά εδώ. Δεν νομίζω τώρα αυτό το ντουέτο, το δηλητηριώδες που θα ακολουθήσει. Και είναι και πιο χαλαρή η ώρα, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, μετά από 2 ώρες εκπομπή, 12 λεπτά μετά τη μία, καλό μεσημέρι σε όλους, όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα, έχω ψοφήσει της πείνας. Απ' τη μία τρώω το πουλάκι,
0: καλά.
1: Και απ' την άλλη σνάκα ο χωνός.
0: Μ' αρέσει.
1: Πατατάκιο.
0: Μ' αρέσει.
1: Και όχι ότι να είναι, έτσι, τα καινούρια που έχουν βγάλει και είναι υγιεινά.
0: Υπόγεια ρεύματα. Γιάννης Κούτρας. Νίκος Πορτοκάλογλου. Ρένα Μόρφη. Όλα αυτές οι φωνές ενώθηκαν για τούτο εδώ. Και επειδή γλυκάθηκα τώρα, έφυπαφή του.
1: Τι, θα φάμε του Λούμπα?
2: Στις άδειες πόλεις που γυρνάς.
1: Σωστός.

0: Ωραία εκτέλεση είναι αυτή. Ποιοι είναι, Τουρνά, κατάλαβα.
1: Τουρνά Μουζουράκη, Θέμη Αδαμαντίδη.
0: Πάρα πολύ ωραία εκτέλεση. Όσοι λοιπόν ώρα οδηγείτε ή κάνετε οτιδήποτε κάνετε και είναι μεσημεράκι και είμαστε λίγο πιο χαλαρά, είναι Παρασκευή, να σας πω ότι είναι η περίοδος τώρα που δίνουν τα Νόμπελ.
1: Ναι.
0: Πριν από λίγο μάθαμε ότι το Νόμπελ Ειρήνης δόθηκε στην Νάβη Πιλάη για την πρόθεση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου. Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο ποιος ήθελε να το πάρει, θυμάσαι.
1: Ο Τραμπ.
0: Το πάρα πολύ αστείο όλο
1: ο
0: αυτό.
1: Ο Ντόναλτ.
0: Ναι, αυτός ο Ντόναλτ, ο ημίτρελος. Απένιμε λοιπόν η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, το φετινό Νόμπελ Ειρήνης, στη δικηγόρο και δικαστή Ναβανέθεμ Νάβη Πιλάη για τον αγώνα της στην πρόθεση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου. Είναι μια νοτιοαφρικανή δικαστής και ακτιβίστρια, η οποία γεννήθηκε τον καιρό του Απαρχάιντ στο Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής από Ινδούς Ταμίλ. Είναι μία από τις μεγαλύτερες υπερασπίστριες των αρχών του διεθνούς δικαίου στην εποχή που ζούμε. Οπότε νομίζω...
1: Δικαίως
0: έχει πάρει τον Νόμπελ Ειρήνης, έτσι.
1: Όσοι κινείστε τώρα στην περιφερειακή, με ένα θεματάκι έχουμε στην ανηφόρα της Νεάπολης. Εκεί θα μπλοκάρετε. Το υπόλοιπο του περιφερειακού είναι πεντακάθαρο μέχρι και τη Νεάπολη. Μετά ανοίγει.
0: Βάλτε από την αρχή.
1: Ναι, ναι.
0: Βάλτε και τίποτα. Κουβέντα δεν θα πούμε,
1: τσιμουδιά,
0: γιατί είναι κομματάρα. Βάλτε το δυνατά.

0: Είναι κλαρινό.
1: Είναι.
0: Είναι, ε?
1: Είναι.
0: Ποιος παίζει άραγε κλαρίνο, παιδιά? Φοβερό, φοβερό. Λοιπόν, και έτσι όπως είσαι τώρα, Άρη Παπηδάκη, και κυρίες και κύριοι, και ακούτε Άγιοι της Αγάπης Μαχαιριά, γουστάρουμε, έχουμε βάλει τέρμα την.
1: Ναι, εμείς τα ακουστικά τα έχουμε τσιτάρει.
0: Τα έχουμε τσιτάρει όλα. Σκέψου ότι είσαι τώρα και περπατάς στην Ναυαρίνου.
1: Πλατεία Ναυαρίνου, το κέντρο της γης.
0: Πλατεία Πεζόδρομος Ναυαρίνου, και εκεί που περπατάς, γυρνάς το κεφάλι σου και τι βλέπεις? Βλέπεις την αποκάλυψη των ψηφιδωτών στο γαλεριανό συγκρότημα από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Είναι πλέον ορατά αυτά τα πολύ ωραία ψηφιδωτά όταν περπατάς εκεί στην Ναυαρίνου. Γυρίστε το βλέμμα σας να τα δείτε. Τόσο καιρό καλύπτονταν, άκου τώρα, με χώματα και σκόνες, ρε φίλε.
1: Ναι, μάμα, πας σε πάρα πολλά σημεία.
0: Φοβερό.
1: Χόρτα, τέτοια, χάνονται.
0: Τώρα πλέον είναι ορατά από την Δημητρίου Γούναρη ή αλλιώς Ναυαρίνου, όπως την ξέρουμε περισσότεροι, και φυσικά μαγνητίζουν τα βλέμματα κατοίκων και επισκεπτών. Οπότε, αν κάνετε μία βόλτα, εκτός αν είναι Κυριακή και θέλετε να πάρετε μετρό, προσέξτε, γιατί θα ξεκινήσει στις 12.
1: Έτσι.
0: Θα πάτε με το ποδαράκι ή με το αυτοκίνητο ή με το λεωφορείο.
1: Ναι, θα έχουμε δύο νέους σειρμούς.
0: Καλό και αυτό.
1: Έτσι, δεν είναι.
0: Χρειάζονται οι δύο νέοι σειρμοί, γιατί έχουμε μικρές καθυστερήσεις τώρα με την προέκταση της Καλαμαριάς. Για να δούμε, παιδιά, κάνα μηνυματάκι. Έλα να ανεβαίνουμε λίγο. Πάμε λίγο Viber. 6-9-0-8-3-5-7-800. Παφίτου, Παπηδάκης, Παπηδάκης, Παφίτου. Μετά από πολύ καιρό. Παρέα.
1: Δώσε ρε φύτα γκάζια σου λίγο.
0: Θα δίνω.

0: Για δώστε μας μια εικόνα τώρα. Πού μας ακούτε, πού είστε, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. 69-08-357-800 ή και στις δύο τηλεφωνικές γραμμές.
1: Στις δύο τηλεφωνικές γραμμές ή στο 2-3-10-5-13-000 ή στο 2-3-11-82-10-50. Αλλά εγώ δεν θέλω μόνο να μας πούνε. Θέλω να μας στείλουν και μια φωτογραφία. Θέλω αυτή την ώρα, έτσι, ευκαιρία είναι σήμερα, να μάθουμε Παρασκευιάτικα 1 και 24 από πού μας ακούτε, να βγάλετε μια φωτογραφία. Ποιο είναι το ραδιόφωνο? Είναι στο αυτοκίνητο?
0: Είναι στη δουλειά.
1: Κάτω τρανζιστοράκι, είναι στη δουλειά, είναι με ακουστικά, δεν ξέρω που είστε. Μπήκε και ο μαχαιράς. Τι έγινε, αγόρι μου, τι έγινε, αγόρι μου.
0: Πασά μου.
1: Πασά μας. Λοιπόν, και θέλω να ζητήσω τα ρέστα από τον Σπύρο που λέει ήρωα Παπιδάκι. Το δίδυμο ξανακτυπά. Γιατί τον αποκαλείς ήρωα, Σπύρο μου, Σπυράκο μου, αγόρι μου.
0: Ωραία, γι' αυτό.
1: Άσε, μην απαντάς, ένα ρώτησα.
0: Του δίνω άλοθη τώρα στον
1: άνθρωπο. Γι' αυτό, ναι.
0: Δίνω άλοθη.
1: Καλησπέρα, Άρη λέει. Πάει και μια Σουζάνα και Ελένη Βουγιουκλή σαν έρημα καράβια. Άρη, ναι. Ορίστε, αγόρι μου, έχεις εδώ.
0: Έχω.
1: Σου ζητάνε τραγούδια.

0: Έλα, δώστε, δώστε. Γεια σου, Λευτέρη. Στα μάξι, ε. Σας πιάνω από δράμα 107 και 7 στη δράμα. Ε, άμα έχεις μηχανήματα. Γεια σου, Φώτη. Ω, πού είσαι εσύ, στη δουλειά? Ε, πού θα είμαι, πες. Καλό κουράγιο, Φώτη μου, να είσαι καλά. Νικόλας, είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο και έχουμε πάρει ένα κοτόπουλο σούλας από τον Εμίλιο και πάμε να το ξεκοκαλίσουμε. Πολύ καλά κάνετε. Πολύ καλός πράτης. Γεια σου, Ελένη.
1: Θα κατεβάσω από το ταβάνι σου.
0: Γεια σας, παιδιά. Παναγιώτης με φορτηγό. Φαίνεται ότι είσαι ψηλά. Είσαι πολύ ψηλά.
1: Ξέρω στα λόγια μου ακονίζονται μαχαίρια. Νιώθω να σφίγγουν τη ζωή.
0: Καλλιόπη, πού είναι?
1: Και με το θάρρος μου απ' τα...
0: Α, με ακουστικά στη δουλειά. Να μην φωνάζουμε τότε, να μιλάμε ήσυχα, μη σ' ακούσει κανένας, ε. Άνοιξε το, βρε.
1: Θάρρος μου απ' τα γόνατα κομμένο.
0: Γεια σου, Άκη, Νεάπολη, λέει, δουλειά. Τι τραβάς κι εσύ.
1: Όμως απόψε πρέπει να τα καταφέρω.
0: Προγραμματάρα.
1: Έχω δύναμη τα πόδια μου να πάρω.
0: Ωραίο κοτοπουλάρα, Εμίλιος, νάτος.
1: Μακάρι.

0: μάτια σου να με τραβάνε πίσω. Να μ' αγαπάνε δυο φορές για να γυρίσω. Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου.
1: Γεια σου Μελινάκη και εσύ στη δουλειά, άντε καλό κουράγιο. 69-08-357-800 στέλνετε παιδιά, χαμός γίνεται με φωτογραφίες, χαμός. Και η Ρούλα στη δουλειά. Ρε κανένα σπίτι δεν είναι να έχει ρεπό σήμερα. Καλή δουλειά παιδιά, δυναμώστε.

0: Και πόσες δεν είπαμε, έτσι, και πόσες δεν έχουμε πει, παιδιά.
1: Δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω. Φτάνω στην πόρτα και ζυγίζω.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ρε Παπηδάκη, έπιασε το κλινικό σου μεσημεριάτικα.
0: Γιατί?
2: Ε, το κλινικό σου έπιασε. Και αυτό είναι καλό.
0: Α, έστω ναι.
2: Και μουσικά.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
2: Έστω και μουσικά. Θα ακούσουμε.
0: Πού είσαι, στο δρόμο?
2: Όχι, είμαι σε ένα ωραίο μέρος, πίνω ένα ωραίο κρασί.
0: Α, είσαι πολύ ωραίος.
2: Ναι, και περιμένω
0: ονόματα,
2: και τη γυναίκα.
0: Ονόματα πες, ονόματα τώρα να τα ακούσουνε.
2: Όχι, δεν κάνουν τα ονόματα γιατί αυτή είναι πολύ cool.
0: Α, θα προδοθούμε.
2: Είναι cool.
0: Καλά, μην τα λες.
2: Α, ωραίο, ωραία τραγούδια. Στο τέλος θα βάζεις και το Σάλιαγκα όμως, ε.
0: Ο Σάλιαγκας και ο Μάλιαγκας.
2: Ναι.
0: Έγινε.
2: Οι φίλοι άντε μου τους αρέσει πολύ.
0: Φιλιά πολλά, παιδιά, να είστε καλά.
2: Μια χαρά, γεια.
0: Άντε. Καλό μεσημέρι. Στο τιμόνι και ο Βασίλης, έτσι. Παιδιά, πόσες φορές έχουμε πει βλακίες για να ξεμπερδέψουμε και να πούμε εντάξει, άσε μας τώρα, μην με πειρίζεις. Μια γραμμή και πάμε σε διάλειμμα. Μην φύγει κανείς, επιστρέφουμε, έτσι, παρακαλώ.
3: Γεια σου Άρη και γεια σου Ευρωσύνη.
0: Καλημέρα, πήγε λίγο έξω να πιει ένα νεράκι και έρχεται.
3: Να σου πω ότι εγώ σας ακούω εδώ σε ένα χωριό του Πικής.
0: Ναι. Και
3: ευχαριστιέμαι γιατί δεν βάζετε και πολλές διαφημίσεις όπως άλλα ραδιόφωνα και ακούμε και κάποια εκπομπή, δεν ακούμε συνέχεια διαφημίσεις.
0: Να είσαι καλά, το όνομά σου δεν μας είπες.
3: Ο Κωστής είμαι από το Πικής.
0: Γεια σου Κωστή μου, σε ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα. Καλό μεσημέρι μάλλον. Χαμός έγινε, χαμός έγινε μετά όλη στη δουλειά είναι.
4: Ναι, ξεκίνα. Βγήκα λίγο έξω, δύο λεπτάκια.
0: Νεράκι πήγε να πιει το κορίτσι, τι να κάνει, δύο ώρες μιλούσε.
4: Λοιπόν, τα είπες.
0: Πες τα.
4: Τα είπες, δεν τα είπες, ωραία. Λοιπόν, από πού μας ακούτε, για να δω, Παναγιώτης. Α, ωραία φωτογραφία έχει στείλει. Γεια σας παιδιά, Παναγιώτης από Φορτηγό μας ακούει. Η μάγκες οι ωραίοι.
0: Και ο Λευτέρης είναι πρώτος. Πιο κάτω, δύο πιο κάτω.
4: Κάτω εδώ, περίμενε. Και πάρα άπειρα έχετε στείλει, πόσο έχετε στείλει. Λοιπόν, ο Σπύρος, φιλιά και στο Σπύρο. Το Λευτέρης, του στέλνουμε πολλά γλυκά φιλιά. Ο Ντίν, προγραμματάρα λέει. Αρπαπηδάκι αγόρι μου, παίξε και τις μουσικάρες σου. Η Ρούλα η Γρηγορούδη μας ακούει από το ίδιο ραδιόφωνο που άκουγε η αδερφή μου, λέει, στον ίδιο σταθμό σταματημένο.
0: Έτσι, μπράβο.
4: Όλη η οικογένεια ακούει στάτους. Ευχαριστούμε την Ελένη και αυτή μας ακούει από το σπίτι. Στον Εύωσμο. Μας ακούει εδώ άγνωστο, δεν ξέρω ποιο είναι το όνομά σου. Μου στείλε μήνυμα σε προσωπικό και ένας συνεργάτης εδώ της εκπομπής που έρχεται, που κάνει εκπομπές.
0: Που
4: στις 4.
0: Πού
4: και
0: πού.
4: Ναι. Ο
0: Σωτήρη.
4: Ο Σωτήρη, ο αγαπημένος.
0: Σε πήραξε κάποιο Σωτήρη.
4: Θα τον φάω. Ο οποίος Σωτήρη φυσικά από πού μπορεί να μας ακούει. Μέσα από αυτοκίνητο φυσικά. Καλό δρόμο.
0: Καλημέρα στη γραμμή και πάμε σε διάλειμμα.
5: Καλημέρα κύριε Παπηδάκη.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
4: Γεια σας.
5: Εγώ σας ακούω καθαρίζοντας πιπεριές κόκκινες του φούρνου.
4: Αμά.
0: Τι θα κάνετε, γεμιστές με κασεράκια και τέτοια?
4: Όχι, όχι, όχι. Ξιδάτες.
0: Γιομιστά.
4: Σαλάτα αγόρι μου σου λέει.
0: Σαλάτα.
5: Σαλατίου. Αλλά χαίρομαι ιδιαίτερα. Διότι όπως είπε και προηγούμενος ακροατής που όλο διαφημίσει, εγώ θα πω, κουραστήκαμε να ακούμε συνέχεια ξένη μουσική και ξένα τραγούδια. Είμαστε μια κάποια ηλικία άνθρωποι και από το πρωί που το ακούμε όλη την ημέρα μέχρι τις 4 θα ακούμε συνέχεια το σταθμό σας. Κουραστήκαμε να ακούμε συνέχεια.
0: Ένα ραδιόφωνο
4: τώρα,
0: πρέπει να έχει τα πάντα.
4: Μισό λεπτό. Πώς σας λένε? Πώς σας λένε?
5: Μαρία
4: μου, είσαι τώρα άδικη, διότι και ο Δημήτρης παίζει ελληνικά και εγώ σήμερα έπαιξα περισσότερα ελληνικά.
5: Μα αυτό θα έλεγα.
4: Τι? Ακούστε. Μην είστε γκρινιάριδες. Φιλιά πολλά.
0: Κάνε σαλάτα, σαλάτα και φέρε. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Πριν πάμε διάλειμμα, Άρη, έχουμε μια εκτακτή είδηση η οποία βγήκε για την υπόθεση Μαζονάκη. Να πούμε ότι πριν από λίγο μάθαμε ότι δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών της Καρνεάδου και είναι λογικό, έτσι.
0: Αφού βρέθηκαν στις τράπεζες έξω στο εξωτερικό λεφτά.
4: Σωστά, διότι με εντολή της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα δεσμευθέντα, να πούμε, περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται και τραπεζική θηρίδα που διατηρούν οι δύο γιατροί στο Κολωνάκι.
0: Μάλιστα. Διάλειμμα, επιστρέφουμε.
1: Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου.
4: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Στη βιομηχανία, στη ναυτιλία, στην παραγωγή, η καθαριότητα δεν είναι λεπτομέρεια, είναι απαίτηση.
8: Εδώ και 18 χρόνια η Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε στουπιά και πανιά καθαρισμού για κάθε επαγγελματική ανάγκη.
7: Από μικρές επιχειρήσεις μέχρι βιομηχανίες, διελιστήρια και ναυτιλιακές εταιρείες.
8: Εγγυημένη ποιότητα, άμεση παράδοση. Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ. Βιπέ Σύνδου.
7: Στουπιά Παύλα Πανιά. Καθαρισμός χωρίς συμβιβασμούς.
9: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Mm-hmm. Τι φανταστική διασκευή είναι αυτή.
1: Είναι. Φοβερή, φοβερή.
0: Νατάσα Θοδωρίδου.
1: Με πιξλάξ.
0: Α, πιξλάξ είναι από... εξαιρετικό. Όσο ακούμε αυτή την πολύ υπέροχη, πολύ ωραία και υπέροχη διασκευή, να πούμε στον κόσμο μία είδηση που μόλις τη βλέπω και νομίζω ότι. Όχι αυτή που σου είπα, άλλη.
1: Νομίζω ότι έγινε πράξη γι' αυτό.
0: Θα μας λύσει τα χέρια, τα τιμόνια, να το πω έτσι. Για όλους όσοι είστε τώρα στην περιφερειακή ή δεινοπαθείτε στην περιφερειακή καθημερινά από νωρίς το πρωί, μαθαίνω λοιπόν ότι αρχίζει η σταδιακή αποδέσμευση τμήματων της περιφερειακής οδού στα σημεία εκείνο που ολοκληρώνονται σιγά σιγά οι εργασίες για την κατασκευή του flyover.
1: Τα θυμούν δηλαδή τα στιθέα.
0: Λογικά ναι. Η αρχή θα γίνει από τις επόμενες ημέρες στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, εκεί που έχουμε πάρα πολύ, πολύ συχνά μποτιλιάρισμα.
1: Και που τα αλλάζουν και συνέχεια εκεί.
0: Μπράβο. Το ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κ. Γκιουλέκας. Είχαν μια συνεδρίαση πριν από λίγο. Οπότε, πολύ καλή είδηση νομίζω είναι αυτή. Σιγά σιγά περιμένουμε να ανοίξει ο δρόμος.
1: Και με το καλό την άνοιξη θα έχουμε fly over.
0: Όπως πάει το χρονοδιάγραμμα.
1: Εννοείται.
0: Ελπίζουμε να μην δούμε τον υφυπουργό να λέει θέλουμε λίγο χρόνο
1: όχι,
0: ακόμη.
1: Όχι, είναι πιο γρήγορα από.
0: Μακάρι.
1: Είναι πιο μπροστά από ό,τι πρέπει.
0: Κίνηση δεν έχουμε καθόλου.
1: Όχι.
0: Έτσι, πάμε να το χαρούμε.

0: Άρη,
1: ορίστε.
0: Μας κατέστρεψε η μέρη, ρε εσύ.
1: Ναι, έκανε, τι έκανε, φάβα.
0: Συγγνώμη λίγο, ρε παιδιά, τη φάβα, τη θυμάμαι πράσινη. Γιατί, ρε μέρη, η φάβα σου είναι...
1: Σαντορίνης είναι.
0: Ναι, η φάβα από τι γίνεται, ρε παιδιά, κάτσε λίγο. Από τι γίνεται η φάβα, από τι γίνεται η φάβα. Κόλλησα τώρα.
1: Για πες μας, Μέρη. Ας τι να μας πει η Μέρη.
0: Βγες άνθρωπο, ο οποίος συχαίνεται τη φάβα, τρώει μόνο κρέατα αυτός απέναντί μου.
1: Και ψάρια.
0: Και ψάρια. Λοιπόν, θυμάμαι ότι η φάβα είναι πράσινη. Από τι γίνεται, ρε παιδιά, η φάβα, λίγο. Κόλλησα.
1: Για δώστε μας λίγο.
0: 6908350. Από φακές. Φακές.
1: Ναι.
0: Φακές. Γιατί εγώ τι θυμάμαι. Και από μπιζέλια, νάτο.
1: Άρα και γι' αυτό είναι πράσινο, ναι.
0: Εγώ δηλαδή θυμάμαι πράσινο, πράσινη φάβα. Εξαιρετική φάβα βλέπω εδώ, από τι την έχεις φτιάξει.
1: Δεν ξέρω, αλλά άστα να πάνε είναι.
0: Πεθάνει τη πείνα.
1: Ναι, ναι. Με λεμονάκι λέει το φάβα.
0: Τι τραγούδι έβαλες.
1: Έβαλα ένα πολύ αγαπημένο, το οποίο δεν ακούστηκε πάρα πολύ. Είναι πολύ αγαπημένο, το τρελαίνω, με μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Από ποιον?
1: Πορτοκάλογλου.

0: Ωραία διασκευή. Αυτός τώρα γιατί λέει, αν με ρωτούσες θα σου έλεγα πολλά. Και πήγαινε και πέστε ρε φίλε, μα τη γουστάρεις την τύπησα.
1: Εάν συναντιόμασταν, μπορεί να έχει άλλη ζωή, δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Τι είναι αυτά, ρε παιδιά. Πρέπει δηλαδή να σε ρωτήσει άλλη που είσαι ερωτευμένος, εσύ μαζί της. Είσαι ερωτευμένος, πάνε πες, κοίτα να δεις κοπελιά, σε γουστάρω. Τέλος.
1: Δεν θέλει να χαλάσει την καινούργια της
0: τότε
1: ζωή.
0: Κάτσε μόνος σου. Λοιπόν, δεν μπορώ, δεν τα μπορώ καθόλου. Μπιζέλια λέει, φακές εδώ, γεια σου Μέρη. Ο Βασίλης μας ακούει στη Στουτγκάρδη.
1: Γεια σου, Στουτγκάρδη. Βάου, FB.
0: What?
1: Είναι το σύνθημα των οπαδών της Στουτγκάρδης για την ομάδα τους, έτσι είναι. Βάου, FB, Στουτγκάρδη. Καλημέρα. Έπεσε στην επόμενη. Καλημέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Έπεσε.
0: Μπερδεύεσαι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα το πρωί.
0: Είσαι πολύ πρωινός πλέον.
1: Συνηθίσαμε, τι να κάνουμε τώρα.
0: Εδώ στην Ελλάδα λέει η φάβα που έχω φτιάξει εγώ είναι από το φυτό λαθούρι. Ναι. Σε άλλες χώρες λέει παράγεται και από τον αρακά. Εγώ πήρα ένα σακουλάκι από σούπερ μάρκετ, μάλιστα.
1: Πολύ καλά έκανες.
2: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει.
0: Τι είναι αυτό, βύση έβαλες.
1: Δεν θα βάλω μια βύση. Με μέρα που είναι σήμερα.
0: Να θυμίσουμε ότι αύριο έχω επικό. Έτσι.
1: Ναι. Αφιέρωμα.
0: Αφιέρωμα σε Βύση Καρβέλα. Παιδιά, κυκλοφορεί ένα πόστερ.
1: Το οποίο είναι AI, έτσι.
0: Κάτσε ρε παιδάκι μου, περίμενε. Πού το ξέρεις εσύ ότι είναι AI? Είσαι σίγουρος?
1: 1000%.
0: Κυκλοφορεί λοιπόν ένα πόστερ το οποίο γράφει, έχει τον Καρβέλα και τη Βύση πάνω. Και γράφει, παιδιά, θα το έχετε δει στα social media, πορεία λέει διαμαρτυρίας Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, όχι στο χωρισμό Βύση Καρβέλα, συγκέντρωση 12 η ώρα στο Σύνταγμα.
1: Έτσι και εδώ κανένα να κατέβει.
0: Πραγματικά, εγώ το πρωτοείδα, γιατί το έχουν ανεβάσει πάρα πολύ. Λέω εντάξει, προφανώς μας τρολάρουν, αλλά θέλω να μάθω αν είναι κανείς στην Αθήνα, δεν ξέρω. Πήγε κανένας παιδιά στο Σύνταγμα 12 η ώρα το μεσημέρι?
1: Να δούμε κανένα ζωντανό.
0: Νομίζω ότι θα μπορούσαν να πάνε κάποιοι.
1: Το γελάς?
0: Όχι, καθόλου. Καθόλου. Γι' αυτό προσπαθώ να μάθω αν τελικά κάποιοι πήγατε να κάνετε πορεία διαμαρτυρίας επειδή χωρίζουν Βύση Καρβέλας.
1: Πάμε στη γραμμή. Καλημέρα. Καλησπέρα.
3: Καλημέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Τα καλύτερα, παιδιά.
1: Εμείς είμαστε τα καλύτερα.
3: Ωραίος σήμερα. Να ρωτήσω κάτι, παιδιά. Δεν έχουμε νερό στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.
1: Πού είστε?
3: Πέτρου Συνθήκα.
1: Θα το δούμε αμέσως και θα σας απαντήσουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να, λέω ότι είσαι μαχαιράς. Μέχρι τις 3 δεν θα έρχεται, μετά έρχεται το νερό. Γιατί το λες και το μας το λες πιθυριστά, μισχε.

0: Έκτακτη βλάβη είναι το η αιτία που δεν έχετε νερό. Μέχρι τις 9 το βράδυ, παιδιά, δεν θα έχετε νερό. Είχαμε σπασμένο αγωγό. Εκεί όλη η περιοχή μέχρι τις 9 το βράδυ. Μπορεί και νωρίτερα, αλλά το όριο είναι μέχρι 9 το βράδυ, όπως ενημερωνόμαστε από την ΕΙΑΘ.
1: Στην Πέτρου Συνδίκα, έτσι. Mm-hmm. Πέτρου Συνδίκα με Όλγας. Εκεί είναι το πρόβλημα. Άρα πάρτε κανένα εμφιαλωμένο μέχρι το βράδυ.
0: Καλά, κλασικά.

0: Επίσης, να πω λίγο σε όλους όσους θα κινηθείτε σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ότι έχουμε στις 6.30 μία συγκέντρωση στην Καμάρα. Από ποιους λες, πού πάει το μυαλό σου?
1: Έχω την εντύπωση ότι είναι αντιεξουσιαστές.
0: Αντιφασιστική συγκέντρωση, 6.30 ώρα στην Καμάρα. Μπορούν να κάνουν και πορεία, να έχετε το νου σας. Μετά την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα. Συλλογικότητες από διάφορες πλευρές, κυρίως.
1: Να θεωρείτε ότι ήταν ακροδεξοί αυτοί που κάναν την επίθεση σε έναν. Ναι. Τέλος πάντων. Έλα.
0: 1, 2, 3, 4, 5. Νάτος. Έλα. Και νότι έβαλες.
1: Ναι, εννοείται.
0: Μετανιώνω, αγόρι μου, αλλά τι να κάνω.
1: Που έφυγες μακριά.
2: Μετανιώνω.
0: Δεν έφυγα εγώ.
1: Αν εγώ έφυγα.
0: Εσύ έφυγες.
1: Συγγνώμη. Έχεις ένα δίκιο, το έχεις τώρα. Βουνό το δίκιο

0: Σε ποιο μπάνιο είσαι, τι νούμερο μπάνιο είσαι δηλαδή?
1: Λοιπόν, ας τα μπάνια, γιατί εγώ σου έχω άλλη είδηση. Δεν έχουμε διάφορα μαναφούκια. Δυστυχώς πέθανε ο Μαζονάκης. Τον δολοφόνησαν από ό,τι φαίνεται.
0: Θα δείξει δικαιοσύνη, αλλά όπως όλα δείχνουν.
1: Ναι. Τι άλλο έχουμε, μαναφούκι Βύση Καρβέλα.
0: Βεβαίως.
1: Και Βασίλης Παϊτέρης στο πλάνο, μόλις τώρα έσκασε. Συνελήφθη λοιπόν ο Βασίλης ο Παϊτέρης ξανά για χρέη προς το δημόσιο. Α, και έχουμε και τον άλλον, πώς το λένε.
0: Τον Καμπούρη.
1: Τον Καμπούρη.
0: Εκεί, λοιπόν, εκεί να δεις πως οι καλλιτέχνες εμπλέκονται. Βέβαια, ένας... οι άνθρωποι ίσως να μην φταίνουν, γιατί δεν πάνε για ανάκριση. Οι άνθρωποι πάνε για να καταθέσουν, για κατάθεση.
1: Θες να σου πω κάτι. Ναι. Είσαι καλλιτέχνης. Θα εμπιστευόσουν εσύ ποτέ με το μυαλό που έχεις τον Καμπούρη?
0: Ναι, αλλά του ασφάλιζε και του πλήρωνε προφανώς.
1: Έλα, εσύ, άρη, τώρα.
0: Εντάξει.
1: Δεν πα.
0: Τώρα αν έκανε πατεωνιά από πίσω.
1: Τον Καμπούρη δεν πα.
0: Αλλά πήγανε άπαντες. Άπαντες, έφη μου. Λοιπόν, όσοι κινήσετε στον περιφερειακό, να ξέρετε ότι προς τα ανατολικά, στην ανηφόρα της Νεάπολης, γίνεται το ένα να δεις μαλοβράση. Το μποτιλιάσμα φτάνει μέχρι πίσω.
1: Αυτό πες, μαλλιοβράση.
0: Μαλλιοβράση. Φτάνει μέχρι τα νταμάρια, παιδιά. Και μπαίνει και σε εσωτερική περιφέρεια εκεί.
1: Πίνασα.
0: Αφού πίνασες, πρέπει να χαιρετήσουμε για να πάω να φας. Τι να σε κάνω?
1: Πεινάω.
0: Δεν μπορώ να σου πω όχι, που ξέρεις. Τι να κάνουμε λοιπόν?
1: Μάμ.
0: Λοιπόν, άντε, χαιρέτα.
1: Άντε γεια. Άντε γεια, παιδιά, πάω να φάω, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, εγώ θα πω,
1: αύριο,
0: και, το, εγώ θα πω και το αυριανό το πρόγραμμα. Πουρνό, πουρνό, Δημήτρης Βενιέρης. Αμέσως μετά τα λέμε παρέιτσα. Στις 12 έφη Παφίτου. Τώρα ακολουθεί Λεόντιος Ραφαήλ Μαχαιράς, status update. Με ό,τι γίνεται την ώρα που γίνεται. Σε ζωντανή σύνδεση τα πάντα, παιδιά, να ξέρετε. Δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Και στις 3, status express. Γιατί το βγάζει το express του μεσημεριού? Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, καλό κουράγιο εκεί στην ανηφόρα της Νεάπολης. Τα σέβη μου.

0: ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronic ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronic ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω!
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Καλώς τη!
7: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ποιος είναι ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
6: Κυρία Μαρία, μπράβο.
7: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
6: Σοβαρά?
7: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκιπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,50.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
13: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 5 λεπτά ακριβώς μετά τις 2. Η Μολιοντής Μαχαιράς και αμέσως τώρα ξεκινάει το Status Update. Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών της Καρνεάδου για την υπόθεση Μαζονάκη, με εντολή της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και του εφαλής της Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Στα δεσμευθέντα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται και τραπεζική θηρίδα που διατηρούν οι δύο γιατροί στο Κολωνάκι. Με διάταξή της προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η αρχή συνενεί στο άνοιγμα της τραπεζικής θηρίδας και τον έλεγχο του περιεχομένου της. Ήδη ο κ. Βουρλιώτης έχει αποστείλει έγγραφο στο κτηματολόγιο για τον εντοπισμό ακίνητης περιουσίας, αλλά και στις ασφαλιστικές εταιρείες για τυχόν επενδυτικά προϊόντα της που διέθεταν οι κατηγορούμενοι. Δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά από έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθία. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η έκρηξη συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών σε δεξαμενή με υδρογόνο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του Motor Oil στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Σύμφωνα με πηγές της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, πρόκειται για δύο άνδρες 43 και 50 ετών που είναι σε σοβαρή κατάσταση και έχουν διασωληνωθεί. Πίσω στην υπόθεση Μαζονάκη, επιβεβαίωσε κατά πληροφορίες η 19χρονη κόρη των προφυλακισμένων γιατρών πως είχε υποβληθεί και η ίδια σε πλασμαφαίρεση από τη μητέρα της κατά την κατάθεσή της στον ανακριτή. Φέρεται ακόμη να παραδέχθηκε ότι εκείνη κάλεσε το ΕΚΑΒ, όμως δεν είδε τον τραγουδιστή. Κρίσιμες αποφάσεις στις Βρυξέλλες για την ενεργειακή ακρίβεια και το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Την ερχόμενη εβδομάδα συνέρχεται η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ώρα που το Eurogroup εξέπεμψε μήνυμα για δημοσιονομική σύνεση. Πιστεύω πως θα εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο σε σχέση με αυτό που έχουμε, αλλά δεν θα είναι κάτι δραματικό, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον Sky. Ο κύριος Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι θα υπάρξει σημαντική παρέμβαση τις επόμενες ημέρες στο πετρέλαιο θέρμανσης. Όσον αφορά στα τρόφιμα και τα βασικά είδη κατανάλωσης, αναγνώρισε ότι υπάρχουν ανατιμήσεις, αναφέροντας ότι θα ζητήσουν από όλους να βάλουν πλάτη. Τώρα, για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, τόνισε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τέλος, απέρριψε εκ νέου το ενδεχόμενο προώρης προσφυγής σε εκλογές λόγω της ακρίβειας. Σοκ προκαλεί, κυρίες και κύριοι, η αυτοκτονία 42χρονου αστυνομικού μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο, το οποίο βρισκόταν στο χώρο του πρώην στρατοπέδου Νταλίπη στην ανατολική πλευρά της πόλης μας. Ο αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός σήμερα το πρωί και έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε σημαντικά τον Σεπτέμβριο στην χώρα μας, φτάνοντας το 5% σε ετήσια βάση από 3,8% τον Αύγουστο, με τις μεγάλες ανατιμήσεις στην ενέργεια να ασκούν ισχυρές πιέσεις στο κόστος διαβίωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε παράλληλα κατά 2,1% μέσα σε έναν μήνα από τον Αύγουστο στον Σεπτέμβριο. Τον Σεπτέμβριο του 2025 ο ετήσιος πληθωρισμός είχε διαμορφωθεί στο 1,9%. Εκτός συνόρων, το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα στην Ισπανία και το ακροδεξιό Vox οδεύουν προς την εξασφάλιση από κοινού κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στις πρόορες βουλευτικές εκλογές στις 29 Νοεμβρίου, σύμφωνα με δύο δημοσκοπήσεις που δόθηκαν σήμερα στην δημοσιότητα. Τα στενά του Ορμούς βρίσκονται υπό τον έλεγχο των δυνάμεών, μας δήλωσε σήμερα ο υπαρχηγός των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, υποστράτηγος Μοσταφά Ιζαντή. Προειδοποίησε ότι οι μαχητές της βάσης βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την υπεράσπιση αυτής της στρατηγικής περιοχής. Θύμα παράσυρσης από δίκυκλο έπεσε σήμερα το πρωί πεζή γυναίκα στην λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, πρώην Λαγκαδά. Στην προσπάθειά της να διασχίσει τον δρόμο, μηχανή παρέσυρε την γυναίκα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την διεκόμισε στο Παπανικολάου. Συναγερμό σήμερα το πρωί στην πυροσβεστική, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε κατοικία στην οδό Θέμηδος, επί τόπου έσπευσαν και επιχείρησαν 5 οχήματα με 15 πυροσβέστες. Μία γυναίκα που φέρεται να διέμενε στην κατοικία διακομίστηκε από το ΕΚΑΒ με εγκάβματα στο Παπανικολάου. Και αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά και μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Πάπα Γεωργίου και Μετεώρων θα εφαρμοστεί από τις 11.30 το βράδυ του Σαββάτου έως τις 5.30 τα ξημερώματα της Κυριακής. 9 λεπτά ακριβώς μετά τις 2, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας, statusfm.gr.

0: Καιρός για Sigma Office.
1: Έπιπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
2: Ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Το θερμόμετρο δείχνει αυτή την ώρα 28 βαθμούς σε Βέρεια και Σέρες, 29 στα Γιαννιτσά, 25 στην Κατερίνη και τον Πολύγυρο και 26 στο Κιλκής. Στην Δυτική Μακεδονία αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Καστοριά 25 βαθμοί και στα Γρεβενά 27.

0: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση Μαζονάκη. Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων ιατρών της Καρνεάδου με εντολή της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και του επικεφαλής της Χαράλα Μπουβουρλιώτη. Στα δεσμευτέντα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται και τραπεζική θηρίδα που διατηρούν οι δύο γιατροί στο Κολωνάκι.
1: Μετά από μεγάλη έρευνα των αρμοδίων αρχών, έχει βρεθεί βασική, ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό που φαίνεται να διέθετε το να είχε αποκομίσει το συγκεκριμένο ζευγάρι των γιατρών της Οδού Καρνεάδου σε τράπεζα στην Ευρώπη, σε Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Οι έρευνες αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Επαναλαμβάνω ότι αυτό που ψάχναν οι αρμόδιες αρχές και η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος και όλοι, έχει βρεθεί ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό. Είναι αρκετά εκατομμύρια ευρώ, μου είπαν, για ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό που πιθανόν αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος των ποσών που είχαν αποκομίσει, που είχαν βγάλει όλα αυτά τα χρόνια.
2: Ήμουνα στην ομαδική. Σε αυτή την ομαδική συνεννοούνταν οι νοσηλεύτριες για το ποια θα πάει ποια μέρα και τι ώρα. Από ό,τι θυμάμαι, είχε κάνει κάποια ίμωση εκείνη την εβδομάδα που εμείς ακόμα λείπαμε διακοπές.
3: Τη μέση τη χρησιμοποιούσε.
2: Όχι συχνά.
3: Άρα δεν το έχει κάνει μόνο στην κόρη της και στο Μαζονάκι, το έχει κάνει και σε άλλους.
2: Ναι, πρέπει να έχει γίνει στο παρελθόν. Σπάνια μεν, αλλά ναι. Αν θυμάμαι έτσι από αυτά που είχα πιάσει ακουστικά και μόνο, χωρίς να το δω, 3-4 να ήταν δηλαδή μέσα στο χρόνο.
4: Είναι ένα ασφαλές φάρμακο με την προϋπόθεση ότι χορηγούνται στις σωστές δόσεις, σε σωστά επιλεγμένους ασθενείς και υπάρχουν μέσα υποστήριξης της αναπνοής, γιατί αυτό είναι το κύριο πρόβλημα όταν χορηγείται. Δηλαδή μια αναπνευστική καταστολή που μπορεί να περάσει σε άπνοια και τελικά σε καρδιακή ανακοπή. Δυστυχώς η προποφόλη είναι φάρμακο κατάχρησης και πολλές φορές συνήθως είναι ιατρικό προσωπικό που καταχράται αυτό το φάρμακο, που το βρίσκει στα νοσοκομεία όπου εργάζεται.
5: Συμβαίνει τώρα.
0: Θα περάσουμε σε μία είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς ο ΒΑΣ αποκολλήθηκε από ταβάνι σχολικής αίθουσας στο Γυμνάσιο Βασιλικών στην Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να έχουμε τον σοβαρό τραυματισμό ενός 14χρονου μαθητή. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες από το περιστατικό, ο μαθητής παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου εφημερεύει η παιδοχειρουργική κλινική. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλάζουμε θέμα. Ο Μάρκο Ρούμπιο ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Η επίσκεψή του επιβεβαίωσε τις εξαιρετικές ελληνοαμερικανικές σχέσεις, δήλωσε στο ραδιόφωνο του Sky σήμερα το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
6: Αμφίβολα το αποτύπωμα ήταν θετικό. Ο κύριος Ρούμπιο ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως ενός αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να θυμίσουμε, κύριε Πρωτοσάλτη, ότι η επίσκεψη αυτή έγινε στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος. Είναι μια θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυσης των διμερών μας σχέσεων. Και θέλω να θυμίσω στους ακροατές σας ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό για να συμμετέχει σε τέτοιου είδους στρατηγικούς διαλόγους. Το έχει κάνει μία φορά μόνο, πήγε στην Ινδία πέρυσι, και η δεύτερη φορά που το έκανε είναι να έρθει στην Ελλάδα να περάσει 36 ώρες. Είχα την ευκαιρία να τον συναντήσω και εγώ, και νομίζω ότι η επίσκεψή του αυτή επιβεβαίωσε το εξαιρετικό πλαίσιο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, σχέσεις οι οποίες έχουν προφανώς μια έντονη αμυντική και πολιτικο-διπλωματική διάσταση, αλλά που επεκτείνονται πλέον και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Η περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων μόνο ωφέλιμη μπορεί να είναι για την πατρίδα.
0: Με εκπροσώπους των Αλιέων στην Αρναία Χαλκιδική συναντήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης ο Πρωθυπουργός, προαναγγέλλοντας επιπλέον συγκεκριμένα μέτρα στήριξης πέραν της επιδότησης πετρελαίου. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά, να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας, διαβεβαίωσε τους Αλιείς ο Πρωθυπουργός. Οι αποφάσεις των Αλιέων αναμένονται εντός της ημέρας.
7: Κύριε Πρόεδρε,
8: καλώς ήρθατε.
7: Παιδιά, τι κάνετε, τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε?
8: Μην προχωράτε.
9: Για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας. Ελπίζουμε η πολιτεία να σκύψει πάνω στο πρόβλημά μας. Και δεν ζητάμε καμία χάρη.
10: Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Αλλά αυτό το οποίο μπορώ να σας πω, χωρίς να πω σε μεγάλη λεπτομέρεια, είναι ότι θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, άλλως των μόνων ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι.
11: Οι θεόσκαλες όλη την χώρα αυτή τη στιγμή είναι κλειστές. τα λιμάνια, τα κεντρικά λιμάνια αρχίζουν να συμμαζεύονται τα σκάφη.
12: Θα ξεκινήσουν, ακούω μεθαύριο, οι αποκλεισμοί. Θα είναι σε όλη την Ελλάδα ή σε 2-3 λιμάνια?
11: Το σχέδιο είναι για Σάββατο πρωί. Ναι, το σχέδιο είναι για Σάββατο πρωί.
12: Σε πόσα λιμάνια? Σε όλα?
11: Τα κύρια, τα κεντρικά, Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Πειραιάς. Και θα δούμε και τι θα κάνουν και όλες οι 12 νήσοι.
0: Καμπανάκι κινδύνου κρούν αρτοπία και κομμωτήρια, ενώ και οι αλλοιείς που άκουσαν για διπλασιασμό της επιδότησης στο πετρέλαιο διαμαρτύρονται ότι η στήριξη δεν είναι ικανοποιητική. Μεταξύ των μέτρων που ζητούν οι αρτοποιοί είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ο μηδενισμός του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου.
12: Τι πληρώνατε πέρσι σε λογαριασμό ρεύματος? Δώστε μας μια σύγκριση με έναν φετινό λογαριασμό.
13: Δώσαμε 2,5 χιλιάρικα με 3 πέρσι. Φέτος ήταν σίγουρα 3 τα χιλιάρικα. Αναγκαστικά τώρα, με τις επιπλέον αυξήσεις που έρχονται, θα περάσει και στο ψωμί. Θα κάνουμε σίγουρα μια αύξηση στο δεκάλεπτο. Δηλαδή, σίγουρα αυτός που έχει ένα 10 θα το πάει ένα 20, αυτός που έχει ένα 20 θα το πάει ένα 30.
14: Θα πρέπει η επιχείρηση να έχει ασφαλιστικές και φορολογικές μειώσεις. Δεν γίνεται μόνο να ανεβαίνουν όλα. Δεν μας προβληματίζει το μεσολογικό κόστος όσο μας προβληματίζει το ασφαλιστικό κόστος.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η ενέργεια.
14: Ευτυχώς, επειδή έχουμε και στην Ομοσπονδία μας Ενεργειακό Σύμβουλο, τα μηνύματα είναι ότι μέχρι το Φεβρουάριο του 27 δεν θα αλλάξει πάρα πολύ το τοπίο. Άρα, εμείς πιστεύουμε ότι είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όχι μόνο εμείς, οι επιχειρήσεις που είναι εργοδότες σαν και εμάς, και θα πρέπει να πάρθουν μέτρα που πολλές φορές τα ακούσαμε, τα είπαμε, αλλά δεν τα επιλέξαμε, όπως είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όπως είναι ο μηδενισμός του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ρεύματος και αερίου. Βέβαια, αυτό σίγουρα σε μια ευνομούμενη πολιτεία θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα, όπως ακούμε, χρηματοοικονομικό. Αλλά πιστεύω ότι τουλάχιστον για ένα δίμηνο, τρίμηνο, αν δεν βοηθούν οι επιχειρήσεις σε αυτό το κομμάτι, τα αρτοπία, όχι πολλά αρτοπία, δεν θα μπορέσουν να δέσουν.
0: Άρα θα μιλάμε πάνω από 1500 λουκέτα.
14: Ναι, δεν βγαίνει το νούμερο, τα έξοδα πια θα γίνουν πολύ περισσότερα από τα έσοδα, γιατί το ίδιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και εμείς ως επιχειρήσεις με τα ανελαστικά μας έξοδα, όπως είναι η ενέργεια, το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο καταναλωτής.
15: 95 εκατομμύρια για 200 βιομηχανίες βρήκε, αλλά δεν βρήκε ούτε ένα ευρώ να δώσει στους αρτοποιούς, ότι όταν μοιράζεις λεφτά, αυτό που λέω πάντα, να τα μοιράζεις ισομερώς. Έχει ανάγκη και ο μεγάλος και ο μικρός.
14: Σε μια αγορά λοιπόν που τα ανελαστικά έξοδα ανεβαίνουν, που το διαθέσιμο εισόδημα του καταναλωτή για να αγοράσει μειώνεται, αντιλαμβάνεται κανείς ότι τα έσοδα μιας επιχείρησης μικραίνουν. Έτσι, μικρά έσοδα, μεγάλα έξοδα, δεν λύνεται αυτή η εξίσωση. Αυτή τη στιγμή οι λογαριασμοί, οι μηνιαίοι, είναι 1000 ευρώ. Όταν αυτός ο λογαριασμός γίνει 2000, αντιλαμβάνεται κανείς ότι το νούμερο είναι πολύ μεγάλο. Αν προσθέσει σε αυτό κανείς ότι εδώ έχουμε εμείς μηνιαία κάθε 30 μέρες ένα λογαριασμό ρεύματος που είναι 2.500, αρχίζουν τα πράγματα
0: ευρώ.
14: Είναι 2.500 σήμερα.
0: Ναι.
14: Με το που θα ανέβει 40% θα γίνει 3 και κάτι. Εμείς που καίμε αέριο σε έναν συνάδελφο που έχει ηλεκτρικό φούρνο, αυτό το νούμερο σήμερα είναι 6.000 και θα εκτιναχθεί στις 8.000.
16: Συμβαίνει τώρα.
0: Σε μια δυσάρεστη είδηση θα προχωρήσουμε τώρα. Την τελευταία του πνοή άφησε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών ένας 49χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση από σκαλωσιά στην περιοχή της Κάτω Καμήλας. Ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, καθώς είχε υποστεί βαρύτατα τραύματα στο κεφάλι. Ο 49χρονος εκτελούσε εργασίες ενώ βρισκόταν πάνω σε σκαλωσιά, όταν κάτω από άγνωστες έως τώρα συνθήκες βρέθηκε στο κενό. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, όπως καταλαβαίνετε, και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου. Αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα. Ακόμα μία εγκληματική οργάνωση με παράνομες επιδοτήσεις και κλοπές ζώων εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Θα πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφό μας και ανταποκριτή από το Άξιον 24, Μάνο Τριγώνη, αυτή τη φορά στο Λασίθι, να μάθουμε όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Μάνο.
17: Καλό μεσημέρι στην εξάθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να δρούσε επί τουλάχιστον 5 χρόνια στο Λασίθι, διαπράττοντας κλοπές και κλοπές κουδουνιών εγωπροβάτων. Προχώρησε η υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης. Τα μέλη αυτής της ομάδας εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 περιπτώσεις ζωοκλοπών, κατά τις οποίες αφαιρέθηκαν περισσότερα από 320 εγωπρόβατα, ενώ εξιχνιάστηκαν και 3 περιπτώσεις κλοπής κουδουνιών, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 5 Έλληνες ηλικίας 22, 23, 24, 28 και 50 ετών αντίστοιχα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 5 άτομα. Παράλληλα από την έρευνα προέκυψαν ισχυρές ενδείξεις για εικονικό ζωικό κεφάλαιο και λήψη κοινοτικών ενισχύσεων ύψους 99.000 ευρώ.
18: Πολλά τα λεφτά. Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει το ισόγειο διαμέρισμα το οποίο τυλίχθηκε στις Φλόγες το πρωί στην οδό Θέμηδο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα η 30χρονη ένικος να μεταφερθεί με εγκάθματα στο νοσοκομείο. Ολόκληρη η πρόσωψη του διαμερίσματος έχει γκρεμιστεί, το εσωτερικό του έχει καεί ολοσχερός, ενώ η τριόροφη οικοδομή έχει μαυρίσει από τους πυκνούς καπνούς που προκλήθηκαν. Να ακούσουμε τι δήλωσαν οι κάτοικοι της περιοχής.
19: Την οποία γυναικεία φωνή δεν μπορούσα να προσδιορίσω, δεν την ήξερα. Και προσπάθησα να βγω έξω στο μπαλκόνι. Προσπαθούμε να βγω στο μπαλκόνι, βλέπω ένα τεράστιο καπνό να καλύπτει όλο το περιεχόμενο εκεί της πολυκατοικίας. Και μας είπαν βγαίνετε έξω από το σπίτι. Τρομοκρατηθήκαμε και βγήκαμε έξω. Ήρθε η πυροσβεστική αμέσως και προσπάθησε με κάποιο τρόπο. Έκανε το τέλειο, ας πούμε, και έσβησε τη φωτιά. Από εκεί και πέρα τώρα μένει εμείς να δούμε τις συνέπειες. Τι συνέπειες θα έχουμε.
20: Μια γυναίκα διακομίστηκε με εγκάβματα στο νοσοκομείο, το μάθατε.
19: Όχι πάρα πολλά εκτεταμένα. Νομίζω σε κάποια σημεία του σώματος ακούστηκε ότι πετάχτηκε έξω από το τζάμι. Δεν ξέρω πόσο ύψος και πόσο ανέκριξη για να την μεταφέρει έξω από το τζάμι. Αλλά το θέμα τώρα είναι ότι η γυναίκα είναι ασφαλής και είναι στο νοσοκομείο.
20: Τρομοκρατηθήκατε έτσι.
21: Από την έκρηξη.
19: Ακούστηκε ότι από την έκρηξη. Δεν ήμουν παρόν για να σας πω ακριβώς, αλλά ακούστηκε από την έκρηξη ότι έγινε αυτό. Ήταν πάρα πολύ δυνατή. Προφανώς τα συστήματα ηλεκτρολογικά δεν ήταν αυτά που έπρεπε. Το σημείο αυτό ήταν κάποτε μαγαζί και έγινε μετά σπίτι.
20: Με νόμιμο τρόπο.
19: Δεν μπορώ να πάρω ευθύνη γι' αυτό να σας πω. Θα το ξέρει μάλλον ο ιδιοκτήτης. Όρια του έχουν επηρεαστεί από αυτό το καπνό.
22: Αυτά πρέπει να τα βρει κάποιος εμπειρογνώμων εδώ πέρα. Αυτός τώρα έφτιαξε εξωτερική είσοδο, κενόχωστα βέβαια δεν πληρώνει, δεν έχει σχέση με την οικοδομή. Μπήκε μέσα σε κενόχωστο χώρο, βάλαν καινούρια νερά. Έφτιαξε νερό, βόθρο εκεί πέρα χωρίς να υπάρχει.
20: Εγκλωβίστηκε κάποιος, υπήρχε τραυματίας.
22: Τραυματίας δεν υπήρχε από ό,τι ξέρουμε, δόξα τω Θεώ. Μια γυναίκα έμεινε μέσα, τον οποίο αυτός ήθελε να την κάνει γιατί δεν πλήρωνε το ενίκιο.
18: Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος δήλωσε πως δεν γνωρίζει την αιτία της φωτιάς, καθώς δεν μπορούσε να μπει μέσα στο σπίτι, δεδομένου ότι τον νίκιαζε στην 30χρονη. Τόνισε μάλιστα, όπως ακούσατε και νωρίτερα από αυτό από τη μάρτυρα, πως είχε πρόβλημα με την ένικο και είχε κινήσει τις διαδικασίες για να τις κάνει έξωση. Ωστόσο, ίδια, όπως είπε, δεν του σήκωνε κανένα απολύτως τηλέφωνο.
23: Ξεκινήσαμε τώρα, τον έδωσα τον δικηγόρο για να.
24: Για έξωση.
23: Για έξωση. Να και τα
25: εκατάσταση. Από τι πιστεύετε ότι έγινε όλο αυτό.
23: Πού να γνωρίζει.
25: Γιατί είναι δικό σας το σπίτι, γι' αυτό λέμε.
23: Μα πού να γνωρίζει, δεν μπορούσα να μπω μέσα, την έπαιρνα 500 τηλέφωνα, δεν σηκώνε κανείς τίποτα.
20: Είχατε πρόβλημα δηλαδή με αυτό.
23: Πρόβλημα είχα, ναι.
25: Τι μπορεί να είχε μέσα, αέριο ή αέριο.
26: Το σπίτι έχει κανονικά άδεια για κατοικία, έτσι.
23: Έχει κανονικά όλα.
18: Οι σφορές εκατομμυρίων που δεν καταβλήθηκαν ποτέ. Εργαζόμενοι που πήγαιναν από εταιρεία σε εταιρεία και ερωτήματα για την δράση του κυκλώματος συνθέτουν την εικόνα της έρευνας των αρχών για την εγκληματική οργάνωση, της οποίας φερόμενος αρχηγός ήταν ο πρόεδρος του Λάος, Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος είναι πλέον αντιμέτωπος με κακουργηματικές διώξεις.
27: Είμαι αθώος.
28: Είναι μια πρωτοφανής εργαλειοποίηση της υπόθεσης για πολιτικούς λόγους και στον χρόνο που επιλέχθηκε να εκφραστεί. Μέσω των αρχών.
29: Αυτό που έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα ο κ. Καμπούρης και οι υπόλοιποι είναι με τον δανεισμό των εργαζομένων. Το ξέρει πολύ καλά και η Κατερίνα. Είναι νόμιμη διαδικασία μεν, αρκεί να υπάρχουν οι κανόνες οι οποίοι τηρούνται. Mm-hmm. Εγώ έχω μια εταιρεία που έχω εργαζόμενους και έτσι λέγεται ο όρος, δεν είναι υποτιμητικό, νοικιάζεται σε κάποιες άλλες εταιρείες. Mm-hmm. Εγώ όμως είμαι υποχρεωμένος να δίνω τις ασφαλιστικές εισφορές και όχι η εταιρεία που νοικιάζει τους εργαζόμενους.
30: Yeah. Αυτοί που είναι οι θύνοντες νουτς, τι να κάνουν, να έχουν. Μια-δυο εταιρείες κανονικές, αλλά και κάποιες εταιρείες μαϊμού, και στις εταιρείες μαϊμού δανείζουν τους εργαζομένους. Έχουν κάποιους εργαζόμενους, δηλαδή, οι κανονικές εταιρείες.
31: Τους δανείζουν στις εταιρείες μαϊμού. Κάνουν μια μεταφορά εργαζομένων. Χωρίς να το ξέρουν οι εργαζόμενοι, φυσικά.
26: Εναγνύει.
31: Άρα δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε από αυτή τη στιγμή αυτούς τους ανθρώπους που μπορεί να μην γνώριζαν τίποτα.
32: Στο σύνολο δηλαδή το χρόνο έπρεπε να παίρνουν 7.200 και ξαφνικά βρίσκομαι να έχουν δηλωθεί εισοδήματα αξίας 19.500 ευρώ περίπου. Δεν πίστευα αυτό που έβλεπα, μίλησα με τον Φίλιππο, ο οποίος με παρέπεμψε στο λογιστή. Ο λογιστής έλεγε ότι τα ονόματα και τα ποσά μας θα δίνει η γυναίκα του. Ξαναμιλάω με τον Φίλιππο και μου λέει ξαναμίλα με την Άννα. Κοινώς με είχαν κάνει μπαλάκι και συνέχισε να με ταλαιπωρεί στο να με δηλώνει ότι εγώ δουλεύω για αυτόν, ναι, μέχρι και τον Ιούλιο του 25.
1: Η δημόσια διοίκηση και η ΑΔΕ και ο κ. Βουλιώτης και ο ΕΦΚΑ διαθέτουν τα τεχνικά εργαλεία εκείνα, ώστε να εντοπίζουμε όσο γίνεται γρηγορότερα τέτοιου είδους κυκλώματα, τα οποία, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι χρήματα που βγαίνουν από τις τσέπες μας.
2: Είχα να πλαστογραφήσει την υπογραφή μου, είχαν υπογράψει χαρτί το οποίο ούτε καν το έχω υπογράψει εγώ ποτέ. Βρίσκουμε ότι με ασφαλίζανε τρεις εταιρείες, τις οποίες ούτε τις ήξερα. Βρίσκουμε ότι με πληρώνουν άλλες εταιρείες. Είναι καθαρά ξέτοιμα. Και το 25 που δεν δούλευα. Είχα φύγει και είμαι σε άλλη εργασιακή σχέση. Συνέχισε να με δηλώνει ότι δουλεύω σε αυτόν, ναι, και ήταν κοντά στα 10 χιλιάρικα.
3: Πρέπει όλοι μας να στηρίξουμε με όλα αυτά τα κονδύλια, των εκατοντάδων εκατομμυρίων που έρχονται, ξαναλέω, για τον κάθε ελαφρύο που εισβάλλει στη χώρα, να πάνε στον Έλληνα.
4: Προφανώς πρόκειται για σοβαρά φορολογικά αδικήματα εταιριών, στις οποίες μετήχε ή όχι, δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω, και κατά πόσον ο Φίλιππος Καμπούρης. Η άποψή μου είναι ότι πρόκειται αμυγός για φορολογικά αδικήματα.
3: Με όλα αυτά τα χρήματα θα μπορούσε να βοηθήσει τις ευπαθείς ομάδες.
5: Καμία από τις 6 εταιρείες δεν βρέθηκε στην καταστατική στη έδρα. Έχουν συνταχθεί εκθέσεις ματέωσης των επιδόσεων από τη δικαστική επιμελήτρια. Μία από τις 6 εταιρείες φαντάσματα ήταν στην ίδια διεύθυνση με το πολιτικό γραφείο του Καμπούρη.
0: Με αφορμή τις συλλήψεις για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, ο ιδρυτής του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης, άσκησε σκληρή κριτική στον Φίλιππο Καμπούρη, λέγοντας ότι ξεφτύλισε το ιστορικό όνομα του κόμματος. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στην ηγεσία ανάλογα με τις πολιτικές εξελίξεις, εκτιμώντας ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να αντιμετωπίσει απώλειες προς τα δεξιά.
6: Έριξε ένα ιστορικό όνομα στα λίμματα. Υποχρεούμε μετά από 7 χρόνια που έχω παραιτηθεί να φροντίσω να ξαναφτιάξω το κόμμα σε ένα επίπεδο αποδοχής. Λυπάμαι που ο κύριος Καμπούρης το ξεφτύλισε με τον τρόπο.
12: Πέρα αυτό που είπατε να ξαναφτιάξω το κόμμα, υπάρχει θέμα επιστροφής σας, δηλαδή να γυρίσετε να ξαναπάρετε το κόμμα στα χέρια σας?
6: Όχι, δεν έχω πρόθεση άμεση. Εξαρτάται από τις πολιτικές συγκυρίες. Να δούμε, γιατί μαζεύονται πάρα πολύ δεξιά.
12: Το αφήνετε ανοιχτό πάντως. Δεν το έχω ξανακούσει. Το αφήνετε ανοιχτό.
6: Κασιδιάρης.
12: Να επιστρέψετε.
6: Κασιδιάρης, Σαμαράς, Βελόπουλος, Λατινοπούλου, Νατσιός. Είναι πάρα πολύ. Και τώρα πλέον το ρήγμα είναι ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και δεξιά. Δεν είναι ανάμεσα Νέα Δημοκρατία και Πασόκ που ήταν πρώτα. Και ο Ανδρουλάκης, αλλά και ο Τσίπρας. Στην υπόθεση Ρούμπιο, που είναι εξέχουσα περίπτωση, ήταν συνεργαζόμενη μάλλον με το ύφος της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, εάν χάσει ό,τι χάσει, θα το χάσει από δεξιά.
7: Συμβαίνει τώρα.
0: Σε είδηση της τελευταίας στιγμής, την αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν πριν από λίγα λεπτά οι αλλοιείς που βρίσκονταν εδώ και 9 ημέρες σε απεργία με επίκεντρο το αυξημένο κόστος για το αλλιευτικό πετρέλαιο. Οι αλλοιείς μέσης και παράκτιας αλλοιείας επισημαίνουν ότι αναμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης που θα γίνουν τις επόμενες ώρες, εστιάζοντας την δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει προσωπικά το πρόβλημά τους. Τώρα, στην δίκη για τον θάνατο του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, το δικαστήριο αποφάσισε την αθώωση των δύο ψαράδων. Ο πρόεδρος της έδρας ήταν αυτός που μειοψήφισε και είχε την άποψη πως τα δύο αδέλφια πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι.
8: Ο Σύφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω. Εγώ συνεχίζω πολύ δυνατά με τους νομικούς μου συμβούλους. Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας τους έκριναν ενόχους και έξι άτομα, τα οποία βεβαίως, καταλαβαίνετε, αθώωσαν. Λοιπόν, αυτό ευτυχώς έχω βήμα για να μπορέσω να το πολεμήσω. Έτσι κι αλλιώς πολεμάω 6 χρόνια.
9: Μετά τη μειοψηφία του προέδρου του δικαστηρίου εναντίον της αθωωτικής απόφασης, κάποιοι μένουν εκτεθειμένοι γιατί απεφάσισαν έτσι όπως απεφάσισαν. Προκλητική απόφαση.
8: Εξαιρετικά ισχυρό μηχανισμό συγκάλυψης, τον ίδιο μηχανισμό που οδήγησε στην κλίση της χείρας του Σύφη Βαλιράκη στο γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης Τσιάρα, προκειμένου να πιστεί
10: να μην κάνει προσφυγή στην αρχική αρχιοθέτηση της υπόθεσης.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
11: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
15: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
16: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
17: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
16: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
17: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
16: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
17: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Status Update. Καθημερινά στις 2 με το Λεοντή Μαχερά.
0: 34 λεπτά ακριβώς μετά τις 2, επιστροφή στον αέρα του Στάτους 107 και 7. Πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Μεγάλες καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην περιφερειακή από τα Νταμάρια μέχρι και το ύψος της Πολύχνης ανατολικά. Στα δυτικά έχουμε δύο προβλήματα. Το πρώτο στο ύψος της Πηλαίας και το δεύτερο αυτή την ώρα από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Στην Βούλγαρη, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας έχουμε αρκετές καθυστερήσεις, όπως αυτή την ώρα επίσης και στην Τσιμισκή. Μικροκαθυστερήσεις στην εσωτερική περιφερειακή στο ύψος της Νικόπολης και στην Μοναστηρίου.
14: Συμβαίνει τώρα.
0: Πίσω και πάλι στην αναστολή των κινητοποιήσεών τους που σας ενημερώσαμε νωρίτερα, αποφάσισαν οι αλλοίς που βρίσκονταν εδώ και 9 ημέρες σε απεργία με επίκεντρο το αυξημένο κόστος για το αλλιευτικό πετρέλαιο. Θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον πρόεδρο παράκτιων αλλιαίων Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, τον κύριο Δημήτρη Τσιπούρα. Κύριε Τσιπούρα, καλησπέρα σας.
19: Καλησπέρα κύριε Λεωτή, τι κάνετε?
0: Είμαστε εμείς καλά, να μάθουμε εσείς πώς είστε αυτή τη στιγμή.
19: Η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε την αναστολή των κινητοποιήσεων. Εμένα προσωπικά, σαν Τσιπούρα Δημήτρη, δεν με βρίσκει σύμφωνο. Αλλά δυστυχώς στην Αλία πάμε αυτό που κάνουν οι πολλοί και πρέπει να ακολουθήσουμε. Αν με ρωτήσει προσωπικά, δεν ήθελα να σταματήσει η κινητοποίηση.
0: Γιατί?
19: Δυστυχώς κάποιοι δεν ήθελα, γιατί εγώ προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι αυτά που είπε και ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο κύριος Σκηνάς, αν δεν δω εγώ κάτι γραπτό, δεν μπορώ να. Από εκεί και πέρα, τι θα γίνει τις επόμενες μέρες? Εγώ κατέβηκα το πρωί και όλα στους συναδέλφους μου και λέω: βγείτε στη δουλειά, παιδιά. Δεν μπορώ εγώ να κρατάω τον κόσμο εν αναμονή αποφάσεων.
0: Ποια ήταν η απόφαση που σας έκανε να κάνετε την αναστολή των κινητοποιήσεων?
19: Ο κύριος Σκηνάς ότι εγώ θα κοιτάξω να βρω περισσότερα λεφτά. Εντάξει και αυτά, αλλά και εσείς κάντε μια καλή θελήσεως κίνηση. Λέει: πηγαίνετε, πηγαίνετε από τα λιμάνια.
0: Ο Πρωθυπουργός.
19: Ακούστε λίγο, επειδή είμαι λίγο φορτισμένος και δεν θέλω. Η ιστορία θα κρίνει ποιος είναι σωστός. Και επειδή είμαι πολύ φορτισμένος αυτή τη στιγμή, σας είπα, η δικιά μου γνώμη ήταν να μην φύγουμε από την κινητοποίηση. Αλλά εγώ είμαι μόνος μου, εντάξει, με ένα σύλλογο εδώ πέρα παρακτείων, οι περισσότεροι συμφωνήσαν να φύγουν.
0: Άρα, καΐκια και μηχανότρατες αποχωρούν αυτή τη στιγμή από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
19: Ανοίγει η Θεόσκαλα σήμερα το βράδυ της Μηχανιώνας και όλες οι Θεόσκαλες και βγαίνουν κανονικά σε δουλειά.
0: Άρα, από σήμερα το βράδυ επαναλειτουργεί. Βέβαια, για μία μέρα, εύχομαι μέσα στο Σαββατοκύριακο να μην ξαναχρειαστεί να πάρετε κάποια άλλη.
19: Πολύ δύσκολα.
0: Γιατί Σάββατο βράδυ έτσι κι αλλιώς είναι κλειστά. Μία ερώτηση. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε χθες με εκπροσώπους των αλλιέων στην Χαλκιδική.
19: Ο Πρωθυπουργός είπε, σας διακόπτω αυτό που λέει πάντα, ότι εγώ θα το κοιτάξω προσωπικά το θέμα. Εντάξει, ο Πρωθυπουργός κατά καιρούς βλέπουμε δηλώσεις, εγώ οτιδήποτε γίνεται στην Ελλάδα, αυτό λέω. Εγώ θα το κοιτάξω τοπικά.
0: Άρα μπήκε stop και στην απόφαση να κλείσουν λιμάνια όπως...
19: Stop. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα, να το ξέρετε.
0: Μάλιστα, ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά.
19: Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Τσιπούρα. Τώρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη αυτοδυναμίας, τονίζοντας ότι σύμφωνα με τον ίδιο, μόνο μια αυτοδύναμη κυβέρνηση μπορεί να λαμβάνει γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις. Η δήλωσή του επαναφέρει στο προσκήνιο την συζήτηση για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση και τον σχηματισμό ισχυρής κυβέρνησης. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία πιθανότητα να φτάσει στην αυτοδυναμία, δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
18: Σιγά σιγά εισερχόμαστε σε μια μακρά ιονή προεκλογική περίοδο, να ανανεώσουμε αυτή τη συμφωνία αλήθεια στην οποία για πρώτη φορά συνάψαμε το 2019, την επικαιροποιήσαμε το 2023 σε διπλές εκλογές και είμαι σίγουρος ότι και στις εκλογές του 2027 και ακόμα μια φορά οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία ως δύναμη σταθερότητα σε ένα ταραγμένο κόσμο. Και μερικές φορές μας ρωτούν οι πολίτες, μα γιατί θέλετε αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί θέλετε να κυβερνάτε μόνοι σας, μήπως ακούγεται αλαζονικό αυτό? Η απάντηση την οποία δίνω, φίλες και φίλοι, είναι ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παίρνουμε γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία. Έχουμε κερδίσει αυτή την αξιοπιστία με πολύ κόπο. Δεν θα τη θυσιάσουμε. Θα ήταν πολύ εύκολο για μένα, ξέρετε, καθώς είμαστε λίγους μήνες από τις εκλογές, να μπω στον πειρασμό να ξοδέψω περισσότερα. Να δώσω κάτι από εδώ, να δώσω κάτι από εκεί, να δώσω κάτι παραπέρα. Δεν θα το κάνω, διότι με αυτόν τον τρόπο θα πυροβολούμε τα πόδια μας.
20: Εγώ βλέπω ότι είμαστε σε μια πολύ ρευστή πολιτική πραγματικότητα, αυτό είναι αλήθεια, και κανείς δεν ξέρει πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό τοπίο μέχρι τον ερχόμενο Μάιο, που προβλέπεται να γίνουν οι εκλογές. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα μπροστά μας, ο οποίος θα διαμορφώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την επιλογή των πολιτών για τη στάση τους στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία πιθανότητα να φτάσει στην αυτοδυναμία. Το πιο πιθανό είναι να έχει μεγαλύτερη φθορά το επόμενο διάστημα, διότι η ακρίβεια που ζούμε είναι πρωτοφανής. Ενώ στον χώρο της αντιπολίτευσης, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα.
0: Μου κάνει εντύπωση πως ένας πρώην πρωθυπουργός δεν γνωρίζει τα βασικά. Δεν ομολογεί ότι η Ελλάδα είναι στο πρόγραμμα των F-35 ενώ η Τουρκία είναι εκτός, και προεξοφλεί ότι θα τα πάρει όταν αυτό δεν το λένε ούτε οι Τούρκοι, το σχόλιο του πρωθυπουργού στην σημερινή συνέντευξη. Στην σημερινή συνέντευξή του στον Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε.
21: Μου κάνει πολύ εντύπωση πως ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της χώρας για 4,5 χρόνια και φιλοδοξεί να επανέλθει στην πολιτική δεν γνωρίζει τα βασικά. Δεν αναφέρομαι στο θέμα του καλωδίου, διότι αναφερθεί που αυτό μπορεί να ήταν ενδεχομένως και ένα επαναλαμβανόμενο σαρδάμ. Αλλά το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας δεν γνωρίζει ή δεν θέλει να γνωρίζει ή δεν ομολογεί ότι σήμερα η Ελλάδα είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα των F-35 και ότι αυτά θα έρθουν ουσιαστικά το 29 και το 30 στη χώρα μας, ότι οι πιλότοι μας σύντομα θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται, ότι ξεκινάμε τις πολύ σημαντικές επενδύσεις στη βάση της Ανδραβίδας για να τα υποδεχθούμε, και ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή που μιλάμε τουλάχιστον είναι εκτός του προγράμματος F-35, και περίπου να προεξοφλεί ο κ. Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35 όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Άγρια αντιπαράθεση τώρα σε τηλεοπτική εκπομπή που συνεχίστηκε και ακόμη και όταν έκλεισαν οι κάμερες, είχαν ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Δημήτρης Κωνσταντόπουλος με το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Άννας Παπαδοπούλου, που πρόσφατα παραιτήθηκε από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για να γίνει αναπληρώτρια εκπρόσωπος του κόμματος Τσίπρα.
1: Δεν ξέρω πόσες φορές μέτρησα το όνομα Τσίπρα στην τοποθέτησή του στο ΠΑΣΟΚ για προσωπικά. Αφήνετε, κύριε Κωνσταντόπουλε, τιμή μου και καμάρι μου το γεγονός ότι την προοδευτική παράταξη την έχω τιμήσει.
2: Εντάξει,
1: την έχω τιμήσει με τη
2: σχέση.
1: Το
2: ΠΑΣΟΚ, ξέρετε τι καταλάβει ο τηλεθεατής, είναι σαν το σκόνη, χώνεται παντού.
1: Καλή φορά, κύριε Παπαδοπούλου, μην μου ξαναφέρετε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ,
2: δεν θα μας λέτε, κύριε Κωνσταντόπουλε, ποιους θα έχετε καλεσμένους στην εκπομπή.
0: Με αφορμή αυτό το έντονο μεταξύ τους επεισόδιο, εντός αλλά και εκτός αέρα, η κυρία Παπαδοπούλου μίλησε στον σταθμό μας λέγοντας πως ο κύριος Κωνσταντόπουλος της έκανε προσωπική επίθεση στο πλαίσιο της επιλογής της να αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ και κατήγγειλε πως δύο φορές ήρθε προς το μέρος της σε έξαλλη κατάσταση, χαρακτηρίζοντάς την γυρολόγο και σκουπίδι.
22: Επί 5 λεπτά ο κύριος Κωνσταντόπουλος μου έκανε μια προσωπική επίθεση στο πλαίσιο της επιλογής μου να αποχωρήσω από το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
22: Όταν μάλιστα είχα ερωτηθεί για το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Δεν με άφηνε να μιλήσω. Ήτανε πραγματικά σε μια έξαλλη, εγώ θα τη χαρακτήριζα, κατάσταση, και ο κύριος Βαθιώτης προσπαθούσε να του πει ότι σας παρακαλώ σταματήστε, μίγα σας τύμπησε, του λέει δημοσίως. Όταν λοιπόν αυτή η κατάσταση που διαρκώς κλιμακωνόταν ο νέα, σταματάει η εκπομπή. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος σηκώνεται όρθιος, μάλιστα κοπανάει και την καρέκλα του, ακούγεται αυτό στο τέλος του βίντεο. Εγώ του λέω ντροπή, τι πράγματα είναι αυτά. Και έρχεται δύο φορές προς το μέρος μου, διαδοχικά, στη μέση ο κύριος Κτιστάκης της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής, να μου φωνάζει, ξέρετε, με τη ρητορική, να πέσουν οι μάσκες, εσείς οι γυρολόγοι. Είχε αυτού του είδους τη ρητορική της επίθεσης, επειδή έχω φύγει από το ΠΑΣΟΚ. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, δύο φορές με προσεγγίζει, ο κύριος Κτιστάκης τον απομακρύνει. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι έκανε κίνηση να με χτυπήσει. Αλλά όταν με προσεγγίζεις, και μάλιστα του λέω συγγνώμη, θα με χτυπήσετε κιόλας. Τι κάνετε ακριβώς? Τον απομακρύνει ο κύριος Κτιστάκης, ξαναέρχεται για αυτό το περιστατικό των δύο φορών. Του το ξαναλέω, λέω, τι κάνετε ακριβώς? Και πάνω εκεί κάποια στιγμή με λέει και σκουπίδι. Και μόνο τότε, όταν του είπα ότι θα σας κάνω μήνυση για την εξύβριση, μόνο τότε τον πήρε εκεί μια συνεργάτηδα που είχε και τον απομάξανε από το χώρο. Και μετά από ένα πεντάλεπτο, επέστρεψε, πεντάλεπτο, δεκάλεπτο, τώρα τι να σας πω και με τα λεπτά, και μου ζήτησε συγγνώμη.
0: Εκτός από τα πολιτικά, από τα τηλεοπτικά πάνελ, οι τόνοι ανέβηκαν και στην Βουλή μεταξύ του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης και του Υπουργού Ναυτιλίας, όταν ο Κυριάκος Βελόπουλος κατηγόρησε το ελληνικό λιμενικό πως κρύβεται όταν οι Τούρκοι ψαράδες παρενοχλούν τους Έλληνες, με τον Βασίλη Κικίλια να του απαντά πως είναι απαράδεκτη αυτή η διατύπωση για αρχηγό κόμματος.
23: 200 μέτρα μακριά από τη Θάσο, τουρκικά πολεμικά. Εμείς, όταν καλούν οι ψαράδες στο λιμενικό, το λιμενικό κρύβεται στο λιμάνι. Πείτε μου, κύριε Υπουργέ, εσείς ως υπουργός, πόσες φορές συλλάβατε τουρκικό σκάφος να ψαρεύει στα ελληνικά χωρικά ύδατα το λιμενικό? Πόσες φορές έκανε ρεσάλτο το λιμενικό ή έλεγχο? Θα σου πω εγώ, ούτε μία.
24: Να ακούω από έναν αρχηγό πολιτικού κόμματος που θέλει να λέει ότι εκπροσωπεί και το πατριωτικό τόξο του κοινοβουλευτισμού, ότι κρύβονται οι λιμενικοί μας, αυτοί οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν, ορκίστηκαν στο Ευαγγέλιο και στην ελληνική σημαία, και εδώ πάνω στη στολή έχουν την ελληνική σημαία και το εθνόσημο και παλεύουν στις θάλασσες, δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Και ντροπή να λέγονται αυτά τα πράγματα εντός του ελληνικού κοινοβουλίου. Προς άγραν ψήφων λέγονται για να συνοηθούμε.
3: Η Νέα Δημοκρατία το 2021 τροποποίησε τον αλλιευτικό κώδικα και πλέον δεν γίνεται καμία σύλληψη από το λιμενικό. Πλέον, σε ένα περιστατικό παράνομης αλλίας, θα πρέπει πρώτα να επιβληθεί ποινή σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα και εφόσον το σκάφος ή το πλωτό μέσο ελιμενιστεί σε οποιονδήποτε ελληνικό λιμένα, να προβούν οι ελληνικές αρχές σε σύλληψη.
0: Το επεισόδιο που σημειώθηκε στην Αθήνα, όπου μία 54χρονη οδηγός έζησε τον απόλυτο εφιάλτη μετά από επίθεση που δέχθηκε από 35χρονο επιβάτη που έπαθε αμόκ και της δάγκωσε το αυτί κόβοντας ένα κομμάτι, επαναφέρει το μείζον ζήτημα των μέτρων ασφαλείας στα ταξί. Ο 35χρονος επιβάτης του ταξί αφηνίασε όταν το κινητό τηλέφωνο της οδηγού ταξί δεν λειτουργήσε ως POS, ακόμα και όταν η γυναίκα κατάφερε να βγει από το όχημά της, εκείνος την κυνηγούσε μέχρι που έφτασαν αστυνομικοί και τον ακινητοποίησαν. Περνώντας του χειροπέδες. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του συνεταιρισμού ραδιοταξί Taxiway, τον κύριο Θεόδωρο Σταυρίδη. Καλησπέρα σας, πρόεδρε.
4: Καλησπέρα, κύριε Μαχαιρά.
0: Το περιστατικό με την 54χρονη επαναφέρει με δραματικό τρόπο, θα έλεγα, το ζήτημα της ασφάλειας. Πόσο συχνά αντιμετωπίζουν οι οδηγοί περιστατικά επιθετικότητας από επιβάτες?
4: Το οδηγός ταξί είναι μια εύκολη λία στις ορέξεις του καθενός ο οποίος θέλει να κάνει μια παραβατικότητα, μια μικρή ληστεία. Ή σε όλους αυτούς που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα, καθώς το ταξί, ξέρετε, επιβιβάζει οποιονδήποτε και δεν έχει δικαίωμα, και εδώ είναι ένα ζήτημα που θέλουμε να τονίσουμε, δεν έχει δικαίωμα στην άρνηση επιβίβασης. Εδώ και πολλά χρόνια γνωρίζετε, έχουν γίνει πολύ σοβαρό περιστατικά. Μάλιστα στην πόλη μας είχαμε ένα πολύ κακό γεγονός. Το 2009 φερνίσαμε συνάδελφο σε ένα ανεξιχνίαστο έγκλημα που σημειώθηκε στην περιοχή του Διαβρετανικού Νοσοκομείου. Από το 2009 ακόμα μας συγκλονίζει όταν έρχεται στις σκέψεις μας. Έχουμε ζητήσει πολλές φορές την προστασία και τα μέτρα ασφάλειας από την πολιτεία. Δεν έχουν εισακουστεί. Κάποιες προσπάθειες γίνανε το 2011 όταν μας επιτράπει να βάλουμε κάτι αυτοσχέδιο και κάποιοι συνάδελφοι πήγαν και φτιάξανε κάτι ειδικά plexiglass, τα οποία όμως δυστυχώς ήταν πολύ δυσλειτουργικά.
0: Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, επαρκή μέτρα προστασίας δεν υπάρχουν. Το μέτρο που θεωρείτε ότι πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα σε όλα τα ταξί, ποιο είναι?
4: Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση στην πρόληψη και όχι στην καταστολή, γιατί η καταστολή μπορεί στο μυαλό του καθενός να είναι διαφορετική. Άρα λοιπόν, εκείνο που θέλουμε και έχουμε τονίσει, έχουμε στείλει και στα δύο αρμόδια υπουργεία, και στο Υπουργείο Μεταφορών αλλά και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μία επιστολή εδώ και πολύ καιρό, και ζητάμε την τοποθέτηση ειδικών καμερών μέσα στην καμπίνα του οχήματος και προς τα έξω και προς τα μέσα, να υπάρχει καταγραφή. Βέβαια, να τονίσω ότι σεβόμαστε απόλυτα το GDPR και τα προσωπικά δεδομένα των πελατών. Ναι. Γι' αυτό το λόγο αυτές οι κάμερες συγκεκριμένα θα μπορούν να έχουν υλικό μετά από εισαγγελική παρέμβαση, μετά από ένα γεγονός, οτιδήποτε συμβεί, και μόνο από εισαγγελική παρέμβαση και από την αστυνομία.
0: Η απάντηση που πήρατε ποια είναι?
4: Η απάντηση είναι ότι πρέπει να το δούμε και αυτό το ζήτημα. Ευχολόγια ότι ναι, θα το δούμε, πρέπει να το δούμε.
0: Μέχρι να πάθουμε δηλαδή, για να μάθουμε, γιατί το έχουμε δει το τελευταίο διάστημα.
4: Ακριβώς. Βλέπετε ότι ο κόσμος πλέον λειτουργεί πολύ, με πολύ μεγάλη ένταση. Είδατε το περιστατικό που συνέβη στην συνάδελφο στην Αθήνα. Είμαστε έρμεο στα χέρια του κάθε μικρολιστή, όπως είπα, ο οποίος θα μπει να πάρει μια λία 20, 30, 40, 50 ευρώ ή οτιδήποτε έχει μαζί του εκείνη την ώρα την ίσπραξη του οδηγού. Είμαστε λία σε μικροκλοπές για να μας κλέψουν το tablet, το POS, πράγματα τα οποία είναι εργαλεία της δουλειάς μας και θα τα πουλήσουν για ένα κομμάτι ψωμί, είτε για να πάρουν τη δόση τους, είτε για βιοποριστικούς λόγους κάποιοι παραβατικοί συνάνθρωποι μας. Αλλά το ζήτημα είναι ότι πρέπει να ληφθούν μέσα. Έχουμε προτείνει αυτή λοιπόν τη συγκεκριμένη λύση. Υπάρχουν και άλλες πολλές λύσεις. Βέβαια, να τονίσω όμως ότι είχα μία συζήτηση με μια συναδελφό της και μου είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα κουμπί, όπως έχουμε ένα κουμπί SOS εμείς οι περισσότεροι που ανήκουμε στα ραδιοταξί. Ναι. Υπάρχει ένα μπουτόν SOS το οποίο καλεί σε βοήθεια τους πλησιέστερους συναδέλφους και μου είπε ότι θα πρέπει να είναι αυτό συνδεδεμένο με την αστυνομία. Συμφωνώ απόλυτα ότι θα πρέπει πρωτίστως να είναι συνδεδεμένο με την αστυνομία, αλλά πείτε μου, κύριε Μαχαιρά, και να είναι συνδεδεμένο με την αστυνομία τις βραδινές ώρες, όταν γνωρίζουμε ότι η φύλαξη από περιπολικά στο τμήμα της Θεσσαλονίκης, υπάρχουν τρία περιπολικά για όλη τη Θεσσαλονίκη, ένα περιπολικό κάνει περιπολίες από το Κορδελιό μέχρι το Σβεστοχώρι, πατήσαμε και το μπουτόν το συγκεκριμένο. Πότε θα εμφανιστεί η αστυνομία, όταν θα είναι αργά. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε να έχουμε τα μέτρα, την αυτοπροστασία και τη συναδελφική, έτσι ώστε να βρεθεί πολύ γρηγορότερα ένας συνάδελφος, τουλάχιστον να έχουμε το δυνατότερο λιγότερο κακό να πω.
0: Τι θα μπορούσε να γίνει ώστε ένα πρόβλημα με την πληρωμή όπως αυτό που προηγήθηκε του συγκεκριμένου περιστατικού να μην εξελίσσεται σε επικίνδυνη αντιπαράθεση, να διαφημιστεί περισσότερο η διαδικασία του Άιρις, να γίνονται κατευθείαν η μεταφορά χωρίς να έρχεται ο επιβάτης σε αυτή την επίθεση προς τον οδηγό?
4: Νομίζω η αιτία ήταν πολύ βαθύτερη.
0: Σίγουρα.
4: Και το POS ήταν το πρόσχημα. Θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος είχε πολλά προβλήματα και ξέσπασε πάνω στη συγκεκριμένη οδηγό. Αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Βλέπετε και οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και δεδομένων data που χρησιμοποιούν τα POS έχουν προβλήματα σε ορισμένες περιοχές, κάθε μία σε διαφορετικά. Άρα λοιπόν υπάρχουν σημεία σε αυτή την πόλη τα οποία είναι νεκρά. Δεν μπορείς να έχεις οποιαδήποτε ας πούμε συναλλαγή. Και αυτό συμβαίνει και στη τηλεματική διαχείριση που έχουμε στο στόλο μας. Υπάρχουν σημεία τα οποία δεν μπορεί να δώσει σήμα και έτσι ο συνάδελφος είναι σε νεκρό σημείο. Θα μπορεί κάλλιστα με την καλή διάθεση, ξέρετε, το δικό μου το μότο είναι ότι αν υπάρχει καλή διάθεση όλα λύνονται. Αν υπήρχε κατέρευνα καλή διάθεση, όπως ο συνάδελφος του πρότεινε να πάνε 50 μέτρα πιο κάτω με δικός της κόστος, χωρίς να τον επιβαρύνει, θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα να τον ξαναγυρίσει πίσω. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια μερίδα συναδέλφων, κακών συναδέλφων, μη επαγγελματιών θα έλεγα, οι οποίοι προφασίζονται ότι δεν υπάρχει σήμα, ότι σφάλισε το POS, για να μην χτυπήσουν την κάρτα που λέμε, αλλά δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Όταν είπα, όπως λέω, καλή θέληση, θα πήγαινε πιο κάτω ο συγκεκριμένος, θα έδινε την κάρτα του, θα λυνόταν το πρόβλημα. Ο άνθρωπος είχε πολλά ψυχολογικά προβλήματα από ό,τι φαίνεται.
0: Σίγουρα.
4: Από ό,τι είδα το βίντεο ήταν ένας άνθρωπος ανεξέλεγκτος, γιατί το γεγονός πραγματικά με θλίβει, είναι τραγικό.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σταυρίδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
5: Status Update. Καθημερινά στις 2 με το Λεοντή Μαχαιρά.
0: Και στο σημείο αυτό, 53 λεπτά μετά τις 2, το status update ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από την Νίκη Χατζιμπούσιου και στις 3 ακριβώς η εκπαιδευτική.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Ηλιοφάνεια και αραιές κατά τόπους νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει ως και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα ο υδράργυρος αγγίζει τους 28 βαθμούς σε Βέρεια και Σέρρες, 29 στα Γιάννητσα, 25 σε Κατερίνη και Πολύγυρο και 26 στο Κιλκής. Στη Δυτική Μακεδονία αναμένουμε 25 βαθμούς στην Καστοριά και 27 στα Γρεβενά.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,49. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Άβα 900 ml μόνο με 1,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Η επόμενη ημέρα των υδάτων δεν αφορά μόνο στη μέτρηση. Αφορά κυρίως την αξιοποίηση των δεδομένων. Η ΕΙΑΦ επεκτείνει το σύστημα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου του δικτύου της με

0: στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τα έξυπνα υδρόμετρα και τους αισθητήρες παρακολούθησης λειτουργικών παραμέτρων, δημιουργεί νέες δυνατότητες στην παρακολούθηση της κατανάλωσης, στον εντοπισμό διαρροών, στην πρόβλεψη βλαβών και στη βελτιστοποίηση τελικά της λειτουργίας των υποδομών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. EIAV. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

από την επιλογή του πρώτου κιόλας τραγουδιού για σήμερα, καταλαβαίνετε τι θα επακολουθήσει. Γιατί είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 9, είναι Οκτώβριος του 2026. Είμαστε αρκετά κουρασμένοι, γιατί δόξα τω Θεώ έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Το απόγευμά μας περιλαμβάνει κερκίδα 2 ώρες προπόνηση ο μεγάλος, ακολούθως προετοιμασία για την βραδινή εκπομπή στην ΕΡΤ, επιστροφή στις 11 η ώρα σπίτι, λίγο κουτσοβολιό με τη σύζυγο, πρέπει να την δω και γίνει υπνάκι 4-5 ώρες το πολύ, και αύριο από τα ξημερώματα εδώ, γιατί γύρω στις 10 να χωρούμε για Λάρισα, όπου θα δοθεί ο υπερπάντων αγώνας. Στη Λάρισα, στις Λαρίσεις, στο ποτάμι που το λένε Ποινίο. Καλό μεσημέρι λοιπόν, δύσκολα τα πραγματάκια από ό,τι βλέπω στην περιφερειακή οδό. Αι, λέει ο κόσμος ο οποίος είναι στην περιφερειακή οδό, κινείται προς τα ανατολικά, γιατί έχουμε 2 μεγάλα ζητήματα, προβλήματα. Το ένα είναι στο ύψος της Τριανδρίας, λίγο πριν, αρκετά πριν, και πάει και μετά, αρκετά μετά του κόμβου. Το άλλο είναι χαμηλά στο 424, μεγάλο ζόρι έχουμε και εκεί. Προς τα δυτικά δεν είμαστε άσχημα, είμαστε καλά. Πρόβλημα έχουμε στην Κατηφόρα. Κατηφόρα της Λαγκαδά.

Psycho Killer. Βεβαίως από ποιους άλλους, Talking Heads. Και γυρίζουμε σε αγαπημένο συγκρότημα δεκαετίας 80-90. Άκου να δεις τι σου έχω. Go West. Πάμε Δύση, γιατί στην Ανατολή εκεί με τα καλώδια μπλέξαμε. Μπλέξαμε με τα καλώδια τηλεπικοινωνιών και όπως έγραφα στο Facebook, υπάρχουν καλώδια και καλώδια, σίγουρα κάποιο μπορεί να συνδέσει τηλεπικοινωνία.

0: είπε τη σαχλαμάρα του, έχει καταγραφεί. Και την είπε θύς, όχι μία φορά, θύς για να επεδοθεί. Είπε τη σαχλαμάρα του. Και για να το διορθώσουν, λέει και κάτω στον ΣΥΡΙΖΑ, στην Ελληνική Αριστερά, συγγνώμη, τα μπερδεύω, συγγνώμη. Για να το σώσουν, το βράδυ συνεδρίασαν, συνεσκέφτησαν και είπαν θα βγαίνουμε το πρωί στα κανάλια και θα ειρωνευόμαστε όταν μας ρωτάνε οι δημοσιογράφοι για το καλώδιο και για την φανφάρα που υπόθηκε από τον Αλέξη. Θα κάνουμε χαβαλεδάκι. Ένας βουλευτής είπε, εντάξει ρε παιδιά, λέει, θα μπορούσε να το ονομάσει Γιάννη. Το καλώδιο να λέγεται Γιάννης. Όχι, όχι, εκείνος είπε Μπάμπι. Μπάμπι, θα μπορούσαμε, λέει, το καλώδιο να το ονομάζουμε Μπάμπι. Εδώ εμείς βγάλαμε μία άλλη, Πασόκ, η οποία τώρα με Τσίπρα και είπε...
1: Με το Γιάννη.
2: Υποχωρήσεις και χωρίς υποχωρήσεις. Ναι. Αυτή είναι η ουσία. Mm-hmm. Αυτή το καλώδιο. Το καλώδιο ας λέγεται όπως θέλετε, αρκεί να ποντιστεί.
0: Α, δεν μας ενοχλεί άμα είναι τηλεπικοινωνιών ή ηλεκτροδότηση.
2: Το καλώδιο ας λέγεται και Γιάννης, αρκεί η κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι θα το ποντίσει.
0: Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα, κουκιάς παίρνω. Δώσανε γραμμή χθες από τα κεντρικά, από Αμαλία, στο πώς θα απαντούν στην ερώτηση. Ο ένας ονόμασε το καλώδιο Μπάμπι, η άλλη το ονόμασε Γιάννη. Το πρωί κάναμε τεστάκι ωραίο, φοβερό, τρομερό και οι ακροάτριες ακροατές δώσανε φοβερές απαντήσεις. Δεν θυμάμαι ποια ήταν η κορυφαία απάντηση, άμα ακούει η Βιργινία τη σχολιάσαμε. Νομίζω κάποιος είχε γράψει να ονομάσουμε το καλώδιο Υποχθόνιο. Μη σου πω Κατακτόνιο. Βέβαια στην ουσία τώρα δεν έχει άδικο η κοπελιά εδώ, η κυρία, πώς τη λένε, κυρία Παπαδοπούλου. Το ζήτημα είναι αν θα ποντιθεί και πώς θα ποντιστεί. Γιατί ακούσαμε σήμερα το Μητσοτάκη στον Sky, στον Πορτοσάλτε, να μην λέει ξεκάθαρα τι και πώς, αλλά να το λέει λίγο γενικότερα, γενικόλογα, ότι θα βρεθεί τρόπος να γίνει. Χωρίς, λέει, να αποστούμε από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτό δεν το κατάλαβα, πρόεδρε. Μου μυρίζει συμβιβασμό κάπως. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν μπορώ. Δεν υπάρχει ο λίγον έγκυος. Ποτέ δεν υπήρξε. Ή έγκυος ή καθόλου. Θα μου πεις υπάρχει ανεμογάστρι. Ναι, βέβαια. Αλλά δεν θα αποστώ από τα κυριαρχικά μου δικαιώματα και θα βρεθεί τρόπος το καλώδιο να ποντιστεί. Σημαίνει ότι θα πρέπει να απολέσουν μέρος των κατεκίνους δικών τους εθνικών δικαιωμάτων και δικαίων. Οι Τούρκοι. Δηλαδή δεν γίνεται και εμείς, και εμείς να μην κάνουμε βήμα πίσω και οι Τούρκοι να μην κάνουν βήμα πίσω και να ποντιστεί καλώδιο. Κάτι δεν μου κολλάει. Τώρα θα μου πείτε σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μια λύση, να σας την πω εγώ. Δεν λέω ότι θα γίνει, γιατί προσέξτε, μακριά από εμένα τα διάφορα. Λέω ιστορικά τι έχει αποδειχθεί. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι μεγάλες δυνάμεις τι κάνουν, ιστορικά αποδεδειγμένο. Βάζουν τα επιμέρους μέρη, τα εμπλεκόμενα μέρη, να κλιμακώσουν την ένταση ανάμεσά τους, να φτάσουμε σχεδόν ή να ξεπεράσουμε τις κίτρινες, πορτοκαλί και κόκκινες γραμμές, να πέσει και καμιά τουφεκιά, κανένα αεροπλάνο, να βυθιστεί κανένα καράβι και μετά να έρθουν οι μεγάλες δυνάμεις και να πούνε χαλαρώστε λίγο παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, και να πούνε και τα δύο μέρη, και οι από εδώ και οι από εκεί. Κοιτάξτε τώρα, δεν είναι για μπελάδες, μπερδέματα και κλιμάκωση της έντασης. Μήπως ρε παιδί μου πρέπει να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα. Αυτό ξέρω ότι έχει συμβεί σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλους τόπους. Και εδώ ψιλοσυνέβη, αλλά λέμε τώρα σε άλλους τόπους. Γιατί άλλο τρόπο να γίνει πράξη η πόντιση του καλωδίου, είτε είναι ηλεκτροδότησης, είτε είναι τηλεπικοινωνιών όπως νομίζει ο Αλέξης Τσίπρας, Πόσο άσχετος ρε παιδιά, δηλαδή, θέλει να κυβερνήσει και όλα. Τους βλέπεις και χθες ένας νεαρός, θα σου το πω, δεν ήθελα να πω το πρωί, αλλά δεν θα σου το πω τώρα. Στο λόγο της τιμής μου, Στέφανος, το όνομά του. Σε ένα δημόσιο νοσοκομείο χρειάστηκε να βρεθώ εκεί, να παραβρεθώ εκεί για αρκετές ώρες. Και όπως έλεγα το πρωί, θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο από μέσα από την καρδιά μου, βαθιά από την καρδιά μου. Ένα μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια στο ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία. Γιατί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται είναι ό,τι χειρότερο έχω δει. Αλλά οι άνθρωποι εκεί στο Ιπποκράτειο ήταν άψογοι, είχαν εφημερία άριστη, ευγενέστατη μέσα σε ένα πολεμικό περιβάλλον. Άψογη, άριστη. Εντυπωσιάστηκα, το λέω ειλικρινά, εντυπωσιάστηκα από την ευγένεια και τον επαγγελματισμό τους σε συνθήκες τριτοκοσμικές, επαναλαμβάνω. Τέλος πάντων, και έρχεται ένας νεαρός, με κοιτάει, με ξανακοιτάει, μου λέει, κύριε Βενιέλη, λέει κάθε μέρα και τα λοιπά, σας ακούω, Στέφανο στο όνομά μου. Το χαιρετάω, λέει, τίποτε, λέω κάτι, ένα δικό μου πρόσωπο. Και μετά από λίγη ώρα ξανάρχεται, ήθελα να μου πει κάτι. Ταιριάζει με αυτά που σας έλεγα πριν. Θα σας πω γιατί ταιριάζει. Μου λέει αυτό μου, κύριε Βενιέλη, εγώ λέει νεοδημοκράτης ήμουνα πάντα, γύρω στα 30-35 το παλικάρι. Και το 23 λέει σας ψήφισα, αλλά πλέον λέει δεν θα ψηφίσω. Λέει θα ψηφίσω κάτι άλλο, δεν ξέρω λέει τι θα ψηφίσω, αλλά θα ψηφίσω κάτι άλλο. Και το απαντώ εγώ, άκου να σου πω, του λέω, νεαρέ, δεν ξέρω την οικογενειακή σου κατάσταση. Μπορεί να ακούει τώρα ο Στέφανος, σαν να ακούει, ας μου στείλει στο Viber. Δεν ξέρω, λέω, την οικογενειακή σου κατάσταση. Εγώ είμαι πατέρας δύο ανήλικων παιδιών. Από αυτά που βλέπω, έχω καταλήξει ότι δεν υπάρχει τίποτε το οποίο να με προσελκύσει. Δεν είμαι ενθουσιασμένος με αυτό που επιλέγω και ψηφίζω, αλλά επειδή σέβομαι το μέλλον των παιδιών μου και το δικό μου, η επιλογή μου είναι αυτή. Μου λέει αυτός, εγώ λέει πάντα Νέα Δημοκρατία, τώρα λέει θα δω κάτι άλλο. Και του απάντησα, θα το πω και σε εσάς, ακριβώς αυτό που του είπα. Του είπα, εγώ ποτέ Νέα Δημοκρατία, και δεν λέω ψέματα, ποτέ δεν ήμουνα, λέω, στο κόμμα, δεν είχα ποτέ σχέση με το κόμμα, με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και αυτή τη φορά βλέποντας τι κυκλοφορεί εκεί έξω, τι προτείνει ο ένας, τι είναι ικανός ο ένας ή ο άλλος, δυσκολεύομαι να αλλάξω στάση. Ξεκάθαρα πράγματα. Και το είδα τώρα και με το καλώδιο. Ας μιλάει για τεχνητή νοημοσύνη και έχει άποψη η οποία είναι από το μέλλον φερμένη, και ο άλλος δεν ξέρει ποια είναι η διαφορά του καλωδίου τηλεπικοινωνιών με το καλώδιο ηλεκτροδότησης. Γιατί να τον εμπιστευτώ, ρε φίλε, συγγνώμη δηλαδή. Θα μου πεις, έχεις και τον άλλον ο οποίος σου φέρνει επιστολές του Χριστού. Ναι, αλλά εγώ είμαι της Αγγλικής. Θέλω και μία του Βούδα, θέλω και μία του Λαό Τσέ. Θέλω έναν πλουραλισμό στις επιστολές. Φέρε επιστολές. Πώς φέρνεις αληθές, φέρε και επιστολές πολλές. Να πω, ναι, ρε φίλε, άνοιξε θρησκεία. Ο κουτσούμπας μου έμεινε. Α, όλα και όλα. Ο κουτσούμπας μου έμεινε, ομολογώ. Αλλά δεν μπορώ με τα κουτσουμπάκια, δηλαδή. Κάτσε λίγο να το ξαναβρω. Βιργινία, αυτό το κουτσουμπάκι μπορεί να μου το βρει κάπου. Αυτή τη φοιτήτρια νομικής. Μου το έστειλε, πού είναι τώρα. Κάτσε λίγο να στώσω να καταλάβεις. Έλα να ποντίσουμε καλώδια και να καταποντήσουμε τη γελιότητα γύρω μας. Κάτσε να βρω εγώ τώρα το... Να, το βρήκα. Το βρήκα το πουλάκι μου. Να, γιατί δεν τα μπορώ αυτά. Γιατί τα πέρασα πριν πολλά χρόνια, ακούστε. Πες, κοπέλα μου, πες.
1: Τα έχει να τα δίνει σε αίθουσες και καθηγητές και βιβλία.
3: Αν έρθει, κι αν για παράδειγμα πάτε εσείς να σπουδάσετε του χρόνου το Σεπτέμβριο και αντί να γράφει απ' έξω Ελληνική Δημοκρατία, γράφει Τουρκική Κουμχουριέ, τι θα λέει.
1: Τι να γράφει.
3: Ότι είναι Τουρκική Δημοκρατία.
1: Τι υπονοείται.
3: Ότι αν δεν έχουμε εξοπλισμό, μπορεί να μας την πέσουν. Οι Τούρκοι, οι Ιταλοί, ξέρω κάποιος. Μας την έχουν ξαναπέσει, δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Πότε μας την ξαναέπεσαν αυτά, δεν ισχύει. Δεν είναι της πραγματικότητας δεδομένα. Είναι κάποια πράγματα που αναπαράγει η κυβέρνηση.
3: Άρα λέτε ότι δεν χρειαζόμαστε εξοπλισμούς.
1: Όχι, τι να τους κάνουμε. Εγώ δεν είμαι υπέρ του πολέμου, άρα δεν χρειάζομαι και όπλα. Όχι, όποιος θέλει όπλα είναι υπέρ του πολέμου.
3: Εκεί σπουδάζετε.
1: Σωστά.
3: Civis passem parabellum, ξέρετε τι σημαίνει.
1: Όχι.
3: Εάν θέλεις ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο στα λατινικά.
1: Ωραία. Επειδή εγώ δεν έκανα λατινικά στο σχολείο και έκανα κοινωνιολογία.
0: Κατάλαβες, κουτσουμπάκια. Κουτσουμπάκια εμποτισμένα. Πώς είναι η ξυλία εμποτισμένη. Είναι κουτσουμπάκια. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Έκανα και εγώ κουτσουμπάκι. Τότε δεν ήμασταν. Ήμασταν φλωρακάκια. Δηλαδή του Φλωράκη, παιδιά. Και του μεγάλου μέντορα του. Πώς το λέγανε, που μας είχε στείλει και τον δεκάλογο του Γύφτου. Όχι του Γύφτου, του Κνίτη. Το, πώς το λέγανε, ρε. Το γραμματέα εκεί προς τους νέους. Που έλεγε δεν πρέπει να ντύνεστε έτσι. Πρέπει να ακούτε αυτό, να μην ακούτε αυτό, να μην ακούτε το άλλο κτλ. Μας έδινε κατευθύνσεις. Πώς το λέγανε, ρε, το μέντορά μας. Θέζει ο άνθρωπος. Θυμάται κανένας παλιός Κνίτης, δικό μου σύντροφος. Τι μας λέγανε τότε στην ΚΝΕ. Πώς το λέγανε, ρε, κόλλησε στο μυαλό μου, ρε. Πού να ξέρεις την Ευγενία ποιον. Ζούσε εκεί τα χρόνια εσύ, πως τον ήσουν ενεργός πολίτης. Αυτόν μου ρίχνει γραμματέας εκεί για την νεολαία που έγραφε και το δεκάλογο, όχι του Αιγύπτου, του Κνίτη. Που έλεγε δεν θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο, θα ντύνεσαι έτσι κτλ. Έρε φίλε, ούτε ένας Κνίτης δεν υπάρχει ακροατής. Όχι ο Χαλβάτζης, ποιος Χαλβάτζης. Μέρη μου, ποιος Χαλβάτζης. Δεν τον Χαλβάτζης, όχι. Λέτε να τον Χαλβάτζης. Γιατί μου το γράφουν πολλοί, λέτε, το ξέχασα. Έτσι λοιπόν για να σοβαρευτούμε, λέω τώρα. Για να σοβαρευτούμε. Κάθεσαι και τους βλέπεις. Βλέπεις πόσα πράγματα μοιάζει να γνωρίζει ο ένας, πόσα πράγματα μοιάζει να γνωρίζει να μην γνωρίζει ο άλλος. Βλέπεις και τον άλλον με τις επιστολές μονόδρομος μόνο του Χριστού. Οι άλλες είναι θυμωμένες από διαφορετική πλευρά, είναι από διαφορετικά μπαλκόνια. Έχετε πάει σε μεσαιωνική πόλη. Τι ωραία, ρε. Να πας στη Σιένα είναι πολύ ωραία. Και στην Κροατία έχει κάτι μεσαιωνικές πόλεις. Τα μπαλκόνια είναι κολλητά το ένα στο άλλο. Βγαίνει μία από τα αριστερά ή από τα δεξιά με την ποδιά στη μέση και μαλώνει για τα σόβρακα. Έτσι έχουμε λοιπόν τη μία κούκλα, βέβαια. Το μικρούλα, μικρό το δέμα, αλλά κούκλα, Αφροδίτη. Και από την άλλη ζωή. Αυτές είναι και οι δύο θυμωμένες μονίμως. Βγάζουν έναν θυμό. Και λες εσύ τώρα, εγώ τι να διαλέξω από όλα αυτά. Είπαμε κάποια στιγμή να διαλέξουμε τον Στέφανο της καρδιάς μας. Όχι τον Τσουμάκο της καρδιάς μας, ρε. Τον Κασελάκη. Αλλά τον έφαγαν οι ίδιοι. Έπεσε σε αριστερούς και εκείνος ο καημενούλης. Δεν ήξερε, δεν ρώταγε. Δεν έμενε γη στα αστακοκάραβά του. Δεν έχεις καμιά δικαιολογία ότι δεν γνωρίζεις ότι αύριο το Σάββατο καταρχάς θα είμαστε από νωρίς το πρωί μαζί, έτσι. Κάθε Σάββατο είμαστε από ξημερώματα. Πέρα από αυτό, έχεις κάτι περισσότερο σημαντικό. Εγώ έχω τον αγώνα το μεσημέρι 2 ώρα στη Λάρισα. Το καταλαβαίνετε, μπαμπάς είμαι. Χαζομπαμπάς μάλιστα, οπότε ακολουθώ τον γιο μου όπου με σέρνει. Αλλά το απόγευμα αύριο στις 6 έχουμε εγγένεια του νέου καταστήματος της Ergo Κουρτίδης εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Παπαναστασίου 68. Σας μιλώ για μια εταιρεία Κόσμημα και εκεί μπορούμε να δούμε, να βρούμε αποδομικά και τεχνικά υλικά μέχρι έπιπλα είδη σπιτιού, πλακάκια και δάπεδα, μπάνιο και είδη γυνής, φωτισμό, χρώματα, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, θέρμανση, ψύξη και εξοπλισμό. Τα πάντα δηλαδή. Αύριο στις 6 το απόγευμα λοιπόν σας περιμένουν οι άνθρωποι της Ergo Κουρτίδης στην οδό Παπαναστασίου 68 εδώ στην Θεσσαλονίκη. Και θα δείτε από κοντά και θα αποκτήσετε, αν θέλετε, μοναδικές προσφορές λόγω της ημέρας. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο στον Σταύρο, μπράβο στον Παύλο. Κάτω από τη βάση Βιργινία Δημαρέση, κάτω από τη βάση για οι 3-4 που μου γράψατε Χαλβατζής. Ο Γρηγόρης ο Φαράγκος ήταν. Γρηγόρης ήταν το μικρό του. Εκείνος ήταν που μας είχε στείλει τις επιστολές. Με τα 10 points. Τι θα κάνουμε, τι δεν θα κάνουμε. Δεν γίνεται, φίλε. Ή θα είσαι υποχείριο τερματικό και θα σου πούμε τι θα κάνεις, ή διαφορετικά. Στο άκουσε την κοπέλα φοιτήτρια νομικής, λέει. Τι είπε ένα λατινικό ο Σταμάτης ο Ζαχαρός και τα είδωλα μοβ. Αυτό είναι κνητάκι, είναι έτοιμο, είναι φτιαγμένο, ωραίο, είναι γινωμένο, δηλαδή σμιλεμένο, ρε παιδί μου. Πήγε από το χωριό, και εγώ έτσι πήγα από χωριό, προς Θεού, δεν έχω τίποτε με τα χωριά. Μεγάλωσα σε δύο χωριά και είμαι και πολύ, πολύ, πολύ τυχερός που μεγάλωσα σε δύο χωριά, που είδα γελάδα να γεννάει, που είδα πως είναι τα μελίσια, που είδα τη γιαγιά να αρμέγει, που άρμεξα κι εγώ κατσικάκια μικρός, κατσικές. που είδα πως μεγαλώνε τα φυτά στα θερμοκήπια, στο περιβόλι κλπ. Πάρα πολύ περήφανος. Δύσκολα χρόνια που πόντισαμε στα καναλέτα. Πάρα πολύ. Ειλικρινά σας μιλώ. Για μην κατηγορηθώ το λέω. Αλλά πάνε τα παιδάκια από την επαρχία, από τα χωριά. Τα τσακώνει εκεί ο μηχανισμός ο κομματικός. Κάποιοι έχουν εγκαταλείψει γιατί τα κάναμε και εμείς τότε όταν ήμουν φοιτητής. Αλλά φαντάστηκα ότι τα σταμάτησαν όλοι. Τα τσακώνουν εκεί πανσπουδαστικοί κνέ και πάει λέγοντας και άλλες δυνάμεις. Τους λένε 2-3 αχλαμάρες που τα παιδιά δεν είχαν ιδέα στα χωριά τους. Και μετά πάνε στο Ζαχαρό. Πού πας στο Ζαχαρό, κοπέλα μου? Πήγαινε στη Γιάμαλη για την άλλη τη φίλη της που δεν ξέρω πώς τη λένε. Αυτές είναι μέσα τρελή χαρά για ίδιο. Είναι στο περιβάλλον του Μαρινάκη, του Βαγγέλη, του Μαρινάκη. Και είναι μέσα στη χαρά. Νομίζουν ότι κάνουν δημοσιογραφία, ότι είναι αντικειμενικές.
4: Αντώνη Σαμαράς μίλησε χθες.
5: Ναι.
4: Στο συνέδριο του Βήματος. Και φήμες θέλουν την Τζίνα Μοσχολιού να απείλαψε ιδιαίτερα.
5: Παιδιά, εγώ θα την πω την αμαρτία μου, εμένα μ' άρεσε. Και θα σας εξηγήσω και γιατί δηλαδή, για να μην νομίζετε.
6: Οφείλω να επισημάνω προς όλους και κυρίως προς το λαό μας πως διαπιστώνω πραγματικά σημάδια παρακμής. Ταυτόχρονα βλέπω και σημάδια πολιτικής ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση.
5: Και εγώ βλέπω σημάδι ρίξε πως θα γυρίσει.
4: Θα γυρίσει.
5: Προφανώς η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, επειδή όλοι τον περιμένουμε τώρα, ξέρεις, γυρίσες, πάει η φωνή μου. Έχουμε πάθει όλο αυτό. Και εμένα μου έχει λείψει να μπορούμε να διαφωνούμε με ανθρώπους για ιδέες, για κανονικά πράγματα, για κανονική πολιτική, για να μην φτάνουμε στο σημείο να διαφωνούμε. Για το αν πρέπει να σεβόμαστε νεκρούς, για το αν πρέπει να ελέγχονται ιατρία.
4: Για το αν πρέπει οι δημοσιογράφοι να κάνουν τη δουλειά
5: τους. Για το αν πρέπει οι δημοσιογράφοι, μπράβο. Για το αν πρέπει
0: το είπε η Γιάμαλη αυτό, παιδιά.
4: Για το αν δεν πρέπει να φοράμε γυαλιά που παρακολουθούν.
0: Για η Γιάμαλη το είπε. Αν οι δημοσιογράφοι πρέπει να κάνουν. Το είπε η Γιάμαλη. Το είπε η Γιάμαλη, παιδιά. Η Γιάμαλη είπε. Αν οι δημοσιογράφοι πρέπει. Γιάμαλη τη υπόγα. Ωραία κορίτσια μου, μια χαρά είστε εκεί. Τώρα βέβαια δεν ξέρω, καλά κάνετε. Προς Θεού τη δουλειά σας κάνετε. Πληρώνεστε για αυτό που κάνετε, αλίμονο. Πληρώνεστε από καλό αφεντικό. Εμείς δεν έχουμε, ρε παιδί μου, τέτοια αφεντικά να μας τα δίνουν χοντρά. Υποφέρουμε 6 μέρες τη βδομάδα, μη σου πω και 7, 15, 13 ώρες, 14 την ημέρα. Για να βγάλουμε ένα-δύο χιλιάρικα, 1,5-2 χιλιάρικα. Δηλαδή δεν έχουμε τα δικά στα γούστα. Δεν έχουμε μαρινάκηδες πάνω από το κεφάλι μας. Και ξέρεις τώρα, όπου μέσω τρίτων σου λέει, κοίταξε να δεις, σε κουρδίζω και θα λες αυτά. Έλα ρε Γιάμαλη, έγινες και εσύ δημοσιογράφος, χαλάρωσε κοπέλα μου. Αλλά εντάξει, πάει στο διάλο, αυτό το έχουμε συνηθίσει. Κοπελιά ή άλλη, δεν ξέρω πώς την είναι. Τζίνα Λιμόνου, πώς το είπε. Τζίνα Κολιολιού, πώς την είπαν, δεν την ξέρω την κοπέλα. Μες τρελή χαρά και εσύ και η Γιάμαλη, επειδή σας αρέσει ο Σαμαράς. Ωραίο, το καταλαβαίνω. Αντώνη Σαμαρά, άκουσες τι λένε τα κορίτσια για σένα? Αυτό δεν είναι λίγο κατάντια για σένα, Αντώνη Σαμαρά, αφού είσαι της δεξιάς παράταξης πολυκατοικίας? Να χαίρονται και να σε θαυμάζουν πλέον τρολς, τρολάκια της υπόγας της Κουμουνδούρου παλαιότερα. Δεν είναι λίγο ρεζίλι για σένα, ρε Αντώνη? Είσαι και καλό παιδί και υπήρξε σοβαρός πρωθυπουργός. Δεν είναι ντροπή για σένα, αγαπητέ μου Αντώνη Σαμαρά, να στηρίζουν, να χειροκροτούν και να λένε τα καλύτερα για σένα, τρολ της υπόγας της Κουμουνδούρου? Λέω εγώ, αναρωτιέμαι.

0: Εδώ έχω το φίλο μου, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, αλλά μούρι μεγάλη. Ωραίο τυπάκι, σαν κριτικός μοιάζει, έτσι πολύ πυκνό μουσικά τάμαυρο, μαλλί ωραίο, ψηλο, πώς το λένε, υγρό για να φαίνεται όμορφος, γυμνασμένος, λέει ωραία πράγματα αυτός.
1: Οι νεοναζί στην Ελλάδα και οι απανταχού ακροδεξιοί επιχειρούν να κάνουν την επανεμφάνισή τους. Έχουμε λοιπόν μήνυμα από έναν εκ των αρχηγών τους, τον καταδικασμένο και δεν με φοβίζουν εμένα τα εξώδικα, μην τα στέλνετε. Τον καταδικασμένο νεοναζί χρυσαυγίτη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, Ηλία Κασιδιάρη.
2: Είσαι καναλάρχης, δώσε εκπομπή σε κομμουνιστή να σου παπαγαλίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ την προπαγάνδα που του γράφεις και αυτός αυτομάτως θα ξεχάσει ότι ανήκεις στην τάξη του κεφαλαίου που δήθεν τόσο μισή. Η παράνοια που υπάρχει στη δημοκρατία που οραματίζονται οι παπαγάλοι και τα αφεντικά τους είναι ότι οτιδήποτε δεν συμφωνεί με το δικό τους αφήγημα το βαφτίζουν. Ναζί, φασίστας, ρατσιστής και νομίζουν ότι έτσι θα ξεμπλέξουν, ότι έτσι θα αποτρέψουν οποιονδήποτε άνθρωπο θέλει να ψηφίσει δημοκρατικά αυτό που θέλει. Επιτέλους, κυρία Γιάμαλη, η δουλειά σας δεν είναι να κάνετε προπαγάνδα του αφεντικού σας. Η δουλειά σας είναι να αναφέρετε τα γεγονότα με αμεροληψία. Stop. Αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Και επιτέλους όλοι όσοι βρίσκεστε στα τηλεπάνελ, ελάτε λίγο σε επαφή με τον κόσμο εκεί έξω. Αυτές οι λέξεις που παπαγαλίζετε, ρατσιστής, φασίστας κτλ., δεν έχουν κανένα βάρος. Κανένας δεν νιώθει κανένα στιγματισμό, διότι τις τσαμπουνάτε χωρίς λόγο και αιτία σε οποιονδήποτε διαφωνεί με τα αφηγήματά σας. Είτε τσαμπουνάτε αυτές τις λέξεις, είτε κλάνετε, είναι το ένα και το αυτό. Οπότε...
0: Φοβερός τύπος. Βέβαια, εγώ θα ήμουν άδικος, έτσι καλά κάνουν και έχουν άποψη και οι Γιάμαλοι και οποιοσδήποτε. Θα ήμουν πολύ αντιφατικός άμα σας έλεγα κάτι αντίθετο. Όλοι καλά κάνουν και έχουν άποψη και τη διατυπώνουν θαρετά, επωνύμως και με το πρόσωπο στην κάμερα ή στο μικρόφωνο. Αλλά Γιάμαλοι και Τζίνα Λιμόνου, πώς σε λένε, Τζουζιουζιού, Κολιολιού, πώς σε λένε, κοπελιά, πείτε ρε καμιά κουβέντα εκεί στο Μέκα για το Λιγερίδη, ρε. Μάνα είχε ο Λιγερίδης, δεν είχε πατέρα, ρε. Τον αστυνομικό, λέω, που σκοτώσαν έξω από το Καραϊσκάκι, λέω, Μέγκα, Μέγκα, λέω. Λέω, Ευαγγελάτε, λέω. Πείτε καμιά κουβέντα, μανούλα είναι κι αυτή, το παιδί της έχασε, άδικα. Μπαμπάς είναι κι αυτός, κλαίει, ο άνθρωπος έχει Γολγοθά ανεβαίνει. Πείτε καμιά κουβέντα. Για άμα λυπείτε καμιά κουβέντα, ρε παιδί μου, στο πλαίσιο της ελεύθερης διατύπωσης ιδεών, απόψεων, ελευθεροτυπίας και ελευθερογνωμίας. Πείτε κάτι, γονείς είναι κι αυτοί. Πείτε κάτι. Αν δεν μπορείτε να πείτε, μη παπαγαλίζετε. Πώς το αποτύπω, σας δίνουν χαρτάκια και λέτε αυτά που σας λένε. Εδώ είναι η διαφορά με τα ραδιόφωνα όπως είναι ο στάτους. Εδώ κανείς δεν έχει χαρτάκι. Ούτε καν τις ειδήσεις τους ελέγχω για να σας δώσω αν καταλάβετε. Ούτε τις ειδήσεις, δεν ξέρω δηλαδή ποιες θα επιλέξουν και θα βάλουν στα δελτία ειδήσεων. Ο Γαβριήλ, η Νίκη, η αίθουσα σύνταξης, ποια ρεπορτάζ θα κάνουν, ποιους καλεσμένους θα κλείσουν. Γιατί εδώ δεν υπάρχει μεγάλο αφεντικό. Δεν μας πληρώνει κανείς. Έλα ρε Αλέξη, πες το ρε φίλε, πες τα ρε Αλέξη. Πήγε μίλησε στα παραπολιτικά ο Αλέξη, πότε θα έρθει σε εμάς να μας τα πει και εμάς ρε φίλε.
3: Μεγάλη προσφυσία δεν βγαίνει. Και ρε παιδιά, εγώ βλέπω διαρκώς τους συλλογισμούς των μεγάλων εταιριών, αυτών που είναι στο χρηματιστήριο, να έχουν ρεκόρ κερδών 20 ετία.
4: Θα δώσουμε συνέντευξη σήμερα στα παραπολιτικά, στον Σκουρή και στον Ξενάκη.
5: Κάνε.
4: Τι έγινε, μάθω κουρτάκι σου, θα έρθω και έκοψε το σανσέρ.
3: Ανάπτυξη. Εδώ είχε κίνηση, είχε αυτοκίνητα στους δρόμους. Ο κόσμος κυκλοφορεί, πηγαίνει στις δουλειές του, είμαστε ευχαριστημένοι.
5: Η Ελλάδα είναι
3: ζάχαρη. Θυμάστε, κύριε Σκούρη, πόσο είχε η αμόλυβδη βενζίνη όταν εγώ ήμουν πρωθυπουργός? 1,5 ευρώ. Πόσο έχει τώρα, 2,2. Θυμάστε πόσο είχε το πετρέλαιο θέρμανσης? Καθίστε τώρα, πόσο είχε το πετρέλαιο θέρμανσης? Να τα ακούσει αυτό ο κόσμος. Μην πέφτετε πάνω μου να με διακόψετε. Πόσο είχε το πετρέλαιο θέρμανσης? 1,1. Πόσο έχει τώρα? 2 ευρώ. Πόσο είχε όταν εγώ ήμουν πρωθυπουργός η φέτα στο σούπερ μάρκετ? 7 ευρώ. Πόσο έχει τώρα? 14 ευρώ. Πόσο είχε ένα ενίκιο στο Παγκράτη? 700 ευρώ. Πόσο έχει σήμερα? 1200 ευρώ. Πόσο έχει ο λογαριασμός του ρεύματος για μια οικογένεια τετραμελή, ένα 100 τετραγωνικά σπίτι? 60 ευρώ το μήνα. Τώρα έχει 120 ευρώ το μήνα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι αυξήσεις που σας παρουσίασα είναι της τάξης του 70, 60, 80, 100%. Να κάτσουμε να δούμε τους σχετικούς και τους άσχετους. Για αυξήσεις λοιπόν σε όλο το πλέγμα της καθημερινότητάς μας από 70 ως 100% έχουμε, αλήθεια είναι, μια αύξηση του μέσου μισθού 30%. Βγαίνει. Σας ρωτάω, βγαίνει. Άρα λοιπόν, ας αφήσουμε τώρα τις ανοησίες για το ποιος είναι άσχετος και το ποιος είναι σχετικός και να κάτσουμε να δούμε ποιος νοιάζεται για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και ποιος νοιάζεται μόνο να κάνει συμφορίες κυρίων με τα συμφέροντα. Σήμερα ο ρόλος της ΔΕΗ είναι να ενισχύει με αγορές που δεν καταλαβαίνει, και επενδύει στον Κοτσόβολο η ΔΕΗ. Κάνουν business για τους εαυτούς τους, δίνουν bonus στους εαυτούς τους και δεν μιλάει και κανείς, κύριε Ξενάκη. Έχετε ακούσει άλλο πολιτικό αρχηγό να μιλάει για τη ΔΕΗ? Αλλά ούτε και μέσα ενημέρωση εγώ ακούω. Διότι η ΔΕΗ έχει μπουκώσει με 170 εκατομμύρια διαφημιστική πίτα όλη την αγορά.
0: Αυτά από τον Αλέξη της καρδιάς μας. Πάμε λίγο τώρα να μιλήσουμε σοβαρά, γιατί πάλι μπαρούφες είπε. Καταρχάς, στη ΔΕΗ μεγάλο κομμάτι συμμετοχή, να ξεκινήσω από το τελευταίο, έχει το δημόσιο. Άρα όσο πιο κερδοφόρα είναι η ΔΕΗ, τόσο περισσότερο κερδίζει το δημόσιο. Το αφήνω αυτό στη γωνία. Πρώτον, δεύτερον, συνδυαστικά με το ότι όσο ήταν στο δημόσιο την είχατε χρεοκοπήσει, την είχατε διαλύσει, την είχατε γκρεμίσει. Δεν θα είχαμε ΔΕΗ. Ψηλά γράμματα, χοντρά γράμματα. Σας λέω, δεν θα είχαμε ΔΕΗ με το μοντέλο του ΣΥΡΙΖΑ τότε ή του Τσίπρα και της αριστεράς. Δεν θα υπήρχε ΔΕΗ, όπως δεν υπάρχει στην πράξη ΛΑΡΚΟ. Όπως και άλλες τέτοιες εταιρείες δεν υπήρχαν. Τις πλήρωνε με τον υδρότατο ελληνικός λαός, φόρτωναν χρέος στο υπάρχον χρέος. Έλλειμμα στο χρέος. Αυτό έκαναν. Πήρε, ανατάχθηκε και έχει απογειωθεί η ΔΕΗ. Είναι απογειωμένη, τους αρέσει, δεν τους αρέσει. Είναι μια κερδοφόρος επιχείρηση η οποία κάνει επενδύσεις, συμμετέχει σε Ελλάδα, εξωτερικό και πολύ καλά κάνει. Και αυτή η ειρωνία με τον Κοτσόβολο, τόσο φτάνει το μυαλό τους, τόσα ξέρουν. Γι' αυτό, κύριε Τσίπρα, σας κάνει εντύπωση και δεν μπορείτε να εξηγήσετε γιατί κάποιες πολυεθνικές μεγάλες εταιρείες έχουν μεγάλη κερδοφορία. Γιατί δεν το ξέρετε το παιχνίδι, Αλέξη. Δεν γνωρίζετε πώς δουλεύει, Αλέξη, η αγορά. Δεν έχετε ιδέα, δεν τη μάθατε ποτέ. Μέσα από δύο αναφορές σας, την ίδια συνέντευξη, διαπιστώνετε αυτό, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Αφού λιδωρείτε την ΔΕΗ, η οποία έχει μεγάλη συμμετοχή, επαναλαμβάνω, του δημοσίου. Πάνω από 30% θαρώ. 33, αν δεν κάνω λάθος. Αφού λιδωρείτε την ΔΕΗ με τον τρόπο αυτόν, από τον οποίο το δημόσιο κερδίζει και κερδίζει πολλαπλώς, δεν ψάχνει κανείς να βρει κάτι άλλο. Έτσι εξηγείται και η ατάκα σας στην αρχή, η λαϊκίστικη.
6: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Η δημαγωγική, ότι κερδίζουν, κερδίζουν. Αγαπητέ Τσίπρα, κύριε Τσίπρα, κερδίζουν. Αυτή είναι η δουλειά των επιχειρήσεων, να κερδίζουν. Η δουλειά και ο σκοπός επιχειρήσεων να κερδίζουν. Και το κράτος να ελέγχει και να παρεμβαίνει εκεί όπου κερδίζουν αθέμητα. Μέχρι εκεί. Το ότι κερδίζουν, μη σας ενοχλεί, γιατί όταν κερδίζουν, τα χρήματα επαναπενδύονται, γίνονται θέσεις εργασίας, πάνε τα παιδιά του Κοσμάκη, του Πόπολου, στο όνομα του οποίου μιλάτε όλοι εσείς οι αριστεροί, πάνε και βρίσκουν δουλειές, σε καλές δουλειές στην Ελλάδα. Μην κοιτάτε πως τα παιδιά σας θα σπουδάζετε σε ιδιωτικά σχολεία και θα πάνε στο εξωτερικό ενδεχομένως να πάρουν μεταπτυχιακούς τίτλους και θα έχουν έτοιμες θέσεις όταν θα γυρίσετε στην Ελλάδα. Υπάρχουν και τα παιδιά του λαού που έχουν πάρει ένα πτυχίο ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου, χημικού. Πάνε και σπουδάζουν οικογένειες, φτωχές, υπάρχουν και τέτοιες που πάνε σε δημόσια σχολεία και τα καταφέρνουν. Αυτά τα παιδιά λοιπόν θέλουν κάποια στιγμή κάπου να εργαστούν. Αν δεν υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες να δίνουν προοπτικές και τέτοιες θέσεις εργασίας, δεν γίνεται δουλίτσα, αγαπητέ μου κύριε Τσίπρα. Αλλά τι να λέμε τώρα, με ανθρώπους οι οποίοι πολεμάνε κάθε επένδυση στην Ελλάδα, μπορεί να συζητήσει κανείς? Πάει αυτό. Άλλη πατάτα την οποία άκουσα. Άλλη πατάτα, όχι πατάτα. Η διαπίστωση είναι ολόσωστη. Προς Θεού, έχει δίκιο, η βενζίνη ήταν τόσο, το πετρέλαιο, το ένα, το άλλο, τότε, η φέτα, τα μαρούλια, οι κοιμάδες, τα ενίκια. Σε αυτά που είπε ρε παιδί μου ότι σε σχέση με το 2017 έχουμε τεράστιες διαφορές στις τιμές, ακρίβεια κλπ. Και ο κόσμος ζορίζεται, έχει πολύ μεγάλο δίκιο. Σε αυτό το ξέρουμε όλοι, ζοριζόμαστε όλοι, πιεζόμαστε όλοι να σου πω. Αλλά πρόσεξε να δεις αγαπητέ μου Αλέξη, ας σου πω εγώ τώρα, επειδή ποτέ σου λέω προσωπικά δεν σε επίστεψα, έχω φάει παραμύθι από πολύ σημαντικότερους του χώρου σου από εσένα. Έχω φάει παραμύθι από τον Ανδρέα Πανδρέου, δεν μπορώ τώρα να παραμυθιαστώ από τον Αλέξη προς Θεού δηλαδή. Εδώ ξεπεράσαμε τον Ανδρέα, στον Αλέξη θα κολλήσουμε. Αλλά τέλος πάντων σέβομαι, θεσμικός είμαι προς Θεού, ο κόσμος ένα 14-15% σε ακολουθεί, πρέπει να γίνει σεβαστό. Αλλά πρόσεξε να δεις Αλέξη, είπες τη μισή αλήθεια. Αγαπητέ μου κύριε Τσίπρα, συγγνώμη. Είπες την αλήθεια, όχι ολόκληρη. Είναι όπως το λες, δηλαδή μπάμιες ακριβές σε σχέση με τότε, βενζίνες, καύσιμα, ενίκια, όλα αυτά. Σε σχέση δηλαδή με το 2017 στο οποίο αναφέρθηκες. Κάτσε όμως να σου πω κάτι που ξέχασες, αγαπητέ μου Αλέξη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, πολύ σημαντικότερο. Και είναι πολύ σημαντικότερο γιατί στα θέματα αυτά, στις μπάμιες, στη βενζίνη, σε όλα αυτά τα φαινόμενα ακρίβειας, ούτε εσύ θα μπορούσε να κάνεις κάτι. Εδώ δεν μπορούν να κάνουν χώρες πολύ πιο προηγμένες από την Ελλάδα. Θα έκανες εσύ, ούτε εσύ θα έκανες κάτι. Αλλά τέλος πάντων, λες δε, μπας και. Μήπως αγοράζαμε τις μπάμιες αντί για 4-17, 4-12. Λες, ναι, μπορεί. Άκου να σου πω, αγαπητέ μου σύντροφε, συντρόφισσα εκεί έξω, και με σεβασμό, κύριε Τσίπρα, αυτό που δεν είπατε και δεν σας το είπα και οι δημοσιογράφοι, όλους όλους και εγώ απορώ. 2016 λοιπόν, κύριε Τσίπρα, ανεργία 23,6%. 2017, κύριε Τσίπρα, ανεργία 22%. Στους νέους, αγαπητέ μου κύριε Τσίπρα, το 2017 η ανεργία ήταν 45%, αγαπητέ Αλέξη της καρδιάς μας. Αυτά δεν είπες, Αλέξη της καρδιάς μας, στη συνέντευξη. Ότι τότε ένας στους δύο νέους δεν είχε δουλειά. Ένας στους τέσσερις πολίτες δεν είχε δουλειά. Και ότι σήμερα, επειδή άλλαξε το μοντέλο και επειδή όντως οι επιχειρήσεις κερδοφορούν, έχουν κερδοφορία, επαναλαμβάνω, αν κερδοσκοπούν, αν εσχροκερδούν, να ελεγχθούν, αυτός είναι ο ρόλος του κράτους. Αλλά επειδή το κλίμα έχει αλλάξει, το περιβάλλον έχει αλλάξει, αγαπητέ Αλέξη, σύντροφε της αριστεράς και της πρόοδου, γι' αυτό σήμερα η ανεργία είναι στο 7,5%, στο 7,4%. Στην οικογένεια δηλαδή μπορούν και δουλεύουν και δύο και τρεις άνθρωποι, αγαπητέ μου Αλέξη, που είναι και το λογικό. Αγαπητέ μου Αλέξη. Έτσι, αυτή είναι ολόκληρη η αλήθεια. Το δεύτερο, αυτή η κυβέρνηση το πέτυχε. Με τις επιλογές της. Καλές, κακές, άσχημες δεν. Χειρότερη κυβέρνηση δεν πέρασε. Να συμφωνήσουμε βέβαια. Χούντα, μαζί σου, Χούντα. Πάντως, το αποτέλεσμα λέει ότι η ενεργία είναι 7,4%. Σωστά. Δεν πιστεύω να διαφωνήσετε σε αυτό. Είναι 7,4%. Σε αυτό δεν μπορεί να διαφωνήσει, είναι δεδομένο. Τώρα, τα άλλα τα περί ακρίβειας είναι. Υποθετικά, αν εσείς, τότε δεν θα είχαμε ακρίβεια σήμερα. Οκ. Okay. Δεν μπορώ να πω ότι δεν θα συνέβαινε. Δεν συνέβη πουθενά στην Ευρώπη, βέβαια, αλλά. Οκ. Okay, να το δεχθώ. Αλλά αν τα αθροίσεις και τα δύο μαζί και έχεις στο σπίτι τρεις μισθούς και όχι έναν, τα ψιλοκαταφέρνεις. Αλέξη μου, καταλαβες. Ε. Γαβρίλ, εδώ είσαι.
7: Εδώ είμαι.
0: Πόση ώρα τώρα ήρθες.
7: Τώρα.
0: Έχω άδικο.
7: Όχι, δεν έχει.
0: Ποτέ δεν έχω, πες το.
7: Όχι, ποτέ, αλλά τώρα
0: κάποιες
7: δεν
0: φορές έχει.
7: Εντάξει,
0: μα έτσι δεν είναι. Δηλαδή, δεν είναι καλό να δουλεύουν όσο περισσότεροι μπορούμε.
7: Προφανώς.
0: Αυτό δεν το μείζον.
7: Έτσι ακριβώς. Γιατί αυτό σημαίνει ότι είναι μεγαλύτερο το οικογενειακό εισόδημα.
0: Και το προσωπικό σου, ρε φίλε.
7: Και το προσωπικό, αλλά και το συνολικό. Όταν την ίδια στιγμή στο παρελθόν δεν ήταν αυτή η κατάσταση, έτσι. Εννοείται ότι είναι προς το θετικό εφόσον είναι λιγότερη η ανεργία. Και μάλιστα πρόσφατα κοίταζα και τα στοιχεία της Eurostat και έβλεπα ότι όσον αφορά στους νέους, η χώρα μας είναι περίπου στο μέσο όρο της Ευρωζώνης.
0: Ναι, τώρα. Τώρα,
7: ναι,
0: με τις επιλογές που έγιναν.
7: Φυσικά, φυσικά.
0: Αυτό έλεγα γιατί δεν μπορώ αγαπητές φίλες και φίλοι, ο Γαβρίλ επαναλαμβάνω τώρα ένα χρόνο με γνωρίζει. Δεν μπορώ την υποκρισία, δεν ξέρω πώς με έχεις χαρακτηρίσει σαν άνθρωπο, τι πίστευες πριν γνωριστούμε και τι διαπιστώνεις τώρα. Δεν μπορώ την υποκρισία. Δεν μπορώ ρε παιδί με αυτό που δεν μπορώ το. Πώς το λένε, μου έρχεται ένα.
7: Ναι.
0: Δεν αντέχω τόσο παραμύθι. Ρε φίλε, είχε 45% ανεργία στους νέους, 46%. Και μιλάς. Και μου λες ότι ήταν καλύτερα τότε τα πράγματα, επειδή στις δημοσκοπήσεις λέει, όχι σε αυτά στις έρευνες, Ξέρεις τώρα, αυτοί οι 7 στους 10 που δεν γουστάρουν Νέα Δημοκρατία, τι θα πούνε? Ότι ήμασταν καλύτερα παλιότερα, έτσι δεν θα πούνε?
7: Εννοείται, προφανώς.
0: Και το παίρνεις αυτό και θεωρείς ότι έτσι είναι? Δηλαδή το 2018 με 45% ανεργία ήταν στους νέους και με 25% ανεργία στο σπίτι μας ήμασταν καλύτερα?
7: Ναι, αυτό λέει.
0: Και, ναι, και, ναι.
7: Και έτσι θα πορευτεί και στην προεκλογική περίοδο που ξεκίνησε.
0: Ναι, παιδί μου, αυτό το λέει. Δηλαδή,
7: ναι, ναι.
0: Ποιοι το πιστεύουν ότι ήταν καλύτερα? Πόσοι ήμασταν καλύτερα, δηλαδή? Ποιοι ήταν καλύτερα το 2016-17? Ποιοι ήταν καλύτερα, πραγματικά το ρωτώ.
7: Είναι κάτι το οποίο το αναρωτιόμαστε όλοι καθημερινά που ακούμε.
0: Και ξέχνα το ανθρώπους. Κομματικό. Δηλαδή, πραγματικά το 2015-16-17 ήταν καλύτερα τα πράγματα στην Ελλάδα από ό,τι σήμερα? Πάτε όχι, καλά. Σήμερα. Πάμε ναι, καλά. Συγγνώμη δηλαδή. Πάμε καλά. Και δεν επιρρύπτω ευθύνες στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε τη χώρα κατεστραμμένη.
7: Ισχύει.
0: Δεν θα σου πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέστρεψε την Ελλάδα. Κατεστραμμένη την πήρα από τους προηγούμενους. Αλλά ρε φίλε, μη μου λες ότι ήμασταν καλύτερα. Και μου λες αυτές τις φανφάρες, η βενζίνη ήταν φθηνή, το ενίκιο ήταν φθηνό. Το ενίκιο ήταν φθηνό και εγώ 180 ευρώ έκανε το σπίτι μου στο Κορδελιό, σε Αμαρακινό, το δίνω ο πατέρας μου. Τώρα κάνει 500. Ποιος τα παίρνει, ο Βαρδινογιάννης? Που δεν τα παίρνω δηλαδή. Γιατί έφυγε η κυρία Όλγα. Τα άφησε φέση. Επιχειρηματίας μεγάλη στην Δυτική Θεσσαλονίκη.
7: Κακό.
0: Η κυρία Όλγα ήταν.
7: Επιχειρηματίας μεγάλη στην Δυτική Θεσσαλονίκη.
0: Βέβαια. Φέση, πάρε και δεύτερο φέση, κλειστό το σπίτι τώρα. Δεν το δίνω σε κανένα.
7: Σε κανέναν πάει, τελείωσε.
0: Θα βάλω ένα μπιλιάρδο μέσα, θα πηγαίνω να παίζω μπιλιάρδο.
7: Κλείδος.
0: Ωραίο είναι το μπιλιάρδο.
7: Ωραίο είναι.
0: Το γαλλικό, όχι το αμερικάνικο. Το αμερικάνικο με τις πολλές μπίλες μου τις πάει.
7: Α, το γαλλικό είναι.
0: Το γαλλικό είναι με τις τρεις, το πολύ τέσσερις.
7: Αλήθεια, δεν το ξέρω.
0: Γαβριήλ.
7: Εγώ ξέρω με τις πολλές.
0: Με τις πολλές είναι το αμερικάνικο που έχουν τα νούμερα επάνω.
7: Ναι, ναι,
0: είναι
7: ακριβώς,
0: σαν παίκτες του baseball που είναι τα μπαλάκια.
7: Τέλος πάντων, κάπως έτσι.
0: Το γαλλικό με τρεις μπίλες.
7: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Γαβρίλ με εκπλήσεις.
7: Εμείς παίζαμε αυτό με τις πολλές τις μπάλες.
0: Αυτό βάζει και γάτα και τις χτυπάει και πάνε στις τρύπες. Δεν είναι. Και μετά πάει και ψάχνει. Έχεις δει κάτι βίντεο που πέφτει μπάλα μέσα στην τρύπα και πάει και ψάχνει το γατί. Για πες τι έχουμε.
7: Λοιπόν, να πούμε λίγο για ένα περιστατικό το οποίο σημειώθηκε στο Γυμνάσιο Βασιλικών. Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Σοβάς αποκολλήθηκε από το ταβάνι της σχολικής αίθουσας και τραυμάτισε μαθητή. Να πούμε ότι το περιστατικό έγινε σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Πρόκειται για 14χρονο μαθητή, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Θέρμης ανέφερε ότι στην οροφή δεν υπήρχε κάποιο ίχνος υγρασίας και δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί κάτι τέτοιο. Ωστόσο, είναι υποδιερεύνηση το περιστατικό, το οποίο έχει προκαλέσει φυσικά πολύ μεγάλη αναστάτωση. Όσον αφορά τώρα στο flyover, είχαμε σήμερα τη συνεδρίαση του συντονιστικού στο ΙΜΑΘ, στο διοικητήριο. Να πούμε ότι μια σημαντική είδηση που βγήκε από αυτήν τη συνεδρίαση είναι ότι θα ξεκινήσουν να παραδίδονται σταδιακά στους οδηγούς ορισμένα τμήματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί μαζί και με τον φωτισμό τους, και μάλιστα η αρχή θα γίνει, όπως μάθαμε, τις επόμενες ημέρες από το κομμάτι του δρόμου που είναι από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου μέχρι και την ανηφόρα προς την Νεάπολη, στο ρεύμα προς ανατολικά. Και στόχος εννοείται παραμένει να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα μέχρι και την άνοιξη του 27, να ολοκληρωθεί το έργο και να παραδοθεί στους πολίτες. Και ένα ακόμα ευχάριστο να πούμε, γιατί ξεκινήσαμε λίγο με δυσάρεστα από τα βασιλικά, ότι αναστέλλονται οι κινητοποιήσεις των αλιέων, εν αναμονή βέβαια και των ανακοινώσεων από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος άφησε ξανά από την Αρναία ένα ανοιχτό παράθυρο για επιπλέον περαιτέρω μέτρα, έτσι, για την ανακούφιση του κλάδου.
0: Μάλιστα, βλέπω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γι' αυτό είχα το. Δεν σε αποστρέφομαι, μην το πεις.
7: Αλίμονο, αλίμονο.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε, Γαβρίλ. Με χορηγό την InfoTrust και με καλή διάθεση κάθε μεσημέρι 3 με 4 Status Express. Με το θάρρος της γνώμης που ό,τι έχουμε στο μυαλό μας αυτά λέμε, δεν περιμένουμε χαρτάκι να μας πούν τι θα πούμε, ούτε μας απαγορεύεται από κάποιον, ούτε απαγορεύουμε σε κανένα να πει το οτιδήποτε. Μεγάλη μαγιά η ελευθερία, πίστεψέ με. Με 40 χρόνια στην πλάτη μου, για να στο λέω κάτι θα ξέρω. Βιργινία, δες λίγο αυτό με την ρήτρα του ενός δις αποκλειστικά για την Ελλάδα, κάπου πέρασε από μπροστά μου στον Sky, στο site του Sky, λέω, πολύ σημαντικό θέμα. Χορηγός εταιρείας Status Express, η εταιρεία InfoTrust, μια εταιρεία η οποία δίνει την δυνατότητα, την ευκαιρία, ανοίγει δρόμους επιτυχίας σε ανεξάρτητους ασφαλιστικούς συμβούλους, οι οποίοι θέλουν να συνεργαστούν με εκείνη. για να μεγαλώσουν το πορτφόλιό τους, το πελατολόγιο τους και να πουλήσουν ακόμη πιο δυνατά ασφαλιστικά προϊόντα. Πληροφορίες όσοι ενδιαφέρεστε στο 2310-492-492 InfoTrust. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ, αν και είναι πολλές γραμμές από ό,τι βλέπω. Ποιος είναι εδώ?
8: Καλησπέρα σας.
0: Η κυρία πρώτα παρακαλώ να της δώσουμε μια προτεραιότητα.
9: Να μπείτε για τις αυτοκτονίες για τον αγαπημένο μας Αλέξη που έχω μέσα στην οικογένειά μου για εκείνη την εποχή.
0: Για αυτοκτονίες.
9: Ξεχάσετε ότι αυτοκτονούσε ο κόσμος γιατί είχε χάσει τη δουλειά του και δεν είχε ούτε καν.
0: Εντάξει, το παιδί έγραψε λίγο απ' έξω. Δεν θέλω να μπω τώρα στα επιμέρους. Δεν θέλω να θυμάμαι εκείνη την περίοδο. Αλήθεια σας λέω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκείνη μια περίοδος για την οποία δεν ευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θέλω να είμαι ακριβώδικος. Απλά ο ΣΥΡΙΖΑ επιπόλαια φερόμενος απέτησε, οδήγησε τα πράγματα σε εκλογές γιατί δεν ψήφισε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και φάγαμε τα μούτρα μας. Θα μπορούσαμε να την πηδήξουμε την δυσκολία πιο εύκολα, αλλά ο Τσίπρας στην πρεμούρα να γίνει πρωθυπουργός οδήγησε τα πράγματα νωρίτερα σε εκείνες εξελίξεις. Αλλά δεν ευθύνεται ο Τσίπρας για την κατάσταση που παρέλαβε, έτσι. Στο προηγούμενο τα πείτε και στον πιο προηγούμενο. Παρακαλώ.
8: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
8: Παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον, άκουσα την αντιπαράθεση νούμερων 15, 19 και 23. Γιατί δεν λέμε το πιο απλό στον κόσμο, πόσο είχε το πετρέλαιο διεθνώς το 16-17 και πόσο έχει σήμερα?
0: Γιατί θέλω να πάω στον μεγάλο, πίνακα. Οι τιμές του πετρελαίου πολλές φορές, πάντα καθορίζονται και από διεθνείς εξελίξεις που είναι μακριά από τις δυνατότητες σου. Δεν μπαίνω εγώ στη διαδικασία, απλά με ενοχλεί η μισή αλήθεια και η υποκρισία. Δεν μπορεί να προσπαθείς να παρουσιάσεις ότι η Ελλάδα το 15-19 ήταν καλύτερα από σήμερα. Δεν ήταν και είμαι απόλυτος. Συγγνώμη που το λέω. Για κάποιους μπορεί να ήταν. Πρόσεξε με. Μπορεί να πάρει κάποιος και να πει: εγώ τότε ξέρω εγώ, ήμουν καλύτερα και μετά η επιχείρησή μου, η δουλειά μου. Ναι, αλλά η Ελλάδα δεν ήταν καλύτερα το 15-19.
8: Το ίδιο ακριβώς λέμε, αγαπητέ.
0: Το ξέρω.
8: Αν είχαμε το πετρέλαιο, διεθνώς στα 65-70 δολάρια το βαρέλι, θα είχαμε τη μεζίνη στα 2 ευρώ. Σου παραλογούμε τώρα.
0: Ναι, ναι. Είναι, γι' αυτό είπα και εγώ ότι τα θέματα ακρίβειας πετρελαίου κλπ. Κανείς δεν μπορεί να τα τυθασεύσει, δηλαδή.
8: Ακριβώς.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν μπορούσαν, θα το έκαναν και άλλες χώρες. Δεν περίμεναν εμάς. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Φώναξε τη Βιργινία, είναι δίπλα μου. Σε ένα λεπτό θα μας πει τι καινούργιο έχουμε, το οποίο είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
12: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
13: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr. Τσιμένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
14: Τζαμποφούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
13: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ. Στη βιομηχανία, στη ναυτιλία, στην παραγωγή, η καθαριότητα δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι απέτηση.
15: Εδώ και 18 χρόνια η Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε στουπιά και πανιά καθαρισμού για κάθε επαγγελματική ανάγκη.
13: Από μικρές επιχειρήσεις μέχρι βιομηχανίες, διυλιστήρια και ναυτιλιακές εταιρείες.
15: Εγγυημένη ποιότητα, άμεση παράδοση. Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ. Βιπέ Σύνδου.
13: Στουπιά Παύλα Πανιά. Καθαρισμός χωρίς συμβιβασμούς.
15: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο απαλό με μέλι, πραλίνα, κράνσι και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: μαζί του οι σημειογόνες δημόσιες κρατικές επιχειρήσεις. Στην Διελκυνστίνδα. Τι ωραία λέξη. Διελκυνστίνδα. Στο Δίπολο. Ζημιογόνες επιχειρήσεις από τη μία πλευρά, Δέκο και Λάρκο Μάρκο και πάει λέγοντας, και ναυπηγεία από τη μία πλευρά, και κερδοφόρες ή και υπερκερδοφόρες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Ο Τσίπρας είναι με τις ζημιογόνες, γιατί δεν τις πληρώνει την τσέπη του. Γιατί όσο ζημιογόνες κι αν είναι, πολλοί Τσιπραίοι, και όπως ο Τσίπρας κι άλλοι, δεν είναι μόνο ο Τσίπρας, ο Τσίπρας είναι φαινόμενο, δεν έχουν λόγο, γιατί ακόμη για τα δύσκολα χρόνια η Κυραφωτίου με τα τηγανόψωμα είχε πάει στο μηχάνημα και άρπαξε τα χρηματάκια της. Δεν είχαν ζόρι, κατάλαβες. Αλλά τους ενοχλεί η κερδοφορία των επιχειρήσεων, γιατί έτσι γεννήθηκαν. Έτσι γεννήθηκαν και έτσι θα μεγαλώσουν.
1: Εγώ στο έλεγα και εκτός αέρα, δεν ξέρω γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε φτάσει να δαιμονοποιούμε τα κέρδη. Όταν
0: γιατί
1: οι επιχειρήσεις δεν
0: κέρδη.
1: Είχαν κέρδη, γιατί ξεχάσαμε πως είναι λόγω οικονομικής κρίσης να βγάζουν επιχειρήσεις κέρδη. Αυτή είναι η κανονικότητα, παιδιά. Δεν είναι κανονικότητα να φυτοζωεί μια επιχείρηση και ο εργαζόμενος να λέει θα πληρωθώ τον άλλο μήνα, θα πάω τρεις μήνες καθυστέρηση, θα βρω άλλη δουλειά.
0: Όχι, δεν ακούγεται καλά αυτό που λες, γιατί ο εργοδότης είναι ένα σκυλί μαύρο, ένας εκμεταλλευτής δυνάστης, ένας δεινόσαυρος, ένας αιμοβόρος. Αιμοδιψής, ο οποίος πίνει κάθε βράδυ, τρώει και δύο τις εργαζόμενους, τους βάζει και τους πυρουνιάζει. Αυτό θεωρεί αριστερά στην Ελλάδα, ναι. Ότι είναι ο εργοδότης.
1: Εντάξει, πάντως,
0: υπάρχουν εργοδότες κακοί, βέβαια, προς Θεού.
1: Προφανώς και εργοδότες κακοί και εργαζόμενοι κακοί.
0: Ο Καμπούρης, ας πούμε, πατριώτης. Δεν είναι εργοδότης πατριώτης.
1: Αλλά για εμάς που ζήσαμε και τα χρόνια προ-κρίσης, η κανονικότητα αυτή είναι να βγάζει κερδοφορία η επιχείρηση. Τα τελευταία χρόνια λέμε. Πώς θα το πω, το έχουμε δαιμονοποιήσει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό τώρα.
0: Γιατί τα τελευταία χρόνια δουλεύει λίγο η αγορά, γι' αυτό και η ενεργία πήγε στο
1: 7,5%. Κατάλαβες. Όταν δεν βγάζαν κέρδη οι επιχειρήσεις και κλείναν οι επιχειρήσεις, εμείς δεν είχαμε δουλειά.
0: 46% δουλεύαμε για 500 ευρώ. Έτσι. Ναι, και εμείς που δουλεύαμε αυτό ήταν. Έχει δίκιο και η Βιργινία. Η Βιργινία έπαιρνε 350 ευρώ. Στο ραδιόφωνο, το θυμάμαι, εγώ στα δίνω.
1: Ναι, παιδιά, δεν ήταν.
0: Νόμιμο,
1: δηλαδή,
0: όχι παράνομα, δεν ήταν μαύρα.
1: Για λεφτά τα οποία ήταν χαρτζηλίκι, ούτε 20 χρονών.
0: Έφταναν όμως, γιατί έπαιρνε μπάμια. Λοιπόν, κάτσε να πω λίγο. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα στην περιφερειακή προς τα ανατολικά. Βλέπω μια τεράστια ουρά οχημάτων. Η ουρά η οποία σχηματίστηκε είναι και στην Εγνατή, στην περιφερειακή τη μεγάλη, αλλά και στην εσωτερική περιφερειακή. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, αν κάποιο εκεί μπροστά. Έχει εικόνα είτε στο Viber, τηλεφωνικά στο 424 πρέπει να είναι, προς τα ανατολικά. Κάτι πρέπει να γίνει, γιατί ξαφνικά έχουμε μεγάλο πρόβλημα εκεί. Κατά τα άλλα έχουμε τα ίδια. Δεν είναι τίποτε φοβερό και τρομερό στην Τριανδρία, στην Λαγκαδά. Α, βλέπω και λίγο στη Βασιλή Σόλγα, αλλά όχι τίποτε φοβερό. Πρόβλημα μεγάλο έχουμε στο σημείο που σας είπα, στο 424.

0: δοτήσεων.
1: Δεν είναι το φούμο που φάγαμε, το άκυρο που φάγαμε.
0: Δεν είναι fuel pass, δεν έχει να κάνει με αυτό. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό μέσω μακροπρόθεσμα, γιατί μιλάμε για ευρωπαϊκό πράσινο φως αποκλειστικά. Α, συγγνώμη, πώς είναι κάτι για το δρόμο.
1: Θα δούμε. Είναι για το δρόμο?
2: Ναι, γεια σας.
1: Είναι για το δρόμο?
2: Ποιο δρόμο?
1: Αφήστε το, πάρτε τηλέφωνο έξω αν θέλετε.
0: Λοιπόν, πήρε η Ελλάδα το ευρωπαϊκό πράσινο φως. Αποκλειστικά το πήραμε εμείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Σύμφωνα με τον Πιερακάκη, αυτό επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστη και ισχυρή οικονομικά χώρα. Δεν είναι όλη η Ευρώπη.
1: Λες να είναι ρουσφετάκια του Πιερακάκη αυτά κατά εξαίρεση?
0: Όχι. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήραμε το
1: πράσινο
0: φως. Εντάξει,
1: είσαι όμως το Eurogroup των Πιερακάκη. Μήπως παίρνει τηλέφωνο και κάνει ματσακανιές.
0: Ναι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ματσακανιές με τον Πιερακάκη. Λοιπόν, κάτσε να πούμε την είδηση και μετά τα τρολαρίσματα. Λοιπόν, ευρωπαϊκό πράσινο φως αποκλειστικά για την Ελλάδα, στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις ύψους 1 δις μέχρι το 2028, δηλαδή τώρα άμεσα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι παίρνουμε μία ευελιξία για το ποσό του 1 δις, το οποίο δεν θα μετρηθεί στις πρωτογενείς καθαρές δαπάνες.
1: Όπου υπάρχει πλαφόν και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε.
0: Όπου υπάρχει πλαφόν έως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως. Και άρα σωρευτικά μέχρι το 28-0,6%. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί? Γιατί θα δρομολογηθούν έργα για αυτά τα ποσά.
1: Πες
0: αυτά
1: τα ποσά, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον.
0: Αυτά τα ποσά δεν είναι ευρωπαϊκά, είναι δικά μας. Mm-hmm. Αλλά αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να τα διαθέσουμε, να το πω, αν δεν παίρνουμε αυτό το πράσινο φως. Είναι πολύ σημαντικές επενδύσεις. Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Λέμε συχνά ότι δεν αποθηκεύεται η ενέργεια. Αυτό είναι. Ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Νέο πανελλαδικό πρόγραμμα για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες. 100.000 δικαιούχοι, 200 εκατομμύρια ευρώ. Νέο έργο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Αυτό αφορά αποκλειστικά στη Δυτική Μακεδονία. Αυτό είναι 50 εκατομμύρια ευρώ. Αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά συστέγη κτλ. Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων του Δημοσίου, Πανεπιστημίων, ενεργειακή αναβάθμιση 250 περίπου σχολείων πανελλαδικά.
1: Άσχετα μας πούνε ότι είμαστε και απαγαλάκια. Άστο, και είναι ένα πακέτο τέλος
0: απλά
1: πάντων.
0: Τα έργα για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι.
1: Είναι ένα πολύ δυνατό πακέτο. Χρήματα δικά μας, δεν μας τα δίνει κανείς. Απλά με βάση τις δεσμεύσεις κάθε χώρας και της Ελλάδας, υπάρχει ένα όριο στις δαπάνες που μπορείς να κάνεις. Η Ελλάδα διεκδίκησε, ζήτησε και μας έδωσαν την δυνατότητα αυτό το δισεκατομμύριο να μην το βάλουμε στην άκρη, μαζί με το υπόλοιπο πλεόνασμα, και να διοχετευθεί σε αυτές τις δραστηριότητες, οι οποίες αν μη τι άλλο θα δώσουν και στην αγορά χρήματα και θα κινηθεί και λίγο ένας ολόκληρος κόσμος ο οποίος κινείται γύρω από αυτές τις δραστηριότητες. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
3: Ναι, γεια σας, για το περιφερειακό.
1: Για πείτε μας, ναι.
3: Με κατεύθυνση προς ανατολικά, ακριβώς εκεί που τελειώνει το 424, έχει μείνει ένα φορτηγό.
1: Έτσι
3: εξηγείτε. Και μπροστά του ένα αυτοκίνητο άλλο γιοταχή. Μπορεί να υπάρχει κάποια μικρή σύγκρουση και από εκεί και μετά ελευθερώνει το δρόμο. Τη μία λωρίδα έχει καταλάβει το φορτηγό, οπότε καταλαβαίνετε το λαιμό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε μας λύνετε την απορία, αγαπητέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε το μεγάλο μποτιλιάρισμα. Το παρακολουθεί και ο Σωτήρης. Ευχόμαστε να ξεμπερδέψει ο άνθρωπος με το φορτηγό γρήγορα. Καταστήματα Μαρμαρίδη, φθινοπορεινές δημιουργίες, προτάσεις, επιλογές για κάθε χώρο, για να απολαμβάνετε κάθε μέρα στον χώρο σας, στην εστία σας, για κάθε χώρο του σπιτιού. Έπιπλα, καταστήματα επίπλων, Μαρμαρίδης, εγγύηση Μαρμαρίδης.

0: Καταλάβατε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, γιατί διαβάζω ένα πολύ ωραίο μήνυμα ενός φίλου ο οποίος με παρακολουθεί χρόνια και λέει: τον αγγίζουν όλα αυτά γιατί πιστεύω ότι είναι βγαλμένα από την καρδιά μου, έτσι, από την ψυχή μου, γράφει. Αυτό από την καρδιά μου, το μυαλό μου, από οπουδήποτε κάπου είναι βγαλμένα. Γιατί έχω αποδείξει ότι δεν εξαρτώ τις απόψεις μου και αυτά που λέω στα μικρόφωνα, ούτε τα θυσιάζω για λογαριασμό κανενός, τα πιστεύω. Και στην καθημερινότητα τα κάνουμε και πράξη. Έτσι, αποδεικνύουμε αν παλεύουμε, αν δεν παλεύουμε, πώς παλεύουμε, με καθαρά χέρια. Πώς το λέγανε το καθαρά χέρια στην Ιταλία? Όχι πρώτη, πώς το λέγανε, Δικάπριο, όχι Δικάπριο,
1: όχι.
0: Ναι. Επιχείρηση καθαρά, εισαγγελέας ρε. Πώς το λέγανε, καθαρά. Κάτσε στην Βιργινία, ένα χάπι λέω, τι έπαθες παιδί μου.
1: Αχ, τα έχω πάρει τώρα που δεν θυμάμαι.
0: Όχι Δικάπριο, πώς το λέγανε ρε. Επιχείρηση καθαρά χέρια.
1: Δεν μπορώ.
0: Παιδιά, από γκάι.
1: Παιδιά, τα έχω πάρει στο κρανίο τώρα που δεν θυμάμαι.
0: Επιχείρηση.

0: Έλα ρε φίλε.
1: Και Aldo, όχι, Aldo Moro ήταν.
0: Τα έχω πάρει πολύ άσχημα τώρα.
1: Ναι, ναι, πας γκουγκλάρι, παιδιά,
0: γκουγκλάρι. Γκουγκλάρο, γκουγκλάρο, τι να κάνω.
1: Κατάλαβες, γκουγκλάρι. Γκουγκλάρι για να βρει το επιχείρηση καθαρά χέρια με
0: ναι, ρε, εσύ, γιατί δεν μου ήρθε καθόλου τώρα και μου κάνει εντύπωση.
1: Εκεί μένα δεν μου, μην τρελαίνεσαι. Εδώ δεν το βρήκα, εγώ θα το βρει εσύ.
0: Τι μου λες αλήθεια. Όλα εγώ τα θυμάμαι σε αυτή
1: έλατε
0: την εκπομπή.
1: Ποιο είναι εδώ παρακαλώ.
0: Ο Πετίνο Κράξη, ο πρώην πρωθυπουργό.
1: Ποιο Κράξη, δεν ήταν ο Κράξη, ρε. Ήταν πρωθυπουργό ο Κράξη.
0: Ότι
1: Πιέτρο ήταν, μπράβο. Εγώ τι είπα. Εγώ τι είπα. Τον ηθοποιό, όπω το λένε, τον
0: Δικάπριο.
1: Δικάπριο, κοντά ήμουνα. Παρακαλώ, κυρία μου, κύριο, ποιο είναι εδώ. Παρακαλώ.
2: Ο κύριος Μποέμης είναι εκεί, ο Ηλίας.
1: Την Κυριακή, την Κυριακή, την Κυριακή.
0: Τέλεια περνάμε σήμερα.
1: Γεια σου, ρε Ηλία.
0: Γράφει ακροατής, απεινιδιωτή τώρα, λέει κάποιος.
1: Για σένα τώρα.
0: Παρατρίχα, παρατρίχα, παιδιά.
1: Άκου, πιο κοντά έπεσα. Είπα Ντικάπριο, ήταν Πιέτρο.
0: Σε είπες
1: Κράξη, ο Κράξη ήταν πρωθυπουργός.
0: Εντάξει, ο Κράξη ήταν πρωθυπουργός τότε.
1: Εντάξει. Μη σου φτιάχνουμε εισαγγελέα, καθαρά χέρια. Είχε λοιπόν, κατέβει τι εκλογέ αυτό. Μια φορά
0: χαμός,
1: εκλέχθηκε μετά, γεια σα.
0: Γίνεται χαμό με το βιντεάκι με την κυρία Παπαδοπούλου, το στέλεχο του Ελλάς του Τσίπρα, που τη λε εσύ να ποντιστεί το καλώδιο και τι είδου καλώδιο είναι τελικά, για τη χθεσινή ατάκα Τσίπρα για το τηλεπικοινωνιών. Και λέει το καλώδιο α ποντιστεί και α λέγεται και Γιάννη. Και λένε από κάτω, το έχω ποστάρει στο Twitter και γίνεται.
1: Χαμός.
0: Γράφει ένας ο οποίος λέγεται Γιάννης. Με φώναξε κανείς. γράφει μια άλλη. Πάλι καλά που δεν είπε Λέα, το λένε και Δημήτρη. Θα το χάναμε, λέει το Βενιέρι.
1: Εντάξει, μωρέ, γλυκούλα, γλυκούλα. Παλιά Πασόκα.
0: Εντάξει, αυτά είναι
1: μπορούμε
0: ωραία.
1: Και επικοινωνούμε με αυτού που ήταν παλιά
0: είναι
1: Πασόκα.
0: Ωραία πράγματα να γίνονται.
1: Λοιπόν, τι έλεγα για να το κλείσω, γιατί με διακόψατε η Βιργινία και οι υπόλοιποι. Με αφορμή ένα μήνυμα που μου έστειλε ένας καλός φίλος. Ότι αυτά τα οποία λέμε και τα λέμε με έμφαση και πάθος πολλές φορές. Και εγώ πολλές δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούμε, αλλά αυτά που λέω τα πιστεύω. Ακραδάντος. Δηλαδή, με ενδιαφέρει περισσότερο, αλήθεια σας λέω, επειδή είμαι και ηλίθιο χαζομπαμπάς, με ενδιαφέρει το μέλλον των παιδιών μου, το δικό μου, το μικρό είναι. Γι' αυτό φωνάζω και δεν μπορώ να δεχθώ ότι αυτός ο παραλογισμός που κυκλοφορεί εκεί έξω μπορεί να σου διαλύσει για ακόμη μια φορά τα λίγα βηματάκια που έκανες. Δεν γίνεται, τον άκουσα στη συνέντευξη και φρίκαρα. Και σου λέω, τους έχεις, βάλε τους δίπλα-δίπλα. Παράταμε, σου λέω, άλλος μου έκανε ζημιά, μου πήρε την έδρα, με εξέθεσε, με έκανε, μέρανε, θα έπρεπε να το μισό, όπως ο Καραγιαννίδης που το μισεί. Καραγιαννίδη τον Νίκο, τον δικηγόρο που τον βρίζει όλη τη μέρα το Μητσοτάκι.
0: Καραγιαννάκι.
1: Ναι. Λοιπόν, θα έπρεπε κι εγώ σαν να βγω στα κάγκελα και να βρίζω το Μητσοτάκι, αλλά δεν είμαι τυχερός άνθρωπος, είναι η πάστα μου έτσι. Λοιπόν, και βάλ τους τώρα το Μητσοτάκι, τον Ανδρουλάκη, τον Τσίπρα, την Πλεύση, τον πρόεδρο της καρδιάς μας. Γελάς, ρε. Είναι ο μόνος που μπορεί και αλληλογραφεί και μπορεί να μεταφέρει μηνύματα του Χριστού. Λοιπόν, και πες μου εσύ τώρα που είσαι μέσω μυαλό στα το δικό μου. Εγώ είμαι κάτω από το μέσω μυαλό και σκέφτεσαι το μέλλον των παιδιών. Να, εγώ δίπλα ένα παιδί στην ηλικία του γιου μου θα μπορούσα να ήταν ο Λεόντης. Είναι 26 χρόνια, 26 λέω, 29, πόσο πήγε.
0: Σιγά, καλά, μεγάλο σου και
1: 28, ναι. Εντάξει, θα μπορούσα να έχω παιδί 28 χρόνων, από 62. Από τόσο το πήρα. Λοιπόν, θα μπορούσα να γιο μου. Και τώρα δείχνουμε το δάκτυλο το μέλλον. Να, γε μου.
0: Είναι ο πόνος
1: να σου δώσω ένα Ανδρουλάκι, να σου δώσω ένα Τσίπρα. Δεν θες,
0: γιατί ξυνίζεις,
1: να σου δώσω, να σου δώσω ένα Κουτσούμπα.
0: Παιδιά, κουνάει το πρόσωπο.
1: Έχω Μητσοτάκι.
0: Να, αυτή την προπαγάνδα κάνει στα μικρά παιδιά και μετά μεγαλών και λένε ψηφίζω Μητσοτάκι.
1: Συγγνώμη λίγο, ήξερα εγώ τι καπνό φουμάρι ο Λεωτής, ο Γαβριήλ ή η Νίκη. Η Νίκη με κοιτάει περίεργα, λες να είναι τίποτε κουτσουμπάκι. Το βλέπω εγώ αυτό λίγο έτσι. Για κουτσουμπάκι.
0: Λίγο, κοίτα, μάρθηκα με κανένα λάβαρο κόκκινο καμιά μέρα και το βγάλει εδώ στη Σαλαμίνος. Να ξέρεις, θα είναι.
1: Όχι, άμα δούμε καμιά ανακοίνωση, οι εργαζόμενοι στο στάτους ανυπόγραφοι, ποιος θα πρώτο απολογηθεί, η Μάγδα και η Νίκη. Μέχρι τώρα δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα.
0: Καινούργιες.
1: Ναι, καινούργια αυτές οι
0: καινούργιες. Τα φιδάκια τα κομμουνιστικά.
1: Λοιπόν, αύριο στις 6 το απόγευμα ένα ωραίο ραντεβού σας περιμένει, μας περιμένει. Παπαναστασίου 68. Γιατί εκεί έρχεται το νέο κατάστημα της Ergo Κουρτίδης. Το νέο κεφάλαιο της εταιρείας σε μια πορεία 3 και πλέον 10 ετιών. Δεν είναι ένα απλώς εμπορικό κατάστημα, αλλά συνεργάτης με ολοκληρωμένες λύσεις ανακαίνησης, σχεδιασμού και διακόσμησης. Αύριο λοιπόν στις 6 το απόγευμα, οι άνθρωποι της Ergo Κουρτίδης σας περιμένουν Παπαναστασίου 68 και σας έχουν εξαιρετικές προσφορές, μοναδικές.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Αντλία Θερμότητας, γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο, σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Electronic ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Αντλία Θερμότητας από την Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, και στο electronica.gr.
1: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Εγκριθήκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση 246 σχολείων και σιδηροδρομικά έργα ενίσχυσης της ασφάλειας και επεκτάσεων, μεταξύ των κυριότερων έργων που θα ενταχθούν στο εν λόγω πλαίσιο. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέχρι και το 2028. Σοβάς αποκολλήθηκε από το ταβάνι σχολικής αίθουσας στο Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 14χρονος μαθητής. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Στην οροφή δεν υπήρχε ίχνος υγρασίας, οπότε δεν μπορούσε να προβλεφθεί τέτοιο συμβάν, ανέφερε ο αντιδήμαρχος παιδείας Θέρμης. Σε αναστολή των κινητοποιήσεων τους προχωρούν οι αλλοιείς μετά από σχετική τους απόφαση, ωστόσο διαμηνύουν πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Εξετάζονται νέα μέτρα στήριξης για τους αλλοιείς, ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης ενίσχυσης για καύσιμα και δίχτυα, άφησε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης. Σταδιακά θα αρχίσουν να παραδίδονται στους οδηγούς τμήματα της περιφερειακής Θεσσαλονίκης που έχουν ολοκληρωθεί μαζί με τον φωτισμό τους στο πλαίσιο των εργασιών κατασκευής του flyover. Η αρχή θα γίνει τις επόμενες ημέρες με το κομμάτι του δρόμου από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου μέχρι και την ανηφόρα προς την Νεάπολη στο ρεύμα προς ανατολικά. Τα συνεργεία θα εργάζονται και τις νυχτερινές ώρες προκειμένου το έργο να παραδοθεί εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος την άνοιξη του 2027. Τραγικό τέλος είχαν οι έρευνες για τον 46χρονο πεζοπόρο από το Ισραήλ, ο οποίος αγνοείται εδώ και σχεδόν 3 εβδομάδες στον Όλυμπο. Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στη θέση Μαυρόλακο, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων, βάζοντας τέλος στην αγωνία της οικογένειάς του. Στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του ζεύγους των προφυλακισμένων ιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Την ίδια ώρα, η πλευρά του ιατρού διαψεύδει κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για εντοπισμό τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Στη διεθνή επικαιρότητα, βαθιά εξοργισμένος για την παρουσία του πρώην καγκελάριου Γκρέχαρντ Σρέντα στο πάρτι γενεθλίων του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, είναι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς της Γερμανίας, δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Μάια. Ο καγκελάριος θεωρεί το γεγονός εντελώς ανήθικο, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.
0: Καιρός για Sigma Office.
1: Επενδύουμε στην ποιότητα και στην εργονομία γιατί απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν υψηλές απαιτήσεις. Sigma έπιπλα γραφείου. Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, ανάγλυφες υφές και μελέτη χώρου σε τρισδιάστατο σχέδιο. Sigma Αθήνα, Θεσσαλονίκη και sigmaoffice.gr.
3: Άραιες νεφώσεις και τοπικές βροχές για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 24, στον Πολύγυρο στους 25, στη Βέρεια και στο Κιλκί στους 26, στα Γιάννητσά στους 27 και στις Σέρρες στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 24 και στα Γρεβένα τους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,49. Χοιρινές πανσέτες, μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά, μόνο με 2,99. Άβα 900 ml, μόνο με 1,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
9: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
10: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
11: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
10: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδης flags.gr.

Όπως και να το κάνουμε, η Παρασκευή έχει πάντα έναν διαφορετικό αέρα, μια διαφορετική αίσθηση, μια άλλη άβρα, ρε παιδί μου. Ειδικά όταν ακολουθεί ένα Σαββατοκύριακο που για κάποιους είναι Σαββατοκύριακο ξεκούρασης, για άλλους είναι Σαββατοκύριακο εργασίας, αλλά και πάλι η Παρασκευή πάντα είναι διαφορετική. Για εμάς εδώ στο Εν Κινήσει θα είναι ακόμη μια εκπομπή με επίκεντρο το αυτοκίνητο. Θα συζητήσουμε, θα αναλύσουμε και φυσικά θα απαντήσω σε όποια ερώτηση έχετε για τη δοκιμή του Chery Tingo 7 Hybrid. Αλλά και όλα όσα συμβαίνουν στο μαγικό κόσμο της αυτοκίνησης. Ο Λεοντής Μαχαιράς είναι απέναντί μου, φροντίζει τους ήχους, επιλέγει τις μουσικές. Ο Σωτήρης Βουτσελάς στο μικρόφωνο. Είστε σωστά τους 107 και 7 στο καθημερινό Εν Κινήσει και πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους εσάς, στους ακροατές του Status 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Και ενώ χθες ήμασταν πάρα πολύ καλά τέτοια ώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, σήμερα γιατί μου τα χαλάσατε, μυριστήκατε Παρασκευή και βγήκατε όλοι για βόλτα?
1: Χορηγός κίνησης, η εταιρεία Αντωνιάδη Σέρβις.
2: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο, στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-707-180. www.antoniadispavlaservice.gr. Mercedes Antoniadis Service ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
0: Καταρχάς να σας πω ότι είμαι από αυτούς που χαίρονται πάρα πολύ όταν έχει κίνηση στους δρόμους της πόλης, ακόμη και όταν έχει μποτιλιάρισμα. Είτε είμαι στο στούντιο και κάνω εκπομπή, είτε είμαι μέσα στο αυτοκίνητο και είμαι μέρος του μποτιλιαρίσματος. Αρκεί το αυτοκίνητο και κυρίως το εσωτερικό του λίγο να σε εμπνέει, να σου φτιάχνει τη διάθεση. Δεν ξέρω αν εσείς είστε αυτής της άποψης ή αν συχαίνεστε την κίνηση, αν μισείτε το μποτιλιάρισμα. Πάντως όσοι βρίσκεστε αυτή την ώρα στον περιφερειακό προς τα ανατολικά θα αντιμετωπίσετε θεματάκι στο ύψος των νοσοκομείων, το οποίο δείχνει μάλλον αυξητικές τάσεις. Πάει να μπει το πρόβλημα και μέσα στον παλιό περιφερειακό. Προς τα δυτικά, στο γνωστό σημείο εκεί στο ύψος της Τριανδρίας, θεματάκι και μέσα η πόλη Λεωφόρος Νίκης. Γενικά νομίζω πως επειδή είναι Παρασκευή, έτσι με σήμερα απόγευμα, με έναν υπέροχο καιρό, έχουμε αποφασίσει μάλλον πολλοί από εμάς να βγούμε να κάνουμε τις βόλτες μας και πολύ καλά κάνουμε. Και βέβαια δεν ξεχνάμε όσοι έχουμε ένα αυτοκίνητο της Mercedes ή ένα Smart, πηγαίνουμε στη Mercedes Αντωνιάδης, θα βρούμε καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, βεβαίως ένα εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για τα μοντέλα της Mercedes και της Smart. Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας στην προέκταση Μακρυγιάννη στον Εύοσμο, περισσότερες πληροφορίες στο antoniadispavlaservice.gr.

Ο Γιάννης κατευθείαν εδώ προτρέχει, ρωτάει αν ήταν να διαλέξω μία από τις μάρκες του ομίλου Τσέρι, ποια θα ήτανε. Κάτσε λίγο Γιάννη να ακούσεις τη δοκιμή του Τσέρι Τίγκο 7. Θα πω και ποια είναι τα μοντέλα που έχει απέναντί του από τον ίδιο όμιλο, από την ίδια οικογένεια, και νομίζω πως στο τέλος θα καταλάβεις από τα συμφραζόμενα ποια μάρκα θα επέλεγα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την full υβριδική έκδοση του Cherry Tingo 7, ένα αυτοκίνητο το οποίο το είχαμε γνωρίσει πριν από 5-6 μήνες. Το είχαμε γνωρίσει ενώ το είχα οδηγήσει στην plug-in υβριδική του έκδοση. Τώρα ήρθε η σειρά για τη full υβριδική εκδοχή για να την οδηγήσω. Και επειδή με ρωτάτε, διότι ακόμα δεν έχουμε συνηθίσει τι σημαίνει plug-in υβριδικό, τι σημαίνει full υβριδικό, η διαφορά τους είναι ότι το plug-in υβριδικό έχει τη δυνατότητα να μπει στην πρίζα, να το φορτίσουμε, να κάνουμε κάποια χιλιόμετρα μόνο με ρεύμα, ενώ η full υβριδική έκδοση όπως είναι αυτή, όπως ήταν η δοκιμή για την οποία θα σας μιλήσω στη συνέχεια, δεν μπαίνει στην πρίζα, κάνει τα πάντα μόνο του το αυτοκίνητο. Μία Τσέρι η οποία μας πρωτοσυστήθηκε με το Tingo 7 και το Tingo 8. Στην πορεία προστέθηκε το Tingo 4, το οποίο πηγαίνει πραγματικά πάρα πολύ καλά σε ό,τι έχει να κάνει με τις πωλήσεις. Ήρθε η ναυαρχίδα, το Tingo 9, και όπως μαθαίνουμε μέσα στο 2027 θα υπάρξουν και άλλα μοντέλα από την Τσέρι. Το Tingo 7 είναι ένα SUV σε ό,τι έχει να κάνει με τη σχεδίαση ή με την εμφάνιση. Δεν υπάρχει τετρακίνητη έκδοση. Είτε πάρετε την full υβριδική για την οποία θα μιλήσουμε τώρα, είτε πάρετε την plug-in υβριδική. Υπάρχουν μόνο δικίνητες προς δύο κίνητες εκδόσεις. Με ένα μήκος λίγο πάνω από τα 4,5 μέτρα, το βασικό χαρακτηριστικό του σε ό,τι έχει να κάνει με την σχεδίαση νομίζω πως είναι η ουδετερότητα. Θέλησαν δηλαδή εκεί οι σχεδιαστές της Τσέρι να μην κάνουν κάτι ακραίο που θα προκαλούσε. Προτίμησαν να πάνε σε πιο ασφαλείς σχεδιαστικά λύσεις. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να βρει κάτι το αρνητικό στη σχεδίαση, αλλά ούτε και κάτι το ενθουσιαστικό. Στο εσωτερικό, ίδια φιλοσοφία. Μην περιμένετε δηλαδή επίσης να βρείτε κάτι ενθουσιαστικό. Πολύ συγκεκριμένες, πολύ δοκιμασμένες σχεδιαστικά λύσεις με μια ποιότητα κατασκευής η οποία σε πρώτη φάση, σε πρώτη εικόνα, σε πρώτη αντίληψη δεν δείχνει να έχει θέματα. Τώρα, αν θα κρατήσει την πορεία, αν θα διατηρηθεί ή αν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα θα αρχίσει να βάζει κάποια θεματάκια στην ατζέντα, εκεί δεν θα έβαζα το χέρι μου στη φωτιά ότι θα κρατήσει, θα έχει διάρκεια στο χρόνο.

πολύ καλή η χώρη για ένα αυτοκίνητο 4,5 μέτρων. Μια οικογένεια με 4 άτομα δεν θα αντιμετωπίσει κανένα απολύτως πρόβλημα. Το μεγάλο του χαρακτηριστικό είναι η full υβριδική τεχνολογία, όπως σας είπα και στην αρχή. Πολύ σημαντικό ότι σε αντίθεση με το Tiggo 4, το οποίο επίσης είναι full υβριδικό, εδώ ο 1500 θερμικός κινητήρας είναι turbo και όχι ατμοσφαιρικός, όπως στην περίπτωση του Tiggo 4. Πάμε τώρα στο διατάφτα, διότι αυτό είναι που ενδιαφέρει νομίζω τους περισσότερους από εμάς, ειδικά με τις τιμές των καυσίμων στα ύψη πραγματικά. Τι γίνεται με το θέμα της κατανάλωσης? Το έχουμε πει, θα το διευκρινίσουμε για ακόμα μια φορά, ότι τα full υβριδικά αυτοκίνητα είναι πολύ πιο οικονομικά όταν κινούνται μέσα στην πόλη, διότι εκεί ο ηλεκτροκινητήρας προσφέρει πραγματικά περισσότερο έργο, διότι το αυτοκίνητο μπορεί και κάνει ανάκτηση ενέργειας, άρα φορτίζει την μπαταρία, όπου όλα αυτά στην πράξη σημαίνουν μικρότερη κατανάλωση εντός πόλης σε σχέση με την κατανάλωση που θα δείτε στο ταξίδι. Ερχόμενος από την Αθήνα πάντα με ταχύτητες ταξιδίου, που σημαίνει όχι πάνω από 140 χιλιόμετρα, η κατανάλωση βρέθηκε στα 6,8 λίτρα, μια πολύ καλή κατανάλωση νομίζω για ένα οικογενειακό SUV. Όταν έφτασα Θεσσαλονίκη το μηδένισα και κινήθηκα για 5-6 μέρες εντός πόλης, καθαρά σε αστικές και λίγο περιαστικές μετακινήσεις, η κατανάλωση βρέθηκε στα 5 λίτρα για κάθε 100 χιλιόμετρα. Ένα αυτοκίνητο που είναι προσανατολισμένο σαφώς στην άνεση, δεν είναι ούτε για σπόρο οδήγηση, ούτε για όλα αυτά όσοι σκεφτόμαστε και λέμε και μιλάμε και συζητάμε και αναζητάμε πολλές φορές μια απολαυστική οδήγηση, άλλωστε δεν είναι αυτός ο λόγος ύπαρξης ενός τέτοιου αυτοκίνητου. Τώρα, ερχόμαστε στο τι δεν μου άρεσε. Δεν μου αρέσει όχι μόνο στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο, αλλά σε όλα τα μοντέλα της Cherry και των θυγατρικών της, το γεγονός ότι ακόμα και για να κάνεις 30 πόντους μπροστά ή πίσω, πρέπει να φορέσεις τη ζώνη. Ξέρετε ότι είμαι υπέρμαχος της χρήσης της ζώνης ασφαλείας. Δεν τίθεται καν θέμα συζήτησης για το αν βάζουμε ή όχι ζώνη ασφαλείας. Είναι δεδομένο ότι βάζουμε ζώνη ασφαλείας, αλλά αν θέλεις ας πούμε να παρκάρεις ή να ξεπαρκάρεις και θέλεις να βγεις λίγο από το να δεις, να κάνεις ένα τέτοιο, δηλαδή λίγο 5 πόντους μπροστά, 5 πίσω, και πρέπει να φορέσεις ζώνη για να το κάνεις, από κάποιο σημείο και μετά είναι λίγο σπαστικό, είναι η αλήθεια. Όπως επίσης μου έλειψε από τα προγράμματα οδήγησης το normal. Γιατί μόνο eco και sport, γιατί δεν έχουμε ένα πρόγραμμα normal? Και το λέω διότι στο eco πολλές φορές σου λείπει λίγο η δύναμη, παρά είναι νοχελικό θα έλεγα το αυτοκίνητο. Από την άλλη στο sport παρά είναι sport, οπότε ένα normal νομίζω πως είναι απαραίτητο.

Στο Διατάφτα είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο όντως έχει να προσφέρει πολλά πράγματα. Κοστίζει 26.000 ευρώ. Είναι μια πολύ καλή τιμή για αυτά που μπορεί και προσφέρει. Και βεβαίως απέναντί του θα βρει το Moda 5 με ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά, αλλά με σαφώς πιο σπορ σχεδίαση. Είναι ένα κουπέ SUV, όπως επίσης και με λίγο πιο σποροδική συμπεριφορά, και πλέον το JQ5, το οποίο είναι στην πιο, όχι ακριβώς premium, λίγο πιο ποιοτική έκφανση, έκδοση από τα τρία του ομίλου. Επειδή επί προσωπικού δίνω σημασία λίγο στην οδική συμπεριφορά και στη σχεδίαση, νομίζω πως το Moda 5 θα κέρδιζε 1-2 πόντους παραπάνω στις προτιμήσεις μου. Ο φίλος εδώ που μας ενημερώνει έχει χαλασμένο όχημα στην είσοδο προς Θεσσαλονίκη μετά το φανάρι της Σύνδου πάνω στην στροφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Γιάννη, νομίζω πως σου απάντησα στην ερώτηση ποια από τις τρεις μάρκες θα διάλεγα για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Αυτήν δηλαδή, Tiggo 7, Moda 5 και JQ5. Τώρα, όσο για τον Δημήτρη, το βλέπει λίγο διαφορετικά. Μη βαρετό αυτοκίνητο, δεν είναι ένα σπορ αυτοκίνητο, είναι ένα καλό στο δρόμο αυτοκίνητο. Μεγάλη συζήτηση, Δημήτρη, όντως. Και δεν μπορώ βεβαίως να μην σου πω για Zikr, διότι όπως και να το κάνουμε, από τα κινέζικα είναι ένα επίπεδο πάνω. Πάμε μουσικά στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές και βεβαίως να ακούσω εδώ όλες τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις και τις απορίες σας.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
7: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πιλέα, Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
9: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
10: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
11: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκιπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
15: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: δεν υπάρχει σήμα συμβαίνει τώρα. Μόνο σε άλλες εκπομπές. Βλέπεις, βλέπεις, Γαβρίλ.
1: Αυτά δεν τα σχολιάζω.
0: Πάμε κατευθείαν.
2: Τώρα.
0: Να κλέβουμε καμία.
1: Έτσι, σωστός, βέβαια.
0: Από καμιά άλλη εκπομπή, μην είναι.
1: Κοίταξε, μία εκπομπή έχει αυτά τα.
0: Μία.
1: Πουθενά αλλού δεν θα τα ακούσει.
0: Πουθενά αλλού. Πού να ακούσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι έχουμε, Γαβρίλ.
1: Όντως συμβαίνει τώρα. Έχουμε μία βλάβη που σημειώθηκε στο μετρό Θεσσαλονίκης και στη γραμμή 1. Οπότε δεν εκτελούνται δρομολόγια σε όλο το μήκος της γραμμής από Νέα Ελβετία μέχρι και νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Είναι μία εξέλιξη που προέκυψε πριν από μερικά λεπτά. Έχουμε ζητήσει ενημέρωση. Θέμα μα ανακοίνωσε.
0: Νέα Ελβετία και στις δύο κατευθύνσεις.
1: Και ναι, δεν εκτελούνται
0: καθόλου.
1: Οπότε είναι μία.
0: Δεν υπάρχει μετρό δηλαδή αυτή τη στιγμή.
1: Προς το παρόν, ναι, δεν έχουμε. Δεν εκτελείται το δρομολόγιο του μετρό, τα δρομολόγια του μετρό Θεσσαλονίκης. Πριν από μερικά λεπτά σημειώθηκε αυτή η εξέλιξη. Να πούμε ότι αναμένουμε μία αναλυτικότερη ανακοίνωση από τη Θέμα. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε. Προς το παρόν γνωρίζουμε ότι προέκυψε μία βλάβη σε κάποιο από τα συστήματα. Οπότε δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο στη γραμμή 1, ξαναλέω, να έχουν την προσοχή τους οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν. Προς το παρόν μόνο με λεωφορεία του ΑΣΤ, εκτός από αυτοκίνητα φυσικά.
0: Οπότε όσοι ετοιμαζόμασταν να κατεβούμε προς το κέντρο για απογευματινό καφέ Παρασκευής,
1: ναι,
0: ωραία συνήθεια,
1: ναι, ναι,
0: ή να φύγουμε από το κέντρο για
1: ακριβώς
0: να επιστρέψουμε στο σπίτι μας.
1: Σίγουρα
0: ή το αναβάλουμε
1: το
0: για
1: μετρό
0: λίγο ή χρησιμοποιούμε κάποιο άλλο μέσο. Γαβρίλη, το παρακολουθείς και μας ενημερώνεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μισό του καθημερινού εν κινήσει, όπως πάντα στον Status 107 και 7. Με τις γραμμές να ανοίγουν για ερωτήσεις, παρατηρήσεις, απορίες και ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε, το 2310 513.000, το 2311 82 1050 και βεβαίως τα μήνυματά σας στο Viber συνεχώς το 6908 357 800. Ακούσατε το Γαβρίλ, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μετρό στην πόλη, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Το ψάχνει και η θέμα θα υπάρξει στη συνέχεια ανακοίνωση για το τι έχει συμβεί. Η κίνηση έχει αυξηθεί σημαντικά στον περιφερειακό προς τα δυτικά, είναι στα ίδια επίπεδα. Προς τα ανατολικά έχει δημιουργηθεί ξαφνικά ένα πρόβλημα στο τελείωμα του περιφερειακού, δηλαδή από το ύψος της διασταύρωσης για Ελαιώνες μέχρι περίπου και την έξοδο του περιφερειακού. Δεν ξέρουμε αν έχει γίνει κάτι εκεί. Μία ενημέρωση επίσης θα βοηθούσε. Μέσα η πόλη είναι σε συμπαθητική κατάσταση. Και μια που είμαστε στο περιφερειακό, νομίζω ότι το έχετε ήδη ακούσει εδώ από τους συναδέλφους, τις ανακοινώσεις που έκανε ο κύριος Γκυλέκας, ότι πλέον θα αρχίσουν να δίδονται στην κυκλοφορία κομμάτια του περιφερειακού που ολοκληρώνονται, που δεν είναι μέρος των έργων πλέον, οπότε θα αρχίσει κάπως να βελτιώνεται η κατάσταση. Και βεβαίως το πιο σημαντικό από όσα είπε ο κύριος Γκυλέκας είναι ότι το έργο συνεχίζει να έχει ως ορίζοντα αποπεράτωσης τον Μάιο του 2027. Είναι δηλαδή ακόμα εντός χρονοδιαγράμματος και είμαστε 8 μήνες πριν από την ολοκλήρωση, λέτε.

Μία άλλη συζήτηση πάντα από το χώρο του αυτοκινήτου, η οποία θα μας απασχολήσει το επόμενο χρονικό διάστημα, είναι αυτή που έχει να κάνει με την απόφαση της Land Rover να αυτονομήσει την Freelander και από εκεί που ήταν ένα μοντέλο στην γκάμα της να την κάνει μια ξεχωριστή εταιρεία. Ναι, καλά ακούσατε, η Land Rover αποφάσισε να επαναφέρει το Freelander ως όνομα, αλλά πλέον όχι ως ένα απλό μοντέλο στην γκάμα της όπως το ξέραμε μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Αποφάσισε να δημιουργήσει μια νέα εταιρεία μέσα στη Land Rover με το όνομα Freelander. Και επί της ουσίας είναι μια κίνηση η οποία γίνεται σε συνεργασία με την Chery. Τυχαίο? Καθόλου, προφανώς. Η Chery είναι ένας κολοσσός, σας το είπα πριν και στην δοκιμή του Tiggo 7. Αποφάσισαν λοιπόν οι δύο εταιρείες να συνεργαστούν, να δημιουργήσουν μια κοινή εταιρεία, την Freelander. Αρχικά ο σχεδιασμός ανέφερε ότι το μοντέλο που θα βλέπαμε θα πήγαινε μόνο στην αγορά της Κίνας και συγκεκριμένα το Freelander 8. Σήμερα όμως ανακοίνωσε η εταιρεία πως θα το δούμε και στην Ευρώπη. Τι είναι το Freelander 8? Είναι ένα μεγάλο SUV και όταν λέμε μεγάλο ξεπερνάει τα 5,1 μέτρα. Πώς μεγάλωσαν έτσι ξαφνικά τα αυτοκίνητα, 5,1 μέτρα, τεράστιο. Τετρακίνητο, πως θα μπορούσε άλλωστε να είναι διαφορετικά. Δύο ηλεκτροκινητήρες, μιλάμε για ένα άμυγος ηλεκτρικό όχημα, 625 ύπη. Συγγνώμη, δεν είναι αμυγός ηλεκτρικό, είναι ένα plug-in υβριδικό αυτοκίνητο με 665 ύπους. Καταλαβαίνετε, μάτσο σχεδίαση, μεγάλο μήκος, τετρακίνηση, plug-in υβριδικό, προφίλ οδήγησης με έμφαση στις εκτός δρόμου ικανότητες. Περιμένουμε να το δούμε. Τώρα, αν αρχίσουμε να ρωτάμε τιμές, καταλαβαίνετε πως δεν θα είναι και ό,τι πιο φθηνό θα κυκλοφορήσει.

Ενδιαφέρον έχει και το σαλόνι αυτοκινήτου του Παρισιού, το οποίο ξεκινάει από την Δευτέρα, διότι και εκεί θα δούμε πολλά νέα αυτοκίνητα, αρκετές πανευρωπαϊκές παρουσιάσεις, με νομίζω αυτό που θα κλέψει την παράσταση να είναι χωρίς αμφιβολία η αναβίωση εκ μέρους της Citroën του Decevo. Ναι, είναι δεδομένο, η Citroën το έχει πάρει απόφαση, το έχει ανακοινώσει, το ξέρουμε, σας το έχουμε πει. Στο σαλόνι αυτοκινήτου στο Παρίσι θα παρουσιάσει και επίσημα πια την έκδοση, το μοντέλο, το αυτοκίνητο παραγωγής αμυγός ηλεκτρικό του Decevo, η αναβίωση ενός πραγματικά πολύ μεγάλου ονόματος σε ολόκληρη την αυτοκίνηση.

0: Το έχουμε πει ξανά ότι η ηλεκτροκίνηση δίνει αυτή τη δυνατότητα στις αυτοκινητοβιομηχανίες. Είναι ένα από τα θετικά στοιχεία της ηλεκτροκίνησης, να επαναφέρουν δηλαδή στο προσκήνιο πολύ μεγάλα, πολύ σημαντικά ονόματα της παγκόσμιας αυτοκίνησης ως αμιγώς ηλεκτρικά. Ο Γαβρίλη Χατζινόπουλος έρχεται όχι και τόσο χαρούμενος στο στούντιο. Οπότε, τι έχουμε, Γαβρίλ?
1: Έχουμε άλλο ένα περιστατικό πυρκαγιάς. Ξέσπασε, ναι, καμία σχέση με το μετρό.
0: Ναι, νόμιζα ότι το μετρό υπάρχει κάποια εξέλιξη.
1: Όχι, όχι, παραμένουμε εκτός λειτουργίας, είπαμε, το μετρό Θεσσαλονίκης. Έχουμε μία φωτιά σε υπαίθριο χώρο, σε περιοχή του Δήμου Θέρμης, στη Λακιά, μας ενημερώνουν. 12 πυροσβέστες στο σημείο με 5 οχήματα, μας ενημέρωσε ακροάτρια η Ελένη. Ενημέρωσε ότι είδε πυροσβεστικά, οπότε ζητήσαμε ενημέρωση και την ευχαριστούμε. Μάθαμε λοιπόν ότι πριν από λίγο ξέσπασε, δεν έχουν φτάσει ακόμη όλα τα οχήματα στο σημείο για να φανταστείτε, οπότε σε λίγο θα ξέρουμε ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες αν απειλείται κατοικημένη ή όχι. Ωστόσο επαναλαμβάνω και λέω, έχουμε μια φωτιά σε περιοχή του Δήμου Θέρμη, σε υπαίθριο χώρο, 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα ασπεύδουν στο σημείο για να επιχειρήσουν για την κατάσβεση.
0: Δύσκολη βάρδια σήμερα, Γαβρίλ, πολλά τα θέματα, εδώ είμαστε για οτιδήποτε μας ενημερώνεις.

Ακόμη πιο δύσκολος γίνεται και ο περιφερειακός πλέον και προς τα δυτικά από τη στιγμή που θα μπείτε από την Μουδανιών στον περιφερειακό. Αρχίζει να δημιουργείται ένα θέμα στην αντίθετη κατεύθυνση προς τα ανατολικά, δηλαδή στο τελείωμα του περιφερειακού, πριν ακόμα από τη διασταύρωση για Ελαιώνες. Θα σταματήσετε και θα πάτε έτσι μποτιγιαρισμένοι μέχρι και το τελείωμα του περιφερειακού. Είναι σύνηθες πάντως έτσι τα απογεύματα της Παρασκευής να παρατηρείτε μια πιο έντονη κινητικότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας.

0: Έντονη κινητικότητα παρατηρείται και στο στρατόπεδο της MG, η οποία παρουσίασε σήμερα το Cyber X, ένα μοντέλο, ένα SUV έτσι με λίγο πιο off-road καταβολές, το οποίο θα το δούμε το 2028 και εντάσσεται στη γενικότερη φιλοσοφία που αρχίζει να χαρακτηρίζει την MG. Πηγαίνει δηλαδή από μια εταιρεία λογικής, αρχίζει να στρέφεται περισσότερο στο συναίσθημα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Σας ακούμε.
1: Να σου πω για τον περιφερειακό. Έχει μείνει ένα αυτοκίνητο απλώς. Τώρα ήταν και οδική βοήθεια εκεί να το πάρει.
0: Οπότε... Πείτε μας λίγο το σημείο και προς ποια κατεύθυνση.
1: Προς ανατολικά, ανατολικά. Εκεί πριν την έξοδο για Μουδανίων.
0: Ναι, α, μάλιστα.
1: Οπότε... Εκεί ακριβώς είναι ένα αυτοκίνητο. Έχει δύο αυτοκίνητα της σήμανσης περιφέρειας. Είναι αυτά, δεν ξέρω. Και είναι και η οδική βοήθεια. Πιστεύω δηλαδή να εγώ έχω περάσει. Έχω φτάσει δηλαδή στο τεπό τώρα. Ωραία.
0: Οπότε γι' αυτό δημιουργήθηκε και όλο το πρόβλημα εκεί.
1: Ναι, ναι, ακριβώς από αυτό, δεν είναι τίποτα άλλο. Δηλαδή κάνα 500 μέτρα πριν, 1000 μέτρα πριν την έξοδο είναι αυτό. Μετά ανοίγει τελείως, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.

Ο φίλος ο Κροατής που μας ενημέρωσε μάλλον πρόλαβε νωρίς και πέρασε από το σημείο όπου μας είπε εκεί στο τέλος του περιφερειακού για το σταματημένο αυτοκίνητο, διότι ένα βίντεο που μόλις μας έστειλε ένας άλλος φίλος ακροατής δείχνει ότι το πρόβλημα πια έχει αρχίσει να δημιουργείται από το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων προς τα ανατολικά πάντα.

Οπότε να ξέρετε, όσοι κινήσει στον περιφερειακό προς τα ανατολικά, εκεί στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων, θα αρχίσετε να αντιμετωπίζετε το θέμα, αλλά ευτυχώς η οδική βοήθεια έχει πάει να μαζέψει το σταματημένο αυτοκίνητο. Ελπίζουμε να μην διαρκέσει για πάρα πολύ το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Να επιστρέψω λίγο στο CyberX της MG για να το κλείσουμε. Πρόκειται λοιπόν για ένα πολύ ιδιαίτερο σε ό,τι έχει να κάνει με τη σχεδίαση του SUV. Ένα ρετρομοντέρνο, θα το χαρακτήριζα, SUV με προφανή lifestyle προσανατολισμό. Να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, το lifestyle είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της ζωής μας και πώς αλλιώς μπορεί να γίνει άλλωστε. Για να τρολάρουμε και λίγο, θα το δούμε κάποια στιγμή στην παραγωγή. Μπορείτε να μπείτε στο site του Enkinesis, στο enkinesis.gr, για να δείτε

Λίγο πριν κλείσουμε, να σας πω γιατί μην νομίζω ότι θα το απέφευγα, επειδή δεν έπεσα μέσα στην πρόβλεψη που έκανα χθες. Σας είχα πει λοιπόν για μια πανευρωπαϊκή παρακαλώ παρουσίαση που θα έκανε η BMW στην έκθεση αυτοκινήτου στην Αθήνα. Προτίμησε την Auto Αθήνα από το Παρίσι για να κάνει την πανευρωπαϊκή παρουσίαση και νομίζω ότι αυτό έχει τη σημασία και την αξία του. Κάτι ξανθά μαλλιά μπήκαν στο στούντιο. Η παφή του είναι, μην νομίζετε. Δεν ήταν τελικά η θερμική σειρά 3 της BMW όπως είχα προβλέψει εγώ. Ήτανε η AX 4. Σας μίλησα χθες για την αμιγώς ηλεκτρική AX 4. Οπότε σήμερα δεν έχω να προσθέσω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα να δω την θερμική τριάρα. Τελικά η BMW έδωσε σε πρώτη πανευρωπαϊκή παρουσίαση την AX 4. Αυτά από εμένα για σήμερα, αυτά από εμένα για αυτήν την εβδομάδα. Τη Δευτέρα μπαίνουμε σε κανονικού, την επόμενη εβδομάδα μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς εγκινήσεις, σε κανονικούς ρυθμούς παρουσιάσεων, οπότε θα απουσιάσω. Θα ενεργοποιηθεί η συγκυβέρνηση, καταλαβαίνετε, αρχίζουν τα δύσκολα μέχρι τα Χριστούγεννα, διότι θα πάει έτσι σχεδόν κάθε εβδομάδα, έχει και από μία, δύο, είναι και κάποιες εβδομάδες που θα έχει και τρεις παρουσιάσεις, οπότε βοήθειά μας. Ραντεβού λοιπόν μαζί την Τρίτη λίγο μετά τις 4. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στον Status 107.7, Δελτίο Ειδήσεων με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Αμέσως μετά μαζί σας Status Update και Λεοντής Μαχαιράς, μέρος δεύτερο. Μέχρι την Τρίτη λοιπόν να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Συναγερμό σήμανε πριν λίγο για πυρκαγιά που ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο στη Λακιά του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, επί τόπου επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μεγάλη ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες προκαλεί σοβαρό πρόβλημα που σημειώθηκε στο μετρό Θεσσαλονίκης. Εκτός λειτουργίας η γραμμή 1, όπως ανακοίνωσε η ΘΕΜΑ, προς το παρόν δεν έχει γνωστοποιηθεί τι προκάλεσε τη διακοπή των δρομολογίων. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ο 14χρονος μαθητής από το γυμνάσιο των Βασιλικών στη Θέρμη, στο κεφάλι του οποίου έπεσε σοβάς κατά τη διάρκεια μαθήματος σήμερα το πρωί. Το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο γεννηματάς με χτύπημα στο κεφάλι. Σοκαρισμένοι οι γονείς του, σώθηκε από θαύμα, δήλωσε ο πατέρας του. Μπλόκαραν προς στιγμήν οι εργασίες για την πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας στο τμήμα από την οδό Προξένου Κορομιλέως στη Λεωφόρο Νίκη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο εντοπισμός αγωγών φυσικού αερίου στο συγκεκριμένο τμήμα από τον εργολάβο που ανέλαβε την υλοποίηση της πεζοδρόμησης είχε ως αποτέλεσμα να σταματήσουν για λίγο οι εργασίες, προκαλώντας αντιδράσεις από καταστηματάρχες της περιοχής. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας μας. Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση 246 σχολείων και σιδηροδρομικά έργα ενίσχυσης της ασφάλειας και επεκτάσεων, μεταξύ των κυριότερων έργων που θα ενταχθούν στο εν λόγω πλαίσιο. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Σε αναστολή των κινητοποιήσεων τους προχωρούν οι αλλοίοι μετά από σχετική τους απόφαση, ωστόσο διαμηνύουν πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Εξετάζονται νέα μέτρα στήριξης για τους αλλοίοι, ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης ενίσχυσης για καύσιμα και δίχτυα, άφησε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Παναμάς, του οποίου το όνομα ταυτίστηκε διεθνώς με τη φόρο αποφυγή μετά τη διαρροή των Panama Papers, βγαίνει έπειτα από 6 χρόνια από την Ευρωπαϊκή Μαύρη Λίστα των Φορολογικών Παραδείσεων. Το Συμβούλιο ECOFIN αποφάσισε να διαγράψει τον Παναμά και το Βιετνάμ από τον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις μη συνεργάσιμες φορολογικές δικαιοδοσίες και να τις μεταφέρει στο παράρτημα 2, τη λεγόμενη γκρίζα λίστα.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Παρές νεφώσεις και τοπικές βροχές για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 24, στον Πολύγυρο στους 25, στη Βέρεια και στο Κλικί στους 26, στα Γιαντζιά στους 27 και στις Σέρες στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 24 και στα Γρεβενά στους 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
4: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
5: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
6: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

σταθμή το λες αυτό, το λέξη πονάει. Ποιο λέξη? Το βενζινάδικο. Καλό σας απόγευμα, δύσκολο και κυκλοφοριακά και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Για τον καιρό το τσιγκάνο. Τραγουδάτε. Φώτιες, καρδιές, πάλιο σίδερα. Διαφορετικά χανόμαστε. Είναι 10 λεπτά μετά τις 5, είναι απόγευμα Παρασκευής. Αν πονάς, συμπάσχω. Αν διψάς, συμπάσχω. Αν πεινάς, δεν συμπάσχω. Πού θα έφτανα να το πω αυτό το πράγμα, άμα πεινάς, δεν συμπάσχω. Μετρό είχαμε. Ηρεμία στους δρόμους είχαμε. Στάτους 107 και 7 όπως και να έχει, έχεις και θα έχεις στους 107 και 7. Έως τις 7 θα είμαστε παρέα.

0: σύννεφα.
1: Στα σύννεφα λες να έχει κίνηση αυτή την ώρα?
0: Στα σύννεφα δεν ξέρω, αλλά στη Θεσσαλονίκη έχει πολύ κίνηση.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους, γιατί έχει προκληθεί μια μικροσύγχυση, έτσι. Λοιπόν, να πούμε για άλλη μια φορά, να επαναλάβουμε ότι δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο στο μετρό Θεσσαλονίκης σε όλο το μήκος της γραμμής 1. Και τι εννοούμε γραμμή 1? Εννοούμε και την επέκταση της Καλαμαριάς, που σημαίνει ότι μετρό δεν έχουμε σε κανένα προς οποιοδήποτε κατεύθυνση, είτε προς Νέα Ελβετία, είτε προς Μίκρα, είτε προς νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Και το ίδιο με τις ενάρξεις τους. Δεν λειτουργεί προσωρινά αυτή την ώρα που μιλάμε το μετρό Θεσσαλονίκης. Η ενημέρωση που έχουμε από τη θέμα είναι ότι έχει προκύψει βλάβη προφανώς σε κάποια από τα συστήματα. Σε κάποια από τα συστήματα του μετρό Θεσσαλονίκης γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι. Δεν έχουμε νεότερη εξέλιξη. Αυτό που ξέρουμε είναι και το κρατάμε, ότι δεν έχουμε μετρό προς το παρόν. Άρα επιλέγουμε διαφορετικούς τρόπους για την μετακίνησή μας, Λεοντή.
1: Σου ζητώ συγγνώμη να μεταφέρω λίγο μια δυσάρεστη είδηση που βγήκε πριν από λίγα λεπτά. Έχασε την μάχη για την ζωή ο ένας από τους δύο εργαζόμενους που είχαν τραυματιστεί σοβαρά στο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο σοβαρά τραυματίες ηλικίας 43 και 50 ετών αρχικά μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθο, που διασωληνώθηκαν και στην συνέχεια διακομίστηκαν στο Θριάσιο. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ιδιωτικά ασθενοφόρα της Motor Oil, η οποία διαθέτηκε δικά της πυροσβεστικά οχήματα. Ένας εκ των τραυματιών δυστυχώς έχασε την ζωή του.
0: Και ήταν και αυτός ένας λόγος που ήρθα στο στούντιο, Λεοντή, εκτός από το μετρό. Να πούμε βέβαια ότι το ευχάριστο στην σημερινή ημέρα προς το παρόν, φανταστείτε, η ευχάριστη είδηση είναι ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά στη Λακιά.
2: Μπράβο,
0: του Δήμου Θέρμης, γιατί είχαμε και μια πυρκαγιά που μας απασχόλησε πριν από λίγα λεπτά. Ήταν άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή. Τέθηκε υπό έλεγχο λοιπόν, δεν είχαμε τραυματισμούς, δεν είχαμε έτσι κίνδυνο για κάποια εγκατάσταση, κάποιο σπίτι, κάποια αποθήκη.
1: Σε ευχαριστώ θερμά. Θα τα παρακολουθούμε όλα και φυσικά το μάτι μας, τα μάτια μας μάλλον, 107 και 7, που ακριβώς στο μετρό Θεσσαλονίκης.

23 10 5 13 000, 2 3 11 82 10 50, 6 9 0 8 3 57 800 τα μηνύματά σας στο Viber.

Γονάει το βενζινάδικο, ε. Από ό,τι άκουσα σήμερα από τον Αλέξης, αν μας κυβερνούσε αυτός, θα είχαμε τις τιμές από το 2016. Ναι, το θέμα είναι ότι θα είχαμε και τους μισθούς από το 2016. Έχω παψί να δει, ε? Λέω εγώ τώρα.

Σε άλλα νέα, το κατάστημα ΔΕΗ νέων μουδανιών ανακαινίστηκε και απέκτησε νέο αέρα. Στο ανακαινισμένο κατάστημα στην οδό Τερτσέτη Πολυζωίδη 4 μπορούμε να ανακαλύψουμε έναν υπερσύγχρονο χώρο, ένα πραγματικό οικοσύστημα όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Εκεί θα απολαύσουμε γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, θα βρείτε έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμές με μετρητά κάρτα και Iris, αλλά και υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση το MyDay 24/7 για εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Επισκεφτείτε το σήμερα κιόλας και ανακαλύψτε έναν σύγχρονο χώρο, ειδικά σχεδιασμένο για να καλύπτει τις ανάγκες σας γρήγορα και αποτελεσματικά. Μα αυτό δεν το σκέφτηκε ο Αλέξης. Κάτω από το φεγγάρι, φίλε μου Λεωνίδας, δεν το σκέφτηκε. Τηλεπικοινωνιακό καλώδιο το είπε χθες. Εδώ βέβαια η αναπληρώτρια εκπρόσωπος το πρωί είπε ότι δεν πάει να το λένε και Γιώργος. Γιάννης πώς το είπε. Μίλα δυνατά. Η Δέσποινα Ολυμπίου είναι αυτή.

Στα καλά νέα, γιατί δόξα το καλό Θεό, έχουμε και από αυτά. Αρχίζει η σταδιακή αποδέσμευση τμήματων της περιφερειακής, στα σημεία εκείνα δηλαδή που ολοκληρώνονται οι εργασίες για τον flyover. Η αρχή θα γίνει από τις επόμενες ημέρες στο ύψος του Παπαγεωργίου. Την Δευτέρα θα έχουμε τη δυνατότητα να μάθουμε περισσότερα και από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Κωνσταντίνο Γιουλέκα, που θα φιλοξενήσω το μεσημέρι στο update. Για να δούμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει και ποια τμήματα θα παραδοθούν. Κατά τα άλλα, αυτή την ώρα έχουμε σοβαρά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων στην περιφερειακή, ανατολικά από το 424 μέχρι τις Οικές. Δεύτερο πρόβλημα, ύψος Τριανδρίας, πάλι μέτωπο προς τα ανατολικά. Δυτικά στο ύψος της Πηλαίας. Δεύτερο πρόβλημα, δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Μποτιλιαρισμένο όλο το μέτωπο προς το κέντρο από την παλιά νομαρχία μέχρι και την Πέτρου Συνδίκα λόγω εργασιών. Γίνεται αυτή τη λέξη που μου ήρθε, δεν μπορώ να την εκφράσω στο ραδιόφωνο να την πω. Γίνεται πανικός στην Κωνσταντίνου Καραμανλή επίσης, στην Μοναστηρίου από το ύψος του Αν Σαλόνικα μέχρι και την πλατεία Βαρδαρίου, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, στην εσωτερική στο ύψος του Ευόσμου, στην παραλιακή που είναι όλα μποτιλιαρισμένα. Αν γύρω σου κοιτάξεις κανέναν που τρέχει με ταχύτητα, κάντου νόημα, γιατί δεν μπορεί να πάει αλλιώς. Θα σταματήσει και αυτός.

Πρώτο Θεός, θα έχουμε μαζί μας την Δευτέρα στο update 2 με 3 για τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Φιλόθεο. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά. Σου κάνω και spoiler. Τι άλλο να κάνω. Τα σπαθιά τα κατάπια εχθές.

Έχουμε το τέλος της απεργίας των αλλιέων. Έχουμε αναστολή των κινητοποιήσεών τους έπειτα από 9 ημέρες απεργίας. Σήμερα το μεσημέρι στο update βγήκε η εξέλιξη αυτή. Βγάλαμε κατευθείαν στον αέρα για το πρώτο του σχόλιο τον πρόεδρο των παράκτιων αλλιέων Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, τον κύριο Τσιπούρα. Επιφυλακτικός εμφανίστηκε, ξεκαθάρισε ότι προσωπικά διαφωνεί με την αναστολή των κινητοποιήσεων. Άντε να ακούσουμε τι μας είπε.

0: Η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε την αναστολή των κινητοποιήσεων. Εμένα προσωπικά, σαν Τσιπούρα Δημήτρη, δεν με βρίσκει σύμφωνο. Αλλά δυστυχώς στην Αλία πάμε αυτό που κάνουν οι πολλοί και πρέπει να ακολουθήσουμε. Αν με ρωτήσει προσωπικά, δεν ήθελα να σταματήσει η κινητοποίηση.
1: Γιατί?
0: Δεν ήθελα, γιατί εγώ προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι αυτά που είπε και ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο κύριος Σκηνάς, αν δεν δω εγώ κάτι γραπτό, δεν μπορώ να πω. Από εκεί και πέρα, τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Εγώ κατέβηκα το πρωί και όλα στους συναδέλφους μου και λέω: βγείτε στη δουλειά, παιδιά. Δεν μπορώ εγώ να κρατάω τον κόσμο εν αναμονή αποφάσεων.
1: Ποια ήταν η απόφαση που σας έκανε να κάνετε την αναστολή των κινητοποιήσεων?
0: Ο κύριος Σκηνάς, ότι εγώ θα κοιτάξω να βρω περισσότερα λεφτά. Εντάξει και αυτά, αλλά και εσείς κάντε μια καλή θελήσεως κίνηση. Λέει, πηγαίνετε, πηγαίνετε από τα λιμάνια.
1: Ο Πρωθυπουργός...
0: Ακούστε λίγο, επειδή είμαι λίγο φορτισμένος και δεν θέλω... Η ιστορία θα κρίνει ποιος είναι σωστός, και επειδή είμαι πολύ φορτισμένος αυτή τη στιγμή, σας είπα, η δικιά μου γνώμη ήταν να μην φύγουμε από την κινητοποίηση.
1: Φεύγουμε από τους Αλίες, πάμε ξανά στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Έχουμε την επίσημη τοποθέτηση της ΘΕΜΑ, της εταιρείας διαχείρισης του μετρό. Σας ενημερώνουμε ότι για τεχνικούς λόγους η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης έχει ανασταλεί προσωρινά σε ολόκληρο το μήκος της γραμμής. Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια. Αυτή τη στιγμή διενεργούνται όλοι οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι και υλοποιούνται οι απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα. Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού. Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση και ευχαριστούμε για την κατανόηση. Διαφημίσεις.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
0: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
2: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πιλέα, Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο greco.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
3: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Μαρία, τι έκανες στα μαλλιά σου και πύκνωσαν ξανά τόσο όμορφα και τόσο φυσικά?
6: Πήγα στο Pap Center, στους καλύτερους. Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε όλη μου η ζωή. Ξανά νιώσα. Μην κάθεσαι, σειρά σου τώρα.
7: Κέντρο πρόληψης και προστατικής μαλλιών Pap Center.
8: Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Pap Center, Μητροπόλεως 24, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
9: Στη βιομηχανία, στην ναυτιλία, στην παραγωγή, η καθαριότητα δεν είναι λεπτομέρεια, είναι απαίτηση.
10: Εδώ και 18 χρόνια η Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε στουπιά και πανιά καθαρισμού για κάθε επαγγελματική ανάγκη.
9: Από μικρές επιχειρήσεις μέχρι βιομηχανίες, διελιστήρια και ναυτιλιακές εταιρείες.
10: Εγγυημένη ποιότητα, άμεση παράδοση. Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ. Βιπέ Σύνδου.
9: Στουπιά Παύλα Πανιά. Καθαρισμός χωρίς συμβιβασμούς. Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
11: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Μετρό δεν έχουμε. Υπομονή δεν έχουμε. Αντοχές δεν έχουμε. Κίνηση έχουμε. Τι άλλο να κάνουμε πια? Παραμένουν τα προβλήματα στην Πέτρου Συνδίκα λόγω των εργασιών. Παραμένει το τρομερό μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. 23-15-13-2-3-11-82-10-50. Παρακαλώ θερμά, αν υπάρχει κάποιος ακροατής στην Βούλγαρη, να μου δώσει λίγο εικόνα αν έχουμε κάποιο συμβάν εκεί. Τ' αρέσει η Miley Cyrus?
1: Αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Flowers. Στην εσωτερική βλέπω ότι έχουμε ακινητοποιημένο όχημα. Ρεύμα... Κοίτα τι να κάνω, ρε φίλε. Ρεύμα προς την Μίκη Θοδωράκη. Στην περιφερειακή, ανατολικά, 4-24 έως και σικέ το πρόβλημα. Στην Μοναστηρίου μποτιλιάρισμα. Σε εμάς εδώ στην παραλιακή γίνεται το αδιαχώρητο. Στην Σαλαμίνος επίσης έχουμε αρκετούς συντρόφους. Μοναστηρίου είπα.

0: στα έμορφα τα αγόρια καλησπέρα. Τσιμισκή είναι φορτωμένη. Πού τα βρήκε τα έμορφα τα αγόρια? Μην κοιτάς έτσι. Μέσα στο στούντιο βρίσκεται ένας σηκωμένος άνθρωπος και ένας ρομποκόπ. Βρείτε ποιος είναι ο ρομποκόπ. Τι λέτε, κύριε Χατζηνόπουλε?
1: Ο χρόνος αρχίζει από ρουκ ζουκ, λοιπόν.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, ήρθα γιατί θα μας πείτε σήμερα πώς και έτσι έχουμε μια ευχάριστη είδηση ακόμη. Όντως, θα έχετε δίκιο αν το αναρωτηθείτε, αλλά λέω ότι η Κομισιόν εντάσσει τις κουριές στα στρατηγικά έργα κρίσιμων πρώτων υλών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια είδηση που μας ήρθε πριν από λίγο. Μιλάμε φυσικά για το έργο όπου βρέθηκε στα εγγένεια εκεί και ο Πρωθυπουργός χθες στην Χαλκιδική, στις κουριές. Λοιπόν, να πούμε ότι το μεταλλείο χρυσού και χαλκού των σκουριών στη Χαλκιδική περιλαμβάνεται πλέον στα 46 νέα στρατηγικά έργα κρίσιμων πρώτων υλών που επέλεξε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα λοιπόν με την Επιτροπή, είναι δηλαδή και άλλα έργα που έχουν ενταχθεί σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτά τα στρατηγικά έργα έχουν χαρακτηριστεί σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στην Ελλάδα έχουμε αυτό το έργο λοιπόν στις κουριές, και σύμφωνα με την Επιτροπή θα απαιτήσουν επενδύσεις κεφαλαίου ύψους περίπου 21,1 δισεκατομμύρια ευρώ από δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη στον τομέα των επενδύσεων για τη χώρα μας. Και να πούμε βέβαια ότι ο αρμόδιος επίτροπος, ο κύριος Στεφάν Σεζουρνέ, έκανε μια ιδιαίτερη αναφορά στη Μέτλεν. Σημείωσε χαρακτηριστικά, λέοντι, ότι στην Ελλάδα η Μέτλεν, το μεταλλείο της οποίας είχε επισκεφτεί ο ίδιος, όπως είπε, παράγει ήδη γάλλιο, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Είναι αναφορές λοιπόν που έκανε ο κύριος Σεζουρνέ, και να προσθέσουμε ότι το έργο των σκουριών αναπτύσσεται από την Ελληνικός Χρυσός, η οποία είναι και θυγατρική της καναδικής Eldorado Gold, και η στρατηγική του αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά τον Χαλκό, μία από τις 17 πρώτες ύλες που η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζει στρατηγικές.
0: Πάρα πολύ σημαντικό, ασυζητητή, έτσι αλλιώς το λέμε και εμείς συνεχώς εδώ από τον Status. Βλέπω φωτογραφίες τώρα, κάτσε λίγο, βλέπω φωτογραφίες τώρα, πρόδωσα ποιος ήταν όρθιος. Δεν πειράζει.
1: Καλά.
0: Τι να κάνω. Βλέπω τώρα εδώ φωτογραφίες από φίλους ακροατές, συνοστισμό στη στάση του ΟΑΣΤ.
1: Του ΟΑΣΤ.
0: Του ΟΑΣΤ.
1: Α, μάλιστα.
0: Και έχει αστυνομικούς, μου γράφουν εδώ πέρα τώρα έξω, και φύλακες έξω από τους σταθμούς του μετρό.
1: Ναι.
0: Προκειμένου να ενημερώνουν το επιβατικό κοινό ότι, ξέρετε, κάτι δεν λειτουργεί.
1: Κλείνουν οι σταθμοί, ναι, έχουν κλείσει.
0: Για να μην κατεβαίνουν τζάμπα κάτω οι άνθρωποι, όχι τίποτα.
1: Έτσι ακριβώς. Ανέφερες νωρίτερα για την ανακοίνωση που έβγαλε η.
0: Με ένα μήνυμα εγκεφαλικό.
1: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Μα ζητά συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Θα πούμε ότι τη δεχόμαστε τη συγγνώμη και ευελπιστούμε να συμβαίνουν όλο ένα και λιγότερο ζητήματα με το μετρό Θεσσαλονίκη, γιατί το τελευταίο διάστημα λίγο έτσι μας τσουνάει.
0: Παρόλο, δεν πειράζει.
1: Παρόλο που μας εξυπηρετεί πάρα πολύ και είναι πραγματικά εξαιρετικό το να χρησιμοποιεί κανείς το μετρό Θεσσαλονίκη, είναι τρομερή η άνεση με την οποία κινείσαι. Δεν το συζητάμε. Οι χρόνοι μηδενίστηκαν. Ωστόσο, έτσι λίγο αυτό.
0: Εντάξει, μωρέ.
1: Το αυτό.
0: Το αυτό. Θα αυτός με τα αυτά.
1: Ναι.
0: Μην ξεχνάς ότι είναι μετρό χωρίς οδηγό.
1: Εντάξει, αυτό είναι super duper.
0: Αυτοματοποιημένα όλα, έτσι. Τι να λέμε.
1: Γι' αυτό και υπάρχει και αυτή η ευαισθησία στα συστήματα.
0: Σωστό.
1: Μας τα έχει εξηγήσει πολλές φορές ο κύριος Σταχιάος. Πολλές φορές η αλήθεια είναι το μυαλό μας δυσκολεύεται να κορεστεί κάποιες πληροφορίες και να τις αποδεχτεί. Ωστόσο, μας το έχει πει πολλές φορές ότι τα συστήματα του μετρό Θεσσαλονίκης, αλλά όπως και το
0: μην
1: μετρό.
0: Μην το συγκρίνουμε με την Αθήνα.
1: Όπως και το μετρό στην Κοπενχάγη και νομίζω στο Μιλάνο, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά θυμάμαι. Μας είπε ότι έχουν πάρα πολύ υψηλή ευαισθησία τα συστήματά τους, γι' αυτό και πολλές φορές έτσι έχουμε. Την ταλαιπωρία.
0: Και μην ξεχνάτε, την Κυριακή το μετρό ξεκινάει την λειτουργία στις 12.
1: 12 μεσημέρι.
0: Εντάξει, μια χαρά. Κατευθείαν, κατεβαίνεις κάτω, τσιπουράκι, ωραία, μια χαρά, έτσι κι αλλιώς ήλιο θα έχει.
1: Κατεβαίνεις κάτω στο μετρό, έχει τσιπουράδικα.
0: Κατεβαίνεις με το μετρό κάτω, ναι, στο κέντρο, ναι, και πίνεις το τσιπουράκι σου άνετος, κύριος, ένιος.
1: Βέβαια θα βρέχει την Κυριακή, δεν θέλω να στο χαλάσω.
0: Θα έχει ήλιο.
1: Αλλά εδώ θα είμαστε.
0: Θα έχει ήλιο.
1: Να είμαστε γεροί, θα τα πούμε εδώ.
0: Θα έχει ήλιο. Πάμε στοίχημα. Στο λέω γιατί συνομίλησα με τον καιρό. Την Κυριακή θέλω οπωσδήποτε ήλιο.
1: Αν δεν έχει, χάνεις τσιπουράκι.
0: Άμα δεν έχει, δεσμεύομαι στον αέρα. Γιατί με κοιτάς έτσι. Δεσμεύομαι στον αέρα ένα εικοσαράκι. Παρακαλώ.
2: Καλά 20 βάζω εγώ, Λεοντή.
0: Ορίστε.
2: Καλά 20 βάζω εγώ μαζί σου.
0: 40 λοιπόν. Θα τον κάνουμε να μας δώσει 40 ευρώ.
2: Βέβαια.
0: 40 ευρώ σου λέμε, 20 από μένα, 20 από τον άνθρωπο.
1: Είναι 40 λεπτά.
2: Ναι, ναι, μέσα, μέσα.
1: Λίγο
2: μέσα.
1: Πριν από την ώρα.
0: Για πείτε μου.
2: Λεοντή, μήπως γνωρίζουμε πότε μπορούμε να βάλουμε φωτιά, να ανάψουμε φωτιά.
0: Πού να βάλετε φωτιά, αγαπητέ, τι είναι αυτά που λέτε.
2: Να ανάψουμε έστω ένα καζάνι, ρε παιδί μου, επιτρέπετε, δεν επιτρέπετε. Πότε θα επιτρέπετε να βάλουμε
0: τέλος
2: φωτιά.
0: Οκτωβρίου τελειώνει η αντιπυρική περίοδος.
1: Μη μας λέτε
2: πότε,
1: τέτοια.
2: Πότε.
0: Τέλος Οκτωβρίου.
2: Τέλος Οκτωβρίου.
1: Ναι, μη μας λέτε τέτοια, γιατί έτσι από πυρκαγιές άλλο τίποτα φέτος.
0: Δόξα τω Θεώ.
2: Ναι, ναι, μα γι' αυτό πήραμε να ενημερωθούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Προσοχή. Ναι. Και μετά τον Οκτώβρη που θα βάλετε τις φωτιές, προσοχή.
0: Εντάξει, ναι, δεν είναι και ένα στενάρης ο άνθρωπος.
1: Καλά, ο άνθρωπος δεν είπε αυτό, αλλά χρειάζεται να, έτσι, να λάβουμε και κάποια μέτρα.
2: Εννοείται.
0: Εδώ θα είσαι έτσι, αλλιώς θα τα λες. Αν μου βάλει φωτιά, θα το πούμε.
2: Πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ.

Θα ήθελα παρακαλώ θερμά, αν ακούει κάποιος οδηγός ταξί, να μου στείλει είτε στο Viber είτε στις δύο τηλεφωνικές γραμμές, να κάνει έναν κόπο να μας καλέσει. Έναν οδηγό ταξί θέλω.

0: Καλησπέρα, είστε ταξιτζής.
1: Έλα, λέω, ο Στέφανος.
0: Γεια σου, ρε Στέφανε, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, λοιπόν.
1: Πες μου, τι έπαθες.
0: Βλέπω, εγώ τίποτα. Βλέπω εδώ πέρα κάτι μηνύματα τώρα ακροατών και θέλω λίγο να το ψάξω. Θέλω να μου πεις, πάνω κάτω, από εδώ από το κέντρο μέχρι και το IKEA, πόσο κοστίζει?
1: Από το κέντρο να πιάσουμε μια βάση, να πούμε.
0: Πιάσε Αριστοτέλους.
1: Μητροπόλεως Αριστοτέλους.
0: Ναι.
1: Μέχρι το IKEA.
0: Ναι.
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Πρέπει να είναι γύρω στα 13 με 14 ευρώ περίπου.
0: Ωραία. Και από την Αριστοτέλους μέχρι και την, τι να σου πω τώρα, στην βιοιατρική, στην Ξηροκρίνη, πόσο είναι? Πάνω κάτω, ρε παιδί μου, έτσι μια ματιά.
1: Βιοιατρική στην Ξηροκρίνη.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, εξαρτάται αν έχει κίνηση ή όχι. Έτσι,
0: σωστό, ναι, εννοείται.
1: Γιατί η δικαστήρια γίνεται...
0: Εννοείται.
1: Υπάρχει ένα ψηλό πρόβλημα που πέρασα, έχει λίγη ώρα που πέρασα από εκεί, έχει λίγο θέμα. Λοιπόν, αν δεν έχει, αν έχει έστω με τη μισή κίνηση, να πούμε, γύρω στα 6 ευρώ.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε Στέφανε. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι
0: κάτσε,
1: καλά,
0: περίμενε.
1: Καλά, λέω,
0: θα σε βάλω και Αντώνη Ρέμο. Θα σε βάλω Αντώνη Ρέμο. Αφού με βοήθησες, θα βάλω Αντώνη Ρέμο. Ευχαριστώ, Στέφανέ μου. Φιλιά.
1: Να
0: είσαι καλά, φιλιά. Τον άνθρωπο τον πετύχαμε μέσα στο ταξί. Ακούγονται και τον Τιντιν. Λοιπόν, βάλε έναν Αντώνη Ρέμο, σε παρακαλώ πολύ, για τον φίλο μου εδώ πέρα. Ρέμος, Αντώνης. Εδώ. Α, βάλε αυτό. Είναι και Παρασκευούλα. Να ανταλκαδιάσουμε.

0: Ωραίος ρε φίλε ο Αντώνης Ρέμος. Πάμε σε διαφημίσεις, να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε.
1: Αυτό που δεν μιλάμε, που δεν μπορώ πια να σου πω, τι τρέμω

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronica ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronica ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronica ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6, στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Μεγάλη ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες, καθώς προέκυψε πρόβλημα στο μετρό Θεσσαλονίκης. Εκτός λειτουργίας η γραμμή 1 δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΘΕΜ, αυτή τη στιγμή διενεργούνται όλοι οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι και υλοποιούνται οι απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα. Κατέληξε ο ένας εκ των δύο ανδρών που τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Σοβαρά τραυματίας παραμένει ο δεύτερος που έχει διασωληνωθεί στο Θριάσιο νοσοκομείο. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, επισήμανε νωρίτερα η εταιρεία. Υπό ελέγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο στη Λακιά του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Επί τόπου επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Οι φλόγες δεν απείλησαν κατοικημένη περιοχή. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ο 14χρονος μαθητής από το γυμνάσιο των Βασιλικών στη Θέρμη, στο κεφάλι του οποίου έπεσε σοβάς κατά τη διάρκεια μαθήματος. Το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς με χτύπημα στο κεφάλι. Σοκαρισμένοι οι γονείς του, σώθηκε από θαύμα, δήλωσε ο πατέρας του. Μπλόκαραν προς στιγμήν οι εργασίες για την πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας στο τμήμα από την οδό Προξένου Κορομιλέως στη Λεωφόρο Νίκη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο εντοπισμός αγωγών φυσικού αερίου στο συγκεκριμένο τμήμα από τον εργολάβο που ανέλαβε την υλοποίηση της πεζοδρόμησης είχε ως αποτέλεσμα να σταματήσουν για λίγο οι εργασίες, προκαλώντας αντιδράσεις από καταστηματάρχες της περιοχής. Σημαντικό βήμα για την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των Πρεσπών αποτελεί υπογραφή κοινής διακήρυξης από τους Υπουργούς Πολιτισμού Ελλάδας, Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας για την ένταξη της διασυνοριακής περιοχής στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η κυρία Μενδώνη χαρακτήρισε την ημέρα ιδιαίτερα σημαντική για τις Πρέσπες, τη Δυτική Μακεδονία και την Ελλάδα. Στη διεθνή επικαιρότητα, το μεταλλείο χρυσού και χαλκού των σκουριών στη Χαλκιδική περιλαμβάνεται στα 46 νέα στρατηγικά έργα κρίσιμων πρώτων υλών που επέλεξε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάζοντας τη δεύτερη λίστα στις Βρυξέλλες ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Κομισιόν, αρμόδιος για τη βιομηχανική στρατηγική Στεφάν Σεζουρνέ, ανέφερε την παραγωγή γαλλίου από τη Μέτλεν ως ένα από τα τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις πρώτες ύλες.
0: Καιρός για Sigma Office.
4: Έπιπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
3: Άρες νεφώσεις και τοπικές βροχές για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 24, στον Πολύγυρο στους 25, στη Βέρεια και στο Κιλκί στους 26, στα Γιάννητσά στους 27 και στις Σέρες στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 24 και στα Γρεβενά στους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,49. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Άβα 900 ml μόνο με 1,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο!
6: γελάσω.
7: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
11: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310-765-853 και στο ioannidis.com.gr.
12: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο, στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-707-180. Mercedes Αντωνιάδης. Σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
13: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΙΑΔ δεν περιορίζεται στην υιοθέτηση των διαθέσιμων λύσεων. Η εταιρεία επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, αναπτύσσοντας πολύτιμη τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η χρήση τεχνικών για την επισκευή δικτύων χωρίς εξκαφή, οι οποίες επιτρέπουν εργασίες με περιορισμένες επεμβάσεις στην επιφάνεια και μικρότερη όχληση για την πόλη. Μάλιστα, πρόσφατα η ΕΙΑΔ απέκτησε το πρώτο της δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια καινοτόμο μέθοδο δορυφορικής ανάλυσης που έχει σχεδιαστεί για τον ακριβή εντοπισμό υπόγειων αγωγών και πιθανών διαρροών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΔ.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Επιστροφή στον αέρα του Στάτους 107 και 7, απόγευμα Παρασκευής. Χαμός πραγματικά και στις πιάτσες των ταξί. Δεν μπορείς να καταλάβεις το κακό που δημιούργησε η προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του μετρό της πόλης μας. Για όσους συντονιστήκατε τώρα στην συχνότητά μας, μπορείτε να το καταλάβετε και από μια κλεφτή ματιά στις τάσεις των λεωφορείων του ΟΑΣΤ. Και όχι μόνο, επαναλαμβάνω, τα δρομολόγια δεν διεξάγονται σε όλο το μήκος της γραμμής 1 του μετρό, και αυτό λόγω έκτακτης βλάβης. Θα μου πεις, υπάρχει τακτική βλάβη? Όχι, θα σου πω εγώ.

Αυτός ήταν ο Σάκης Ρουβάς από το μακρινό 2012. Εγώ τώρα θα πάω στην υπόθεση Βύση Καρβέλα, Καρβέλα Βύση, και θα σου παρουσιάσω αμέσως τώρα ποια τραγούδια μπορεί να λέει η Άννα Βύση, τα οποία δεν είναι του Νίκου Καρβέλα, ρε φίλε.

0: Αν δεν κάνω λάθος, το τραγούδι το πριν το απαγορευμένο ήταν και στην Λάκτα κάποια περίοδο. Κοίτα, τελικά δεν μπορεί να κάνει μόνο άνοιγμα χωρίς τον Καρβέλα. Μπορεί να κάνει και έτσι ένα 40 λεπτό, 45 λεπτό. Τελικά είναι πολλά χωρίς τον Καρβέλα. Αυτό είναι ζωντανή ηχογράφηση από την τελευταία συναυλία της Ανούλας στο ΟΑΚΑ. Από εκεί που ξεκίνησαν όλα. Λοιπόν, και κάθομαι και σκέφτομαι εγώ, ο φτωχός πλην τίμιος Λεοντής, η Βύση ήτανε και πριν τον Καρβέλα, ή ο Καρβέλας δεν ήταν τίποτα πριν από την Βύση? Ναι, ναι.
1: Α, εγώ επιτάπητος τίθεται το ερώτημα.
0: Ντα.
1: Τώρα, κοίταξε.
0: Εγώ νομίζω ότι ο Καρβέλας δεν ήταν αναγνωρίσιμος πριν από την Ανούλα.
1: Νομίζω ότι το είπε πολύ ωραία σε μία από τις ανακοινώσεις που έβγαλε ο Νίκος ο Καρβέλας. Της χρωστάω και μου χρωστάει. Όσα της χρωστάω, τόσα μου χρωστάει. Αυτό ανέφερε.
0: Ναι, αλλά έκανε ήδη επιτυχίες πριν από την, πριν τον Καρβέλα.
1: Φυσικά. Και με αυτή τη λογική θα μπορεί κάποιος να μου πει, εντάξει, και αν δεν ήταν η Βύση, θα ήταν κάποια άλλη που θα ερμήνευε τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα. Θέλω να πω ότι νομίζω ότι είναι μια σχέση η οποία είναι στενά συνδεδεμένη και αν δεν οφείλει ο ένας τον άλλον την πολύ μεγάλη καριέρα και πορεία που κάνουν, τουλάχιστον νομίζω ότι ο ένας τον άλλον οφείλει ένα πολύ μεγάλο μέρος, αν όχι το μεγαλύτερο, της καριέρας τους και των δύο. Έτσι.
0: Δεν έχουν ένα παιδί μαζί.
1: Βέβαια, τη Σοφία την Καρβέλα, εννοείται. Είναι και γονείς, ήταν παντρεμένοι, έφεραν στον κόσμο και ένα παιδί. Η Σοφία Καρβέλα σήμερα, δεν θυμάμαι πόσο χρονών, έχει και αυτή δύο παιδάκια. Οπότε είναι και, γιαγιάδες και, είναι και γιαγιά και παππού και παππούς. Και ο Νίκος και η Άννα Βύση από το παιδί τους. Αλλά αυτά είναι άσχετα προφανώς.
0: Ωραίο τραγούδι, αλλά χάλια ηχογράφηση. Ωραία, ναι. Εντάξει, οι απόψεις δίστανται.
1: Εντάξει, είναι
0: και υπάρχουν στα social media διάφοροι που λένε δεν είμαστε σε ηλικία να πρέπει να διαλέξουμε να πάμε με τον μπαμπά ή τη μαμά.
1: Ναι.
0: Ξαναβρείτε.
1: Σίγουρα,
0: το.
1: Εγώ από όλο αυτό, για να είμαι ειλικρινής, δεν έκατσα να διαβάσω αναλυτικά τις πολυσέλιδες ανακοινώσεις και των δύο καλλιτεχνών. Ωστόσο, από αυτά τα οποία διάβασα και έπεσαν στην αντίληψή μου, από όλα αυτά, εγώ θα κρατήσω ένα απόσπασμα από την ανακοίνωση, νομίζω την πρώτη πρέπει να ήταν ή τη δεύτερη, δεν το θυμάμαι, της Άννας Βύση. Μου έκανε εντύπωση, Λεοντή, το ότι χρησιμοποίησε τη λέξη χειραγώγηση και αυτό με προβλημάτισε.
0: Why?
1: Με προβλημάτισε γιατί αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω ότι είναι, καλά το ξέρα αυτό, το υποψιαζόμουν, ότι όχι μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση, γενικά ότι είναι πολλά τα οποία δεν γνωρίζουμε εμείς οι υπόλοιποι, οι θαυμαστές των καλλιτεχνών, είναι πολλά τα οποία δεν γνωρίζουμε και με την υπόθεση Μαζονάκη συνέβη το ίδιο, αλλά και με όλους τους καλλιτέχνες και τα αναγνωρίσιμα πρόσωπα. Τώρα, εμπροκειμένου, με προβλημάτισε πολύ η λέξη χειραγώγηση που χρησιμοποίησε η Άννα Βύση. Εμένα μου δίνει να καταλάβω ότι ήταν μία και είναι μία σχέση ιδιαίτερη. Πέρα δηλαδή από το προσωπικό κομμάτι και το καλλιτεχνικό, κατανοώ ότι συμβαίναν και άλλου τύπου περιστατικά σε σχέση με τον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βύση.

0: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
1: Α, ωραία. Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει θα σου κάνουν άγαλμα στο βενζινάδικο. Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
0: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
1: Full Hybrid, ε. Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνει συνέχεια να το φορτίσεις.
0: Φορτίζει μόνο το στην οδήγηση.
1: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια.
0: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
2: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο ford.gr.
3: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
7: Καλώς τη!
8: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
9: Γεια σας!
8: Ποιος είναι ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
7: Κυρία Μαρία, μπράβο.
8: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
7: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
8: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
10: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
12: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
9: Τζάμπο φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
12: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
13: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
17: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
18: Θαλασσινός Pro.
17: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
18: Θαλασσινός Pro.
17: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
18: Θαλασσινός Pro.
17: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
18: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
17: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
18: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
19: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Επιστροφή για 10, 12, 13 λεπτάκια ακόμη. Και είναι καλό να βλέπουμε την θετική πλευρά των πραγμάτων, αλλά όταν πρόκειται για την προστασία που προσφέρουν τα κουφώματά μας σε έντονα καιρικά φαινόμενα, η καλύτερη επιλογή είναι να δούμε την αλήθεια κατάματα και να απευθυνθούμε στους ειδικούς. Η online πλατφόρμα λοιπόν My Windows της Alumil προσφέρει κοντά Μας φέρνει, συγγνώμη, κοντά σε ένα αξιόπιστο δίκτυο κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ, ώστε να πάρουμε προσφορά για νέα προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Μπείτε τώρα στο My Windows, στο alumil.com και κάνε το πρώτο σου βήμα για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα αλουμίλ, για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο βρέξει χιονίσει. 23-15-13-2-3-11-82-10-50. Οι γραμμές στην διάθεσή σας. Δεν έχει αλλάξει κάτι με το μετρό. Παραμένει εκτός λειτουργίας όλη η γραμμή 1. Τι πάει να πει αυτό? Ότι δεν έχουμε πουθενά μετρό, ούτε στο πήγαινε, ούτε στο έλα, ούτε στην Καλαμαριά. Με αρκετό κόσμο αυτή την ώρα η στάση των λεωφορείων. Ψυχραιμία και υπομονή. Κύριε Χατζινόπουλε, θα καταλάβετε για ποιον λόγο προφανώς οι άνθρωποι της ΘΕΜΑ ακούνε τον στάτους 107 και 7, θα καταλάβετε για ποιον λόγο θα μεταδώσω το συγκεκριμένο τραγούδι.

0: Και στην Ελλάδα έχουμε ένα αντίστοιχο. Ένας είναι ψαλμός που λέει «Είδομεν το φως το αληθινό».
1: Σωστά.
0: Ναι. Κανονικά λοιπόν τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης. Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα, λέονται κυρίες και κύριοι. Το χρησιμοποιούμε κανονικά, έτσι να δώσουμε και λίγο χρόνο μέχρι να ανοίξουν ξανά οι σταθμοί, να μπούμε λίγο στη σειρά μας. Αλλά έχει
1: μη
0: αποκατασταθεί.
1: Φωνάζεις.
0: Α, φωνάζω, συγγνώμη, δεν ακούω. Χίλια συγγνώμη. Okay,
1: από τη χαρά είναι,
0: δεν
1: το καταλαβαίνω.
0: Φωνάζουμε,
1: το καταλαβαίνω.
0: Που λέει και μια φίλη μου. Δεν φωνάζουμε.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη που προέκυψε νωρίτερα για αρκετό χρονικό διάστημα, έτσι. Ωστόσο, τώρα είναι κανονικά τα δρομολόγια.
1: Δύο ώρες περίπου.
0: Εκτελούνται κανονικότατα σε όλο το μήκος της γραμμής 1 του Μετρό Θεσσαλονίκης. Και τι σημαίνει αυτό, να το ξαναπούμε, από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό προς Μίκρα και προς Νέα Ελβετία, αλλά και από την Νέα Ελβετία προς νέο σιδηροδρομικό σταθμό, αλλά και από τη Μίκρα προς νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Όλο αυτό το μήκος είναι η γραμμή 1 του Μετρό, είναι ολόκληρη, έτσι, και η επέκταση της Καλαμαριάς. Άρα μπορούμε ακόμη, έχουμε χρόνο να κατέβουμε στο κέντρο και να κάνουμε και τη βόλτα μας, αλλά και να επιστρέψουμε από τη δουλειά μας στο σπίτι μας με το μετρό.
1: Και θα ακολουθήσει σε λίγο αναλυτική ανακοίνωση για το τι ακριβώς συνέβη.

0: Τι ωραίο τραγούδι, ε.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Πάει και αυτό. Μετρό έχουμε. Κίνηση έχουμε. Άρα μια χαρά πάμε. Ωραιότατα. 2,5 ώρες κράτησε το blackout.

0: Πάνω από 20 λεπτά ήταν η καθυστέρηση για να βρεις ταξί. Είδες πόσο βοηθάει το μετρό.
1: Απλά μας το ματιάξανε ρε φίλε. Τι να κάνουμε.
0: Εγώ πιστεύω στο μάτι, ε.
1: Ω, σε παρακαλώ.
0: Το μάτι είναι ύπουλο. Βέβαια.

Ένα τραγούδι ήθελα για να κλείσουμε έτσι, να, επειδή είναι Παρασκευούλα, και δεν μπορώ να το βρω. Πού μπορεί να το έχω?

0: Τα γκρέμισα όλα μέσα στο στούντιο, δεν πειράζει. Απ' τη χαρά μου, επειδή είναι Παρασκευή. Λοιπόν, μένετε στον Στάτους. Ακολουθεί ο Κώστας Μπαρμπαγιάννης.
1: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Στις 9 Διογέννης Δασκάλου. Και στις 10 η φωνάρα μας Γιάννης Ρέπιτς. Στις 12 Μάνος Τσιλιμίδης. Εμείς τώρα θα είμαστε μαζί την Κυριακή στις 10 το πρωί. Μέχρι τότε να προσέχετε, να ηρεμήσετε, το πιο σημαντικό για όλους, και να περάσετε ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή τα υπόλοιπα, εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Πάω να μαζέψω τον μπάχαλο που δημιούργησε εδώ. Να κάνω τα γκρέμισα.
2: Άντε καλό Σαββατοκύριακο!

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σε κανονική λειτουργία επανήλθε το μετρό Θεσσαλονίκης μετά το ξαφνικό blackout που σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα σήμερα. Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της ΘΕΜΑ, τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά σε όλο το μήκος της γραμμής 1 του μετρό Θεσσαλονίκης. Η σόβια κάθριξη επέβαλε το μικτόρκο το εφετείο Θεσσαλονίκη σε Τούρκο υπήκοο 41 ετών για τη δολοφονία 49χρονου Ιρακινού στα Λαγκαδίκια. Το δικαστήριο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση κρίνοντας τον ένοχο για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοφορία οπλοχρησία χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού. Κατέληξε ο ένας εκ των δύο ανδρών που τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Σοβαρά τραυματίας παραμένει ο δεύτερος που έχει διασωληνωθεί στο Θριάσιο νοσοκομείο. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, επισήμανε η εταιρεία. Στην έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Λουξεμβούργο βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, όπου συναντήθηκε με την Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η προστασία των ευρωπαϊκών πόρων και η σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών και των ευρωπαϊκών θεσμών. Σημαντικό βήμα για την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των Πρεσπών αποτελεί η υπογραφή κοινής διακήρυξης από τους Υπουργούς Πολιτισμού Ελλάδας, Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας για την ένταξη της διασυνοριακής περιοχής στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η Ελίνα Μενδώνη χαρακτήρισε την ημέρα ιδιαίτερα σημαντική για τις Πρέσπες, τη Δυτική Μακεδονία και την Ελλάδα. Σημαντική επιτάχυνση σημείωσε ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο φέτος, καθώς αυξήθηκε 5% σε ετήσια βάση από αύξηση 3,8% τον Αύγουστο και έναντι αύξηση 1,9% του Σεπτέμβριου του 2025. Τον πληθωρισμό όθησαν οι ανατιμήσεις στην ενέργεια που διαχύθηκαν σε μια σειρά από υπηρεσίες, ενώ συγκρατημένες σχετικά ήταν οι αυξήσεις τιμών στα τρόφιμα και στα είδη διατροφής. Στη διεθνή επικαιρότητα, μεγάλη διαδήλωση με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων πολιτών πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες κατά της πολιτικής λιτότητας της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού Μπάρντε Βέβερ, ενώ στο περιθώριό της σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ μαυροφορεμένων νεαρών και αστυνομικών δυνάμεων.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι τα ράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Άρες νεφώσεις και τοπικές βροχές για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρη. Θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 24, στον Πολύγυρο στους 25, στη Βέρεια και στο Κιλκί στους 26, στα Γιάννητσά στους 27 και στις Σέρες στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 24 και στα Γρεβένα τους 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Καλό σας απόγευμα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε.
4: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,49. Χοιρινές πανσέτες, μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά, μόνο με 2,99. Άβα 900 ml, μόνο με 1,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
9: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Ελεκτρόνικα ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
10: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo. Οργάνωση Forum.
11: Έχετε πρόβλημα μαλλιών? Γυρίστε πίσω το ρολόι και αλλάξτε ζωή.
12: Νέα μαλλιά μέσα σε λίγες μόνο ώρες στο Pub Center. Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Με τη μέθοδο που ταιριάζει σε εσάς και την εγγύηση της επιστημονικής τελειότητας. Πρόληψη και προσθετική μαλλιών Pub Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
13: Στη βιομηχανία, στη ναυτιλία, στην παραγωγή, η καθαριότητα δεν είναι λεπτομέρεια, είναι απαίτηση.
14: Εδώ και 18 χρόνια, η Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕΕ προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε στουπιά και πανιά καθαρισμού για κάθε επαγγελματική ανάγκη.
13: Από μικρές επιχειρήσεις μέχρι βιομηχανίες, διελιστήρια και ναυτιλιακές εταιρείες.
14: Εγγυημένη ποιότητα, άμεση παράδοση. Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ. Βιπέ Σύνδου.
13: Στουπιά Παύλα Πανιά.gr. Καθαρισμός χωρίς συμβιβασμούς.
15: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
16: Εδώ είμαστε, στα Ελληνικά Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
16: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: Status FM, σταθμός στους 107.7.

Δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω. Άντε, Παρασκευούλα είναι σήμερα. Έτσι, ρυθμικά σας ξεκινάω για να μην μελαγχολήσετε και πάθετε καμιά πλάκα. Βασανιστήκατε που βασανιστήκατε σήμερα από το πρωί με το καλώδιο. Θα τρελαθώ τελείως, ρε φίλε. Θα χτυπήσω την κεφάλα μου στον τοίχο. Δηλαδή, μην πει κάποιος μια κοτσάνα. Viral το κάνετε, ρε φίλε. Θα τρελαθούμε τελείως για αυτό το πράγμα. Δεν έχετε ακούσει εκείνο που λένε? Μα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που όταν ανοίγουν το στόμα τους, η κοτσάνα θα πούν ή θα χασμουριθούν. Δεν το θυμάστε? Δεν το ξέρετε? Με το ένα μάτι βλέπετε. Έτσι σας θέλω. Έτσι σας θέλω με τα καλώδια πρωί πρωί. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Το πρώτο μήνυμα σήμερα δεν ήρθε από τον αδερφό μου τον Γιαννάκη, τον αγαπητό. Ήρθε από την Υποθητή, η οποία έχει γίνει φανατική ακροάτριά μας εδώ πέρα. Έχει, μα, πραγματικά γουστάρεις που μας ακούς, έτσι. Δηλαδή παίρνεις μια γενική σφαιρική εικόνα για όλα, έτσι. Πρέπει να... Καλά, επειδή δεν το λέτε εσείς, αναγκαζόμαστε και αγιάζουμε τα γένια μας. Τι να κάνουμε δηλαδή? Αντί να βγείτε να πείτε, ξέρω εγώ, μα τι υπέροχο ραδιόφωνο που είστε, τι το ένα, τι το άλλο, αναγκαζόμαστε και το λέει μονάχοι μας, να πούμε. Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Με ρωτήσετε τώρα ποιο, αν έχει όνομα Θεός, τα έχουμε λύσει αυτά. Στεφανάκο μου, καλησπέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Πού σου κούπου λένε? Αντωνάκης, Λεωνίδας. Γεια σου, Λεωνίδα. Στον Κωνσταντίνο, στην Ελένη. Γεια σου, Μελίνα. Είσαι το πιο υπέροχο σταθμός. Μπράβο, ρε Μελινάκη. Μπράβο, να ορίστε. Σε ευχαριστούμε. Εντάξει, δε, κοκκινίζουμε τα. Δεν θέλουμε να τα ακούμε αυτά. Αλλά άμα δεν τα λέτε, αναγκαζόμαστε σας πούμε μας τα λέτε. Για να μας τα πείτε, να σας λέμε ότι δεν χρειάζεται να μας τα λέτε. Κατάλαβες τώρα τι λέω? Αυτό. Έλα, έλα, μην τα γράφεις αυτά, κύριε Γιάννη, μην τα γράφεις αυτά τα πράγματα, γιατί διαβάζονται από όλους και από όλα τώρα. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά τα πράγματα. Η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Παρασκευή λοιπόν σήμερα. Με το καλώδιο τα λύσατε το πρωί, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να συζητάμε. Έκανε λάθος ο Τσίπρας. Έρε τι το ήθελε και το έκανε. Μια με τη Μυτιλίνη, μια με το καλώδιο. Του καλωδίου το κάγκελο έγινε στην Ελλάδα. Δηλαδή, το θέμα μας δεν είναι το καλώδιο. Άλλα είναι τα προβλήματα περί καλωδίου. Αλλά εμείς συζητάμε από το πρωί για το καλώδιο. Τι να κάνουμε, λίγο η ζωή θέλει και λίγο καλοπέραση πλέον. Και η φτώχεια και η ζωή όμως, έτσι. Και η φτώχεια αλλά και η ζωή θέλει καλοπέραση. Να τα συζητάμε τα πράγματα λίγο έτσι για να γελάμε. Να χαριεντιζόμαστε δηλαδή από εδώ και από εκεί. Και εντάξει, η ιστορία να γράφεται.

Κο, σιγά με τον μάτς απ' έξω. Αουγγιγγι, αουγγιγγι, μπακαλακαμπουγκακα. Έτσι λοιπόν, ρωτάς εσύ, απαντάω εγώ ρε φίλε. Βλέπεις τι όμορφα που κυλάει η απάντηση και η ερώτηση. Λίγο οι Αμερικάνοι, λίγο οι Τούρκοι, λίγο ένα, λίγο αλλιώς. Λίγο η αριστερά, λίγο η δεξιά. Λίγο εμείς είμαστε καλύτεροι, εσείς είστε κακοί. Θυμάσαι εκείνο το τραγουδάκι που λέγαμε σας πήραμε Φλουρίκο Σαντινάτο, και έλεγε ο άλλος και έδειχνε και κάτι. Μας πήρατε Βαρέλι δίχως πάτο. Ένα μικρό κρεμμύδι, πώς το λέγανε, γεωφραγκαίο, το θυμάσαι? Πού να το θυμάσαι εσύ μωρέ, εσύ μεγάλωσες με την Bibi Bo και με τον John John. Πού να τα ξέρεις αυτά τα παιχνίδια, σιγά μην έπαιξες Τσιλίκ Τσομάκ. Ελληνικά παιχνίδια, από την προφορά το καταλαβαίνεις, Τσιλίκ Τσομάκ, ελληνικότατο. Γεια σου Βούλα μου, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου και όμορφα λόγια. Για δήμαρχος δεν κατεβαίνω ακόμα, ηλικιακά δεν με παίρνει, λίγο να γεράσω.

0: ακόμα.
1: Αγγελούκο, μην κάνεις κανένα λάθος και έρθεις και ένα πρωί να μας φέρεις πανακόπιτες. Το πρωί είναι κομμένο. Δεν κάνω πρωινές εκπομπές πλέον. Κάνω απογευματινές μόνο. Περί δε της ώρας και της μέρας δεν γνωρίζει παρά μόνο ο Κύριος. Γιατί ο Αγγελούκος μας φέρνει πανακόπιτες καμιά φορά. Θα έρθω λέει και ένα πρωινό να σε δω. Άστο το πρωινό, μη το απογευματινό άμα θέλεις. Και φέρνεις κολυβόσουπα. Με το καλώδιο τελικά Μελίνα το διευκρινίσαμε. Καταλάβαμε τι καλώδιο είναι. Ξέρετε, καταλάβατε τι καλώδιο είναι. Μην βγάλω γραμμές τώρα, εκτεθούμε τώρα πάλι. Ένα καλώδιο, αλλά τι καλώδιο, τι να σε πω τώρα κι εγώ. Ένα καλώδιο. Ο Αλέξης δεν το έμαθε τι καλώδιο είναι, αλλά το ξέρανε βέβαια. Τηλεπικοινωνίες νόμιζε πως είναι. Αυτά τα, πώς το λένε, οπτικές ίνες. Δεν ήταν οπτική ίνα τελικά, έπεσε έξω.

συλληπιτήριά μου σου στέλνω ρε φίλε, την αγάπη μου για μια αγκαλιά. Κοσμάς, καλησπέρα. Έχουμε έναν μοναδικό ραδιοφωνικό σταθμό στα Ερτζιανά με εκλεκτούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς, με πρωτοπόρο και μοναδικό το Βενιέρι. Βρε, δεν πάμε καλά ρε. Θα με πεις εμένα ότι με το Βενιέρι. Γιατί ο Βενιέρης δηλαδή είναι πρώτος, επειδή αυτό προσδιορίζεται? Δεν κατάλαβα ρε φίλε. Μοναδικό λέει το Βενιέρι και αναπληρωτεί τον κύριο Μπαρμπαγιά. Τι λέει ρε φίλε, μας έβαλε στη θέση. Να αναπληρωματικός εγώ δηλαδή πρέπει να είμαι. Δεν το δέχομαι ουδέποτε. Ουδεφόποτε, όχι ουδέποτε. Επειδή ο Βενιέρης είπε σήμερα ότι μυρίζει ωραία, επειδή είναι ομυροβλήτης ή κάτι τέτοια που σας λέει και τα χάφτεται, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Δημήτρης τώρα όνομα, επειδή λέει του Αγίου Δημητρίου του μυροβλήτη. Δηλαδή τώρα, άκου τώρα. Δηλαδή εμείς τι να πούμε που είμαστε Κωνσταντίνη του Βυζαντίου κιόλας, του Βυζαντίου, καταλαβαίνεις, ε? Η παρέα των κορυφαίων έχουμε γίνει εδώ μέσα. Να χυσείς κι ο κέντρος πια. Κι ήρθα πριν αλλάξει το φεγγάρι. Παρασκευή και 9. Κάτι μου θυμίζει αυτό, Παρασκευή και 9. Λέει κάτι Παρασκευή και 9, δεν λέει τίποτα, όχι.

Τώρα μην με ρωτάς γιατί είναι καλά την Παρασκευή. Την Παρασκευή είναι καλά γιατί είναι Παρασκευή. Από ειδήσεις δεν νομίζω ότι έχω κάτι να σας πω εγώ. Πάλι με καρβέλες και με τέτοια δεν ασχολούμαι. Έτσι αλλιώς με τον Ρούμπι, όπως τον είπαμε, τα πάμε αυτά τα πράγματα. Είναι όλα καλά, μην ανησυχείτε. Όταν είναι στην Ελλάδα είναι με την Ελλάδα, όταν είναι στην Τουρκία είναι με την Τουρκία. Τέτοια διπλωματία, δηλαδή μέχρι χαρτί τουαλέτας να την βγάλεις, ας πούμε, που λένε. Πολύ ωραία η διπλωματία, είναι το πιο... Σε παρακαλώ, δεν την ειρωνεύομαι καθόλου τη διπλωματία. Να ειρωνευτώ εγώ τη διπλωματία. Εγώ τη διπλωματία να την ειρωνευτώ, να τώρα πέσει φωτιά να με κάψει. Πραγματικά να πέσει φωτιά να με κάψει. Πώς να την ειρωνευτείς τη διπλωματία, που η διπλωματία είναι ένα μέσο το οποίο χρησιμοποιείται στη σύγχρονη εποχή για ανθρώπους οι οποίοι λένε ψέματα μεταξύ τους, κοροϊδεύονται. Ο ένας θέλει να βγάλει το μάτι του άλλου, για να μην πω ότι θέλει να τον ευατέψει στην κυριολεξία όμως. Και μάλιστα σκληρά, αλλά δεν το λέει και χρησιμοποιεί τη διπλωματία και τον ευατεύει όποτε μπορεί. Αλλά μπροστά δεν τον ευατεύει, τον εδείχνει, ας πούμε. Αυτό είναι διπλωματία και είναι, και μάλιστα είναι, έχει αγιάσει η διπλωματία. Δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία της διπλωματίας που τώρα θα βγει ο άλλος και λέει μα πόσο άσχετος, μα δεν υπήρχε διπλωματία. Ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα, αν δεν υπήρχε διπλωματία θα τρογωνόμασταν σαν τα σκυλιά. Γιατί μέσα μας ένα σκυλί κρύβουμε, μαύρο σκυλί, καταραμένο, με κοινόδοντες να, με το συμπάθειο. Αλλά έχουμε τη διπλωματία, δόξα τω Θεώ. Και μπροστά στους Έλληνες οι Αμερικάνοι είναι φιλέλληνες. Μπροστά στους Τούρκους είναι φίλοι με τους Τούρκους. Μπροστά στους αυτός είναι αυτό. Και καλέ μέχρι προχθές, το καλέ ήταν λίγο άκομψο, συγγνώμη. Ήθελα να πω μωρέ εσύ ότι και προχθές, ας πούμε, που βγήκε ο Τραμπ, σαν χθες το θυμάμαι, οι περισσότεροι λέγαμε ότι τον εγουστάρει τον Πούτιν. Δηλαδή που το φέρνει, ας πούμε. Το θυμάσαι? Α, το θυμήθηκες. Διπλωματία ήταν και αυτό. Ό,τι του φανεί του Λελοστεφανή Βαγγελάκη. Αλλά η διπλωματία δεν μπορώ να πω εγώ να την κατηγορήσω, διότι είναι όχι μόνο ένα επάγγελμα, αλλά είναι και ένας κλάδος ο οποίος συμβάλλει στις ισορροπίες και στην ειρήνη των κρατών. Και πολλές φορές μεγάλα προβλήματα που μπορεί να είχαν λυθεί δια του πολέμου, άλλη γκάφα και άλλη ασοφία, ας πούμε, των ανθρώπων, λύνονται δια της διπλωματίας και της ρεμούλας, ας πούμε, κατάλαβες. Αντί να κάνουμε ένα πόλεμο και να χάσουμε 3 δισεκατομμύρια, δεν μου δίνεις ένα δισεκατομμύριο εμένα και να ξοφλήσουμε για να μην μπούμε στη διαδικασία? Of course. Αν δεν τα βρούνε όμως τα λεφτά και τα λοιπά και τα λοιπά, γίνεται ο πόλεμος, διότι εκεί πέρα τα έξοδα πάνε και έρχονται. Ανοίγουν οι δουλειές που λένε. Παρεπιπτόντως, εκείνο το νοσοκομείο στη Μαριούπολη θα το φτιάξουμε. Να τελειώσει ο πόλεμος πρώτα. Sure. Are you sure? Alright. Δημητράκη καλησπέρα. Αλεξάνδρ καλησπέρα από Μάλτα μου γράφει. Γεια σου Γιώργο.

Έτσι τις γιορτάζουμε εμείς τις Παρασκευές, Βαγγελάκη. Δεν είμαστε, δεν έχουμε καμιά χορηγία για να σου παίζω Χατζηγιάννη, Βύση και Ρέμο. Αν μου δώσετε καμιά χορηγία, σας παίζω και Ρέμο. Ε, δώσε ρε μπαλάμε. Τόσα βγάζεις, δώσε μια χορηγία και σε μένα.

Μάκη μου, πολύ σωστά το λέω, αγόρι μου. Δεν το λέω έτσι, να σου πω την αλήθεια. Για να δηλαδή, χτυπάει, ανοίγουν τα. Οι κεραίες του Εσουρού ανοίγουν, αλλά μετά δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν γιατί χρειάζεται ακόμα ένα ψηφίο. Είναι αυτό που λέει, βρέτε το χαλά στο θέμα. Θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Διπλωμάτες είμαστε. Το λες του άλλου, θες να νευριάσεις, αλλά δεν μπορείς να υβρίσεις. Δεν μπορείς να υβρίσεις διότι υπάρχει το πρόστιμο. Φοβάσαι διότι το χρηματικό ποσό είναι μεγάλο. Και αντί να το πεις, βρεάτε και τραγούδα να πούμε. Κλείνω μάτι. Του λες άντε και τραβήξου. Αλλά δεν πειράζει αυτό. Δεν τους ενδιαφέρει η ενέργεια που είπες. Δεν τους ενδιαφέρει η ενέργεια που του στέλνεις του ανθρώπου. Αυτή την κακή ενέργεια που του στέλνεις, σαν να του λες. Φύγε, ας πούμε. Είναι η λέξη και η ανάλυση σε μοριοατομικά τέτοια, ας πούμε. Καταλαβαίνεις, κούκι άκα και τα λοιπά, ας πούμε. Πώς γράφουμε τη γάτα? Γούκι αγάτα, του και ατού, του και ατά, γάτα όλο μαζί. Αυτό μας ενδιαφέρει. Γεια σου Τουλίπα. Όχι στο χωρισμό, Βύσης Καρβέλα λέει. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, συγκέντρωση 12 ώρα το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Απέρασε αυτό, ρε. Fake, fake, κατάλαβα, ναι, εντάξει, ωραίο. Μη με ρωτάτε γιατί δεν είχαμε μετρό. Έλα εδώ κύριε Λεοντή, κάτσε λίγο. Έχω το Λεοντή εδώ πέρα εγώ τώρα. Τι τον πληρώνουμε τόσο? Λεοντή, σε παρακαλώ λιγάκι αγόρι μου, έλα εδώ να εξηγήσεις γιατί για άλλη μια φορά δεν είχαμε μετρό. Το είπαν τα παιδιά, τα άκουσα τα παιδιά και τα δυο εδώ πέρα που μιλούσαν πολύ ωραία. Γιατί έχουμε το καλύτερο μετρό του κόσμου. Είναι πιο καλό από τα καλά των καλών. Και από τα πολύ καλά καλά τους βγαίνουν και μερικές φορές και οι κάλλοι. Από την καλοσύνη, ας πούμε. Η πολύ καλοσύνη, ας πούμε, και πολύ ευαισθησία. Πώς λέμε ότι τα καινούργια τα αμάξια δεν είναι τόσο καλά φτιαγμένα όπως τα παλιά? Καλό το παράδειγμα. Καλό το παράδειγμα. Τι να κάνουμε, για χαλάνε αυτά, μηχανήματα είναι. Μηχανήματα είναι. Θα έχουμε και μια άσφαιρη, να πούμε. Πώς να το κάνουμε τώρα? Θα μου πεις τρεις την ώρα. Ναι, τρεις την ώρα. Τρεις την ώρα. Θα μπορούσε να ήταν 8 την ώρα. Εμείς όμως είμαστε τρεις την ώρα. Χαλασμένοι, ας πούμε. Τι να κάνουμε. Τ' άκουγα που το λέγανε. Έκλεισε κάποια. Έλεγε τι λέει. Γιατί κάποια βλάβη, κάποια ευαισθησία στο σύστημα. Ένα καλώδιο. Ξέρω εγώ τι γίνεται. Και εγώ προχθές πήγα να περάσω ένα κούφωμα. Πρέπει να τρύπησα ένα καλώδιο και έπιανα το κλιματιστικό και χτυπούσε ρεύμα, να πούμε. Βραχυκύκλωση. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και στις καλύτερες οικογένειες. Αντωνάκη μου, ταλαιπωρήθηκες με το μετρό? Εντάξει, αύριο θα δουλεύει πιστεύω. Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Δημοσιογράφοι τα ξέρουν αυτά. Σας ενημέρωσαν πιστεύω εκτενέστερα. Εσένα λέει πρέπει να σου δώσουν χορηγείο Παπακοσταντίνου και ομάλα μας. Γιατί το λες αυτό, Ελενίτσα? Παπακοσταντίνου και ομάλα μας δεν νομίζω ότι μπορούν να δώσουν χορηγεία. Περισσότεροι έχουν εταιρείες στη Βουλγαρία αυτή, το μάθατε γι' αυτό. Βέβαια, τι χαζάμιλας, ποιος νοιάζεται τώρα για τα τραγούδια? Μας ενδιαφέρει το τραγούδι, μας ενδιαφέρει που έχει εταιρεία ο άλλος. Βέβαια. Δεν χρειάζομαι χορηγία εγώ, κορίτσι μου, από τον. Εγώ θέλω χορηγία, ξέρεις, μεγάλη τώρα. Πώς είναι η Βύση, να πούμε, που τώρα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, να πούμε, με τους καλλιτέχνες που χορηγούνται και επιχορηγούνται? Από πίσω να σέρνεται και ένα σκάνδαλο κατευθείαν, κάτι να γίνεται, ρε φίλε. Μια το Ρέμο θες, μια τη Βύση θες. Δεν ξέρω τώρα ποιος άλλος έχει σειρά. Σιγά σιγά όμως.

0: Φωτάκο, τι έγινε, δώσανε το Νόμπελ Ειρήνης στην Πιλάι Ναβανέ. Κάτσε ρε όνομα μωρέ, ενώ όνομα και Ναβανέτεμ Πιλάι. Η 85χρονη Πιλάι λέει ήταν επικεφαλής της ανεξάρτητης διεθνούς εξεταστικής επιτροπής του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά εδάφη, η οποία σε έκθεση της το Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη λωρίδα της Γάζας. Άντε μωρέ, Free Palestine θα είναι κι αυτή. Άσε ρε τώρα να πούμε τώρα τα τζιριμιτζικότσι, να πούμε μπουρντουρζουνάκια, Νόμπελ Ειρήνης και χαζά τώρα. Free Palestine θα είναι κι αυτοί, σαν τις άλλες να πούμε, που βγαίνουν εδώ πέρα έτσι κάτι άπλητες. Ε, Μανώλη, καλά δεν τα λέω? Γιατί δεν με χειροκροτάς? Έλα, μην τρέπεσαι, βγάλτε από μέσα σου. Έλα βρε αγόρι μου, δεν το έκανα εγώ το Νόμπελ, εσείς το φτιάξατε.
1: Μάτια μου, μάτια μου, για σένα.
0: Παρακαλώ, ποιο?
2: Ακριβώς αυτό είναι.
0: Ναι, ποιο?
2: Αυτή η δικαστήνα.
0: Η δικαστήνα τι είναι? Άπλητη. Άπλητη. Ναι, αγόρι μου, ναι, αγόρι μου. Γιατί υπάρχει γόκα τζέντα, γιατί κυβερνάει ο Σατανάς. Γιατί η αποκάλυψη του Ιωάννου είναι προφήρα. Ευχαριστώ. Μπαρμπαγιάννη, ο Μπαρμπαγιάννη του Μητρόπολη είναι, ναι. Ναι, σε εκπλήσω. Έλα να σου πω για του τέσσερι υπήρξει αποκάλυψη που σε λίγο βλέπω και τον Τραμπ από πίσω γυμνό να τρέχει. Μπροστά η υπήρξη και από πίσω ο Τραμπ.
2: Ξέρει.
0: Τέσσερι υπήρξει. Θα σου πω για τον μαύρο, για τον κόκκινο, για τον άσπρο. Και από πίσω είναι εκείνο που λένε ο Άδης. Έχει πάρει τη μορφή του Τραμπ με το μαλλί. Φαίνεται, ας πούμε, η σκιά κανονικά. Μα σου λέω, τα έχω όλα γραμμένα. Δηλαδή, μαθεμένα.
1: Θα σπάσω τους καθρέφτες.
0: Κατάλαβες, Ευαγγελάκι μου.
1: Σου, 42 κομμάτια.
0: Άκου εκεί να πούμε αυτή, πώς την είπαμε, να πούμε την... πώς την είπαμε, τη Ζόζεφ. Τη Ζόζεφ. Ίσως μοιραστώ το βραβείο, λέμε τον Τραμπ. Άλλο πράγμα κι αυτό. Ο Τραμπ ο ειρηνιστής. Δηλαδή να είσαι ορθόδοξος να κάνεις το σταυρό σου. Να είσαι χριστιανός να κάνεις τον μπασαλό σου. Κάτι ρε παιδί μου. Το Ισραήλ υποστήριξε σήμερα, λέει, το Νόμπελ Ειρήνης του 2026 που απονεμήθηκε στη Νάβη. Νάβη Πιλάι, Πιλάι πως λέγεται. Νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος και τις προκαταλήψεις και το ότι ο πρώην επικεφαλής, λέει, της προπαγάνδας, ο Γιώζεφ Γκέμπελς, σίγουρα χειροκροτεί από την κόλαση. Τώρα εμείς τώρα γιατί να μην μπερδεύεσαι, τώρα δεν μπερδεύεσαι εσύ τώρα, τι γίνεται τώρα? Είναι το, όταν το πήρε το Νόμπελ Ειρήνης ο δικός μας, δηλαδή ήταν μπερδεγουέ η κατάσταση? Για χαρήκα, κάτσε ρε Μανώλη, κάτσε ρε Μανώλη να τα πάρουμε τα πράγματα όπως είναι πραγματικά. Το πιστεύουμε αυτό το Νόμπελ Ειρήνης τώρα ή δεν το πιστεύουμε? Δηλαδή κάπως έτσι κάνανε και οι άλλοι για τα Τέμπη, να πούμε. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη και τέτοια. Υπάρχει Νόμπελ τελικά ή δεν υπάρχει Νόμπελ Ειρήνης? Κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου. Πού είναι το ζεστό, το γλυκό, το φιλί σου? Εσένα ρωτάω, υπάρχει? Αν ανοίξω γραμμές, σε λίγο. Έχω διαφημίσεις τώρα. Τρελαθούμε τελείως, θα ξεχάσουμε και τα ελληνικά μας. Ή θα λέμε να είναι το ναι ναι και το όχι όχι. Δεν μπορούμε να τα γυρνάμε όλα, με λένε, ξέρω, καραμόλα και τα τρώω όλα. Όταν το πήρε το Νόμπελ Ειρήνης ο δικός μας εδώ ο λογοτέχνης, θυμάσαι ποιος το πήρε? Σιγά μη θυμάσαι. Ποιος το πήρε το Νόμπελ Ειρήνης εδώ πέρα στην Ελλάδα? Λογοτεχνία ήτανε? Δεν πήραμε ειρήνη. Ο Μπομπ Ντίλαν το πήρε. Όχι, το λογοτεχνία πήρε και ο Μπομπ Ντίλαν. Πήραμε κανένα Νόμπελ Ειρήνης εμείς? Όχι, ε. Σαν Ελλάδα που είμαστε ειρηνικός λαός, φαντάσου να ήμασταν τίποτα επιθετικός. Δεν πήραμε ειρήνης, λογοτεχνίες παίρναμε συνήθως. Είναι πολλά τα Νόμπελ και την μπερδεύομαι λίγο. Της λογοτεχνίας πήρε ο Ηλίτης, ναι, δεν πήρε της ειρήνης. Αλλά λογοτεχνία, ειρήνη είναι κοντά αυτά τα δύο, με σαν μοντέλα είναι. Όχι ξεβράκωτα, εκείνη τη στιγμή ήταν ντυμένα. Υπάρχει τελικά ο θεσμός αυτός, το Νόμπελ Ειρήνης? Το πιστεύουμε? Για δεν το πιστεύουμε τώρα που πήρε η άπλητη, όπως λέει ο Ρέπιτς, να πούμε, ο Γιάννης ο Ρέπιτς, λέει μια άπλητη εκεί πέρα αριστερή, να πούμε, μια Free Palestine, ας πούμε, έτσι, ένα ευτελές, ας πούμε, υποκείμενο. Ε? Τι, μιλάω άσχημα? Μιλάω άσχημα, ναι. Τέλος πάντων, μια που δεν θα έπρεπε να το πάρει, ας πούμε. Και γιατί να το πάρει αυτή και να μην το πάρει ένας άλλος, ο οποίος είναι περιστατωμένος, πιο καλός διπλωμάτης, γενικότερα νοιάζεται και φτάνει και. Άσερε που δεν μπορώ να τα πω αυτά πράγματα.
1: Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω αν πιστεύετε στο θεσμό του Νόμπελ Ειρήνης. Πιστεύεις ναι ή ου? Άμα μου πεις ου, Από το παν και άλλοι.

Και στην τελική, Μανώλη, πριν πάω σε διαφημίσεις, κάτσε και σκέψου λίγο. Κάνε λίγο η Μπελίγεν που λένε. Nach denken, έτσι μετά την εκπομπή ή στο διάλειμμα. Ποια επιτροπή αποφασίζει για το πού θα δοθεί το Νόμπελ Ειρήνης? Ποιος είναι πίσω από όλα αυτά?

Διαφημίσεις και επιστρέφω. Άργησα πάλι. Παιδιά, με βοηθάτε λιγάκι. Θα μου λέτε διαφημίσεις. Τρώω καμπάνες και έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Διαφημίσεις την ώρα τους και επιστρέφω.

0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
0: Φέτος, ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
2: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία, Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
8: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
9: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
8: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Φορούσες η φτερά της σιλικόνες. Άπλωσες τα κουλά έξω παπλώματος ξαπλώνες. Στα πιαστά, στα χρήστα ξαμώνες. Στη φέτα τραπεζίτη βούτυρο και λιώνες. Μεγαλεία ο κρετίνε ονειρώνεις.

0: τρέμα του Λίζικ, τρίγωνο τραπέζι της, τα σχήρας τρίβιν.
1: Εντάξει μωρέ, τώρα Παρασκευή είναι, είπα να παίξεις ένα κουλτουριάρικο. Μην κάνεις έτσι, ανάψε λίγο τα φώτα λέω, διάμα θέλεις, γιατί θα πάθετε κανένα, εντάξει εδώ καμιά, καμιά χρωματοψία θα πάθετε. Σήμερα μιλούσαν η Βιργινία με το Βενιέρη για τις μυρωδιές και...
2: Δεν άκουγα τι λέγανε.
1: Καλά, δεν ακούω. Δεν ακούω. Μην το λες έτσι. Πες,
2: εκείνη την ώρα.
1: Ήμουν απασχολημένο. Ήμουν
2: απασχολημένο. Είμαι μέσα έξω στα μοντάζ. Τι να κάνω.
1: Τα μοντάζ είναι τα μοντάζ. Τα καλύτερα χάνεις το πρωί. Τέλος πάντων, πες μας τι έγινε με το μετρό καταρχάς.
2: Τι
1: να, θέλει ο Σπύρος να μάθει γιατί χάλασε πάλι το μετρό. Χάλασε, ρε Σπύρο. Μηχανήματα να
2: φτιάξει.
1: Ο Σπύρος είναι αυτός που σπυριάζει συνέχεια. Εδώ πέρα την εκπομπή.
2: Λοιπόν, yeah, να ξεκινήσουμε καταρχάς με την είδηση της τελευταίας στιγμής που έχει να κάνει με εδώ το κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς έχουμε σε εξέλιξη εξέλιξη.
1: Εντάξει, εγώ τον μπερδεύω γιατί είμαι λίγο αυτιστικός σε αυτά. Το πάτερ ημών και τα λοιπά.
2: Καθώς έχουμε σε εξέλιξη,
1: ναι,
2: αντιφασιστική πορεία.
1: Πάλι.
2: Πάλι, που πραγματοποιούν συλλογικότητες στο κέντρο με αφορμή την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε ένας 32χρονος στην Ελευσίνα. Οι συμμετέχοντες διαδηλώνουν με αντιφασιστικά μηνύματα, καταδικάζοντας την επίθεση και στέλνοντας μηνύματα ενάντια στην φασιστική βία. Και πάω στο μετρό, το οποίο ναι, φωνάζεις από την ώρα που μπήκες.
1: Ναι, όχι εγώ.
2: Σε
1: εγώ
2: κανονική...
1: δεν το
2: ναι,
1: μια φορά,
2: ναι,
1: εγώ μια φορά το χρησιμοποίησα, παιδιά, γιατί δεν με βολεύει εμένα.
2: Δεν φώναζες από την αρχή που μπήκες.
1: Ναι,
2: γιατί έγινε
1: γιατί
2: το μετρό.
1: Γιατί μου λέει, μα εξηγούσα στον κόσμο
2: ναι,
1: ότι.
2: Πώς εξηγούσα αφού δεν είχε βγει ανακοίνωση.
1: Εξηγούσα ότι. Τα αυτονόητα εξηγούσα. Ότι...
2: Ποια δεν υπάρχει αυτονόητα.
1: Πώς δεν υπάρχει, σας άκουσα σήμερα που τα λέγατε με τον Χατζινόπουλο.
2: Μα δεν είχαμε ούτε εμείς ενημέρωση για το ποιο είναι το πρόβλημα που δημιούργησε.
1: Δεν είπα ποιο είναι το πρόβλημα. Είπα γιατί ότι αυτά τα μηχανήματα τα οποία είναι τελευταίας τεχνολογίας και είναι υπερσύγχρονα, είναι με ό,τι καλύτερα υλικά υπάρχουν στον κόσμο. Το καλύτερο του κόσμου είναι αυτό το πράγμα. Που το είπε και η τέτοια μια νεοδημοκράτησα. Έχουμε το καλύτερο μετρό του κόσμου. Όχι, νομίζω η Πασόκη να το είπε. Πώς το λένε, αυτή είναι ωραία γυναίκα που είναι η Πασόκη, καλή ρε παιδί μου.
2: Δεν σε πιάνω.
1: Τέλος πάντων, θα το θυμηθώ. Είπα ότι χαλάνε. Χαλάνε, έχουν ευαίσθητα μηχανήματα, είναι υπερευαίσθητα. Λίγο να κάνει ένα μικρό σεισμό που δεν το καταλαβαίνουμε. Λίγο, ας πούμε, για παράδειγμα, ένας ποντικός να περάσει.
2: Καταρχάς, να πούμε ότι η πολύωρη αυτή αναστολή λειτουργίας του μετρό,
1: μάλιστα,
2: δημιούργησε ένα κυκλοφοριακό μπάχαλο.
1: Εντάξει.
2: Σε όλο. Όχι, εντάξει.
1: Παγκόσμιο είναι αυτό, έτσι γίνεται παντού.
2: Άντε πάλι.
1: Μα δεν θα κάνουμε ποτέ ένα διάλογο με τον Λεοντήρε, φίλε, να πούμε. Να μην μπορώ να πω την άποψή μου. Βενιέρη, σήμερα λέμε όλοι μας τι λέμε τις απόψεις μας εδώ πέρα. Δεν μπορώ εγώ να ξέρω ότι αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Παγκόσμιο, έτσι γίνεται. Όταν χαλάει το μετρό, δημιουργείται ένα παγκόσμιο τέτοιο. Κομφούζι. Άντε, πες τα δικά σου, σ' αφήνω.
2: Δεν δικά μου, η πραγματικότητα είναι.
1: Αχ, αυτή η πραγματικότητα.
2: Άσε με να τα πω, ρε φίλε.
1: Άντε, αγόρι μου, πες τα.
2: Δημιούργησε ένα κυκλοφοριακό μπάχαλο,
1: μάλιστα,
2: σε όλους τους δρόμους. Εκεί που ήμασταν σχετικά καλά για απόγευμα Παρασκευής,
1: mm-hmm,
2: βλέπαμε τεράστιες ουρές στα ταμεία των εκδοτικών μηχανημάτων έξω από τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Βλέπαμε πάρα πολύ κόσμο στις στάσεις, στους δρόμους της πόλης.
1: Ναι.
2: Και αυτό μας θύμισε εποχές που ήταν πριν το μετρό. Πριν καν ξεκινήσει και η βασική εμπορική λειτουργία από σταθμό για Ελβετία, ούτε καν για την Μίκρα.
1: Τι είχαμε πριν το μετρό?
2: Κυκλοφοριακό μπάχαλο.
1: Όπως έχουμε τώρα δηλαδή.
2: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε.
1: Α,
2: όταν είχε,
1: όταν
2: ήταν
1: λειτουργούσε,
2: σε εξέλιξη, ναι, η διακοπή, ναι, λειτουργία στο μετρό,
1: ναι,
2: είχαμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια.
2: Αν κάποιος πει τώρα ότι με το μετρό δεν έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στους δρόμους, να το κοιτάξει.
1: Να το κοιτάξει, βέβαια, να το κοιτάξει. Δεν υπάρχει θέμα. Και κοίταξε, για να είσαι αυστηρός πάνω σε αυτό το θέμα, μην αφήνεις κάποιον να λέει κάτι άλλο.
2: Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΘΕΜΑ,
1: ναι,
2: της,
1: ναι,
2: διαχειρίστριας εταιρείας λειτουργίας του μετρό,
1: μάλιστα,
2: διεκόπη στις 4 και 11 πρώτα λεπτά λόγω του προσωρινού αυτού προβλήματος που είχαμε του τεχνικού που εντοπίστηκε στο σύστημα μετάδοσης δεδομένων. Η αποκατάσταση ολοκληρώθηκε στις 7 παρα 20 πριν από μία ώρα, έπειτα από τους προβλεπόμενους τεχνικούς ελέγχους και τις απαραίτητες δοκιμές.
1: Έλα, μωρέ, τρία ώρα ήταν. Εντάξει, για τρεις ώρες έκλεισε.
2: Δυόμιση ώρες.
1: Έλα, ρε, εντάξει, εγώ νομίζω το πρωί δεν έχουμε μετρό.
2: Η σειρμή, αυτό, ναι, που επισημαίνει η εταιρεία, οι σειρμοί προσέγγισαν τους σταθμούς, κατέβηκαν οι επιβάτες, αποβιβάστηκαν πιο σωστά στις αποβάθρες, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας. Γιατί αυτό το ρώτησα. Από τη στιγμή που διεκόπη όλη η εμπορική λειτουργία, τι έγιναν οι άνθρωποι που ήταν μέσα στους σειρμούς.
1: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν μας το εξηγεί τώρα η εταιρεία. Οπότε αυτό που κρατάμε και ζητεί συγγνώμη βέβαια η ΘΕΜΑ από το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία, ευχαριστώντας τους επιβάτες για την κατανόηση και την συνεργασία τους, ενώ υπογράμμισε αυτό το οποίο νομίζω κάθε λογικός άνθρωπος πρέπει να το υπογραμμίζει μέσα στον εγκέφαλό του.
1: Έτσι.
2: Η ασφάλεια είναι βασική προτεραιότητα.
1: Από το στόμα μου το πήρες.
2: Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος.
1: Λέω ότι μου σε ευχαριστούμε, αγόρι μου καλό. Χαίρομαι που κάνουμε έτσι έναν ωραίο διάλογο. Ακούει και η μάνα μου και χαίρεται. Λέει: ωραίος είναι ο φίλος σου. Ωραία τα λέτε. Λεωνίδα, τώρα που είδες τα δεδομένα, αγόρι μου, πως βες μπαλαμέ, κατάλαβες ότι τα ίδια λέγαμε ουσιαστικά. Χαλάνε αυτά τα μηχανήματα, ρε. Τι γρινιάζεις, να πούμε. Τι φωνά. Τρεις ώρες. Οκ, τι να κάνεις. Ζήτησε συγγνώμη, θέμα. Και μάλιστα είπε και ευχαριστώ για την κατανόηση. Δηλαδή, με το που ζήτησε συγγνώμη, αφουγκράστηκε ότι ο κόσμος είπε: δεν πειράζει, καλέ, τίποτα. Πού σου λέω, είμαστε εκπληκτικοί. Μελίνα τι λέει, λέω τι έκλεισε, λέει. Έκλεισε, λέει. Τσιμισκή έκλεισε, λέει. Μόνη έκλειση, κάτσε λίγο. Μόλις έκλεισε η Τσιμισκή, παλικάρια. Το παλικάρια το καταλάβαμε, εννοείς για μας, έτσι. Πρέπει να ήθελες να γράψεις μόλις έκλεισε η Τσιμισκή, η Τσιμισκή από την πορεία την αντιφασιστική. Γιατί έχουμε φασισμό πουθενά. Α, ο γενικός φασισμός μέσα σε όλα τα στρώματα, κατάλαβα. Παρακαλώ στην γραμμή, πού είσαστε, ελάτε.
3: Ελάτε. Ναι.
1: Ποιος. Ποιος είναι, με ποιο, πού πάμε, ποιος Αγγελάκας, πού τραβούν.
4: Καλησπέρα κύριε Βαρβαγιάννη.
1: Καλησπέρα κύριε, πού είσαι, συναυλίεσαι.
4: Ναι.
1: Πού ακριβώς, για πες τι Αγγελάκας.
4: Δεν έχει ξεκινήσει συναυλία.
1: Πού έχουμε.
4: Ακούμε τους ανθρώπους εδώ που μιλάνε.
1: Ναι, ποιοι, για πες μας, δώσε μας μια.
4: Δεν καλά όμως.
1: Καλά, πού να μ' ακούσει, αφού μιλάει η άλλη από πίσω.
4: 4-5 κόσμο έχει.
1: Ποιος το έκρινε αυτό, η αστυνομία για εσείς.
4: Ορίστε.
1: Η αστυνομία μέτρησε ή εσείς, για να ξέρουμε τι γίνεται.
4: Τι να σου πω τώρα, επειδή δεν σε ακούω.
1: Δεν μ' ακούει, πήρε τηλέφωνο, δεν μ' ακούει. Καλά, δεν βλέπεις, το ξέρω. Δεν μ' ακούς κιόλας, ρε φίλε, τώρα δηλαδή τρελαθούμε.
4: Τώρα σε ακούω.
1: Άντε, το εφωνάζω πρέπει συνέχεια. Σε ποια συναυλία είσαι και πού.
4: Βρισκόμαστε στην Ιερισσό. Γίνεται μια εκδήλωση ενάντια στην επένδυση του Χρυσού.
1: Εντάξει,
4: καλά τα ακούμε. Καλά τα ακούμε από τις διαφημίσεις και όλα καλά, όλα ωραία.
1: Δεν σας αρέσει εσάς, ναι, κατά.
4: Δεν είναι κάτι άλλο, γιατί αυτό το κάτι άλλο δεν το ακούσαμε δυστυχώς.
1: Κατάλαβα.
4: Ήθελα να δω τι γίνεται με αυτό.
1: Μόλις το ενημερωθείς, πάρε μας να μας εξηγήσεις και εμάς, για να μας διαφωτίσεις, να ξέρουμε τι γίνεται ακριβώς.
4: Ορίζοντας λέει, κοιτάξτε μέτρα γεώτρησης, λέει, από ό,τι ήταν πριν ξεκινήσει αυτή η επένδυση.
1: Δεν άκουσα ακριβώς τι είπες.
4: Ψάχνουν να βρουν το νερό τώρα 60 μέτρα πιο κάτω.
1: Α. Ναι,
4: εντάξει, δεν... αυτό έτσι πρόχειρα που έπιασε.
1: Ναι, ναι, εντάξει, καλώς.
4: Εντάξει,
1: έχει τόσο κόσμο, 4-5 χιλιάδες, αλήθεια.
4: Έχει, είναι, ναι, έχει 5.000 κόσμο.
1: 5.000 κόσμο είναι. Και τοπική είναι και έτσι, ντόπιοι είναι αυτοί.
4: Όχι, δεν είναι ντόπιοι.
1: Α, δεν είναι ντόπιοι. Έχετε και απ' έξω.
4: Ναι, εντάξει,
1: μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, αδερφέ, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ό,τι νεότερο μπορείς να μάθεις, να είσαι καλά, μπορείς να πάρεις να μας ενημερώσεις. Το φως που γίναμε. Εδώ ακούγονται όλα, είπαμε. Δεν έχει περιορισμούς. Καθένας περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Αλλιώς θα ήμασταν όλοι, θα πιστεύαμε σε έναν Θεό, θα είχαμε ένα κόμμα, θα είχαμε μια ομάδα. Μα αν δεν υπάρχουν ομάδες, δεν υπάρχουν θεοί, δεν υπάρχουν διαφορετικότητες, δεν έχει ζωή, δεν έχει εξέλιξη. Θα ήταν όλοι μια, καταλαβαίνεις, μια flat κατάσταση να πούμε. Δεν θα ξέραμε τι μας γίνεται. Δεν θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε το καλό με το κακό. Αν δεν υπάρχει κακό, πώς να το ξεχωρίσεις. Και αν δεν υπάρχει καλό, πώς να το μάθεις. Δεν γίνεται.
5: Είναι ένας φόνος διαρκή.
1: Εσύ τη δικιά σου την άποψη θα έχεις. Ο καθένας έχει τη δικιά του. Ελενίτσα καλησπέρα, Μελίνα. Άνοιξε η Τσιμισκή, λέει. Πότε κλείνει, πότε ανοίγει. Χαμπάρι δεν παίρνουμε, έτσι. Πάμε σε γραμμές, παρακαλώ, ελάτε.
6: Θέλω να κάνω μια καταγγελία.
1: Καταγγελία.
6: 3.000 χιλιόμετρα για να κάνω βόλτα με το μετρό.
1: Έλανε τώρα σοβαρά και έτυχε στην περίπτωση. Εντάξει, μωρέ τώρα, έκλεισε για δύο ρίτσες. Βρε, πώς κάνετε έτσι, ρε. Τι μιζέρια είναι αυτή, ρε. Μηχάνημα είναι, χαλάει, ρε φίλε, να πούμε. Γιατί...
6: καλά, ρε. Χθες κοντζάμ Grand Cherokee, να πούμε, με έφερε εκεί μπροστά. Δεν το πήρε χαμπάρι.
1: Δεν το κατάλαβα. Όχι, ρε φίλε, Grand Cherokee. Yeah. Ναι. Παρεπιπτόντως, μια που λες Grand Cherokee, σας πληροφορώ ότι υπάρχει μια Jaguar, πουλιέται μια Jaguar. Παιδιά, την είδα, έπαθα την πλάκα μου. Πουλιάται μια Jaguar η οποία έγινε για χρόνια εκτός κυκλοφορίας του 2007 μοντέλο σε τιμή έκπληξη. Θα πάθετε πλάκα δηλαδή, αν ακούσετε τιμή. Και έχω και φωτογραφίες να σας στείλω, αν σας ενδιαφέρει. Jaguar, φίλε.
6: Ναι, να σου πω.
1: Το όνειρό μου να ξέρεις ήταν η Jaguar, μια ζωή.
6: Φαντάζομαι, να σου πω ένα μυστικό. Πριν πει η BMW εκεί μέσα,
1: ναι.
6: Χρειαζόσουν δύο Jaguar. Μια που την οδηγούσε και την άλλη που την έχει στο συνεργείο.
1: Ναι, δεν ξέρω, αυτά δεν τα ξέρω πάντως. Εγώ ξέρω την αμαξάρα. Ξέρω ότι είναι τεχνολογία.
6: Έχει,
1: άρα...
6: Εντάξει, ναι, έχει πολύ δέρμα. Έχει, ας πούμε,
1: σε παρακαλώ τώρα, δε, το απόλυτο
6: οι
1: αυτοκίνητο είναι.
6: Λες και κλείνει, ρε παιδί μου, θωρακισμένη.
1: Βρε, τι θωρακισμένη τώρα, μιλάμε για 2.500 μηχανή. Τώρα ένα μάξιμο, κάτσε καλά, αγρατζούνιστο.
6: 2.000, το πατρόλ το δικό μου είχε 3.500
1: κιλά. Άσε, τώρα στη Γερμανία μιλάς, εσύ εδώ για τα ελληνικά δεδομένα.
6: Ναι, ναι, φίλε, εδώ που θα το χειριστεί.
1: Τα 2.500 κυβικά τα πήραμε τότε που ο Καραμαλής έλεγε πάρτε, πάρτε, πάρτε. Και τελικά μα την. Αυτό δηλαδή.
6: Ωραία
1: χρόνια. Ωραία. Άνοιξε η Τσιμισκή. Άντε να είσαι καλά και τα συλληπιτήριά μου και πάλι. Να είσαι καλά, αγόρι μου.

0: Παρασκευή.
1: Άντε Παρασκευή είναι, μη στεναχωριέστε, θα περάσει το καλώδιο. Παγωθήκατε με το καλώδιο μπαλαμί όλοι.
2: Κόκκινα, κίτρινα, μπλε, καραβάκια στο ταξίδι δεν με παίρνετε καλέ.
1: Έτσι.

Για λίγο ακόμα ανοιχτές γραμμές για την πρώτη ώρα. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνυματάκια σας στο Viber 6-9-0-8-3-57-800. Αλήθεια λέω, έχω φίλο ακροατή ο οποίος μου δείξε μια αυτοκινητάρα, παιδιά. Έπαθα την πλάκα μου, ζαλίστηκα εγώ. Και την έχει και εκτός κυκλοφορίας, την έχει βάλει δηλαδή στο πάρκιν, εκτός κυκλοφορίας για αρκετά χρόνια, με 45.000 χιλιόμετρα γνήσια, έτσι. Όχι βλακίες, μαμουνιές και τον Ατάλο. Αγοράστηκε εδώ στην Ελλάδα. Μιλάμε για αυτοκινητάρα τώρα, όχι αστεία. Δηλαδή από Άγιο Όρος και πάνω τα έχουν αυτά τα αυτοκίνητα. Ρε Μπαρβαγιάννη, κουφώματα καταρχάς, λέει. Κουφωματά, λέει, καταρχάς, καλησπέρα. Τονίζω, δεν χάνω εκπομπή σου, αλλά πολλές φορές είσαι για βρίσιμο, λέει, το ηρωνία είναι αυτή με το μετρό. Έλα, ρε, και εσύ που είναι ηρωνία με το μετρό. Σε παρακαλώ να πούμε τώρα. Εγώ δεν το χρησιμοποιώ το μετρό και ούτε κρύο μου κάνει ούτε ζέστη. Αλλά όταν ακούω τους άλλους να φωνάζουν και να λένε το μετρό, το μετρό, το μετρό, το μετρό,

0: κάνει σε κάποια στιγμή δεν πετυχαίνει καλά. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Θα τα πιούμε σπαθιά να πούμε. Να βάλουμε τη γάτα μας να κλάψει. Τι έκανε, 2,5 ώρες μια στάση να πούμε. Κάτι χρειάστηκε. Πάνω απ' όλα η ασφάλεια, το είπαν τα παιδιά. Σε παρακαλώ πολύ, μην με παρεξηγήσει κύριε Τζόρτζ. Εγώ το αγαπάω το μετρό, είναι αγαπημένο μου. Μπορεί να μην το χρησιμοποιώ, αλλά το αγαπώ ως φόδρα. Τα μάλα που λένε, τα μάλα.
1: Το άλλο βράδυ στη ζεστή την αμμουδιά.
0: Με τον Ντόμπελ Ειρήνης έχω μια ένσταση απλά. Δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει, τι γίνεται τώρα. Διαβάζω λάθος site. Δεν ξέρω, είναι κάτι που δεν ξέρω πώς να το... Εγώ ήξερα όταν ήμουν μικρός, όταν κάποιος έπαιρνε τον Νόμπελ Ειρήνης, όλοι οι άνθρωποι, πώς λέμε ρε παιδί μου, άντε καλά η Eurovision έχει ξεφτυλιστεί ας πούμε κατάσταση, το καταλαβαίνεις τώρα, δεν υπάρχει, ας το μην το συζητήσουμε, αλλά τον Νόμπελ Ειρήνης ρε φίλε, και το, άμα είναι τον Νόμπελ Ειρήνης έτσι, τότε και το Διεθνές Δικαστήριο είναι για τα ανάθεμα, τότε και οι αποφάσεις να πούμε αυτό είναι για τα ανάθεμα, τότε η παγκόσμια αυτά του ΟΗΕ και τα ΕΕΒ και είναι για τα ανάθεμα, όλα για τα ανάθεμα θα είναι ρε φίλε. Τι έχει μείνει σε αυτόν τον κόσμο το οποίο εμπνέει και πώς το λένε, έχει μια σταθερή επιρροή κύρους ας πούμε. Είναι δυνατόν να παίρνει κάποιος τον Νόμπελ Ειρήνης και να μου βγαίνεις και να μου γράφεις ας πούμε τι είπε το Ισραήλ για τον Νόμπελ Ειρήνης ας πούμε. Το Νόμπελ Ειρήνης είναι Νόμπελ Ειρήνης, εκτός και αν δεν είναι ρε φίλε. Να το συνεννοηθούμε εδώ και τώρα ας πούμε. Ποιο Νόμπελ Ειρήνης τώρα και βλακίες μωρέ. Άμα θες βγες και πες το. Πες τι Νόμπελ Ειρήνης και χαζομάρες να πούμε. Αν είναι χαζομάρες αυτές, θα πρέπει να είναι και άλλες χαζομάρες, τις οποίες το βουλώνουμε και δεν μιλάμε. Εγώ μαζί σας είμαι. Να τα βάλουμε κάτω τα πράγματα και να ξεχωρίσουμε τις χαζομάρες, να τις ξεδιαλύνουμε. Από εδώ είναι οι αριστερές χαζομάρες, από εδώ οι δεξιές. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να συζητάμε μόνο για αριστερές και δεξιές χαζομάρες. Πρέπει να συζητήσουμε κάποια στιγμή και για σταθερότητα και για ανθρωπιά και για βασικά ένστικτα τα οποία πρέπει να είναι αναλύωτα στο χρόνο. Να προσδιορίζουν την οντότητα της ανθρωπότητας. Γεμίσαμε φρουφρού και αρώματα. Αντζέντες

0: Ποιος πήρε Νόμπελ Ειρήνης, ποιος, ο Παπανδρέου? Τι λέτε ρε παιδιά, πολλευτάς υπάρχουν, λέει. Ο Γιωργάκης πήρε Νόμπελ Ειρήνης, ο Γιώργος ο Παπανδρέου. Τι λες ρε, συγγνώμη αγόρι μου για το βρέ, αλλά Γιώργο μου, κάνε λίγο. Από πώς που. Ήσουν ωραία και μοσχοβολούσες σαν μπασχαλιά. Παρακαλώ στη γραμμή και πάμε διαφημίσεις, ελάτε.
1: Τώρα αληθινά εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει κόσμος που ασχολείται με τον Νόμπελ?
0: Σε παρακαλώ τώρα, άμα το έπαιρνε
1: ένα... Αγόρι μου, έχουμε άλλα προβλήματα και εσύ τώρα κάσεις και μου ασχολείται.
0: Όχι, δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό αυτό που λες.
1: Θέματα.
0: Δεν είναι σωστό αυτό που λες. Γιατί αν το έπαιρνε τον Νόμπελ Ειρήνης, να πούμε, ένας άλλος, ξέρω εγώ, το έπαιρνε, ξέρω εγώ, ο Μητσοτάκης, ας πούμε, λέμε τώρα, τότε θα ήταν το Νόμπελ Ειρήνης πρώτο θέμα εδώ πέρα, να πούμε. Και τώρα, επειδή το πήρε μια μαύρη, να πούμε, πώς την είπε και ο Ρέπιτς, είδες, μπήκε μέσα ο Ρέπιτς και την είπε κάτι πούτι, κάτι άπλητες ή κάτι τέτοιες, μπήκε και συμφώνησε. Μόλις το πήρε μια που δεν την ξέρω εγώ την κοπέλα, δεν ξέρω την κοπέλα, κοπέλα τώρα, στην ηλικία της μάνας μου πράνε, αμέσως την ξεφτυλίσανε, ας πούμε. Και λέω, κάτσε ρε φίλε. Με συγχωρείτε,
1: κοιτάξτε, δηλαδή, να σου πω, στη συγκεκριμένη στιγμή,
0: ναι,
1: σε αυτή τη χώρα, με, ναι, αυτά τα κοσμογονικά γεγονότα που συμβαίνουν,
0: ναι, ναι,
1: π.χ. είμαστε με τη Βύση, με την Άννα ή με τον Νίκο.
0: Εγώ δεν είμαι ούτε...
1: ακόμα και ο Καρβέλα, και ο Καρβέλας λέω, και ο Μητσοτάκης να έπαιρνε τον Νόμπελ, θα σχολιόμασταν με αυτό το πράγμα?
0: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Έλα, φυσικά και θα σχολιόμασταν.
1: Εγώ είμαι μαζί σου που είσαι μαζί μας, αλλά μην με κάνεις τώρα εναντίον σου, γιατί θα έρθουμε όλοι μαζί.
0: Εντάξει, καταλάβες, μπορείτε να το κάνετε. Σας έχω ένας εγώ και ένας ο Πολάκης, αλλά το θέμα
1: έχουμε
0: είναι.
1: Έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα.
0: Βρε, σίγουρα έχουμε. Θέλουμε να δούμε το καλώδιο τι θα γίνει. Εσύ με το καλώδιο κατάλαβες
1: τι
0: καλώδιο είναι τελικά.
1: Το καλώδιο, ρε φίλε, τι με νοιάζει εμένα
0: δεν
1: το καλώδιο.
0: Δεν σε νοιάζει το καλώδιο, το νοιάζει τον άνθρωπο.
1: Εδώ έγινε, πέσαν εκατομμύρια και οι άνθρωποι δεν βγάλανε φράγκο.
0: Πού, τι είστε?
1: Βάλαν την τσέπη του λεφτά.
0: Για ποιο?
1: Για να γίνει όλο αυτό το σούπερ υπερθέαμα.
0: Α, λες για το... Ναι, εντάξει.
1: Αυτό είναι το
0: όταν
1: θέμα,
0: εγώ το ανακοίνωσε ο Λεοντής, πήρα κομπιουτεράκι και τα έβαλα κάτω. Όταν μου είπε 3 εκατομμύρια είναι μόνο οι οθόνες και τα

0: Είπα, τα έβαλα κάτω και λέω, δεν βγαίνει ρε, ο λογαριασμός, θα μπουν μέσα.
1: Πόσα χρόνια έκανες τετάρτη δημοτικού, ρε?
0: Όχι ρε, ήταν στην ίδια αίθουσα και αναγκαστικά εγώ άλλαζα θρανίο απλά. Γιατί μας είχε τρεις τάξεις μαζί ο Κυρτάσος. Είχε Τετάρτη, Πέμπτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη.
1: 6-7 πες τώρα, 6-7, όχι, δεν βλέπω το σκέφτεσαι.
0: Όχι, όχι, κατευθείαν.
1: Ναι,
0: με 10, με 10, με 10 πάντα. Όλα, το δημοτικό το έβγαλα με 10, ειλικρινά σου μιλάω. Και δεν είχε τόνους ακόμα, δεν είχε τόνους. Μετά μπήκαν οι τόνοι.
1: Α, ήσουν πιο παλιός εσύ.
0: 10, 10, 10. 10 άριστα έγραφε, 10 άριστα.
1: Και, συνέχεια,
0: να είσαι καλά. Και η διαγωγή τραβοαυτιάς ήταν, έτσι. Είχα φάει τράβηγμα αυτή. Άμα το δεις το ένα, κόντεψα το κάνω πλαστική. Δηλαδή μου είχε μεγαλώσει κανένα δυο πόντους. Το δεξί μου τραβούσανε συνέχεια, δεν ξέρω γιατί. Αριστερή θα ήταν η δάσκαλή μου.
2: Βράδυ στη ζεστή την αμμουδιά. Μου είπες...
0: Έχω άλλη γραμμή, παρακαλώ.
3: Ορίστε, καλησπέρα.
0: Ωραία. Γεια σας, καλησπέρα.
3: Παρβαγιανή, μήπως εσύ το έδωσες το Νόμπελ Ειρηνής?
0: Κοίτα, θα μπορούσα να το δώκω το Νόμπελ.
3: Μήπως εσύ μπορούσες,
0: ναι.
3: Μήπως εσύ το έδωσες. Συγχαρητήρια τότε.
0: Σε ευχαριστώ, Μάστορα, σε ευχαριστώ. Μπορώ να αφήσω στο πίσω κάθισμα 7 μπύρες και μια πίτσα? Η ώρα είναι 8, πάω διαφημίσεις, επιστρέφω.

0: ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Ελεκτρόνικα ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, και στο electronica.gr.
2: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντη, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκο Παπαδοκοσταντάκη και 12μελή Θίασο. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Status FM, σταθμός στους 107.7.

0: Άνθρωπέ μου, όχι άνθρωπέ μου, Βασιλάκι μου, δεύτερη ώρα εκπομπή. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα και σε σένα. Αντωνάκη, στα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Ποιοι άλλοι είναι στην παρέα, για να τερώ, για να τερώ. Τώρα μια στιγμή στο τηλέφωνο έρχομαι. Ο Τουλίπας είναι εδώ, καλησπέρα. Ο Κωνσταντίνος είναι εδώ, ο Μάκης είναι εδώ. Ρόδια λέει να φάμε. Θα φάμε, βρε, σκασμένε ρόδια, θα φάμε ρόδια. Λίγο να γίνουν όμορφα, καλά να. Μην παίρνει εκείνα που είναι ανοιχτά, τα κλειστά, αλλά όχι τα πολύ μεγάλα. Τα πολύ μεγάλα δεν έχουν γλύκα μέσα, δεν είναι, τα κόβουν άγουρα, μωρέ. Όλα τα φρούτα άκουρα τα κόβουν και δεν είναι. Θα μου πεις, μεγαλώσαμε και η γεύση μας έχει αρχίσει σιγά σιγά να μας αφήνει. Ναι, εντάξει, αυτά τα χαζάλα τώρα το καταλαβαίνω, αφού φάγαμε νεκταρίνη φέτος, να πούμε, που ήταν πολύ καλό, ρε φίλε. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Ρίτα μου, καλησπέρα.
1: Ποιος το λέει αυτό το τραγούδι που τα λέει όλα για τη ζωή?
0: Το γινόμενο λέγεται, είναι από τους σκηνούς θνητούς. Δεν είναι για μας εδώ πέρα. Το παίζω έτσι στα κλεφτά για να μην μαθαίνετε και πολλά τέτοια πράγματα.
1: Για μας είναι.
0: Για σας δεν είναι εδώ πέρα.
1: Εγώ έχω κλέψει όλα τα ρόδια εδώ τριγύρω από τις ροδιές που είναι εκτός αυλής.
0: Πού έχει καλέ ρόδια στη Μαρτίου?
1: Έχει εδώ μπροστά στο Βαφοπούλιο μία, την οποία
0: μες το καυσαέριο
1: και ξαναβγάζει.
0: Ναι.
1: Εγώ τα κόβω για good luck.
0: Α, για good luck, ναι, ναι, εντάξει.
1: Και έχει και μία επί τη Σοφούλη.
0: Ναι.
1: Δεν λέω τώρα στίγματα.
0: Όχι, όχι, μη πλάκα κάνει, θα τα ρημάξουν. Ναι, βρε, θα τα πέσουν. Σαν τις τσίχλες θα πέσουν επάνω όλοι να πούμε τι θα φάνε.
1: Κινήθνη, τι είπε και ποιο το τραγουδάει?
0: Γινόμενο λέγεται το τραγούδι. Κινήθνη, τι λέγεται, ένα συγκρότημα. Είναι αναρχοκουμούνια είναι αυτή. Τέτοιοι.
1: Αναρχο... Δεν πειράζει, και αυτοί χρειάζονται. Ναι. Όλοι χρειαζόμαστε.
0: Είναι από του αντιφασίστε, α πούμε, τέτοιοι, ας πούμε, που είναι μόνο Free Palestine και τέτοιοι να πούμε. Αυτοί τέτοιοι είναι.
1: Oh my goodness.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Oh my goodness.
0: Σου λέω να ξέρεις.
1: Εμένα θα πυροβολήσουμε πρώτη. Λοιπόν, φιλάκια.
0: Φιλιά πολλά, να σε καλά, φιλιά. Στεβανάκο μου, καλησπέρα, γόρι μου. Γραμμές ανοιχτές, ελάτε 11 λεπτά μετά τις 8 Παρασκευή. Σήμερα σου βάλω και λαϊκά σε λίγο. Μην ανησυχείς. Εκπέρος το Τσακίρκεφ. Μη, δεν θέλω να στεναχωρεύεστε Παρασκευή. Σάββατο Κυριακή να είσαστε στα πούπλα. Μην αγχώνεσαι τώρα, όλα θα πάνε. Για δύο πράγματα να μην στεναχωριέσαι. Το έχω πει πάρα πολλές φορές στο ραδιόπονο. Ο Φωτόπουλος το είχε πει πρώτος. Ο ύμνησος Φωτόπουλος. Βέβαια, κλεμμένο μπορεί να ήταν, γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται. Τι να πρωτοπείς, αφού όλα έχουν υποθεί σε αυτή την κοινωνία, δεν, των ανθρώπων εννοώ, έτσι. Για δύο πράγματα να μην στεναχωριέσαι σε αυτή τη ζωή. Για αυτά που διορθώνονται και για αυτά που δεν διορθώνονται. Υπάρχουν πράγματα που δεν διορθώνονται, οπότε τον ποπό σου να βαράς κάτω δεν πρόκειται να διορθωθεί τίποτα, και υπάρχουν και πράγματα που διορθώνονται, ρε φίλε. Τι αγχώνεσαι? Έγινε ένα κακό, το διορθώσουμε, ρε αγόρι μου, μην ανησυχείς. Όλα θα πάνε καλά. Δεν θυμάσαι όταν ήσουν ένα μικρούλι που χτυπούσε το πόδι σου και έρχονταν ο μπαμπάς σου, η μαμά σου και σε έλεγε: μην ανησυχείς, θα μεγαλώσεις, το ξεχάσεις. Και τους κοιτούσες με εκείνο το βλέμμα και έλεγες: τι λέτε, μωρέ? Άκου τι σου λέγανε, από τότε στα λέγανε τα ψέματα. Για να σε παρασύρουνε, για να σε κάνουν να νιώσεις, όχι να είσαι, να νιώσεις καλά. Μην ανησυχείς, θα μεγαλώσεις και θα το ξεχάσεις. Άντε να πάρεις παρηγοριά από αυτή την ατάκα τώρα. Περιμένεις εσύ να μεγαλώσεις, δηλαδή σαν περιμένεις να μεγαλώσεις τα νύχια σου για να τα κόψεις. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, αλλά το φάγαμε τον παπά. Το φάγαμε τον παπά. Έφαγε ο Λύκος 7 κατσικάκια. 7 κατσικάκια, μωρέ, που άλλος έφαγε ένα κατσίκι και έσκασε. Τα πιστεύαμε όμως εκείνη την εποχή. Τι να κάνουμε, ρε φίλε? Δηλαδή, ό,τι μας λέγανε τα πιστεύαμε. Και σήμερα δεν έχει αλλάξει πολύ η κατάσταση. Και σήμερα τα πιστεύουμε ό,τι μας λένε. Και μάλιστα αν μαζευτούν πολλοί που μαζεύονται και τα λένε πολλοί μαζί, κλονίζεσαι, λες, ρε φίλε, για να το λέει και ο Σπύρος, για να συμφωνεί και ο Μπάμπης και για να χειροκροτάει και η Μυρτό, μήπως έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Τι να κάνεις, ρε φίλε? Είναι πρώτος κανόνας στην ψυχολογία. Ο φαρδής ο δρόμος που λέγαμε, που πάνε πολύ, αλλά είναι για καταστροφή. Και ο στενός ο δρόμος ο τεθλιμμένος, που είναι δύσκολος και πάνε λίγοι. Εσύ σε ποιον θα πας? Στο φαρδί, φυσικά.

Έτσι είναι το μότο, Βαγγελάκη μου, είτε σ' αρέσει είτε όχι, είτε το λες ηρωνικά είτε το λες κυριολεκτικά, ουσιαστικά έτσι είναι τα πράγματα, να χαθείτε εσείς για να ζήσουμε εμείς. Τώρα ποιοι είμαστε εμείς, ποιοι είναι οι άλλοι, τι να σου πω. Αυτό θέλει λίγο σκέψη, με ποιους είσαι και τι γίνεται. Έτσι βλέπεις ότι όλος ο κόσμος, όλο, κι εγώ μέσα, κι εγώ ο κόσμος, τι είμαι εγώ, κοσμάς είμαι εγώ, κι εγώ ο κόσμος είμαι. Όλος ο κόσμος ακολουθεί την ίδια χλωρίνη. Όλοι, αυτοί ξέρουμε, αυτοί πιστευόμαστε. Για καλώδιο θα συζητάμε, καλώδιο, όλοι μαζί για το καλώδιο συζητάμε. Εν τω μεταξύ, εμπεριστατωμένα δημοσιογραφικά θα στο πούνε οι δημοσιογράφοι τι ακριβώς γίνεται το καλώδιο. Και αυτό πάλι οι δημοσιογράφοι τι έχουμε καταλάβει. Ότι ας πούμε για παράδειγμα οι δημοσιογράφοι είναι ή από τη μια μεριά ή από την άλλη. Δεν υπάρχει άλλη, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δηλαδή, ανάλογα με στο ποιο κανάλι θα πας, ας πούμε, αναφέρεσαι και στο καλώδιο. Το πώς το βλέπεις το καλώδιο. Δηλαδή είναι το καλώδιο όπως μπαίνεις μέσα στο δωμάτιο ή όπως βγαίνεις από το δωμάτιο. Δηλαδή δεν είναι ένα καλώδιο το οποίο το βλέπουμε όλοι και λέει παιδιά το συμφωνήσουμε αυτό το πράγμα, αυτό το καλώδιο είναι αυτό. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Άλλο καλώδιο βλέπει ο Μπάμπης, άλλο καλώδιο βλέπει η Μένια. Και αυτό έναν άνθρωπο ο οποίος κάθεται σε μια απόσταση και παρατηρεί, ο παρατηρητικός άνθρωπος, του δημιουργεί μια μηχανία και μια αναγούλα. Λες τώρα τι λένε τώρα, τι γίνεται τώρα.

0: Ωπ, την Ελισάβετ, καλησπέρα. Γεια σου, Παφιτάκι. Παφιτάκι, τέτοια ώρα ακούς ραδιόφωνο. Ρε, μπράβο, ρε, κοπελιά. Και εγώ σ' ακούω, να ξέρεις, έτσι. Σ' ακούω. Καμιά φορά σου στέλνω και μηνυματάκι, έτσι, γιατί γουστάρω να πούμε, έτσι. Μην νομίζω ότι δεν ακούω, ακούω. Όλα τα παρακολουθώ, όλα τα βλέπω, γιατί είμαι καταλαβιστικός. Εγώ δεν είμαι καταλαβιστικός, καταλαβαίνω. Βαγγελάκι μου, καλησπέρα, γόρι μου, στην Ελένη, στη Θεολογία. Γεια σου, κυρία Δήμητρα. Τώρα έρχεται το λαϊκό κομμάτι. Περίμενε λίγο ακόμα και μετά λαϊκό. Κάτσε βρε, τώρα λίγο Παρασκευή, λίγο να κουνηθούμε λίγο. Να πάρουμε λίγο, να ανάψουμε λίγο το αίμα μας, ρε. Ρε, να πούμε να είμαστε λίγο ζωντανοί, ρε, εκεί πέρα να πούμε. Σαν τα ψόφια ψάρια να πούμε σύμφωνα με το ρεύμα. Κόντρα, ρε, εκεί απέναντι να περάσουμε. Στεφανάκο μου, συμφωνείς, αγόρι μου? Όχι. Δεν συμφωνεί ο Στεφανάκος. Και εγώ χάρηκα, ρε φίλε, παρακαλώ.
1: Έλα, ρε Κωνσταντή.
0: Γεια σου, αγόρι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, καταρχήν, respect, μια αγκαλιά μεγάλη.
0: Γιατί?
1: Έχω βγάλει τη μαυροκόκκινη τη σημαία.
0: Ναι.
1: Χοροπηδάω μέσα στο σπίτι, μου λέγει να είμαι τρελάκι.
0: Μπράβο, αγόρι μου.
1: Πρέπει να είσαι ο μοναδικός.
0: Ναι.
1: Δεν πιστεύω που παίζει κοινού θνητού.
0: Ναι, ρε, για λίγο ακόμα. Πόσο εντάξει,
1: ναι, να... Δεν πρέπει άλλο, άλλο ριτζιανά. Δεν ξέρω.
0: Δεν υπάρχει. Ρε. Ποιος να ξέρει τώρα, ποιος ξέρει του κοινού θνητού και εσύ τώρα να πούμε. Δεν είναι, τελοπών είναι.
1: Μπράβο,
0: δεν ξέρει, δεν ξέρει κανεί, δεν ξέρει αυτά. Ναι.
1: Τώρα για το καλώδιο, ήθελα να ρωτήσω.
0: Τι είναι το καλό, κάτσε ρε, κάτσε παιδιά, τώρα περίμενε, κάτσε. Εσύ τώρα που τα ξέρει, κοροϊδεύεται τον Τσίπρα. Τι, εγώ δεν κατάλαβα τι καλώδιο είναι αυτό. Τι, ρεύμα θα είναι μάλλον. Δεν ξέρω.
1: Εμένα να σου πω την. Τι καλό.
0: Ρε, άσε τώρα, δεν σε ενδιαφέρει τώρα. Δεν είπαμε να σε ενδιαφέρει. Καλά. Και εγώ ευρωπαϊκό κινηματογράφο δεν βλέπω, αλλά άμα δω καμιά καλή ταινία, α πούμε να είδα μια καλή ταινία.
1: Για ηλεκτρισμό μου φαίνεται, για ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Τι ηλεκτρικό ρεύμα δηλαδή, τι ηλεκτρικό.
1: Δεν ξέρω, για ηλεκτρισμό.
0: Κάτσε, πώ. Δηλαδή, θα το φέρνουμε σαν LSD από την Αμερική. Θα το πηγαίνουμε στην Αθήνα. Θα το κάνουμε ρεύμα και θα το στέλνουμε τώρα. Τι είναι αυτά που συζητάμε τώρα, τι λέμε τώρα, κάτι άλλο συμβαίνει εδώ πέρα. Δεν το ξέρουμε, δεν μας τα λένε αυτά τα πράγματα.
1: Δεν μας ενδιαφέρει το καλώδιο. Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω.
0: Πάλι δεν τον ενδιαφέρει το καλώδιο τον άλλο.
1: Ναι, όχι, απάντησε μου, σέμα μπορείς.
0: Ναι, πες μου, σου απαντήσω.
1: Εγώ, ας τα καλώδια.
0: Ναι.
1: Είμαι με ένα βαρκάκι, θέλω να περάσω από εκεί.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πάρω άδεια να
0: από πού, από πού, από πού.
1: Από πού θα περάσω το καλώδιο.
0: Δεν το ξέρω το σημείο, δεν το εντόπισα το σημείο. Γιατί την άλλη φορά που κάνατε μεγάλο θέμα για ένα ωκεανογραφικό, όπως το λένε, ο κουστό που βγήκε, ένας Τούρκος κουστό που βγήκε και λέγατε, ξέρω εγώ, ότι πέρασε την υφαλοκρηπίδα μας. Το ψάχνα εγώ, ήταν κάπου στα βάθη του ωκεανού. Και έψαχνα να βρω πού είναι η περιοχή μας, ας πούμε. Χαθεί.
1: Άμα μπορεί να μου απαντήσει κάποιο, δηλαδή, εγώ πήγα εκεί, ρε παιδί μου, το έχω ένα φουσκωτό, έχω κουπιά, πήγα εκεί.
0: Τα τουριστικά δεν έχουν βρε σχέση. Τα τουριστικά σε περάσουν για τουρίστα. Τι θα σε κάνουν βρε και εσύ, βρε τουριστικό
1: δεν. Θα πει ο Τούρκο και θα με πει πού πα, ρε φίλε, από εδώ. Ή δεν μπορώ να πάω,
0: λέμε. Δεν θέλω να λέμε τέτοια παραμύθια. Λέμε συγκεκριμένα πράγματα. Εκεί το θέμα είναι Ελλάδα ή δεν είναι Ελλάδα. Δεν μπορούμε τόσα χρόνια να το διευκρινίσουμε. Άμα δεν είναι Ελλάδα, να ξέρουμε τι είναι. Και άμα είναι Ελλάδα, να ξέρουμε τι είναι.
1: Το καλώδιο είναι έτερο εκάτερον.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι τι είναι και ποιο. Θε άδεια για να πα εκεί. Μπορεί να πα χωρί άδεια. Έχει διευκρινιστεί αυτό.
0: Και πού θα πάει το καλώδιο τελικά, ξέρεις από πού θα ξεκινήσει και πού θα πάει το καλώδιο, ξέρεις?
1: Θα πάει, λέει.
0: Δεν ξέρεις, βρε, δεν ξέρεις, βρε. Στην Κύπρο θα πάει, μάλιστα.
1: Κύπρο θα πάει και από εκεί θα πάει και Αίγυπτο, μου φαίνεται. Ισραήλ, κάπου θα πάει.
0: Θα ξαναγυρίσει πίσω, δηλαδή. Μάλιστα. Δεν το κατάλαβα. Εγώ δεν το καταλάβει αυτό το καλώδιο. Μόνο με τους δημοσιογράφους μπορείτε να συνεννοηθείτε πάνω σε αυτό το θέμα. Εγώ δεν γνωρίζω, να σας πω την αλήθεια. Εγώ ξέρω απλά ότι είμαι μια κοτσάνα ο Αλέξης. Του φύγε, ρε παιδί μου. Πώς είχε πει ο Μητσοτάκης που χαιρετούσε τις κούκλες και το κάνανε θέμα αμέσως, να πούμε.
1: Δηλαδή. Ακριβώς μου θύμισε και εμένα.
0: Έλεος ρε φίλε, έλεος ρε φίλε, έλεος. Δηλαδή μην κάνει κανένα λάθος κάποιος, ένα Σαρδάμ να πούμε. Αμέσως τον κρεμάται στα μανταλάκια να πούμε τον άνθρωπο. Τέλος πάντων. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Δεν θέλω να στεναχωριέστε. Άσε, εμένα μιλάω. Όσο ακόμα μπορώ.

0: Άρα, Summer in the City. Πάει το Summer, έφυγε. Μας έμεινε μόνο η City, να την έχουμε, να την παστικωθούμε τώρα. Παρακαλώ.
1: Έλα, ρε, κομπανιέρο.
0: Έλα, γόρι μου.
1: Κοίταξε να δει. Στο ναι. καλώδιο θα περάσει anyway.
0: Anyway, anyway.
1: Και ξέρεις γιατί.
0: Γιατί.
1: Γιατί το Αιγαίο ανήκει ναι. στα ψάρια του. Ούτε ψάρια. Σε εμάς ανήκει, ναι. ούτε στους Τούρκους ανήκει.
0: Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Ναι, ακούστε ναι. λίγο αν θέλετε, δηλαδή για να μεταβιβαστείτε, ας πούμε, να μεταλλαχθείτε σε κάτι καλύτερο. Ναι, όταν ναι. δεν καταλαβαίνετε κάτι το οποίο είναι φιλοσοφικά εμπεριστατωμένο, ετεροχρονισμένα, ναι, ναι. έτσι, ναι. και παλεύει την δομική αντιπαλότητα, όταν δεν το κατανοείτε, επειδή ο άνθρωπος, ναι, ο ναι. Τσίπρας, ο μεγάλος φιλόσοφος αυτός που πέρασε από ναι, ναι. και περνάει ακόμα, είπε μια κουβέντα την οποία δεν την αντιληφθήκατε και την διακομωδείτε, ας πούμε, όπως κάνω και εγώ για όλα τα άλλα. Λοιπόν, σε παρακαλώ. Κάτσε λίγο να μιλήσω λίγο. Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη. Κράτα το λόγο σου λίγο. Κύριε Ρέπιτ, σε παρακαλώ τώρα. Σε με απόλαυσε. Ακούστε λίγο τι είπε ο άνθρωπος. Είτε σας αρέσει είτε όχι. Για τα ψάρια όντως, για τη σαρδέλα, για το σαφρίδι, για το σκουμπρί, για το λούτσο, έτσι. Δεν υπάρχουν σύνορα. Πάρτε το χαμπάρι, ρε παιδιά. Πώς θα το καταλάβετε, δηλαδή.
1: Σου λέω τώρα. Εγώ ναι. σου λέω ότι τα ψάρια, το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια. Έτσι κι αλλιώς ο αγώνας θα περάσει. Το καλώδιο, πώς το λένε.
0: Ναι,
1: πού
0: ναι.
1: είναι το, πού το πας. Δηλαδή.
0: Εγώ δεν το πάω. Το πάω γιατί κοροϊδεύεται τον Αλέξη τον Τσίπρα μας. Τον αγαπητό.
1: Πας τον Τσίπρα, δε, να σου πω κάτι. Ναι. Περαιτέρω. Αν θες και να...
0: Περαιτέρω, είμαστε και το περαιτέρω τώρα. Ναι.
1: Μπορεί να βλέπεις. Ναι. Δίπλα είναι ο φίλος μου ο Ρέπης, είναι ονειροκρίτης.
0: Ο ονειροκρίτης, ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
1: Θα εξηγήσεις. Θα πάει σε ένα τραγούδι τώρα.
0: Ποιο θέλεις να βάλω, τι θέλεις να βάλω.
1: Το Σάλιακα και το Μάλιακα.
0: Ο Σάλιακας και ο Μάλιακας. Εντάξει, είδες, αριστερός είναι και αυτός. Άστερε. Βάλε ένα ωραίο τραγούδι εδώ πέρα του Λεωνίδα του Βελή. Σήμερα το βρήκα το Βελή κάτω στο σπίτι του. Λέω: Λεωνίδα, τι χαμπάρια, λέει, κάτι μου είπε για μια δουλίτσα που θέλει να κάνει. Λέω: Σάββατο δεν έχω και ραδιόφωνο, λέω, το πρωί. Μα θες το κάνουμε. Ποιο ραδιόφωνο, μου λέει. Καλά, ρε Λεωνίδα, δεν ήξερε ότι. Καλά, ρε Λεωνίδα, τόσα αφιερώματα σου έχουμε κάνει στο ραδιόφωνο. Δεν μας ακούς, ρε Λεωνίδα. Φωνάρα και γείτονα. Αφαιρεωμένο, άντε, σου παίξω δύο τραγούδια του Βελή τώρα, σε φτιάξω κανονικά. Α, μαζεύει τα σάλια σου. Σάλιακας και ο Μάλιακας θέλει ο άλλος να πεις. Σαν να τρώω σουβλάκι από καμήλα.
2: Δεν είμαι ικανός για να σε σώσω.
0: Εδώ είσαι.

0: Κόσμικη, η Σολομή λέει πάνε κόντρα στο ρεύμα και τους τρώνε αρκούδες. Ναι ρε φίλε, ναι το καταλαβαίνω. Υπάρχουν και απώλειες, αλλά κόντρα πάνε. Δεν πάνε σύμφωνα με το ρεύμα. Σύμφωνα με το ρεύμα πάνε μόνο τα ψόφια ψάρια. Όλα τα ζωντανά κόντρα πάνε. Σε παρακαλώ τώρα. Τα αυτονόητα λέμε. Δύο λάθη έκανε ο Αλέξης, λέει ο Γιάννης. Ποια λάθη έκανε ο Αλέξης? Δύο. Πλάκα κάνεις τώρα. Τι δύο, μωρέ. Αφού 8 παραδέχτηκε ο ίδιος. Τι δύο. Άντε, Λεωνίδα. Σου παίξω άλλο ένα. Για πάω διαφημίσεις. Θα πάω διαφημίσεις. Πάω διαφημίσεις και μετά παίξουμε ακόμα ένα του Λεωνίδα.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Έτσι σα αρέσει, έτσι. Όχι, ρε, δεν ήταν ο Βελή αυτό. Τώρα θα ακούσει Βελή. Ο Βελή ήταν αυτό. Λέει καλά, ρε, πλάκα μου κάνει τώρα. Λεωνίδα. Καλά, και ο Τζόνι Κάζ δεν λέω. Δεν πάει, δεν κακό. Καλό είναι, δεν το συζητά. Αλλά σαν το Βελή υπάρχει τώρα φωνή, είναι δυνατόν. Υπάρχει φωνή σαν το Λεωνίδα, ρε, πλάκα μου κάνει τώρα. Αυτέ είναι μία-δυο φωνέ στην Ελλάδα, δεν έχει άλλε. Πώς άλλαξε η φωνή του Βελή στο δεύτερο τραγούδι, ναι, έγινε λίγο πιο κάντριν. Εδώ είμαστε. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα λάδι. Ε, όχι, μέλι, μέλι.

Δέσποινα. Γιορτάζει η Δέσποινα σήμερα. Η μητέρα Δέσποινα, βέβαια. Πόσα κλείνει ο άλλος ο Άξιος. Καλά δεν ντρέπεσαι ρε να πούμε. Καλά δεν ντρέπεσαι ρε.

0: τι να πω, δεν ξέρω. Μερικοί πια είσαστε πραγματικά αγνώμονε. Αγνώμονε. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων είστε. Αντιπρόσωποι είστε. Καλησπέρα στην Ελένη, γεια σου Αναστασία, στην Αγγελική, στην Τζέννη.
1: Απ' την αγάπη σου.
0: Έτσι πάνε οι Παρασκευές εδώ, αγόρι μου, με Χατζηγιάννη δεν βγαίνει. Χέρια ψηλά και πώς.

0: δεν το διάβασα αυτό, ρε εσύ, πολυχρόνη. Τι, η Αμάν σταμάτησε πάλι ο Κανάκη. Τι έγινε, ρε εσύ, πώς το λένε του Κανάκη, Παύλο, όχι Παύλο. Αντώνη, Αντωνάκη, τι έγινε πάλι, ρε φίλε. Πήγαν να σας φημώσουν και πόσες φορές έχετε φύγει, πόσες φορές αποσυρθήκατε. Δηλαδή, με τρελάνετε τελείως, ρε φίλε. Γιατί φεύγουν τα παιδιά, μάθατε κάτι? Φώτη, εσύ τα ξέρεις αυτά τα πικάντικα. Α, πες κάκο τσομπολιό, ρε παιδί μου, να πούμε καμιά κουβέντα. Να ξέρουμε και τι γίνεται, να πούμε, στην πόλη μας. Αποχωρούν για λόγους αρχής, λέει, από τον Αντένα μετά από 30 χρόνια. Αυτό σαν να το έχω ξανακούσει, νομίζω. Αυτοί δεν έχουν ξαναποχωρήσει, σταματούσαν οι εκπομπές, ξαναξεκινούσαν οι εκπομπές, κάτι τέτοια. Για διρέπει, θυμάσαι και εσύ με τους. Πώς τους λένε, τους Αρβίλα. Ελενίτσα, καλησπέρα, κορίτσι μου. Τώρα το διαβάζουμε, το έστειλε ένας φίλος ακροατής, λέει, φεύγουνε, λέει, γιατί, λέει, πήγε να βάλει, να τους λένε, θέλουν να βάλουν κανόνες, λέει, για το τι θα λέει ο Κανάκης. Έλα, ρε, που γίνονται, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ποιος βάζει κανόνες, μωρέ, να πούμε τώρα, στον Έλληνα, να πούμε. Α, μην τα πιστεύετε αυτά τα χαζάμα, τα κανόνες. Απλά πρέπει να λένε τα σωστά πράγματα. Αυτό δεν είναι κανόνες, αυτό. Χαζάμιλας τώρα. Έτσι δεν είναι, ρε Σιβαγγελάκη, δεν λέει, σωστά δεν μιλάω, ε? Α, σιγά μη κλάψω, σιγά μη...
1: Εγώ είμαι εδώς και εσύ είσαι τα φτερά μου.
0: Δεν τα ξέρω εγώ αυτά τα κοσμικά, παιδιά, μην με μπερδεύετε. Μου το έστειλε ένας φίλος ακροατές μια ανάρτηση, την οποία την έστειλα, την αντιγραφή copy-paster που λέει και ο Πολάκης. Τη διάβασα κι εγώ, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί. Ακούσατε τον Κανάκη να λέει κάτι τέτοιο? Δηλαδή είπε ότι πάνε να με φημώσουν, δεν θέλουν να μιλάω, ας πούμε, και να λέω, ας πούμε, αυτά που λέω και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρω. Ας βγει ο Κανάκης να μ' ακούει ο Αντώνης, ας μου πάρει τηλέφωνο να μου πει: Αντώνη, έγινε κάτι τέτοιο, πες το, ρε φίλε, κάνουμε μια επανάσταση, το κερατό μέσα, ρε φίλε, τα σπάσουμε όλα, μα είναι. Μεταφορικά, όχι κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά δεν είμαστε τέτοιοι, είμαστε υπέρ της ειρήνης. Βέβαια. Μεταφορικά όμως τα κάνουμε όλα γης μαδιά μου. Οχ, οχ, οχ, οχ, οχ. Παρασκευή δεν ήθελε Σπάρτα.

0: νύχτα.
1: Κατάλαβες κύριε Ρέπιτς, διάβασε ένα αρθράκι, δεν ήθελα να ασχοληθώ με αυτό το θέμα. Θα ασχοληθούμε την Κυριακή όμως, να μου το θυμάστε λίγο αυτό. Γιατί διάβασε κάτι πολύ σημαντικό, δεν ήθελα, πρέπει να το διαβάσω λίγο, να το εμπεδώσω, να το καταλάβω. Να δω λίγο τι συμβαίνει και πώς συμβαίνει. Τρεις Έλληνες λέει στην κορυφή των Ηνωμένων Πολιτειών, κύριε Ρέπιτς. Τρεις Έλληνες. Η μία μου θυμίζει και λίγο τη θεία μου τη Θοδώρα. Τρεις Έλληνες, το προφίλ, η δράση και η επιρροή τους λέει στα αμερικανικά κέντρα αποφάσεων. Τρεις Έλληνες βρίσκονται και επηρεάζουν τα αμερικανικά κέντρα αποφάσεων. Έτσι γίνεται η διαδικασία. Και προφανώς μαζί με τους τρεις Έλληνες μπορεί να είναι και τρεις Τούρκοι, τρεις Πακιστανοί και τρεις Εβραίοι. Έτσι γίνεται. Τι, μόνο τρεις Έλληνες θα είναι? Δεν κατάλαβα. Όλοι οι Ηνωμένες Πολιτείες, τρεις Έλληνες μόνο μπορούν να επηρεάσουν τα κεντρικά αυτά των αποφάσεων. Πολύ σημαντικό πράγμα. Τους βλέπω τους ανθρώπους. Να έχουν καθώς πρέπει, τους βλέπω ότι είναι. Τρεις Έλληνες λέει στην κορυφή. Δεν το διάβασα όμως όλο το αρθράκι. Πρέπει να το διαβάσω λίγο, να δω λίγο ποιοι είναι αυτοί οι τρεις Έλληνες. Μετανάστες πρέπει να ήταν, που φύγανε από εδώ πέρα, πήγανε στην Αμερική και διέπρεψαν οι άνθρωποι εκεί πέρα και επηρεάζουν. Πρόσεξε με, εδώ είναι το σημαντικό. Επηρεάζουν τα κέντρα αποφάσεων των Αμερικάνων, οι τρεις Έλληνες. Ε, για φαντάσου ρε φίλε. Τώρα αυτό θέλει σκέψη, θέλει κουβέντα. Δηλαδή θέλει, έχει προεκτάσεις ας πούμε, οι οποίες μπορούν να φτάσουν μέχρι τη σελήνη ας πούμε. Σαν γέφυρες είναι. Σαν γέφυρες ανάμεσα στην Αμερική. Μεσολαβητές δηλαδή, ανάμεσα σε Αμερική και Ελλάδα. Προς το καλό βέβαια, μην το πάρετε αρνητικά. Βεβαίως προς το καλό. Αλλά λέω πόσο σημαντικό μπορεί να είναι, πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξουν τρεις Έλληνες, οι οποίοι επηρεάζουν τις σχέσεις των κρατών. Για φαντάσου ας πούμε για παράδειγμα. Βέβαια εμείς εστιάζουμε μόνο σε αυτό που έχει να κάνει με τους τρεις Έλληνες. Γι' αυτό αναρωτιέμαι, μήπως υπήρχαν και τρεις Τούρκοι που επηρεάζουν το ίδιο προς την Τουρκία, τρεις Αλβανοί που επηρεάζουν το ίδιο προς την Αλβανία και τρεις Κογκολέζοι που επηρεάζουν την Αμερική ως προς τον Κονγκό. Με αυτή η Αμερική ως προς τα πού να πάει τέλος πάντων με αυτές τις αποφάσεις. Πόσο επιρροή να δεχτεί πια. Τελικά κάνει ό,τι γουστάρει. Αλλά η επιρροή είναι επιρροή.

Έτσι, ανάλογα με τον πληθυσμό πάει. Ανάλογα με τον πληθυσμό της Ελλάδας, ας πούμε. 10 εκατομμύρια Ελλάδα, 3 Έλληνες επηρεάζουν. 80 εκατομμύρια οι Τούρκοι, να μην έχει καμιά 60 ανθρώπους. Που επηρεάζουν, λέω, που επηρεάζουν τα κέντρα αποφάσεων. Δεν το γράψα εγώ το άρθρο. Το διάβασα. Α. Μην νομίζετε ότι εγώ σηκώθηκα πρωί και ήρθα να σας πω ότι 3 Έλληνες στην Αμερική επηρεάζουν, κάνουν γέφυρες για το καλό της χώρας μας, έτσι. Και προφανώς και της Αμερικής δεν μπορεί να κάνεις. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις καλό στη χώρα σου εις βάρος μιας άλλης χώρας. Δεν μπορείς. Μπορείς να κάνεις όμως καλό στη χώρα σου κάνοντας καλό και στην άλλη τη χώρα. Τι ωραίος που θα ήταν ο κόσμος αν κάθε χώρα ήθελε να κάνει καλό στην άλλη χώρα. Δεν θα προλαβαίναμε από τις καλοσύνες. Αλλά δεν το βλέπω. Εσύ το βλέπεις?

Έτσι. Έτσι και πάμε για κλεισιματάκι σιγά σιγά. Αύριο δεν θα είμαστε εδώ πέρα το πρωί, είναι ο Βενιέρης νωρίς νωρίς, αλλά την Κυριακή το πρωί θα είμαστε εδώ. Όπως κάθε Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 10. Κυριακάτικα. Πώς ονομάζεται σήμερα η εκπομπή? Πρόβλημα σήμερα, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι και κάθε μέρα να πούμε διαφορετικό όνομα, να πούμε το... Να πούμε, ωραία όνομα για εκπομπή σήμερα. Σήμερα η εκπομπή λέγεται Να πούμε. Να πούμε. Να ούμε που λέμε. Να πούμε. Το να πούμε κύριο το μάγικο όμως, το ωραίο το να πούμε, ε. Ωραίο σήμερα, να πούμε. Να πούμε σήμερα. Και είπαμε, ό,τι μπορέσαμε να πούμε είπαμε. Φου κύριε φυλακή το στόματί μου. Το έμαθα κι αυτό. Είναι έτσι, μη με αφήνεις Θεέ μου να εκφραστώ. Γιατί αν εκφραστώ θα πέσει πάνω μου νερό ζεματιστό. Για να το κάνω και

Αυτό με το καλώδιο μου θυμίζει το ανέκδοτο με τους κουμπάρους. Το έχω πει ένα εκατομμύριο φορές, αλλά μπορεί να υπάρχει κανένας καινούριος που δεν το άκουσε. Αυτό με το από πού θα περάσει το καλώδιο. Πάντου από εκεί, ρε. Αφού εδώ ενοχλεί, πάντου λίγο πιο εκεί. Με το καλώδιο, δύο κουμπάροι πάνε να φάνε, να πούμε, σε ένα εστιατόριο. Ψαράδικο ήταν. Τότε που τα ψαροταβέρνες δουλεύαν, όχι τώρα που δεν έχουν ψάρια. Τώρα που τα βρίσκουν τα ψάρια, τι να σε πω, από τη Λιβύη τα φέρουν. Έχουν καθίσει που λες οι κουμπάροι Βαγγελάκη και έχουν. Αυτό να το, όσο το λέω το ανέκδοτο, να θυμάσαι εσύ το θέμα με το καλώδιο, γιατί το συζητάμε. Γιατί συζητάμε το θέμα με το καλώδιο, να θυμάσαι, έτσι. Είναι οι κουμπάροι που λες το ψαράδικο, εκεί που έχουν αρχίσει να τρώνε τους μεζέδες, τα ουζάκια, τις ρακές και τα λοιπά, να πούμε κάτι φάβες, κάτι έτσι, κάτι αυτό, κάτι από εκείνο, κάτι από εδώ. Έρχεται το γκαρσόνι, λέει, παιδιά, έχω λιθρίνη, καλό λιθρίνη έχω σήμερα. Φέρε, του λέει, φέρε δυο λιθρίνια να φάμε, του λέει, με τους κουμπάρους, τον κουμπάρο. Μετά από κάνα μισάωρο, να πούμε 40 λεπτά, έρχονται δυο λιθρίνια, μια πιατέλα, ένα τεράστιο λιθρίνι, ένα 200, ένα κιλό και 200 γραμμάρια, και ένα λιθρινάκι μικρό, 300 γραμμάρια ένα πράγμα, σαν παλαμιδάκι μικρό, ας πούμε, ένα πράγμα. Λέει ο κουμπάρος τον έναν, ρε κουμπάρε, πάρε πρώτος, του λέει. Σε παρακαλώ, κουμπάρε, του λέει, εσύ θα πάρεις πρώτος. Όχι, κουμπάρε, του λέει, εσύ θα πάρεις πρώτος. Σε παρακαλώ, του λέει, εγώ σε κάνω το τραπέζι, εσύ θα πάρεις πρώτος. Βρε, σε παρακαλώ, ο άλλος επιμένει. Μετά από κάνα μισάωρο επιμονής, ο ένας πάει, ο κουμπάρος που λες, Βαγγελάκι, και παίρνει το μεγάλο. Γυρίζει αμέσως ο άλλος ο κουμπάρος, τη λέει, ρε Βαγάσα, το μεγάλο πήρες. Του λέει, γιατί, ρε φίλε, εσύ ποιο θα έπαιρνες? Εγώ θα έπαιρνα, λέει, το μικρό. Πάρτο. Αυτό συμβαίνει με το καλώδιο. Να συζητάμε μόνο τώρα. Ό,τι να γίνει θα γίνει, αφού ξέρεις ότι θα γίνει.

Τώρα τι καλώδιο είναι, μην με ρωτάτε. Για ρεύμα πρέπει να είναι τώρα. Υψηλή τάση. Δεν ξέρω, αυτό που είχε δαγκώσει ο Καρχαρία στα σαγόνια του Καρχαρία και έπαθε ψήξη. Τέτοιο θα είναι. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το δαγκώσει ο Καρχαρία. Είναι προστατευμένο προφανώς.

Θα κλείσω με ένα ωραίο τραγούδι, σαν και αυτά που αγαπάμε πάρα πολύ και το μεταδίδουμε συχνά γιατί το γουστάρουμε. Και θα ανανεώσουμε ραντεβού για την Κυριακή το πρωί στις 7. Να είστε όλοι καλά και μη φοβάστε. Μη φοβάστε. Όλα θα πάνε καλά.

έτσι που σβήνει ο ήλιος, που φυλάει ο θάνατος. Έτσι γίνεται εχθρός κι ο φίλος κι ο χαμένος εαυτός.

0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: ΕΙΑΦ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια. Εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dig.

0: για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό, καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
1: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
2: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
3: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
4: Εγώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια που θεωρώ από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
5: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες.
6: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
7: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
8: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
9: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
10: Αλητεία! Αλητεία!
11: Στα απαράδεκτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
12: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς. Όποια στιγμή θέλετε. Σε οποιοδήποτε κανάλι.
13: Πώς θα πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην κουμπί.
14: Καρδέλας χωρίς βύση, νεράκι χωρίς βρύση.

0: ζάχαρη και τρέλα. Και αυτά δεν είναι τίποτα δηλαδή. Βύση χωρίς καρβέλα, κρέμα χωρίς κανέλα.
1: Ριζόγαλο.
0: Και ριζόγαλο, ριζόγαλο χωρίς κανέλα. Απλά δεν έκανε ρήμα, κατάλαβες. Είναι...
1: Γιατί?
0: Άλλο είναι το δυσύλλαβο. Ναι, τώρα μην λέμε. Αλλά γενικά ο κόσμος ευαισθητοποιείται με τα κέρια προβλήματα. Δηλαδή την ακρίβεια, τη βενζίνη. Απλώς λέει το ρίξει λίγο έξω και ασχολείται λίγο και με το commercial. Καλά, σε παρακαλώ τώρα. Δηλαδή άμα λέμε μελετάμε, μελετάμε.

0: Όταν με λέει ο Άρης μίλα συνεχόμενα, γιατί είναι μικρό θέμα. Τώρα βρούμε τώρα μια ατάκα που δεν σκάει και ακούγεται από το βάθος και είναι λίγο λούτρο καμπινέ. Εκεί με πιάνει, λέω πλάκα, θα έχει τώρα να το εννοεί και όλα και να αρχίσω να μιλάω και όντως μετά με τραβήξει από την πρίζα. Το έχει κάνει Θεός. Θεός, ενταλάρα με έκανες. Μπράβο. Καλά. Γιατί πειράζουν τα κουμπιά αυτοί που έρχονται εδώ μέσα, δεν καταλαβαίνω. Εγώ δεν έκανα ένα τσίκ ποτέ. Με έχει δει να πειράζω ποτέ κουμπί.
1: Όχι.
0: Πράγμα που δεν ξέρω, δεν το πειράζω. Δεν λέει εκείνο εκεί που είναι έτσι μαλλιά κουβάρια τα καλώδια και είναι μέσα στι αράχνε και αυτά. Άμα δεν το πειράξει, λέει, δουλεύει μια χαρά. Μην τυχόν και αφήσει τη μάνα να πάει το καθαρίσει. Μετά μην αρχίζει, όχι δεν έχω WiFi, όχι δεν έχω. Παρτούσα μαρά, αν δεν έχει WiFi. Αυτά λύνονται. Παιδιά, τι μαλλιού σπηλιοτόπου τον είδα.
1: Ρε, δεν το γνώρισα εγώ.
0: Πού να το γνωρίσει. Καταρχήν είναι σαν να έγινε, πώς να σου πω, gay friendly ο Φιλιππίδης. Όχι, έχω εικόνα για όλα. Δεν είναι. Παιδιά, γιατί έτσι. Ποιος τον είπε και τον είπαν και μπράβο. Σε ποιο κομμωτήριο πας, αδερφέ μου, τι μιζαμπλή ήταν αυτό. Σαν Ρωμαίος η παρακμή αυτοκράτορες από τους παλιούς στα ανάκλυντρα που ξαπλώναν και τρώγανε στα φύλλα. Έτσι τέτοιο πράγμα. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να έπαθει χοντρή ζημιά. Χάλασε. Χάλασε, γιατί βλέπω και τώρα ένα βαστάζο έχει από δίπλα την πηγαίνει παντού και τα στελέχη και ένας αρχίζουν και λένε το παραμύθι. Δεν είναι ρε, αφού βλέπεις η φυσική κατάσταση για τη διακυβέρνηση της χώρας είναι μέχρι 2 τετραετίες. Την τρίτη τι θες. 2 τετραετίες εντάξει, να κάνεις. Άμα είσαι να κάνεις και να ξανακάνεις μετά από πάρα πολλά χρόνια. Τρίτη τι θες, βλέπεις ότι όλα τα κατεμιλίκια όλα πάνω σου πέφτουν. Όλα δεν πληρώνονται. Και φυσικά δεν πιστεύετε γιατί. Απ' την άλλη, ας πούμε, κόσμο τώρα υποφέρει στην Αθήνα, μας θυμάστε και στην Τουρκία έγινε σεισμός και το δεν είναι πράγματα που μας ακουμπάνε πέρα από τη Βύση και τον Καρβέλα. Εμάς μας νοιάζει αυτό να πούμε, η Βύση και ο Καρβέλα. Εσείς λέει, με ποιον είστε, καφέ ή χυμό, κρέας ή ψάρι, Βύση ή Καρβέλα. Θα το ρωτάνε και στα αεροπλάνα τώρα στις πτήσεις αυτό, γιατί είναι το επίκαιρο, κατάλαβες. Εγώ είμαι με το Φίβο πάντως, είπαμε. Φίβος Βύση και Καρβέλας Μιβανδί. Εύκολα είναι αυτά παιδιά. Να δώσετε δύσκολα να τα λύσουμε. Και άμα βρω πιανού που, ποιος ήταν αυτός που έγραψε. Λέει στα κομμάτια που είπε αυτά τα 50 που είπε, που είπε η Βύση. Μόνο τα 3 δεν ήταν του Νίκου. Ποιος είναι αυτός που έγραψε αυτά τα 3 κομμάτια.
1: Δεν είναι ένας.
0: Α, ήταν διαφορετική.
1: Ναι, ναι.
0: Τρεις διαφορετικοί.
1: Δηλαδή τώρα κάτσε να δω, περίμενε.
0: Και κάθεται αυτή και μαλώνει δηλαδή με τον Καρβέλα ενώ δοκίμασαν 3 διαφορετικοί και το βλέπεις ότι δεν πιάνει. Το βλέπεις ότι έχεις την πηγή, έχεις τον ψωμά, τον Καρβέλα. Πώς θα φας καρβέλι άμα μαλώνεις με τον Καρβέλα. Είσαι με τα καλά σου. Δε, μα μαλώνουν με λάθος κόσμο να πω. Αν νόμιζα το έστεπτυγιό μου.
1: Όχι.
0: Καλά, μπερδεύομαι γιατί εντάξει, καταλαβαίνεις ότι είναι. Τα βρήκες.
1: Από τα 47 λέει.
0: Από τα 50.
1: Τα 47 μάλλον ήταν δημιουργίες του Νίκου Καρβέλα.
0: Μπράβο.
1: Και μόλις 6 ελληνόφωνα τραγούδια και ένα ξένο δεν έφεραν την υπογραφή του.
0: Α, 6 εγώ διάβασα για 3.
1: Εδώ έτσι λέει, βάση του playlist που είχανε.
0: Πες με κι άλλα γιατί με ενδιαφέρει. Δηλαδή πραγματικά αυτό το ζήτημα με τον Καρβέλα και τη Βύση. Άϊπνος.
1: Λέει εδώ, αν δεν υπήρχαν τα τραγούδια του Καρβέλα θα τελείωνε σε μισή ώρα συναυλία.
0: Γιατί άσχημα είναι μισή ώρα συναυλία. Υπάρχουν συγκροτήματα που έρθαν και παίξανε μισή ώρα, ναι. Γιατί δηλαδή, τι πειράζει να παίξει μισή ώρα. Μάθατε όλοι.
1: Έλατε.
0: Τα κάνετε μπουζουξίδικα, εγώ 3 ώρες, 4 ώρες συναυλία, 5. Δηλαδή είστε με τα καλά σα. Ούτε ω πρέξτε σε πανηγύρι και άντρε δεν έχει παίξει 4 ώρες. Βρήκατε να θάψετε 5-6. Τώρα δεν ξέρω εκτός από τα ασφαλιστικά μέτρα αν υπάρχουν και ανασφάλιστα, αλλά όχι, δεν θα πω κι άλλα τέτοια. Είπα να δοκιμάσω την αντοχή σας. Και φυσικά έχουμε και τους κλίνες οι οποίοι έχουν το χαβά τους, έχουν άλλα θέματα, φωνάζουν συνθήματα. Ο καθένας με το μουχαμπέτι του. Και ενώ σπάσαν τα νεύρα μας και πιάσαν κρούστα με τον Καρβέλα και τη Βύση και τον Κούστα. Απ' την άλλη έχεις τον Άρη, αριστό, ομορφό παιδό Άρη, το οποίο στο μαγαζί και ρίξτο. Και υπάρχουν ζηλόφθονες παιδιά. Ένας από αυτούς είναι ο Αλέξης, ο οποίος βλέπει τι γίνεται στην Κυψέλια και λέει: εμένα τι με νοιάζει, σαν το γονίδι που λέει: άλλος πέθανε, εμείς μια χαρά είμαστε. Εμένα λέει: δεν με νοιάζει τι γίνεται με το μετρό, εμείς μένουμε σε βράχο. Μπράβο. Πάντα δίπλα στα λαϊκά στρώματα. Πάνω στο βράχο, είναι σαν πεταλίδα.
2: Ζω στην Άνω Κυψέλη, στην Αλεπότρυπα.
3: Είναι μακριά από το Μετροπόντικα.
2: Είναι, όχι πάρα πολύ μακριά. Ευτυχώς εμείς είμαστε πάνω στο βράχο.
3: Μάλιστα.

0: Υπάρχουν τώρα συνειρμικά εντελώς, δηλαδή άκου να δεις το μυαλό του ανθρώπου τι είναι. Τώρα θα με πεις υπερτίες για άνθρωπους, αλλά τέλος πάντων λέμε τώρα απ' έξω έτσι μοιάζουν. Τι είπε η Γουρδάνα για τον Αλέξη?
1: Ποια?
0: Ο Ντάντρολας. Η ζωή. Πώς θα σου το πω αλλιώς? Προσπαθώ συνθηματικά, αλλά θες να ακούσεις το όνομα, σε τρώει, σε καντιλιάζει.
1: Πώς την είπε?
0: Η Γουρδάνα, ο Ντάντρολας, ο Βόηβοντας. Με το κοφτό δερμάτινο. Δηλαδή είναι σαν να βγαίνω εγώ τώρα και να έχω βάλει χαλκά στον αφαλό με κοφτό μπλουζάκι έτσι. Δες με, όχι είναι ωραίο. Πόση αυτοπεποίθηση έχω. Έχω, αλλά ο άλλος τι φταίει που έρχεται από απέναντι να με δει έτσι. Σκέψου λίγο και τον απέναντι.
2: Για τον Τσίπρα τι να πούμε τώρα, ένας άνθρωπος που δεν ξέρει αγγλικά, που παριστάνεται ξέρει αγγλικά, που πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον κάνουν ρεζίλι και μας κάνει ρεζίλι, που έχει έναν υπεύθυνο οικονομικών που δεν ξέρει να διακρίνει τον πολλαπλασιασμό από τη διαίρεση και σου λέει, πώς λέγεται, παπάς? Αυτός που είπε ότι 400.000 ευρώ λέει είναι αυτό το μέτρο, το έχουμε κοστολογήσει, είναι 400.000 ευρώ είπε για ένα χρόνο, για τέσσερα χρόνια λέει πόσο είναι, όταν για ένα χρόνο είναι 400.000, για τέσσερα χρόνια πόσο είναι, είναι λέει 400.000 δια τέσσερα, άρα 100.000, καταλαβαίνετε τώρα σε ποιον τα νύχια θέλει να μας στείλει.
0: Τα νύχια τα γαμψά. Που πάσαν να φάνε την αγατσιά. Βάρε τι πράγμα. Καϊφίλιας. Καλά τώρα τι λέμε. Μην τα θυμηθούμε αυτά τώρα. Γιατί πήγαν χαρά με όλα αυτά τα κομμουνιστικά μας ιδεώδη να πούμε. Εμείς ξεκινήσαμε σαν επαναστάτες και καταλήξαμε τώρα να τα παίρνουμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή ντροπή πράγματα.
1: Ακόμα λίγο γιατί μετά.
0: Ακόμα λίγο, κάτσε περίμενε.
1: Μετά θα δούμε.
0: Θα δούμε γιατί από τώρα πρέπει. Το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν, τρώνε τα κάκαλα τους. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε συνετή διαχείριση, γιατί έχουμε. Τώρα, εγώ βέβαια εντάξει. Με τον Κυριάκο δεν μπορώ να πω. Πήρα πολύ χρήμα και οι φίλες μου και αυτά. Ό,τι έχω και δεν έχω, τα χρωστάω στον Κυριάκο. Αλλά να μην δώσω και στους δύο-τρεις φίλους κάτι. Γι' αυτό παραπέω ανάμεσα σε δύο δεξιές κατευθύνσεις. Είμαι και με τον Σαμαρά, άρχισα να τον γλυκοκοιτάζω. Ναι, και πιο πολύ γιατί έχει μία άλλη δοτικότητα. Μόλις είδα του Σπηλιωτόπουλου με αυτό το μαλλί, λέω εκεί είμαστε. Μακάρι να βγει να τα παίρνουμε από το WiFi.
1: Μοιάζει το μαλλί σας τώρα που σε βλέπω.
0: Λοιπόν, και το πήγαινες.
1: Εγώ τώρα που σε βλέπω.
0: Πότε που φυλακίστηκες είπαμε. Όχι, γιατί με γλυκοκοιτάζει, δεν ξέρετε. Εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα. Δεν έχω. Και λεύκες θα κάνω και από. Δεν χρειάζεται. Τι είναι, η ζωή τι είναι, να παλεύεις για το καλύτερο.
1: Αν νόμιζα η ζωή θα ήθελα εγώ αρχηγός πλεύσης ελευθερίας.
0: Είπα Γουρδάνα. Είπα Ντάντουρλας. Είπα Βόηβοντας. Δεν είπα. Βλέπεις το γυρνάω στο Ευγενικό. Στο Μιζαμπλή. Στο Drink My Fort που λέγανε οι παλιοί. Του δημάσου το Drink My Fort. Που βάζανε μπριλ κρίμ στα μαλλιά για να γίνουν ίσα και διχτάκι για να κοιμούνται το βράδυ.
1: Μπριγαντίνι βέβαια.
0: Ναι, για να κοιμούνται το βράδυ βάζουν το διχτάκι για να ισιώσουν το μαλλί. Και όμως κυρίες και κύριοι, της μόδας είναι το σγουρό. Πώς λέμε το σγουρό?
1: Περμανάν.
0: Ναι, το Μιζαμπλή.
1: Αυτό λέει τι ήταν το Περμανάν.
0: Δεν ξανάρχονται αυτά.
1: Αν γυρίζει η μόδα.
0: Γυρίζει λέει. Γυρίζει, γιατί φέρνει μπρρρρ, κάνει μια. Του πάρτα όλα, έπεσε μικρό παρτά.
1: Λοιπόν, πάρε ένα, δώσε ένα.
0: Μπράβο, εκεί έκατσε λοιπόν στο Σπηλιωτόπουλο. Ποιο θα το περιμένει? Από τα ζήτητα, να η πρώτη φίρμα. Σαν τη Βύση, ίδια πορεία.
3: Πράγματι, η Νέα Δημοκρατία, όπως την ξέραμε του Κώστα Καραμαλή, ή αν θέλετε η παράταξη του Μεσαίου Χώρου, η οποία είχε σαφές φιλολαϊκό χαρακτήρα, αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
4: Τι είπε ο άνθρωπος? Μπράβο του.
0: Όχι για να τον θυμηθείτε καλά, γιατί μάλλον, εντάξει τώρα τον είδατε, τον βλέπεις τώρα πώς είναι με αυτό το μαλλί, βρίσκει λίγο και το μαγκουλάκι, η ηλικία βλέπεις, άφησε και ένα μουστάκι, το μουστάκι σαν διαδήλωση του κουκουέ, μιλάμε, δεν είναι και πικρό να πεις ο Πολάκης μουστάκι μας, να πεις δηλαδή, ο Κοκολόπουλος, αλλά που πας ρε, που πας ρε, που πάμε αυτό. Και έτσι όπως είδα, σε λέω, έχει γίνει σαν γκέι Φιλιππίδης, δηλαδή δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό, δεν είναι ωραίο θέμα, πώς το λέτε. Ένα γνωστό, μια μάνα, έναν αδερφό, ένα φίλο, δεν έχει το πει, Άνε πάρ' τα χούλιγκεν κατσιδιάρες καλύτερα τα χίλια χρόνια. Πού πας έτσι ρε. Για να τον θυμηθούμε όμως, γιατί μπορεί να τον αδικούμε έτσι. Σας παρακαλώ.
5: Υπάρχει κανείς που να αμφιβάλλει ότι το σύστημα το καπιταλιστικό έχει αποτύχει?
6: Τι απ' όλα είμαι, μαρξιστής, κεντρός στο κόκκινο. Μαρξιστής, κεντρός, ακροδεξιός. Απάντηση, όλα είμαι.
0: Παντού καρδέλας.
6: Απάντηση, όλα είμαι.

0: θέλω όλα, όλα.
1: Απάντηση, όλα. Και μπάτσι είμαι και γουρούνια είμαι και αριστερός είμαι και δολοφόνη. Θα γίνω.
2: Υπάρχει κανείς που να αμφιβάλλει ότι το σύστημα το καπιταλιστικό έχει αποτύχει? Υπάρχει κανείς?
3: Το σκυλάκι το κανείς, ποιος το έκλεψε?
2: Κανείς?
3: Το ρολόι, τη γραβάτα και τη σάγκυρα στη γάτα.
2: Το σύστημα το καπιταλιστικό έχει αποτύχει.
4: Πέρασε από παντού, ο άνθρωπος έκανε τη βόλτα του, δειγμάτισε. Δειγμάτισε παντού. Τι να κάνει, και κομμουνιστής αναγκάστηκε. Τι έκανε, και αναρχοαυτόνομος. Σε λέει κάπου θα τρουπόξω. Θα έρθει η συγκυρία, κλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλ θυμάμαι, παιδιά, και στο τέλος του λέω σε μένα, έλα, ρε, κρίμα είναι. Έλα, σε πάρω σε φτηρούγα μα που κάνταζε στα θεία, βρε.
0: Όχι σε φτηρούγα.
4: Το άλλο δεν λέγεται.
0: Όχι, όχι. Κόμπρα τη Μεσσηνία είναι, έχει ανοίγει πίσω την τέντα.
4: Α, στα παράπλευρα τα λέπια.
0: Ναι, ναι. Από
4: κατά ή. Για να σε στιγάσω. Δηλαδή, αλλά θα με εκπροσωπήσει, υπάρξει. Θέλω να βγει και να σαγηνεύσει την νεολαία. Δεν ξέρω τι μαλλί θα κάνει, τι αυτό. Και αυτό κατάλαβε, αυτό έκανε ο άνθρωπο. Και από εκεί που ήταν στα αζήτητα, φέρει πεν, στα αζήτητα, ξαφνικά, τάκ!
5: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τοξικότητα. Να σα πω την αλήθεια, εγώ άκουσα τις δηλώσεις και κατάλαβα ότι όχι μόνο οι δηλώσεις αυτές έχουν παρερμηνευτεί, στην πραγματικότητα έχουν κατά κάποιο τρόπο παρερμηνευτεί σκοπίμως για να δημιουργηθεί μια τοξική επίθεση από την άλλη πλευρά. Οι επιθέσεις που κάνουν από την άλλη πλευρά είναι ότι δήθεν είπε ότι οι υπουργοί δολοφονούν. Δεν υπόθηκε ποτέ κάτι τέτοιο. Όταν λέμε λοιπόν ότι κάτι σκοτώνει, σημαίνει ότι πολλές φορές υπάρχει μια αμέλεια ή κάποιος έχει παραμελήσει τα καθήκοντά του κατά τέτοιο τρόπο που δημιουργεί συνθήκες από τις οποίες συνθήκες έχουν χαθεί ζωές. Άρα θα έλεγα ότι το θέμα σκοτώνει εντός εισαγωγικών είναι μια φράση την οποία σε ένα προφορικό λόγο τη λες είτε για την αμέλεια είτε πολλές φορές και θετικά. Δεν έχετε ακούσει παιδιά να λένε αυτό το παγωτό σκοτώνει. Τι λέμε, ότι δηλαδή θα το φάμε και θα πεθάνουμε.

0: Αυτό το παγωτό σκοτώνει.
1: Ναι, αυτά να τα λέμε, παιδιά. Ο άνθρωπος είναι φιέστα, τους πάει και σκαλεί στην πιάτσα. Αυτή είναι under my skin που λέμε. Αλλά είναι υπό.
2: Τέτοια πράγματα.
1: Ναι, αλλά εμένα δεν με φωνάζει ένας να τον κάνω την εξωτερική πολιτική του, να πούμε, να τον επικοινωνήσω. Έτσι κόφτε. Έτσι κόφτε. Κάτι μόνο τα γουστά του Σαμουήλ και του Μπαρμπαδανίλ. Ρε, ξυπνήστε, ρε. Ο κόσμος άρχισε και μιλάει αλλιώς. Τι είναι αυτά, το σκοτώνει, το παγωτό σκοτώνει, μπα τσιγουρώνει, δολοφόνει. Εντάξει, μου αρέσει πολύ ο Σφιλιοτόπουλος γιατί είναι πατρινιά. Δηλαδή τα λέει λε, νι. Και το έπαιξε κάθαρα. Μην ξανακούσω κανέ. Μην ξανακούσω. Να με πει αλόμη. Μην ξανακούσω. Το είπε ο άνθρωπος. Έτσι και ακούσω άλλη φορά να με λέει κάποιο αλόμη.
2: Ναι.
1: Του φάει το μαύρο χώμα, του ρίξουν 3 μέτρα μέσα από την.
2: Πολλάκι τα λέει αυτά.
1: Ναι, επιστρατεύει Πολλάκι. Για να εκφοβήσει τον αυθόρμητο λόγο του ανίδεου πολίτη που μπορεί να ανακαλέσει τη μνήμη του παλιές δηλώσεις αλωνών και να προσάψει σε αυτόν μια ετεροπροσδιορισμένη ομοφιλοφιλικότητα την οποία δεν αποδέχεται. Έχεις πάθει παγωτό, αυτό που σκοτώνει.
2: Αφωνία.
1: Βάλε λοιπόν τον άξιο αυτό άντρα, να τον ακούσουμε, να τον χαρούμε.
3: Εάν σήμερα κρατηστεί, λέμε, αυτόν που είναι κοινωνικά φιλελεύθερος ή που θέλει την οικονομία της κοινωνικής αγοράς, τότε ναι, ενδεχομένως να είμαστε κρατιστές. Αλλά υπάρχει κάποιος που να αμφιβάλλει ότι η άναρχη ανάπτυξη του καπιταλισμού έχει οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη και πιο βίαιη ανακατανομή εισοδήματος προς όφελος των πλουσιωτέρων?
4: Λαπάτσα, δεν έχω δει πιο συχαμερό ερπετό από σένα στη ζωή μου.
3: Υπάρχει κάποιος που να αμφιβάλλει ότι η άναρχη ανάπτυξη του καπιταλισμού έχει οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη και πιο βίαιη ανακατανομή εισοδήματος προς όφελος των πλουσιωτέρων?
5: Πάρτα μοριάρωστη.
3: Υπάρχει κανείς που να αμφιβάλλει ότι το σύστημα το καπιταλιστικό έχει αποτύχει?
6: Εμένα η ουδετερότητα δεν με καλύπτει. Ξέρετε ότι εγώ παίρνω θέσεις και παίρνω θέσεις με γωνίες.
1: Αγωνία. Μη δεις γωνία. Παξιθείς.
6: Και πολλές φορές χτυπάω και το χέρι μου εκεί που χρειάζεται.
5: Απολύτως!
6: Και πολλές φορές χτυπάω και το χέρι μου εκεί που χρειάζεται. Τα νοικοκυριά αρχίζουν και επαναπροσδιορίζουν τα οικονομικά τους, συρρυκνώνουν τα έξοδά τους, πουλάνε σπίτια, πουλάνε αυτοκίνητα, αλλάζουν τρόπο ζωής. Βλέπετε λοιπόν ότι οι πολίτες προσαρμόζονται.
5: Απολύτως!
3: Το σύστημα, το καπιταλιστικό, έχει αποτύχει.
1: Και είπα να ξαναδοκιμάσουμε τον Σαμαρά, που είναι ένας ακραίος κομμουνιστής, γιατί φτάνει πια με αυτούς τους καπιταλισμούς. Όσο εδώ και μη βαρέχει. Μπούχτσαμε που λέμε. Δεν θέλουμε άλλο. Και εφόσον δεν μπορείτε να συνοηθείτε, γιατί σου λέει τώρα ποιο να πάρω, ποιο να πάρω, σου είναι το Πασόκ, Άδωνη πήρε τον Φανφαραντούρη. Ναι, γιατί ο Άδωνης δεν μπορεί να πολλές βόλτες μέχρι να καταλήξει. Όρισε και τον πήρε λίγο χρόνο, Φανφαραντούρης κατέληξε στο Πασόκ. Και ο Σπυλιωτόπουλος, προς τιμήν του, το παιδί, νέο παιδί, γιατί έτσι το μάθαμε, έτσι θα του λέμε, 100 χρόνια γίνει, νέο παιδί θα λέμε. Είναι ένα νέο παιδί. Και αυτό κατέληξε εκεί που έπρεπε. Και δεν είναι κρίμα και άδικο να πάω εγώ, Φαντάρος, και τη δικιά μου κόμενα την Ελλάδα. Λέω εγώ τώρα, να μένει χωρίς δουλειά πώς τον λένε.
2: Μπακογιάννης.
1: Ο Μπακογιάννης, ο Μπακουκώστας, πώς τον λένε αυτόν. Και να μείνει ούτε μια δημαρχία, ένα τσότσο. Ένα κάτι τι. Και να βρίσκει ξαφνικά από τα ζήτητα δουλειά ποιος. Δεν θα το πω. Γιατί απαγορεύεται, το είπαμε ρητά, να λέμε σαλόμι. Και εγώ τηρώ αυτή την υπόσχεσή μου να μην το πω ποτέ. Ας λέει ποιος θέλει σαλόμι. Εγώ δεν το λέω. Ο Παφίλης βγήκε, ήθελε να του πει σαλόμι. Τι είπε, πάρε τα μωρή άρρωστη. Το άλλαξε. Δεν ήταν, δηλαδή πρόσεξε ο άνθρωπος. Και κρατούσε και μια αφίσα της Δάπνου Δοφοκού με κάτι πάρτα μωρή άρρωστη που γράφανε πάνω. Γιατί τέτοιοι είναι οι δεξιοί, τέτοιοι. Εκμαυλιστές της νεολαίας. Δεν είναι εκείνα τα πειθαρχημένα τα παιδιά που είναι στην κρέμα και τα ρόπαλα τα ωραία με την κόκκινη σημαία.
2: Με τον χρηματισμό.
1: Ναι, που βλέπεις ότι έχουν ζωγραφισμένο το μίσος, αλλά δεν κάνουν χρήση. Δεν κάνουν χρήση, δεν είναι σαν τους νεοδημοκράτες που πηγαίνουν και μαζεύονται όλοι στη Μύκονο κάθε καλοκαίρι. Γιατί?
2: Γιατί?
1: Γιατί στην κεντρική πλατεία είναι το άγαλμα του γέρου του Καραμαλή. Δεν πηγαίνουν να ξεσαλώσουν. Για ιδεολογικούς λόγους πηγαίνουν στη Μύκονο. Τι νομίζεις, πηγαίνουν για το παραδάισο, αν και παραδάισο του. Τα εξετρασμένα πράγματα. Πηγαίνουν, καταθέτουν τα στεφάνια και φεύγουν. Τριήμεροι. Ολοήμερη εκδρομή.
2: Μόνο είναι.
1: Εβδομαδιαία. Αλλά αν έκανες λίγη παρέα να έκανες με τον Άδωνη, αυτά όλα, κύριε σπηλιοτέτια μου, όνομα είναι αυτό. Η σπουλιά με τα πουλιά, σπηλιοτόπουλος, δηλαδή δεν είναι ωραία πράγματα.
0: Θέλω να μου πείτε ότι αν φύγει ο Μητσοτάξης ο πρωθυπουργός και εκλεγεί ο Ανδρουλάκης με μια σύγχρονη διαφορά που λέει. Μόλις μάθουν οι Χούθοι ότι ανέβηκε ο Ανδρουλάκης με ψήφο στην Ελλάδα, το βάλουν στα πόδια. Οι Ιρανοί παραδοθούν στον Τραμπ. Πάνε και χτίσουν ξανά τους αγωγούς από την αρχή. Και οι Ουκρανοί παραδοθούν στους Ρώσους και σταματήσουν να καίνε δηληστήρια. Οπότε θα πέσουν τη μέσα στα κάψιμα. Αν κάποιος το πιστεύει, αυτό το ψηφίζει. Εγώ θεωρώ ότι είναι ακραίος λαϊκισμός στα σοβαρά να χρεώνουμε στο Μητσοτάκη και στην κυβέρνησή του την άνοδο τιμών στα κάψιμα. Είναι αστείο.
5: Τα ορφανά πορεύονται και οι κύρες κονομιώνται, κορόιδε εδώ μέσα.
7: Το 2-4 παίξα από το σύντομο, τα λέω.
5: Άντε, 4-2 δεν έπαιξα εγώ.
7: Προηγουμένω.
5: Άσε ρε πονηρέ, επειδή είσαι ένα μάλε κουδιάρα.
7: Άντε, χτεσινός ρε, χτεσινός.
5: Κουδιάρα και τα παίρνεις τα λεφτά.
1: Να μάθεις να ειρωνεύεις τον Ανδρουλάκη. Τι πουτένια. Χαρισμένο. Σιγά μην πω σε ποιον.

0: Η αξία σου είναι ίση με την αξία της γυναίκας που στέκεται δίπλα σου. Φυσικά στον στάτους. Τάκης.
1: Καμάς.
0: Τάκης.

0: Εννοείται ότι σφύριζουν τα νέα πάνω από το κεφάλι μας, Μάρκο Ρούμπιο και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν θα επιτρέπουμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδος-Τουρκία. Μην καλά, εντάξει τότε. Άσε τώρα, μην πιάσουμε κουκουέ μεριά και έχουν κάποια δίκαια και αυτοί. Ποτέ δεν θα επιτρέπαμε μέχρι να επιτρέψουμε. Αλλά καλό είναι.
1: Να μην επιτρέψουμε.
0: Καλό είναι να μην κάνουμε διαδηλώσεις όταν έρθει κάποιος να μας πει μια καλή κουβέντα. Γιατί βγαίνουν τώρα. Αυτή από την Κουρδάνα, από το κόμμα, από τον Ντάντορλα, το μας πρόσβαλε. Τι σε είπε και σε πρόσβαλε. Τι σε έκανε και σε πρόσβαλε. Και όχι, αυτό είναι που εμείς η εθνική κυριαρχία. Να ξέρει, εμείς η εθνική κυριαρχία ποτέ δεν είχαμε. Ποτέ. Τη γενέση δηλαδή αυτό το κράτος ήταν. Τέλος πάντων, άστα να πάνε. Αλλά εδώ είπαν τότε που. Κάτσε, μην θυμηθώ τώρα και έχουμε άλλα. Αλλά τέλος πάντων, φιλοξενόμενο είναι, δεν τον δίνουμε κιόλα. Αν του αφήσει αυτού, θα πάνε στο αεροδρόμιο του Μπαγκαρότσα να γυρίσει πίσω. Και βλέπει, Τσίπρας είναι, Μητσουτάκης είναι, ένα λάπαρ σλούπαρ θα πούμε, στον τράπεζο, όλοι το περιποιημένο. Ναι, ήταν διαβολικό. Όταν λέω διαβολικό, αλλά το αποτέλεσμα ήταν όμως αυτό που. Και έτσι λοιπόν είπαμε ότι δεν. Και οι άλλοι μετά είπαν και τελικά δεν έγινε ο αγώνας. Μην ξεκινήσουμε με τον Τσίπρα τώρα. Πιάζουμε πανετολικό, τι ήταν αυτό. Ωραία, παιδιά, δεν είναι η κατάσταση αυτή, δεν είναι αντιμετώπιση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να σοβαρευτούμε λίγο. Έρχεται ένας άνθρωπος, εγώ ξέρω από τη μάνα μου, θα είσαι ευγενικός.
1: Και δεν θα φας και τα σοκολατάκια.
0: Τα σοκολατάκια, είπαμε, είναι για τις ξένοι. Δεν είναι για εσάς.
1: Το σαλόνι, κλειστό το σαλόνι.
0: Κλειστό πάντα. Και μιλάμε ότι αν κατάφερε να μπει έτσι κρυφά, είχε διαφορά θερμοκρασίας 10 βαθμούς από το υπόλοιπο σπίτι. Ήταν υπό. Του μηδενός η θερμοκρασία.
1: Σα πύλιο.
0: Σα πύλιο, ναι. Και είχε. Νόμιζε, την υγρασία νόμιζε ότι την άκουγε. Έφτιαχνε μέσα στα αυτιά η υγρασία. Και άνοιγα εκείνο το σεκρετέρ που λέγανε. Τη σεκρετέρα. Ναι. Με το κλειδί που ήταν και μαγκωμένο. Γιατί άνοιγε μόνο.
1: Εμένα το είχε σε γυάλινο. Κάνει κλόουν. Κοιτάξτε.
0: Τι κλόουν.
1: Ναι. Έκανε το γυάλινο.
0: Και ήθελε προσοχή. Πώς περνάνε τις ταινίες ανάμεσα από τις εκτενείς λέιζερ για να κλέψουν διαμάντι.
1: Αυτό είμαστε έτσι εμείς. Με καλά, το ψυγείο το βράδυ.
0: Πλάκα, μην κάνεις τώρα. Μην
1: κάνει.
0: Ποιος μας φτιάχνει.
1: Διατριβή.
0: Ας ρε. Εγώ δεν έπαιρνα τα σοκολατάκια, τα μετρούσα και τα έβαζα μετά πυραμιδοειδώ, σαν να μην φαίνεται ότι πήρες κάποιο. Όσο βέβαια. Και ήταν εκείνα τα θυμάσαι τις μαργαρίτες που ήταν σοκολάτα και από την άλλη μεριά ήταν σαν ουγγαντίνα. Ναι. Αλλά δεν ήταν ουγγαντίνα. Είχαν κάνει σκουλίκι. Και ήταν καφέ σε μαύρο. Τα τρώγαμε όλα εμείς, δεν είχαμε. Και κουμ κουάτ έπινα.
1: Όχι, εγώ δεν έπινα.
0: Κουμ κουάτ, είχε φέρει ο θείος μου από την Κέρκυρα μια φορά. Κουμ κουάτ και σουτζούκ λουκούμ. Μιλάμε. Και το άλλο το πρόλαβε, το κούβα, το πλακέτο μου.
1: Ναι, το κούβα.
0: Και ενώ δεν άνοιγε, τόση ζάχαρη. Κακράκα έφτιαχνε να πούμε.
1: Άσπριζα από πάνω.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραίο ήταν. Και φυσικά τα σοκολατάκια που ήταν στη Φουντανιέρα.
1: Ναι.
0: Ναι, την πήρα εγώ. Όσο φούντα πάλι φουντανιέρα τη λέω. Δεν αλλάζει. Ωραία χρόνια. Τώρα τι ήθελα να πω και δεν το είπα και πάλα. Αμισθή και συντάξεις που λέει όλος ο νέος χάρτης. Τι θα ισχύσει το 27 άμα ζούμε. Έτσι με το διαντική κόμπο. Και έχει τα ψηλά γράμματα από το Ρούμπιο. Θα ρίξει και τα λάβαμε τα χουντρά.
1: Για τη Βύση λέει τίποτα.
0: Για τη Βύση δεν είναι. Αυτές είναι αυτές οι πολιτικές εφημερίδες που δεν έχουν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τις διαβάσει. Ήμνη για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα. Δηλαδή, κάτι βρήκες.
1: Όχι, είναι για το θέμα που συζητάμε το φλέγον.
0: Το φλέγον είναι.
2: Κάνονται και τσακώνονται τώρα. Εγώ στην καριέρα μου ως rockstar δεν είχα ποτέ πρόβλημα με τα πνευματικά δικαιώματα. Για δεν έχω γράψει τίποτα.
0: Αυτό είναι. Και εγώ με την εφορία δεν έχω κανένα θέμα.
2: Όχι, με πήρε ούτε.
0: Τον πήρε ο ύπνος, παιδιά. Ενώ τα έλεγε αυτά, έκλεισε τα ματάκια του λίγο να ξεκουραστεί και τον πήρε ο ύπνος. Και εγώ δεν έχω με την εφορία να. Δεν έχω τίποτα.
1: Με τη Φωτανιά, τώρα ξέρεις τι με θυμίσεις.
0: Τι.
3: Συνέλαβα τον κουρία της γειτονιάς μου, λέει, για διακίνηση ναρκωτικών. Ήμουν 6 χρόνια πελάτης του. Δεν ήξερα ότι ήταν καν κουρέας.
0: Γι' αυτό τον έβλεπα ακούρευτο αυτόν συνήθεια. Πού να ξέρει το παιδί, δεν φαντάστηκε. Πελάτες, αλλά έκανε δυο δουλειές. Την άλλη που να την ξέρετε. Έχω μεγάλη όρεξη για αγώνα σήμερα.
1: Σήμερα δεν θα έχεις μετά. Μετά από Ρούμπιο.
0: Δηλαδή μιλάμε ότι βαψουμαλιά σου ο Ρούμπιο τον είδες.
1: Ναι, αλλά ροψομαλιά, ξυλοψομαλιά.
0: Σαν του Χρυσοκουίδη ήταν. Αυτούς γι' αυτό τους βάζουν και μιλάνε μεταξύ τους. Οι ίδιοι είναι. Αυτό το χρώμα του κουμουδινή που έχει. Που είναι.
1: Για αγωνί σου.
0: Σε ήρθε όρεξη.
1: Ναι, γιατί είναι πολλά. Λίγη πολλά.
0: Μαζεύτηκαν πολλά είναι.
1: Ναι, είναι πολλά εκεί.
0: Διεθνή ημέρα δράσης. 30 Οκτώβρη. Σήμερα η σύσκεψη στον Πειραιά για την οργάνωση της μάχης. Στις 7.30 Ιβρίες. Σημειώνεται γιατί βλέπω πολλά, δεν ξέρω να προλάβουν. Νέο κύμα ακρίβεια στα τρόφιμα, κοροϊδία στο τετράγωνο, συμφωνία κυβέρνηση Μεγαλεμπόρου. Δεν μας είχε λαστή μας. Στρατηγικό διάλογο πολεμικό ανακοινωθένει συμφωνίε του για ενέργεια, εξοπλισμό, ασφάλεια. Κούκουε, ο λαό να αντιπαλέψει την αναβαθμισμένη συμμετοχή τη χώρα και μεταβαμμένα πολεμικά, ενεργειακά και οικονομικά. Και κουράστηκαν. Είναι πολύ εχθρεμότητα.
1: Έχει ξεσυνηθίσει, έλα, συνέχισε.
0: Θε με στένο.
1: Ναι.
0: Με στένο. Ο λαό. Τι να αντιπαλέψει ο λαός, είναι κουρασμένος. Να αντιπαλέψει ένα βαθμισμένη συμμετοχή της χώρας στα ματωμένα πολεμικά, ενεργειακά και οικονομικά σχέδια, είπα ΝΑΤΟ, στην Ανατολική Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, που θα απαιτήσει νέες θυσίες από τον ίδιο και τα παιδιά του. Κουράστηκα.
1: Κάτσε, κάτσε.
0: Δεν μπορώ, δηλαδή. Ο μη παρέμβαση.
2: Τι γίνεται όμως τώρα, πατέρες μου και αδερφοί. Λέει, ετοιμαζόμαστε για την Τίνο. Πάμε για τον Αγιάννη το Ρώσο και την αδερφή της κάθε μέρα στα δικαστήρια. Πού το πας αυτό? Χτε που ήρθε ένα πούλμαν, μία ήταν βρεμένη φουλιάς. Έκλειγε, γιατί το είπα αυτό. Περμανάν και στα μοναστήρια. Και την αδερφή στα δικαστήρια για τόσο υγόπεδο, για τόσο. Πάρτε τα καλά στο μυαλό. Θα σας σώσουν οι εκδρομές στην Πάρο και στην Άξο, τον αέρα μου θα αλλάξει. Και τον αδερφό και την αδερφή λύσαξα τη φαόθκατη. Όχι, λέει, δικαιούμαι κι εγώ. Τι το θες μου. Ακού θα σας πάνε τώρα στα ψυγεία όλοι. Θα πάτε όλοι στα ψυγεία. Και την άλλη τη μέρα θέλει εδώ ένα λουλούδι να κάνω αναπαράσταση. Ένα. Κύριο, καλώς ήρθατε. 11 η ώρα της φέρνει από το. Και τη και το στόμα με μια άλλη φύτωρα από αναγκαία. Ας τα παιδιά μου. Εγώ τώρα τα παρακολουθώ όλα που είμαι στην ωραία πύλη μπροστά. Έρχεται και η νύχτη της Μάη. Και κρατάει και ένα λουλούδι και παίρνει και τα αφήνει έτσι. Απάντησε. Σκιάζει την απτυχία σου. Γελάτε, ε. Γελάστε, γελάστε. Την σημαίνει. Δεν ξέρω, έχετε τώρα 10 χρόνια. Σχεδίες που με καλούν και πάω. Ούτε κλάματα. Πάμε να τις χαιρετήσουμε σαν να σλέτη. Συγχαρητήρια, να τις χαίρεστε. Μα να μην βγαίνει ένα κλάμα. Εγώ για τη μανούρα, να τα μωρέ που τα χάπια. Έπαθε η καρδιά μου από τα κλάματα. Όλη τη νύχτα την ξημέρωσα και τη μεριολογούσα μέσα στο μοναστήρι. Και έπαθε η καρδιά μου και ανέβησα ποιήση. Και τώρα να χάνει τη μάνα και η διχατέρα να φτιάνει του κατσαρό και να στέκεται να τη χαιρετήσει. Απ' τον πόνο από εδώ δεν τρέπουν την παλιουγαϊδούρη σε μέρα. Δεν τρέπουν την παλιουγαϊδούρη. Δεν έκανε να μην.
0: Stand-up comedian, παπά.
1: Stand-up comedian, αλλά αλήθειες λέει.
0: Φυσικά λέει. Γι' αυτό και τέτοια προσέλευση από κόσμο. Είναι γεμάτο το μαγαζί.
1: Δεν λέει ψέματα.
0: Όχι, λέει ψέματα.
1: Ακριβώς είναι τα πράγματα.
0: Εγώ τώρα τελευταία συνειδητοποίησα ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη έγινε όπως στην Αθήνα. Που δεν σε αφήνουν να πάρει τον νεκρό στο σπίτι του κλάψη.
1: Ναι.
0: Αυτό καινούριο. Ναι, δεν κάνει λέει να πει. Γιατί έρεσε δεν κάνει. Εμείς μάθαμε. Μωρά, παιδιά, μεγάλη, όλα αυτά. Στη μέση ήταν το κυβούρι, γύρω-γύρω.
1: Από τον COVID το ξεκίνησαν εδώ και το συνεχίζουν τώρα.
0: Τι ωραίο πράγμα. Καλά λέει παπάς. Τέλος πάντων, διαλέγω σήμερα θρησκεία έναντι του.
1: Εγώ αθλητισμό.
0: Καλά, ο αθλητισμός είναι όλα.
4: Τώρα το βίντεο το κάνω για τον Γιάννη, τον Αντετοκούμπο. Τον Greek Freak. Απου λένε ότι δεν είναι Έλληνας και δεν είναι Έλληνας και δεν ξέρω τι. Λοιπόν. Ο πατέρας του ήταν από το Τεφέλι και η μάνα του είναι από τη Λιγόρτινο. Και λέγεται Γιάννης Αντετοκουμπάτσης.
0: Είναι κριτικό Τούρκος. Ξέρεις, έχει μια φιλή, γι' αυτό ήταν λίγο μελαμψός. Είναι από την Κρήτη κανονικά. Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην είναι Έλληνας.
1: Καλά,
0: τα έχουμε ξεκαθαρίσει αυτά. Εννοείται, ο ελεύθερος έμπος δεν έχει να δώσει. Τίποτα, και σάτια. Τίποτα. Και λίγο βύσιμη καρβέλα, εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Και... αυτό είναι τραγούδι έτοιμο, ρε παιδιά. Κάντε το, οικονομήστε. Τι είναι αυτό, παραλίο.
1: Ωραίο ζεμπέκικο γίνεται πάνω σου.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Σε μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Από μιλάμε.
1: Αραγκατάντρουν.
0: Αραγκατράν και την κεντρούν. Ελά, δεν μας κόφτει.
1: Αλλά τραγούδια, ξέρεις, είναι η Βύση, αλλά είναι και κάποιοι που, ρε παιδί μου, είναι. Είναι.
0: Ναι, αλλά τους αδικεί το σύστημα.
1: Παράδειγμα.
0: Παράδειγμα, περίτερα.
1: Περίμενε.

0: Φίλε μου, είναι όλο στο χασίσι. Στο χασίσι που παίρνουν οι άνθρωποι τώρα, σε αυτή την χώρα. Κάτω οι συντάξεις και τα επιδόματα. Βλέπω όλο πτώματα.
1: Και παπλώματα.
0: Βλέπω όλο πτώματα.
1: Ναι.
0: Σήμερα.
1: Έλα.
0: Είναι όλα χώματα.
1: Ναι.
0: Σε αυτή την κοινωνία που ζούμε τώρα. Σε αυτή τη χώρα. Δεν έχει ψωμί να φάει. Ο κόσμος να πεινάει. Να πεινάει πλάι.
1: Συντροφικό.
0: Φίλε μου θα. Φίλε μου ραπάρω.
1: Καλά, ναι.
0: Δεν τραπάρω.
2: Τα βουνά.
0: Μόνο ραπ γράφω εγώ. Με στιχάκια. Με
1: χορηγό.
0: Στυλό και μολύβι.
1: Θα πιω μια
0: σήμερα η οικονομική κρίση τρέχει.
1: Έλα.
0: Κανένας δεν μας ελέγχει. Κανένας δεν μας

0: δεξιά, αριστερά, να ψάξουν να φάνε τίποτα τώρα πια. Και τώρα πια να
1: σου πια.
0: Να μην παίρνουν τίποτα.
1: Τα νίποτα.
0: Και ανέβηκαν οι τιμές.
1: Τιμές.
0: Και όχι ασχολιστικές. Και όχι και ανέβηκαν οι τιμές.
2: Και οι σχολές.
0: Και όχι ασχολιστικές.
2: Ασχολιστικές τι είναι.
0: Το φίλο μου το ξέρω από εκτές. Είχε λίγα λεφτά να ψωνίσει.
1: Ένα φραπέ.
0: Σου λέω άντε. Σε λέω άντε γεια.
1: Γεια.
2: Εντάξει. Όχι, δεν αδικείται, πες.
1: Το τελείωμα ήταν πολύ καλό το άντε.
2: Σου λέω άντε γεια. Έτσι κλείνει ένα τραγούδι σοβαρό.
1: Είναι πολύ γρήγορος, δεν τον προλαβαίνω. Δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τα κατάφερε.
1: Για πρώτη φορά μιλάμε αριστούργημα.
2: Δεν κατάλαβα δηλαδή. Κοροϊδεύεις πάλι.
1: Μήπως δεν ήταν πρώτη φορά.
2: Δεν αδικείται αυτός ο άνθρωπος.
1: Πασιφανέστατα.
2: Ένα είναι αυτό, η μουσική.
1: Κατάφορα.
2: Ένα είναι η μουσική και ένα είναι ο κινηματογράφος.
1: Και το σινεμά έχει μεγάλη άνθηση.
2: Δεν έχει.
1: Έχει, έχει.
2: Για να μην τρελαθούμε τελείως δηλαδή.
1: Όχι, όχι. Βάλε, βάλε.
2: Να βάλω.
1: Βάλε, βάλε. Σινεμά θέλουμε.
3: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου, παλαιολόγος αριστοργηματοποιός, σήμερα 4 Δεκάτου του 2026, ώρα είναι 11 και 21, με τα δικά μου ρολόγια. Πάντα. Το χακί τροχόσπιτο, το χακί τροχόσπιτο, το τροχόσπιτο της Σελήνης, το χακί τροχόσπιτο της Σελήνης, χακί motorhome, η χακί Σελήνη, χακί puzzle, χακί moon, μομόχο και μοχόμο, 9 σε 1 ή 9 σε 9. Δεν παίζομαι να πούμε με τίποτα. 31 Τρίτου του 2024,
1: ναι.
3: Με συν. Μιλάμε για αριστούργημα. Έρχονται τα νέα μου γνήσια αυτεξούσια μου, υπέρτα του πλούτου πάσης φύσεως και καλούς λόγους, λογότυπα, ιδέες, ταινίες, έργα, αριστουργήματα, δημιουργήματα, εφέ, διαλόγια, animation, κάστρα, χρυσόφουλα κλπ. Υπερβίντεο games. Το χακί τροχόσπιτο, το 1, 2, το τροχόσπιτο της Σελήνης, 3,
1: 2,
3: το χακί 3. Τροχόσπιτο της Σελήνης, 4, χακί motorhome, 5, η χακί Σελήνη, 6, χακί puzzle, 7, χακί moon, 8, μομόχο, 9, μοχόμο με συν. Μιλάμε για συν εντός του τροχόσπιτου απεριόριστα. Δεν παίζουμε να πούμε με τίποτα. Το χακί τροχόσπιτο, 9 σε 9 ή 9 σε 1. Μιλάμε για μεν in χακί και σε στυλ και σε γεια. Ο 7 κύκλος Ολύμπιος Ελληνικός Στρατός και οι Μαρέλοι υπότες έχουν αναλάβει την ισορροπία και την αρμονία στην γη
1: του
3: με
1: τον
3: πιο είναι. Ειρηνικό τρόπο. Το χακί τροχόσπιτο, το χακί τροχόσπιτο, το χακί τροχόσπιτο δημιουργήθηκε από την αντικατασκοπία τους. Το χακί τροχόσπιτο είναι φτιαγμένο από τον μετεωρίτη Κρυπτία Μουν που είχαν πάρει από το φεγγάρι της γης. Ήταν φυλαγμένος χρόνια και τον μελετούσαν για να δουν ποια είναι η σύστασή του. Βασικά έφτιαχναν το χακί τροχόσπιτο γιατί γρήγορα κατάλαβαν ότι ήταν πύλη μετουσίωσης από κάποιο άλλο γαλαξία.
2: Τώρα σκέψω αυτό να γίνει ταινία και να βάλει μουσική ο προηγούμενος.
1: Θα γίνει χαμός, θα γίνει. Καταρχήν το χακί τροχόσπιτο είναι φτιαγμένο από φάπα.
2: Του παθαφάρεις το χακί.
1: Μπράβο.
2: Λοιπόν, πάμε ακροατές γιατί. Εντάξει.
1: Τι εντάξει.
2: Χαμός γίνεται και εδώ.
1: Χαίρετε, παιδιά, τι κάνετε.
2: Ελένη.
1: Γεια σου, Ελένη.
2: Να είσαι καλά. Βασιλική.
1: Γεια σου, Βασιλική.
2: Με έκανε και γέλασε, Ελιάκου, λέει Ντάρντουλας.
1: Ντάρντουλας.
2: Ντάρντουλας. Όχι Ντάρντουλας.
1: Όχι Ντάρντουλας.
2: Γεια σου, Γιαννακάκης.
1: Άρε, Γιαννακάκη.
2: Μενεξές.
1: Όχι,
2: σουβλάκι, πανσέτα, σουτζουκάκι, πατατούλα, ρετσινούλα. Μετά.
1: Σωστό.
2: Το πρώτο γύρο. Δεύτερο γύρο. Γύρο.
1: Ο δεύτερο γύρο είναι γύρο.
2: Γύρο. Με κάτι αληφές εκεί, με κάτι ρετσίνες πάλι, με κάτι τέτοια πάλι. Τι να πω.
1: Χθες αργά το βράδυ με στέλνε το over and over και μιλάει από εδώ έκλειψε ο Καρβέλας του Αιγαίου. Το Αιγαίο δεν το έγραψε ο Καρβέλας. Άλλους έκλειψε. Βρήκε άλλον καλύτερο κλέφτη. Αν και μάπα του Αιγαίου δεν
2: Περικλής. Άρης Πιλιοτόπουλε μαζί σου όπως η Κανέλη. Ρε τι παθαίνουν όλοι αυτοί. Λες τα φράγκα του καπιταλισμού να τους τρελάνουν.
1: Ναι ρε, ποτίζει τον εγκέφαλο. Είναι από τις βαφές που βάζουν για αυτά.
2: Λευθέρης. Τι σοκολατάκια, Τζοκόντα, Νουαζέτε, Όσκαρ, η Μαργαρίτα, λικέρ, σπιτικό, κράνε ή βύσινο.
1: Σωστός που τα άφηνε η μάνα μας εκεί στο μπαλκόνι έξω για να γίνει από τον ήλιο.
2: Ο Νίκος λέει μαντολάτο, έτρωγες.
1: Βεβαίως. Πλάκα με κάνεις, μαντολάτο δεν τρώγαμε.
2: Λοιπόν, Μπάμπης Λέλεκας.
1: Γεια σου, Μπάμπη.
2: Έχει 2, 4, 6, 7. 7,5 γιατί τον είναι φαγωμένο. Σαντουίτς για εγκρομή, λέει. Με λουκάνικο. Ντομάτα.
1: Να μην το δοκιμάσει. Καλά, τα λουκάνικα αυτά που παίρνει ο Μπάμπης είναι ένα και ένα. Ένα αυτά τα φρακφούρτεν διεθέν, τα πολύ λεπτά. Αυτά έχει.
2: Ναι.
1: Πω, από τι μιλάω για κόλλα.
2: Διογέννη, λέει ο Χρήστος. Τι μπουμπούκι είναι αυτός, ο τραγουδιστής.
1: Ο τραγουδιστής είναι μεγάλο μπουμπούκι. Άμα θέλετε τέτοιο λουκάνικο να βρείτε στην πιάτσα, τριψιλαρίγγιος, φοβερό σάντουιτς, δεν το συζητάμε.
2: Κατερίνα Νικολάου.
1: Κατερινάκη, πού είσαι?
2: Παραγκεφαλικό, λέει με το τροχόπι. Τι λέει αυτός?
1: Η καλά τώρα και εσύ. Ναι, νέος καλλιτέχνης. Πρέπει να τον κατανοήσεις πρώτα. Δεν γίνεται. Με τη μία.
2: Ο Αθανάσιος λέει: τα σοκολατάκια της γιαγιάς, ο Θάνος, ήταν άσπρα γύρω-γύρω. Ναι, γιατί τα είχαν πολύ καιρό.
1: Φυσικά, σκουλήματα.
2: Κρύο ζέστη.
1: Εννοείται, τι θα κάνουμε. Εμείς τα τρώγαμε όλα, δεν παθαίναμε τίποτα.
2: Ω, Κατερίνα κάνει αυγά μάτια.
1: Ποια Κατερίνα είναι, Νικολά?
2: Ναι.
1: Αμάν, αμάν.
2: Και κάνει χόρτα.
1: Τα χόρτα τι τα θες, ρε?
2: Ναι, χαλάνε την εικόνα,
1: δηλαδή. Γιατί με το έκανες αυτό το πράγμα?
2: Δεν ξέρει μόνο. Άσε το μικρό, θα μάθει.
1: Άσε, αυγά μάτια, για φρύδια βάλε λουκάνικα.
2: Μικρό είναι, θα μάθει, λέμε. Άσε τώρα.
1: Αχ, πάλι με την έφερε. Μη ξεγελάει, μη πηγαίνει από εδώ από εκεί. Τάκ, με τη σφινώνει.

0: Παράσβημη αρκουδότρυπα. Με επιδότηση της Μενδώνη. Τι, αυτό δηλαδή, η αρκουδότρυπα πια, έχουμε τους Φιλιτόπουλου, έχουμε την αρκουδότρυπα, τι γίνει. Λεσβιακές σκηνές μέσα σε εκκλησάκι του προφητηλία. Πάνε και ψηλά και κάνουν τα γυρίσματα. Το προφητηλίας είναι πάντα ψηλά. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου απορρίπτει συστηματικά ιστορικές παραγωγές εθνικής εμβέλειας, όπως η βιογραφία του Ιωάννη Καποδίστρια από το Σμαραγδί, την ώρα που χρηματοδοτεί απλόχερα με τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενο ταινίες που προωθούν την woke agenda.
1: Και έρχεται και λέει ο Γιώργος, σήμερα το μενού έχει βραστό. Και έρχεται και λέει η Άννη, τα λουκάνικα λέει αυτά που λες, τα λέμε προϊστορικά εκεί με τα παιδιά.
0: Προϊστορικά τι θες να πεις?
1: Δεν ξέρω, εκεί στο τερψιλευτό που είπες.
0: Δηλαδή εννοείς ότι από παλιά κάνει αυτό το λουκάνικο τέρψι?
1: Έτσι τα λένε, με τα παιδιά λέει εκεί.
0: Εντάξει, εμένα μου αρέσει αυτό το λουκάνικο, δηλαδή όσο πιο καυτερό, και αυτό που λέμε πιάσε ένα ωραίο μάπα. Περιμένει το τρικαλινό, ας πούμε, του κασέτ. Είναι πολύ ωραίο. Και μου αρέσει και το άλλο, το δοσάρι που είναι απέναντι από το Radio City. Και όταν το ξέρει. Σιελόρια πάθαμε, εντάξει, καταλαβαίνω.
2: Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα, από το λαιμό Πρεσπών. Με κόκκινες πεπεριές φλωρίνης, γεμιστές όπως τις βλέπετε. Τις έχω γεμίσει με τυρί φέτα, με γραβιέρα, τριμμένη και με αυγά. Είναι πάρα πολύ νόστιμο.
0: Ακούς, Κατερίνα.
2: Καλοκαιρινό. Τρώγεται και για μεζέ. Τρώγεται και ως κύριο φαγητό.
0: Έτσι, αυτό είναι να γανακτήσει ο οργανισμός. Δηλαδή έχει τρικαλινό, φέτα, γραβιέρα, ναι, αυγό σκέτο, τι να σε
1: πάνε κάνει. Πάνε στην άλλη, έχεις μισό λεπτό.
0: Να σε πω κάτι, εμένα αυτά δεν με τρομάζουν. Πνίξαμε τον Τούρκο σαν το σκυλί στο Αιγαίο. Αν θες να ξέρεις, έτσι. Προδότες, γρεκίλοι και πολιτικά αποβράσματα έκρυβαν για 30 χρόνια την κατάρριψη του τουρκικού F-16 που πήγε στον πάτο της θάλασσας μαζί με τον Οθωμανό κυβερνήτη. Άμα ψάξετε θα βρείτε, παιδιά, σαν τις βόμβες που βρήκαν εδώ μέσα στο Θερμαϊκό. Αντίπεινα για τα τρία παλικάρια που χάσαμε στα Ημεία, μεγάλος μάγκας ο Έλληνας μαχητής του Μοιράζ 2000 που δεν μάζεσαι και... Γιατί τα κρύβετε αυτά?
1: Δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε από την Ελλάδα του την Τουρκία αυτό.
0: Αυτά είναι διαδόσεις των κομμουνισμών και τα λέτε εσείς δημοσιογράφοι. Εμείς τα πιστεύουμε όλα. Χωρίς έρευνα. Από εμένα πουφ.
1: Ο βράχος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Όχι, του Σαμάκη Ραβουνάκη. Αλλά ο Σαμάκης Ραβουνάκης είναι το Αλέξη Τσίπρα. Σωστό.

0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr.

0: Οπτικά. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου, για λίγες μόνο παραστάσεις, στην εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα αδιέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green

0: Κοκακόλα κουτί 6x330ml 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας. Status FM στους 107.7.

0: Welcome. Νύχτες στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
2: Ευτυχώς που έρχεται και ξένος ηγέτης που και που και μιλάει λίγο πιο σοβαρά για την ελληνική αρχαιότητα. Διότι εμείς μπορεί να κάνουμε αρχαία ελληνικά στο σχολείο, μπορεί οι δικοί μας να αισθάνονται περήφανοι επειδή έχουμε την Ακρόπολη και ζητάμε πίσω τα μάρμαρα του Παρθενώνα, αλλά από εκεί πέρα σοβαρή συζήτηση και είναι ένα από τα μεγάλα ελλείμματα ημών των σύγχρονων Ελλήνων. Σοβαρή συζήτηση για τη σχέση μας με την αρχαιότητα δεν έχουμε κάνει ποτέ.

I'm going caution. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Παρασκευή βράδυ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο σε Λεμπονάτα. Στάτους 107.7. Ωραία βραδιά. Ακόμη καλύτερη από χθες. 21 βαθμοί Κελσίου. Θερμοκρασία εδάφους. Αραιές νεφώσεις. Θα δούμε βροχές, αλλά λίγο αργότερα. Μην βιάζεστε. Όσον αφορά την κίνηση στην πόλη, είναι μια χαρά. Παρασκευή βράδυ σήμερα. Έχουμε εξόδους, βολτίτσες. Αλλά στο χάρτη δεν παρατηρείται πουθενά μποτιλιάρισμα ή ουρές. Νορμάλ. Νορμάλ. Ξεκινήσαμε με Killers. Killers. Caution.

και να το επαναλάβω γιατί χρειάζεται. Πολύ λίγο θα είναι το διάστημα όπου θα υπάρχουν χώρες με άδειες στις αίθουσες των πανεπιστημίων και θα είναι και άδειες χώρες. Χωρίς επιστημονικό δυναμικό, χωρίς νέους ανθρώπους να παράγουν γνώση, ιδέες και πλούτο και θα γίνουν χώρες δυστοπικές με πλειοψηφία μουσουλμάνους κατοίκους. Έτσι μαύρα στολισμένα βλέπουν την Ευρώπη πολλοί σύγχρονοι μελετητές τις πορείες της ανθρωπότητας.

ένα από τα ελπιδοφόρα ροκ συγκροτήματα της σύγχρονης γενιάς. Είναι ο Τζέρι Σίναμον, κιθαρίστας, και το συγκρότημά του ερμηνεύουν Ghost, φαντάσματα. Όχι όμως για αυτούς που είναι έξω. Σας ευχαριστώ πολύ και θα σας αναφέρω γιατί είστε από έξω. Τη Δέσποινα Παπαδοπούλου Φωτιάδου, τον Γιάννη Δρόσο, τον Νουρ Ελντίν, ο οποίος μας ακούει στη Γερμανία, και τον Πάνο Μαυροφρύδη. Check it out. Καπετάν Κωστή, για χαρά. Μήνυμα ελήφθη. Λοιπόν, σήμερα και γενικά οι πρώτες 7 ημέρες του Οκτώβρη σηματοδοτούν μια σημαντική περίοδο στην Κίνα, γνωστή ως μία από τις τρεις χρυσές εβδομάδες. Οι τρεις χρυσές εβδομάδες είναι μια εορταστική περίοδος, η οποία ξεκινά με την Εθνική Επέτειο, 1η Οκτώβρη, σηματοδοτώντας την επέτειο ίδρυσης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που έγινε το 1949. Και ξεκινάνε οι εβδομάδες με μία από τις πιο πολυσύχναστες ταξιδιωτικές περιόδους στον κόσμο. Δηλαδή, ταξιδεύει ο κόσμος έντονα. Και με τόσο μεγάλη κίνηση κατά τη διάρκεια αυτών των διακοπών, οι αρχές μεταφορών της Κίνας χρησιμοποιούν τακτικά ανυπολόγιστους πόρους για να εξυπηρετήσουν τους ταξιδιώτες. Εκεί βλέπεις το δημόσιο δουλεύει ως ιδιωτική εταιρεία. Για το φετινό λοιπόν εορτασμό της Εθνικής Επετείου, η άνευ προηγουμένου ζήτηση καλύφθηκε με εξίσου εξαιρετική ταχύτητα και προσφορά. Με έναν κόμβο τρένων υψηλής ταχύτητας στην Γκουαντζού να σημειώνει νέο παγκόσμιο ρεκόρ, εξυπηρετώντας 1 εκατομμύριο επιβάτες σε μόλις μία ημέρα. You got it?

να χαιρετήσω τον φίλο και γειτονά μας, τον Στέλιο Κωνσταντινίδη, εκτελονιστής διάσημος, τον οποίο κρατάμε παρέα κατά το ταξίδι του στην Κατερίνη.

Καλώς ήρθες, Ζέινε Παπουτσαλάκη. Εδώ είμαστε και μας βρήκες. Θα σου αρέσει η παρεούλα. Welcome.

Δεν ξέρω αν είναι ένα βήμα πίσω προς το μεσαίωνα ή ένα βήμα συμβολικό για όλο τον κόσμο, καθότι η Κρίστα Πάικ και η ατυχής θανάτωσή της για το έγκλημα που διέπραξε έγινε στην πλάστιγγα των ανθρώπων που υποστηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, έστω και αν αυτός είναι δολοφόνος, έστω και αν αυτός έχει σκοτώσει 19 στρατιωτικούς μέσα σε στρατιωτική μονάδα. Η Κρίστα Πάικ ξαναβρήκε τις αισθήσεις της και θα παραμείνει ισόβια στην φυλακή, μιας και την γλίτωσε από την εκτέλεση και μιας και ο κύριος Λί, ο κυβερνήτης του Τενεσί, σταμάτησε αυτή την πρακτική με, με το βελονισμό, τέλος πάντων, με τις ενέσεις, τις βαρβαρικές. Τώρα λοιπόν η κυβέρνηση του Τραμπ επιστρέφει και διπλασιάζει τις προσπάθειές της, προσκαλώντας όλη τη χώρα, παρακαλώ, να γιορτάσει την επερχόμενη εκτέλεση ενός μαζικού δολοφόνου, μεταδίδοντας την ζωντανά. Εκτέλεση δια πυροβολισμού. Εκτελεστικό απόσπασμα. Αυτή η εκτέλεση μάλλον θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω διαδικτύου και πολλοί σκεπτόμενοι, διανοούμενοι, αναρωτιούνται αν είναι μια αδίστακτη παραλλαγή του 21ου αιώνα σε μια σαδιστική πρακτική που μόνο μια χούφτα χώρες σε όλο τον κόσμο εξακολουθούν να επιτρέπουν. Είναι μια τόσο ακατανόητη ιδέα που κυριολεκτικά μετατρέπει τις σελίδες του σατυρικού περιοδικού The Onion σε μια άβολη πραγματικότητα, η οποία είναι εξηγήσιμη από τους leftist, woke και τα λοιπά. Και ενώ δεν υπάρχει αμφιβολία, προσέξτε, για την ενοχή του Νιντάλ Χασάν, πρώην στρατιωτικός, ψυχίατρος παρακαλώ, ο Νιντάλ Χασάν σκότωσε 13 στρατιώτες στο στρατιωτικό φυλάκιο του Fort Hood στο Τέξας πριν από 17 χρόνια και έφτασε η καταδίκη του για να εκτελεστεί. Η μετάδοση όμως μιας εκτέλεσης σε όλο τον κόσμο αποτελεί ένα ακόμη νέο χαμηλό για μια ήδη ηθικά χρεοκοπημένη κυβέρνηση, σχολιάζει ο δημοσιογράφος του Futurism. Αλλά βγαίνει από έξω δεξιά ο Πιτ Χέξεθ, ο Υπουργός Πολέμου, και λέει: «Κύριοι, ήταν μια ριζοσπαστική ισλαμιστική επίθεση με στολή εντός των στρατιωτικών τάξεων και έτσι θα στείλει ένα εκτελεστικό απόσπασμα στρατιωτών όπως θα έπρεπε και θα διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι θα μπορούν να την παρακολουθήσουν, ότι θα είναι δημόσια, επειδή οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι υπάρχουν, πρόσεξε, σοβαρές συνέπειες για τέτοιου είδους πράγματα». Αυτά δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Χέξεθ. Αλλά δεν ξέρω αν έχει κάποιος αντίρρηση επί του θέματος. Επίσης, να θυμίσω και κάτι άλλο. Ποινή θανάτου για τους βιαστές παιδιών στη Φλόριντα ψηφίστηκε και αρχίζει να ισχύει.

σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση από το Celebon και το νέο άλμπουμ των Rolling Stones είναι το Mr. Charm, ήδη στην κυκλοφορία. Mr. Charm. Να, αυτό είναι το σοβαρό ροκ.

υπάρχουν και ακροατές του ραδιοφώνου που μας στέλνουν επίκαιρες πληροφορίες για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, όπως ο κύριος Αθανάσιος Γκολιαράς για τον ισχυρό σεισμό στον Παναμά στις 9 παρα 5 ώρα Ελλάδος, 7,7 Richter magnitude. Mr. Charm, εσύ μπορεί να το ακούς Mr. Trump, αλλά είναι Mr. Charm. Mr. Γοητευτικέ μου εσύ. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί από νωρίς έχουν μαζευτεί οι φίλοι μας εδώ στην παρέα μας. Καπετάν Κωστής Καϊσερλής, καλό βράδυ και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, κύριε Δέσποινα Τσάκαλου. Το πήρα το μήνυμα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως επίσης τα μηνυματάκια από αρκετό κόσμο που δεν προλαβαίνω τώρα έτσι να τα αναφέρω όλα, οπότε ενδεικτικά τους καινούριους. Μανώλης Κουτελάς, Λευτέρης Παγώνης. Γεια σας κύριε Παγώνη, καλώς ήρθατε. Γιάννης Παπαζαχαρίου, προχθές γενέθλια, ο Στέφανος Παπαποστόλου, η Κωνσταντίνα Πετρή και ο κύριος Ιωάννης Καμπανής, πρώην επαρχός της ΚΟ. Και λίγο Μάριο Μπιόντι, έχουμε και τον αδερφό του. What's your name?

0: Πάντως η βραδιά εδώ απέναντι στο hot spot στα Λαδάδικα θα εξελιχθεί beautiful. Πλήθη ανθρώπων σειραίων στα μπαρ, στα ρεστοράν και από εδώ, από τη Σαλαμίνος. What's your name? Doesn't really matter. Δίκοπο μαχαίρι η μετάδοση της εκτέλεσης. Θέλουν να δείξουν τι παθαίνει ο δολοφόνος ή να φοβήσουν τον κόσμο. Καλό βράδυ. Ακριβώς αυτό. Θέλουν να δείξουν τι παθαίνει ο δολοφόνος και ένας δολοφόνος μάλιστα εκτελεστής με 17 θανάτους. Γεια σου Αλέξανδρε Καραπουλτίδη. Αυτό θέλουν να δείξει. Αυτό μάλλον θέλει να δείξει ο Πιτ Χέξερ, ο Υπουργός Πολέμου, με τη σύμφωνη γνώμη και του Ντόναλντ Τραμπ ασφαλώς. Αλλά δεν δώσατε μεγάλη σημασία στις ποινές της Φλόριντα για τους παιδεραστές, για τους παιδόφιλους, οι οποίοι θα οδηγούνται κανονικά στο θάλαμο αερίων, στο θάλαμο με τις ενέσεις. Χωρίς δεύτερη κουβέντα, εσκευούζα δε. Δέκα και 29 λεπτά, φτάσαμε στο ήδη στο τέλος του πρώτου ημιώρου. Να στείλω χαιρετίσματα στην Γιώτα Κοντού, η οποία είναι από το ξεκίνημα. Το ευχαριστήθηκες Γιώτα, μπράβο έτσι. Γι' αυτό σε γουστάρω, Σκορπίνας. Σκορπίνα, Σκορπίνα βέβαια πάντα. Και τον φίρμα στο Λευτέρη, ο οποίος με πληροφορεί ότι στο ψηφιακό δέκτη είναι εντάξει η ακρόαση του ραδιοφώνου, αλλά στο αναλογικό έχει παρεμβολές από αυτόν που βγαίνει στα 107,9. Το φάσμα του αρχίζει από τα 107,8. Λευτέρη, η παρεμβολή είναι περιοχή Καλαμαριάς, μάλιστα. Πολύ ωραία. Μπορεί να είναι οτιδήποτε, εκτός ραδιόφωνο είναι το 107,9. Μάλλον για να παρεμβάλλει. Επίσης τα χαιρετίσματά μας στο Θωμά τον Τρακατέλη. Καλό βράδυ υπέροχη φίλε. Και εμείς καλησπερίζουμε την κυρία Τέρη μας με τα ωραία της, τα δειλινά, κατακόκκινο, αιματή. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο κυρία Τέρη. Αν και την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα είμαστε εδώ. Διαφημίσεις.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
2: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
6: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
8: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
10: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
11: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
12: Ladies and gentlemen, please welcome.
13: Telegon.gr.
14: Fine. Yes, I'd love to.
15: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310 895 895.

0: Έλα και λίγο Balkan music μας χρειάζεται. Balkania. Είναι η Balkan Beatbox, οι οποίοι διασκευάζουν αρκετά παραδοσιακά τραγούδια από Βουλγαρία, Σερβία, Σκόπια, Αλβανία.
1: Αυτή είναι η Bulgarian Chicks.

Σήμερα πέθανε και ένας σπουδαίος συγγραφέας, ο σύζυγος της Μαλβίνας, ο Διονύσης Χαριτόπουλος, συγγραφέας, ο οποίος έγραψε αρκετά δοκίμια και βιβλιαράκια, ειδικά για την ηλιθιότητα και την

οδεύει προς το τέλος του το σύριαλ Γιώργος Μαζωνάκης. Ξεκινάει όμως ένα καινούριο. Νίκος vs Άννα. Και εγώ έτσι θα αισθανόμουν, Ανούλα μου, αν ήμουν δημιουργός όλων αυτών των τραγουδιών και μουσική και στίχους και μελωδίες. Έτσι θα αισθανόμουν.

Καθημερινά και μία έρευνα έρχεται από τα social media και από τα site για το πόσο κακό, καλό θα μας κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Το ένα και μοναδικό πράγμα που βλέπω όμως που συμβαίνει είναι ότι οι μεγάλες εταιρείες έχουν εξασφαλίσει τραγουδιστές, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, ηθοποιούς και ό,τι μπορείς να φανταστείς, μουσικούς, συγκροτήματα, συγγραφείς και υποτίθεται ότι αυτά που σας απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη είναι δικά της. Δεν είναι δικά της. Ευτυχώς, και εδώ γελάμε. Γελάμε διότι το γέλιο σκοτώνει τη μοναξιά και είναι ένα από τα πιο σπουδαία πράγματα στη ζωή μας.

πρόσεξε τώρα ποια είναι η διαφορά της εκτέλεσης δια τη φεκισμού. Το αμερικανικό κοινό, οι Αμερικάνοι πολίτες είναι μοιημένοι ούτως ή άλλως σε μεγάλα εγκλήματα κατά σειροήν, σε ταινίες με φρικτές σκηνές, με βία, αποκεφαλισμούς, πυροβολισμούς. Δεν υπάρχει αμερικάνικη ταινία δράσης χωρίς πυροβολισμούς, εκρήξεις βομπών, ναπάλμ και τα λοιπά. Οπότε αυτή η εκτέλεση ίσως να τους φανεί και σαν αστείο, αλλά ίσως να το πάρουν και ως προειδοποίηση. Παιδιά, κοιτάξτε τι σας περιμένει για τη συνέχεια. Όποιος θέλει ας αφαιρέσει ζωή συνανθρώπου του, με τον ίδιο τρόπο θα αφαιρεθεί και η δική του. Δεν το θεωρείς δίκαιο αυτό, φιλαράκι? Δεν το θεωρείς? Είναι να μη σου τύχει. Να δεις αμέσως πως αλλάζουν οι απόψεις.

Αλέ ρε τουρ είπαμε, αλέ ρε τουρ. Staring at the dots above the sea. Lose it when you shine. All things break. Αγαπάω κομμάτι. Φρεσκότατο. All things break είναι το όνομα του group και αυτό είναι το Dots.

10:48 λεπτά στον αέρα του κόσμου, το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. It's time. Ροζαλία Μπέργκεϊ. Και η όπερα έγινε της μόδας.

0: till you love me. I'll fuck you till you love me. Till you love me.
1: Η Ροζαλία είναι από την Ισλανδία. Γι' αυτό ακούτε και τη φωνή της Björn Borg.
0: Do you love me?
1: Do you love me? Nobody loves you.
0: I'll fuck you till you love me.

Έτσι από περιέργεια δεν έχετε μπει σε κάποια τεχνητή νοημοσύνη? Να δείτε πώς δουλεύει, να δείτε τι μπορεί να δημιουργήσει, να τη ρωτήσετε κάτι. Ή μάλλον να το ρωτήσετε, γιατί είναι ουδέτερο, είναι μηχάνημα. Άσχετα αν κάποιοι καψούριδες τη βλέπουν θηλυκιά. Έτσι γίνεται. Οι άνθρωποι στρέφονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι καινούργιο φρούτο για μια ατελείωτη ποικιλία λόγων. Πολλοί ρωτούν την τεχνητή τι να μαγειρέψω για δείπνο, πώς να αναπτύξω αυτό το πρόγραμμα γυμναστικής. Μπορείς να μου δείξεις ένα προπλάνο για να δημιουργήσω ένα σχολικό φυλάδιο. Μπορείς να μου διορθώσεις αυτό το email, γιατί πρόκειται για συνέντευξη επαγγελματική. Όλο και περισσότερο διαφορετικά είδη ερωτήσεων. Πώς αντιμετωπίζω τη θλίψη? Γιατί συμβαίνει αυτή η ταλαιπωρία σε μένα? Πρέπει να εγκαταλείψω τη σχέση μου? Τι είδους άνθρωπος πρέπει να γίνω? Και το καλύτερο, τι δίνει νόημα στη ζωή μου? Ρωτάς μια μηχανή τι δίνει νόημα στη ζωή σου. Ένας στους 10 Αμερικανούς ενήλικες αναφέρουν πλέον ότι χρησιμοποιούν chatbots για συναισθηματική υποστήριξη ή συμβουλές. Μεταξύ βέβαια των ενηλίκων κάτω των 30 ετών, το ποσοστό αυξάνεται 1 στους 5. Σε αυτό το σημείο η τεχνητή νοημοσύνη βλέπει δουλειές με φούντες. Παιδιά, προχωράμε. Πάμε και για καινούργια θρησκεία.

Λοιπόν, όταν φτάσει σε αυτό το σημείο ο άνθρωπος, η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει σαφώς κάτι πιο σημαντικό από την πρόσβαση σε πληροφορίες, βοηθώντας τους ανθρώπους να ερμηνεύσουν τη ζωή τους, να μάθουν να μαγειρεύουν, να δίνουν νόημα στη ζωή τους, να μην παραπονιούνται. Ξαφνικά εισέρχεται σε ένα έδαφος που ιστορικά καλύπτεται από θεραπευτές, πνευματικούς συμβούλους, θρησκευτικές ομάδες και κοινότητες. Παρέχει συντροφικότητα, πρόσεξε, το κολπάκι, ενώ παράλληλα προσφέρει και κατευθυνόμενες συμβουλές για τη βελτίωση της ζωής κάποιου. Πιστεύω ότι αυτή η μετατόπιση εγείρει ένα προκλητικό ερώτημα. Και το ποιο είναι αυτό? Θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να αντιπροσωπεύει, πρόσεξε, την αρχή ενός νέου είδους θρησκευτικού κινήματος. Το ζήτημα δεν είναι αν το ChatGPT, το Claude, το Gemini ή οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης χαρακτηρίζεται επί του παρόντος ως θρησκεία. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει αναγνωρισμένο σύστημα πεποιθήσεων ή κοινών πρακτικών. Δεν έχει συλλογικό δόγμα. Πλάθη λέξεις για να βγάζουν νόημα. Δεν έχει εκκλησίασμα ή μέλη ή ιερείς. Θα μπορούσες να πεις ότι τα μέλη και οι ιερείς είναι η μηχανική του λογισμικού. Τα μέλη είναι οι όλο και περισσότεροι χρήστες, οι οποίοι δεν τη θεωρούν θρησκευτική, τέλος πάντων. Κάτι ως, αν θες, θρησκευτικό δόγμα κλπ. Και αφήνονται ελεύθερα στις οποιασδήποτε συμβουλές της. Και τώρα σας έχω τον αδερφό του Μάριο Μπιόντι. Είναι ο Στίβι Μπιόντι και το τραγούδι του You Come Along.

0: Επενδύουμε στην ποιότητα και στην εργονομία γιατί απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν υψηλές απαιτήσεις. Σίγμα έπιπλα γραφείου. Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, ανάγλυφες υφές και μελέτη χώρου σε τρισδιάστατο σχέδιο. Σίγμα Αθήνα, Θεσσαλονίκη και sigmaoffice.gr.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας στο 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: STATUSFM 107.7, your lovely radio.
6: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του μεγάλου.

0: Κύπαρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
1: Ραδιόφωνο και μόνο.

Η γυναίκα που έγινε ίνδαλμα για τις κινητοποιήσεις όσον αφορά το στεγαστικό στην Ισπανία, η Μαρή Κάρμεν, απεβίωσε χθες. Και μείνανε οι διαδηλωτές χωρίς τον ήρωά τους. Είναι πολύ σύντομη η διάρκεια των ηρώων. Ζητάει άσυλο ο Ιμάμογλου, καταζητούμενος συνεργάτης, όχι ο Ιμάμογλου, ο ταμείας του, ο οποίος φέρεται να έχει καταχραστεί 30 εκατομμύρια και ζητάει άσυλο από την Ελλάδα. Έλα αγοράκι μου κι εσύ, έχουμε καταχραστές εδώ. Έλα και εσύ να γίνει το γιουβέτσι πιο νόστιμο. Ήρθε η ώρα, ήρθε η ώρα από ό,τι βλέπω, διότι θα καταργηθούν πλέον τα σχολεία. Στη Θεσσαλονίκη μας, στο Γυμνάσιο Βασιλικών, ένας 15χρονος μαθητής, εκεί που καθόταν ήσυχα στο θρενείο του, σκάλιζε τα χαρτιά του ή παρακολουθούσε την καθηγήτρια, τον καθηγητή, την ώρα του μαθήματος. Του έρχεται κατά κούτελα, επάνω στο κεφάλι, ένα μεγάλο κομμάτι σοβά από το ταβάνι της αίθουσας. Οποιοσδήποτε και να ήταν κάτω από αυτό τον σοβά και έπεφτε στο κεφάλι του, θα πάθαινε κάκωση κεφαλής, μπορεί και αμνησία. Το παιδάκι, ο νεαρός, διακομίστηκε αιμόφυτος στο νοσοκομείο Γεννηματάς για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Το περιστατικό αυτό προκάλεσε έντονη ανησυχία. Τώρα, ρε παιδιά, προκάλεσε έντονη ανησυχία το περιστατικό αυτό στα σχολεία. Έχουν πέσει τόσοι σοβάδες από τα ταβάνια στα σχολεία σε μαθητές και καθηγητές. Τώρα ανησυχήσατε, εντάξει. Τέλος πάντων, ας ανησυχήσατε τώρα. Αυτός ο εργολάβος, ο οποίος ανέλαβε να χτίσει και να σοβατήσει αυτό το σχολικό κτίριο, πού είναι? Διότι ο μόνος υπεύθυνος για αυτή την αστοχία, να πέσει κομμάτι σοβά από το ταβάνι, θα μπορούσε να σκοτώσει και μαθητή. Αλίμονο. Αλλά την έβγαλε το παιδάκι καθαρή. Μπορεί να έχει σύντομη αμνησία, αλλά θα περάσει και αυτό. Όμως ο κύριος εργολάβος και όλοι αυτοί οι εργολάβοι που έχουν αναλάβει να χτίσουν κάποιες σχολικές αίθουσες σε πολλά σημεία της Ελλάδος, πότε θα απολογηθούν για αυτές τις αστοχίες και τα τσίπικα υλικά που βάζουν ειδικά για δημόσια κτίρια? Ειδικά για δημόσια κτίρια. Ό,τι πιο φτηνό υπάρχει, διότι έτσι είναι. Οι δημόσιες υπηρεσίες ζητούν προσφορές τις καλύτερες. Λοιπόν, ο κύριος οποιοσδήποτε λαμόγιο θα δώσει την πιο χαμηλή προσφορά και θα χτίσει τα σχολεία τα οποία θα σκοτώσουν τα παιδιά μας. Μη γελάς καθόλου, ρε φίλε, μη γελάς καθόλου τώρα. Δηλαδή έχουμε αλωτριωθεί. Θα δώσουμε άσυλο τώρα τον ταμεία του Ιμάμογλου που καταχράστηκε 30 εκατομμύρια. Τι έχουν εκεί νόμισμα? Γρόσια έχουν ακόμα, λίρες. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε περισσότερο σοβαροί από ότι πριν με τον αναγεννημένο. Ένα ελληνικό συγκρότημα τώρα σας παρουσιάζω με τίτλο Night in Athens και το τραγούδι τους Μετρόπολης.

Ίδιο περιστατικό υπήρχε και στην Πάτρα και έκλεισε εκτάκτως το έκτο λύκειο. Μετά επίσης από πτώσεις οβάδων σε αίθουσα διδασκαλίας. Τι να λέμε ρε φίλε τώρα, δηλαδή τι να λέμε. Γι' αυτό εκνευρίζει τον Μπαρμπαγιάννης και θα ψηφίσει Κασιδιάρη. The classic leftist. Γεια σου Μπαρμπαγιάννη, καλή σου ώρα αγόρι μου όπου κι αν είσαι. Έχει χιούμορ, ξέρει να λέει ανέκδοτα. Amour toujours. Μέχρι στιγμής αυτά έχουμε. Δηλαδή, κύριε Αγγελούδη, θα έπρεπε να πείτε στους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στα αυτοκίνητα τα οποία μαζεύουν τα, από τους κάδους τα σκουπίδια, ότι οι κάδοι δεν είναι από ατσάλι, οπότε να τους μεταχειρίζονται πιο προσεκτικά. Γκράμπα, γκρούπα, τα πετάνε κάτω, τα μπρόχνουν να πάνε στη θέση τους μόνα τους. Δηλαδή, είναι περιουσία δημοτική, είναι περιουσία όλων των δημοτών αυτής της πόλης. Οι κάδοι. Όσοι τους καίνε θα πρέπει να τα πληρώνουν. Ένα. Δεύτερον, δεν μπορούμε δηλαδή με τον κάθε μπαχαλάκι που έτσι γουστάρει να το παίξει επαναστάτης της πορδής, να καίει κάδους. Ένα, και ένα δεύτερο, μεγαλύτερη προσοχή από τους υπαλλήλους, οι οποίοι, ναι, κάνουν πολύ σκληρή δουλειά. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Κάνουν πολύ σκληρή δουλειά. Δεν μπορεί κανένας να αντέξει πίσω από ένα απορριμματοφόρο με όλες αυτές τις μυρωδιές που εκπέμπονται από τον κάδο. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι το κάνουν. Το κάνουν με κάποιες όμως... Είναι, ξέρεις, το θέμα είναι και πώς ξυπνάς το πρωί για να πας στη δουλειά σου. Και όσο πιο πολύ σου αρέσει η δουλειά σου, ξυπνάς μια χαρά. Αλλά όταν σκέφτεσαι ότι θα πρέπει όλο το βράδυ να γυρίζεις στην πόλη και να μαζεύεις τις κοπριές του καθενός, οι οποίες βρωμάνε πραγματικά, και επειδή κανένας δήμαρχος δεν έχει το φιλότιμο να πλύνει αυτούς τους κάδους κάποια στιγμή, και κανένας δήμαρχος δεν έχει σκεφτεί να κάνει ένα hot spot, κάτι σαν τις στάσεις του ΟΑΣΤ, ειδικά για το σημείο που θα μπαίνουν οι κάδοι, ούτως ώστε να μην παρκάρει κανένας πανίβλακας μπροστά από τους κάδους και να μην μπορεί ο πολίτης να πηγαίνει να πετάξει τα σκουπίδια του και να κάνει ζιγζάκ ανάμεσα σε αυτοκίνητα παρκαρισμένα. Πρώτον. Δεύτερον, δείξτε οι δήμαρχοι λίγο έτσι περισσότερο ενδιαφέρον για την καθαριότητα της πόλης σας και για την σωστή συμπεριφορά των δημοτών. Εάν ο δήμαρχος δεν βγει να κυκλοφορήσει στην πόλη, να γνωρίσει τους δημότες του, να αποκτήσει μια οικειότητα και να τους μιλήσει, γιατί όλοι παλεύουμε για την επιτυχία αυτού του Δήμου, να ξεφύγουμε από πολλά προβλήματα. Να μην παρκάρουν πάνω στα πεζοδρόμια φορτηγά ολόκληρα για να ξεφορτώσουν, επειδή το κατάστημα είναι στην Σταυρούπολη, στην Λαγκαδά, λίγο πιο μέσα και έχει μεγάλο πεζοδρόμιο. Ανεβαίνουν πάνω στα πεζοδρόμια. Κύριε Ασλανίδη, πέραν των εγγενείων των διάφορων που γίνονται στο Μητροπολιτικό πάρκο, και μάλιστα πριν από λίγο καιρό ένας κύριος από την Γερμανία που είχε γυρίσει με σταματάει στο δρόμο και μου λέει «Excuse me, where is Metropolitan Park?» Έχω πάθει πλάκα τώρα, εγώ είμαι στη Σταυρούπολη, Metropolitan Park στη Σταυρούπολη, πού να είναι, πού να είναι. Α, και μετά σκέφτηκα, ναι, έχουμε το Metropolitan Park of Paul Mellas, του Παύλου Μελά. Και όχι μόνο ο κύριος Ασλανίδης, όλοι. Ο κύριος Αγγελούδης έκανε ό,τι έπρεπε, έστρωσε τα πεζοδρόμια της Εγνατίας,
Αλλά υπάρχουν κι άλλα, κύριε, κύριε Αγγελούδη. Αυτό το κουτί, το ξύλινο κάτω από τον σηματοδότη στην Εγνατία, στη γωνία ακριβώς, Λέοντο Σοφού με Εγνατία, τι ακριβώς ρόλο εξυπηρετεί? Με διάφορα συνθήματα, παπαρολογίες και διάφορα. Κανέναν απολύτως, γιατί κανείς δεν πετάει εκεί πέρα μέσα ρούχα. Αλλά βλέπεις, η νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης, Νόμπελ Ειρήνης, η Πιλάη, τι λέτε, Μαντάμ, ποια κράτη, ας πούμε, ειρηνεύσατε και σταματήσαν τον πόλεμο μεταξύ τους? Μωρέ, πολύ καλά τα λέει ο Τραμπ. Ποιος ο ΙΕ και ποιος ανθρώπινα δικαιώματα. Ανθρώπινα δικαιώματα. Μόνο οι τρομοκράτες έχουν δηλαδή ανθρώπινα δικαιώματα, έτσι. Τα θύματα δεν έχουν. Πηγαίνετε να λουστείτε με την Ξάν. Θα σας σώσει όλους εσάς εκεί, την ελίτ που δίνετε τα βραβεία Νόμπελ.

Αντί να υποθέτουν ότι η θρησκεία πρέπει να περιλαμβάνει εκκλησίες, γραφές ή πεποιθήσεις, οι μελετητές εξετάζουν πως τα αναδυόμενα κινήματα δημιουργούν νόημα. Δημιουργούν εξουσία, κοινότητα, τελετουργίες. Υπάρχει ένας κύριος Τζέι Γκόρντον Μέλτον, ο οποίος υποστηρίζει ότι καμία μεμονωμένη λίστα ελέγχου χαρακτηριστικών δεν μπορεί να αποτυπώσει επαρκώς την ποικιλομορφία των νέων θρησκευτικών εκφράσεων. Έχουμε και άλλα παραδείγματα άλλων θρησκευτικών αρχηγών, οι οποίοι προφήτευαν το τέλος του κόσμου και συγκέντρωναν γύρω τους τα πλήθη, τα οποία τα οδηγούσαν στην αυτοκτονία. Αλλά σήμερα, με την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το πώς τα νέα θρησκευτικά κινήματα σχετίζονται με τον κόσμο στον οποίο αναδύονται. Δηλαδή, μπορούν να προσαρμοστούν. Με woke ατζέντες, ΛΟΑΤΚΙ, μπορούν να αμφισβητήσουν ή να αποκλίνουν από ιδέες και θεσμούς που μια κοινωνία ήδη θεωρεί δεδομένα. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αλλά αν πάρουμε την σαϊεντολογία, η οποία είναι μια σύγχρονη θεωρία, θρησκευτική θεωρία για παράδειγμα, προέκυψε από μια κουλτούρα που ενδιαφερόταν ολοένα και περισσότερο για την ψυχολογία, για την επιστήμη και την αυτοβελτίωση. Βλέπε Θεοδωρόπουλο, Γάκα και τα λοιπά και όλα αυτά τα ινστιτούτα που φροντίζουν για την αθανασία μας και την ψυχική μας και εξωτερική μας βελτίωση. Υιοθετώντας και τη γλώσσα της τεχνολογίας και της θεραπείας για να είναι σύγχρονη, η καινοτομία της προήλθε εν μέρη από το συνδυασμό κοινών θρησκευτικών ανησυχιών με μορφές εξουσίας και γλώσσας που αντλούνταν βέβαια από την κοσμική κουλτούρα γύρω της. Όταν είσαι χότζας ή πώς τους λένε αυτούς τους θρησκευτικούς ηγέτες του Ισλάμ, μουφτής, ναι, κάπως έτσι. Τα πράγματα είναι διαφορετικά. Πολύ διαφορετικά. Και αυτές οι γνώσεις υποδεικνύουν μια εναλλακτική προσέγγιση στη μελέτη της τεχνητής νοημοσύνης.

0: Να στείλω και χαιρετίσματα στον φίλο μας τον Ευάγγελο Σιώζο από το Γαλάνδρι, ο οποίος βρίσκεται τώρα εδώ και τρεις μέρες για δουλειές. Στον τόπο που γεννήθηκε, στην Κέρκυρα. Και μου γράφει πάντα υπέροχη. Αυτό έλειπε. Η πατρίδα μας. Οι πατρίδες μας είναι πάντα υπέροχες. Ωραιότατο το μήνυμα που μου στέλνει και ο φίλος μου ο Καρέτσας ο Ευάγγελος. Η μαμ, θα προσθέσω Μπαϊλντή. Γεια χαρά και στον Αντρέα Ρόκα. Βρε τον Αντρέα, γεια σου ρε φιλαράκι. Περπατάς και ακούσε. Είναι ωραίο το ραδιόφωνο καθώς κάνεις βάδιν. Θα τα πούμε αργότερα. Ήρθε η ώρα για το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής.
1: Καλώστε!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
3: Γεια σας!
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
8: Music. Music. Music. Music. Music. Opens your mind. Mind.
9: Mind. Mind. Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310 895 895.

Ευτυχώς που έρχεται και ξένος ηγέτης που και που και μιλάει λίγο πιο σοβαρά για την, για την ελληνική αρχαιότητα. Διότι εμείς μπορεί να κάνουμε αρχαία ελληνικά στο σχολείο, μπορεί οι δικοί μας να αισθάνονται περήφανοι επειδή έχουμε την Ακρόπολη και ζητάμε πίσω τα μάρμαρα του Παρθενώνα, αλλά από εκεί πέρα σοβαρή συζήτηση και είναι ένα από τα μεγάλα ελλείμματα ημών των συγχρόνων Ελλήνων. Σοβαρή συζήτηση για τη σχέση μας με την αρχαιότητα δεν έχουμε κάνει ποτέ.

0: Αυτά είναι που λέμε κακά διαζύγια, όπου την πληρώνουν οι απόγονοι. Τα παιδιά, είτε αγόρια είτε κορίτσια. Στο καινούργιο σύριαλ που ξεκίνησε στην επικαιρότητα την σημερινή μας, τελευταίες μέρες η ρήξη ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα έφερε στο προσκήνιο και τη Σοφία, η οποία είναι η κόρη αυτών των δύο ανθρώπων, η οποία έχει δημιουργήσει τη δική της ζωή, την καριέρα της, την οικογένειά της στην Αμερική, αλλά είναι δίπλα στους γονείς της, γιατί βλέπει τις κόντρες η μία μετά την άλλη. Και βρέθηκε και στην Ελλάδα για να απολαύσει από κοντά τη συναυλία της μητέρας της, στο ΟΑΚΑ. Την Παρασκευή όμως, σήμερα, έκανε μια φιλοσοφικού περιεχομένου ανάρτηση στο Instagram και την ίδια ώρα ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο δικηγόρος της Άννας Βύση, τόνισε ότι ο Νίκος Καρβέλας δεν μπορεί να της απαγορεύσει ο δημιουργός να πει τα τραγούδια του. Μάλιστα. Το βίντεο όμως που δημοσίευσε στο Instagram η Σοφία Καρβέλα να μεταδόθηκε και στην εκπομπή Χαμογέλα και πάλι στο Μέγκα. Δεν βλέπω Μέγκα ποτέ. Και σε αυτό το βίντεο που είναι φιλοσοφικού περιεχομένου παρουσιάζονται κάποια κέρια ερωτήματα στα οποία ο καθένας καλείται να δώσει τη δική του απάντηση. Δεν χρειάζεται να το ακούσετε, διότι η Σοφία Καρβέλα δεν θέλησε να κάνει κάποια αναφορά στη δική της ζωή και υπόθεση σχετικά με τους γονείς της. Αρκέστηκε όμως να δημοσιεύσει ένα βίντεο και να γράψει «I like this», το οποίο βίντεο λέει τα εξής με έναν κυριούλη, ο οποίος...
1: Without reference to past, to any past in you, who are you without reference to any future? For a moment, there's no need to remember anything, your email address, your unhappy childhood, whatever, or your wonderful childhood, whatever, nothing. You just arrived here. Who or what are you? By the way, don't look for an answer on a level of thinking when I ask who are you without the past.
0: Μάλιστα, κύριε καθηγητά, σωστά ότι είπε. Ποιος είσαι χωρίς το παρελθόν σου, δηλαδή. Έχεις παρελθόν, φίλε. Σ' ακολουθεί. Να χαιρετήσω και το αγαπημένο ζευγάρι εκεί στην Γαλήνη του Ωραιοκάστρου, την κυρία Ελένη Χαριτού και τον κύριο Σίμω. Εύχομαι ένα καλό ξημέρωμα Σαββάτου.

Είναι σίγουρα η δημιουργία συνειδητών όντων μέσω της πληροφορικής ότι θα ήταν ένα γεγονός που θα άλλαζε ριζικά τον κόσμο. Ο Σονούπο, έρχονται.

Αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι ότι η εκπομπή μας συνεχώς μάλλον αποκτά και πιο νεανικό κοινό, 25άριδες, 30άριδες. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, παιδες. Επιφυλάσσομαι. Γεια σου ρε Γιώτα Κοντού. Α, έχουμε και μήνυμα από τον Δημήτρη Λιάση, ο οποίος, ναι, ταξιδεύει. Καλησπέρα Γιάννη, καθοδόν προς Ηγουμενίτσα. Το σχέδιο Gutenhove, καλέργη, καλά κρατεί εδώ και 100 χρόνια όσον αφορά τη μετανάστευση στην Ευρώπη. Ο Yes. Ο Καλέργης είχε και μια ρίζα ελληνική. Και φυσικά δεν θα σταματήσει, το είπε και η Μέρκελ. Wir schaffen das. Θα τα καταφέρουμε. Θα καταφέρεις, Μέρκελ, να αλλάξεις τη δομή της Ευρώπης, ε? Αλλά το ερώτημα είναι, γιατί, μεγάλο κοπέλα μου, για ποιο λόγο, ποιος σου έδωσε αυτό το δικαίωμα? Χαιρετίσματα πολλά στον κύριο Δημήτρη Νίκου και στο ράδιο 101,5 Γρεβενά. Γεια σας, είστε ωραίοι και σπουδαίοι.

Δημήτρη Νίκου, είσαι απίθανος ρε φίλε. Τι ωραίο βίντεο είναι αυτό από αφρικάνικη χώρα. Ναι, βλέπω. Λοιπόν, είναι έτοιμος ο παίκτης, ο επιθετικός, να χτυπήσει πέναλτι στην εστία του αντιπάλου. Εδώ μεταξύ μία κότα καμαρωτή, βαρβάτη κότα. Προχωράει μπροστά από την μπάλα που είναι έτοιμη, έχει ξεφύγει από τους υπόλοιπους, που είναι έτοιμη να σουτάρει ο παίκτης, ο οποίος προφανώς την είδε, αλλά σου λέει κάτσε να κάνουμε μια κοτόσουμα, της δίνει ένα σουτ και ο τερματοφύλακας μπλοκάρει την κότα και η μπάλα φεύγει out. Καλά, τέτοιες σκηνές είναι απερίγραπτες, δηλαδή, και πραγματικές, έτσι. Έτσι, ο κοτόπουλο. Ωραιότατο το σάλτο. Μορτάλε, μορτάλε.

Λοιπόν, Γιώτα, επειδή ενδιαφέρεσαι αν έζησε η Κώτα ή όχι, ναι, έζησε η Κώτα, έκανε μερικά ζιγζάκ, μπαμ, έπεσε κάτω, σηκώθηκε ξανά, ήτανε γερό το σούτ. Σηκώθηκε όμως και έφυγε από το κήπεδο. Ρε Δημήτρη Νίκου, όμως, αυτό που μου έστειλες το βιντεάκι, με έστειλες στη σελίδα του Κώστα του Μπαρμπαγιάννη. Ρε Μπαρμπαγιάννη, εφιάλτης έχεις γίνει.

Είναι ο υπέροχος Blake Aaron and the way you sway. Μαζί μας στο Allegro Bar Restaurant στον... Και μη μου γράφεις τέτοια, με πιάνω τα γέλια. The way you sway. Στον πέμπτο όροφο. Στο Μέχρο Μουσικής. Και με πάρκινγκ δωρεάν, παρακαλώ. Στο υπόγειο. Αλλά θα απολαύσεις τη βραδιά σου. Και με βεράντα. Να βγεις έτσι, αν είσαι καπνιστής, να καπνίσεις το τσιγάρο σου. Άνετα, αραχτάωα, με θέα, με θέα σε λεμπονάτι. Everybody, yeah! Καλή βάρδια στους cab drivers και γενικά στους οδηγούς, λεωφορεία, φορτηγά, ασθενοφόρα, πυροσβεστικές. Και γενικά σε αυτούς τους ανθρώπους που ξενυχτούν, ξημερώνονται για να προσφέρουν βοήθεια στον συνάνθρωπό τους. Χωρίς καμία αναγνώριση από τους υπόλοιπους. Μονίμως μίζεροι, παραμπονιάριδες και να είχαμε να λέγαμε. Και leftists.

Καλά τους το έκανε το κήπεδο. Αφρικάνοι ρε παιδί μου, εντάξει. Η Κότα τελικά δεν μπήκε γκολ. Η Κότα την έκανε δια της πλαγίας οδού, όπως και η μπάλα έφυγε έξω αριστερά. Βέβαια το πέναλτι ξαναχτυπήθηκε, εννοείται. Είμαστε Αφρικανοί, αλλά ξέρουμε και τα δικαιώματά μας. Και 53 λεπτά, φτάσαμε to the end. Να σας ευχηθώ ένα καλό Σαββατοκύριακο. Κυριακή στις 7 θα είμαστε πάλι εδώ με Ντομένικα, κάτι σαν Κυριακή.

Και βέβαια αύριο με μια εκλεκτή παρέα θα απολαύσουμε λίγο τη φιλοξενία στο Allegro. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας, τους καινούργιους φίλους επίσης, καλώς ήρθατε. Τέλος της εβδομάδος, σε λεμπονάτη εβδομάδα. Α, έχω να λέω. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Γιάννης Ρέπιτς. Τα λέμε την Κυριακή. Bye bye, όνειρα έγχρωμα και γλυκά.

0: Νύχτες Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Το Αλέγκρο άλλαξε, έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο αλέγκρο. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Αλέγκρο, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
3: Με αφορμή και τέτοιες φορές που χρησιμοποιήθηκαν για τον εμφύλιο κτλ.
4: Ναι.
3: Από πού να το πιάσω, θα το πιάσω από τον εμφύλιο.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, εκτός από τους... Κοίταξε, κυκλοφόρει πάρα πολύ, ειδικά από την αριστερά, η λέξη δοσύλλογη. Οκ. Okay. Λοιπόν...
4: Δοσύλλογη ήταν ο Μωρένικο μου. Όλα αυτά τα καθάρματα που ποια, βάζανε την κουκούλα,
3: ναι,
4: και δείχνανε με το δάχτυλο ποιος θα πάνε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Αυτοί. Ναι, όλοι οι άλλοι, όλοι άλλοι, τον Παπαδαριό και όλοι αυτοί που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς. Δοσύλλογοι ήταν.
3: Αφού συνεργάστηκαν με τους Σοβιετικούς, τι ήταν.
4: Προδότες, δοσύλλογοι αυτοί, δεν λέω. Μα να σου πω, δεν κάνω σύγκριση τώρα. Εγώ μιλάω για... τα καθάρματα της κατοχής.
3: Εγώ μιλάω για όλα τα καθάρματα.
4: Ωραία, οκ. Okay. Αλλά ας μην το πάρουμε τώρα αυτό, γιατί θα δυσαρεστηθούμε. Ας πούμε το άλλο.
3: Μα γιατί θυμώνεις.
4: Μα δεν θυμώνω εγώ. Εσύ ύψωνες τον τόνο. Δεν χρειάζεται.
3: Ύψωσα τον τόνο εγώ.
4: Ναι, παιδί μου, διάβασε το βιβλίο του Μενέλο Χαραλαμπίδη, οι δοσύλλογοι, και θα καταλάβεις τι εννοώ.
3: Διάβασε και εσύ.
4: Κάνανε χειρότερα πράγματα από ό,τι κάνανε οι Γερμανόπουστες εδώ πέρα.

0: οι Σοβιετόπουστε σκοτώσαν περισσότερους από ό,τι.
1: Okay. Αλλά παρετούμε από αυτό τώρα, γιατί δεν είναι η ώρα μου καλή.
0: Ωραία,
1: έχω φάει φασόλια και με έχουν πειράξει.
0: Βρε Μάνο, γιατί δεν με αφήνεις από αυτό που θέλω.
1: Γιατί έτσι. Νίκο, αν θέλεις πες μου το άλλο θέμα. Το άλλο θέμα που κουβεντιάζουμε.
0: Γιατί έτσι, δεν πειράζει, δεν το μάθω.
1: Άντε, γεια.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Εγώ που λες, αγαπητέ μου Νίκο, από τη Θεσσαλονίκη, δεν πήγα να δώσω εύσημα ούτε στον Στάλιν, ο οποίος έκανε χειρότερα από τον Χίτλερ. Σκότωνε κόσμο και έβαζε την οικογένειά του να πληρώσει τη σφαίρα. Αυτό είναι ιστορικά αποδεδειγμένο. Ούτε το Χίτλερ που έκανε τα ίδια με τον Στάλιν. Εγώ μίλησα για τους ελληνοτσολιάδες, οι οποίοι συνεργάστηκαν με τους γερμαναράδες. Κατάλαβες? Αγαπητοί φίλοι, βρείτε αυτό το βιβλίο «Ειδοσύλλογη» του Μενέλαου Χαραλαμπίδη και πιστέψτε με, θα φτάσετε με πολύ μεγάλη δυσκολία στο τέλος. Από τις Εκτόσεις Αλεξάνδρεια κυκλοφορεί, γιατί θα δείτε ότι οι ειδοσύλλογοι, οι κουκουλοφόροι, οι συνεργάτες των Γερμανών, όλοι αυτοί οι οποίοι επάνδρωσαν το δημόσιο στην Ελλάδα, όλοι αυτοί που έπρεπε να έχουν κρεμαστεί από τα άντερά τους, όλοι αυτοί τις καπουλάρανε και κάνανε πολύ χειρότερα από αυτά που κάνανε οι γερμαναράδες στην Ελλάδα. Πολύ χειρότερα. Μενέλαος Χαραλαμπίδης, ειδοσύλλογοι, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Μενέλαος Χαραλαμπίδης, ειδοσύλλογοι, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Μενέλαος Χαραλαμπίδης, ειδοσύλλογοι, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Το είπα τρεις φορές, τέσσερις, γιατί η επανάληψη είναι μητριά μαθήσεως, άντε και μαμά καμιά φορά. Γεια σου Ασπασία μου.
2: Καλημέρα κύριε Μάνο, έχεις δίκιο απόλυτο. Οι δοσύλλογοι με τις κουκούλες που δείχανε με το δάχτυλο και τον πέραν και τον σκοτώναν χωρίς να έχει κάνει τίποτα. Δυστυχώς, τα παλικάρια μας. Δυστυχώς, εγώ θα πιαστώ από τον κύριο που μιλούσε ή δεν ξέρω, ήταν καθηγητής, δάσκαλος, δεν ξέρω. Γιατί κύριε Μάνο μου δεν ξεσηκώνεται όλος όλοι οι μορφωμένοι άνθρωποι, καθηγητές, κάθε είδους επιστήμη, να γίνει κάτι πια για τα παιδιά, τα λίγα Ελληνόπουλα που υπάρχουν? Γιατί δεν ξεσηκώνεται ο επιστημονικός κόσμος? Ποιος θα ξεσηκωθεί? Εγώ ξεσηκώθηκα μια φορά μόνη μου το 2010 και μπουκάρισα στην αρχή της Βουλής και τους έβρισα. Δεν με σταμάθηκε κανείς. Γιατί δεν ξεσηκώνεται ο επιστημονικός κόσμος να κάνει κάτι, έτσι δεν είναι? Ή κάνω λάθος?
1: Εντάξει.
2: Να ξεσηκωθεί πια ο κόσμος για να ξεσηκωθούμε κι εμείς.
1: Σε ποια ιστορική στιγμή είδες τον κόσμο αυτό να ξεσηκώνεται?
2: Αυτό λέω κι εγώ. Αυτό λέω. Δεν είναι πια καιρός να ξεσηκωθούμε λιγάκι? Όχι, πολύ λιγάκι. Να ταρακουνηθούμε. Τι θα μάθουν τα παιδιά? Δεν ξέρουν τίποτα από ό,τι ξέρω εγώ. Θυμάμαι πριν 2-3 χρόνια, και δεν θυμάμαι τώρα, 25 Μαρτίου ήταν 28 Οκτωβρίου, και γινόταν ένα ρεπορτάζ και δεν ξέρανε τι γιορτάζαμε εκείνη τη μέρα τα παιδιά του Λυκείου. Ειλικρινά τρελάθηκα. Είναι δηλαδή τρομερό. Πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Οι δικαστές, οι εισαγγελείς, αυτοί πρέπει να ξεσηκωθούν. Όχι με το παραμικρό που θα κάνει ένα στοχός κάτι, τον γραμπώνουν αμέσως. Ναι, να τον γραμπώσουνε, αλλά με ωραίον τρόπο. Γιατί εγώ το ζήσα και αυτό με το γιο μου το 2008. Είχε μια μεταχειρισμένη μηχανή και δεν ξέρω τι, δεν είχε κράνος, του πήραν το κράνος. Και επειδή δεν είχε ήδη να πάρει αμέσως κράνος, τον δικάσαν 30 μέρες, δεν είχε ξεχάσει να πάει, και τον γραμπώσανε το 2008 και τον πήγανε δεμένο στα Χανιά μέσα στο καράβι. Δες και ήταν εγκληματία. Ναι. Αυτό δεν είναι τρομερό? Όταν γίνονται τόσα πολλά, ειδικά αυτό το διάστημα, και τους αφήνουν ελεύθερους. Και δες εμένα το παιδί μου, το είχαν δεμένο τα χέρια του μέσα στο καράβι όλη τη διαδρομή. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
2: Για μια παράβαση που δεν είχε να πάρει αμέσως κράνος. Δεν είναι ούτε
1: τι εννοείς δεν είχε να πάρει κράνος?
2: Δεν είχαμε εκείνη τη μέρα το να κράνος, πάρει αμέσως.
1: Το κράνος δεν ανεβαίνει επάνω στη μηχανή χωρίς κράνος.
2: Ναι, το ξέρω.
1: Καλά το κάνανε και τον συλλάβανε.
2: Ναι, του το πήραν το κράνος. Και εγώ δεν είχα μέσα για να πάρει το παιδί κράνος. Θέλω να σου πω μια περίπτωση τώρα. Δεν είπα εγώ να μην τον συλλάβουν, αλλά επιτρεπότανε μέσα στο καράβι να τον έχουν δεμένο.
1: Δεν ξέρω να σου απαντήσω.
2: Τέλος πάντων, άστα αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει τώρα να δούμε τι θα γίνει με τα λίγα Ελληνόπουλα που υπάρχουν, με εμάς τα γερόντια που δεν έχουμε πια να φάμε μια φέτα ψωμί παραπάνω και όλα τα συναφή. Αυτός ο κύριος που μιλούσε, δάσκαλος, δεν ξέρω, καθηγητής, να ξεσηκώσουμε τον κόσμο, να ξεσηκωθεί ο επιστημονικός κόσμος. Μπας και γλιτώσαμε τίποτα, μπας και περισσώσαμε τίποτα. Δεν ακούς τίποτα, μόνο χαχαχά, κουχουχού, κασκουγελάνε όλοι με το χάλι που έχει έρθει η Ελλάδα και δεν λένε ένα πράγμα σωστό. Να πούνε για τα αρχαία, να πούνε για τον Ανδρόνικο, το συγχωρεμένο, τον άνθρωπο που έσκαβε 20 χρόνια και δεν τον αναφέρει κανείς. Αν τον αναφέρει.
1: Πώς δεν τον αναφέρει, έλα τώρα.
2: Δεν ακούω τίποτα, κύριε Πάνο.
1: Ότι όταν κάθε φορά που λένε για την Βεργίνα και τον τάφο του Φιλίππου αναφέρονται με πολύ
3: σημαντικό. Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
2: Για να βρει αυτά τα αριστουργήματα.
1: Τα οποία αριστουργήματα το υπέδειξε ο αρχαιολόγος Αντώνιος Κεραμόπουλος που βρίσκονται.
2: Ναι, δεν ξέρω ποιος τα απέδειξε.
1: Εγώ σου απάντησα, δεν θες να μάθεις.
2: Ναι. Βεβαίως.
1: Ο αρχαιολόγος Αντώνιος Κεραμόπουλος ήταν ο άνθρωπος που στο συνεργείο του είχε το Μανώλη Ανδρόνικο. Και του είπε, μάλιστα, σε αυτές τις τούμπες είναι οι τάφοι. Ψάξε να τους βρεις. Και μάλιστα έχω μία συνέντευξη του Μανώλη Ανδρόνικου από σύμπτωση την ημέρα που του ανακοίνωσε ο γιατρός ότι έχει πολύ λίγους μήνες ζωής ακόμα και μου είπε ότι όταν ανοίξανε τον τάφο, έτσι όπως εισέβαλε ο αέρας μέσα στο τάφο, έσβησε όλες τις ζωγραφιές από τους τοίχους. Τα λάβες, θα ήταν. Ναι, έτσι γίνεται. Το οξυγόνο είναι ζωογόνο, αλλά είναι και θανατηφόρο.
2: Και ακριβώς και θανατηφόρο. Πάντως αυτό είναι μεγάλο. Η Αμφίπολη. Γιατί την κουκουλώσαν την Αμφίπολη?
1: Α, δεν μπορώ να σου απαντήσω σε όλα αυτά.
2: Θέλω να σου πω, γιατί την κουκούλωσαν ο
1: Σαμαρά? Δεν έχω ιδέα. Μιλες ονόματα. Μιλες ονόματα.
2: Γιατί
1: δεν ξέρεις?
2: Εάν
1: έχεις, αγαπητή μου, αν έχεις αποδεικτικά στοιχεία μου τα δίνεις. Αν δεν έχεις αποδεικτικά στοιχεία δεν ανοίγουμε κουβέντα για αυτά.
2: Τέλος πάντων.
1: Μόνο με αποδεικτικά στοιχεία.
2: Σωστά, έχεις δίκιο, αλλά αυτό έχω ακούσει.
1: Άσε που δεν πιστεύω ότι ήταν εκεί ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι στην Αμφίπολη, κύριε Μάνο.
1: Okay. Εγώ πιστεύω ότι είναι στην Καλυθέα, στις εγκαταστάσεις της ΕΙΔΑΠ.
2: Μακάρι να είναι στην Ελλάδα και όπου να είναι.
1: Να είσαι καλά, Ασπασίλη.
2: Ευχαριστώ, κύριε Μάνο. Καλό ξημέρωμα να έχουμε και ο Θεός να βάλει το χέρι του πια σε αυτή την πανέμορφη χώρα που είμαστε.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Εμμανουήλ από τη Λούτσα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Μανώλη μου, καλώς το.
1: Είδα να σας πω για το βιβλίο.
0: Ναι.
1: Περπάταγα στον δρόμο της Λούτσας και βλέπω σε μια τζαμαρία καταστήματος.
0: Ναι.
1: Θα γίνει παρουσίαση βιβλίου του κυρίου Χαραλαμπίδη το σύλλογη.
0: Ναι, να πας.
1: Και εκείνη την ώρα και κάτι με ταρακούνησε ρε παιδί μου εκείνη την ώρα. Και λέω θα πάω.
0: Πήγες.
1: Όντως πήγα. Είναι τώρα κάνω 2 χρόνια, δεν είναι τώρα.
0: Ναι, καλά, είναι καιρός που κυκλοφορεί.
1: Ναι, πίσω, ναι. Και πήγα, έγινε η παρουσίαση. Μιλήσανε και ορισμένοι άνθρωποι. Ήταν κάποιοι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που είχαν περάσει και κάποια θέματα και με την κατοχή και αυτά. Και έγινε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το βιβλίο πρέπει να το διαβάσει όλη η Ελλάδα.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Όλη η Ελλάδα, γιατί ήταν ανακατεμένη μέσα. Η Siemens, η ΑΕΓΚΕ, η Philips, όλοι αυτοί ήταν δοσύλλογοι. Ήταν μαζί με τους Γερμανούς.
0: Παπάδες, καντιλαναυταίοι, περιπτεράδες, ό,τι μπορείς να φανταστείς, μανάδες της γειτονιάς. Και εμένα δεν το ήξερα το βιβλίο, ο Ηλίας ο Σαλιμάς μου το υπέδειξε.
1: Και εγώ τυχαία, δηλαδή, είδα την αφίσα και πήγα, κατάλαβες, γίνεται. Δεν θα το είχα μάθει κι εγώ.
0: Ναι.
1: Ναι, και το έχω δώσει και σε 2-3 φίλους και το έχουν διαβάσει.
0: Να το ξαναπάρεις πίσω όταν τελειώσουμε.
1: Θα το ξαναπάρω, γιατί θέλω να το ξαναδιαβάσω. Γιατί σε κάποια σημεία έχω βάλει σελίδες μέσα για να ξαναδιαβάσω κάποια πράγματα που. Εντάξει, αυτά.
0: Με τι ασχολείστε, κύριε Μανώλη μου?
1: Εγώ τώρα είμαι συνταξιούχος.
0: Με τι ασχολιόσασταν?
1: Ασχολιόμουν, είχα εργοστάσιο με τα αδέλφια μου. Είμαστε 4 αδέλφια, είχαμε ανοξείδωση στις κατασκευές. Κάναμε goodies, τα goodies, τα Everest. Μαζικής εστίασης.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, χάρηκα.
0: Υγεία, Μανώλη μου, υγεία να έχεις.
1: Ναι.

0: Άργησα λίγο, είχα πάει να γεμίσω νερό το ποτήρι. 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Μάρκο, Μενέλαος Χαραλαμπίδης, Ειδοσύλλογοι, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Δεν θα πιστεύουν τα μάτια σας. Γεια σου Βάλια μου από τη Λυκόβρηση.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Καλώς
1: τι κάνεις.
0: Είμαι καλά εσύ. Είμαι καλά.
1: Καλά κι εγώ. Καλά κι εγώ. Καλά είμαστε. Mm. Έκλεισε καλά η εβδομάδα.
0: Ναι, καλά έκλεισε.
1: Θέμα ανεξάντλητο για μια ακόμη φορά. Σχολεία, τι διδάσκουν, τι δεν διδάσκουν. Συμφωνώ με τους περισσότερους σε αυτά που είπανε, αλλά έχω και μια ένσταση ότι πολλά πράγματα δεν διδάσκονται με τον παραδοσιακό τρόπο ή δεν πρέπει να διδάσκονται με τον παραδοσιακό τρόπο. Δηλαδή πέρα από τα μαθήματα, θέματα ηθικής, συμπεριφοράς, αξιοπρέπειας, ευγένειας, όλα αυτά δεν είναι να σε βάλουν σε ένα θρανείο και να σου πούν στην περίπτωση Α κάνουμε αυτό, στην περίπτωση Β το άλλο. Νομίζω ότι εκεί τα παιδιά, επειδή έχουν την τάση να παρατηρούν και γονείς και καθηγητές και δασκάλους και τα πάντα, βλέπουν και αφομοιώνουν συμπεριφορές και τις επαναλαμβάνουν. Δηλαδή όταν λέμε και επαναλαμβάνουμε ότι το σχολείο είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας κτλ. Περιέχει και όλο αυτό. Δηλαδή αν βλέπει αδιάφορους δασκάλους και καθηγητές, αυτό αντιλαμβάνεται το παιδί και σε αυτό αντιδρά. Εάν βλέπει εμπνευσμένους, φιλικούς, ευγενικούς, αυτό θα πάρει, αυτό θα κάνει, αυτό θα αντανακλά. Οπότε σε αυτά τα θέματα που δεν είναι μέσα στα βιβλία, νομίζω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το πώς συμπεριφερόμαστε όλοι μας.
0: Σωστό.
1: Και στο σπίτι και οι εκπαιδευτικοί όμως. Mm-hmm. Και το έχω δει και στα δικά μου τα παιδιά και σε άλλα παιδιά. Έχω δει παιδιά που είναι παντελώς αδιάφορα σε σχολείο. Να υπάρχει κάποιος εκπαιδευτικός ο οποίος θα έχει προσεγγίσει με γλυκύτητα και με ευγένεια και στα μαθήματα αυτά που υπάρχουν αυτοί οι καθηγητές, να είναι πάντα διαβασμένοι, πάντα στην τάξη, πάντα προσιλωμένοι. Και καθηγητές που έχουν μπει μέσα με το ύφος του «Βγες, μα τι έκανα, για να μην κάνεις», αντιδρούν και τα παιδιά. Είναι λίγο η αλληλεπίδραση που δεν λαμβάνουν υπόψη τους. Δεν διδάσκονται όλα, έτσι όπως νομίζει ο κόσμος περισσότερος. Συν το ότι ενώ μπορεί να γίνονται προσπάθειες στα σχολεία, σε αρκετές περιπτώσεις οι γονείς είναι αυτό που είπε κάποια κυρία, ότι είναι ένα τρίγωνο. Είναι οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά. Όταν ο εκπαιδευτικός που έχει δει κάτι θέλει να διορθώσει αυτό το λάθος ή που έχει γίνει ή να μάθει στο παιδί κάτι, είτε σε συμπεριφορά, όταν επεμβαίνει ο γονιός και λέει «Μα το δικό μου το παιδί, μα έτσι, μα έχει πέσει», δεν θα πάει παραπέρα αυτή η κατάσταση. Το παιδί θα βρίσκει μία πλάτη από πίσω να κρυφτεί και δεν θα μπορέσει να γίνει. Θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Αν δηλαδή όλοι έχουν στο μυαλό τους ότι όλοι δουλεύουμε για τα παιδιά. Αν ο καθένας το βλέπει εγωιστικά ότι εγώ είμαι εκπαιδευτικός και θα κάνεις αυτό που λέω εγώ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Λέει να έχει κάνει αυτό και εγώ θα το προστατέψω εντός εισαγωγικών. Το παιδί δεν ξέρει κατά που να γύρει.
0: Ναι.
1: Χάνει την επαφή. Τώρα για τα μαθήματα. Κάποια στιγμή με πήραν τηλέφωνο σε μια έρευνα που κάνανε από το Υπουργείο Παιδείας.
0: Ναι.
1: Έχω πολύ συγκεκριμένη άποψη για το... Ναι, ναι, ναι. Πολύ συγκεκριμένη άποψη για τα βιβλία. Με ρώτησαν πώς μου φαίνονται τα σχολικά βιβλία. Αν έχω παιδιά, ήταν στο σχολείο τα παιδιά μου τότε. Με ρώτησαν πώς μου φαίνονται. Τους είπα άθλια. Με ενημέρωσαν βέβαια ότι καταγράφεται. Χάρηκα πάρα πολύ που καταγράφεται. Λέω άθλια. Μου λένε ωραία. ποιο θεωρείτε ότι θα έπρεπε να αντικατασταθεί, να επικαιροποιηθεί κτλ. Λέω, θέλετε με σειρά προτεραιότητα να τα βάλω. Μου λένε ναι. Πάρα πολύ ωραία. Όλα.
0: Στην πειρά.
1: Μα πραγματικά δηλαδή, λέω, αυτό που μου έχει κάνει τρομερή τρομερή εντύπωση ήταν ένα βιβλίο πληροφορικής, το οποίο ήταν... Και γιατί λέω της πληροφορικής, γιατί αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Η πληροφορική δηλαδή κάνει συνέχεια άλματα. Δεν μπορείς να έχεις ένα βιβλίο, να διδάσκεται ένα παιδί που θα δώσει για πληροφορική και να είναι ένα βιβλίο 7, 8, 10 χρόνια πίσω. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται απλά.
0: Ναι, είναι η προϊστορία του ζητήματος.
1: Μα πραγματικά έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή λέω, τι με ρωτάτε, να σας πω τι. Δεν μπορώ να μιλήσω για τα βιβλία θετικής, γιατί δεν έχω επαφή. Αλλά με τα υπόλοιπα που έχω επαφή, δηλαδή είναι άθλια. Mm. Και με τις Πανελλήνιες πάλι, θα συμφωνήσω με όσους είχαν πει ότι δεν είναι σύστημα αυτό. Πραγματικά είναι ψυχοφθόρο, θα μου πεις, όλοι το περάσαμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το περάσουν και όλοι οι επόμενοι. Δηλαδή ένα λάθος που ήδη υπάρχει να επαναλαμβάνεται, γιατί απλά το έχουν περάσει και τόσες γενιές πίσω. Είναι ψυχοφθόρο, είναι πραγματικά αιμορραγία για τα σπίτια. Οπότε νομίζω ότι δεν μπορεί να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο να λειτουργεί το θέμα της εισαγωγής των Πανελληνίων. Yeah. Αυτό που λέγανε, που έλεγε η κυρία Δήμητρα, νομίζω για την Παπαγαλία στην ιστορία... Με πολύ περηφάνεια θα σου πω ότι είχα γράψει 19 και 8. Και με απίστευτη ντροπή θα σου πω ότι δεν είχα καταλάβει τίποτα. Τίποτα. Όταν τελείωσαν οι Πανελλήνιες, ξαναέπιασα το βιβλίο και το διάβασα για να καταλάβω τι στο καλό είχα διαβάσει.
0: Και παρόλα αυτά πήρες 19,8.
1: Ήμουν πολύ καλή στην Παπαγαλία. Ήξερα από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Βέβαια τότε είχαμε το ατού ότι δεν είχαμε ερωτήσεις κρίσεως. Τώρα έχουν. Αυτά εν ολίγης, συν ένα μικρό περιστατικό που είχε γίνει εδώ πέρα στη Λυκόβρηση, γινόταν κάποια στιγμή μια εκδήλωση και δεν κατάλαβα ποτέ, αλλά ήταν μέσα στην εκδήλωση και η κυρία Κεραμέως, τότε υπουργός παιδείας. Τότε έδινε Πανελλήνιες ο μεγάλος μου γιος. Οπότε λέω, ωραία, ευκαιρία να τα βγάλω από μέσα μου. Και την πιάνω. Και τη ρώτησα, γιατί αυτό το σύστημα δεν αλλάζει. Μου λέει, τι θέλετε, λέει, τι προτείνετε να γίνει. Λέω, γιατί δεν μπορεί να γίνει όπως σε άλλες χώρες, να μπορεί να μπει ο καθένας με βάση μια στοιχειώδη αξιολόγηση ή με τις επιδόσεις του στο σχολείο ή κάπως με κάποιο τρόπο να μπαίνουν σε σχολές, για να μην μπαίνουν και όλοι στην νομική ή όλοι στην ιατρική, αναλόγως με το που θα ήθελε το κάθε παιδί να προσπαθήσει να μπει με κάτι πιο ανάλαφρο και να γίνει το ξεσκαρτάρισμα μέσα, στο εξάμεινο. Δεν έχουμε τα κτίρια. Δηλαδή, λέω, τα έχετε. Είναι πάμπολα τα δημόσια κτίρια που είναι παρατημένα. Μπορείτε να τα εκμεταλλευτείτε. Δεν έχουμε εκπαιδευτικούς. Μα έχετε τόσους αδιόριστους, τόσους που περιμένουν. Γιατί όχι. Εκείνη την ώρα εμφανίζεται και ο γιος μου. Ήταν ένα πατ-πατ στην πλάτη. Αυτός είναι ο γιος σου. Εντάξει, τον βλέπω εγώ. Δεν φοβάμαι. Θα περάσει. Μα δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν καταλαβαίνεις ότι δεν είναι σύστημα αυτό. Δηλαδή τα παιδιά βγάζουν αυτοάνωστα, ψυχοσωματικά. Κάνουν 2-3 δουλειές οι γονείς για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν στα φροντιστήρια για το εάν θα περάσουν. Και. Και το ζητούμενο ποιο είναι, να παπαγαλίσουν λοιπόν και τα σημερινά παιδιά, όπως παπαγάλισα εγώ τότε, για να μπουν μέσα. Και όταν μπήκε πια στο πανεπιστήμιο ο μεγάλος μου γιος και τον ρώτησε κάτι μετά από ένα χρόνο που ήταν μέσα, μου λέει, δεν μπορώ να το θυμηθώ. Του λέω, αγόρι μου, είχες ρίξει τόσο διάβασμα για αυτό το πράγμα, δεν το θυμάσαι. Μου λέει, όχι, δεν τα κάνουμε αυτά πια στο πανεπιστήμιο, ήταν ίσα για να μπούμε.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Εντελώς ανώφελο. Δεν βρίσκω καμία σκοπιμότητα. Δηλαδή, Μια πληγή απλά. Mm-hmm. Αλλά όπως όλα τα άλλα που έχουμε, ευελπιστούμε.
0: Μην μου φεύγεις από το μικρόφωνο.
1: Ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή κάπως θα φτιάξει όλο το σύστημα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Βάλια μου. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Και εγώ, Μάνο, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Και στο περιμένουμε καλό. Τη συνέντευξη στο τέλος.
0: Στο καλό. Ναι, ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Τέλεια.
0: Να θυμίσω στους ανθρώπους που μας ακούν ότι από τη μία μέχρι τις δύο δεν θα βγάλω άλλη γραμμή στον αέρα, αλλά εξαιτίας του φευγιού του Διονύση Χαριτόπουλου χθες από τη ζωή, θα βάλω μία συνέντευξη που μου είχε δώσει. Επίσης θέλω να κεράσω τον κύριο Στάθη από τη Ζάκυνθο το κομμάτι που ο υποτιθέμενος γιος του Μάνου Χατζηδάκη απαγόρευσε στο Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει. Το Γιάννη το Φωνιά.

0: 2-11-10-88-80 Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και η Ελένη από τους Αμπελοκήπους. Γεια σου Ελένη μου.
1: Γεια σας κύριε Κυκλίδη. Έχω χρόνια να σας πάρω.
0: Γιατί καλέ, χωρίσαμε έτσι.
1: Χρόνια και ζωμάνια.
0: Γιατί έτσι.
1: Τι είπατε.
0: Γιατί έτσι μετά εννοώ χρόνια.
1: Σας ξέρω που ήσασταν ζωόφιλος πριν 30 χρόνια.
0: Φαντάσου και τώρα είμαι ζωόφιλος.
1: Ναι, θέλω να πω για κάτι που μου είχατε πει, γιατί όποιος ρίχνει κάτι κακό έτσι θα τον ταΐζατε.
0: Θα του ξέρει τις φόλες.
1: Θυμάστε για κάτι σκυλιά που είχα.
0: Το έχω πει πολλές φορές.
1: Τι είπατε?
0: Το έχω πει πολλές φορές. Ότι
1: ναι,
0: όποιος
1: ναι.
0: ρίχνει, όποιος
1: το
0: ρίχνει φόλα.
1: Το θέμα
0: σας
1: τώρα είναι για την εξαπάτηση.
0: Όχι, αυτό ήταν μια προηγούμενη μέρα. Το θέμα μας απόψε είναι για τα πράγματα αυτά που θα έπρεπε να διδάσκονται στα σχολεία, αλλά δεν διδάσκονται. Αν ναι. θέλετε όμως μπορείτε να μου πείτε για την εξαπάτηση, είμαστε και ανθολόγιο.
1: Εγώ μπορώ να πω ένα θέμα που με καίει και θέλω να ακουστεί.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Επειδή είστε ζωόφιλος,
0: ναι.
1: ήθελα να πω ότι είχα μία γατούλα
0: ναι.
1: που είχε τσιπάκι και εσείς ξέρετε από αυτά και μου γράψαν υιοθετήθηκε. Το γατάκι αυτό το είχα 17 χρόνια. Μία ζωή, καταλαβαίνετε.
0: Πώς σας έγραψαν υιοθετήθηκε.
1: Και παραλίγο να αυτοκτονήσω, δηλαδή στο τσάκι.
0: Στάσου, ένα λεπτό, να τα πάρουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ελένη μου, κάνε κάτι με το ραδιόφωνο σου.
1: Δεν ακούω, περνάνε μηχανές. Μ' ακούτε.
0: Όχι, ναι. δεν σας ακούω. Απλώς.
1: Και
0: πού είστε στο δρόμο, είστε.
1: Δεν ήταν στο δρόμο. Δεν ακούω τι λέτε.
0: Ναι, ναι δεν μπορούμε ναι. να συνεννοηθούμε αν δεν ακούτε τι λέω.
1: Πείτε μου, τώρα ακούω. Ναι. Πέρασε μηχανή σας, είπα.
0: Ναι. Το καημένο το γατί είχε ένα τσιπάκι επάνω του.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο έλεγε
1: από
0: ότι.
1: Από Αμπελοκήπους.
0: Ναι, αφήστε. Μ' αφήνετε λίγο, κυρία.
1: Ποτίδους.
0: Κυρία
1: ναι.
0: Ελένη, δεν θέλω να ξέρω που μένετε.
1: Ναι,
0: θέλω
1: ναι, ναι.
0: απλά να μην μιλάτε για ένα λεπτό να ολοκληρώσω τη φράση μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το τσιπάκι έλεγε ότι ανήκει σε εσάς. Τι πάει να πει υιοθετήθηκε αφού ανήκει σε εσάς. Δηλαδή, εάν χάνατε μία τσάντα που είχε την ταυτότητά σας μέσα και είχε 1.000.000 ευρώ, θα την υιοθετούσε κάποιος άλλος τσάντα, εάν την έβρισκε η αστυνομία. Πώς γίνεται, εν πάση περιπτώσει, να αποδεχτήκατε την έννοια υιοθετήθηκε.
1: Ναι, έτσι μου γράψανε.
0: Όχι,
1: υιοθετήθηκε.
0: Μπορεί να σας γράψανε, ξέρω εγώ, τα απομνημονεύματά σας. Το θέμα είναι πώς το αποδεχτήκατε, αφού η γάτα ανήκει σε εσάς.
1: Δεν το αποδέχτηκα, σαν τρελή γυρνάω.
0: Όχι.
1: Πήγα στο τμήμα.
0: Δεν ανήκει, είπε... όχι. Θα βρείτε ένα δικηγόρο. Θα βρείτε ένα δικηγόρο ή θα πάρετε το συνήγορο του πολίτη αύριο.
1: Ναι.
0: θα τους πείτε ακριβώς τι έχει συμβεί. Ότι υιοθετήθηκε, ξεϊοθετήθηκε. Θέλω τη γάτα μου πίσω. Έχει τσιπάκι.
1: Ναι. Αλλά λέει το τσιπάκι δεν έχει GPS, μου λέει ο κτηνίατρος, γιατί θα πεθάνει το ζώο. Δεν έχει GPS. Τότε τι στο διάλογο.
0: Με συγχωρείτε, τι είπα να πει δεν έχει GPS, δηλαδή τι έχει.
1: Άμα το πάει, λέει. Άμα το πάει σε κτηνίατρο.
0: Και τότε πώς ξέρετε. Πώς ξέρετε ότι.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς, κυρία Ελένη μου. Δεν θα σας μιλήσω πολύ ωραία αν μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλο.
1: Ναι,
0: εκνευρίζομαι, ναι. Λοιπόν,
1: όχι.
0: Ναι. Πώς ξέρετε ότι υιοθετήθηκε.
1: Μου το γράψανε.
0: Ποιοι σας το γράψανε.
1: Μου το γράψανε. Το γατί δεν έμπαινε μέσα. Ούριαζε. Δεν έχει μάθει έξω.
0: Okay.
1: Έχει μάθει. Είχα μονοκατοικία την πούλησε σε 2 εκατομμύρια.
0: Σύμφωνα.
1: Κυρία Ελένη μου.
0: Μισό λεπτό. Μην ανοίγετε άλλη κουβέντα.
1: Ναι.
0: Το γατί. Λέει το τσιπάκι ότι ανήκει στην κυρία Ελένη από τους Αμπελοκήπους.
1: Ναι, Παρδάκη Ελένη.
0: Ωραία, λοιπόν, άμα λέει Παρδάκη Ελένη, πάτε εκεί με ένα δικηγόρο και τους παίρνει ο διάολος τη μάνα.
1: Πού να πάω.
0: Εκεί που υιοθετήθηκε το γατάκι.
1: Αν ήξερα.
0: Όχι αν ήξερα, ο δικηγόρος θα μάθει. Οι δικηγόροι είναι τζιμάνια. Θα μάθει ο δικηγόρος ποιος έχει το γατάκι.
1: Δεν έχω λεπτά για δικηγόρο, κύριε.
0: Γι' αυτό σας είπα να πάτε στο συνήγορο του πολίτη. Μόλις το είπα, πριν από λίγο.
1: Καλά.
0: Θα πάτε στο συνήγορο του πολίτη, είναι δωρεάν.
1: Εγώ έχω σκάσει, μου λέγανε.
0: Καλά, έχετε σκάσει, κυρία Ελένη.
1: Το πήρε και θα τα αγαπάει. Το πήρε από μένα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Να είστε καλά, ψυχραιμία. Ευχαριστώ που σας άκουσα. Πηγαίνετε, αν δεν έχετε λεφτά, στο συνήγορο του πολίτη.
3: Ναι, αυτό είναι.

0: Ο κύριος που είναι στη γραμμή ονομάζεται Νεκτάριος, καλεί από την Ηλιούπολη. Είναι εκπαιδευτικός από ό,τι μου γράφει η Σταυρούλα και επικοινωνεί μαζί μας πρώτη φορά. Κυρία Νεκτάριε, καλώς τον. Κυρία Νεκτάριε. Κυρία Νεκτάριε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας και εσάς.
1: Χαίρετε, καλημέρα. Είμαι εκπαιδευτικός, είμαι φιλόλογος και αλήθεια είναι πως έχω τελειώσει φιλοσοφία και τόσα χρόνια και όντας μαθητής έβλεπα ότι λείπει πάντα κάτι από το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο σιγά σιγά εισάγεται. Είναι το μάθημα της ηθικής.
0: Το μάθημα
1: της ηθικής.
0: Της ηθικής.
1: Έναντι των θρησκευτικών. Ξέρω ότι είναι λίγο δύσκολο θέμα συζήτησης και ιδιαίτερα όταν θεωρούμε πως θα πρέπει τα παιδιά όλα να έχουν καθολικά, να έχουν όλα πρόσβαση στη γνώση θρησκευτικού αντικειμένου. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθουμε να καλλιεργούμε στους νέους την αντίληψη αφηρημένων εννοιών. Και το μάθημα της ηθικής είναι κάτι το οποίο έχει να προσφέρει πάρα πολλά. Νομίζω ότι καλά κάνει και μπαίνει σιγά σιγά. Είπαν ότι από το καινούριο σχολικό έτος θα αρχίσει να διδάσκεται. Αλλά το να προσπαθήσουμε να προετοιμάσουμε ανθρώπους που δεν θα είναι μόνο μονάδες, αλλά θα έχουν και την έννοια του πολίτη, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πέρα από τη στήρα απομνημόνευση που ανέφερε μια άλλη ακροάτρια και άκουσα προλίγο, είναι σημαντικό να τους βάλουμε να μάθουν να σκέφτονται. Και νομίζω ότι με αυτό το μάθημα αρχίζει σιγά σιγά να εξάγεται και να καλλιεργείται κάτι, φυσικά στην ευθύνη του κάθε εκπαιδευτικού να το κάνει όσο πιο σωστά γίνεται.
0: Μάλιστα. Εσείς πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός?
1: 10 χρόνια.
0: Α, αρκετό καιρό.
1: Ναι, ναι. Στον ιδιωτικό τομέα βέβαια, όχι στο δημόσιο.
0: Αλλά δεν είναι.
1: Και όλοι από το μετερίζει μας προσπαθούμε το καλύτερο για τα παιδιά.
0: Ούτως ή άλλως φαντάζομαι ότι είναι πολύ δυσκολότερη δουλειά στον ιδιωτικό τομέα από ότι σε ένα σχολείο, δεν είναι?
1: Επειδή έχουμε στο φροντιστηριακό κλάδο, η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ με τα παιδιά να επιτύχουμε πέρα από τη συνεργασία και την ίδια τους την επιτυχία. Είμαι στον χώρο του Λυκείου, το να μπορέσουν να πετύχουν στις πανελλαδικές είναι αυτός ο σκοπός πλέον. Γιατί, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, η εργασία πλέον έχει συνδεθεί αμεσότατα με την ακαδημαϊκότητα και με τα υψηλά πτυχία. Οπότε το άγχος τους είναι μεγάλο και όταν διδάσκεις, εγώ τουλάχιστον που διδάσκω έκθεση, παλεύουμε με τους δαίμονές μας, γιατί τα περισσότερα παιδιά δυστυχώς στερούνται τη δεξιότητα της γλωσσικής. Φτάνουμε σε ένα σημείο πλέον να προσπαθούμε να πείσουμε το παιδί να ενδιαφερθεί, να καλλιεργήσει πράγματα. Ωστόσο, έστω και η επιτυχία των πανελλαδικών είναι ένα κίνητρο να διαβάζουν.
0: Αλλά τέλος πάντων η δυσκολία εφίσταται, έτσι. Δηλαδή τα παιδιά για κάποιο λόγο δεν εμπιστεύονται την εκπαίδευση, τι να πω.
1: Εντάξει, δεν είναι κάτι ανέτιο, παράγοντες πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι αυτό που τους λείπει ακόμα περισσότερο δεν είναι να εμπιστευτούν την εκπαίδευση. Είναι στοίχημα δυστυχώς χαμένο. Είναι τόσο τα στερεότυπα που έρχονται από ποικίλα, ακούγονται από πάρα πολλούς χώρους, που και το παιδί πλέον έχει τόσα ρεθίσματα που πιστεύει ότι πλέον δεν έχει να του προσφέρει κάτι το σχολείο. Δεν μιλάει για το φροντιστήριο, για το σχολείο. Το θεωρεί συγκεκριμένα, μαθητές μου μεταφέρουν ότι κύριε, πηγαίνουμε 6-7 ώρες, δεν μαθαίνουμε τίποτα, ανοίγουν, βλέπουν μέχρι και Netflix. Είναι δηλαδή προβληματική η συνθήκη. Και όποιος εκπαιδευτικός δίνει μια άνηση μάχη με 25 και 27 παιδιά μέσα σε μια τάξη, να καταφέρει να παράσχει τη γνώση τέλος πάντων που θέλει να τους προσφέρει. Πολλές φορές καταντάει απλά να γίνεται μια διαχειριστική διαδικασία και όχι μάθημα. Απλά μόνο να μην γίνει χαμός. Ένα, ας το πούμε, πρωινό πάρκινγκ. Πολύ, πολύ άσχημο αυτό που λέω, αλλά το βλέπω δηλαδή ότι και τα ίδια, τουλάχιστον στο λυκειακό χώρο μιλάω, τώρα δημοτικό και κοινό, προφανώς όχι. Αλλά στο λύκειο τα πράγματα είναι πιο ίσχυρα. Και με την τράπεζα θεμάτων που έχει μπει τώρα, νομίζω ότι γίνεται ακόμη πιο εκστασιοκεντρικό και αυτές οι εκστάσεις πάλι δεν φέρνουν κάτι επί της ουσίας.
0: Κατάλαβα. Νεκτάρια από την Αίγινα είσαι?
1: Όχι, όχι.
0: Α, okay.
1: Καταγωγή από την Ήπειρο.
0: Εντάξει. Σε είχανε τάξη και σε βγάλανε νεκτάριο.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Διαμάχη μάνας και πατέρα και η μάνα μου μέταξε, οπότε κέρδισε την.
0: Κατάλαβα. τη μάχη.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Να είσαι καλά, χάρηκα που σε άκουσα.
1: Και εγώ για την ώρα σας.
0: Γεια χαρά, σε περιμένω πάλι.
1: Γεια σας.

με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα, με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Αγαπητή κυρία Κέτη από την Κυψέλη, δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη γραμμή τώρα, γιατί σε 2,5 λεπτά θα είναι μία. Και μία με δύο θα αναμεταδώσω μία συνέντευξη που μου είχε δώσει ο αείμνηστος Διονύσης Χαριτόπουλος, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή. 2-11-10-80-8-8-0, αλλά δεν, αν θέλετε μπορείτε να παίρνετε τη σταυρούλα και να δηλώνετε την πρόθεσή σας να βγείτε αύριο, τη Δευτέρα, όχι αύριο, τη Δευτέρα στην εκπομπή. Και πάμε με το τραγουδάκι που θα μας πάει στην κορυφή.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρω μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Θα πάμε τώρα στον αείμνηστο, φρέσκα τα γεγονότα της αποχώρησής του, στον Διονύση Χαριτόπουλο, που γεννήθηκε το 47 στις 26 του Αυγούστου και έφυγε 8 του Οκτώβρη, δηλαδή χτες. Έλληνας συγγραφέας, από τους πιο επιδραστικούς, καταγόταν από τη Μάνη και το μικρό χωριό Ευρυτανίας. Μεγάλωσε στις φτωχογειτονιές του Πειραιά και εργάστηκε σε διάφορες χειρονακτικές εργασίες στο λιμάνι και στα γύρω μηχανουργία. Νωρίς εγκατέλειψε δύο απόπειρες σπουδών στην Αθήνα και το Λονδίνο και εργάστηκε στη διαφήμιση μέχρι το 1990. Υπήρξε ο τελευταίος σύζυγος της δημοσιογράφου Κάραλη Μαλβίνας, ενώ είχε αποκτήσει δύο γιους από τον πρώτο του γάμου.
5: Να μιλάω στον ενικό στις.
6: Στον ενικό θα μου μιλάς. Διονύση με λένε και σε ένα Μάνο.
5: Οκ. Σε ευχαριστώ, Διονύση μου. Λοιπόν, μπορείς να μου εξηγήσεις, σε παρακαλώ πολύ, τι κάνεις στις 5 η ώρα το πρωί που ξυπνάς? Μου είπες ότι ξυπνάς κάθε πρωί στις 5.
6: Δεν είμαι μηχανάκι. Πιστεύω καταρχάς ότι ο άνθρωπος έχει τρεις ιερές στιγμές όσο ζει, που δεν δικαιούται κανείς να επέμβει σε αυτές. Ένα είναι όταν κοιμάται, δεύτερο όταν τρώει και τρίτο όταν ερωτεύεται. Κανείς δεν δικαιούται να το διακόψει. Δεν θα βάζα ποτέ ξυπνητήρι. Είναι μια βίαια διακοπή του ύπνου μου. Λοιπόν, συνήθως ξυπνάω στις 5 η ώρα και επειδή εκείνη

0: ώρα το μυαλό είναι καθαρό, παρθένο, δουλεύω, τότε γράφω. Δουλεύω κάποιες ώρες, όχι με πρόγραμμα, δεν είμαι προγραμματισμένος γραφιάς, όσο πάει.
1: Εκείνη την ώρα που λες, εκτός από το πρώτο φως, ας πούμε, που σε λίγο θα σε συναντήσει, τι άλλο κυκλοφορεί μέσα σου, δηλαδή πώς είσαι το πρωί όταν ξυπνάς?
0: Χωρίς να το ξέρουμε, κατά τη διάρκεια του ύπνου, αυτό δεν είναι μεταφυσικό καθόλου, είμαι στη λειτουργία της ζωής μας. Όπως έχουμε διάφορα προβλήματα που λέμε μην πάρεις τώρα την απόφαση, κοιμήσου το ένα βράδυ, δηλαδή να οριμάσει μέσα σου, να κατασταλάξει, και την άλλη μέρα δώσε τη λύση, αν εξακολουθείς να επιμένεις αυτή τη λύση. Αλλά κοιμήσου τη ένα βράδυ, μην βιάζεσαι. Έτσι και μένα το βράδυ κοιμούνται οι σκέψεις μου και ερήμενοι μου δουλεύουν και κατασταλάζουν. Και το πρωί ξυπνάω, ας πούμε, γεμάτος.
1: Είναι σαν να συνεχίζεται το γραπτό.
0: Ακριβώς.
1: Στη διάρκεια του ύπνου.
0: Συνεχίζεται. Ο Σεφέρης έλεγε, ο Σεφέρης νομίζω, δεν ξέρω ποιος, όταν βλέπεις έναν συγγραφέα και χαζεύει από το παράθυρο καμιά ώρα και κοιτάει, εκείνη την ώρα δουλεύει. Δεν χαζεύει απλώς. Εγώ βγαίνω στο μπαλκόνι, ας πούμε, στο βουνό, στο σπίτι μου, και σαν τον ηλίθιο μπορεί να κοιτάω 3 ώρες τα βουνά, χωρίς να κάνω τίποτα. Αλλά εκείνη την ώρα κάτι γίνεται στο κεφάλι μου.
1: Χωρίς να κάνεις φαινομενικός τίποτα.
0: Ναι, χωρίς να φαίνεται ότι κάνω τίποτα. Ή κοιτάω τα δοκάρια της στέγης ανάσκελα και μέσα δουλεύουν πράγματα. Αυτό δεν είναι, ας πούμε, δικό μου χαρακτηριστικό. Ένα στενό πρόσωπο της ομάδας Καραμανλή, του Κωνσταντίνου, μου έλεγε ότι όταν ήταν να πάρει κάποια απόφαση, πήγαινε και ξάπλωνε στο κρεβάτι και μπορούσε να μένει ακίνητος εκεί κοιτώντας το ταβάνι για κάποιες ώρες. Είχε ακούσει τις γνώμες όλων, ας πούμε αυτό που λέμε παίρνω απόψεις συνεργατών και αυτά, αλλά ήθελε να ησυχάσει μόνος του, να καταλήξει στην πιο σωστή για αυτόν ενέργεια.
1: Οι άνθρωποι που μας κυβερνάνε τώρα, προς τα πού έχουν στραμμένο το βλέμμα τους όταν πρέπει να σκεφτούν τι θα κάνουν?
0: Μη μου μιλάς γι' αυτός. Δεν τους αντέχω. Δεν αντέχονται. Δεν αντέχονται. Καταρχάς, αυτή η λετσαρία, η τάχα αντισυμβατική στο ντύσιμο, είναι προσβλητική. Δεν σέβονται όχι το μόνο τον εαυτό τους να εμφανίζονται έτσι, να πηγαίνει ο άλλος με λαστιχένια παπούτσια να ορκιστεί υπουργός, ή με τα πουκάμισα έξω και κάτι γυλαίκα περίεργα και κάτι μπλούζες ξεχυλωμένες. Πώς να τους σεβαστεί ο κόσμος? Δεν σέβονται το λειτουργήμα που κάνουν. Κύριε, είσαι υπουργός. Όπως όταν γίνεις στρατιωτικός θα φοράς στολή, παπάς θα φοράς ράσο, διπλωμάτης θα έχεις το ανάλογο ντύσιμο, έτσι και ο πολιτικός πρέπει να είναι τουλάχιστον καθαρός, ευπρεπής, και όχι να μας δίνει της λέρας την εντύπωση. Δεν θέλουν γραβάτα, ας μην βάλουν γραβάτα. Δεν κολλάμε εκεί. Εγώ δεν έχω βάλει ποτέ γραβάτα στη ζωή μου. Αλλά δεν είμαι μανιακός. Αν κάποια στιγμή μου αρέσει κάτι, μπορεί να πάω να βάλω γραβάτα. Αλλά τουλάχιστον να φορέσουν ένα κοστούμι, ένα σακάκι με παντελόνι, σαν άνθρωποι. Αυτό είναι προσβολή, κυριολεκτικά, αισθητική.
1: Είναι εντυπωσιακό που το τονίζεις αυτό, γιατί τον πρώτο καιρό που εμφανίστηκε αυτό το look υπήρξαν πάρα πολλά δημοσιεύματα και εκπομπές ολόκληρες για το νέο εμφανισιακό ήθος κτλ.
0: Ποιο είναι το λετσέ? Είναι μόδα να είσαι σαν λέτσος? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το look που λένε οι νέοι. Ας μην μείνουμε εκεί. Αλλά είναι πώς να πω, βασικό της νοοτροπίας. Όταν εγώ όταν εμφανίζομαι έτσι χήμα, γιατί αυτό είναι, ένα χήμα είναι, με τον ίδιο χήμα τρόπο, το πιθανότερο είναι ότι θα αντιμετωπίσω και τα σοβαρά προβλήματα. Γιατί είμαι έτσι, είμαι φτιαγμένος έτσι. Πρέπει να ξέρουν ότι δεν είναι στους δρόμους να φωνάζουν σε συλλαλητήρια. Είναι μέσα στη Βουλή. Όταν μιλάμε για ναό της δημοκρατίας, σεβόμαστε. Δεν μπορούμε να είμαστε στα λόγια.
1: Γιατί εκεί είναι ένας θεσμός της πατρίδας μας, ας πούμε, του κράτους, που πρέπει να τον σεβαστούμε.
0: Ήμασταν ένας λαός που σεβόταν πάρα πολλά πράγματα, δεν ήμασταν? Ή έτσι έχω αυτή την ψευδαίσθηση και κακώς την έχω?
1: Δεν ξέρω αν σεβόμαστε, γιατί είμαστε ασεβείς σαν λαός, αλλά πιστεύαμε σε ορισμένους θεσμούς. Είναι αυτοί που κρατάνε ένα κράτος στα πόδια του. Οι θεσμοί που φτιάξαμε εμείς οι ίδιοι. Καλοί, κακοί, εμείς τους φτιάξαμε. Αυτή η αποιεροποίηση των πάντων δεν προμηνύεται τίποτα το καλό.
0: Πες μου τι είναι αυτή η αποιεροποίηση που λες. Όρισέ μου τι να την καταλάβουν οι ακροατές.
1: Να το πω απλά. Και δεν είναι μόνο το από τους πολιτικούς αυτό. Διαβάζω επιθέσεις, ας πούμε, από τις εφημερίδες σε πρόσωπα που ούτε να τους δέσουν τα κορδόνια δεν μπορούν αυτοί που γράφουν. Στο Μίκη, στο Σαββόπουλο, σε ανθρώπους που μας έχουν προσφέρει. Γιατί αυτοί μας προσφέρουν το πιο σημαντικό απ' όλα. Η τέχνη είναι ένας τρόπος και μια καταφυγή για να αντέξουμε την πραγματικότητα. Σκέφτεσαι τι θα ήταν μια ζωή μόνο με μηχανικούς, αρχιτέκτονες, δικηγόρους. Αυτά χωρίς καμία καταφύγιο για την ψυχούλα μας. Χωρίς το Σαββόπουλο, χωρίς το Μίκη, χωρίς το Χατζηδάκη, τον Κατράκη, το Χόρν. Αυτούς που μας σηκώσαν λίγο πάνω από το έδαφος να αισθανθούμε λίγο κι εμείς πιο άνθρωποι. Όταν τραγούδαγε η Ουμ Καλσούμ, στο Κάιρο σταμάταγε η κυκλοφορία. Όταν την ακούγανε από το ραδιόφωνο, σταματάγαν όλα επί τόπου για να την ακούσουνε. Και τα τραγούδια της Ουμ Καλσούμ δεν ήτανε των 3 λεπτών, ήτανε μιας μεγάλης διάρκειας. Αυτό γινότανε στην Ελλάδα τέλος 50, αρχές 60 με τον Καζαντζίδη. Έχει σταματήσει το τρένο. Γιατί ακούστηκε η φωνή του από το κέντρο που τραγούδαγε και σταμάτησε ο οδηγός, σταμάτησε το τρένο και όλοι αφοσιωθήκαν να ακούσουν το Στέλιο. Ναι, να ακούσουν το Στέλιο. Υπήρχε, πως να πω, μία ταύτιση. Καταλάβαινε ο κόσμος ότι για αυτούς τραγουδάει, για τα δικά τους πράγματα, για τη δική τους την τότε χαμοζωή μιλάει, δεν μιλάει για τίποτα άλλο. Αυτό κάνει ένας συγγραφέας. Εγώ τι κάνω όταν γράφω? Κλέβω τις δικές σου πίκρες ή τις χαρές σου ή τα λόγια σου που μου είναι πολύτιμα. Κλέβω αυτά που σου έχουν συμβεί, τα επεξεργάζομαι και στα ξαναγυρνάω. Και αν καταφέρω να αναγνωρίσω ότι αυτά είναι δικά σου, τότε κάτι έχω κάνει. Αυτό είναι ο συγγραφέας.
0: Μια Αγγλίδα συγγραφέας λέει ότι και η μεγαλύτερη πίκρα αντέχεται αν τη βάλεις μέσα σε μια ιστορία.
1: Έτσι. Γιατί τι μετουσιώνεις? Δεν ξέρω αν ξέρεις ένα πουλί που το λένε κίσα. Το λένε κλέφτρα. Είναι ένα πουλί σαν μικρό κοράκι, κάπως έτσι, το οποίο...
0: Εξού και το κλέφτρα κίσα, το μουσικό κομμάτι.
1: Έτσι. Λοιπόν, η κίσα τι κάνει? Ό,τι της γυαλίζει στο περιβάλλον της, ένα ασημόχαρτο, ένα κουμπί, οτιδήποτε, μπορεί να μπει και σε σπίτι να το πάρει και τα πάει στη φωλιά της. Αυτό είναι ο συγγραφέας. Μία κίσα κλέβει από τους ανθρώπους αυτά που τους πονάνε, αυτά που τους βασανίζουν και αυτά που τους χαροποιούν. Και τα φτιάχνει και τους τα ξαναδίνει για να νιώσουν οι ίδιοι κάτι, αυτό το κάτι, το άγγιγμα, το μυστικό, που δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που μας ενώνει.
0: Εμείς τώρα ως κοινωνία είμαστε σε ένα δρόμο που θα μας βγάλει από το αδιέξοδο, ή δεν είναι σωστός ο τρόπος που κοιτάνε το μέλλον αυτοί που μας κυβερνούν?
1: Δεν μιλάω για κάποια ομάδα ξεχωριστά και μιλάω εκτός από τους πολιτικούς. Όλοι εμείς είμαστε με το φακό στα δόντια και ψάχνουμε ανάμεσα στα χαλάσματα. Να έχεις δει πως ψάχνουν, κρατάνε το φακό στα δόντια για να καθαρίζουν και να προχωράνε. Έτσι είμαστε. Δεν ξέρουμε που πάμε. Δεν ξέρουμε τι θα βρούμε μπροστά μας. Έχει πέσει αυτό που λένε ο ουρανός στο κεφάλι μας και δεν ελπίζουμε προς αυτούς που είναι από πάνω. Όπως έχει γίνει το πράγμα, δεν ελπίζουν. Εγώ προσωπικά, σε αυτός που είναι τώρα, δεν θέλω να είμαι αφοριστικός, γιατί θα μπορούσα πιθανόν να πω το ίδιο και για προηγούμενους κλπ.
0: Δεν τους έχω καμιά εμπιστοσύνη. Δεν τους έχω καμία μα καμία εμπιστοσύνη.
1: Γιατί?
0: Δεν έχουν κάνει τίποτα για να με κερδίσουν. Να κερδίσουν τη δική μου εμπιστοσύνη. Ποτέ δεν άκουγα αυτά που έλεγαν οι πολιτικοί. Και ποτέ δεν πρέπει να τα ακούει κανένας μας αυτά που λένε. Πρέπει να κοιτάμε το τι κάνουν. Άλλο το τι λένε και άλλο το τι κάνουν. Και εκεί είναι ένα χάσμα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι κάνουν και όχι από το τι λένε.
0: Ναι, το να πεις αγαπάω είναι πολύ εύκολο. Τι κάνεις για αυτή την αγάπη σου? Νιώθει ένα πονοκέφαλο. Αν αγαπάς πρέπει να τρέξεις για ασπιρίνη. Ποιο λόγος? Δεν λες α ναι πονάει το κεφάλι σου να το ταχταρίσεις. Η αγάπη είναι δώσιμο. Αγάπη σημαίνει δίνω. Δεν σημαίνει μια χαχαχού παρέα απλώς.
1: Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, το δικό μας το μερίδιο είναι το ίδιο μεγάλο με το μερίδιο εκείνων που παίρνουν τις αποφάσεις?
0: Όχι βέβαια.
1: Ε?
0: Όχι βέβαια, πουθενά στον κόσμο. Πουθενά στον κόσμο.
1: Δηλαδή δεν τα φάγαμε μαζί.
0: Κοίταξε να σου πω. Το Θόδωρο τον Μπάγκαλο, επειδή τυχαίνει να έχουμε πιει μια-δυο φορές καφέ μαζί, και για μένα είναι δεσμευτικό αν έχω μιλήσει με έναν άνθρωπο να πω μετά κάτι. Είναι οι κανόνες οι δικοί μου. Δεν θα κρίνω τον Θόδωρο, αλλά αυτή τη φράση την απεχθάνομαι. Γιατί δεν μπορεί να ενοχοποιήσει ένα λαό για τις αποφάσεις που πήρε μια ελίτ. Η ελίτ έπαιρνε τις αποφάσεις πολιτικο-οικονομική κλπ. Δεν μπορείς να ενοχοποιήσεις ένα ολόκληρο λαό. Είναι δηλαδή κακούργημα η φράση.
1: Την οποία κουβαλούν οι άνθρωποι στην πλάτη τους. Λίγο σαν αυτό που είπες, δεν μπορείς να ενοχοποιήσεις ένα λαό. Το βλέπει κανείς από τα σκυμμένα βλέμματα. Δεν αντέχουν άλλο.
0: Ναι, μας έχουν ενοχοποιήσει. Με το λέγε-λέγε μας έχουν ενοχοποιήσει. Και κάνουν αυτό που οι δημοσιογράφοι εσείς λέτε κοινωνικό αυτοματισμό. Στρέφουν τη μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης. Όχι, φταίνει οι δημοσίοι υπάλληλοι, φταίνει οι αγρότες, φταίνει οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Αυτά δεν γίνονται. Δεν μπορεί να πάει έτσι.
1: Δηλαδή τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, Διονύση μου? Συγγνώμη, ξέρεις γιατί σε ρωτάω? Γιατί...
0: Δεν ξέρω. Αν ήξερα θα είχα βγει στο δρόμο να αρχίσω να δίνω λύσεις. Δεν ξέρω, δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Εγώ τα δικά μου προβλήματα δεν έχω λύσει ακόμα. Θα λύσω του κόσμου.
1: Ναι, έχεις δίκιο έτσι που το θέτεις, αλλά απλώς σκέφτομαι ότι πάντοτε η ιδιοσυγκρασία του δημιουργού, του συγγραφέα, καμιά φορά δεν μεταμορφώνονται σε ήρωες όλοι αυτοί που προσπαθούν με αυτόν τον αδιέξοδο τρόπο να φέρουν αποτελέσματα.
0: Κοίτα, εγώ δεν είμαι ηρωικός τύπος, δηλαδή δεν οραματίζομαι να σώσω τον κόσμο, μακάρι να μπορούσα, αλλά δεν έχω αυτές τις δυνατότητες. Κάνω όπως όλοι μας ό,τι μπορώ για τους ανθρώπους που είναι γύρω μου, που ξέρω, που μπορώ, αν μπορώ να βοηθήσω κάπου, όπως όλοι μας. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι αν δεν υπήρχε ένα υπόγειο ρεύμα αλληλεγγύης στην κοινωνία μας, θα είχαμε διαλυθεί. Υπάρχει αλληλεγγύη. Υπάρχει αλληλεγγύη από θεσμούς τους οποίους κατά καιρούς κοροϊδέψαμε πάρα πολύ, όπως την οικογένεια. Αν δεν υπήρχε οικογένεια στις φορολογικές δηλώσεις του περασμένου έτους, ήταν νομίζω, ήταν 1.800.000 φιλοξενούμενοι. Δηλαδή είχε γυρίσει το παιδί και έμενε στο σπίτι των γονιών του. Δεν έμενε σε δικό του σπίτι για να φορολογηθεί. Ή είχαν μαζευτεί όλη η οικογένεια μαζί. Είναι 1.800.000. Είναι μεγάλος αριθμός. Είναι σχεδόν το 20% του πληθυσμού συμπτύχθηκε για να αντιμετωπίσει αυτή τη λέλαπα. Της οικονομικής εξαθλίωσης που ζούμε. Λοιπόν, θεσμοί που κοροϊδέψαμε, λιδωρήσαμε, λέω με από ευγένεια, δεν ήμουν ποτέ ανάμεσα σε αυτούς. Την οικογένεια τη σέβομαι. Η οικογένεια υπάρχει από τότε που υπάρχει ανθρώπινο είδος. Δεν μπορεί κανένα σαχλαμαράκιας να έρχεται να λέει ό,τι θέλει. Λοιπόν, ένας από τους θεσμούς που ήταν και η οικογένεια βοήθησε πάρα πολύ. Και βοηθάει με την Εκκλησία. Εγώ μπορεί να μην έχω σχέση, αλλά σέβομαι αυτό που κάνει τώρα. Το σέβομαι απόλυτα. Βοηθάει πάρα πολύ η Εκκλησία. Την οποία επίσης μπορούμε να την τοποθετήσουμε ανάλογα τα πιστεύω μας, όχι να τη λιδωρούμε.
1: Δεν έχω κανένα δικαίωμα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Παραπολιτικά 90,1.
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον αείμνηστο Διονύση Χαριτόπουλο.
1: Ναι, από τότε, από τη Δανική Γραβάτα και επί 40 χρόνια σχεδόν, γιατί του χρόνου κλείνω 40 χρόνια σαν συγγραφέας, γράφω συνέχεια το ίδιο βιβλίο. Τι εννοώ? Το ίδιο βιβλίο είναι η Δανική Γραβάτα και το Εκπειραιός. Είναι ο κόσμος μου. Αυτά που έζησα και αυτά που θέλω να πω. Δεν διαφέρουν τίποτα άλλο. Όλοι το ίδιο πράγμα κάνουμε. Αυτό που έχουμε μέσα μας. Δες το Αγγελόπουλο τις ταινίες. Μια ταινία είναι όλες. Με διαφορετικές εκφάνσεις. Ο Φόκνερ το ίδιο βιβλίο έγραφε. Λοιπόν, από τότε, από την Δανική Γραβάτα από το 1976, συνέχεια γράφω το ίδιο βιβλίο.
5: Πού ακριβώς τον Πειραιά έχεις μεγαλώσει, σε ποιο σημείο?
1: Καταρχάς θέλω να σου πω τη διαφορά του Πειραιά. Είναι πολύ ιδιαίτερη. Γιατί όλη η πόλη είναι χτισμένη γύρω από το λιμάνι. Πιο παλιά ήταν σαν ένα μεγάλο νησιωτικό λιμάνι, όπου ψαρεύαμε, καθόμαστε με τα πόδια κρεμασμένα στη θάλασσα και ψαρεύαμε. Ήταν άλλη ιστορία τότε. Ο Πειραιάς είναι η μόνη πόλη στην Ελλάδα, όλες οι πρωτεύουσες νομών και οι μεγάλες πόλεις χτίστηκαν και αναπτύχθηκαν με το αθηναϊκό μοντέλο, εκτός από τον Πειραιά που είχε ένα άλλο μοντέλο. Ο Πειραιάς είναι το Μάντσεστερ και το Λίβερπουλ μαζί. Όχι το καθένα μόνο του, και τα δυο μαζί. Γιατί εκτός από το λιμάνι, που είναι Λίβερπουλ ας πούμε και αυτά, είχε και όλο το προλεταριάτο, τα εργοστάσια, τα μεγάλα, τα αυτά, του Μάντσεστερ. Γι' αυτό το λέγανε το Μάντσεστερ της Ανατολής οι ξένοι, τον Πειραιά. Στον Πειραιά είδανε πρώτη φορά ο κόσμος άνθρωπο μουτζουρωμένο να παλεύει με τα σίδερα. Δεν υπήρχε αυτή η δουλειά παλιά. Μηχανουργία, εργοστάσια, όλα αυτά στον Πειραιά έγιναν. Λοιπόν, έχει αυτή τη διτή προσωπικότητα που τη λέω Μάντσεστερ Λίβερπουλ για να καταλάβουμε μαζί. Και φυσικά αυτή η διτή προσωπικότητα γέννησε δύο πράγματα που εξαπλώθηκαν αυτομάτως σε όλη την Ελλάδα. Τον Ολυμπιακό και το Ρεμπέτικο. Αυτά ξεκινήσανε μαζί από τον Πειραιά, που αγκαλιάστηκαν από όλη την Ελλάδα, όπου φτωχός, Ρεμπέτικο και Ολυμπιακός. Έτσι πήγαινε πια. Εγώ που έμενα. Ο Πειραιάς έχει δύο φυλές. Αυτές που ζουν γύρω από τη βιτρίνα του, Πασαλιμάνι, Καστέλα, Φρεατίδα, Δημοτικό Θέατρο, Πλατεία Κοραή, και τις σκοτεινή ας πούμε πλευρά του, από τον Άγιο Διονύση και πάνω, τις Βόρειες Συνοικίες, οι οποίες είναι Άγια Σοφιά, Δραπετσόνα, Μανιάτικα, Ταμπούρια, Αμφιάλη, Πέραμα, Κοκκινιά, όλες αυτές οι εργατοσυνοικίες. Στην εποχή μου αυτά ήταν παραπήγματα όλα. Κανονικό σπίτι δεν έβρισκες. Λοιπόν, εγώ γεννήθηκα στην μοναδική φαβέλα, γκέτο που υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα, τα Μανιάτικα. Εκεί δεν έμπαινες. Μέχρι να βγω από τη συνοικία μου δεν είχα δει στη φύλακα. Δεν ήξερα τι είναι ο αστιφύλακας. Όταν τον είδα, νόμιζα ότι είναι κάνας του Τελωνίου. Απαγορευόταν να περάσει στη φύλακα μέσα. Ο διευθυντής, ένας εξαιρετικός διευθυντής της αστυνομίας του Πειραιά, έλεγε ότι τα Μανιάτικα είναι απροσπέλαστα. Δεν μπορούμε να μπούμε. Ήταν η μοναδική, το γκέτο, ας πούμε. Εκεί γεννήθηκα, στα Κατσάβραγα, όπου τα σπίτια δεν ήταν σε μία σειρά, ας πούμε, στην Νικηταρά που γεννήθηκα εγώ. Νομίζω ότι είχαν προέλθει από σεισμούς, γιατί ήταν άλλο πάνω στο βράχο, άλλο κάτω από το βράχο. Δεν ήταν σε μία σειρά η γειτονιά. Ήταν μία παλαβή κατάσταση. Εκεί, μέσα στη μεγάλη φτώχεια, την οποία δεν...
5: Οι γονείς σου πώς βρέθηκαν εκεί?
1: Ο Πειραιάς
0: για να μην μείνουμε στους γονείς μου.
5: Ναι.
0: Ο Πειραιάς ήταν το 28 μέχρι το 1928 που είχαμε ελευθερωθεί πια το έρημο αρχαίο λιμάνι, αλλά έρημο. Και άρχισαν και έρχονταν πρόσφυγες και κατατρεγμένοι από παντού να κάτσουν να το επικίσουν σιγά σιγά. Το κράτος άρχισε να δίνει κάποια προνόμια σε όσους ερχόντουσαν στο λιμάνι, γιατί το χρειαζόταν το λιμάνι, το νέο κράτος που είχε αυτό. Η Αθηναϊκή Συμμαχία, η αρχαία, η μεγάλη δύναμη η Αθηναϊκή, είχε βασιστεί λόγω του πανέξυπνου Θεμιστοκλή στο λιμάνι. Χωρίς το λιμάνι του Πειραιά η Αθήνα δεν θα έκανε αυτά που έκανε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Αλλά τότε βρέθηκε ένα μεγάλο μυαλό, για μένα είναι ο μεγαλύτερος της αρχαιότητας, πολιτικό μυαλό εννοώ, Θεμιστοκλής, πάνω από Περικλή, πάνω από όλους. Γιατί αυτός αίσθησε την Αθήνα φέρνοντας τον Πειραιά στα πόδια της, με τα μακρά τείχη κλπ.
5: Τελικά το καλό μας χαρτί σε αυτή τη ζωή είναι η μνήμη μας ή αυτό που ζούμε κάθε μέρα?
0: Όλα. Δεν είμαστε ένα πράγμα. Δεν είμαστε ένα πράγμα κανείς μας. Είμαστε και τα καλά μας και τα κακά μας και τα αυτά. Και ο βασανιστής, όταν τελειώσει τη βάρδια να δέρνει και να βγάζει νύχια, πάει στο σπίτι του και είναι πολύ τρυφερός. Ή με τη γριά τη μάνα του, ή με το παιδί του. Γίνεται μπαμπάκι. Αυτή είναι η ανθρώπινη φύση.
5: Ο άνθρωπος καλείται να διαλέξει δηλαδή.
0: Ναι. Ναι, μα αυτό είναι ότι έχουμε τη βούληση. Το τι θα την κάνουμε και προς τα πού θα πάμε είναι δικό μας θέμα κάθε φορά. Βέβαια, για να μην το αρχίσουμε και το σκάβουμε, είναι και θέμα γονιδίων και θέμα περιβάλλοντος που μεγαλώνουμε. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος μπορεί να αρθεί πάνω από πολλά χάρη στη δική του βούληση και την προσωπικότητα.
5: Το περιβάλλον που μου περιγράφεις νωρίτερα, της απόλυτης φτώχειας στα Μανιάτικα...
0: Δεν ήταν μόνο η απόλυτη φτώχεια. Ήταν και ζει σε ένα περιβάλλον που κανείς δεν χαρίζεται τίποτα σε κανέναν. Ο φτωχός, επειδή ξέρει ότι δεν θα βρει το δίκιο του, το διεκδικεί μόνος του, παίρνει το νόμο στα χέρια του. Δεν διαμεσολαβεί με να φωνάξει έναν στη φύλακα κάτι έγινε εκείνη την εποχή. Έπρεπε μόνος σου να καθαρίσεις. Λοιπόν, σε ένα περιβάλλον δύσκολο, σκληρό, που κατάληξη δεν είναι τίποτα άλλο από φυλακές, πρέζες, μαχαιρώματα. Από εκεί γλίτσα.
5: Γλιτώνεις πώς δηλαδή, γιατί ονειρεύεσαι ένα καλύτερο μέλλον για σένα?
0: Για να ονειρευτείς κάτι πρέπει κάτι να ξέρεις. Δεν μπορείς να ονειρευτείς έτσι. Σου είπα προηγουμένως ότι υπάρχουν τα γονίδια και το περιβάλλον μεγαλών. Πρέπει να είχα καλά γονίδια, πρέπει να ήμουν και αρκετά τυχερός. Και με σώσαν, εννοείται, αυτό που με έσωσε ήταν τα βιβλία. Όταν πρώτη φορά διάβασα, ανοίχτηκε αυτός ο άλλος κόσμος που δεν υπήρχε γύρω μου, μου ανοίχτηκε μέσα από τα βιβλία. Και είδα ότι ναι, υπάρχει κάτι άλλο εκτός από αυτό που ζω.
5: Μπορείς να μου πεις πώς διάβασες αυτό το πρώτο βιβλίο που λες?
0: Το ξέχασε ένας ναυτικός στο καμαράκι. Στο σπίτι μας υπήρχε και ένα καμαράκι, ένα ταρατσάκι. Στο σπίτι μας εννοώ, που μέναμε στην αυλή 5-6 οικογένειες. Είχε ένα καμαράκι εκεί που ανεβαίνανε οι γυναίκες και απλώνανε και το είχε νοικιάσει για ένα διάστημα ένας ναυτικός. Και το ξέχασε. Ήτανε γέφυρα των στεναυγμών του Μιχάλη Ζεβακό, αν θυμάμαι. Έτσι τον λέγανε. Η γέφυρα των στεναυγμών. Τρελάθηκα. Τράβηξα το χαρτί της ζωής μου διαβάζοντάς το. Είδα πράγματα που μέσα από ένας πιτσιρικάς να διαβάζει για τα κανάλια της Βενετίας, τους δόγιδες, τις ωραίες κοπέλες, όλα αυτά τα πράγματα. Ούτε κατά διάνοια η Βενετία με τη γειτονιά μου και εκείνη η εποχή και όλα. Λοιπόν, αυτό ήταν ένας μυθικό για μένα. Μυθικό. Ένας και άρχισα να ψάχνω, ναι. Και πήγαινα στα παλιατζίδικα και έπαιρνα βιβλία. Και έπεσα πάνω σε έναν αλεπουδιάρι, πρέπει να ήταν και ψιλοανόμαλος. Εμένα δεν είχε δείξει κάποια τέτοια πρόθεση. Ένα παιδί, όπως τον βλέπω τώρα, που δεν ήταν πάνω από 30 χρονών και έμοιαζε γέρος. Αλλά ήξερε ό,τι βιβλίο πουλάγε απ' έξω. Θα το πω τώρα και οι ακροατές ας το εκτιμήσουν σε εκείνη την παιδική ηλικία. Αυτός πρέπει να ήταν στερημένος ερωτικά. Και εγώ του έλεγα κάθε φορά μια ερωτική ιστορία, 99% ψεύτικη, και αυτός μου πρότεινε ένα καλό βιβλίο να πάρω να διαβάσω. Φτιαχνότανε με τις ερωτικές ιστορίες που του έλεγα εγώ για τα κορίτσια, που δήθεν έβγαινα, δήθεν...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Μάρι, μικρό ήμουνα.
1: Πόσο?
0: Τότε, τέλος πάντων, μην πω το όνομά του, γιατί ήταν φίρμα τότε στον Πειραιά. Πρώτη γυμνασίου πρέπει να ήμουν. Και του έλεγα ιστορίες, κορίτσια. Καταρχάς του έλεγα ότι πήγαινα σε γυμνάσιο μεικτό. Ενώ ήταν αρένων το σχολείο, που δεν υπήρχαν κάποια ιδιωτικά υπήρχαν μεικτά. Και του έλεγα για το κορίτσι που καθόταν στον μπροστινό θρανίο και της χάιδευα τα μαλλιά. Έλειωνε ο άνθρωπος και μου έλεγε, έλα, το σου έχω κι εγώ ένα καλό βιβλίο να διαβάσεις, και μου δίνει βιβλία. Λοιπόν, αυτός εν αγνία του με καθοδήγησε στο τι να διαβάσω. Είδες η τύχη είναι, πρέπει να υπήρξε πολύ τυχερός άνθρωπος.
1: Κάτσε να σου πω κάτι για την τύχη, επειδή με ενδιαφέρει να το ερευνήσουμε αυτό. Λες τυχερός άνθρωπος, μα αυτή η σκηνή θα μπορούσε να είχε συμβεί και σε άλλα παιδιά και να μην έπαιρναν το βιβλίο στα χέρια.
0: Ναι, η τύχη είναι, περνάει από μπροστά σου. Πρέπει να τη δεις, να την αναγνωρίσεις. Σε σένα είναι όλα, γι' αυτό είπα, είμαστε άνθρωποι με βούληση. Εσύ, Μάνο, τα βιβλία που διαβάζεις, οι ταινίες που βλέπεις, μιλάνε για σένα. Το τι είσαι εσύ, το τι ταινίες βλέπεις, το τι μουσική ακούς, το τι βιβλία διαβάζεις, είσαι εσύ, μιλάνε για σένα. Δεν απολαμβάνεις μόνο. Είναι και η ταυτότητά σου, η πραγματική σου ταυτότητα. Δεν είναι το πόσα λεφτά έχεις στην τσέπη σου. Η πραγματική σου ταυτότητα είναι τι έχεις στην ψυχή σου και στο μυαλό σου. Αυτό
1: σωστό.
0: Είναι. Ας πω κάτι, όταν ένας με λεφτά επιδεικνύει το αμάξι του ή το κουστούμι του, ή το σπίτι του, σημαίνει ότι ο ίδιος δεν είναι τίποτα. Δεν έχει τίποτα άλλο να σου δείξει. Σου δείχνει κάτι που αγοράζεται. Και σήμερα μπορεί να το αγοράσει αυτός, αύριο ένας άλλος. Υποβιβάζει τον εαυτό του όποιος καμαρώνει για αυτά που έχει. Αυτό ήταν και ένα μεγάλο θέμα των περασμένων δεκαετιών. Να είσαι ή να έχεις, που ήταν και έργο του Φρόμ και... Το είναι μας έχει αξία. Τώρα έχουμε περάσει από το να έχεις ή να φαίνεσαι του Ντεμπόρ στην εικόνα. Τώρα δεν μας φτάνει να έχουμε. Στην εποχή μιλάω του lifestyle και αυτά, πρέπει να το δείχνουμε. Όπως έλεγε σε μια ταινία, έχει ένα ντεξανό γκόμενο πάμπλουτο με χρυσές καδένες, μπιχλιμπίδια, λεφτά πάνω του και τέτοια. Και πέρναγε από τραπέζι σε τραπέζι σε ένα κέντρο, από ό,τι θυμάμαι, και έλεγε: ο φίλος μου είναι πλούσιος. Ενημέρωνε τον κόσμο ότι ο φίλος, ο γκόμενός της, είναι πλούσιος. Και αυτός κατέληγε, έλεγε ο ίδιος: τι νόημα έχει να είσαι πλούσιος, αν δεν το ξέρουν οι άλλοι. Σε μια ταινία σου λέει αυτό. Και έλεγε: το απάβγασμα, τι νόημα έχει να είσαι πλούσιος, αν δεν το ξέρουν οι άλλοι. Είμαι πανευτυχής. Γιατί τα βιβλία μου διαβάζονται από τους ανθρώπους που θέλω να διαβάζονται. Υπάρχει ένας κόσμος δηλαδή που τα παρακολουθεί. Και λυπάμαι γιατί για αυτούς που πραγματικά γράφονται δεν θα μπορέσουν να τα διαβάσουν ποτέ.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν διαβάζουν, δεν μπαίνουν σε βιβλιοπωλείο. Οι απλοί λαϊκοί άνθρωποι ντρέπονται να μπουν σε βιβλιοπωλείο, πρέπει να ξέρεις. Ντρέπονται. Δεν είναι δικό τους πράγμα. Για τους λαϊκούς ανθρώπους μιλάω, τους απλούς. Ντρέπονται να μπουν στο βιβλιοπωλείο. Όπως μπαίνουν με συστολή, θα μπουν αύριο σε ένα υπουργείο, σε ένα δικαστήριο ή σε μια τράπεζα που κάθονται και τους βλέπεις μαζεμένους, έτσι και στο βιβλιοπωλείο. Είναι για αυτούς ένας κόσμος ιδεών κλπ. Και αυτά, στην οποία νιώθουν ότι δεν θα μετέχουν. Αυτούς τους ανθρώπους αγαπάω. Τους ανήμπορους, τους ανίσχυρους, τους παραμερισμένους.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, Διονύση μου, περνάς απίστευτες χρονικές περιόδους μόνος σου, ε?
0: Ναι.
1: Δηλαδή εδώ μέσα στο σπίτι μένεις μόνος σου?
0: Μόνος. Αυτό μου άρεσε πάντα. Η μοναξιά. Αυτός είναι ο ιδανικός τόπος. Η μοναξιά που σου επιτρέπει να βρεθείς με τον εαυτό σου. Και δεν είναι εύκολο. Πολλοί άνθρωποι λένε εγώ εκεί δεν καθόμουν ούτε τόσο ούτε αυτά. Είναι γιατί δεν είναι εύκολο να μείνεις μόνος με τον εαυτό σου. Σε τρομάζει. Ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν μπορούν να μείνουν μόνοι τους 2 ώρες στο σπίτι τους. Γιατί δεν αντέχει τον εαυτό του. Εγώ τον αντέχω, δηλαδή είναι η καλύτερη παρέα. Ναι, μ' άρεσε πάντα η μοναχικότητα. Δεν μπορείς αλλιώς. Είναι αυτή η καταραμένη δουλειά που κάνω, αν μπορεί να την πεις δουλειά, που θέλει να είσαι συγκεντρωμένος. Και μερικές φορές δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι και λένε αντικοινωνικός το ένα το άλλο. Απλώς προφυλάσσεσαι. Η έξοδεν παρέμβαση κάτι σου διασαλεύει, ας πούμε. Εγώ με κάθε βιβλίο έχανα και μια γυναίκα. Είχα μια κοπέλα, όταν άρχισα να γράφω, με έχανε αυτή και μοιραία την έχανα κι εγώ. Κάθε βιβλίο μου είναι ένας αποτυχημένος έρωτας. Όπως το λέω.
1: Υπάρχει περίπτωση κάποιος που έχει πολύ ταλέντο να χαθεί στο δρόμο?
0: Δύσκολο. Δύσκολο. Αλλά ξέρεις τι γίνεται? Το ταλέντο θέλει ένα πράγμα. Θέλει και πίστη. Θέλει και πίστη. Το ταλέντο είτε στο τραγούδι, είτε στο γράψιμο, είτε στο ποδόσφαιρο. Ας πούμε στο ποδόσφαιρο είναι κάτι που παρακολουθώ πολύ και μ' αρέσει. Υπήρξα και ποδοσφαιριστής της πλάκας βέβαια, αλλά υπήρξα. Δεν φτάνει το ταλέντο. Πρέπει να έχεις και το τσαγανό να πατήσεις, να σταθείς μες στο γήπεδο. Την ίδια υποστήριξη θέλουν ό,τι ταλέντο κι αν έχεις, τι χρειάζεται. Το τσαγανό, ας πούμε. Ή να είσαι πολύ τυχερός και να βρεις ένα μέντορα ο οποίος θα κάνει τη λάτζα για σένα και θα σου ανοίγει το δρόμο.
1: Αυτό το γήπεδο είναι μέσα μας πουθενάλλου.
0: Μα γι' αυτό το ποδόσφαιρο είναι το δημοφιλέστερο ομαδικό παιχνίδι στον κόσμο. Και βέβαια το πείρανο συνήθως ξύπνει και το έχουν κάνει σοου δισεκατομμυρίων. Γιατί το γήπεδο είναι, μπορεί να είναι, όπως το δει κανείς, ή ένα παράσταση μάχης που αντί για όπλα έχουν μία μπάλα που διεκδικούν. Είναι μια κανονική αναπαράσταση μάχης, αν το δεις στο ποδόσφαιρο. 11 εναντίον 11. Αλλά είναι και η ζωή η ίδια. Είναι το γήπεδο της ζωής. Εδώ παίζουμε όλοι. Και εδώ το γήπεδο είναι λίγο πιο πραγματικό από τη ζωή. Να πούμε την αλήθεια. Γιατί στο γήπεδο δεν χωράει μέσον και λεφτά. Αν δεν μπορείς να παίξεις, σε βγάλανε. Αν δεν αξίζεις, δείχνει τι είσαι. Στη ζωή υπάρχουν και παράδρομοι που βλέπεις έχει το όνομα του μπαμπά του ή τα λεφτά του μπαμπά του ή έχει τον ξάδερφο εκεί και αυτά και τον σπρώχνουν, αλλά δεν διαρκεί για πολύ αυτό. Περίπτωση Γεωργάκη. Ο Μάρξ έλεγε ότι κάθε 100 χρόνια οι περιουσίες αλλάζουν χέρια. Το έχουμε δει σε πολλές ελληνικές μεγάλες επιχειρήσεις πως αλλάξαν χέρια. Παπαστράτος, Κεράνης, Παυλίδης, οι μεγάλες βιομηχανίες της εποχής μας ανήκουν αλλού. Τι συμβαίνει τώρα? Ο πρώτος είναι ο δημιουργός, αυτός που λέμε ο αστός, ο επιχειρηματίας με την προμηθεϊκή διάσταση που ξεκινάει μία δουλειά και καταφέρνει και στείνει μία μεγάλη επιχείρηση, ένα μεγάλο όνομα κλπ. Έρχεται ο γιος ο κληρονόμος που καλός ή κακός τη διατηρεί ή την επαυξάνει. Και έρχεται και ο εγγονός που συνήθως είναι ένα μαλακισμένο που τα τρώει και τα καταστρέφει όλα. Αυτή είναι τον Παπανδρέου η διαδοχή. Εγώ θα υπενθυμίσω ένα πράγμα απλώς. Ο Άρης με μία λέξη ήταν ένα πράγμα, με μία λέξη. Πατριδολάτρης. Όλα τα άλλα ήταν δευτερεύοντα για τον Άρη. Η πατρίδα ήταν το πρώτο. Αυτό το ξεχνάμε. Λοιπόν, ο Άρης... Ναι, μεν ξεπήδησε μέσα από το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά είχε ξεπεράσει από τις πρώτες μέρες στο βουνό την κομματική του ταυτότητα. Ήταν αυτός που έβγαλε στο βουνό βασιλόφρονες, στρατηγούς, χωροφύλακες, που ήταν βασιλική χωροφυλακή, δεξιούς. Αυτός τους ανακάτεψε όλους στο βουνό. Γιατί δεν τον ενδιέφεραν τα κόμματα, τον ενδιέφερε η πατρίδα.
1: Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί ποτέ δεν έγινε μια ομαλή μετάβαση στην Ελλάδα από τη μια ιστορική κατάσταση στην επόμενη μέσα από ένα καθαρισμό της προηγούμενης κατάστασης, ουσιώδη? Δεν τιμωρήθηκαν ούτε οι δοσύλλογοι, ούτε οι μαυραγωρίτες, ούτε κανείς.
0: Είμαστε το μόνο κράτος που δεν τιμώρησε τους δοσύλλογους στην Ευρώπη. Στην Γαλλία
1: κατάφεραν και συνέλαβαν, γιατί οι άλλοι είχαν διαφύγει, θα είχαν την ίδια τύχη, 5.500 που του φυκίσανε οι Γάλλοι, χωρίς δεύτερη κουβέντα. 5.500 τον τοίχο στήσανε οι Γάλλοι. Οι Βέλγοι 3.500 και τα άλλα κράτη αντίστοιχα. Εμείς τους αθώσαμε γιατί μεσολάβησε ο εμφύλιος, ο οποίος έριξε λάσπη σε όλη την αντίσταση, και τότε οι δοσύλλογοι χρειάζονταν την ακροδεξιά σαν σύμμαχοι εναντίον της αριστεράς. Και ξεπλήθηκαν οι αμαρτίες τους.
5: Τι εννοείς έπεσε λάσπη από τον εμφύλιο στο σύνολο της αριστεράς?
1: Ότι αν μετά την αντίσταση, μετά την αποχώρηση των Γερμανών, δεν είχε μεσολαβήσει ο Δεκέμβρης και ο εμφύλιος, άλλη θα ήταν εικόνα της χώρας. Η αριστερή δεν θα ήταν για 40 χρόνια η νέγρη της πολιτικής ζωής, ούτε θα ήταν και τόσο στρεβλωμένη όπως και τους ίδιους έκανε ζημιά όλο αυτό το πράγμα. Δεν έκανε μόνο στη δεξιά, έκανε και στην αριστερά ζημιά αυτό. Ζήσανε μια ζωή σαν κυνηγημένοι, με το φόβο του χαφιέ, διαβάλλοντας όλα όσα δεν άρμοζαν στο κλειστό περιθώριο που ζούσαν. Κάνανε πολύ ζημιά και οι αριστεροί. Η αριστερή καταρχάς, η αριστερά, για να επιβιώσει και στο χώρο της τέχνης έκανε ζημιά. Δηλαδή πήρε μετριότητες από το χώρο το συγγραφικό, το μουσικό, τα αυτά, και τις θεοποίησε για να τις κάνει υπογραφές στα συλλαλητήρια και στις διαμαρτυρίες. Θεοποίησε τους ασήμαντους, θεοποίησε τους μέτριους. Αυτό ήτανε, δηλαδή η παράταξη που μας έμαθε να διαβάζουμε, που μας έμαθε, γιατί η αριστερά ήτανε των γραμμάτων, έκανε κάτι καταστροφικό. Σκέψου πόσοι αριστεροί συγγραφείς περάσανε θεοποιημένοι και εξαφανίστηκαν. Γιατί ήτανε το πολιτικό κύμα που τους είχε πάρει μαζί του. Και κάθε καινούριο κάτι το παραμικρό το καταδίωκε. Η αριστερά, να σου πω ένα πράγμα που δεν το θυμάσαι, έκανε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, όλοι οι διανοούμενοι, και καλέσανε και το λαό να συμμετάσχει, ξεκινήσανε τότε από το θέατρο Γκλώρια, θυμάμαι, εναντίον του Μίκη Θεοδωράκη, επειδή μελοποίησε το Ρίτσο. Να προασπίσουν, λέει, την ποίηση, και τον ευρίζανε χυδαία, να προασπίσουν την ποίηση από το Θεοδωράκη. Ποιοι? Να προασπίσουν την ποίηση τη χάρπαστη εκείνης της εποχής. Από ποιον? Από το Ρίτσο, το Σεφέρι, τον Ελίτη, που του δίναν τα έργα τους. Και αυτοί ουρλιάζαν. Καταλαβαίνεις τι έπαθε και αριστερά, τη στρέβλωση.
5: Δηλαδή θεωρούσαν ότι ο Μίκης χαλάει το Ρίτσο?
1: Ναι, χαλάει την ποίηση γενικά, τη μελοποιεί. Και προασπιζόντουσαν, ή μην πω καμιά κουβέντα, την ποίηση έναντι του Σεφέρι, έναντι του Ελίτη. Ο Σεφέρης και ο Ελίτης ήταν βλάκες. Δεν ξέρανε και δίναν τα έργα του στο Μίκη. Ο Λιβαδίτης ήταν βλάκας, ας πούμε. Και θα έρθουν αυτοί οι ξύπνοι να του δείξουν ποιο είναι το σωστό. Πάμε καλά. Θεωρώ ανεπίτρεπτη αυτή την κομματοκρατία της Ελλάδας. Είναι ανεπίτρεπτη. Τα κόμματα καλώς είναι και καλά κάνουν τη δουλειά τους. Δεν έχουν καμία δουλειά τα κόμματα. Στην τέχνη, στη δικαιοσύνη, στο στρατό, δεν μπορούν να αναμειχθούν με αυτά τα πράγματα. Δεν τους πέφτει λόγος το τι γίνεται εκεί. Αυτά είναι ξεχωριστά πράγματα. Και καλό θα ήταν να ήταν ξεχωριστή και η Εκκλησία. Δηλαδή τα κόμματα έχουν εξαπλωθεί παντού και καθορίζουν τη ζωή μας. Δηλαδή μας έχουν φτάσει να μην έχουμε άλλη ζωή εκτός από την πολιτική. Δεν είπα θα γίνουμε ιδιώτες να αποσυρθούμε, αλλά η πολιτική είναι ένα μέρος της ζωής μας. Δεν είναι η ζωή μας. Η ζωή είναι αυτονών, είναι των πολιτικών. Δεν θα μας αναγκάσουν να γίνουμε θεατές των κοκορομαχιών των δικών τους. Έχουμε και άλλα πράγματα. Έχουμε και αγάπες, έχουμε και διαβάσματα, έχουμε και μουσικές, έχουμε και να γλεντήσουμε, έχουμε να κάνουμε πράγματα. Να μιλήσουμε με το φίλο μας, να πάμε στο γήπεδο. Δεν μπορούν να μας αναγκάζουν με τον τρόπο αυτό να γινόμαστε οι θεατές της ζωής τους. Έχουν καπελώσει τη ζωή μας ολόκληρη. Το καταλαβαίνεις τι λέω? Αυτό δεν συμβαίνει. Οι ξένοι γελάνε μαζί μας για αυτό που εμείς καμαρώνουμε πολιτικοποίηση. Με συγχωρείς, είναι μία μαλακία και μισή, γιατί δεν αφήνουμε χώρο για τίποτα άλλο. Καμαρώνουμε ότι είμαστε πολιτικοποιημένοι. Τι πάει να πει αυτό?
0: Έχουμε μέλλον. Μέλλον έχουμε. Τώρα πόσο γκρίζω θα είναι, δεν ξέρω, αλλά μέλλον έχουμε. Μία χώρα δεν χάνεται. Αυτός ο τόπος, την άκουσα μια φορά την Αρβελέρ και το έλεγε, που δεν έχω και πολλές, δεν ταυτιζόμαστε και σε τίποτα, που έλεγε ότι αυτός ο τόπος είναι αγίος.
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Ασύλληπτο να τους δεις σε άλλη χώρα. Το έλεγε αυτή που ήταν πρίτανης, πρώτη γυναίκα και μόνη πρίτανη στη Σορβόνη. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό, γι' αυτό και το θυμήθηκα. Βγάζουμε μεγάλες μούρες κατά καιρούς. Ποια χώρα μπορεί να πει ότι έχει ένα τσιτσάνι, ένα βαβακάρι, ένα σαββόπουλο, σου λέω, που ζει ο άνθρωπος και έχει ακούσει τόσα και τόσα στη ζωή του. Καλά, δεν μιλάω για το Μίκη, δεν μιλάω. Τραγουδιστές. Η Αλεξίου. Ό,τι τραγουδάει ταγιάζει. Ο Νταλάρας. Μας μετέφερε ένα σωρό πράγμα και το επιτιθέματα. Γιατί? Αυτό είναι η αποαιρεοποίηση του άντρα. Είναι τυχαίο ότι ο Νταλάρας επί 50 χρόνια είναι ο Νταλάρας. Έτσι. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Ο Νταλάρας έχει τραγουδίσει την ψυχή μας. Τα αίματά μας. Γι' αυτά μίλησε, για τα αίματά μας. Δεν μπορεί δηλαδή το κάθε τσολάνι να βγαίνει και να λιδωρεί τον Νταλάρα. Όταν γινόντουσαν αυτές οι επιθέσεις, εμένα οι δύο γιοι μου σπούδασαν στην Αγγλία και λείψανε για χρόνια, όπως καταλαβαίνεις. Λέω στο μικρό, γιατί ο μεγάλος δεν υπάρχει πια, του λέω, επιτεθήκαν στο φίλο σου επίτηδες για τον Νταλάρα. Λέει, ό,τι και να λένε, για μένα όσα χρόνια έζησα έξω, Ελλάδα ήταν ο Νταλάρας. Μάζευα όλους τους αυτούς και βάζαμε τις κασέτες και τους δίσκους και περνάγαμε τις νύχτες μας με Νταλάρα στο Λονδίνο. Ελλάδα ήταν ο Νταλάρας για τα παιδιά έξω. Αυτό πρέπει να το ξέρει και ας του το πει κάποιος για όλους τους φοιτητές που ζούσαν Λονδίνο, Γερμανία, Παρίσι. Η φωνή του Νταλάρα του συνέδεε με την Ελλάδα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Παραπολιτικά 90,1.
7: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά.
8: Να σας περιμένω.
7: Ούτε τίποτα ποτέ.
5: Είναι ραδιοβάρκα, είπαμε ότι δεν θα βγάλουμε την τελευταία ώρα ακροατές, γιατί ακούμε τη φωνή του Διονύση Χαριτόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες χτυπημένος από αρρώστια. Ήταν αρκετό καιρό στο νοσοκομείο.
1: Οι αποχρώσεις του γκρίζου πότε θα απομακρυνθούν, νομίζεις? Θα επανέλθει η ζωή σε έναν κανονικό ρυθμό ή αυτή θα είναι πάντοτε η πρωινή μας έγερση, ένα καινούριο μέτρο? Δεν είναι δικό μας θέμα μόνο. Αυτό είναι το κακό. Αν ήταν μόνο δικό μας θέμα μία τοπική κρίση οικονομική, θα είχε ήδη ξεπεραστεί. Είναι θέμα πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Στην Ευρώπη βλέπουμε ότι Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, μέχρι και η ίδια η Γαλλία κινδυνεύει, κλειδονίζεται σε πολλά. Περνάει ο κόσμος σε ένα άλλο που δεν ξέρω τι είναι, σε μια άλλη κατάσταση, και αυτή έχει σεισμούς και μετασεισμούς. Λοιπόν, όταν ηρεμήσει ο παγκόσμιος σεισμός, θα ηρεμήσουμε κι εμείς. Δεν είναι μόνο δικό μας. Πρέπει να ξέρουμε ότι και σε μία σειρά άλλες ευρωπαϊκές χώρες περνάνε δύσκολα. Αυτοί που προκαλούν τους παγκόσμιους σεισμούς, μπορείς να με εξηγήσεις τι όφελος έχουν, αφού η ζωή του ανθρώπου είναι πεπερασμένη, είχα μια 80 χρόνια βία? Θα σου πω, η απληστία είναι το πρώτο. Αλλά μερικοί από αυτούς τους πολύ πλούσιους ανθρώπους που έχουν στα χέρια τους τον παγκόσμιο πλούτο, ας πούμε, μεγαλώνοντας, γερνώντας, καταλαβαίνουν ότι όλο αυτό δεν άξιζε τίποτα. Όλο το αίμα που κύλησε για να το κάνει, να μετατραπεί σε δικό τους όφελο, σε δικό τους πλούτο, δεν άξιζε τίποτα. Και ξέρεις τι κάνουνε? Γίνονται μεκίνες των τεχνών. Αγοράζουν πίνακες, χρηματοδοτούν εκθέσεις, βιβλία, μουσικές, γιατί καταλαβαίνουν στο τέλος της ζωής τους ότι εκεί είναι ο ανθρώπινος πλούτος. Οι μεκίνες αυτό το κίνητρο έχουν, να συμμετάσχουν έστω στις τελευταίες στιγμές της ζωής τους στην πραγματικότητα της ζωής. Καμιά φορά μου λένε, πού είναι το σπίτι σου που πας? Λέω, στα άγραφα. Επίτηδες, γιατί άγραφα θεωρούν πια μόνο το βουνό. Όλη η Ευρυτανία ήταν τα λεγόμενα άγραφα επί τουρκοκρατίας. Δεν ήταν εγγεγραμμένοι στους φορολογικούς καταλόγους. Σε αυτούς τους ορεσίβους εκεί πέρα δεν τολμούσε να εμφανιστεί πράκτορας φόρων. Όσοι είχαν εμφανιστεί, τους είχαν πάρει τα κεφάλια, είχε τελειώσει η ιστορία. Λοιπόν, τα άγραφα που είναι, επαναλαμβάνω, όλη η Βρετανία, σύμφωνα με την UNESCO, επί χρόνια και μέχρι σήμερα, είναι μέσα στους 2 ή 3 καθαρότερες περιοχές του πλανήτη. Μηδέν μόλυνση από τίποτα. Και βέβαια είναι ένας τόπος που κάθε πέτρα του είναι ιστορία. Εκεί ήταν το 21, όλο εκεί πάνω είναι Καραϊσκάκης, Αντρούτσος. Καραϊσκάκης ήταν το όνειρο του Καραϊσκάκη, το διαρκές όνειρο που το πραγματοποιούσε και μετά σβηνόταν, ήταν να γίνει, να έχει το αρματολίκι των αγράφων. Μπότσαρης, Αντρούτσος, όλοι εκεί πάνω ήταν, όλο εκεί έγινε. Δηλαδή εκεί πάνω σώθηκε η Ελλάδα, στα βουνά αυτά. Όπως έλεγε ο Κολοκοτρώνης, η Ελλάδα θα χαθεί, γιατί έχει 2 κάστρα, τη Μάνη και τα Άγραφα. Και στην αντίσταση, καθόλου τυχαία, το Αντάρτικο από εκεί ξεπήδησε. Όλα ανταρτοχώρια ήταν εκεί πάνω. Είναι αυτό που λέμε εκεί η Ελβετία της Ελλάδας, αλλά να μου επιτρέψεις, πολύ πιο ωραία. Γιατί είναι σχεδόν απάτητη. Είναι ένας μικρός ύμνος, να μου επιτρέψεις, στον τόπο που διάλεξα για να ζω.
5: Πώς τον διάλεξες όμως?
1: Θα σου πω. Καταρχάς για τον ίδιο τον τόπο, γιατί έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα, χωριό-χωριό σχεδόν και βουνό-βουνό, για τον Άρη. Αυτός με μάγεψε, ο τόπος, η Ευρυτανία. Αλλά από εκείνο το χωριό είναι η οικογένεια της μάνας μου. Όλοι οι αντάρτες, πολεμιστές του 21, μια πολύ μεγάλη οικογένεια με παράδοση στους αγώνες τους εθνικούς. Να σκεφτείς ότι ο ένας παππούς μου έφυγε 21 ετών από εκεί, από το Καρπενήσι με τα πόδια, και πήγε στη Μακεδονία και έγινε αντάρτης του Παύλου Μελά. Ήτανε μέσα τους αυτών των Ορεσίβιων η πατρίδα. Ούτε κόμματα, ούτε αηδίες. Η πατρίδα. Και επειδή ήταν της μάνας μου, αισθάνομαι και λίγο όταν είμαι εκεί στην αγκαλιά της μάνας μου.
5: Όλη αυτή η περιπέτεια συγγραφής του βιβλίου για τον Άρη προϋπέθεσε, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, μια εκτεταμένη έρευνα που κράτησε χρόνια.
1: Σχεδόν 20. Η έρευνα, έχει το γράψιμο. Έχω σπάσει 3 αυτοκίνητα στο βουνό. Και ευτυχώς που είχα ίδιους πόρους, για θα χρειαζόμουν έναν χρηματοδότη, ένα μεκίνα. Ήταν τεράστια τα έξοδα. Να μετακινούμε συνεχώς όλη την Ελλάδα γι' αυτό. Ένα απλό πράγμα θα σου πω. Εγώ έχω μάθει από τη μάνα μου να μην πηγαίνω σε σπίτι με άδεια χέρια. Μόνο το καλάθι με τα καλούδια για το χωριατό σπίτι που έμπαινα είδα έξοδα. Δεν λέω βενζίνες, δεν λέω διαμονές σε ξενοδοχεία. Όλα αυτά τα πράγματα. Χρειαζόμουν ένα μεκίνα, δηλαδή ένα χορηγό.
5: Υπάρχουν μέσα στο βιβλίο και οι αφηγήσεις των ανθρώπων, έτσι?
1: Φυσικά.
5: Μαγνητοφωνημένα όλα αυτά?
1: Ναι.
5: Που σημαίνει ότι ήταν και εποπία ή από μαγνητοφώνηση?
1: Ξέρεις τι, ήταν για πρώτη φορά, νομίζω, σώθηκε η φωνή, η άποψη των ανθρώπων που πραγματικά έκαναν αυτό που έγινε. Και όχι εμάς γύρω όλων των ψαλιδόκολων που ερχόμαστε από πάνω έτσι και κρίνουμε και λέμε και αυτά. Η φωνή των ανθρώπων των ίδιων.
0: των ανταρτών. Δεν με ενδιαφέρει από ποια πλευρά ήταν. Αυτός που, για μένα που πήρε το ντουφέκι και βγήκε στο βουνό, είτε ήταν στον Άρη, είτε στο Ζέρβα, είτε στον Ψαρό, είναι άξιος της πατρίδας. Είναι τίτλος τιμής. Από όπου και να ήταν.
5: Και τι ήταν αυτό που παρακίνησε το ενδιαφέρον σου και ασχολήθηκες με τον Άρη?
0: Προφανώς η αγάπη μου για το πρόσωπο. Η αγάπη μου, αλλά η οποία δεν έκρυψε και τις σελίδες της μελανές. Γιατί κάθε αγώνας, κάθε επανάσταση, κάθε αυτό έχει γκρίζες σελίδες. Δεν γίνεται αλλιώς. Εκεί όταν η ζωή κάνει μια δεκάρα και όλα παίζονται κάθε ώρα, είσαι από το θρίαμβο στην καταστροφή, παίρνεις αποφάσεις πολύ σκληρές που δεν μπορείς να τις κρίνουμε με τα τωρινά μέτρα, που εδώ ρίχνεις μια αναχαστούκι σε έναν και τρως 6 μήνες φυλακή. Τότε δεν έκανε ζωή τίποτα. Τίποτα. Hey Jude,
5: don't make it bad. Αγαπητοί φίλοι, αυτά ήταν όλα. Δεν έχω άλλο χρόνο. Έτσι κι αλλιώς η συνέντευξη τελείωσε. Τη συμπεριλάβαμε ολόκληρη. Θα βρούμε την ευκαιρία να διαβάσουμε και κάποια από τα βιβλία του που δεν έχουμε διαβάσει ακόμα. Ήταν η φωνή του Διονύση Χαριτόπουλου. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Καλό ξημέρωμα και καλό Σαββατοκυριακό.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
2: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά. Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
3: Εγώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια από, θεωρώ, από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
4: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
3: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες.
5: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
6: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
7: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
8: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
9: Αλητία! Αλητία!
10: Στα απαράδεκτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
11: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς, όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι.
12: Πώς θα πάρει κανένα μπάφο με την εκπομπή?
13: Καρδέλας χωρίς βύση, νεράκι χωρίς βρύση.

0: ζάχαρη και τρέλα. Και αυτά δεν είναι τίποτα δηλαδή. Βύση χωρίς καρβέλα, κρέμα χωρίς κανέλα.
1: Ριζόγαλο.
0: Και ριζόγαλο, ριζόγαλο χωρίς κανέλα. Απλά δεν έκανε ρήμα, κατάλαβες. Είναι...
1: Γιατί?
0: Άλλο είναι το δυσύλλαβο.
1: Α.
0: Ε, ναι, τώρα μην λέμε. Αλλά γενικά ο κόσμος ευαισθητοποιείται με τα κέρια προβλήματα. Δηλαδή την ακρίβεια, τη βενζίνη. Απλώς λέει το ρίξει λίγο έξω και ασχολείται λίγο και με το commercial. Καλά, σε παρακαλώ τώρα. Δηλαδή, άμα λέμε μελετάμε.

0: πιάνει. Λέω πλάκα, θα έχει τώρα να το εννοεί και όλα και να αρχίσω να μιλάω και όντως μετά με τραβήξει από την πρίζα. Το έχει κάνει Θεός. Θεός, ενταλάρα με έκανες. Μπράβο. Καλά. Γιατί πειράζουν τα κουμπιά αυτοί που έρχονται εδώ μέσα, δεν καταλαβαίνω. Εγώ δεν έκανα ένα τσίκ ποτέ. Με έχει δει να πειράζω ποτέ κουμπί.
1: Όχι.
0: Πράγμα που δεν ξέρω, δεν το πειράζω. Δεν λέει εκείνο εκεί που είναι έτσι μαλλιά κουβάρια τα καλώδια και είναι μέσα στις αράχνες και αυτό. Άμα δεν το πειράξεις, λέει, δουλεύει μια χαρά. Μην τυχόν και αφήσεις τη μάνα σου πάνω το καθαρίσει. Μετά μην αρχίζεις, όχι δεν έχω WiFi, όχι δεν έχω παρτούσα μαρά, αλλά δεν έχεις WiFi. Αυτά λύνονται. Παιδιά, τι μαλλιούς πιλιοτόπους τον είδα.
1: Ρε, δεν το γνώρισα εγώ.
0: Πού να το γνωρίσεις. Καταρχήν είναι σαν να έγινε, πώς να σου πω, gay friendly ο Φιλιππίδης. Όχι, έχω εικόνα για όλα. Δεν είναι. Παιδιά, γιατί έτσι. Ποιος τον είπε και τον είπαν και μπράβο. Σε ποιο κομμωτήριο πας, αδερφέ μου, τι μιζαμπλή ήταν αυτό. Σαν Ρωμαίος η παρακμή αυτοκράτορες από τους παλιούς στα ανάκλητρα που ξαπλώναν και τρώγανε στα φύλλα. Έτσι τέτοιο πράγμα. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να έπαθει χοντρή ζημιά. Χάλασε. Χάλασε, γιατί βλέπω και τώρα ένα βαστάζο έχει από δίπλα την πηγαίνει παντού και τα στελέχη και ένας αρχίζουν και λένε το παραμύθι. Δεν είναι ρε, αφού βλέπεις η φυσική κατάσταση για τη διακυβέρνηση της χώρας είναι μέχρι 2 τετραετίες. Την τρίτη τι θες? 2 τετραετίες εντάξει, να κάνεις. Άμα είσαι να κάνεις και να ξανακάνεις μετά από πάρα πολλά χρόνια. Τρίτη τι θες, βλέπεις ότι όλα τα κατεμιλίκια όλα πάνω σου πέφτουν. Όλα δεν πληρώνονται. Και φυσικά δεν πιστεύετε γιατί. Απ' την άλλη, ας πούμε, κόσμο τώρα υποφέρει στην Αθήνα, μας θυμάστε και στην Τουρκία έγινε σεισμός και το δεν είναι πράγματα που μας ακουμπάνε πέρα από τη Βύση και τον Καρβέλα. Εμάς μας νοιάζει αυτό να πούμε, η Βύση και ο Καρβέλα. Εσείς λέει, με ποιον είστε, καφέ ή χυμό, κρέας ή ψάρι, Βύση ή Καρβέλα. Θα το ρωτάνε και στα αεροπλάνα τώρα στις πτήσεις αυτό, γιατί είναι το επίκαιρο, κατάλαβες. Εγώ είμαι με το Φίβο πάντως, είπαμε. Φίβος Βύση και Καρβέλας Μιβανδί. Εύκολα είναι αυτά παιδιά. Να δώσετε δύσκολα να τα λύσουμε. Και άμα βρω πιανού που, ποιος ήταν αυτός που έγραψε, λέει στα κομμάτια που είπε αυτά τα 50 που είπε, που είπε η Βύση, μόνο τα 3 δεν ήταν του Νίκου. Ποιος είναι αυτός που έγραψε αυτά τα 3 κομμάτια?
1: Δεν είναι ένας.
0: Α, ήταν διαφορετική.
1: Ναι, ναι.
0: Τρεις διαφορετική.
1: Δηλαδή τώρα κάτσε να δω, περίμενε.
0: Και κάθεται αυτή και μαλώνει δηλαδή με τον Καρβέλα ενώ δοκίμασαν τρεις διαφορετικοί και το βλέπεις ότι δεν πιάνει. Το βλέπεις ότι έχεις την πηγή, έχεις τον ψωμά, τον Καρβέλα. Πώς θα φας καρβέλι άμα μαλώνεις με τον Καρβέλα? Είσαι με τα καλά σου. Δεν μαλώνουν με λάθος κόσμο να πω. Αν νόμιζα το έστε πτυγιό.
1: Όχι.
0: Καλά, μπερδεύομαι γιατί εντάξει, καταλαβαίνεις ότι είναι. Τα βρήκες?
1: Από τα 47 λέει.
0: Από τα 50.
1: Τα 47 μάλλον ήταν δημιουργίες του Νίκου Καρβέλα.
0: Μπράβο.
1: Και μόλις 6 ελληνόφωνα τραγούδια και ένα ξένο δεν έφεραν την υπογραφή του.
0: Α, 6 εγώ διάβασα και 3.
1: Εδώ έτσι λέει, βάση του playlist που είχανε.
0: Πες με κι άλλα γιατί με ενδιαφέρει. Δηλαδή πραγματικά αυτό το ζήτημα με τον Καρβέλα και τη Βύση, άϊπνος.
1: Λέει εδώ, αν δεν υπήρχαν τα τραγούδια του Καρβέλα θα τελείωνε σε μισή ώρα συναυλία.
0: Γιατί άσχημα είναι μισή ώρα συναυλία? Υπάρχουν συγκροτήματα που έρθαν και παίξανε μισή ώρα, ναι. Γιατί δηλαδή, τι πειράζει να παίξει μισή ώρα? Μάθατε όλοι.
1: Έλατε.
0: Τα κάνετε μπουζουξίδικα, εγώ 3 ώρες, 4 ώρες συναυλία, 5. Δηλαδή είστε με τα καλά σας. Ούτως πρέξτε σε πανηγύρι και κάντρι δεν έχει παίξει 4 ώρες. Βρήκατε να θάψετε 5-6. Τώρα δεν ξέρω εκτός από τα ασφαλιστικά μέτρα αν υπάρχουν και ανασφάλιστα, αλλά όχι, δεν θα πω κι άλλα τέτοια. Είπα να δοκιμάσω την αντοχή σας. Και φυσικά έχουμε και τους κλίνες οι οποίοι έχουν το χαβά τους, έχουν άλλα θέματα, φωνάζουν συνθήματα. Ο καθένας με το μουχαμπέτι του. Και ενώ σπάσαν τα νεύρα μας και πιάσαν κρούστα με τον Καρβέλα και τη Βύση και τον Κούστα. Απ' την άλλη έχεις τον Άρη, αριστό, ομορφόπεδο Αρίστο, πες στο μαγαζί και ρίξτο. Και υπάρχουν ζηλόφθονες, παιδιά. Ένας από αυτούς είναι ο Αλέξης, ο οποίος βλέπει τι γίνεται στην Κυψέλη και λέει: εμένα τι με νοιάζει, σαν το γονίδι που λέει: άλλος πέθανε, εμείς μια χαρά είμαστε. Εμένα λέει: δεν με νοιάζει τι γίνεται με το μετρό, εμείς μένουμε σε βράχο. Μπράβο. Πάντα δίπλα στα λαϊκά στρώματα. Πάνω στο βράχο, ναι, σαν πεταλίδα.
2: Ζω στην Άνω Κυψέλη, στην Αλεπότρυπα.
3: Είναι μακριά από το Μητροπόντικα.
2: Είναι, όχι πάρα πολύ μακριά. Ευτυχώς εμείς είμαστε πάνω στο βράχο.
3: Μάλιστα.

Όταν με λέει ο Άρης μίλα συνεχόμενα, γιατί έχω μικρό θέμα. Τώρα βρούμε τώρα μια ατάκα που δεν σκάει και ακούγεται από το βάθος και είναι λίγο λούτρο καμπινέ. Εκεί με

0: Και μια που υπάρχουν τι υπάρχουν τώρα συνειρμικά εντελώς, δηλαδή άκου να δεις το μυαλό του ανθρώπου τι είναι. Τώρα θα μπει υπερτίθεση για άνθρωπους, αλλά τέλος πάντων λέμε τώρα απ' έξω έτσι μοιάζουν. Τι είπε η Γουρδάνα για τον Αλέξη?
1: Ποια?
0: Ο Ντάντρολας. Η ζωή. Πώς θα σου το πω αλλιώς? Προσπαθώ συνθηματικά, αλλά θες να ακούσεις το όνομα, σε τρώει, σε καντιλιάζει.
1: Πώς την είπε?
0: Η Γουρδάνα. Ο Ντάντρολας. Ο Βόηβοντας. με το κοφτό δερμάτινο. Δηλαδή είναι σαν να βγαίνω εγώ τώρα και να έχω βάλει χαλκά στον αφαλό με κοφτό μπλουζάκι έτσι. Δες με, όχι, είναι ωραίο. Πόση αυτοπεποίθηση έχω. Έχω, αλλά ο άλλος τι φταίει που έρχεται από απέναντι να με δει έτσι. Σκέψου λίγο και τον απέναντι.
2: Για τον Τσίπρα τι να πούμε τώρα, ένας άνθρωπος που δεν ξέρει αγγλικά, που παριστάνεται ξέρει αγγλικά, που πηγαίνει στις ΗΠΑ και τον κάνουν ρεζίλι και μας κάνει ρεζίλι, που έχει έναν υπεύθυνο οικονομικών που δεν ξέρει να διακρίνει τον πολλαπλασιασμό από τη διαίρεση και σου λέει, πώς λέγεται, παπάς? Αυτός που είπε ότι 400.000 ευρώ λέει είναι αυτό το μέτρο, το έχουμε κοστολογήσει, είναι 400.000 ευρώ είπε για ένα χρόνο, για 4 χρόνια λέει πόσο είναι, όταν για ένα χρόνο είναι 400.000, για 4 χρόνια πόσο είναι, είναι λέει 400.000 δια 4, άρα 100.000, καταλαβαίνετε τώρα σε ποιον τα νύχια θέλει να μας στείλει.
0: Τα νύχια τα γαμψά. Που πάσαν να φάνε την αγατσιά. Βάρε τι πράγμα. Καϊφίλιας. Καλά τώρα τι λέμε. Μην τα θυμηθούμε αυτά τώρα. Γιατί πήγαν χαρά με όλα αυτά τα κομμουνιστικά μας ιδεώδη να πούμε. Εμείς ξεκινήσαμε σαν επαναστάτες και καταλήξαμε τώρα να τα παίρνουμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή ντροπή πράγματα.
1: Ακόμα λίγο γιατί μετά.
0: Ακόμα λίγο, κάτσε περίμενε.
1: Μετά θα δούμε.
0: Θα δούμε γιατί από τώρα πρέπει. Το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν, τρώνε τα κάκαλα τους. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε συνετή διαχείριση, γιατί έχουμε. Τώρα, εγώ βέβαια εντάξει. Με τον Κυριάκο δεν μπορώ να πω. Πήρα πολύ χρήμα και οι φίλες μου και αυτά. Ό,τι έχω και δεν έχω, τα χρωστάω στον Κυριάκο. Αλλά να μην δώσω και στους δύο-τρεις φίλους κάτι. Γι' αυτό παραπέω ανάμεσα σε δύο δεξιές κατευθύνσεις. Είμαι και με τον Σαμαρά, άρχισα να τον γλυκοκοιτάζω. Ναι, και πιο πολύ γιατί έχει μία άλλη δοτικότητα. Μόλις είδα του Σπηλιωτόπουλου με αυτό το μαλλί, λέω εκεί είμαστε. Μακάρι να βγει να τα παίρνουμε από το WiFi.
1: Μοιάζει το μαλλί σας τώρα που σε βλέπω.
0: Λοιπόν, και το πήγαινες.
1: Εγώ τώρα που σε βλέπω.
0: Πότε που φυλακίστηκες είπαμε. Όχι, γιατί με γλυκοκοιτάζει, δεν ξέρετε. Εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα. Δεν έχω. Και λεύκες θα κάνω και από. Δεν χρειάζεται. Τι είναι, η ζωή τι είναι, να παλεύεις για το καλύτερο.
1: Αν νόμιζα η ζωή θα ήθελα εγώ αρχηγός πλεύσης ελευθερίας.
0: Είπα Γουρδάνα. Είπα Ντάντουρλας. Είπα Βόηβοντας. Δεν είπα. Βλέπεις το γυρνάω στο Ευγενικό. Στο Μιζαμπλή. Στο Drink My Fort που λέγανε οι παλιοί. Του δημάσου το Drink My Fort. Που βάζανε μπριλ κρίμ στα μαλλιά για να γίνουν ίσα και διχτάκι για να κοιμούνται το βράδυ.
1: Μπριαντίνι βέβαια.
0: Ναι, για να κοιμούνται το βράδυ βάζουν το διχτάκι για να ισιώσουν το μαλλί. Και όμως κυρίες και κύριοι, της μόδας είναι το σγορό. Πώς λέμε το σγορό?
1: Περμανάν.
0: Ναι, το μιζαμπλί.
1: Αυτό λέει τι ήταν το περμανάν.
0: Δεν ξανάρχονται αυτά.
1: Αν γυρίζει η μόδα.
0: Γυρίζει λέει. Γυρίζει, γιατί παίρνει μπρρρ, κάνει μια. Του πάρ τα όλα, έπεσε μικρό παρτά όλα.
1: Λοιπόν, πάρε ένα, δώσε ένα.
0: Μπράβο, εκεί έκατσε λοιπόν στο Σπηλιωτόπουλο. Ποιο θα το περιμένει? Από τα ζήτητα, να είναι πρώτη φίρμα. Σαν τη Βύση, ίδια πορεία.
3: Πράγματι, η Νέα Δημοκρατία, όπως την ξέραμε του Κώστα Καραμαλή, ή αν θέλετε η παράταξη του μεσαίου χώρου, η οποία είχε σαφές φιλολαϊκό χαρακτήρα, αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
4: Τι είπε ο άνθρωπος? Μπράβο του.
0: Όχι για να τον θυμηθείτε καλά, γιατί μάλλον, εντάξει, τώρα τον είδατε, τον βλέπεις τώρα πώς είναι με αυτό το μαλλί. Βρίσκει λίγο και το μαγκουλάκι, η ηλικία βλέπει, άφησε και ένα μουστάκι. Το μουστάκι σαν διαδήλωση του Κουκουέ, μιλάμε. Δεν είναι και μικρό να πει σου πολλάκι μουστάκι, μα να πει δηλαδή. Ο Κουκουέ, να πει. Αλλά πού πάρε, πού πάρε, πού πάμε αυτό. Και έτσι όπω είδα, σε λέω, έχει γίνει σαν γκέι Φιλιππίδη. Δηλαδή δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό, δεν είναι ωραίο θέμα. Πώ το λέτε? Ένα γνωστό, μια μάνα, έναν αδερφό, ένα φίλο, δεν έχει το πει. Άνε πάρ τα χούλιγκεν κατσιδιάρες καλύτερα τα χίλια χρόνια. Πού πας έτσι ρε. Για να τον θυμηθούμε όμως, γιατί μπορεί να τον αδικούμε έτσι. Σας παρακαλώ.
5: Υπάρχει κανείς που να αμφιβάλλει ότι το σύστημα το καπιταλιστικό έχει αποτύχει?
6: Τι απ' όλα είμαι, μαρξιστής, κεντρός στο κόκκινο. Μαρξιστής, κεντρός, ακροδεξιός. Απάντηση, όλα είμαι.
0: Παντού καρδέλας.
6: Απάντηση, όλα είμαι.

0: θέλω όλα, όλα.
1: Απάντηση, όλα. Και μπάτσι είμαι και γουρούνια είμαι και αριστερός είμαι και δολοφόνη θα γίνω.
2: Υπάρχει κανείς που να αμφιβάλλει ότι το σύστημα το καπιταλιστικό έχει αποτύχει? Υπάρχει κανείς?
3: Το σκυλάκι το κανείς, ποιος το έκλεψε?
2: Κανείς?
3: Το ρολόι, τη γραβάτα και τη σάγκυρα στη γάτα.
2: Το σύστημα το καπιταλιστικό έχει αποτύχει.
4: Πέρασε από παντού, ο άνθρωπος έκανε τη βόλτα του, διγμάτσι. Διγμάτσι παντού, τι να κάνει, και κομμουνιστής αναγκάστηκε. Τι έκανε, και αναρχοαυτόνομος. Σε λέει κάπου θα τροπόξω. Θα έρθει η συγκυρία, κλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλ θυμάμαι, παιδιά, και στο τέλος του λέω σε μένα, έλα, ρε, κρίμα είναι. Έλα, σε πάρω σε φτηρούγαμα που κάνταζε στα θεία, βρε.
0: Όχι σε φτηρούγα.
4: Το άλλο δεν λέγεται.
0: Όχι, όχι. Κόμπρα τη Μεσσηνία είναι, ανοίγει πίσω την τέντα.
4: Α, στα παράπλευρα τα λέπια.
0: Ναι, ναι.
4: Από κατά ή. Έλα, σε στιγάσω. Δηλαδή, αλλά θα με εκπροσωπήσει, υπάρξει. Θέλω να βγει και να σαγηνεύσει την νεολαία. Δεν ξέρω τι μαλλί θα κάνει, τι αυτό. Και αυτό κατάλαβε, αυτό έκανε ο άνθρωπο. Και από εκεί που ήταν στα αζήτητα, φέρει πεν, στα αζήτητα, ξαφνικά, τάκ!
5: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τοξικότητα. Να σα πω την αλήθεια, εγώ άκουσα τις δηλώσεις και κατάλαβα ότι όχι μόνο οι δηλώσεις αυτές έχουν παρερμηνευτεί, στην πραγματικότητα έχουν κατά κάποιο τρόπο παρερμηνευτεί σκοπίμως για να δημιουργηθεί μια τοξική επίθεση από την άλλη πλευρά. Οι επιθέσεις που κάνουν από την άλλη πλευρά είναι ότι δήθεν είπε ότι οι υπουργοί δολοφονούν. Δεν υπόθηκε ποτέ κάτι τέτοιο. Όταν λέμε λοιπόν ότι κάτι σκοτώνει, σημαίνει ότι πολλές φορές υπάρχει μια αμέλεια ή κάποιος έχει παραμελήσει τα καθήκοντά του κατά τέτοιο τρόπο που δημιουργεί συνθήκες από τις οποίες συνθήκες έχουν χαθεί ζωές. Άρα θα έλεγα ότι το θέμα σκοτώνει εντός εισαγωγικών είναι μια φράση την οποία σε ένα προφορικό λόγο τη λες είτε για την αμέλεια είτε πολλές φορές και θετικά. Δεν έχετε ακούσει παιδιά να λένε αυτό το παγωτό σκοτώνει. Ναι, τι λέμε, ότι δηλαδή θα το φάμε και θα πεθάνουμε.

0: Αυτό το παγωτό σκοτώνει.
1: Ναι, αυτά να τα λέμε, παιδιά. Ο άνθρωπος είναι φιέστα, τους πάει και σκαλί στην πιάτσα. Αυτό είναι under my skin που λέμε. Αλλά είναι υπό...
2: Τέτοια πράγματα.
1: Ναι, αλλά εμένα δεν με φωνάζει ένας να τον κάνω την εξωτερική πολιτική του, να πούμε, το, να τον επικοινωνήσω. Έτσι κόφτε. Έτσι κόφτε. Κάτι μόνο τα ουστά του Σαμουήλ και του Μπαρμπαδανίλ. Ρε, ξυπνήστε ρε, ο κόσμος άρχισε και μιλάει αλλιώς. Τι είναι αυτά, το σκοτώνει, το παγωτό σκοτώνει, μπα τσιγουρώνει, δολοφόνει. Εντάξει, μου αρέσει πολύ ο Σφιλιοτόπουλος γιατί είναι πατρινιά. Δηλαδή τα λέει λε, νι. Και το είπε ξεκάθαρα. Μην ξανακούσω. Να με πει αλόμη. Μην ξανακούσω. Το είπε ο άνθρωπος. Έτσι και ακούσω άλλη φορά να με λέει κάποιο αλόμη.
2: Ναι.
1: Του φάει το μαύρο χώμα, του ρίξω 3 μέτρα μέσα από την.
2: Πολλάκι τα λέει αυτά.
1: Ναι, επιστρατεύει Πολλάκι. Για να εκφοβήσει τον αυθόρμητο λόγο του ανίδεου πολίτη που μπορεί να ανακαλέσει τη μνήμη του παλιές δηλώσεις αλωνών και να προσάψει σε αυτόν μια ετεροπροσδιορισμένη ομοφιλοφιλικότητα την οποία δεν αποδέχεται. Έχεις πάθει παγωτό, αυτό που σκοτώνει.
2: Αφωνία.
1: Βάλε λοιπόν τον άξιο αυτό άντρα, να τον ακούσουμε, να τον χαρούμε.
3: Εάν σήμερα κρατηστεί, λέμε, αυτόν που είναι κοινωνικά φιλελεύθερος ή που θέλει την οικονομία της κοινωνικής αγοράς, τότε ναι, ενδεχομένως να είμαστε κρατιστές. Αλλά υπάρχει κάποιος που να αμφιβάλλει ότι η άναρχη ανάπτυξη του καπιταλισμού έχει οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη και πιο βίαιη ανακατανομή εισοδήματος προς όφελος των πλουσιωτέρων?
4: Λαπάτσα, δεν έχω δει πιο συχαμερό ερπετό από σένα στη ζωή μου.
3: Υπάρχει κάποιος που να αμφιβάλλει ότι η άναρχη ανάπτυξη του καπιταλισμού έχει οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη και πιο βίαιη ανακατανομή εισοδήματος προς όφελος των πλουσιωτέρων?
5: Πάρτα μοριάρωστη.
3: Υπάρχει κανείς που να αμφιβάλλει ότι το σύστημα το καπιταλιστικό έχει αποτύχει?
6: Εμένα η ουδετερότητα δεν με καλύπτει. Ξέρετε ότι εγώ παίρνω θέσεις και παίρνω θέσεις με γωνίες.
1: Αγωνία. Μη δυσγωνία. Παξιθείς.
6: Και πολλές φορές χτυπάω και το χέρι μου εκεί που χρειάζεται.
5: Απολύτως!
6: Και πολλές φορές χτυπάω και το χέρι μου εκεί που χρειάζεται. Τα νοικοκυριά αρχίζουν και επαναπροσδιορίζουν τα οικονομικά τους, συρρυκνώνουν τα έξοδά τους, πουλάνε σπίτια, πουλάνε αυτοκίνητα, αλλάζουν τρόπο ζωής. Βλέπετε λοιπόν ότι οι πολίτες προσαρμόζονται.
5: Απολύτως!
3: Το σύστημα, το καπιταλιστικό έχει αποτύχει.
1: Και είπα να ξαναδοκιμάσουμε τον Σαμαρά που είναι ένας ακραίος κομμουνιστής, γιατί φτάνει πια με αυτούς τους καπιταλισμούς. Όσο εδώ και μη βαρέχει. Μπούχτσαμε που λέμε. Δεν θέλουμε άλλο. Και εφόσον δεν μπορείτε να συνοηθείτε, γιατί σου λέει τώρα ποιο να πάρω, ας πούμε το Πασόκ, Άδωνη πήρε το Φανφαραντούρι. Ναι, γιατί ο Άδωνης δεν μπορεί να πολλές βόλτες μέχρι να καταλήξει. Όρισε και τον πήρε λίγο χρόνο, Φανφαραντούρης κατέληξε στο Πασόκ. Και ο Σπυλιοτόπουλος, προς τιμήν του, το παιδί, νέο παιδί, γιατί έτσι το μάθαμε, έτσι θα του λέμε, 100 χρόνια γίνει, νέο παιδί θα λέμε. Είναι ένα νέο παιδί. Και αυτό κατέληξε εκεί που έπρεπε. Και δεν είναι κρίμα και άδικο να πάω εγώ φαντάρος και τη δικιά μου κόμη να την κάνει. Λέω εγώ τώρα, να μένει χωρίς δουλειά ο Μπακουγιάννης, πώς τον λένε αυτόν. Και να μείνει ούτε μια δημαρχία, ένα τσότσο. Ένα κάτι τι. Και να βρίσκει ξαφνικά από τα ζήτητα δουλειά ποιος. Δεν θα το πω. Γιατί απαγορεύεται, το είπαμε ρητά, να λέμε σαλόμι. Και εγώ τηρώ αυτή την υπόσχεσή μου να μην το πω ποτέ. Ας λέει ποιος θέλει σαλόμι. Εγώ δεν το λέω. Ο Παφίλης βγήκε, ήθελε να του πει σαλόμι. Τι είπε, πάρε τα μωρή άρρωστη. Το άλλαξε. Δεν ήταν, δηλαδή πρόσεξε ο άνθρωπος. Και κρατούσε και μια αφίσα της Δάπνου Δοφοκού με κάτι πάρτα μωρή άρρωστη που γράφανε πάνω. Γιατί τέτοιοι είναι οι δείξοι, τέτοιοι. Εκμαυλιστές της νεολαίας. Δεν είναι εκείνα τα πειθαρχημένα τα παιδιά που είναι στην κρέμα και τα ρόπαλα τα ωραία με την κόκκινη τη σημαία.
2: Με τον χρηματισμό.
1: Ναι, που βλέπεις ότι έχουν ζωγραφισμένο το μίσος, αλλά δεν κάνουν χρήση. Δεν κάνουν χρήση, δεν είναι σαν τους νεοδημοκράτες που πηγαίνουν και μαζεύονται όλοι στη Μύκονο κάθε καλοκαίρι. Γιατί στην κεντρική πλατεία είναι το άγαλμα του γέρου του Καραμαλή. Δεν πηγαίνανε να ξεσαλώσουν. Για ιδεολογικούς λόγους πηγαίνουν στη Μύκονο. Τι νομίζεις, πηγαίνουνε για το παραδάισο, Άγκη παραδάισο του, Εντάξει, συντρασμένα πράγματα. Πηγαίνουν, καταθέτουν τα στεφάνια και φεύγουν. Τριήμερη. Ολοήμερη εκδρομή.
2: Μονοήμερη.
1: Εβδομαδιαία. Αλλά αν έκανες λίγη παρέα να έκανες με τον Άδωνη, αυτά όλα, κύριε σπηλιοτέτοι μου, όνομα είναι αυτό. Η σπουλιά με τα πουλιά, σπηλιοτόπουλος, δηλαδή δεν είναι ωραία πράγματα.
0: Θέλω να μου πείτε ότι αν φύγει ο Μητσοτάκης από την Υπουργός και εκλεγεί ο Ανδρουλάκης με μια σύγχρονη διαφορά που λέει, μόλις μάθουν οι Χούθοι ότι ανέβηκε ο Ανδρουλάκης με ψήφους στην Ελλάδα, το βάλουν στα πόδια. Οι Ιρανοί παραδοθούν στον Τραμπ. Πάνε και χτίσουν ξανά τους αγωγούς από την αρχή. Και οι Ουκρανοί παραδοθούν στους Ρώσους και σταματήσουν να καίνε δηληστήρια. Οπότε θα πέσουν τη μέσα στα κάψιμα. Αν κάποιος το πιστεύει, αυτό το ψηφίζει. Εγώ θεωρώ ότι είναι ακραίος λαϊκισμός στα σοβαρά να χρεώνουμε στο Μητσοτάκη και στην κυβέρνησή του την άνοδο τιμών στα κάψιμα. Είναι αστείο.
5: Τα ορφανά πορεύονται και οι κύρες κονομιώνται, κορόιδε εδώ μέσα.
7: Το 2-4 παίξα από το σύντο που τα λέω.
5: Άντε, 4-2 δεν έπαιξα εγώ.
7: Προηγουμένω.
5: Άσε ρε πονηρέ, επειδή είσαι ένα μάλε πουδιάρα.
7: Μα χτεσινός ρε, χτεσινός.
5: Πουδιάρα και τα παίρνεις τα λεφτά.
1: Να μάθεις να ειρωνεύεις τον Ανδρουλάκη. Τι πουτένια. Χαρισμένο. Σιγά μην πω σε ποιον.

0: Plus FM. Σταθμός στους 107 και 7.
1: Η αξία σου είναι ίση με την αξία της γυναίκας που στέκεται δίπλα σου. Φυσικά στον Status.
2: Τάκης.
3: Καμά.
2: Τάκης.

0: Εννοείται ότι σφύριζουν τα νέα πάνω από το κεφάλι μας, Μάρκο Ρούμπιο και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν θα επιτρέπουμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδος-Τουρκία. Μην καλά, εντάξει τότε. Άσε τώρα, μην πιάσουμε κουκουέ μεριά και έχουν κάποια δίκαια και αυτοί. Ποτέ δεν θα επιτρέπουμε μέχρι να επιτρέψουμε. Αλλά καλό είναι.
1: Να μην επιτρέψουμε.
0: Καλό είναι να μην κάνουμε διαδηλώσεις όταν έρχεται κάποιος να μας πει μια καλή κουβέντα. Γιατί βγαίνουν τώρα. Αυτή από την Κουρδάνα, από το κόμμα, από τον Ντάντουρλα και το μα πρόσβαλε. Και... τι σε είπε και σε πρόσβαλε, τι σε έκανε και σε πρόσβαλε, τι σε... Και όχι, αυτό είναι που εμεί η εθνική κυριαρχία, να ξέρει, εμεί η εθνική κυριαρχία ποτέ δεν είχαμε. Ποτέ. Τη γενέση δηλαδή αυτό το κράτο ήταν, τέλο πάντων, άστα να πάνε. Αλλά εδώ είπαν τότε που. Έτσι μην θυμηθώ τώρα και έχουμε άλλα. Αλλά τέλο πάντων, φιλοξενούμενο είναι, δεν τον δίνουμε κιόλα. Αν του αφήσει αυτού, θα πάνε στο αεροδρόμιο του Μπαγκαρότσα να γυρίσει πίσω. Και βλέπει, Τσίπρα είναι, Μητσουτάκη είναι, ένα λάπαρ λούπαρ να πούμε, στον τράπεζο, όλοι το περιποιημένο. Ναι, ήταν διαβολικό. Όταν λέω διαβολικό, αλλά το αποτέλεσμα ήταν όμω αυτό που. Και έτσι λοιπόν είπαμε ότι δεν. Και οι άλλοι μετά είπαν και τελικά δεν έγινε ο αγώνα. Μην ξεκινήσουμε με τον Τσίπρα τώρα. Πιάσουμε παντιτουλικό, τι ήταν αυτό. Όχι, παιδιά, δεν είναι κατάσταση αυτή, δεν αντιμετώπισε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να σοβαρευτούμε λίγο. Έρχεται ένας άνθρωπος, εγώ ξέρω από τη μάνα μου, θα είσαι ευγενικός.
1: Και δεν θα φας και τα σοκολατάκια.
0: Τα σοκολατάκια, είπαμε, είναι για τις ξένοι. Δεν είναι για εσάς.
1: Στο σαλόνι, κλειστό το σαλόνι.
0: Κλειστό πάντα. Και μιλάμε ότι αν κατάφερε να μπει έτσι κρυφά, είχε διαφορά θερμοκρασίας 10 βαθμούς από το υπόλοιπο σπίτι. Ήταν υπό. Του μηδενός η θερμοκρασία.
1: Σα πύλιο.
0: Σα πύλιο, ναι. Και είχε. Νόμιζε, την υγρασία νόμιζε ότι την άκουγε. Εφτιαχνημένα στα αυτιά η υγρασία. Και άνοιγα εκείνο το σεκρετέρ που λέγανε. Τη σεκρετέρα. Με το κλειδί που ήταν και μαγκωμένο. Γιατί άνοιγε μόνο.
1: Εμένα το είχε σε γυάλινο. Κάνει κλόουν. Και τα άκουγε.
0: Τι κλόουν.
1: Ναι, το γυάλινο.
0: Ήθελε προσοχή. Πώς περνάνε τις ταινίες ανάμεσα από τις εκτείνες λέιζερ. Για να κλέψω διαμάντι.
1: Αυτό είμαστε έτσι εμείς. Με καλά... το ψυγείο το βράδυ.
0: Πλάκα, μην κάνεις τώρα. Εμάς δεν μας
1: κάνει.
0: Ποιος μας φτιάχνει.
1: Διατριβή.
0: Εγώ δεν έπαιρνα τα σοκολατά και τα μετρούσα και τα έβαζα μετά πυραμιδοειδώς, σαν να μην φαίνεται ότι πήρες κάποιο. Όσο βέβαια. Και ήταν εκεί να τα θυμάσαι τις μαργαρίτες που ήταν σοκολάτα και από την άλλη μεριά ήταν σαν ουγγατίνα. Ναι. Αλλά δεν ήταν ουγγατίνα. Είχαν κάνει σκουλίκι. Και ήταν καφέ σε μαύρο. Τα τρώγαμε όλα εμείς, δεν είχαμε. Και κουμ κουάτ έπινα.
1: Όχι, εγώ δεν έπινα.
0: Κουμ κουάτ, είχε φέρει ο θείος μου από την Κέρκυρα μια φορά. Κουμ κουάτ και σου τσούκλο κουμ. Μιλάμε. Και το άλλο το πρόλαβε, το κούβα, το πλακέτο μου.
1: Ναι, το κούβα.
0: Εκείνο δεν άνοιγε, τόση ζάχαρη. Κράκα έφτιαχνε να πούμε.
1: Άσπριζα από πάνω.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραίο ήταν. Και φυσικά τα σοκολατάκια που ήταν στη φουντανιέρα.
1: Ναι.
0: Ναι, την πήρα εγώ. Όσο φούντα πάλι φουντανιέρα τη λέω. Δεν αλλάζει. Ωραία χρόνια. Τώρα τι ήθελα να πω και δεν το είπα και πάλα. Αμυστή και συντάξεις που λέει όλος ο νέος χάρτης, τι θα ισχύει στο 27, άμα ζούμε. Έτσι, με το διαντική κόμπο και τα ψηλά γράμματα από το Ρούμπιο. Θα ρίξει και τα λάβαμε τα χουντρά.
1: Για τη Βίση λέει τίποτα.
0: Για τη Βίση δεν είναι. Αυτές είναι αυτές οι πολιτικές εφημερίδες που δεν έχουν. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να τις διαβάσει. Ήμνη για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα. Δηλαδή. Κάτι βρήκες.
1: Όχι. Είναι για το θέμα που συζητάμε, το φλέγον.
0: Το φλέγον είναι.
2: Κάνετε και τσακώνετε τώρα. Εγώ στην καριέρα μου ως rockstar δεν είχα ποτέ πρόβλημα με τα πνευματικά δικαιώματα. Για δεν έχω γράψει τίποτα.
0: Αυτό είναι. Και εγώ με την εφορία δεν έχω κανένα θέμα.
2: Όπα, όχι, με πήρε ύπνο.
0: Τον πήρε ο ύπνο, παιδιά. Ενώ τα έλεγε αυτά, έκλεισε τα ματάκια του λίγο να ξεκουραστεί και τον πήρε ο ύπνο. Και εγώ δεν έχω με την εφορία να πω. Δεν έχω τίποτα.
1: Με τη φωτανιά, τώρα ξέρει τι με θυμίσει.
0: Τι.
3: Συνέλαβα τον κουρία τη γειτονιά μου, λέει, για διακίνηση ναρκωτικών. Ήμουν 6 χρόνια πελάτη του. Δεν ήξερα ότι ήταν καν κουρέας.
0: Γι' αυτό τον έβλεπα ακούρευτο αυτόν τον συνήθεια. Πού να ξέρει το παιδί, δεν φαντάστηκε. Πελάτες, αλλά έκανε δυο δουλειές. Την άλλη που να την ξέρετε. Έχω μεγάλη όρεξη για αγώνα σήμερα.
1: Σήμερα δεν θα έχεις εγώ μετά από Ρούμπιο.
0: Δηλαδή μιλάμε ότι βαψουμαλιά σου ο Ρούμπιο τον είδες.
1: Ναι, αλλά βαψομαλιάς, ξεβαψομαλιάς.
0: Σαν του Χρυσοκουίδη ήταν. Αυτούς γι' αυτό τους βάζουν και μιλάνε μεταξύ τους. Οι ίδιοι είναι. Αυτό το χρώμα του κουμουδινή που έχει. Που είναι...
1: Για αγωνίσου.
0: Σε ήρθε όρεξη.
1: Ναι, γιατί είναι πολλά. Είναι πολλά.
0: Μαζεύτηκαν πολλά, είναι.
1: Ναι, είναι πολλά εκεί.
0: Διεθνή ημέρα δράσης. 30 Οκτώβρη. Σήμερα η σύσκεψη στον Πειραιά για την οργάνωση της μάχης. Στις 7.30 Ιβρίες. Σημειώνεται γιατί δεν βλέπω πολλά, δεν ξέρω τι να προλάβουμε. Νέο κύμα ακρίβεια στα τρόφιμα κοροϊδία στο τετράγωνο τη συμφωνία κυβέρνηση Μεγαλεμπόρου. Δεν μα ξεγελάστε μα. Στρατηγικό διάλογο πολεμικό ανακοινωθεί τη συμφωνία του για ενέργεια, εξοπλισμό, ασφάλεια. Κούκουε, ο λαό να αντιπαλέψει την αναβαθμισμένη συμμετοχή τη χώρα και μεταβαμμένα πολεμικά, ενεργειακά και οικονομικά. Και κουράστηκαν. Είναι πολύ εχθρεμό.
1: Έχει ξεσυνηθίσει, έλα, συνέχισε.
0: Θε μεσθένο.
1: Ναι.
0: Μεσθένο. Ο λαός τι να αντιπαλέψει ο λαός, είναι κουρασμένος. Να αντιπαλέψει ένα βαθμισμένη συμμετοχή της χώρας στα ματωβαμένα πολεμικά, ενεργειακά και οικονομικά σχέδια, είπα ΝΑΤΟ, στην Ανατολική Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, που θα απαιτήσει νέες θυσίες από τον ίδιο και τα παιδιά του. Κουράστηκα.
1: Κάτσε, κάτσε.
0: Δεν μπορώ, δηλαδή. Ο μη παρέμβαση.
2: Τι γίνεται όμως τώρα, πατέρες μου και αδερφοί. Λέει, ετοιμαζόμαστε για την Τίνο. Πάμε για τον Αγιάννη το Ρώσο και την αδερφή της κάθε μέρα στα δικαστήρια. Πού το πας αυτό? Χτε που ήρθε ένα πούλμαν, μία ήταν βρεμένη φουλιάτσα. Έκλαιγε, γιατί το είπα αυτό. Περμανάν και στα μοναστήρια. Και την αδερφή στα δικαστήρια. Για τόσο υγόπεδο, για τόσο. Πάρτε τα καλά στο μυαλό. Θα σας σώσουν οι εκδρομές στην Πάρο και στην Άξο, τον αέρα μου θα λάχνει. Και τον αδερφό και την αδερφή λύσαξα τη φαόθκατη. Όχι, λέει, δικαιούμαι κι εγώ. Τι του θες μου. Ακού θα σας πάνε τώρα στα ψυγεία όλοι. Θα πάτε όλοι στα ψυγεία. Και την άλλη τη μέρα θα έρθει εδώ ένα λουλούδι να κάνω αναπαράσταση. Ένα. Κύριο, καλώς ήρθατε. 11 η ώρα της φέρνει αυτό. Και της πιούν και το στόμα με μια άλλη φύτωρα από Αναγκία. Ας τα παιδιά μου. Εγώ τώρα τα παρακολουθώ όλα που είμαι στην ωραία πύλη μπροστά. Έρχεται και η νύφη, χτίζει. Και κρατάει και ένα λουλούδι και παίρνει και τα αφήνει έτσι. Απάντησε. Σκιάζει την απειλησιάση του. Γελάτε, ε. Γελάστε, γελάστε. Την σμέει. Δεν ξέρω, έχετε τώρα 10 χρόνια. Σχεδίες που με καλούν και πάω. Ούτε κλάματα. Πάμε να τις χαιρετήσουμε σαν να σλέτη. Συγχαρητήρια, να τις χαίρεσαι. Μα να μην βγαίνει ένα κλάμα. Εγώ για τη μανούρα, να τα μωρέ που τα χάπια. Έπαθε η καρδιά μου από τα κλάματα. Όλη τη νύχτα την ξημέρωσα και τη μεριολογούσα μέσα στο μοναστήρι. Και έπαθε η καρδιά μου και ανέβησα ποιήση. Και τώρα να χάνεις τη μάνα και η διχατέρα να φτιάνει του κατσαρό και να στέκεται να τη χαιρετείς. Απ' τον πόνο από είπα, δεν τρέπουν την παλιουγαϊδούρη σε μέρα. Δεν τρέπουν την παλιουγαϊδούρη. Δεν έκανε να
0: Stand-up comedian, παπά.
1: Stand-up comedian, αλλά αλήθειες λέει.
0: Φυσικά λέει. Γι' αυτό και τέτοια προσέλευση από κόσμο. Είναι τη γεμάτη το μαγαζί.
1: Δεν λέει ψέματα.
0: Όχι, λέει ψέματα.
1: Ακριβώ είναι τα πράγματα.
0: Εγώ τώρα τελευταία συνειδητοποίησα ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη έγινε όπως στην Αθήνα. Που δεν σε αφήνουν να πάρει τον νεκρό στο σπίτι του κλάψη.
1: Ναι.
0: Αυτό καινούριο. Ναι, δεν κάνει λέει να πει. Γιατί έρεσε, δεν κάνει. Εμείς μάθαμε. Μωρά, παιδιά, μεγάλη, όλα αυτά. Στη μέση ήταν το κυβούρι, γύρω-γύρω.
1: Από τον COVID το ξεκίνησαν εδώ και το συνεχίζουν τώρα.
0: Τι ωραίο πράγμα. Καλά λέει παπά. Τέλος πάντων, διαλέγω σήμερα θρησκεία έναντι του.
1: Εγώ αθλητισμό.
0: Καλά, ο αθλητισμός είναι όλα.
4: Τώρα το βίντεο το κάνω για τον Γιάννη, τον Αντετοκούμπο. Τον Greek Freak. Απου λένε ότι δεν είναι Έλληνα και δεν είναι Έλληνα και δεν ξέρω τι. Λοιπόν. Ο πατέρας του ήτανε από το Τεφέλι και η μάνα του είναι από τη Λιγόρτινο. Και λέγεται Γιάννη Αντετοκούμπατζης.
0: Είναι κριτικό Τούρκος. Ξέρεις, έχει μια φιλή, γι' αυτό ήταν λίγο μελαμψός. Είναι από την Κρήτη κανονικά. Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην είναι Έλληνας.
1: Καλά,
0: τα έχουμε ξεκαθαρίσει αυτά. Εννοείται, ο ελεύθερος τύπος δεν έχει να δώσει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τίποτα, και σάτια. Δεν πάει τίποτα. Και λίγο βίσιμη καρβέλα, εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Και... αυτό είναι τραγούδι έτοιμο, ρε παιδιά. Κάντε το οικονομήστε. Τι είναι αυτό, παραλίο.
1: Ωραίο ζεμπέκικο γίνεται πάντως.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Σε μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Για πω, από μιλάμε.
1: Αραγκατάντρουν.
0: Αραγκατράν και την κεντρούν. Ελά, δεν μας κόφτει.
1: Αλλά τραγούδια, ξέρεις, εντάξει, είναι η Βύση, αλλά είναι και κάποιοι που, ρε παιδί μου, είναι. Είναι.
0: Ναι, αλλά τους αδικεί το σύστημα.
1: Παράδειγμα.
0: Παράδειγμα, περίτερα.
1: Περίμενε.

0: φίλε μου, είναι όλο στο χασίσι. Στο χασίσι που παίρνουν οι άνθρωποι τώρα σε αυτή την χώρα. Κάτω οι συντάξεις και τα επιδόματα. Βλέπω όλο πτώματα.
1: Και παπλώματα.
0: Βλέπω όλο πτώματα.
1: Ναι.
0: Σήμερα
1: έλα.
0: Είναι όλα χώματα.
1: Ναι.
0: Σε αυτή την κοινωνία που ζούμε τώρα. Σε αυτή τη χώρα. Δεν έχει ψωμί να φάει. Ο κόσμος να πεινάει. Να πεινάει πλάι πλάι.
1: Συντροφικό.
0: Φίλε μου θα... Φίλε μου ραπάρω.
1: Καλά, ναι.
0: Δεν τραπάρω.
2: Τα βουνά.
0: Μόνο ραπ γράφω εγώ. Με στιχάκια. Με

0: δεξιά, αριστερά, να ψάξουν να φάνε τίποτα τώρα πια. Και τώρα πια να
1: σου πια.
0: Να μην παίρνουν τίποτα.
1: Τα νίποτα.
0: Και ανέβηκαν οι τιμές.
1: Τιμές.
0: Και όχι ασχολιστικές. Και όχι και ανέβηκαν οι τιμές.
2: Και οι σχολές.
0: Και όχι ασχολιστικές.
2: Ασχολιστικές τι είναι.
0: Το φίλο μου το ξέρω από εκτές. Είχε λίγα λεφτά να ψωνίσει.
1: Ένα φραπές.
0: Σου λέω άντε. Σε λέω άντε γεια.
1: Γεια.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Όχι δεν αδικείται πέσα.
1: Το τελείωμα ήταν πολύ καλό το άντε.
2: Σου λέω άντε γεια. Έτσι και είναι τραγούδι σοβαρό.
1: Είναι πολύ γρήγορο, δεν τον προλαβαίνω. Δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τα κατάφερε.
1: Για πρώτη φορά μιλάμε αριστούργημα.
2: Δεν κατάλαβα δηλαδή. Κοροϊδεύει πάλι.
1: Μήπως δεν ήταν πρώτη φορά.
2: Δεν αδικείται αυτό ο άνθρωπο.
1: Πασιφανέστατα.
2: Ένα είναι αυτό, η μουσική.
1: Κατάφορα.
2: Ένα είναι η μουσική και ένα είναι ο κινηματογράφο.
1: Και το σινεμά έχει μεγάλη άνθηση.
2: Δεν έχει.
1: Έχει, έχει.
2: Για να μην τρελαθούμε τελείω δηλαδή.
1: Όχι, όχι. Βάλε, βάλε.
2: Να βάλω.
1: Βάλε, βάλε. Σινεμά θέλουμε.
3: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου, παλαιολόγος αριστοριγματοποιός, σήμερα 4 Δεκάτου του 2026, ώρα είναι 11 και 21, με τα δικά μου ρολόγια, πάντα. Το χακί τροχόσπιτο. Το χακί τροχόσπιτο, το τροχόσπιτο της Σελήνης. Το χακί τροχόσπιτο της Σελήνης. Χακί μότορχομ, η χακί Σελήνη. Χακί παζλ, χακί μουν, μομόχο και... Μοχόμο, 9-1 ή 9-9. Δεν παίζομαι να πούμε με τίποτα. 31 Τρίτου του 2024,
1: ναι.
3: Με συν. Μιλάμε για αριστούργημα. Έρχονται τα νέα μου, γνήσια αυτεξούσια μου, υπέρτα του πλούτου πάσης φύσεως και κάλους λόγους, λογότυπα, ιδέες, ταινίες, έργα, αριστουργήματα, δημιουργήματα, εφέ, διαλόγια, animation, κάστρα, χρυσόφουλα κλπ. Υπερ video games. Το χακί τροχόσπιτο, το 1, 2, το τροχόσπιτο της Σελήνης, 3, το χακί τροχόσπιτο της Σελήνης, 4, χακί motorhome, 5, η χακί Σελήνη, 6, χακί παζλ, 7, χακί μουν, 8, μομόχο, 9, μοχόμο με συν. Μιλάμε για συν εντός του τροχόσπιτου απεριόριστα. Δεν παίζουμε να πούμε με τίποτα το χακί τροχόσπιτο. 9-9 ή 9-1. Μιλάμε για μεν in χακί και σε στυλ και σε γεια. Ο 7 κύκλος Ολύμπιος Ελληνικός Στρατός και οι Μαρέλοι υπότες έχουν αναλάβει την ισορροπία και την αρμονία στην γη
1: του
3: με τον πιο ειρηνικό τρόπο. Το χακί τροχόσπιτο, το χακί τροχόσπιτο, το χακί τροχόσπιτο δημιουργήθηκε από την αντικατασκοπία τους. Το χακί τροχόσπιτο είναι φτιαγμένο από τον μετεωρίτη Κρυπτία Μουν που είχαν πάρει από το φεγγάρι της γης. Ήταν φυλαγμένος χρόνια και τον μελετούσαν για να δουν ποια είναι η σύστασή του. Βασικά έφτιαχναν το χακί τροχόσπιτο γιατί γρήγορα κατάλαβαν ότι ήταν πύλη μετουσίωσης από κάποιο άλλο γαλαξία.
2: Τώρα σκέψω αυτό να γίνει ταινία και να βάλει μουσική ο προηγούμενος.
1: Θα γίνει χαμός, θα γίνει. Καταρχήν το χακί τροχόσπιτο είναι φτιαγμένο από φάβα.
2: Του παθαφάρι στο χακί.
1: Μπράβο.
2: Λοιπόν, πάμε ακροατές γιατί. Εντάξει.
1: Τι εντάξει.
2: Χαμός γίνεται και εδώ.
1: Χαίρετε, παιδιά, τι κάνετε.
2: Ελένη.
1: Γεια σου, Ελένη.
2: Να είσαι καλά. Βασιλική.
1: Γεια σου, Βασιλική.
2: Με έκανε και γέλασε, Ελεάκου, λέει Ντάρντουλας.
1: Ντάρντουλας.
2: Ντάρντουλας. Όχι Ντάρντουλας.
1: Όχι Ντάρντουλας.
2: Γεια σου, ρε Γιανακάκη.
1: Άρε, Γιανακάκη.
2: Μενεξέ.
1: Όχι, μίξ.
2: Σουβλάκι, πανσέτα, σουτζουκάκι, πατατούλα, ρετσινούλα. Μετά.
1: Σωστό.
2: Το πρώτο γύρο. Δεύτερο γύρο. Γύρο.
1: Ο δεύτερο γύρο είναι γύρο.
2: Γύρο. Με κάτι αληφέ εκεί, με κάτι ρετσίνε πάλι, με κάτι τέτοια πάλι.
1: Χθες αργά το βράδυ με στέλνε το over and over και μιλάει από εδώ έκλειψε ο Καρβέλας του Αιγαίου. Το Αιγαίο δεν το έγραψε ο Καρβέλας. Άλλος έκλειψε. Βρήκε άλλον καλύτερο κλέφτη. Αν και μάπα του Αιγαίου δεν
2: πάει. Περικλής, Άρης Πιλιοτόπουλε μαζί σου όπως η Κανέλη. Ρε τι παθαίνουν όλοι αυτοί. Λες τα φράγκα του καπιταλισμού να τους τρελάνουν.
1: Ναι ρε, ποτίζει τον εγκέφαλο. Είναι από τις βαφές που βάζουν για αυτά.
2: Λευθέρης. Χαίρετε. Τι σοκολατάκια Τζοκόντα, Νουαζέτε, Όσκαρ, η Μαργαρίτα, λικέρ σπιτικό, κράνε ή βύσινο.
1: Σωστός που τα άφηνε η μάνα μας εκεί στο μπαλκόνι έξω για να γίνει από τον ήλιο.
2: Ο Νίκος λέει μαντολάτο έτρωγες.
1: Βεβαίως. Πλάκα με κάνεις, μαντολάτο δεν τρώγαμε.
2: Λοιπόν, Μπάμπης Λέλεκας.
1: Γεια σου Μπάμπη.
2: Έχει 2, 4, 6, 7. 7,5 γιατί τον είναι φαγωμένο. Σαντουίτς για εγκρομή λέει. Με λουκάνικο. Ντομάτα.
1: Να μην το δοκιμάσει. Καλά τα λουκάνικα αυτά που παίρνει ο Μπάμπης είναι ένα και ένα. Ένα αυτά τα Φραγκφούρτεν διεθέν, τα πολύ λεπτά. Αυτά έχει.
2: Ναι.
1: Από τη μιλάω για
2: κόλλα. Διογέννη λέει ο Χρήστος. Τι μπουμπούκι είναι αυτός ο τραγουδιστής.
1: Ο τραγουδιστής είναι μεγάλο μπουμπούκι. Άμα θέλετε τέτοιο λουκάνικο να βρείτε στην πιάτσα, τριψιλαρίγγιος, φοβερό σάντουιτς, δεν το συζητάμε.
2: Κατερίνα Νικολάου.
1: Κατερινάκη, πού είσαι?
2: Παραγκεφαλικό λέει με το τροχόπιν. Τι λέει αυτός?
1: Η καλά τώρα και εσύ. Ναι, νέος καλλιτέχνης, πρέπει να τον κατανοήσεις πρώτα. Δεν γίνεται με τη μία.
2: Ο Αθανάσιος λέει τα σοκολατάκια της γιαγιάς, ο Θάνος, ήταν άσπρα γύρω γύρω. Ναι, γιατί τα είχαν πολύ καιρό.
1: Φυσικά,
2: σκουλίζω. Κρύο ζέστη, κρύο ζέστη.
1: Εννοείται, τι θα κάνει. Εμείς τα τρώγαμε όλα, δεν παθαίναμε τίποτα.
2: Ω, Κατερίνα κάνει αυγά μάτια.
1: Ποια Κατερίνα είναι, Νικολά?
2: Ναι, ναι.
1: Αμάν, αμάν.
2: Και κάνει χόρτα.
1: Τα χόρτα, τι τα θες, ρε.
2: Ναι, χαλάνε την εικόνα.
1: Γιατί με το έκανε αυτό το πράγμα?
2: Δεν ξέρει μόνο. Άσε, μικρό, θα μάθει, θα μάθει.
1: Άσε, αυγά μάτια για φρύδια, βάλε λουκά.
2: Μικρό είναι, θα μάθει, λέμε. Άσε τώρα.
1: Αχ, πάλι με την έφερε. Μη ξεγελάει, μη πηγαίνει από εδώ από εκεί. Τακ, με τη σφινώνει.

0: άσβημη αρκουδότρυπα. Με επιδότηση της Μενδώνη. Αυτό δηλαδή, η αρκουδότρυπα πια, έχουμε τους Φιλιτόπουλου, έχουμε την αρκουδότρυπα, τι γίνει. Λεσβιακές σκηνές μέσα σε εκκλησάκι του προφητηλία. Πάνε και ψηλά και κάνουν τα γυρίσματα. Το προφητηλίας είναι πάντα ψηλά. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου απορρίπτει συστηματικά ιστορικές παραγωγές εθνικής εμβέλειας, όπως η βιογραφία του Ιωάννη Καποδίστρια από το Σμαραγδί, την ώρα που χρηματοδοτεί απλόχερα με τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενο ταινίες που προωθούν την woke agenda.
1: Και έρχεται και λέει ο Γιώργος, σήμερα το μενού έχει βραστό. Και έρχεται και λέει η Άννη, τα λουκάνικα λέει αυτά που λες, τα λέμε προϊστορικά εκεί με τα παιδιά.
0: Προϊστορικά τι θες να πεις?
1: Δεν ξέρω, εκεί στο τερψιλευτό που είπες.
0: Δηλαδή εννοείς ότι από παλιά κάνει αυτό το λουκάνικο τέρψε?
1: Έτσι τα λένε, με τα παιδιά λέει εκεί.
0: Εντάξει, εμένα μου αρέσει αυτό το λουκάνικο, δηλαδή όσο πιο καυτερό, και αυτό που λέμε πιάσε ένα ωραίο μάπα. Περιμένει το τρικαλινό, ας πούμε, του κασέτ. Είναι πολύ ωραίο. Και μου αρέσει και το άλλο, το δοσάδικο που είναι απέναντι από το Radio City, και όταν το ξέρει. Σιελόρια πάθαμε, εντάξει, καταλαβαίνω.
2: Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα, από το λαιμό Πρεσπών. Με κόκκινες πεπεριές φλωρίνης, γεμιστές όπως τις βλέπετε, τις έχω γεμίσει με τυρί φέτα, με γραβιέρα, τριμμένη, έτσι, και με αυγά. Είναι πάρα πολύ νόστιμο.
0: Ακούς, Κατερίνα?
2: Καλοκαιρινό, τρώγεται και για μεζέ. Τρώγεται και ως κύριος φαγητό.
0: Έτσι, αυτό είναι να γανακτήσει ο οργανισμός. Δηλαδή έχει τρικαλινό, φέτα, γραβιέρα, ναι, αυγό σκέτο, τι να σε
1: πάνε κάνει. Πάνε στην άλλη, έχεις μισό λεπτό.
0: Να σε πω κάτι, εμένα αυτά δεν με τρομάζουν. Πνίξαμε τον Τούρκο σαν το σκυλί στο Αιγαίο. Αν θες να ξέρεις, έτσι. Προδότες, γρεκίλοι και πολιτικά αποβράσματα έκρυβαν για 30 χρόνια την κατάρριψη του τουρκικού F-16 που πήγε στον πάτο της θάλασσας μαζί με τον Οθωμανό κυβερνήτη. Άμα ψάξετε θα βρείτε, παιδιά, σαν τις βόμβες που βρήκαν εδώ μέσα στο Θερμαϊκό. Αντίπεινα για τα τρία παλικάρια που χάσαμε στα Ημεία, μεγάλος μάγκας ο Έλληνας μαχητής του Μοιράζ 2000 που δεν μάζεσαι και γιατί τα κρύβετε αυτά?
1: Δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε από την Ελλάδα την Τουρκία αυτό.
0: Αυτά είναι διαδόσεις των κομμουνισμών και τα λέτε εσείς δημοσιογράφοι. Εμείς τα πιστεύουμε όλα. Χωρίς έρευνα. Από εμένα πουφ.
1: Ο βράχος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Όχι, του Σαμάκη Ραβουνάκη. Αλλά ο Σαμάκης Ραβουνάκης είναι το Αλέξη Τσίπρα. Σωστό.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!